0: από Ζάπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γρηγόρης Ερέτης, ανάλυση σκέψης, επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής, ο Ηρακλής Νυκτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτη στο YouTube. Μην τη χάσεις.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκιση.

Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάκη.
6: Καλημέρα. Τομάς από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάο.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων.

0: από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως... βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 025 23 20.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Καλώς τη.
11: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
10: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα, πού αλλού, πίσω από τα μικρόφωνα, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και στο στούντιο του Focus FM 103,6. Στη δικτύωση, ο Ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα και αυτό το πρωινό ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Ετοιμάστε ένα ζεστό καφεδάκι σε αυτό το κρύο πρωινό της 5ης, 15 του Οκτώβρη του 2026, και πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69074834 για να στείλουμε καλημέρες και ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε, ιδιαίτερα αν είστε στη Νότια Ελλάδα, αν είστε στη Ρόδο, που από ό,τι βλέπω έχουμε πολλά προβλήματα από την κακοκαιρία, και στην Εύβοια έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Μάλιστα, ένας δρόμος, κεντρικός δρόμος στην Εύβοια, κυριολεκτικά διαλύθηκε στα δύο από τον ορμητικό χήμαρο ο οποίος πέρασε από εκεί. Και από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα έχουμε και δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Αυτή τη στιγμή πάντως η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 13 βαθμούς Κελσίου, στους 16 βαθμούς είναι η Αθήνα. Εδώ τουλάχιστον έχουμε έτσι ένα χαζό αεράκι το οποίο σε κάνει να νιώθεις ότι είναι χαμηλότερη η θερμοκρασία. Ντυθείτε ζεστά πριν βγείτε από το σπίτι. Και πάμε να ξεκινήσουμε και την ημέρα μας. Προ-Παρασκευή είναι άλλωστε. Αύριο Παρασκευή και τσουπ, να το πάλι το Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα να στείλω εδώ στο Viber, στον Πέτρο, στον Πασχάλη, στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία. Καλημέρα στον Δημοσθένη, στην Δέσποινα από τη Φλόρινα με 6 βαθμούς αυτή την ώρα, στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, στη Γιάννα από την Αθήνα, στην Αναστασία από το Χαϊδάρι, ο Θοδωρής από την όμορφη Κρήτη. Τι γίνεται, λέει, η ζωή στο Μητσοτακιστάν με τους ραγιάδες νεοέλληνες, συνεχίζουμε δυνατά. Ναι, κανονικότατα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Στον Νίκο καλημέρα από τον Νούρτιγκεν της Γερμανίας με 6 βαθμούς και εκεί πέρα. Καλημέρα και στην Άννα. Στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών καλημέρα.

Θοδωρής λέει, και όπως λέτε, να και αυτό το Σαββατοκύριακο με Μητσοτάκη και την εγκληματική οργάνωση της συμμορίας που έχει και δεν φεύγει, δεν ξεκουμπίζονται. Άντε αυτοί δεν φεύγουν, δεν ξεκουμπίζονται. Το θέμα είναι ότι εμείς θα τους ξαναψηφίσουμε μάλλον. Περάσουμε φανταστικά άλλη μια τετραετία. Μάλλον πρέπει να μας αρέσει, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.

Καλημέρα και στον Κυριάκο στην Κρία Φλόρινα. Σήμερα ξεκινάει και η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα τα δούμε αναλυτικά τα όλα όσα ανακοινώθηκαν. Για να δούμε πόσο θα μας κοστίσει και φέτος, αλλά και ποιες είναι οι παγίδες

προς το παρόν λέω κι εγώ να παραγγείλω ένα πρωινό καφεδάκι, αλλά τι λέτε για έναν έτσι, ένα ζεστό καφέ. Ναι, νομίζω ότι ο καιρός το σηκώνει.

ξέρω, σήμερα δεν σας βλέπω ζωηρούς. Μάλλον είναι ζεστό το κρεβάτι, έξω έχει κρύο και δεν βλέπω έτσι να έχετε σηκωθεί με σπιρτάδα. Να πούμε καλημέρα. Πάντως και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Το θέμα είναι ότι τη δυσκολία του χειμώνα θα την πληρώσουμε όλοι εμείς για ακόμη μία φορά. Πάμε όμως να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα, ένθετο υγεία λέει η σχέση ύπνου και διαβήτη, ένα ενδιαφέρον άρθρο για όσους έχουν διαβήτη. Κίνηση και θέρμανση, πόσο θα στοιχίζουν, πετρέλαιο θέρμανσης λέει μείον 40 λεπτά, ντίζελ κίνησης μείον 20 λεπτά, μόλυβδη βενζίνη μείον 10 λεπτά και επίδομα θέρμανσης συν 30%. Υπόθεση Guilfoyle, τα απόνερα, τα φαβορί και οι αντιδράσεις, τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρροές για τους υποψηφίους πρεσβευτές και τα κόμματα τα οποία ζητούν εξηγήσεις. Καλώδιο, πρώτο βήμα για την έκδοση Navtex, η Nexans κατέθεσε αίτημα για να ξεκινήσει τις εργασίες. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Διπλή στήριξη λέει για το πετρέλαιο θέρμανση. Στα 1,55 το λίτρο με 40 λεπτά επιδότηση από το κράτος. Δηληστήρια αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις για αυξήσεις με προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 2,8% σε ολόκληρο το ποσό των αποδοχών τους, καθώς έχουν μηδενίσει φέτος την προσωπική διαφορά. Ξέρετε, αυτά τα χρήματα τα οποία θεωρήσαν ότι με τον νόμο Κατρούγκαλου που έγινε ο πανυπολογισμός των συντάξεων και θεωρήσαν ότι παίρνατε πάρα πολλά, οπότε σας τα κρατάνε για να τα γυρίσετε πίσω στο κράτος. Βέβαια κάποιοι άλλοι που χρωστούν εκατομμύρια στο κράτος, εκεί δεν βαριέσαι, δεν ανηγυρωθούν. Σάρωσε Ρόδο και Εύβοια η κακοκαιρία, νεκρός 62χρονος, μεγάλη ζημιά σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι η Ρόδος επλήγει άσχημα από την κακοκαιρία, ο χειμώνας ακόμη δεν έφτασε και έχουμε μεγάλες καταστροφές εκεί πέρα στο νησί. Ευελπιστώ το κράτος, λέω εγώ τώρα, παιδί μου, να είναι δίπλα στους κατοίκους και να τους βοηθήσει να ανακάμψουν. Το δυσάρεστο βέβαια είναι ότι έχουμε και ένα νεκρό άνθρωπο από την κακοκαιρία. Εφημερίδα Δημοκρατία, η αποπομπή της Guilfoyle φωτίζει που τα πολλαπλά αδιέξοδα, χάρτινος πύργος, οι συμμαχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας, τους αδειάζουν και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου. Εντάξει, στο Μαξίμου βέβαια σφυρίζουν αδιάφορα γιατί θέλουν να βγει τουλάχιστον αυτή η τετραετία όσο το δυνατόν πιο ανέμακτα γίνεται για το κυβερνητικό επιτελείο και από εκεί και πέρα να δούνε τι μελιγενέστε μετέπειτα, με ποιους θα κάνουν συνεργασίες και όλα τα υπόλοιπα τα περνάνε λιγάκι στο φλού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Άγριο σφυροκόπημα στη Μενδόνη για την απάτη της επιστροφής των 48 κοιμηλίων, πήραν θάρρος οι Βρετανοί και προτείνουν πάλι διαμοιρασμό των γλυπτών. Οργή και μπλοκ αγροτών παρά τις υποσχέσεις, νέο πακέτο στήριξης και για τους αλλήλες. Εγώ αυτό που θα πω θα είναι, κύριοι του αγροτικού κόσμου, δεν χρειάζεται για ακόμη μια φορά να ταλαιπωρήσετε τους Έλληνες. Νομίζω ότι εντάξει, φτάνει, φτάνει. Όχι ότι έχετε άδικο σε αυτά τα οποία ζητάτε, αλλά δεν γίνεται κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Κάθε χρόνο έρχεται χειμώνας, βγάζουμε τα τρακτέρ στους δρόμους, έρχεται καλοκαίρι, τα μαζεύουμε. Δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται. Δεν θεωρώ ότι δεν παρατάς έναν αγώνα γιατί είναι η στιγμή που πρέπει να δουλέψεις και στην τελική πάνε κλείσε το Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί να κλείνεις τους δρόμους?

είχαμε στην εφημερίδα Καθημερινή, στην τελική ευθεία λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας για το καλώδιο. Η γαλλική Νεξάνς υπέβαλε αίτημα για την επανέναρξη των ερευνών. Για να δούμε τι γίνεται. Μεγάλο θέμα και αυτό με την πόντιση του καλωδίου. Στην Αθήνα χρειάζονται, λέει, μισθοί 16 ετών για αγορά ενός σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων. Αδιανόητες οι τιμές, αδιανόητα και τα ενίκια, και βέβαια για τα νέα ζευγάρια, τα νέα νοικοκυριά, το να αποκτήσουν ένα δικό του σπίτι στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός ή και χειμερινής, μιας και έρχεται χειμώνας. Αυξάνονται άμεσα οι ξένες επενδύσεις, λίγες κατευθύνονται προς την βιομηχανία, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Οι ξένες επενδύσεις καλά πηγαίνουν, δεν μπορώ να πω. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς σαν Έλληνες δεν μπορούμε να επενδύσουμε στην δική μας χώρα, στη χρεοκοπημένη αυτή χώρα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αποστολή της Καθημερινής, κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα, και αναφέρεται στις συνθήκες των λάθρο μεταναστών. Οι περισσότεροι είναι, για να έχετε έτσι μια εικόνα, υπήκοοι από Μπαγκλατές, Σουδάν και Σομαλία, οι οποίοι παρέμειναν εχθές σε έναν υπαίθριο χώρο που ο Δήμος της Ιερά Πέτρας χρησιμοποιεί ως σημείο στάθμευσης των απορριμματοφόρων. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι το κακό συνεχίζεται στη χώρα ακάθεκτο, και μια κυβέρνηση η οποία για ακόμη μια φορά και σε αυτό το τομέα σφυρίζει αδιάφορα.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο, 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι. Το πετρέλαιο θέρμανσης παρά την επιδότηση στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης. Εάν λοιπόν η τιμή εκκίνησης αυτή τη στιγμή είναι στο 1,55, φανταστείτε πόσο θα φτάσει μέσα στην καρδιά του χειμώνα, όταν πέρσι ξεκίνησε στο 1,10 και εν τέλει φτάσαμε να είναι μέσα στην καρδιά του χειμώνα στο 1,70, να κλείσει μάλλον με την τιμή στο 1,70. Άμα ξεκινάει στο 1,55, τα πράγματα τα βλέπω δύσκολα, θα ξεπεράσουμε τα 2 ευρώ. Αιματήρη επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες, γλίτωσε από το ναυάγιο όχι από το μαχαίρι, ως μη ρατσισμού στο συμβάν έξω από σχολείο της Αθήνας, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν. Δεν είναι αδιανόητο τώρα αυτό το πράγμα. Μιλάμε για μικρά παιδιά, έτσι, που δεν φταίνε σε τίποτα.

μετά τον κατακλυσμό ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χαρεί την σύνταξη. Μιλάει για, το, για τα όλα όσα συνέβησαν στο νησί της Ρόδου και μετά την απίστευτη κακοκαιρία η οποία δυστυχώς στήχησε τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο. Πάμε στον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ρίζος Πάστης. Στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο, 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διελιστήριων. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά τα κέρδη των διελιστήριων, τα υπερκέρδη τα οποία λέμε ως συνήθως, το θέμα είναι ότι από αυτά τα υπερκέρδη το κράτος δεν εισπράττει τίποτα, δεν φορολογούνται τα υπερκέρδη. Εγώ και εσύ, άμα βγάλουμε κανένα φραγκάκι παραπάνω, ξαφνικά τσουπ θα αλλάξει η κλίμακα φορολόγησης και θα αρχίσουν να σε φορολογούν λες και είσαι κανένας μεγιστάνας. Ενώ τα διελιστήρια, οι κολλητοί του Μητσοτάκη τέλος πάντων, οι οποίοι βγάζουν υπερκέρδη, που τι είναι τα υπερκέρδη, κλεμμένα λεφτά είναι στην ουσία, μαύρο χρήμα είναι το υπερκέρδος. Δεν φαίνονται πουθενά τα υπερκέρδη, αλλά δεν μπαίνουν και στη διαδικασία το κράτος να ψάξει, να δει και να φορολογήσει. Δεν ακουμπάμε τους κολλητούς, αλλά διαλύουμε τη μικρομεσαία τάξη. Απεργία στα δηληστήρια της Motor Oil. Οι εργάτες έδειξαν τη δύναμή τους. Αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα για τον νεκρό εργαζόμενο ο οποίος πήγε και αυτό στη δουλειά του και δεν γύρισε ποτέ πριν από λίγες ημέρες. Κακοκαιρία στη Ρόδο, θρύψαλα η βιτρίνα του τουριστικού θαύματος από τις καταστροφές με ένα νεκρό. Όπου από ό,τι καταλαβαίνετε όλες οι εφημερίδες μιλάνε για την τραγική κατάσταση εκεί πέρα στην Ρόδο. Πάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Το μαρτύριο της Σταγόνας με παρεμβάσεις και επικοινωνία για την καθημερινότητα θα διαχειριστεί την αντιπολίτευση. Το όριο του 25% για την παρουσία του στην αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, το μήνυμα και ο Σαμαράς. Το πιάνει δεν το πιάνει το 25% πιστεύω εγώ. Αυτοί στη Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι θα πιάσουν 30%. Εγώ θεωρώ ότι αν όλοι είμαστε στις κάλπες, 19-18 η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε τον κόσμο στην κάλπη για αυτήν την τετραετία τουλάχιστον.

0: είδαμε στην εφημερίδα Κόντρα, έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις, δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις, οργισμένες αντιδράσεις από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στις αγροτικές περιφέρειες. Σας φωνάζουν και μέσα από το κόμμα σας κάποιοι και σας λένε ότι παιδιά δεν θα εκλεγούμε. Τι γίνεται, γιατί οι αγροτικές επιδοτήσεις, αγροτικές αποζημιώσεις, νιέντε. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και τώρα που έχει ξεσπάσει όλο αυτό το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάποιοι συνεχίζουν και τρώνε χρήμα. Ακόμη και τώρα, πραγματικά. Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες εν μέσω βροχής. Πεινάμε, μας ρίμαξε η ακρίβεια, βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι. Φίλοι μου συνταξιούχοι, θα σας το πω ότι αν ξαναψηφίσετε είτε ΠΑΣΟΚ, είτε Νέα Δημοκρατία, είτε ΣΥΡΙΖΑ, με τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου, μην ξαναβγείτε ούτε εσείς στον δρόμο. Δεν, ειλικρινά, δεν αξίζει. Δηλαδή, αμαυρώνετε τον ίδιο σας τον αγώνα, πραγματικά. Πετρέλαιο θέρμανσης του 1,55 το λίτρο θα αρχίσει η διάθεση με έκπτωση 40 λεπτών. Εφημερίδα Political, μήνυμα Μητσοτάκη από Λάρισα, η κυβέρνηση υψώνει αναχώματα απέναντι στο σπιράλ αυξήσεων. Και ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι τα αναχώματα. Το ανάχωμα είναι η επιτυχία των 40 λεπτών η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό είναι το ανάχωμα. Δηλαδή το 1,55 που θα ξεκινήσουμε να το πληρώνουμε και ένας θεός ξέρει πού θα φτάσει. Και να ξέρετε ότι αυτή η επιδότηση τώρα ισχύει για 15 μέρες, έτσι. Ισχύει μέχρι τις 31 Οκτώβρη. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αναλόγως θα πράξουμε. Αυτό μας λέει η κυβέρνηση. Οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές. Αυτό είναι το κύριο άρθρο της εφημερίδας. 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντύνει το ενεργειακό κόστος. Εγώ θα σας πω αυτό που μας λέγανε κάποτε εκεί πέρα οι νεοδημοκράτες, ότι όταν κάνετε φαγητό στο φούρνο, ναι, μην αφήνετε τη ζέστη του φούρνου να φεύγει, να τον αφήσετε ανοιχτό εκεί πέρα για να διοχετευτεί η ζέστη μέσα στο σπίτι. Τέτοια δεν μας λέγανε εκεί στη Νέα Δημοκρατία, θυμάστε? Όλα αυτά γινόντουσαν στην περίοδο εκείνη τη μαύρη των μνημονίων, τότε που ήμασταν καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Ναι, τότε συνέβαιναν όλα αυτά. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. 6.400 απάτες, μελία 16 εκατομμύρια. Τίποτα, η γύφτη κονομάνε. Σιγά τώρα. Άνω Λιώσια λέει 800.000 ευρώ. Υπάλληλη ΔΔΕ. Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε. Ζεφύρι, 1.050.000 ευρώ έκαναν τους σωτήρες. Στην Κρήτη λέει 140.000 ευρώ χρήματα για δίθεν τροχέα. Στη Φθιώτιδα 95.000 ευρώ λογιστές Μαϊμού. Από 89χρονοι άρπαξαν 220.000 ευρώ σε μετρητά και λίρες που έκρυβε μέσα σε τοίχο. Ωραία πράγματα. Δε. Οι Ρωμά είναι με πρώτη μάγκες. Έχουν βρει κορόιδα και κονομάνε. Δεν τους σταματάει κανένας. Δεν βάζει κανείς ένα φρένο σε όλη αυτή την ασυδοσία, γιατί είναι εύκολα ψηφαλάκια και δεν βαριέσαι μου. Εντάξει. Πάμε και στην εφημερίδα Εστία. Τι αποκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκυλφόιλ, απικία και με σφραγίδα. Η χρεοκοπία της πολιτικής, επιχειρηματικής και μηντιακής ελίτ που έκανε υποκλήσεις, κολάκευε και δεχόταν προσβολές από μια πρώην παρουσιάστρια που διορίστηκε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κορώνει στο εξευτελισμού η διακομματική σιωπή στην απειλή της για την πτώση της κυβέρνησης. Ναυάγιο ελληνικού πλοίου προ 4.700 ετών στην Μικρασία. Βρέθηκε ένα ναυάγιο, είναι η αλήθεια, στα παράλια της Μικράς Ασίας, το οποίο χρονολογείται πάνω από το 4.000 έτη πριν. 10.000 ευρώ για εγκατάσταση στο Σούλι προσφέρει η κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν, η ώρα είναι 6:31, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και εντός ο λίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω να πιούμε και δύο γουλιές καφέ για να ανοίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
6: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
7: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
6: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάουγλου.
7: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
6: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
7: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάουγλου. Η επιλογή των Pro.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 38 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα, καλό πρωινό. 69-074-83-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις απορίες, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε μπορείτε να το στείλετε. Τώρα πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε δύο διαφορετικές ενισχύσεις με ξεχωριστούς δικαιούχους, με ξεχωριστές προϋποθέσεις και με διάρκεια εφαρμογής. Και όλα αυτά συνθέτουν το νέο καθεστώς για το πετρέλαιο θέρμανσης για τη φετινή σεζόν, του οποίου η διανομή ξεκινάει βέβαια σήμερα. Η πρώτη αφορά την οριζόντια μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, ενώ η δεύτερη προβλέπει αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης, με τα ποσά να φτάνουν έως τα 1560 ευρώ, ανάλογα από ποια περιοχή είστε που θα κάνετε την αίτηση. Πάντως το σημαντικό για τους καταναλωτές είναι ότι μπορούν να υποφεληθούν και από τις δύο παρεμβάσεις, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος. Η έκπτωση στην Αντλία εφαρμόζεται αυτόματα, χωρίς αίτηση ή κάποια άλλη διαδικασία, με την εκτιμόμενη αρχική τιμή που είναι στο 1,95, η επιδότηση αλλά και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν το κόστος στο κάτι παραπάνω από 1,5 ευρώ, στο 1,55 το λίτρο. Έτσι λοιπόν, για μια παραγγελία 500 λίτρων η μείωση μπορεί να φτάσει τα 200 ευρώ, ενώ για 1000 λίτρα τα 400. Βέβαια, το θέμα είναι ότι ακόμη και έτσι, ακόμη και με την τιμή εκκίνησης στο 1,55, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι φθηνό. Μην ξεχνάμε ότι τις προηγούμενες χρονιές, πλην την περσινή, είχαμε το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1 ευρώ. 75, 80, 90 λεπτά και όχι 1,55 που είναι η τιμή εκκίνησης σήμερα. Και αν η τιμή εκκίνησης είναι στο 1,55, μέσα στην καρδιά του χειμώνα όπου θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση, εκεί πέρα θα τη βλέπουμε να αυξάνεται ραγδαία. Τώρα προσπαθούν έτσι λίγο να μας χαϊδέψουν τα αυτιά για να πούμε ότι η κυβέρνηση κάτι έκανε για να μπορέσει να στηρίξει την κοινωνία, που στην τελική δεν έκανε κάτι η κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορεί να μου κλέβεις 10, να μου επιστρέφεις 2 και εγώ να λέω εντάξει, μου επέστρεψε κάτι από τα κλεμμένα. Τη στιγμή που τα δηληστήρια βγάζουν υπερκέρδη, τη στιγμή που αυτά τα υπερκέρδη δεν φορολογούνται και οι πλούσιοι δεν πληρώνουν. Ο μόνος ο οποίος καλείται να πληρώσει το μάρμαρο είναι ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος δεν μπορεί να αγοράσει πετρέλαιο ακόμη και με 1,55. Είναι ακριβό, όπως και να έχει. Και όλο αυτό γιατί γίνεται? Δήθεν για να τιμωρήσουμε τον κακό το Ρώσο. Δήθεν, ναι, γιατί η Ευρώπη τιμωρεί τη Ρωσία παναθεμάτινα και αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο διαμέσου της Αμερικής. Έχει βάλει μεσάζοντα την Αμερική, ξέρετε. Γιατί η Αμερική βρήκε το τρυπάκι, αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και το πουλάει στην Ευρώπη. Δηλαδή στην ουσία και ρωσικό πετρέλαιο αγοράζουμε και πιο ακριβό. Πάντως το αυξημένο επίδομα χορηγείται κατόπιν αίτησης και αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα ή άλλες επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης. Η πλατφόρμα MyThermancy θα ανοίξει 1η Νοεμβρίου και θα είναι μέχρι τις 15, αν δεν κάνω λάθος, ή μέχρι τις 30. Θα το δω και θα σας πω. Και θα μπορείτε να κάνετε εκεί πέρα την αίτησή σας για να πάρετε την επιπλέον επιδότηση ανάλογα το τι χρησιμοποιείτε, τι καύσιμη ύλη, για να μπορέσετε να ζεστάνετε το σπίτι σας. Ενδεικτικά για νοικοκυριά τα οποία θερμαίνονται με πετρέλαιο, στην Αθήνα ας πούμε, μια οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει 202 ευρώ έναντι 155 που ήταν πέρυσι. Στη Θεσσαλονίκη η οικογένεια με ένα παιδί δικαιούται 333 ευρώ από 256 που ήταν πέρσι. Στην Κοζάνη 387 από 298. Στην Ξάνθη
447 ευρώ από 344, ενώ στο Βέρμιο μια οικογένεια με ένα παιδί λαμβάνει 930 ευρώ επιδότηση έναντι 715 ευρώ που ήταν πέρσι. Τώρα να δούμε λίγο τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για να μπορεί κάποιος να ενταχθεί στην επιδότηση. Όπου το ετήσιο πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για άγαμο, τις 24.000 ευρώ για έγγαμο με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, τις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά από το πρώτο. Για όσους τώρα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά καθάριστα έσοδα του νοικοκυριού δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ. Παράλληλα, η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους, αλλά και μονογονεϊκές οικογένειες. Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Αν με ρωτήσετε εμένα προσωπικά, θα σας πω ότι δεν είμαι υπέρ κανενός επιδόματος. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είμαι υπέρ κανενός επιδόματος. Θα έπρεπε κανονικά όλοι οι Έλληνες πολίτες να μην έχουν ανάγκη ούτε επιδόματα, ούτε επιδοτήσεις από την κυβέρνηση, ούτε επιδοτήσεις από τα δηληστήρια, ούτε τίποτα. Θα έπρεπε κανονικά, με συγχωρείτε, οι μισθοί να είναι τέτοιοι, ούτως ώστε να μπορούν να καλύπτουν το κόστος διαβίωσης. Και τα επιδόματα αυτά να τα παίρνανε όσοι είχαν πραγματική ανάγκη. Αυτή τη στιγμή όμως τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την ακρίβεια η οποία υπάρχει, και για να μπορέσουν κάποιοι να μας το παίξουν σωτήρες, έρχονται και μας λένε ότι σας δίνουμε επιδότηση. Ζητιάνοι δηλαδή γινόμαστε. Καθόμαστε και γινόμαστε επέτες απέναντι στην κυβέρνηση και περιμένουμε να ρίξει λίγα ψίχουλα για να μας πείσει ότι είναι εδώ πέρα για μας, αλλά στην τελική είναι εδώ πέρα για τους ολιγάρχες. Εγώ αυτό πιστεύω. Έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί μια ευνοούμενη κοινωνία. Να μπορώ να αγοράσω πετρέλαιο θέρμανσης και να μην περιμένω από το κράτος να με επιδοτήσει. Αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή βάση. Και η σωστή βάση θα ήταν να υπήρχαν μισθοί οι οποίοι μπορούν να καλύψουν τα έξοδα ενός σπιτιού. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Και αυτοί οι κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα ηνία της χώρας στα χέρια τους και εκμεταλλεύονται καταστάσεις, εκμεταλλεύονται εμάς τους ιδίους και μας πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες, ότι είναι εδώ πέρα για να μας βοηθήσουν και ότι κάνουν ό,τι μπορούν φυσικά για το καλό μας. Αλλά η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, το καλό μας δεν το βλέπουμε από πουθενά να έρχεται και συνεχίζουμε στο ίδιο τροπάρι, και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Το χειρότερο είναι ότι αυτό εδώ πέρα το θεωρούμε, έχουμε φτάσει σε σημείο να το θεωρούμε φυσιολογικό. Ότι εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι έτσι και δεν αλλάζουν, ή δεν θέλουμε να αλλάξουν γιατί το έχουμε συνηθίσει. Αυτό είναι το χειρότερο, ότι έχουμε συνηθίσει την ακρίβεια, έχουμε συνηθίσει τη φτώχεια, έχουμε συνηθίσει να μας κλέβουν οι κυβερνώντες, έχουμε συνηθίσει μάλλον να μην κυβερνάνε τα κόμματα τα οποία ψηφίζουμε, αλλά να κυβερνούν άλλοι από πίσω. Και αυτοί οι άλλοι είναι τα δηληστήρια, είναι οι πάροχοι ενέργειας, είναι οι ολιγάρχες, οι μεγάλο επιχειρηματίες και τα λοιπά. Αυτοί κυβερνούν αυτή τη στιγμή την δύσμηρη αυτή χώρα. Και επειδή την κυβερνούν αυτοί, πριν από λίγες ημέρες ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία θα φτάσει τα 93 εκατομμύρια ευρώ, και αυτή την επιδότηση την ανακοίνωσε για ποιους? Για τους μεγαλοβιομήχανους. Δεν την ανακοίνωσε για σένα, για μένα, που το ρεύμα θα είναι πανάκριβο.
την ανακοίνωση για τους μεγαλοβιομηχανούς, για τους φίλους του, τους ολιγάρχες. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας δεν φορολογούν και τα υπερκέρδη των δηληστήριων, που το υπερκέρδος τι είναι? Είναι η καθαρή εκμετάλλευση της όλης κατάστασης από τα δηληστήρια για να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να αυξήσουν τον όγκο παραγωγής, χωρίς να αυξήσουν αυτό το οποίο δίνουν προς τα έξω, απλά κονομάνε. Και κάτσε εσύ Έλληνα και περίμενε τώρα να σου δώσουν επιδότηση για να πάρεις πετρέλαιο θέρμανσης, που και πάλι δεν θα μπορείς να πάρεις, γιατί 1,55 δεν το λες και φθηνό. Και αν παίρνεις έναν βασικό μισθό 760 ευρώ, πόσο είναι ο βασικός, για να πεις ότι θα βάλω π.χ. 200 ευρώ πετρέλαιο, γιατί νομίζω ότι πιο κάτω δεν έρχονται να σου βάλουν, άντε 150. Σου περισσεύουνε, δεν σου περισσεύουνε. Αν έχεις να πληρώσεις και νίκιο, άστο. Λες θα κάτσω εκεί πέρα με το μπουφανάκι μέσα στο σπίτι, με τις κουβέρτες. Τώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyThermancy αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους. Και εδώ πέρα θέλω να σας πω το εξής. Επειδή και πέρσι είχε γίνει ένα μπέρδεμα, δεν γίνεται να πάρετε επιδότηση και για την κύρια κατοικία και για κάποια εξοχική ή κάποιο σπίτι στο χωριό κτλ. Μπορείτε να πάρετε επιδότηση μόνο για την κύρια κατοικία σας. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Οι ενδιαφερόμενοι λοιπόν θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το είδος θέρμανσης και όπου απαιτείται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή της πολυκατοικίας. Τώρα η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί μέχρι και τις 23 του Δεκέμβρη, δηλαδή λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Για τους παλιούς δικαιούχους προβλέπεται η προκαταβολή να είναι περίπου ίση με το 80% του επιδόματος που είχαν λάβει την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, ενώ για όσους εντάσσονται φέτος για πρώτη φορά, το ποσοστό προκαταβολής αυξάνεται από το 50% στο 65% του ποσού το οποίο δικαιούνται. Τώρα οι δύο παρεμβάσεις σίγουρα δεν έχουν την ίδια διάρκεια, γιατί το αυξημένο επίδομα καλύπτει την χειμερινή περίοδο 26-27, ενώ η μείωση των 40 λεπτών στην Αντλία ισχύει μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, οπότε θα επανεξεταστούν τα δεδομένα, σε τι τιμή θα βρίσκεται το πετρέλαιο θέρμανσης τότε και αναλόγως η κυβέρνηση θα πράξει. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όσοι προμηθευτούν πετρέλαιο τώρα, δηλαδή μέσα στο δεύτερο 15ήμερο του Οκτώβριου, θα υποφεληθούν από την έκπτωση αυτή. Για τις παραγγελίες τώρα από τον Νοέμβριο και μετά, η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς τιμές και από το ενδεχόμενο παράτασης ή νέας παρέμβασης. Εγώ θα σας πω ότι όσοι μπορείτε να βάλετε πετρέλαιο τώρα, καλού κακού βάλτε, γιατί μετά βλέπω ότι τα πράγματα θα ζορίζουν περισσότερο και η τιμή του θα ανέβει. Τώρα όσον αφορά το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των μέτρων, ανέρχεται σε 98 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 46 εκατομμύρια αφορούν τις επιδοτήσεις καυσίμων μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και τα 52 εκατομμύρια την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Επομένως για τα νοικοκυριά το βασικό ζήτημα δεν είναι μόνο πόσα χρήματα θα εισπράξουν, αλλά και πόσο θα κοστίσει εν τέλει το πετρέλαιο όταν θα χρειαστεί να γεμίσουν ξανά τη δεξαμενή τους μέσα στο χειμώνα, που ο χειμώνας ο οποίος ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, είναι μπροστά μας, όπως όλα δείχνουν προμηνύεται αρκετά δύσκολος. Για να δούμε πώς θα την παλέψουμε και τι θα γίνει και πώς θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε μέσα από τις συμπληγάδες πραγματικά, που οι συμπληγάδες είναι από τη μία πλευρά η ακρίβεια, από την άλλη πλευρά η χαμηλή μισθή και στη μέση εμείς να προσπαθούμε να περάσουμε χωρίς να τσαλακωθούμε.

Πάντως ο Πρωθυπουργός από τη Λάρισα προμηνύει ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και λέει θα εξαντλήσουμε τα δημοσιονομικά περιθώρια. Και αν ο Μητσοτάκης λέει ότι δύσκολος θα είναι ο χειμώνας, καταλαβαίνετε ότι δύσκολος δεν θα είναι για αυτόν και το σόι του, δύσκολος θα είναι για μας ο χειμώνας. Και οι προβλέψεις είναι δυσίωνες, με φόντο βέβαια και τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, τις ανατιμήσεις τις οποίες βλέπουμε στην ενέργεια. Οπότε ο Πρωθυπουργός από τις νέες καριές εκεί στο Δήμο Κιλελέρ είπε ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Εκεί παρευρέθηκε στην εκδήλωση, κάνανε εγκαίνια της επένδυσης για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας Metlen, όπου άλλος ένας ολιγάρχης που θα οικονομήσει βάρος, και λέει ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος και επισήμανε ότι κάθε ένταση και κάθε πλήγμα στα στενά του Ορμούζ και την Ουκρανία προκαλεί αναταράξεις, ενισχύοντας λέει τις πιέσεις όσον αφορά τις τιμές του φυσικού αερίου αλλά και στον διεθνή πληθωρισμό με άμεσο αντίκτυπο στο κόστος ζωής. Όπως ο ίδιος σημείωσε, καμία χώρα λέει δεν μπορεί να παραμείνει απομονωμένη από τις διεθνείς εξελίξεις. Υπογράμμισε ότι σε εθνικό επίπεδο η κυβέρνηση λέει επιχειρεί να υψώσει όσο το δυνατόν περισσότερα αναχώματα απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης. Εγώ να συμφωνήσω ότι η κυβέρνηση υψώνει αναχώματα, αλλά τα αναχώματα τα οποία υψώνει δεν είναι προς όφελος δικό μας, είναι προς όφελος των λίγων, είναι προς όφελος των πλουσίων, είναι προς όφελος των εχόντων. Δεν μπορεί να υπερφορολογεί σε μένα και να μην φορολογεί σε αυτούς οι οποίοι τα βγάζουν και μάλιστα με εύκολο τρόπο. Δεν γίνεται εμένα να με γονατίζεις και οι άλλοι να τη βγάζουν, για να το πω λαϊκιστή, μπέικα, και να μην τρέχει τίποτα, να κονομάνε και να λένε δε στα κορόιδα, τους κάνουμε ό,τι θέλουμε, εμείς τις αυρίζουμε και αυτοί φτωχαίνουν. Αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι πρωτοφανές. Πάντα το έχω ξαναπεί ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντα υπέρ των πλουσίων, πάντα, ανέκαθεν, από αρχαιοτάτων χρόνων, από τότε που υπάρχει αυτό το κόμμα. Και εντάξει, σε μια δημοκρατική χώρα εννοείται ότι και οι πλούσιοι θα πρέπει να έχουν μια εκπροσώπηση. Κανείς δεν λέει το αντίθετο σε αυτό. Όμως, αυτό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, να έχουμε γίνει εμείς δούλοι, σκλάβοι, να μην έχουμε δικαιώματα και άλλοι να κονομάνε και εμείς να φτωχεύουμε, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, δεν υπάρχει. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιος ωριμαγδός σε αυτή τη χώρα. Ακόμη και την περίοδο των μνημονίων η οικονομική κατάσταση των Ελλήνων ήταν πολύ καλύτερη σε σχέση με το πως είναι σήμερα. Ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μας αποδείξει εν τέλει και να μας πει ότι η Σαμαροβενιζέλη ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είμαστε εμείς. Τραγικό, αλλά συμβαίνει. Είναι η σκληρή πραγματικότητα της Ελλάδας. Και καθόμαστε εμείς και ψάχνουμε να δούμε πώς θα βγει ο μήνας, από πού θα αντλήσουμε χρήματα για να μπορέσουμε να ζήσουμε, για να μπορέσουμε να πάμε σούπερ μάρκετ, για να μπορέσουμε να πάμε να αγοράσουμε κανένα μπλουζάκι χειμωνιάτικο γιατί δεν έχουμε, κανένα μπουφάν. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος θα τους ξαναψηφίσει ή θα αφήσει τους ολιγάρχες να κάνουν κουμάντο, γιατί πάντα έτσι κάνουμε, γιατί ο Έλληνας νομίζει ότι τα ξέρει όλα και τελικά την τύφλα του δεν ξέρει και θεωρεί ότι η αποχή είναι λύση, το να διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά είναι λύση, ότι ο φασισμός είναι λύση. Και εν τέλει η πραγματική λύση βλέπουμε ότι δεν έρχεται από πουθενά. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι και πολύ βολεμένοι σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να είναι πολύ βολεμένοι, δεν εξηγείται. Όταν λοιπόν ο άλλος ο χαμηλοσυνταξιούχος ή ο χαμηλόμισθος πάει και μου λέει ότι εγώ θα ψηφίσω Μητσοτάκη, κάτι έχει γίνει, κάποιος κάπου έχει βολευτεί μάλλον, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.

focusfm.gr, όπου είναι η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, είτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή του Focus FM στο κινητό σας τηλέφωνο και να μας ακούτε και από εκεί. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Φόκους στον κόσμο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος εξαιτίας της φοδρής κακοκαιρίας που έπληξε το νησί στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημίες που προκλήθηκαν. Στην Εύβοια, η υπερχείληση ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο, σημαντικά προβλήματα σε σποράδες και σε περιοχές της Αττικής. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών, ο νέος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και λύσεις για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα. Στη χώρα μας, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά σήμερα με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ ανά λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Δεν αρκεί η αύξηση 30% στην επιδότηση για το πετρελαίο θέρμανσης, τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επεγμό στα περί ανακούφισης των λαϊκών οικοκυριών σημειώνει από την πλευρά του το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 40 λεπτά η επιδότηση από το κράτος και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο θέρμανσης, οπότε η τιμή θα είναι 1,55, ενώ η τιμή πέρυσι ήταν 1,10, που σημαίνει ότι οι Έλληνες θα πληρώσουν περίπου 450 ευρώ παραπάνω ανά χιλιόλιτρο, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Τραγωδία στην Πάτρα, όπου ένας φοιτητής έπεσε από δεύτερο όροφο πολυκατοικίας. Μέχρι στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

0: Λίγες ημέρες μετά τις πτώσεις οβάθων σε σχολεία της Λαμίας και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ακόμη ένα περιστατικό επανέφερε με τον πιο ανησυχητικό τρόπο το ζήτημα ασφάλισης μαθητών στα σχολικά κτίρια. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στο Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου, όταν παράθυρο αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στις περισσότερες περιοχές μεταξύ 14 και 19 βαθμών Κελσίων. Στην Θεσσαλονίκη, στο νομό Θεσσαλονίκης και στην πόλη, νεφώσεις αραιές κατά διαστήματα, οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 βοφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 18 βαθμούς Κελσίου, αυτή τη στιγμή στους 12 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Πρώτη Πρωινή Ενημέρωση με τον Κωστέρμε.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
4: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
5: Καλώστη.
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο?
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα? Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω!
10: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Τελικά το ζεστό το καφεδάκι είναι ό,τι πρέπει. Ειδικά με αυτόν τον καιρό έξω είναι μια χαρά, μια χαρά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 10 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM στη δικτύωση. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Πέμπτη ή αλλιώς προπαρασκευή. 15 Οκτωβρίου του 2026, η μέρα που ξεκινάει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με 1,55. Και όλα καλά, όλα καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.

Η Ρόδος μετράει πληγές. Μετράει πληγές από την έντονη κακοκαιρία η οποία έπληξε το νησί και η οποία δυστυχώς άφησε πίσω της και ένα νεκρό άντρα 65 ετών ο οποίος τα ορμητικά νερά του πήραν το αυτοκίνητο. Εκείνος πήγε να σώσει την περιουσία του, όπως αναφέρει η γειτόνισσα του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του. Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά τα οποία προκλήθηκαν από την σφοδρότατη κακοκαιρία που έπληξε το νησί της Ρόδου. Ο ίδιος φέρεται να έχασε τη ζωή του στην προσπάθεια να σώσει το αυτοκίνητό του. Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κοιτάζεις ούτε αυτοκίνητο, ούτε περιουσία, ούτε τίποτα. Κοιτάζεις να σωθείς εσύ, να σωθεί η οικογένειά σου και μετά όλα τα υπόλοιπα κουτσά στραβά ξαναγίνονται. Θα μου πεις τώρα κάτω από τις συνθήκες τις οποίες ζούμε πώς να τα ξανακάνεις από την αρχή, αλλά και το να χάσεις τη ζωή σου. Πάντως οι πληροφορίες μιλούν για πάνω από 30 απεγκλωβισμούς και 200 αντλήσεις υδάτων. Τα χιλιοστά, το ύψος της βροχής δηλαδή είναι στα 200, ήταν στα 264 χιλιοστά. Σε όλη την Ελλάδα λοιπόν η Ρόδος ήταν το σημείο το οποίο επλήγει περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή. Σύμφωνα πάντως με νεότερη ενημέρωση την οποία εξέδωσε χθες το βράδυ περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι τις 21:15 οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού αλλά και διάσωσης και πάνω από 200 επεμβάσεις όσον αφορά την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις. Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στην περιοχή Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις. Επίσης έχουν συσσωρευτεί και φερτά υλικά στο οδικό δίκτυο, τα οποία πρέπει να απομακρυνθούν. Καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, 5 συνεργεία της περιφέρειας του Νοτίου Αιγαίου με χωματουργικά μηχανήματα επιχειρούσαν συνεχώς στα σημεία όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα, προκειμένου να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από τις κατολισθήσεις. Στα υπόλοιπα νησιά τώρα των Δωδεκανήσων αλλά και των Κυκλάδων, μέχρι στιγμής βλέπω ότι δεν έχουν αναφερθεί κάποιες αξιοσημείωτες ζημιές.

Θα έχουμε βέβαια μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού, αλλά έρχεται εκ νέου ακόμη μια επιδείνωση. Από ό,τι βλέπω για σήμερα Πέμπτη θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες και τοπικές βροχές σε κάποιες περιοχές, και από αύριο Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται νέα επιδείνωση. Στην Κρήτη βλέπω ότι θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να είναι και κατά τόπους έντονες κατά τις μεσημβρινές ώρες, μιλάω για σήμερα πάντα. Στην Εύβοια, όπου και στην Εύβοια είχαμε προβλήματα, κεντρικός δρόμος της Εύβοιας έσπασε κυριολεκτικά στα δύο από την ορμή του Χυμάρου, από την ορμή των νερών.

0: Και από αύριο Παρασκευή ο καιρός, από ό,τι λένε οι ειδικοί, θα παρουσιάσει επιδείνωση με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, αρχικά στα βόρεια και σταδιακά από τις μεσημβρινές ώρες σε όλη την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Οι βροχές, από ό,τι βλέπω, από αργά το απόγευμα θα ενταθούν στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, όπου εκεί υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και ισχυρές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα βλέπω ότι έχουμε κάποιες λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν, ενώ στις Κυκλάδες είναι πιθανό να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές, ενώ το δελτίο μιλά και για λίγα χιόνια τα οποία θα πέσουν στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Ενώ η θερμοκρασία εκ νέου από την Παρασκευή θα σημειώσει μικρή πτώση. Και το Σάββατο θα παραμείνει άστατος ο καιρός, αλλά από Κυριακή βλέπω ότι θα παρουσιάσει βελτίωση. Με γενικά αίθριες συνθήκες, κάποιες αραιές νεφώσεις όσον αφορά τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Και με τη θερμοκρασία να σημειώνει μάλιστα και μικρή άνοδο. Εντάξει, χειμώνας είναι. Φθινόπωρο μάλλον. Απλά έκανε ένα γκέλ απότομο και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Τώρα για να πάμε στα υπόλοιπα. Για να δείτε λίγο και σε τι χούντα ζούμε. Σε μια χούντα όπου τα μέσα ενημερώσεως δεν μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα. Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι να πούνε τη γνώμη τους, δεν μπορούν να βγάλουν τα ρεπορτάζ έτσι όπως είναι. Γιατί το κράτος αυτό θέλει να παρουσιάζει ότι όλα είναι καλά, ότι όλα είναι εντελώς διαφορετικά από αυτό το οποίο ζούμε και εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε το καλό το οποίο μας κάνουν. Η κυρία Ζαχαράκη λοιπόν ζήτησε να διώξουν τον Χαριτάτο από το Open επειδή την ενοχλούσε η κριτική η οποία της έκανε. Ναι, όπως ακριβώς το ακούτε. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό να καταλάβετε.
1: Συνεργάτης κυρία Ζαχαράκη επικοινώνησε με θεσμό που είχε άμεση σχέση με το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και ζήτησε την απομπομπή μου, τον περιορισμό μου και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε. Δεν επικοινώνησε με το κανάλι. Μπορεί και να γίνει να δεν με έχει ενημερώσει το κανάλι καθόλου και ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι open. Αυτό σημαίνει open. Αν η κυρία Ζαχαράκη, αν ο συνεργάτης της δεν ζητήσει συγγνώμη, σας λέω ότι θα αποκαλύψω τις επόμενες μέρες με ποιον επικοινώνησε, τι ακριβώς ζήτησε για μένα και με τι θράσεις το έκανε. Γιατί προφανώς έχει μάθει η κυρία Ζαχαράκη και οι στενοί της συνεργάτες να παίρνουν όταν τους χαλάνε χατήρια συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένους θεσμούς και να κόβουν κεφάλια ή να το βουλώνουν οι δημοσιογράφοι. Και το έκανε στο Χαριτάτο. Το έκανε στις καθαρές κουβέντες. Συνεργάτης.
0: Συνεργάτης της κυρίας Ζαχαράκη είπε ότι θέλει την αποπομπή του κυρίου Χαριτάτου. Πώς θα ακούτε αυτό το πράγμα? Γι' αυτό είμαστε τελευταίοι όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης στα μέσα μαζικής ενημερώσεως σε όλη την Ευρώπη. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν κουμάντο παντού. Δεν πάτε μακριά, εμείς εδώ στο δικό μας το ραδιόφωνο. Πόσες φορές έχουν επιχειρήσει να μας φημώσουν, πόσες φορές έχουν επιχειρήσει να μας απειλήσουν, να μας παρακολουθήσουν, να μας βάλουν πρόστιμα, να μας πούν να μην μιλάμε, ειδικά την περίοδο, εκείνη τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού. Εκεί να δεις πόλεμο. Είναι πράγματα τα οποία ο κόσμος ίσως να μην τα γνωρίζει κιόλας και εντάξει, λες ότι δεν χρειάζεται. Αλλά κάπου, όπα εκεί πέρα στην κυβέρνηση, κάπου δηλαδή ηρεμήστε λίγο. Είναι ακριβώς όπως κάνουν οι εγκληματικές συμμορίες, που δεν αφήνουν τους υπολείπους να μιλούν για να μην αποκαλυφθούν τα όλα όσα κάνουν από πίσω. Έτσι λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία ως εγκληματική οργάνωση προσπαθεί να βουλώσει στόματα δημοσιογράφων και ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν και μιλούν με αποδείξεις, με απτά στοιχεία και λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα αλλά είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά τα οποία νομίζει ο κόσμος και θέλουν να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και σου λέει ότι όχι, Δεν θα μας χαλάσει τώρα εσύ την πιάτσα. Εμείς παλεύουμε 7,5 χρόνια τώρα να διαλύσουμε τα πάντα, να σας φτωχοποιήσουμε, να σας ακατέψουμε, και έρχεστε εσείς και μας χαλάτε τώρα το έργο αυτό το θεάρεστο. Δεν γίνεται. Οπότε λοιπόν τέτοιου είδους πράγματα συμβαίνουν όταν κάποιος δεν πηγαίνει με το σύστημα, όταν κάποιος δεν συμφωνεί με τους πολλούς. Εδώ άκουσα την κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, μίλησε στο Κόντρα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τώρα η κυρία Αλεξοπούλου, και τι μας είπε? Μας είπε ότι μας αγαπάνε τα δηληστήρια, ότι ήρθανε σαν φίλοι και γι' αυτό δεν τα φορολογούμε, για να δικαιολογήσει τον απόλυτο πλουτισμό τον οποίο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί στους πετρελαιάδες. Επειδή λέει δίνουν 10 cents, αν τα δίνουν και αυτά τα 10 cents, δεν θα φορολογήσουν λέει τα υπερκέρδη. Εσύ κυρία Αλεξοπούλου, γιατί δεν βγαίνεις να πεις την αλήθεια? Ποιοι είναι μέσα στα δηληστήρια, ποιοι διαχειρίζονται τα δηληστήρια, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι οικονομάνε και τι σχέση έχουν αυτοί με το δικό σας το κόμμα? Την αλήθεια να πείτε, δηλαδή γιατί κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας? Πείτε ότι οι μεγαλοκαρχαρίες αυτοί μας χρηματοδοτούν, δεν γίνεται διαφορετικά, μα το ξέρουμε, δεν είναι ότι δεν το ξέρουμε. Βγείτε για μια φορά εκεί πέρα στο κόμμα σας και πείτε την αλήθεια. Ότι ξέρετε τι, τα έχουμε κάνει τάτσι μίτσι κότσι με τους ολιγάρχες, γιατί μας δίνουν χρήμα για να μπορούμε να υπάρχουμε και τα τρώμε όλοι μαζί. Γίνεται ένα λησβερίς. Δεν είναι ντροπή. Δεν υπάρχει νεοδημοκράτης μέσα σε αυτό το κόμμα το, ο οποίος να μην έχει πλουτίσει τα τελευταία 7-7,5 χρόνια. Δείτε τα ποθενέσχες τους. Πάμε όμως να απολαύσουμε λίγο την κυρία Αλεξοπούλου.
2: Με νοιάζει να καταλάβουν οι πολίτες. Τα δηληστήρια αυτή τη στιγμή επιδοτούν μαζί με την ελληνική κυβέρνηση.
0: Να καραμέρο λίγο. Κάτσε να μιλήσει.
2: Εγώ θα συνεχίσω να λέω ότι λεφτόδεντρα δεν έχουμε. Εσείς συνεχίστε να λέτε ότι λεφτόδεντρα έχουμε.
1: Γιατί φορολογήσατε το 24 και δεν το κάνετε και τώρα?
2: Εσείς γιατί δεν ψηφίσατε το 24 να φορολογήσουμε τα δηληστήρια? Εσείς
1: και
2: γιατί
1: να βάλετε
2: πλαφόν
1: στο κέρδος της δήλησης
2: να τα υπερφορολογήσουμε.
1: Και σας προτείναμε επίσης, όπως
2: δεν
1: και τα άλλα κόμματα, και άλλα τρία μέτρα. Γιατί
2: και
1: δεν το κάνετε?
2: Το 22
1: και τρέμει
2: το 23,
1: ο κόσμος τώρα που πιάνει το κρύο, πώς θα βάλει να ζεσταθεί.
2: Το 22 και το 23 η κυβέρνηση ψήφισε στη Βουλή να φορολογηθούν τα υπερκέρδη
1: για μια χρονιά.
2: Δύο
1: τώρα
2: φορές
1: δεν το κάνετε, αυτό
2: των δηληστηρίων. Εσείς καμία φορά δεν
1: τώρα
2: ψηφίσατε.
1: Δεν το.
2: Άρα ποιος είναι με τα δηληστήρια και ποιος όχι? Ποιος είναι με τα δηληστήρια και ποιος όχι? Εμείς που τα φορολογήσαμε ή εσείς που δεν το ψηφίσατε?
3: Κυρία Αλεξοπούλη, να το βάλουμε και σε μια διαφορετική οπτική.
2: Όχι, όχι, αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Μισό λεπτό θα μου δώσετε, είτε θέλει
0: να το καταλάβουμε,
2: είτε δεν θέλει.
3: Ακούστε
2: με λιγάκι. Για να το κλείσουμε αυτό, να το καταλάβουν ο κόσμος. Το 22 και το 23 ψηφίσαμε να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Εμείς, της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές και κανένα άλλο κόμμα. Ούτε ο κύριος Καραμέρος που ήταν τότε στη Βουλή. Σήμερα, τι συμβαίνει αντίστοιχο? Τα δηληστήρια δίνουν, επιδοτούν περίπου 10 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα. Όχι, έτσι είναι ακριβώς. Ταυτόχρονα, και θα πάει αθρηστικά η επιδότηση με αυτό που μπορεί να δώσει η ελληνική
3: και
2: κυβέρνηση.
3: Και πάλι θα είναι 50%
2: άρα,
3: πάνω όμως.
2: Έχουμε
3: όταν
2: ένα πόλεμο,
3: πέρσι,
2: κυρία Γκάτσο.
3: Δεν τον
2: είναι...
3: έχουμε μόνο εδώ, δεν τον έχει μόνο η Ελλάδα.
2: Και γι' αυτό βασανίζεται ο πλανήτης ολοκλήρως με την ενεργειακή κρίση.
3: Τον έχουμε. Γι' αυτό και, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Κάθε χώρα κοιτάει
2: δηλαδή,
3: κατά του ύπου της.
2: Εγώ αυτό νομίζετε...
3: έχω καταλάβει.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο σε αυτό το οποίο απασχολεί τους περισσότερους και τις περισσότερες, γιατί περιμένουμε αύριο την ανακοίνωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Εμείς είπαμε συγκεκριμένη τιμή και συγκεκριμένα εργαλεία που θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η τιμή, κοστολογημένα. Και παρουσιάστηκε το σχέδιο από τον Αλέξη Τσίπρα με τα 4 εργαλεία. Δεν θα τα επαναλάβω την ΕΦΚΑ.
0: Αυτό με τον Τσίπρα, άστο, είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Θα το αναλύσουμε και αυτό.
1: Και των δηληστήριων και τη φορολόγηση των.
0: Απλά αυτό το οποίο θέλω να ακούσετε, αυτό το οποίο είπε η κυρία Αλεξοπούλου στην ουσία, είναι ότι επειδή δίνουν 10 cents λέει τα δηληστήρια, αν τα δίνουν αυτά τα 10 cents δεν θα φορολογήσουμε τα υπερκέρδη. Δηλαδή τα δηληστήρια μας κλέβουν 1,000, μας επιστρέφουν 10, κονομάνε και δεν υπάρχει λόγος να τα φορολογήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Όχι, σε καμία εκ των περιπτώσεων. Θα τους αφήσουμε να συνεχίσουν να κλέβουν. Τώρα όσο για το αποτυχημένο μοντέλο του Τσίπρα, αυτό είναι μια ιστορία η οποία την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Δεν ήμασταν και καλύτερα επί Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας το είχε πάρει πολύ αριστερά και βγήκε άκρα δεξιά. Και μας φόρεσε το καπέλο από εκεί που δεν το περιμέναμε. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού το πήραμε. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια και ξεφτιλίζουν αυτούς οι οποίοι θέλουν να ανεβάσουν τη Νέα Δημοκρατία, να δείξουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει στον τόπο. Θα σας βάλω ένα ηχητικό, όπου ο Κυριάκος ο Βελόπουλος κάνει μια ερώτηση στον δημοσιογράφο εκεί του Αντένα, να του πει ένα πράγμα καλό, ρε παιδί μου, που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα πράγμα. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τι απάντησε ο δημοσιογράφος.
4: Για μένα το βασικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι η οικονομία.
5: Ωραία. Είναι στην οικονομία, με συγχωρείτε τώρα, δεν έχει επιτεύγματα αυτή η κυβέρνηση?
4: Πέστε μου ένα.
0: Πάρτα.
5: Όλο αυτό,
0: ποιο?
5: Όλη η Ευρώπη, το γεγονός ότι είναι...
4: Σαν να πω τον κύριο Γεωργιάδης, έτσι.
5: Όχι, μισό λεπτό.
4: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Κατά ποιο την γλώσσα του δημοσιογράφος.
5: Το αντικρούσετε. Εγώ παραθέτω τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που λέει στην αγορά των ομολόγων είμαστε πια από τους ισχυρότερους της Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα αυτό να συνδράμουμε τον πολίτη.
0: Ακούστε τώρα απάντηση που θα πάρει για το πόσο ισχυροί είμαστε στην αγορά ομολόγων εδώ πέρα στην Ελλάδα.
5: Το έλεγε χθες ο κύριος Παπασταύρου. Εδώ
4: αυτό ο Παπασταύρου έτσι είναι. Ρώτησε ο κύριο Πιαλακάκη αν μπορεί να βγει η Ελλάδα στη δημοπρασία ομολόγων.
0: Δεν μπορεί να βγει.
5: Γιατί δεν μπορεί.
4: 447 το επιτόκιο.
0: Πάρτε.
4: Δείτε εγκληματικό λάθος. Πριν τρεις μήνες πλήρωναν δάνεια του 35 με 1,8 επιτόκιο και τώρα δεν μπορούν να κάνουν δημοπρασία για να δανειστούμε γιατί είναι 4,45 το επιτόκιο δανεισμού.
6: Το δικό μας.
4: Το δικό μας. Το δικό μας.
5: 3,5.
4: 4,45 χθες. Ήδη ακυρώνονται οι δημοπρασίες σας λέω. Έχουμε πρόβλημα δανεισμού. Πόσο ευφυές είναι λοιπόν να ολοκληρώσω, ρε παιδιά. Να ολοκληρώσω, παιδιά. Να καταλάβει ο κόσμος.
5: Εσείς ανοίγετε τα θέματα.
4: Όχι, να ολοκληρώσω και το θέμα αυτό.
5: Έρχεται σήμερα να συνδράμει τον πολίτη με μια.
4: Βγαίνει το Δέλτα Νίτα χθες και σας λέει κάποια πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα κάνω εγώ τον κύριο
5: Ρατσίση.
4: Αφού το διαβάσατε λοιπόν, λέει το Δέλτα Νίτα ότι ούτε ανάπτυξη θα έχουμε τόση, ούτε πάει καλά η οικονομία ελληνική. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να λέω ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να αποπληρώνει επιτόκιο 1,8 του 35 τώρα, ενώ από το πληρώσει το 35 και να μην μπορεί να δανειστεί σήμερα. Είναι έγκλημα.
5: Δηλαδή, εσείς υποστηρίζετε ότι η οικονομία στην Ελλάδα δεν πάει καλά.
4: Πάει πιο χάλια από ό,τι χάλια. Να σου πω γιατί.
5: Και πώς μπορεί να συνδράμει στον πολίτη.
4: Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρυλάκης, ούτε οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εργάζονται. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Βλέπω τι γίνεται στην αγορά. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Βλέπουν τα χαρτιά που τους δίνουν οι σύμβουλοι και λένε πάμε καλά. Δεν πάει καλά η οικονομία. Και δεν πάει καλά η οικονομία γιατί οι πολιτικές τους είναι λάθος. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ μιλάω με παραδείγματα. Πήγαν και δώσαν στους βιομηχάνους 95 εκατομμύρια. Δεν φτάνουν. Για την ενέργεια.
6: Δεν φτάνουν.
4: Τώρα μην κουβεντιά, πάμε στη βιομηχανία.
5: Δεν είπε κάποιος ότι
4: περιμένετε.
5: Είναι κάτι.
4: Οι αρτοποιοί, οι φούρνοι ζητάνε 30 εκατομμύρια για να επιβιώσουν, για να μην κλείσουν.
5: Ναι.
4: Δώστε εκεί που να πάρει και να σηκώσει και πες τους, θα κρατήσετε την τιμή πιο χαμηλά. Δεν θα ανεβάσετε την τιμή του ψωμιού για να διαχυθεί στην κοινωνία η επιλογή.
5: Δεν θα την ανεβάσουν την τιμή, μας το λένε οι ίδιοι.
4: Εγώ σε εξηγώ όμως, θα κλείσουν. Ήδη κλείνουν συνεχώς φούρνοι.
5: Ναι,
4: και ταυτόχρονα πριν μερικά χρόνια δίνει και το δικαίωμα στο σούπερ μάρκετ να πουλάει κατεψυγμένο ψωμί για φρέσκο. Δολοφονεί το μικρό φούρνο, ο οποίος σου παράγει προϊόν υπεραξίας.
5: Αλλά η μεγάλη βιομηχανία παράγει το.
4: Προσπαθώ να σου δείξω.
5: Δεν δικαιούται μια μικρή βοήθεια.
4: Δεν σας είπα αυτό εγώ. Σας είπα ότι 95 εκατομμύρια σταγόνα στον ωκεανό για τη βιομηχανία.
5: Είναι, τόσο
4: και αν η Ελλάδα έχει βιομηχανία, τι να πει η Γερμανία, τι να πει η Γαλλία, τι να πει η Μεγάλη Βρετανία.
6: Μας λένε, κύριε Πρόεδρε, ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ήδη δανειστεί από τις αρχές του έτους σχεδόν το σύνολο των ετήσιων.
4: Δεν ακούτε, σας λέω εγώ.
6: Και εγώ θα ρωτήσω.
4: Δεν ξέρω ποιος το λέει, Πιαρακάκη, εγώ θα σας απαντήσω.
6: Επιτόκιο.
4: Για χθες σας λέω.
6: Ναι, ναι.
4: Για χθες.
6: Ναι.
4: Ακυρώνονται οι δημοπρασίες. Είναι λογικό, παιδιά. Είναι φυσιολογικό.
6: Ναι, ναι.
4: Δεν μπορείς να αποπληρώνεις με 1,8 επιτόκιο και να θες να δανειστείς με 4,45 τώρα. Δεν γίνεται. Άλλο εγκληματικό λάθος. Τους έλεγα στην Βουλή ότι τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πρέπει να το μειώσουν.
6: Ναι, ναι.
4: Δεν το μειώνανε. Θα χάσουμε έσοδα, λέγανε. Τώρα χάσαμε 300 εκατομμύρια. Γιατί τι κάνετε εσείς, αντί να βάλετε 30 ευρώ, πας με 20 ευρώ. Ναι. Άρα πέφτει ή εισπράξει του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν ξέρουν από οικονομία. Και αυτό είναι που με τρελαίνει.
5: Λένε ότι εισέπραξαν 1,5 εκατομμύριο από φόρους παραπάνω λόγω της αύξησης της τιμής της βενζίνης.
4: Για το ΦΠΑ είναι αυτό. Χάσαμε, απολέσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χρήματα, παιδιά.
0: Όσο και να προσπαθούσε ο δημοσιογράφος να σιγοντάρει τη Νέα Δημοκρατία και ότι πηγαίνει καλά η οικονομία της χώρας, εν τέλει βλέπεις ότι η οικονομία της χώρας δεν πηγαίνει καλά. Βλέπουμε ότι η οικονομία της χώρας είναι πιο χάλια από ό,τι ήταν ποτέ. Καλά το είπε ο Βελόπουλος. Για νομίζετε ότι λέει ψέματα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μπείτε στα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Όλοι έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο και όλοι μπορούμε να μπούμε και να δούμε σε τι κατάσταση, σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται η χώρα. Και δεν σας λέω εγώ να μπείτε, άντε μην μπείτε στη Eurostat. Ρωτήστε το ChatGPT να δείτε τι θα σας απαντήσει. 7:31, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Όσο εσείς ρωτάτε το ChatGPT και επανέρχομαι τόσο λίγο πάλι πίσω.
7: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
8: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
10: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει? Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
16: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
15: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
16: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
15: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
16: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
5: Γεια σας!
4: Ποιος είναι ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
3: Κυρία Μαρία, μπράβο.
4: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
4: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, στον Focus FM 103,6. Η ώρα είναι 7 και 39 λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα, 15 του Οκτώβρη του 2026. Ο καιρός θα κάνει, όπως είπα και προηγουμένως, μία μικρή ανάπαυλα όσον αφορά την κακοκαιρία. Παρασκευή, Σάββατο βλέπω ότι θα αγριέψει λίγο. Κυριακή θα έχουμε αίθριο καιρό με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Και βέβαια όσο περισσότερο κρατήσει έτσι λίγο καιρός, τόσο καλύτερα θα είναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνετε και με το πετρέλαιο θέρμανσης, όλο αυτό το οποίο γίνεται στα 1,55 η τιμή εκκίνησης, ευθυνό δεν το λες. Ευθυνό δεν το λες. Εν τω μεταξύ θα σας βάλω και ακόμη ένα ηχητικό του Κυριάκου του Βελόπουλου. Γιατί πολλοί κόσμος απορεί γιατί είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη όσον αφορά την δημοσιογραφία. Θα σας πω το εξής. Εδώ και τρεις ημέρες ο τουρκικός τύπος έχει βγάλει ανακοίνωση, ο τουρκικός τύπος, έτσι. Φανταστείτε τώρα αυτό να συμβαίνει στα ελληνικά μίντια. Έχει βγάλει ανακοίνωση να σκοτώσουν Έλληνα ευρωβουλευτή. Το Μανώλη το Φράγκο, τον ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Οι δημοσιογράφοι δεν το ήξερα. Ή μπορεί και να το ήξεραν και να το έκαναν γαργάρα. Κατά τα άλλα όμως, αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι στα μεγάλα κανάλια, μας ενημερώνουν για την καθημερινότητά μας. Πάμε λίγο να ακούσουμε την καταγγελία την οποία έκανε ο Βελόπουλος στην εκπομπή του Αντένα Καλημέρα Ελλάδα.
1: Άλλο η επίθεση του Ιράν που έχει να κάνει με τη Δύση συνολικά και άλλο η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν το ίδιο πράγμα. Δεν πήραμε τα ίδια μέτρα, δεν λάβαμε τα ίδια μέτρα, αν θέλετε, αποτροπής ή κυρώσεων, όπως επιβάλαμε στη Ρωσία και για την Τουρκία. Δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βέτο για να μην παίρνει λεφτά. Και εδώ αφορούμε να το πω. Το έκανε ο ευρωβουλευτής μας ο κύριος Φράγκος και περιέργως στα ελληνικά κανάλια δεν είδαν ότι απειλείται η ζωή του λέγοντας με δημοσιεύματα τουρκικού τύπου σκοτώστε το Φράγκο στις Βρυξέλλες όπου το βρείτε. Το ξέρετε αυτό?
2: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα τουρκικά.
2: Να τα δούμε.
1: Επειδή ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Φράγκος, ο ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Κάλεσε τον.
2: Βεβαίως.
1: Για το μεγάλο πρόβλημα στην Ελληνική Λύση είναι ότι δεν μπορούμε να κληθούμε, να κληθούν οι βουλευτές μας. Λέω λοιπόν, αν ήταν για βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτή, ή για του Τσίπρα, ή για του Κουκουέ, θα βγαίνατε όλη μέρα όλοι στην δημοσιογράφη και το λέγατε. Βγαίνει ο τουρκικός τύπος και λέει: σκοτώστε τον ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης που λέει να κοπούν τα κονδύλια της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κανένα κανάλι δεν το δείχνει. Αυτό δείχνει ότι πολεμάμε ένα σύστημα. Για μένα είναι τέρας το σύστημα αυτό. Mm. Και δεν μπορούμε να προάγουμε τις θέσεις μας. Δικαιωθήκαμε.
2: Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
1: Δεν λέω, δεν
2: δέχεται. Με συγχωρείτε που δεν το ήξερα. Ούτε
1: κοιτάξτε σε όσοι τους.
2: Με συγχωρείτε που δεν το ήξερα.
1: Από προχθές πες.
2: Εντάξει.
1: Στα social media.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερε ο δημοσιογράφος. Ή μήπως το ήξερε και δεν του είπαν ότι ας το κάτω γαργάρα. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στα ελληνικά μέσα ενημερώσεως, είναι αδιανόητα. Δεν μπορεί να λέει η γείτονος χώρα σκοτώστε έναν Έλληνα ευρωβουλευτή και οι δημοσιογράφοι αυτής της χώρας να μην το ξέρουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και σκεφτείτε τώρα να έβγαινε κάποιος Έλληνας δημοσιογράφος και να έλεγε σκοτώστε κάποιον ευρωβουλευτή της Τουρκίας ή τον Ερντογάν ή τους κάποιον από το κόμμα του μέσα. Τι θα γινότανε? Ή αν έβγαινε ο τουρκικός τύπος και έλεγε να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα. Θα γινότανε χαμός? Θα το παίζαν όλα τα κανάλια μέρα νύχτα? Σας το υπογράφω με χέρια και με πόδια. Στην προκειμένη περίπτωση γιατί? Γιατί το κάνανε καργάρα οι δημοσιογράφοι? Τι έγινε? Οι δημοσιογράφοι οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα σε σχέση με το τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι το γνωρίζανε. Το γνωρίζανε, απλά θέλανε να το κάνουν γαργάρα γιατί για κάποιο λόγο δεν τους συμφέρει. Εν τω μεταξύ βγήκε και μίλησε ο κύριος Ανεστίδης. Ο κύριος Ανεστίδης ο οποίος θυμάστε πέρσι στα μπλόκα έβγαινε, φώναζε. Του πήγανε να τον εμπλέξουν μέσα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτός δηλώνει ότι άμα κάνει κόμμα ο Σαμαράς εγώ θα πάω με το Σαμαρά. Αλλά τι είπε? 150.000 αγρότες, λέει, έχουν κλειδωμένα τα αφημί τους με αποτέλεσμα να μην έχουν πληρωθεί τις επιδοτήσεις. Για πάμε λίγο.
3: Απέναντίας όμως 150.000 αγρότες παραμένουν εγκλωβισμένα τα αφημί τους και δεν πληρώνουν από το 2024. Για αυτούς δεν υπάρχει σωτηρία, γιατί όταν έλεγαν θα ανοίξουν τα όσδια τα παλιά για να κάνουν διορθώσεις, δηλαδή, που είχε πει και ο κ. Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος της ΑΔΕ, ούτε και άνοιξαν. Πάμε για τα σημερινά. Δώσαμε καινούργια παράτα, ενδοελληνική παράτα δώσαμε, μέχρι 30 Οκτωβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που πήγε ο Σκηνάς και φάει τα μούτρα του από εκεί, δεν πήρε παράτα καθόλου. Είπε ότι η καταληκτική ημερομηνία ήταν τελειώνει την Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου. Εμείς δώσαμε άλλες 15 μέρες σαν Ελλάδα για να μας βουλώσουν τα μάτια. Δεν μας λένε την αλήθεια το τι θα γίνει. Γιατί μέχρι τότε δεν θα προλάβουμε να κάνουμε ΟΣΔΕ ούτε το 20%. Με αυτό το αποτέλεσμα είναι να μην πάρουμε τις επιδοτήσεις. Οπότε θα έχουν και λεφτά, αν τις πάρουν, δεν θα έχουμε ΟΣΔΕ, εμείς θα πάρουμε χρήματα, θα πληρώσουν τα πρόστιμα. Δεν έχουν ούτε την τροπή ούτε αίσθημα. Δηλαδή δεν μπορούν να βγουν και να πούν την αλήθεια. Δεν σας θέλουμε άλλο, βρε παιδί μου.
0: Έλατε. Γι' αυτό θα πάμε να ψηφίσουμε Σαμαρά, βρε παιδί μου, να σώσει την κατάσταση. Έτσι δεν είναι, κύριε Ανεστίδη μου? Έτσι δεν? Θα ήθελα να τον κάνω μια συνέντευξη αυτόν τον άνθρωπο. Να το ρωτήσω με το Σαμαρά, αδερφέ. Με το Σαμαρά, δεν θυμάστε επί Σαμαρά τι γινόταν? Πάλι δεν βγαίνατε στους δρόμους επί Σαμαρά, επί Σαμαροβενιζέλο? Σαμαράς δεν ήταν πρωθυπουργός? Πάλι δεν βγαίνατε στους δρόμους? Τότε δεν ήταν που βγαίνανε και οι κτηνοτρόφοι και χύνανε τα γάλατα? Λάθος θυμάμαι, ρε παιδιά, τόσο στραβή μνήμη έχω.

Και τότε δεν βγαίνατε έξω και φωνάζατε και διαμαρτυρόσασταν και πάλι μπλόκα και ξανά μπλόκα και κλειστοί δρόμοι και να φύγει η κυβέρνηση Σαμαρά και τώρα τι?

0: Έτσι για να σας θυμίσω λίγο, θυμάστε εκείνη την αγροτική τράπεζα που έγινε η απορρόφησή της από την Πειραιώς, το 2012 είχε γίνει αυτό. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο ή τουλάχιστον η πιο βαριά κριτική, η οποία δέχτηκε η κυβέρνηση Σαμαρά τότε στον αγροτικό τομέα. Έτσι, παρά τις προεκλογικές διαβεβαιώσεις που έκανε ο Σαμαράς τότε για ανακεφαλοποίηση και διατήρηση της αγροτικής τράπεζας ως έναν βασικό χρηματοδότη των αγροτών, το υγιές τμήμα της απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς υπό την πίεση της Τρόικα. Η αντιπολίτευση τότε το είχε χαρακτηρίσει ως ξεπούλημα ενός ιστορικού ιδρύματος. Υπήρχαν προβλήματα και τότε με επιδοτήσεις αλλά και πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν σοβαρότατα προβλήματα στο σύστημα αναγνώρισης των αγροτεμαχίων και γενικότερα στη διαχείριση μέσω ΟΠΑΚΙΠΕ και ΟΣΔΕ, το οποίο έλεγε ο κύριος Ανεστίδης, ο οποίος θα πάει τώρα με το Σαμαρά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε προληπτική παρακράτηση, η οποία μας κόστησε 17 εκατομμύρια ευρώ από τις ενισχύσεις λόγω προβλημάτων διαχείρισης. Και γενικότερα υπήρχε μια κακοδιαχείριση, η οποία οδήγησε σε βαρύτατα πρόστιμα, σε επιστροφές χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποσά τα οποία αργότερα διωγγώθηκαν σε εκατοντάδες εκατομμύρια σε επόμενες περιόδους. Αλλά δυστυχώς οι ρίζες των συστημικών προβλημάτων ήδη υπήρχαν. Και βέβαια η κυβέρνηση του Σαμαρά κατηγορήθηκε ότι τα ιστορικά δικαιώματα επιδοτήσεων κατέληγαν συχνά σε ημέτερους και όχι πάντα σε ενεργούς παραγωγούς. Κύριε Ανεστίδη, που θέλετε να πάτε με τον Σαμαρά. Είχε γίνει επιβολή φορολογίας σε χωράφια, βοσκότοπους και μαντριά, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ και αύξηση του συνολικού κόστους παραγωγής όσον αφορά καύσιμα, εφόδια, ενέργεια κτλ. Με αποτέλεσμα η Ελλάδα εκείνη τη χρονική περίοδο να θεωρείται μία από τις χώρες με το υψηλότερο κόστος στην Ευρώπη. Ο Σαμαράς τα είχε κάνει αυτά. Και είχαμε και αύξηση εισφορών όσον αφορά τον ΟΓΑ και τον ΕΛΓΑ, ενώ οι αποζημιώσεις κρίνονταν απόλυτα ανεπαρκείς. Επί Σαμαρά, κύριε Ανεστίδη. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί από τη μία να κατηγορείτε τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά από την άλλη να λέτε ότι θα πάω σε ένα παρακλάδι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό είναι ο Σαμαρά. Παρακλάδι της Νέας Δημοκρατίας. Και άμα κάνει κόμμα, εγώ πιστεύω ότι άνετα θα πάει σε συγκυβέρνηση. Άνετα θα μπορούσε να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, άμα του δώσετε δύναμη. Εν τω μεταξύ, για να πάω λίγο και στο, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, να πάω λίγο και στο έγκλημα των Τεμπών. Ο κύριος Ρούτσι έκανε στην κατάθεσή του, δήλωσε κάτι το οποίο θα πρέπει λίγο να ταρακουνήσει τους δικαστές. Είπε ότι κάποιοι μετά την απεργία πείνας την οποία έκανε επιχείρησαν να τον χρηματοδοτήσουν. Πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ο μάρτυρας στην κατάθεσή του κατήγγειλε για πρώτη φορά ότι μετά τη λήξη της απεργίας πείνας έγινε απόπειρα χρηματισμού του.
2: Με πήραν τηλέφωνο από ξένο νούμερο. Το σήκωσα και μου είπαν πως έχουμε κάποια στοιχεία για την υπόθεση. Ελάτε στο τάδε σημείο για να σας τα δώσουμε. Πήγα στο σημείο. Ήταν ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Βλέπω κάτι φουσκωτούς. Μου πήραν το κινητό μου. Άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα. Στο αμάξι ήταν ένας τύπος. Μου λέει, σε αυτή την τσάντα υπάρχουν λεφτά. Πολλά λεφτά. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να βγάλεις από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσεις να ασχολείσαι.
3: Η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε απέναντι σε πολύ οργανωμένους μηχανισμούς συγκάλυψης.
1: Ο κύριος Ρούτσι δεν έκρυψε ότι φοβήθηκε.
2: Μετά το περιστατικό ζήτησα προστασία. Το ανέφερα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Φοβήθηκα, η αλήθεια είναι, αλλά δεν πρόκειται να σιωπήσω και συνέχισα αυτό που έπρεπε να κάνω.
1: Ο κύριος Ρούτσι είπε επίσης πως πιστεύει ότι στον τόπο της τραγωδίας υπάρχουν ακόμα ευρήματα, με τη ζωή Κωνσταντοπούλου να επισημαίνει πως θα κατατεθεί σχετικό αίτημα στο δικαστήριο. Η δίκη συνεχίζεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.
0: Ποιοι ήταν αυτοί που θέλανε να χρηματοδοτήσουν τον κύριο Ρούτσι για να σταματήσει να μιλάει? Ποιοι είναι μάλλον αυτοί οι οποίοι θέλουν να μπλοκάρουν τις διαδικασίες και από πού προέρχονται για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια και να μην πάνε κάποιοι φυλακή? Το κακό, ξέρετε ποιο είναι? Το κακό είναι ότι ο Πάνος ο Ρούτσι έχει δεχθεί δρυμία κριτική και επίθεση από απλούς πολίτες. Δηλαδή, αντί οι πολίτες να βγάλουν λίγο το σκασμό απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχασε το παιδί του, κάθονται και τον κατακρίνουν. Γιατί πήγε ο Ρούτσι στα μπουζούκια? Γιατί ο Ρούτσι έκανε απεργία πείνας? Γιατί το ένα, γιατί το άλλο? Ρε εσείς, λίγο συνέλθετε. Λίγο συνέλθετε, ειλικρινά. Εδώ ο άνθρωπος έχει χάσει το παιδί του, ό,τι και αν έχει γίνει. Έχει χάσει το παιδί του. βγαίνει και λέει, μιλάει στο δικαστήριο, δεν τα λέει σε ένα κανάλι, δεν τα λέει σε μένα και σε κάποιον φίλο, τα λέει στο δικαστήριο ότι κάποιοι πήγαν να τον χρηματοδοτήσουν. Εγώ πιστεύω ότι από τους συγγενείς των θυμάτων κάποιοι μπορεί να πήραν χρήματα. Κάποιοι μπορεί να, γι' αυτό σταμάτησαν να μιλούν, γι' αυτό τους βλέπω ότι δεν θέλουν να πολυκατηγορούν και τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι κάποιοι τσίμπησαν παραδάκι. Τέλος πάντων. Πιστεύετε ότι δεν είναι αλήθεια αυτά τα οποία λέει? Εγώ πιστεύω ότι είναι αλήθεια. Έχω βάσιμες υποψίες να το πιστεύω αυτό, ότι λέει αλήθεια ο Πάνος ο Ρούτσης. Και αντί λοιπόν κάποιοι να σταματήσουν να το επιτίθενται, όπως και σε άλλους συγγενείς θυμάτων, του κάνουν ευθεία επίθεση, ιδιαίτερα στα social media, που ο καθένας πλέον εκεί πέρα η βλακεία και η ανοσία ξετυλίγεται σαν χαλί της Μυραράκη, ένα πράγμα. Όπου ειλικρινά δεν μπορώ να μας καταλάβω. Αντί να είμαστε όλοι μαζί δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, κοιτάζουμε πώς να φαγωθούμε μεταξύ μας και να φάμε και αυτούς. Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά. Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα. Από πάνω είναι πολιτικά πρόσωπα, 38 ονόματα, και πρέπει επιτέλους να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Πρέπει επιτέλους κάποιοι να πάνε στη φυλακή για αυτό το έγκλημα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Πώς θα γίνει πραγματικά?

Λοιπόν, να πάω και στα μηνύματα στο Viber, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά και δυστυχώς δεν έχω απεριόριστο χρόνο. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα. Ξυπνάμε, λέει, να σε ακούμε, να σε καλά. Δέσποινα, καλημέρα στη Ζήνα, μην παραπονιέσαι. Λέει, είναι που δεν θέλουμε να ξαναδούμε τα ίδια και σήμερα. Μακάρι να ήμασταν σε έναν άλλο κόσμο, όμορφο και ειρηνικό. Γιατί έχουμε πόλεμο και όσοι το βλέπουμε, το βλέπουμε. Οι άλλοι ασκημούνται με αγάπη από τη Σπάρτη. Γεια σου, Ζήνα μου, στην όμορφη Σπάρτη. Έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Έχουμε όμως πόλεμο ταξικό. Δηλαδή, οι πλούσιοι πολεμάνε εμάς που είμαστε φτωχοί. Και έχουν ως ανάχωμα την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό συμβαίνει. Καλημέρα στην Δώρα. Καλό, καλό. Κάποιος έχει γράψει σε έναν τοίχο κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι και από κάτω υπογράφει ως Αργυρός. Μ' άρεσε, ωραίο, ωραίο. Όποιος το έκανε ήταν έξυπνο, πολύ έξυπνο.

Καλημέρα στον Κώστα τον Σκλιβάνο. Περαστικά, Κωστή μου, περαστικά. Άλλο κακό να μη σε βρει. Και ό,τι καλύτερο, επιτέλους βγήκες από το Ιπποκράτιο. Να μας πεις κιόλας την εμπειρία σου. Την εμπειρία σου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στον Χρήστο από τη Σκιάθο, καλημέρα. Αρκεί να μην κάνει εκλογές πάλι το καλοκαίρι, αλλά φέτος κατέβασε τα πολιτικά μου δικαιώματα από τη Λαμία στη Σκιάθο. Οπότε φέτος μπορείς να ψηφίσεις. Στον Παύλο, καλημέρα. 1,55 λέει η τιμή εκείνη στο πετρέλαιο. Θέρμανσης είναι για την Αθήνα. Στα νησιά θα είναι 1,65 έως 1,70. Κάτσε να το δούμε και πιο ακριβό, μην νομίζεις. Στη Μαρία από τις Σικές, καλημέρα. Θέλει να μας έχει πάντα με ανοιχτό το χέρι να ζητιανεύουμε και να λένε οι βλάκες πόσο καλός είναι ο δολοφόνος, τους λαθρότους θέλει ζητιά. Έχεις κολλήσει με τους λαθρομετανάστες, Μαρία. Καλημέρα στον Κώστα, στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Ο Χρήστος καλημερίζει τους απανταχού Έλληνες. Το είδες, λέει, αυτό με τη Μαρέβα σήμερα, αλλά νέα, ο Τοψίδης έβαλε πινακίδα, λέει, στις Βρυξέλλες στο γραφείο του κόμματος. Άντε, καλωστέριο την πινακίδα. Όχι, αυτό με τη Μαρέβα δεν το είδα, το ξέχασα να σου πω την αλήθεια, να το κοιτάξω. Καλημέρα στο Χάρη από τα Κοκκινόγια της Δράμας, στην Κατερίνα από τη Γερμανία με 8 βαθμούς Κελσίου. Δροσούλα έχει η Γερμανία. Καλημέρα στη Νίκη από την όμορφη Κατερίνη. Εγώ αύριο, καθώς είναι η απελευθέρωση της Κατερίνης, δεν θα δουλεύω, θα πάω για μπανάκι. Αυτά είναι, χειμερινό μπάνιο. Καλημέρα στον Βαγγέλη. Ο Θανάσης, καλημέρα. Δυστυχώς τους έχει μείνει αποθυμένο από τον Γέρο Καραμαλή. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Μεγάλη αλήθεια. Ο Σπύρος από την Αλόνισο. 15 βαθμούς λέει. Ευτυχώς η κακοκαιρία δεν έκανε ζημιές εδώ, εκτός από μερικές πτώσεις δέντρων και 4 κολόνες ΔΕΗ που έσπασαν. Φανταστικά, από έναν αέρα να σπάνε οι κολόνες της ΔΕΗ. Αλήθεια λέει, τα motor oil θα πάθουν, η motor oil μάλλον εννοεί, θα πάθουν ό,τι έπαθε και ο Βιολάντας, διότι και εκεί έκρηξη είχαμε νεκρούς, θα τα κλείσουν. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί τη Βιολάντα την κλείσαν? Ο Βιολάντας νομίζω ότι είναι ελεύθερος. Δεν πήγε φυλακή. Αυτό είναι η δικαιοσύνη μας. Στο Χάρη, καλημέρα. Χαμήλος λέει την ένταση της μουσικής κουρτίνας. Όταν μιλάς δεν σε ακούμε και όταν μπαίνει μουσική ξυπνάμε όλη την οικογένεια. Ευχαριστώ, καλές εκπαιδεύσεις. Μα γι' αυτό τη βάζω τη μουσική, για να ξυπνάει όλη η οικογένεια. Δυνατά και όλη η γειτονιά πρέπει να ξυπνήσει. Μάλλον το είχα λίγο πιο πάνω από ό,τι έπρεπε. Okay, συγγνώμη. Καλημέρα στον Απόστολο. Ναι, δίκιο έχεις αυτό που μου λες. Στην Πόπη από τον Πειραιά, καλημέρα. Δεν τολμούν να βάλουν χέρι, λέει, θα τους το κόψουν. Ο Τσίπρας τα πούλησε. Δεν δικαιούται να μιλάνε οι ραγιάδες. Το πληρώνουμε από τη ληστεία που μας κάνουν, αλλά ο ραγιάς δεν ξυπνάει. Καλημέρα στην Ελευθερία. Ο Πασχάλης λέει τους γλέντισε για τον Βελόπουλο. Στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου, καλημέρα. Η Αναστασία από την περιοχή του Άγιου Παύλου μας καλημερίζει. Ο Ανδρέας από την Πάτρα. Δεν ξέρουν οι δημοσιογράφοι μου, λέει, είδες Ανδρέα μου, είδες? Δεν ξέρουν, είναι κρίματα παιδιά, τι να κάνω. Στην Περσεφόνη, καλημέρα. Όλα τα ξέρουν οι δημοσιογράφοι, απλά διαλέγουν τι να πούν. Η λίστα Πέτσα, λέει, τους έκανε να χαϊδεύουν τα αυτιά του Κούλη και να σιωπούν σε όλα τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω μας. Ιστερόγραφο, η Αλεξοπούλου, επάξια αντικατάστρια της βούλτευσης στο απότερο μέλλον. Ναι, θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ αντικαταστάτρια της κυρίας βούλτευσης. Δεν έχεις άδικο. Στον Bill the Greek, καλημέρα. Οι οδηγοί των αστικών λεωφορείων, λέει, είναι οι καλύτεροι και από εκπαιδευμένοι οδηγοί από όλες τις κατηγορίες οδηγών, σύμφωνα με μελέτες στο πιο επικίνδυνο περιβάλλον, με αστείους μισθούς. Καλά, πόσες ώρες κοιμάσαι? Σήμερα ήρθα στη δουλειά με 2 ώρες ύπνο. Μόλις 2 ώρες κατάφερα να κοιμηθώ. Τι να κάνω κι εγώ, του καημέ. Δουλεύω για να έχω λεφτά να συντηρώ την οικογένεια Μητσοτάκη. Όσο συντηρώ την οικογένεια Μητσοτάκη.

Στην Αγγελική καλημέρα, στην Πετρούπολη Αττικής. Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί πέρα στην Οδό Πετρούπολεως. Καλημέρα στον Κώστα και χαιρετίσματα από την Γερμανία, Ρινανία, όπως μου γράφει. Στην κυρία Ελισάβετ καλημέρα. Ο Νίκος, έχουμε ταξικό και υβριδικό και κρατικό υβριδικό πόλεμο. Ο Ανδρέας από την Κέρκυρα μας καλημερίζει. Ο φίλος μου Αποστόλης από τον Βόλο. Ο Μιχάλης από τη Μεσιά του Κιλκής και ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος επίσης από τον Βόλο. Λοιπόν, η ώρα είναι 8, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ξυπνήσατε και σήμερα από τα ξημέρωτα και συντονιστήκατε εδώ πέρα στην παρέα μας. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 εδώ θα είμαστε να ανοίξουμε τα μικρόφωνα να τα ξαναπούμε, με την ελπίδα ότι μπορεί να έχουμε και μια ευχάριστη είδηση, ποτέ δεν ξέρεις. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης. Ντυθείτε ζεστά, θα έχει ψύχρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που χτύπησε το νησί, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα στην περιοχή στεγνά του Αρχαγγέλου. Κλειστά σήμερα τα σχολεία όλων των βαθμίδων προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημίες που προκλήθηκαν. Στην Εύβοια, η υπερχείληση των ποταμών προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημίες στο οδικό δίκτυο. Σημαντικά προβλήματα καταγράφηκαν στις Ποράδες αλλά και σε περιοχές της Αττικής. Η ενεργειακή κρίση και τα πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής που ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλλες. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να εξετάσουν άμεσα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεσή του ξεκινά με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση μιλά με θράσος για ανακούφιση του λαού, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερο, αναφέρει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, καθώς φτάσαμε σε αυτή τη φτώχεια από τα εγκληματικά λάθη της για να εξυπηρετεί τους πλουτοκράτες και τα καρτέλ και όχι τους πολίτες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

0: Δηλαδή, με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, θα πληρώσουν 450 ευρώ παραπάνω οι Έλληνες πολίτες και, όπως μας λέει, ελπίζει σε αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτό είναι το σχέδιο που έχουν, δηλαδή, βοηθά Παναγιά, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κύμα ακρίβειας σήμερα στην Θεσσαλονίκη στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης αλλά και συλλόγους συνταξιούχων. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στα Τύρανα. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία συνεχίζονται στους κεντρικούς δρόμους. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε αστυνομικό τμήμα που έκαψαν περιπολικό. Έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές σήμερα στην Εύβοια, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας μεταξύ 14 και 19 βαθμών. Στο νομό Θεσσαλονίκης αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα 24 ώρες το 24ωρο ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
5: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
8: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα μέχρι και τις 11 το πρωί. Και πιστέψτε με, σήμερα η εκπομπή θα έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον κάθε μέρα, και γι' αυτό εμπιστεύεστε αυτό το ραδιόφωνο και αυτή την εκπομπή για τη δική σας πρωινή ενημέρωση, πρωινή ψυχοθεραπεία. Όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το χαρακτηρίσει. Μαζί μου στην κονσόλα του ήχου ο ιός του Λέοντος, ο Μάνος Ασλάνογλου. Λοιπόν, θα πάμε με μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Καλημέρα αν μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, κυριολεκτικά οπουδήποτε μπορείτε να βρίσκεστε. Καλημέρα στην Κύπρο μας, καλημέρα στην Ομογένεια, καλημέρα στη Βόρεια Ήπειρο, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες του Focus FM 103,6. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι εμπιστεύεστε το ραδιόφωνο μας και το ακούτε εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου εκπέμπουμε στους 103,6 στη μία μόνη και ελληνική Μακεδονία, για να μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε TikTok, Facebook και YouTube. Χαρίστε μας μία κοινοποιησούλα, δωρεάν είναι. Και να ξέρετε, άμα κάνετε ένα σχολιάκι, βοηθάτε και λίγο περισσότερο τους αλγορίθμους για να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο αυτή η ήδη πολύ πολύ μεγάλη παρέα. Δεν μπήκε τυχαία ο Μαλθάκας. Δεν μπήκε τυχαία. Συμβαίνουν πάλι πολλά πράγματα τα οποία προσβάλλουν τη λογική μας. Αυτός ο οποίος ακούσατε ήταν ο Κουλκοδίνας. Ο Κουλκοδίνας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας. Καλημέρα στην Κατερίνη. Είπε αυτό. Αύριο γιορτάζει κιόλας. Γιορτάζει η απελευθέρωση της Κατερίνης την αύριο. Ναι, χρόνια πολλά από σήμερα. Να τον χαίρεστε αυτόν τον Κουλκοδίνα και να τον χαίρετε και ο Μητσοτάκης. Θα καταλάβετε γιατί έχει πει αυτό.
1: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Δεν τον ξέραμε. Εγώ δεν τον ήξερα δηλαδή σαν όνομα. Είναι βουλευτής ο συγκεκριμένος. Και ξαφνικά μάθαμε αυτόν. Από αυτή του την ατάκα. Μάθαμε ότι είναι ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος λέγεται Κουλκοδίνας. Εντάξει. Κουλκουδίνας. Σπύρος Κουλκουδίνας, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από την Πιερία Ορμόμενος. Καλημέρα στην Κατερίνη μας. Αν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, πήγαινε με τα πόδια. Πήγαινε με το γαϊδούρι. Πήγαινε με το βόδι. Αυτός ο τύπος, στον οποίο αφιερώνω σήμερα για μία ακόμα φορά, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που το αφιερώνω το Μαλθάκα, για ευνόητους λόγους. Μην πάει το μυαλό σας πουθενά αλλού. Από το Μαλθακός βγαίνει. Μαλθακός. Χλιαρός δηλαδή. Σπασμένο χέρι, πώς το λένε. Όχι, μην πάει πουθενά άλλο το μυαλό σας. Δεν θα μπορούσα εγώ τέτοιο πράγμα να το έλεγα. Αποκλείεται. Θα σας πω κάτι για αυτούς τους γαλάζιους λαγοκέφαλους. Τέτοιος είναι και δάφτος. Είναι ένας γαλάζιος λαγοκέφαλος. Ακούστε με λίγο. Είχε υπάρξει ένα κονδύλιο της τάξης των 52 εκατομμυρίων ευρώ. Α, ξεκινήσουμε με λεφτά, ρε παιδί μου. Σήμερα έτσι λίγο απλά. 52 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει. Όχι κουρκουμπίνας, όχι κουρκουμπίνας, όχι. Τα κουρκουμπίνια, παιδιά, άλλωστε είναι πεντανόστιμα, δεν είναι τώρα. Μην το. Αυτός, πού να τη βρει τη γλύκα των κουρκουμπινιών. Λοιπόν, 52 εκατομμύρια ευρώ. Τα οποία προορίζονταν για τους αλείς μας, για τους ψαράδες μας. Εντάξει. Για εξοπλισμούς και πάει λέγοντας. Και από τα οποία 52 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά, έχει γίνει ένα πρωτοφανές πάρτι με ένα πρωτοφανές οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο, όπου αυτοί οι πόροι, οι ευρωπαϊκοί πόροι, αντί να πάνε στους ψαράδες μας τα 52 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουν τη χυμαζόμενη παράκτη αλεία και να είναι μια σημαντική βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση, αυτά τα 52 εκατομμύρια ευρώ, παιδιά, μετατράπηκαν σε φαγοπότη άνευ προηγουμένου για άσχετες με την αλεία επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δηλαδή ήταν 52 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να πάνε σε ψαράδες, παράκτους κτλ. Και ευρωπαϊκά χρήματα, δηλαδή χρήματα φορολογουμένων Ευρωπαίων πολιτών, άρα και δικά μας. Και αυτά τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλίας διοχετεύτηκαν σε πολυτελή πετρόκτιστα καταλήματα με πισίνες, σε δημιουργία καφέ μπαρ, σε δημιουργία γυμναστηρίων, μέχρι και σε δημιουργία κέντρων ξένων γλωσσών. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία. Χειροκρότησε και εσύ. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία. Χειροκροτήστε όλοι μαζί. 52 εκατομμύρια ευρώ αντί να πάνε στους ψαράδες μας, πήγανε σε εστιατόρια, γυμναστήρια, καφετέριες, καταλήμματα πετρόκτιστα με πισίνες, γυμναστήρια, τα είπα τα γυμναστήρια, και σε ξένα κέντρα γλωσσών. Και την ίδια ώρα ένα ακόμα κονδύλι 62,1 εκατομμυρίων ευρώ δαπανώνται προκλητικά για να πάρουν, λέει, οι ψαράδες μας τάμπλετ για να τους ελέγχουν. Δηλαδή ο ψαράς αυτό που πρέπει να έχει μαζί του στη θάλασσα δεν είναι, ξέρω εγώ, δίχτυα, δεν είναι καλά ραντάρ, δεν είναι σωστικά, δεν είναι αξιόπλο ασκάφι και όχι ένα γυρασμένο στόλο, είναι τάμπλετ. Και για τα τάμπλετ, παιδιά, ελέγχου, τάμπλετ ελέγχου, δίνουμε 62,1 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, να δούμε που θα πάνε αυτά. Είναι για τον ψηφιακό έλεγχο. Αλλά τα 52, είπα, τα 52 εκατομμύρια, χαιρέτατα. Αέρας. Αντί να πάνε σε παράκτους αλλοίς, πήγαν και έγιναν πάρτι. Τώρα θα μου πείτε, Δαμιανίδη, πού κολλάει σε αυτά τα πράγματα, στο πάρτι αυτό, πού κολλάει ο Κουλκουδίνας, που μας είπε, ξαναθυμίζω για μία ακόμα φορά, το αμίμητο, πες το, αγόρι, μην τρέψεις.
1: Θα χρησιμοποιήσουμε μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε.
0: Ναι, αλλά πες το από την αρχή, σε παρακαλώ.
1: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσουμε μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
0: Αυτός λοιπόν ο τύπος που εμπλέκεται με το πάρτι της διασπάθησης 52 εκατομμύριων ευρώ, που αντί να πάνε για ψαράδες πήγανε σε εστιατόρια, γυμναστήρια και σε είδη πολυτελείας. Υπάρχει λοιπόν η πιερική αναπτυξιακή ΑΕ. Καλημέρα στην Κατερίνη ξανά. Στην οποία πιερική αναπτυξιακή ΑΕ, σύμφωνα με επίσημα διοικητικά έγγραφα της Περιφερειακής Αναπτυξιακής ΑΕ, ολοκληρώνουν, λέει, 11 αλλιευτικά έργα συνολικού ύψους 3,6 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 3,6 εκατομμύρια ευρώ, το 1,7 τα κάλυψαν οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή, 3,6 σύνολο, τα 1,7 δικά μας και τα υπόλοιπα από ευρωπαϊκά κονδύλια, πάλι δικά μας δηλαδή. Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα 11 έργα, ανάμεσα σε αυτούς τους ευνοημένους που πήρανε χρήματα και από την κρατική αλλά και από την ευρωπαϊκή κάνουλα, δεσπόζει μια εταιρεία, η εταιρεία ΣΠΟΥ, από το Σπύρος, κατάλαβες, ΣΠΟΥ Κουλκουδίνας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Όπα, είναι η εταιρεία του κύρου Κουλκουδίνα, μάλιστα. Πρόκειται λοιπόν για μια επιχείρηση η οποία ανήκει στον νυν βουλευτή Πυρίας Νέας Δημοκρατίας Σπύρο Κουλκουδίνα και η οποία έλαβε έγκριση και επιδότηση ύψους 200 χιλιάρικα. Σε συνολικό επενδυτικό πλάνο 600.000. 600 χιλιάρικα την επένδυση, 200 χιλιάρικα πραφ επιδότηση. Επιδότηση. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Στο γαλάζιο Κουλκουδίνα, που μας έλεγε άμα δεν έχουμε 10 ευρώ να πάρουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Που αυτός έχει να ανέβει σε λεωφορείο. Εντάξει. Έχει να ανέβει σε λεωφορείο ποτέ στη ζωή του. Για ποιο λόγο πήρε 200 χιλιάρικα? Για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού. Ε, ωραίος. Σκαφάκια. Κοτεράκια. Τι έχεις ρε εσύ, Ήρο? Σπυράκο, τι έχεις αγόρι μου εσύ, τι μπεις να κάνεις εκεί στη θάλασσα? Ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού. Αυτός, ο γαλάζιος λαγοκέφαλος που μας έλεγε, προκαλώντας κύμα οργής, εντελώς κοινικά, όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη, ας παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλάβατε ποιοι παίρνουνε τα χρήματα. Και όπως οι αγρότες μας δεν πήραν τις επιδοτήσεις τους, όπως οι κτηνοτρόφοι μας δεν πήραν τα χρήματα που έπρεπε να πάρουν και τα έπαιρναν οι οπεκεπέδες, οι φραπέδες, οι χασάπιδες, οι ποπάρες. Ποιοι κάναν πάρτι? Ο Κουλκοδίνας που μας θέλει να παίρνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν δεν μπορούμε να βάλουμε 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα, έχει πάρει από κρατικό και ευρωπαϊκό χρήμα 200 χιλιάρικα για να κάνει, λέει, ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού στην Κατερίνη. Σκαφάκια. Ε? Ή μήπως κάνεις deep sea fishing? Ψάρεμα βαθιά θάλασσας. Deep sea fishing. Αλλά να ξέρεις, deep για deep. Βόδια. Σας ψηφίζουνε. Deep για deep, βόδια σας ψηφίζουνε. Και τώρα που είπα βόδια και έπιασα τα ζωντανά, τα συμπαθέστατα ζωντανά. Ξέρετε ότι έχουμε δώσει σε αυτή τη χώρα 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ζεστό, ζεστό, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Γιατί σεμινάριο λέτε? Γιατί σεμινάριο λέτε? Μπορούμε να έχουμε δώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ρε παιδιά. Στη χώρα του Μαλθάκα. Στη χώρα του Μαλθάκα. Δώσαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, άκουσον, για σεμινάρια savoir vivre για λύκους. Για να μάθουν οι κτηνοτρόφοι, λέει, τη συμπεριφορά του λύκου. Τον κτηνοτρόφο που είναι μια ζωή, γενιές ολόκληρες, τον Έλληνα κτηνοτρόφο που είναι μια ζωή, γενιές ολόκληρες στα βουνά, πληρώσαμε 1,5 εκατομμύριο για να το μάθουμε τάχαμ δίθεν πώς συμπεριφέρεται ο λύκος, το καταλαβαίνεις? Χρήμα ζεστό του ελληνικού λαού. Στην Ελλάδα της ακρίβειας, στην Ελλάδα της εγκατάλειψης του πρωτογενούς τομέα, των αμέτρητων καθημερινών προβλημάτων, το μεγαλύτερο άγχος της κυβέρνησης ήταν η ψυχολογία του λύκου. Μη γελάτε ρε, αυτά κάνει ο Μητσοτάκης. Για να, άκου τι έγραφε, για την αρμονική συμβίωση του λύκου με την κτηνοτροφία. Δηλαδή, οι κτηνοτρόφοι μας βλέπουν τα κοπάδια τους να αποδεκατίζονται, τον ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι βραχνάς και το Υπουργείο ρίχνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να γίνουν τι, οι λύκοι πιο φιλικοί με τα πρόβατα? Πόσα θέλετε ρε να μας τρελάνε? Πόσο προκλητικοί είστε? Το υπογράφει, παρακαλώ, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νικόλαος Παπαθανάσης. Βελτίωση των συνδικών ύπαρξης του λύκου με την κτηνοτροφία. Σεμινάριο, έτσι, 1.467.550 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δικαιούχος αυτού του έργου πνοής είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο ΦΠΚΑ. Δηλαδή, ο κτηνοτρόφος που είναι μια ζωή στα βουνά, ο κτηνοτρόφος που είναι μια ζωή στα βουνά, θα πρέπει να μάθει την ψυχολογία του λύκου. Και αυτά εγώ σας το υπογράφω, ότι είναι χρήματα τα οποία δεν τα πήραν οι κτηνοτρόφοι για να πάνε να ενημερωθούν για την ψυχολογία του λύκου. Γιατί ο κτηνοτρόφος ξέρει πώς συμπεριφέρεται ο λύκος. Ξέρει πώς συμπεριφέρεται και η αρκούδα, τα γνωρίζει. Αυτά τα αρπακτικά δεν ξέρει πώς συμπεριφέρονται. Αυτά τα αρπακτικά, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και οι λύκοι του Μαξίμου. Και οι αρκούδες του Μαξίμου. Βελτίωση των συνθήκων συνύπαρξης του λύκου με την κτηνοτροφία. Αλλά αυτά τώρα είναι θέματα τα οποία, έλα ρε φίλε τώρα, σιγά να μην ασχοληθούμε τώρα εμείς με το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που δώσαμε για τους λύκους. Σιγά να μην ασχοληθούμε με τα 52 εκατομμύρια ευρώ που τα κάναμε μεταξύ μας. Όχι Μάκη, για σένα ο Τζάμπας πέθανε, για αυτούς ο Τζάμπας ζει. Ο Τζάμπας ζει. Όλα Τζάμπα. Όλα Τζάμπα. Άκου λίγο τι περιλαμβάνει αυτό το σπουδαίο έργο 1,5 εκατομμύριο, παιδιά. Ακούστε λίγο. 1,5 εκατομμύριο για την ψυχολογία του λύκου. Τη βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Τα ακούς και λες τώρα αυτό είναι σοβαρό. Τον προσδιορισμό των κύριων περιοχών σύγκρουσης λύκου και ανθρώπου. Τώρα αυτά τα έχουμε πληρώσει. Τη σύνταξη οδηγού καλών πρακτικών. Α, θα έχουμε και σημειωματάριο. Δηλαδή, συγγνώμη, είδες το λύκο, τι κάνεις? Του λες. Μισό. Ανοίγεις το φλοιό. Πού. Πά σελίδα. Έχει μέσα ειδική διάλεκτο λυκίστικα. Του λες καταρχάς. Πολύ βασικό αυτό να του πεις. Γυρίζει. Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ. Αν δεν απαντήσει, πρέπει να ξαναρωτήσεις. Τρεις φορές. Λίκε, Λίκε, είσαι εδώ. Ρε, πάτε καλά. Πάτε καλά. Τι θέλετε, αρχίζουμε να ρουμπλιάζουμε όλοι μαζί να κάνουμε τους λύκους. Θα μας χαζέψετε τελείως. Και την αξιολόγηση, λέει, της αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών δράσεων. Άκου, τέτοιες παπαριές, πόσες γράφετε, απορώ. Παπαριές, ξέρετε, είπαμε, είναι το τσουρέκι, το γάλα κτλ. Μην πάει αλλού το μυαλό σας. Τέτοιες απίθμενες παπαριές, πόσες γράφετε. Ψηφίστε τους ξανά. Ψηφίστε τους ξανά. Ψηφίστε τους. Για να βγάζουν τέτοια ακριβοπληρωμένα προγράμματα και πακέτα εργασίας και εκθέσεις προόδου την ώρα που οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση, τα κοπάδια τους είναι αποδεκατισμένα και η κυβέρνηση θέλει να στηρίξει, λέει, τη σχέση του κτηνοτρόφου με τον λύκο. Τι να πω, ρε φίλε. Πραγματικά. Πραγματικά τι να πω. Μου λέει ο άλλος για stand-up comedy, καλός είσαι. Θα μπορούσα να ξέρεις. Θα μπορούσα. Άρα το θέμα είναι ότι εσείς ψηφίζετε κάτι κωμικούς. Δεν ξέρω εσύ αν ψηφίζεις κάποιο κωμικό σαν αυτούς που αποφασίζουν αυτά τα πράγματα. Αλλά συγγνώμη, εγώ έχω κουραστεί με αυτά. Δεν θέλω ούτε δεκάρα τσακιστή να δαπανηθεί για τους λύκους. Ούτε δεκάρα τσακιστή. Ξέρει ο κτηνοτρόφος πώς να συμπεριφερθεί στο λύκο. Ξέρει πώς να συμπεριφερθεί στο όρνιο. Ξέρει και πώς να συμπεριφερθεί στην αρκούδα. Ούτε θέλω να επιτρέπονται οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι σαν τον Κουλκοδίνα να παίρνουν 200 χιλιάρικα για να κάνουν επιχειρήσεις θαλάσσιου τουρισμού. Να απαγορεύεται να πάρει επιδότηση μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν την πήρε πριν ή μετά, αλλά τώρα υπάρχει ξεκάθαρα, αν δεν υπάρχει νομικό θέμα, υπάρχει σίγουρα ηθικό θέμα. Σίγουρα ηθικό θέμα. Έχω τον άλλο μου λέει, πες λέει για την Κύπρελη. Τι να πω ρε για την Κύπρελη. Τα είπαμε για την Κύπρελη. Έχουμε καινούριο, λέει, τώρα πρέσβη. Ένας λέει Τζον Τζόσουα, λέει Χακ Τζόσουα, Χακ Τζόσουα. Είναι ο προσωρινός πρέσβης. Ε, τι θα είναι. Ας διπλωμάτης είναι Τζόσουα Χακ των ΗΠΑ. Η Κύπρελη μας χαιρέτησε. Α, θέλει να κάνει ο Άδωνης παρέμβαση για την Κύπρελη. Πέστα ρε εσύ Άδωνη. Πέστα, Άδωνης είπαμε. Αυτός είναι ο Δαμιανίδης. Μην μας μπερδεύεις. Άδωνης, για Κύπρελη.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Δεν κοιμήθηκα καλά χθες το βράδυ. Οπότε παραφωνείς και Σαρδάμ, συγχωρούνται, τάτσι.
0: Καλά.
2: Διώξανε την Κυρφούιλ.
0: Ναι.
2: Και το έχω πάρει τόσο καλά, καρδά, που βρήκα παρηγοριά στα τραγούδια του Καρβέλα.
0: Λογικό.
2: Να σε κάτι που τελικά αυτός ο άνθρωπος αποδείχθηκε χρήσιμος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, χθες το βράδυ έκαψα τα ηχεία με το τραγούδι του Σεξι Δία Λόλα. Τη νύχτα δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ονόματα δεν λέμε, μόνο επίθετα. Αχ, Κυρφούιλ.
0: Αχ, Κυρφούιλ. Έδωσε πόνο ο Σπυράκος θες. Σεξι Δία Λόλα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σεξι Δία Λόλα, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχω παρέμβαση. Έχω παρέμβαση από τη Μεσοτυχία. Θέλει να παρέμβει ο πρόεδρος για την Κύμπερλη. Ποιος πρόεδρος? Ένας είναι ο πρόεδρος.
3: Ελληνίδες, Έλληνες, είναι πράγματι γεγονός πως αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός δεν θα επέτρεπα την καθαίρεση της κυρίας Κύμπερλη Γκυλφόιλ. Ή θα δημιουργούσα διπλωματικό επεισόδιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή θα οδηγούσα τη χώρα σε εκλογές με την Γκυλφόιλ στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας. Περήφανα νιάτα τιμημένα γυρατιά.
0: Με Πασόκ η Κύμπερλη θα ήταν πρώτη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Με Πασόκ η Κύμπερλη θα ήταν πρώτη στο ψηφοδέλτιο. Εντάξει, τώρα όταν γίνεται παρέμβαση από τη Μεσοτυχία και κάνει παρέμβαση ο Παπανδρέου, καταλαβαίνετε ποιος ακολουθεί. Το λιγουρεύεστε.
4: Καλημέρα στο αγαπητό ακροατήριο. Όλοι αυτοί που ευγαίνουν και λένε την άποψή τους για την καθαίρεση της κυρίας Γκυλφόιλ είναι αυτοί που υπήρξαν πορέμοι κατά το φέρεστε των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο εγώ υπήρξα γνήσιος υποστηρικτής των Αμερικανών κατά τον ψυχρό πόρεμο. Τόσο έθερμος μάλιστα που επιστράτευσα τα κρυφά μου όπλα και επισκέφθηκα τον Κορμπατσόφη στη Σοβιετική Ένωση με αποτέλεσμα την πτώση του. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, οι Ηνωμένες Πολιτείες με άφησαν στην εξουσία μόνο 3,5 χρόνια. Γιατί να το κρύψω άλλωστε.
0: Τον έφαγαν τα συμφέροντα. Τον έφαγαν τα συμφέροντα. Τι θες. Ναι ρε, είχε πάει. Τι όντως τον επισκέφτηκε. Σαφώς και είχε πάει στον Γκορμπατσόφ. Πήγε ο Μητσοτάκης στον Γκορμπατσόφ και έπεσε η Σοβιετική Ένωση. Τι γελάζει τώρα το... Τι νομίζεις, έτσι από μόνοι μας τα λέμε. Ρε εσύ, του λέοντος. Δηλαδή αυτά είναι ιστορικά γεγονότα. Είναι, δηλαδή το ότι... Άκου λίγο. Το ότι... Τι να σου πω τώρα. Το ότι οι αρχαίοι Έλληνες έκτισαν την Ακρόπολη. Εντάξει. Είναι ένα γεγονός, όπως γεγονός είναι ότι το Μητσοτακέικο έχει αιώνια καντεμιά. Τι θες. Ποιος το Μητσοτακέικο. Πήραμε τον Αμερικάνο, λέει... Από μόνοι του έχουν γίνει. Πυρηνικό όπλο έχουν γίνει αυτά. Είναι πυρηνικό όπλο. Ωραία, όποιον πάνε και βλέπουν, καταστρέφουν τα πάντα. Έχουν στείλει αδιάβαστο κόσμο και κοσμάκι. Κόσμο και κοσμάκι, ναι, ναι. Λοιπόν, παρά 20 είναι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο γιατί σας υποσχέθηκα χθες ότι θα σας έβαζα να ακούσετε λίγο το μεγαλύτερο κομμάτι από τη συνέντευξη του γιατρού, του κύριου Χρυσόστομου Μπούκα, ο οποίος ήταν ένας από τους γιατρούς οι οποίοι προωθούσαν τα εμβόλια εκείνη την περίοδο και έκανε μια συνέντευξη σε ένα κερκυραϊκό διαδικτυακό ιστότοπο πριν από λίγες ημέρες. Έχω απομονώσει ένα 8 λεπτό με αυτά τα οποία λέει και να ξέρετε ότι όπως σας υποσχέθηκα χθες τον εντόπισα τον κύριο Μπούκα και δέχτηκε να μιλήσει σήμερα στο ραδιοφωνό μας. Οπότε λίγο μετά τις 10 ο γιατρός θα είναι εδώ. Απλά επειδή το υποσχέθηκα χθες το 8 λεπτό, το πιο extended version που λέμε στο χωριό, έτσι. Λοιπόν, θα το ακούσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Αλλά αμέσως μετά το διάλειμμα, με το που θα γυρίσω, θέλω να σας πω για άλλα 10,4 εκατομμύρια ευρώ που πετάξαμε. Είδες money money, 52. Βάλε να κάνουμε, 52. Και 10,4, 62,4. Και 1,5, ούτε καν 66, παιδιά. Τι 73, ρε. Α, και άλλα 10, ναι, και άλλα δεν τα προσέθεσα. Και άλλα 10, να τα λάβατε. Μια χαρά. 10,4 εκατομμύρια, πού τα δώσαμε. Πού δώσαμε 10,4 εκατομμύρια. Και αυτό δεν είναι αν δεν δώσαμε 10,4 εκατομμύρια. Είναι πού τα δώσαμε και τι κάνουν αντίστοιχα οι Τούρκοι την ώρα που εμείς δίνουμε τα 10,4 εκατομμύρια. Καλημέρα στη βροχερή Κρήτη μας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο. Κάντε εμείς 2 λεπτά υπομονή. 3.
5: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα. Δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
6: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
11: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης, ψωμιάδης φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103,6. Λοιπόν, πού δώσαμε 10 εκατομμύρια ευρώ. 10,4 για την ακρίβεια. 10,4 εκατομμύρια ευρώ. 10,4 εκατομμύρια ευρώ, ούτε λίγο ούτε πολύ, τα δώσαμε στην αναπαλαίωση του τεμένους Αλκαζάρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δίπλα στη στάση μετρό στην οδό Βενιζέλου. Η Λίνα Μενδώνη έδωσε 10,4 εκατομμύρια ευρώ για να αναπαλαιωθεί, να αναστηλωθεί ένα τέμενος στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι επισκέψιμο καθημερινά, να πηγαίνει ο κόσμος και να βλέπει το τέμενος, το μουσουλμανικό τέμενος στη Θεσσαλονίκη, το Αλκαζάρ, την ώρα που ο Ερντογάν έχει μετατρέψει σε τζαμί την Αγία Σοφιά. Την ώρα που ο Ερντογάν έχει μετατρέψει σε τζαμί τη Μονή της Χώρας, εμείς δίνουμε 10,4 εκατομμύρια ευρώ. Δώσαμε, όχι δεν δίνουμε, δώσαμε. Και έγιναν εγκαίνια πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη και μαζεύτηκαν οι κάμερες και τι ωραία τι καλά που η Λίνα Μενδώνη έκανε δώρο στον Ερντογάν. Και ο Ερντογάν χαρούμενος, χαμογελαστός, της είπε ευχαριστώ, αυτή του είπε καζάν καζάν και πάμε παρακάτω. Και αν εγώ ασκώ κριτική από αυτά τα μικρόφωνα, είμαι ψεκασμένος, είμαι ρατσιστής, είμαι εθνίκη και πάει λέγοντας. Όχι, πατριώτης είμαι. Και δεν μπορώ τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Δεν μπορώ τη χώρα η οποία βιάζει διαρκώς την ελληνική ιστορία, καταστρέφει ναούς, εγώ να τις βάζω πλάτες και να το παίζω καλός και πολιτισμένος. Καλός με τους καλούς, στραβός με τους στραβούς. Και πολύ στραβός. Ειδικά με τους Τούρκους. Και να το ξαναπώ μία ακόμα φορά. Τον Μανώλη Φράγκο που τον φιλοξένησα προχθές εδώ στην εκπομπή, τον Ευρωβουλευτή της Ελληνικής Λύσης, που τον απείλησαν και καλούσαν σε δολοφονία του σε έναν ευρωπαϊκό δρόμο, στο διαδίκτυο. Απειλούσαν τη ζωή του. Γιατί κανένα κανάλι δεν το έκανε θέμα? Δηλαδή αν απειλούσαν τη ζωή του Αυτιά, αν απειλούσαν τη ζωή της Μελέτη, αν απειλούσαν τη ζωή της Βόζενμπεργκ, αν απειλούσαν τη ζωή του Μεϊμαράκη ή του... του άλλου, πώς το λένε, από τη Βόρεια Ήπειρο, του Μπελέρη, ή αν απειλούσαν τη ζωή κάποιου από τους βουλευτές του ευρωβουλευτές του Πασόκ, θα ασχολούμασταν? Τώρα γιατί δεν ασχολούμαστε? Γιατί είμαστε υποκριτές. Γι' αυτό δεν ασχολούμαστε. Γιατί είμαστε υποκριτές. Και θα πω και κάτι, μια και είπα τώρα για τον Μανώλη τον Φράγκο. Μία ακόμα φορά, μπράβο στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Εχθές, παιδιά, ο άνθρωπος πήγε καλεσμένος στον Αντένα. Ο οποίος Αντένα είναι κάτι μεταξύ Αντένα και Sky. Καθώς τώρα το πρωινό του Μακαρίτη, του Παπαδάκη, του Καλημέρα Ελλάδα, το κάνουν ο Χιώτης, που ήταν διευθυντής στο Sky μέχρι πρότινος, μαζί με τον άλλον, τον Παυλόπουλο, που κι αυτός ήταν μαζί με τον οικονόμου στο Sky. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να μιλήσει για οικονομία. Και ο Χιώτης, παιδιά, τον διέκοπτε και ο άλλος, αλλά ο Χιώτης περισσότερο. Τον διέκοπτε διαρκώς. Ήθελε να προπαγανδίσει με το Στανιό. Ήθελε με το Στανιό να προπαγανδίσει το πόσο καλά τα πάει η κυβέρνηση. Βάλε λίγο το συγκεκριμένο απόσπασμα. Βάλε το λίγο να το ακούσουμε.
12: Για μένα το βασικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι η οικονομία.
13: Ωραία. Στην οικονομία, με συγχωρείτε τώρα, δεν έχει επιτεύγματα αυτή η κυβέρνηση?
12: Πέστε μου ένα.
0: Νεκρό.
13: Όλο αυτό. Ποιο? Όλη η Ευρώπη. Το γεγονός ότι
12: ήρθε να ακούω τον κύριο Γεωργιάδη.
13: Όχι, μισό λεπτό.
12: Όχι, δεν είναι έτσι.
13: Θα το αντικρούσετε. Εγώ παραθέτω τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που λέει στην αγορά των ομολόγων είμαστε πια από τους ισχυρότερους της Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα να συνδράμουμε με τον πολίτη. Το έλεγε χθες ο κύριος Παπασταύρου.
12: Αυτό ο Παπασταύρου έτσι είναι. Ρώτησε τον κύριο Πιαρακάκη, αν μπορεί να βγει η Ελλάδα στη δημοπρασία ομολόγων. Δεν μπορούμε να βγούμε πλέον.
13: Γιατί δεν μπορούμε?
12: 4,47 το επιτόκιο. Δείτε εγκληματικό λάθος. Πριν τρεις μήνες πλήρωναν δάνεια του 35 με 1,8 επιτόκιο και τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε δημοπρασία για να δανειστούμε, γιατί είναι 4,45 το επιτόκιο δανεισμού.
13: Το δικό μας.
12: Το δικό μας.
13: Το δικό μας. 3,5.
12: 4,45 χθες. Ήδη ακυρώνονται οι δημοπρασίες σας, λέω. Έχουμε πρόβλημα δανεισμού. Πόσο ευφυές είναι λοιπόν να ολοκληρώσω, ρε παιδιά. Να ολοκληρώσω, παιδιά. Να καταλάβει ο κόσμος.
13: Εσείς ανοίγετε τα θέματα.
12: Όχι, να ολοκληρώσω και το θέμα αυτό.
13: Έρχεται σήμερα να συνδράμει τον πολίτη με μια.
12: Βγαίνει το Δέλτα Νητά χθες και σας λέει.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Άστο. Εντάξει, φτάνει. Το καταλάβαμε. Τον διακόπτουν διαρκώς τον άνθρωπο. Διακόπτουν διαρκώς τον άνθρωπο γιατί δεν τους αρέσει αυτά τα οποία λένε. Έτσι κάνουν. Είναι πάγια τακτική τη δημοσιογραφία αυτή. Ο άλλος, δηλαδή, αν τον ακούσεις, είπε ότι εγώ παραθέτω τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Σώπαρε Σιχιώτη. Τι είσαι, γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι, γι' αυτό σε διώξανε από το Sky. Είχανε το βασικό γραφείο τύπου τον Πορτοσάλτε, δεν μπορούσαν να έχουν και το backup το δεύτερο. Ή έπρεπε να είναι outsourcing, να παίξουν ομαδικά, να δώσουν γραφείο τύπου και στον Αντένα. Εντάξει. Κάπου παραπάει. Θέλω λίγο σε αυτό το σημείο, λοιπόν, να ακούσουμε. Για να έρθω λίγο στην συνέντευξη του γιατρού, την οποία σας υποσχέθηκα χθες. Α, τώρα μιας και ξεκινήσαμε και με τον Μαλθάκα. Εντάξει, ξέραμε ότι ο Αθερίδης είναι ένας από αυτούς, τους Μαλθάκες, από την περίοδο του κορονοϊού. Που τον είχαν σταματήσει στον δρόμο για να βοηθήσει τους υγειονομικούς, τους ανεμβολίας τους. Και γύρισε και τους είπε: καλά σας κάνουν, να πάτε να εμβολιαστείτε. Έτσι τους είχε γυρίσει. Άνθρωποι που βρίσκονταν για κανένα χρόνο τότε σε αναστολή. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήταν και η εορταστική περίοδος. Το ξέραμε ότι ανήκει στην κατηγορία του Μαλθάκα. Το ξέραμε. Απλά χτες το επιβεβαίωσες για ακόμα μια φορά, γιατί ανέλαβες να υπερασπιστείς την Κομπογιαννίτη σαν της Καρνεάδου. Δηλαδή, άκου λίγο τι είπα, άκου λίγο τι είπα.
14: Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα είπε να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο, ενώ την πηγαίναν φυλακή. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει τα τελευταία, που μάθανε να τα βγάζουν τόσο εύκολα. Δηλαδή, 6.000, δεν θα το κάνει σήμερα καλά, μην το κάνει. Τόσο πολλοί που να παίζουν τέτοια ποσά κτλ. Είχε μάθει σε ένα τέτοιο τρόπο ζωής.
15: Σε ένα άλλο σύμπαν, εννοείται.
14: Σε ένα άλλο σύμπαν.
15: Μη ρεαλιστικό.
14: Το πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Το έχει πει πάλι ο Ευρυπίδης στο Μενέλαο στην Ελένη, που λέει ο καλομαθημένος δεν μπορεί, λέει, υποφέρει πάρα πολύ. Και λέει αλήθεια, δεν λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπαινοβγαίνει στις φυλακές, δεν του λέει κάτι ότι θα μπει ακόμα μια φορά. Μια κυρία του Κολονακίου, τι λεφτά θα βρούνε τώρα αυτά που ανοίξανε, και η οποία δεν πρέπει να έχει και συνείδηση. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αυτό το έκανε και στην κόρη της. Νόμιζε ότι παιχνίδι αυτό το πράγμα, ας πούμε, ξέρει. Αυτή η γυναίκα τώρα έχει βρεθεί στη φυλακή. Άμα σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της.
0: Μπαίνει στη διαδικασία να ταυτιστεί μαζί της ο Αθερίδης. Με την κυρία του Κολονακίου που θα πάει στη φυλακή και μάλιστα τολμάει να επικαλεστεί και την Ελένη του Ευρυπίδη. Είπαμε, το ξέραμε. Αλλά μας το επιβεβαίωσες για ακόμα μία φορά. Και έρχομαι λοιπόν στο γιατρό, τον οποίο σας έχω υποσχεθεί. Έχω ανεβάσει λίγο την ταχύτητα, οπότε οι φωνές είναι κατά τη αλλοιωμένες για να μην χρονοτριβήσουμε, γιατί είναι λίγο μεγάλο το απόσπασμα. Αλλά θέλω να ακούσετε λοιπόν τι λέει, σε περίπτωση που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ένας γιατρός ο οποίος την περίοδο του κορονοϊού διαφήμιζε τα πειραματικά σκευάσματα και τα πρότεινε. Και ο ίδιος το ξεκαθαρίζει ότι έχει κάνει τρεις δόσεις του εμβολίου. Είναι ο κύριος Χριστόφορος Μπούκας. Και έχει σημασία, γιατί σήμερα στην εκπομπή θα τον φιλοξενήσω λίγο μετά τις 10 και 4. Έτσι έχουμε συμφωνήσει. Είναι ο τέος διευθυντής της παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, ο οποίος μεταξύ άλλων λέει, θα τον ακούσετε, ότι τα εμβόλια ήταν μεγάλο σφάλμα, ότι έχω τρομάξει κι εγώ ο ίδιος με τις παρενέργειες και επί της ουσίας ακούστε και μια κοινική ομολογία. Που ουσιαστικά λέει ότι αν ήξερε τότε αυτά που ξέρει τώρα, δεν θα είχε εμβολιαστεί για τον κορονοϊό με τα εμβόλια τα οποία μας πλάσαραν. Θα ακούσετε και τη δημοσιογράφο, είναι η κυρία Αλίκη Κατσαρού, η οποία λέει ότι τρομάζει, γιατί το κάνανε και στα ανήλικα τα παιδιά τους, λέει η παρουσιάστρια της εκπομπής που τον φιλοξενεί. Και επειδή σήμερα θα είναι σε λίγη ώρα μαζί μας ο κύριος Μπούκας, ακούστε λίγο και το τι είπε συνολικά, γιατί χθες έβαλε ένα μικρό απόσπασμα για να καταλάβετε λίγο τι θέλει να πει ο κύριος.
16: Κορονοϊός.
17: Είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ και ενημερωτικά και στηρίξατε. Έτσι, εγώ τουλάχιστον ενημερωνόμουν πολύ από εσάς στο διαδίκτυο.
16: Έκανα λάθη.
17: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τα βλέπετε με την ίδια οπτική τα πράγματα τώρα? Είμαστε 6,5 χρόνια μετά από την έναρξη.
16: Ακούστε με λίγο. Ο κορονοϊός είναι ένας ιός. Όπως ήταν ο ιός της γρίπης. Αυτός ο ιός μετεξελίχθηκε από το Δέλτα, πήγε σε άλλες κατηγορίες και πήγε στον Όμικρον. Ο Όμικρον τώρα ιός, κορονοϊός, είναι λιγότερο από μια ίωση απλή. Λιγότερο.
17: Και όμως το είχατε γράψει αυτό στο Facebook, το θυμάμαι. Και ότι όπως ήρθε ενδιαφέρει. Θα φύγει.
16: Και δεν μας ενδιαφέρει. Εμένα σαν γιατρό δεν με ενδιαφέρει. Να μου ξέρεις με κορονοϊό τι λες καημένε. Δηλαδή πολύ περισσότερο με ενδιαφέρουν άλλοι ιοί που υπάρχουν και είναι σκληροί και δεν έχουν μετατραπεί παρά ο κορονοϊός. Ακούστε με όμως τα λάθη.
17: Το σφάλμα
16: λοιπόν. Σφάλμα ήταν τα εμβόλια. Τα εμβόλια, πολύ μεγάλο σφάλμα. Εγώ εμβολιάστηκα 2 φορές και την επαναληπτική. Αυτό ήταν ένα εμβόλιο messenger RNA. Δεν είναι ένα εμβόλιο που κάνουμε τα αντιγρυπικά ή για τον έρπη ζωστήρα. Σε αυτά τα απλά εμβόλια που κάνουμε τώρα εμείς, βάζουμε έναν πεθαμένο ιό να αναστατώσει τον οργανισμό, κάτι ξένο είναι, ώστε ο οργανισμός να αποκτήσει άμυνα, ώστε όταν θα του έρθει ο πραγματικός ιός να είναι έτοιμη η άμυνά του. Αυτό είναι το πραγματικό εμβόλιο. Το messenger RNA είναι ένα εμβόλιο που πηγαίνει μέσα στα κύτταρα. Η πληροφορία πηγαίνει μέσα στα κύτταρα. Τα κύτταρα μας. Και από εκεί και πέρα μένει ανεξέλεκτο. Και επειδή με τον κορονοϊό υπήρξε τόσο, κλεινόμασταν όλοι μέσα, οι οικονομίες, οι θάνατοι κτλ., το πήραν οι μεγάλες εταιρείες και χωρίς όλα τα στάδια που χρειάζεται να περάσει ένα εμβόλιο, μας το πάσαρε.
17: Πάρα πολύ γρήγορα.
16: Εκ των υστέρων γίνονται μετααναλύσεις, οι λεγόμενες μετααναλύσεις, δηλαδή τα προβλήματα που προκάλεσε το εμβόλιο. Δεν θέλω να τα αναφέρω. Δεν θέλω.
17: Με τρομάζετε πρώτον γιατί εγώ και οι φίλοι μου τα κάναμε στα παιδιά μας τα εμβόλια και τα παιδιά μας ήταν ανήλικα.
16: Ακούστε με λίγο. Εγώ είμαι γιατρός. Δεν πρέπει να τρομάζω. Έχω τρομάξει εγώ ίδιος. Και μάλιστα αυτές οι μετααναλύσεις, δηλαδή έγιναν τα εμβόλια, πέρασαν χρόνια. Παρουσιάστηκε μια επιδημιολογία άλλη, την οποία δεν περίμενε η επιστημονική κοινότητα, η ιατρική επιστημονική κοινότητα. Γιατί? Και το ανέλησαν πανεπιστήμια υψηλού επίπεδου Αυστραλίας, Καναδά, Αμερικής, Ευρώπης. Γερά πανεπιστήμια. Και μάλιστα όχι πήραν εσάς, πήραν τον άλλον. Πήραν χιλιάδες ανθρώπους.
17: Δεκάδες χιλιάδες
16: και για διάφορες παθήσεις. Ξέρετε ότι μέσα σας, εφόσον έχετε εμβολιαστεί, σέρνετε ακόμη αυτό. Το που θα καταλήξει, κανένας δεν το ξέρει. Η μετανάλυση θα το δείξει. Εσείς λέτε ότι τρομάζετε. Εγώ σας λέω. Και μάλιστα έλεγα στον κόσμο, εμβολιαστείτε. Άσε που υπήρχε και το χαφιέδικο πράγμα τότε στο νοσοκομείο. Έλεγαν τότε οι γιατροί που δεν είναι ή το νοσηλευτικό προσωπικό που δεν είναι εμβολιασμένο θα απολυθεί ή θα πάει σε αργία, άμυστη αργία. Εσύ που το ξέρεις. Αυτό είναι προσωπικό μου δεδομένο. Αν πω εγώ ότι εμβολιάστηκα, ναι, το λέω εγώ. Εσύ που το ξέρεις και στο κάτω-κάτω που το ξέρεις, γιατί το κοινοποιείς? Θα μπορούσα να στήσω πολλούς στον τοίχο. Ήταν μια μαύρη περίοδος. Αλλά κάτω από αυτές τις μαυρίλες, όλοι είχαμε κλειστεί μέσα. Και τότε αναπτύχθηκε το Facebook.
17: Και πρωτήτερα.
16: Αλλά τότε.
17: Πότε θα φανούν τα αποτελέσματα που θα αφορούν όλους μας, που θα μπορούμε κάπως να τα διαβάσουμε και να δούμε τι γίνεται?
16: Δυνικές. Γιατί ακόμη και τώρα εξακολουθούν να γίνονται μελέτες. Και να σας πω και ένα τελευταίο. Γίνονται μελέτες ακόμη και τώρα για τα αποτελέσματα που έγιναν και εμφανίστηκαν νέες παθήσεις ή αυτές οι παθήσεις που υπήρχαν έγιναν σε πολύ ψηλό βαθμό. Μάλιστα δε, αυτοί οικονόμησαν τα δισεκατομμύρια οι εταιρείες φυσικά. Οικονόμησαν τα δισεκατομμύρια. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι μετά από ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, Φοντερ Λάιν, αγόρασε 200 εκατομμύρια έχει η Ευρώπη, 200-250. Αγόρασε γύρω στα 500 εκατομμύρια δόσεις, δύο δόσεις, για να τα δώσει στα κράτη, να τα πουλήσει στο κάθε κράτος για να κάνουν εμβόλια αναμνηστικά. Και εφόσον είχε περάσει, είχε έρθει ο Όμικρον, τα εμβόλια αυτά ήταν άχρηστα. Πήγαν να τα γυρίσουν στην εταιρεία και η εταιρεία Μπουρλάς δεν τα αποδέχθηκε. Και αυτά
17: Pfizer.
16: Και αυτά καταστράφηκαν, δηλαδή χρήματα του ευρωπαϊκού λαού. Αυτό το εμβόλιο, το messenger RNA, συνεχίζουν να το μελετάνε, όχι σαν εμβόλιο πλέον, τη μέθοδο messenger RNA για τον καρκίνο.
17: Όμως
16: το
17: μέλλον θα το αποδείξει. Όλα τα στάδια για να βγει στην αγορά, δεν βγαίνει με την ταχύτητα που βγήκε του κορονοϊού.
16: Όχι, φυσικά.
17: Εμπειρικά, σαν γιατρός, μπορεί να είναι λίγο αφελής η ερώτησή μου, αλλά είναι κάτι που πάρα πολλοί κόσμοι κουβεντιάζει, οπότε το μεταφέρω κι εγώ. Εμπειρικά σε γιατρός, θεωρείτε ότι πολλοί από τους πρόωρους θανάτους και ασθένειες έτσι νέων ανθρώπων, αυτό εννοώ πρόωρους, πιθανόν οφείλονται στα εμβόλια αυτά ή απλά είναι συγκυριακό, γιατί και πολλά άλλα έχουν αλλάξει στη διατροφή μας και στο πώς ζούμε τα τελευταία χρόνια, ή απλά τα μαθαίνουμε και περισσότερο τώρα πάλι λόγω διαδικτύου.
16: Εγώ σας λέω ότι τα εμβόλια αυτά που κάνουμε, τα συνηθισμένα εμβόλια, είναι χωρίς απολύτως κανένα κίνδυνο, διαπιστωμένο ιατρικά από την ιατρική κοινότητα, από την επιστημονική ιατρική κοινότητα. Το messenger RNA είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να προσέξει κανένας. Δηλαδή, εάν γνώριζα αυτά τα πράγματα που γνωρίζω, να με λένε μπούκα. Δεν θα είχα εμβολιαστεί για κορονοϊό με τα εμβόλια που μας εμβολίασαν. Τώρα στο ερώτημά σας, αν υπάρχουν κάποιοι θάνατοι οι οποίοι πιθανόν να αποδίδονται
17: και, και όχι μόνο θάνατοι και σοβαρές
16: αυτό
17: ασθένειες,
16: για να αποφύγω τη μήνυση

0: μεγάλη αύξηση αυτή. Αυτό το βλέπει κανένας μετά την ιστορία, ας το ονομάσουμε έτσι, του κορονοϊού. Κορονοϊός και εμβολιασμός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυξήθηκε η επιδημιολογία σε ορισμένα νοσήματα.
1: Όταν λέμε, ναι, αυτό θα ρωτούσα, σε ποια νοσήματα, ποια κυριαρχούν.
0: Πρώτα απ' όλα να σας πω ένα απλό πράγμα που κάνει εντύπωση και το έχει ο περισσότερος κόσμος και παλιότερα δεν γινόταν αυτό. Το Αλτσχάιμερ, η άνοια. Η άνοια και το Αλτσχάιμερ αυξήθηκαν κατά πολύ. Αυτό δεν ξέρω αν είναι, αλλά αυτό αυξήθηκε τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια.
1: Μπορεί να είναι και από το πολύ scrolling, κύριε Μπούκα, στο κινητό.
0: Και με... θα ακολουθεί.
2: Από το πολύ scrolling καλή μου δεν είναι. Από το πολύ scrolling καλή μου δεν είναι. Έχει ανοίξει πάρα πολλά θέματα ο κύριος Μπούκας. 10 και 4 το πρώτο ο Θεός θα τον έχουμε εδώ. Το εύκολο είναι να πούμε μετά Χριστόν προφήτης. Το εύκολο. Ας μην πούμε αυτό. Αλλά ας προσπαθήσουμε να μάθουμε 5 πράγματα. Σοφότεροι θα βγούμε. Το ότι έχουμε πάρει έναν άνθρωπο από τη σωστή πλευρά της ιστορίας είναι σημαντικό. Γιατί αυτός έχει έρθει από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχει έρθει. Δεν θα τον βγάλω για να μαλώσουμε. Όχι. Θα τον βγάλω για να μου περιγράψει λίγο, γιατί ως διευθυντής παθολογικής κλινικής σε ένα γενικό νοσοκομείο στην Κέρκυρα έχουν δει πολλά τα μάτια του. Εγώ κρατάω αυτό το οποίο είπε, που λέει ότι θα μπορούσα να κολλήσω πολλούς στον τοίχο. Θέλω να το δω να γίνεται. Έχει ευθύνη. Ο γιατρός αυτός, όπως και όλοι οι γιατροί, ειδικά οι νοσοκομιακοί, έχουν μεγάλη ευθύνη. Εντάξει. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση και επιστρέφω για όλους και για εσάς που θέλετε να ενημερωθείτε και για τους άλλους τους ηλίθιους που είναι εδώ πέρα στημένοι και προσπαθούν να χαλάσουν την εκπομπή και τον ηρμό της δικιάς μου σκέψης. Παίξατε και χάσατε. Διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στον απόϊχο των εξελίξεων μετά τη συμφωνία Τραπούτιν για το ντίζελ αλλά και το πολεμικό μέτωπο στην Μέση Ανατολή πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο η κρίσιμη σύνοδος κορυφής. Στην ατζέντα της συνόδου, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στις τιμές στα νοικοκυριά και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως καμία χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως γαλατικό χωριό που θα σωθεί μόνο με εθνικές ρυθμίσεις απέναντι σε μια παγκόσμια καταιγίδα. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεση του ξεκινά με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των ενισχύσεων για τα καύσιμα, ζητούν παρεμβάσεις στη φορολογία και στην αγορά ενέργειας. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ περισσότερα. Αυτό δεν καλύπτεται από την

0: αύξηση 30% της επιδότησης, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση μιλά με θράσος για ανακούφιση του λαού, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερο, αναφέρει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, καθώς φτάσαμε σε αυτή την φτώχεια από τα εγκληματικά της λάθη, για να εξυπηρετεί τους πλουτοκράτες, τα καρτέλ και όχι τους πολίτες, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δηλαδή, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αυτό που κάνει η κυβέρνηση θα πληρώνουν 450 ευρώ παραπάνω οι Έλληνες πολίτες και, όπως μας λέει, ελπίζει σε αποκλιμάκωση των τιμών. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κύμα ακρίβεια σήμερα στην Θεσσαλονίκη στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης αλλά και συλλόγους συνταξιούχων. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για νέα δομή φιλοξενίας παράνομων μεταναστών στο Ηράκλειο Κρήτης. Έντονη αντίδραση των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν θα υποχωρήσουν. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που χτύπησε το νησί, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Κλειστά σήμερα τα σχολεία. Εκρηκτική παραμένει κατάσταση στα Τύρανα, όπου φοιτητικές διαδηλώσεις μετατράπηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, με φωτιές σε υπουργεία, τράπεζες και καταστήματα. Σύμφωνα με στοιχεία που μεταδίδουν διεθνή μέσα, 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 35 τέθηκαν υποκράτηση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στην Εύβοια, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 19 βαθμών Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμβα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
6: Εσυρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Εσυρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Εσυρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
7: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Πώς είπατε?
9: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
10: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε καμία γιορτούλα σήμερα. Βλέπω εδώ πέρα είναι Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας Σαββίνου Επισκόπου Κύπρου. Χρόνια πολλά. Άμα έχουμε εορτάζοντες στην παρέα και αν μας ακούτε. Σήμερα εδώ, ζωντανά Focus FM 103,6. Καλημέρα στο διαδίκτυο, στο www.focusfm.gr. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook. Χαρίστε μας μερικές κοινοποιήσεις. Καλημέρα, όπου και αν μας ακούτε, μπορείτε να μας στείλετε και μηνυματάκι στο Viber 6907-483-484. Θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα για την αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα το δούμε λίγο αυτό τι σημαίνει στα ποσοστά δηλαδή. Εντάξει, θα δούμε τι σημαίνει αυτό το 30%. Θα πω μόνο τούτο και θα πάμε λίγο παρακάτω. Ότι ουσιαστικά το επίδομα το οποίο λάβαμε αυτοί που το έλαβαν πέρυσι σε σχέση με αυτούς που το λάβουν φέτος είναι αυξημένο κατά 44 ευρώ. Αύξηση έδωσε ο Μητσοτάκης, να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος. Αύξηση έδωσε στο επίδομα, μπράβο στο Μητσοτάκη, 44 ολόκληρα ευρώ. Την ώρα που το πετρέλαιο ανεβαίνει 420 ευρώ. Δηλαδή, το επίδομα καλύπτει των 44 ευρώ μόλις το 10% της αύξησης του πετρελαίου. Καλύπτει το 10% της αύξησης. Και θα πω και μόνο τούτο και θα πάω να υποδεχτώ λίγο τον Ανδρέα τον Μημάρη να μας πει λίγο πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη φαρέτρα στην υγεία μας. Μόνο τούτο θα πω. Έχουμε δύο δηληστήρια τα οποία το τελευταίο εξάμηνο έβγαλαν κέρδη 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 2 δις. Τα δηληστήρια αυτά πέρυσι έβγαλαν κέρδος 210 εκατομμύρια προφόρων όλα αυτά. Προφόρων κέρδος φέτος σε ένα εξάμηνο 2 δις, προφόρων πέρυσι 210 εκατομμύρια. Υπάρχουν 6 χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ζητούν φόρο στα υπερκέρδη των δηληστηρίων. 6 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάνε φόρο στα υπερκέρδη. Μαντέψτε, είναι η Ελλάδα μέσα σε αυτές τις 6 χώρες που ζητάνε φόρο στα υπερκέρδη των δηληστηρίων? Δεν είναι. Πολύ σωστά το βρήκατε. Να είναι καλά ο Μητσοτάκης. Να είναι καλά που έχει απλώσει τέτοια ασπίδα προστασίας, τέτοιο δίκτυο ασφαλείας στους κολλητούς του που έχουν δηληστήρια. Δεν είναι, παιδιά, η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν ζητάει ούτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε όλα τα καύσιμα, δεν ζητάει ούτε κλείδωμα περιθωρίου διήλυσης και φόρο στα υπερκέρδη. Πολύ απλά, γιατί πρέπει πάση θυσία να υποστηρίξει τους κολλητούς. Και μας δίνει 44%, 44 ευρώ επίδομα παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Αυτό είναι η αύξηση 30% στο επίδομα. Είναι 44 ευρώ. Την ώρα που το πετρέλαιο ακριβένει κατά 420 ευρώ. Εντάξει, το πιάσαμε. Θα τα αναλύσουμε σε λίγη ώρα. Πάω να δώσω την καλημέρα μου στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Κάρτας Υγείας F-Club, τον Ανδρέα το Μεϊμάρη, ο οποίος και αυτός πρέπει να μας δώσει μια καλή προσφορά σήμερα, γιατί δεν βγαίνει η κατάσταση. Οπότε, Ανδρέα Μεϊμάρη, καλημέρα. Κανόνισε να εξηγηθείς. Καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα στους ακροατές του Focus FM. Καλημέρα στην κομμουνιστική Ελλάδα. Η Σοβιετική Ένωση πιο λίγα κουπόνια δίνανε.
0: Συγγνώμη, αλλά στη Ρωσία τώρα έχει ξεκινήσει ήδη η υποχρεωτική θέρμανση. Υποχρεωτική θέρμανση. Με το που μπήκε ο χειμώνας, ανοίγει η κεντρική θέρμανση στα σπίτια, η οποία είναι δωρεάν.
1: Ναι, εκεί πέρα είναι.
0: Και η βενζίνη, η βενζίνη, καλέ μου, Ανδρέα, που εδώ την πληρώνουμε 2,15-2,20, και άμα βάλει και την ακριβή, μπορεί να πάει και 2,5 και δεν λέει να πέσει, εκεί πληρώνουν 70 λεπτά το λίτρο.
1: Ζούμε στιγμές
0: παραλόγου. Και ο Τραμπ έκανε ντυλάρισε με τον Πούτιν και θα πάρει ρωσικό πετρέλαιο. Το ρωσικό πετρέλαιο, βέβαια, από τη Ρωσία στην Αμερική θα το μεταφέρουν και κάποιοι πλειοκτήτες Έλληνες. Οπότε μια χαρά βολεύεται ο Μητσοτάκης, γιατί μένουν ικανοποιημένοι οι κολλητοί του.
1: Εμείς άρση
0: στις κυρώσεις δεν κάνουμε. Συγγνώμη τώρα που σε βάζω σε αυτά τα χωράφια, ξέρω ότι τα παρακολουθείς και εσύ, γιατί όλοι μας τα παρακολουθούμε. Όλοι μας βάζουμε βενζίνη, όλοι μας ψάχνουμε να δούμε πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα. Και φυσικά όλοι μας ψάχνουμε να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες παροχές υγείας. Εδώ μπαίνει στην εξίσωση.
1: Έτσι, ως και στα θέματα εξετάσεων, τους έρχονται μηνύματα μέσω Gov των πολιτών με κουπόνι να κάνουν εξετάσεις. Για να μην πω καμιά βαριά κουβέντα και δεν είναι πρέπον και ευχάριστα ηχητικά σε ραδιόφωνα ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο κόσμος πληρώνει για όλα αυτά. Δεν του τα χαρίζεται, ρε άνθρωποι του Θεού. Ο κόσμος πληρώνει 3.800 το χρόνο εργαζόμενος ασφαλιστικές εισφορές για εργάσιμα, συντάξιμα και υγεία. Δεν τα έχει. Εδώ έρχεται η κάρτα υγεία στο ΕΦΛΑΠ. 17 χρόνια με συνεχώς αναβαθμιζόμενες παροχές να δώσουμε στον κόσμο αυτό που του αξίζει. Υγεία χωρίς ταλαιπωρία και πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια. Αυτές είναι ανυπέρβλητες και δεν μπορείς να τις βάλεις σε τιμολόγηση την υγεία και την αξιοπρέπεια σε κανέναν άνθρωπο και εμείς ερχόμαστε και το δίνουμε. Ό,τι λέμε αυτό δίνουμε. Δεν θα πούμε ούτε υπερβολή, δεν θα πούμε ούτε κάτι που δεν ισχύει, θα τα πάρουν όλα γραπτός και θα έχουν πλήρη κάλυψη πανελλαδική, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, στις καλύτερες κλινικές της εκάστοτε πόλης εντελώς δωρεάν ή επίγον περιστατικό ή τακτικό ιατρείο. Mm-hmm. Δεν θα περιμένεις 10 ώρες.
0: Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Στην κλινική. Και αντί 80% ευρώ που είναι η επίσκεψη, θα πας δωρεάν. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ασθενοφόρο ιδιωτικό σε περίπτωση εισαγωγής. Κάθε μέρα δωρεάν, κάθε μέρα το παρέχει. Ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Ακόμα και οδοντιατρικές πράξεις, γιατί οι ασφαλιστικές δεν καλύπτουν οδοντιατρικά προγράμματα. Εντελώς δωρεάν και οι καθαρισμοί δοντιών. Και σε επεμβάσεις, έκπτωση μεγάλη που φτάνει το 50% και το 60%, δηλαδή για μια αρθροσκόπηση γόνατος, που θα πρέπει να δώσω 1.000 ευρώ και πρέπει να την κάνω αύριο. Θα πάω με την κάρτα και θα δώσω τα μισά χρήματα διασφαλισμένα. Αυτό μπορούν να έχουν οι ακροατές του Focus FM. 23 13 253 333 οι γραμμές ανοιχτές από τώρα. Mm-hmm. Και ενώ η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ το χρόνο, 5 άτομα. Για 14 μήνες κάλυψη, mm-hmm. 150 ευρώ. Αντί για 500, 150 ευρώ, 5 άτομα. Για 14 μήνες, 23, πολύ 13, σημαντικό. 253, 333 οι γραμμές είναι ανοιχτές.
0: 23, 13, 253, 333, εκμεταλλευτείτε αυτή την προσφορά που μας δίνει και σήμερα η κάρτα ESF Club και θα πάρετε όποια πιθανή ερώτηση θέλετε να θέσετε, θα την πάρετε την απάντηση από το 24ωρης διάρκειας τηλεφωνικό κέντρο της κάρτας υγείας ΕΦΚΛΑΜΠ. 23 13 253 333. Μεγάλη προσφορά και σήμερα. Ανδρέα Μημάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η μεγαλύτερη διασφάλιση, Στέφανέ μου, είναι η αξιοπρέπειά μας και η υγεία μας που δεν κοστολογείται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον κύριο Μπούμπα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, με τον οποίο θέλω να μιλήσουμε λίγο σήμερα για οικονομία και για οικονομία. Θα μιλήσουμε και για πολιτική. Θέλω λίγο. Γιατί γίνεται πολύς λόγος ότι κατάφερε με πολύ αγώνα η κυβέρνηση αυτή να κρατήσει χαμηλά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που σήμερα ξεκινάει. Ανακοίνωσε λοιπόν η κυβέρνηση μία αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα ήθελα λίγο εν συντομία να σας περιγράψω τι σημαίνει αυτή η αύξηση σε ευρώ και όχι σε ποσοστά. Γιατί κάθε φορά που θέλουν να κρύψουν την αλήθεια σου τσαμπουνάνε ποσοστά τα οποία σε μπερδεύουν. Πάμε να τα βάλουμε λίγο.

0: κάτω, έκανα κάποιες μαθηματικές πράξεις. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλός στα μαθηματικά. Ποτέ δεν ήμουν ιδιαίτερα. Αλλά κάποια βασικά πράγματα, επειδή μου μπορώ να τα καταλάβω και να συγκρίνω σε σχέση, ας πούμε, με πέρυσι. Πέρυσι, λοιπόν, 17 Οκτωβρίου το 2025, το πετρέλαιο θέρμανσης κόστιζε 1,13. Μπορεί να το βρει και πιο φθηνά. Ας πούμε όμως ότι κόστιζε 1,13 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με δελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Όχι από το μυαλό μου. 17 Οκτωβρίου πέρυσι, 1,13 σύμφωνα με δελτίο του Υπουργείου Ανάπτυξης του πετρέλαιο θέρμανσης. Φέτος αναμένεται η τιμή περίπου 1,55, ας το βάλουμε στο 1,55, με την έκπτωση των 40 λεπτών. Γιατί χωρίς την έκπτωση των 40 λεπτών είναι 1,95. Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν όμως με την έκπτωση 40 λεπτά, τα 1000 λίτρα θα χρειαστούμε 420 ευρώ. 420 ευρώ. Το μέσο επίδομα λοιπόν στα 420 ευρώ ανεβαίνει κατά 44 ευρώ. Από 148 που ήταν πέρυσι, φέτος θα πάρουμε 192. Δηλαδή, το επίδομα καλύπτει περίπου το 10% της αύξησης. Σε σχέση με πέρυσι, αξίζει λιγότερο, ακόμη και μετά το 30% επιπλέον. Δηλαδή, μιλάμε για μυθριδατισμό. Μιλάμε για το γάιδαρο του Χότζα. Και πρέπει να χειροκροτήσουμε την κυβέρνηση τώρα. Αυτό κάνει ο Χιώτης, που χθες είχε καλεσμένο στην εκπομπή του το Βελόπουλο και δεν τον άφηνε να σταυρώσει κουβέντα και πατούσε συνέχεια πάνω του. Ο διακόπτης. Επιπλέον, τι γίνεται. Πρώτα πληρώνεις εσύ. Η έκπτωση λήγει 31 δεκάτου. Η πλατφόρμα ανοίγει στις αρχές Νοεμβρίου. Η προκαταβολή περίπου 115 ευρώ έρχεται 23 δωδεκάτου. Η δεύτερη τελική δόση πληρώθηκε πέρυσι στο τέλος του Μαΐου, όταν δηλαδή ο χειμώνας είχε τελειώσει. Δηλαδή, 50.000 περίπου νοικοκυριά με πετρέλαιο θα μείνουν εκτός, γιατί δεν πληρώνουν τα κριτήρια. Και από τα 40 λεπτά που μας κάνει η έκπτωση, τα 20 λέει θα δίνουν τα δηληστήρια. Και σας είπα ότι δύο μόνο δηληστήρια στην Ελλάδα έβγαλαν περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη το εξάμηνο, την ώρα που πέρυσι είχαν κέρδη προφόρων 210 εκατομμύρια. Αύξηση στα κέρδη τους 853%. 6 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν φόρο στα υπερκέρδη και η Ελλάδα δεν είναι ανάμεσα σε αυτές τις 6 χώρες. Η Ελλάδα δεν ζητάει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η Ελλάδα δεν ζητάει κλείδωμα περιθωρίου δήλησης. Η Ελλάδα δεν βάζει φόρο στα υπερκέρδη. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει κολλητούς. Ποιους, αυτούς που έχουν τα δηληστήρια. Και όταν αυτά πάνε να τα πούνε οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης σε εκπομπές τηλεοπτικές ή ο ίδιος ο πρόεδρος. Καλή ώρα χτες που βγήκε στον Αντένα. Ο Χιώτης και ο άλλος ο Παυλόπουλος τον διέκοπταν διαρκώς. Αφού νόμιζε ότι ήταν στο Sky σε κάποια φάση. Αλλά ο Βελόπουλος δεν πηγαίνει στο Sky. Δεν τον καλούνε. Ο κύριος Μπούμπας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ο οποίος κύριος Μπούμπας ήταν σε πολυήμερη περιοδία πριν από λίγες μέρες στην Κρήτη. Κύριε Μπούμπα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη, σε εσάς και στους ακροατές για όλη την Ελλάδα του Focus και της εκπομπής σας. Δεν ήταν πολυήμερη, ήταν αστραπιαία. Δηλαδή. Φύγαμε το πρωί, επιστρέψαμε το βράδυ αργά.
0: Α, πήγατε σε πολλά σημεία τότε. Πήγατε σε πολλά σημεία, γι' αυτό με μπερδέψατε. Νόμιζα ότι ήσασταν μέσα.
1: Ναι, πήγαμε. Κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Διακινηθήκαμε όσο μπορούσαμε. διότι έπρεπε να δούμε φίλους, έπρεπε να δούμε στελέχη. Έχουμε στην Κρήτη έχουμε ρεύμα.
0: Εντάξει, σε προεκλογική περίοδο βρισκόμαστε. Αυτό είναι αναμενόμενο.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν πήγαμε λόγω προεκλογικής περίοδου. Απλά έπρεπε να. Άδραξα της ευκαιρίας προκειμένου να συναντηθώ και με κόσμο, γιατί ο σκοπός της επίσκεψης στην Μεγαλόνησο ήταν η κινητοποίηση των αλλιέων, της παράκτητες αλλιές. Δηλαδή οι ψαράδες πραγματικά κάνανε μια πακρίτια συσπήρωση, ένα φυλαλητήριο απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται στην αλλία. Δηλαδή πάνε να την εξαφανίσουν, έτσι. Δεν τους συζητάμε. Αυτά τα μικρά γερασμένα καΐκια που δεν τους δίνουν χρήματα να ανανεώσουν το στόλο, μιλάμε για 30 ετία και πάνω, κύριε Δαμιανίδη, έχουμε πρόβλημα βέβαια σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο. Τι να συζητήσουμε. Τους λέει η κυβέρνηση κουπιά, αλλά τους το λέει δεν το λέει άμεσα, του λέει σιγά σιγά. Πάρτε κουπιά και κοπηλατήστε.
0: Ναι, όπως θα πει αυτό που είπε ο Κουλκουδίνας, που είπε όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη, να πάρει το λεωφορείο, να πάει με τα πόδια.
1: Με αυτόν πιάστηκα, γιατί είναι φαρμακοποιός και μιλάμε για λίγο για ψυχοφάρμακα στην όλη κατάσταση. Όχι για τον ίδιο, αλλά καλύτερα να ασχοληθεί με το είδος του. Δηλαδή, να δίνει...
0: Ποιο είναι το είδος του, συγγνώμη, γιατί εγώ σήμερα αποκάλυψα, κύριε Μπουμπά, και το λέω σε εσάς σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, ότι ο κύριος Κουλκουδίνας, σε αυτό το πλαίσιο του πάρτι που στήθηκε με τα 52 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έπρεπε να φτάσουν σε παράκτιους αλής ευρωπαϊκά χρήματα, είναι μέσα η εταιρεία η οποία λέγεται Σπύρος Κουλκουδίνας. Πού να το βρω το όλα, μισό λεπτό το είχα μπροστά μου. Είναι η Σπύρος Κουλκουδίνας. Όχι, μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία δραστηριοποιείται, λέει, στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Πήρε από αυτά τα χρήματα 200.000 ευρώ σε ένα συνολικό επενδυτικό σχέδιο 599.000 ευρώ. Πήρε 200.000 επιδότηση για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού στην Πιερία.
1: Μάλιστα. Και από την Πιερία έχουμε κάποιες καταγγελίες από τους αλλοίς πριν από λίγες ώρες, από ό,τι γνωρίζω. Ένας ομοειδεάτης μου από την Πιερία τα έστειλε όλα αυτά, δηλαδή καταγγέλλουν εκεί οι αλλοίς το τι γίνεται γενικότερα στην περιοχή της Πιερίας. Μπορείτε να το δείτε και εσείς κάποια στιγμή δημοσιογραφικά, κύριε Δανιανίδη, αυτό. Ναι, γιατί το θέμα είναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ένα σκάνδαλο έρχεται μετά το άλλο και ο κόσμος πλέον όχι το έχει τούμπανο, το θεωρεί φυσιολογικό. Δηλαδή έχει πάθει ανοσία η κοινωνία στα σκάνδαλα.
0: Τίποτα από αυτά δεν
1: είναι φυσιολογικό. Το ένα διαδέχεται το άλλο. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι τραγικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι, είναι πραγματικά
0: από
1: τραγικό.
0: Από πού λοιπόν προκύπτει η τόση...
1: Αυτό που είπατε προηγουμένως, ο κ. Μητσοτάκης είναι υπάλληλος εντός εισαγωγικών, πολιτικός υπάλληλος ενός μεγάλου λόμπι. Μεγάλο. Είναι μια πολύ ωραία κυβέρνηση, η ιδανική κυβέρνηση για τους πολύ ολίγους.
0: Θεωρείτε ότι αυτοί οι ολιγάρχες λένε στο Μητσοτάκη «Δεν κουνιέσαι, μέχρι τελευταία στιγμή θα είσαι στη θέση σου, γιατί όσο είσαι εσύ στη θέση, εμείς κονομάμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στην επόμενη μέρα των εκλογών, οπότε σκάσε και κολύμπα», που λέμε λαϊκά.
1: Δεν χρειάζεται να το πούν, μόνο σου το δηλώνει. Δεν χρειάζεται καν να το πούν, δηλαδή το δείχνει με τη στάση του.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια νεοφιλελεύθερη πολιτική απέναντι σε αυτού. Δηλαδή είναι συστημικό. Δηλαδή μισό λεπτό, δεν τους βολεύει η κατάσταση των συστημικών που έχουν δείξει καλά δείγματα γραφής, είναι τα καλά παιδιά, βλέπε Μητσοτάκη, βλέπε Τσίπρα. Υπάρχει διαφορά, νομίζετε. Υπάρχει διαφορά, ο καθένας από δικό του μετερίζει. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, λέει ο λαός. Εδώ τώρα η εξομοίωση, μια που αναφέρατε, του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης, πότε έγινε, κύριε Δαμιανίδη?
0: Ναι.
1: Επί Τσίπρα έγινε. Η εκτομείωση έγινε επί Τσίπρα. Το πετρέλαιο, ο ειδικός φόρος καταναλώσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την εκτομείωση. Προσέξτε. Δηλαδή το 2010 η μεγάλη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ήρθε επί Γιώργη Παπανδρέου. Το 10. Το συνέχισε ο Σιμίτης και το αύξησε ακόμη περισσότερο. Δηλαδή μιλάμε από 270 ευρώ το χιλιόλιτρο είχε πάει στα 400 περίπου. Έρχεται ο Τσίπρας και το πάει από 400 και 700. Και τώρα κλείνει πάνω από 800. Και είμαστε στις 4 χώρες της γυραιάς σε Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε τον υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο Μητσοτάκης το βρήκε έτσι και το συνεχίζει. Έγινε μια αύξηση πόσο %, 75-80%. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει απέναντι στην ψήφο που ζητάνε. Δηλαδή, δες και τα βιογραφικά των κομμάτων ιδεολογικά πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τώρα μιλάμε αυτή τη στιγμή, την άλλη φορά σας είχα πει, μια κυβέρνηση που τα 6 τελευταία χρόνια έχει κάνει σύμφωνα με το ηλεκτρονικό Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων και το ηλεκτρικό συνέδριο, τα στοιχεία από εκεί είναι δηλαδή, 1.056.000 απευθείας αναθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι για γκίνες. Έχει ένα άνοιγμα 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στις απευθείας αναθέσεις. Ποιος τις έκανε τις απευθείας αναθέσεις, δεν τα φορτώνουμε στην αυτοδιοίκηση, διότι εδώ εμπλέκονται 10 υπουργεία αυτή την ώρα, 10 στον αριθμό, όπου υπάρχουν 172 ενεργές, ανοιχτές, ανακριτικές υποθέσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ποιες εκλογές θα κάνει ο Μητσοτάκης? Αυτοί του λένε θα κλείσουμε δουλειά, δούμε τι γίνεται. Αλλά αυτά δεν μας τα λένε. Εδώ μιλάμε για το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και για το Υπουργείο Παιδείας. Μιλάει κανείς για το Υπουργείο Παιδείας? 1.500 κέντρα διαβίου μάθησης, τα 1.150 είναι έκνομα, είναι παράνομα. Αυτή τη στιγμή όμως ο κόσμος ο μελοκαματιάρης, ο πατέρας, η μάνα, στερείται για να πάρει το παιδί ένα χαρτί, μπας και βρει κάπου δουλειά, στην εστίαση δηλαδή με το πτυχίο, τέλος πάντων. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ανοίγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ψάχνουμε αυτό που σας έλεγα, τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν παίρνουμε απάντηση που πήγαν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος στα χαρτιά δεν έχει καταργηθεί, δεν έχει γίνει διαδικασία καθάρισης μέσω εργοτών λογιστών. Να πάμε σε αυτό που κόπτεται η κυβέρνηση που παίζει με τους αριθμούς. Διακόπταν εφές τον επικεφαλής και πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, όπως είπατε, οι δημοσιογράφοι. Για ποιο λόγο? Δεν περιμένα να δώσει απάντηση ένας Κυριάκος Βελόπουλος αναλυτικά οικονομικά για το πόσο, με πόσο δανείζεται η κυβέρνηση. Δεν το περιμένανε.
0: Δεν το περιμένανε
1: αυτό. Ήταν έκπληξη. Δήθεν πήγαν να τον εμπλέξουν σε οικονομικά νούμερα, γιατί αυτό άκουσαν, αυτό
0: το non-paper είχαν, βέβαια, ναι.
1: Ναι, ναι. Και την πατήσανε. Γιατί όταν άρχισε ο Βελόπουλος να μιλάει αναλυτικά με στοιχεία, τα οποία τα γνώριζε ο πρόεδρος απ' έξω, τα είχε μελετήσει, αυτοί διακόπταν για να μην ακουστεί. Απλά. Αυτό δεν το περιμένανε. Τώρα στα νούμερα η κυβέρνηση επίσης δεν λέει ότι λόγω της έλλειψης εξαγωγών, αφού δεν εξάγουμε σκόρα και εισάγουμε κυρίως αγροτικά προϊόντα πέρα από το πετρέλαιο, πέρυσι είχαμε ένα άνοιγμα 37,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τώρα έχουμε ένα άνοιγμα περίπου στα 22 δις πριν ξεκινήσει ο χειμώνας. Τι σημαίνει αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος? Εισάγουμε πολύ περισσότερα από αυτά που εξάγουμε. Το θέμα όμως είναι τι εισάγουμε πέρα από το πετρέλαιο. Εισάγουμε χοιρινό κρέας. Εισάγουμε πορκυπευτικά. Εισάγουμε βόλιο κρέας. Από ποιες χώρες? Ο καλύτερος πελάτης είναι η Γερμανία. Mm. Ακολουθεί η Ιταλία, ακολουθεί η Ολλανδία, το Βέλγιο, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Άρα όταν εσύ κτηνοτροφικά και αγροτικά δεν μπορείς να εξάγεις, αντιλαμβάνεστε γιατί παραγωγικό ιστό μιλάμε. Στους αλλοείς, ας είναι καλά η θειοκαλλιέργεια, αλλά γίνεται ένα λόμπι. Αυτό το οποίο είπαμε τους αλλοείς στην Κρήτη, οι άνθρωποι που είναι σε απόγνωση, το ζήτημα είναι το εξής. Αυτή η εταιρεία, η Cook, που ήρθε και αγόρασε το 80% της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, τα πήρε από την Αμπράμ. Η Αμπράμ πόσο κροστούσε? 400 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο την πήραν οι Καναδοί, όλη την ιχθυοκαλλιέργεια, μισή τιμή, 200 εκατομμύρια.
0: 200 εκατομμύρια.
1: Τι γίνανε τα άλλα 200 εκατομμύρια, χαριστήκαν. Ποιος θα ελέγχει την ιχθυοκαλλιέργεια? Η καναδική εταιρεία Cook. Τι θα γίνουν οι αλλοίοι, οι παράκτη και η μέση αλλία? Θα εμφανιστούν, διότι η ιχθυοκαλλιέργεια βγάζει χρήμα αυτή τη στιγμή και τα εξάγει όλα, κυρίως Ευρώπη. Άρα λοιπόν δεν τους ενδιαφέρει η παράκτη αλία, τα δώσαμε σε μια εταιρεία μονοπωλιακού χαρακτήρα στο θέμα της ιχθυοκαλλιέργειας.
0: Τώρα αυτό είναι τα φόπλακα όμως, περιγράφεται, κύριε Μπούμπα.
1: Είναι τα φόπλακα. Μα εδώ τους ανθρώπους τους έχουν στην αφάνεια εδώ και χρόνια. Απλά τώρα διωγγώθηκε το ζήτημα λόγω της ενεργειακής κρίσης. Βγαίνει ο Τσίπρας και ψηφίζει ένα νόμο ότι αν μπει το τουρκικό καράβι στα εθνικά χωρικά ύδατα, δεν είναι ποινικό αδίκημα, του λέγω το νόμο σας το στείλω. Λοιπόν, έρχεται η Νέα Δημοκρατία και το αλλάζει, αλλά τι αλλάζει στην ουσία? Μου τα λέγανε οι ψαράδες στην Κάλυμνο, τα λένε οι ψαράδες που τα βιώνουν στο Αιγαίο. Μπαίνει το τουρκικό στα εθνικά χωρικά ύδατα να αλλιεύσει, να ψαρέψει. Λοιπόν, και πάει το λιμενικό δίπλα και το παρακαλάει να βγει από τα εθνικά χωρικά ύδατα. Στην ουσία, κύριε Δαμιανίδη, βγείτε παρακαλώ, είστε σε εθνικά χωρικά ύδατα, είστε σε ύδατα της Ελλάδας. Και αυτοί δεν απαντούν καθόλου. Κάνουν την ψαριά τους και αφού κάνουν την ψαριά τους μαζεύουν και φεύγουν και αποχωρούν. Για να...
0: Δηλαδή εμείς είμαστε παρατηρητές, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε ρεσάλτο μπορείς να κάνεις πάνω στο τουρκικό αλλιευτικό.
1: Τι ρεσάλτο? Για να τον ακινητοποιήσεις, αποκλείεται, απαγορεύεται. Για να τον συλλάβεις, πρέπει να λιμενιστεί σε ελληνικό λιμάνι.
0: Τι λέτε τώρα, δηλαδή, συγγνώμη. Θα έρθει έξω από το λιμάνι της Καλύμνου, θα ψαρέψει και δεν μπορώ να το συλλάβω και μπορώ να το συλλάβω μόνο άμα δέσει στο λιμάνι της Καλύμνου.
1: Ακριβώς. Να μπει μέσα στο λιμάνι στην Καλύμνο, στην Κό, στη Λέρο, στην Κάσο.
0: Είμαστε πιο ενδοτικοί, δεν γίνεται.
1: Εντάξει. Οπότε, τι πρωτογενή τομέα, πού να ελπίζει ο κόσμος? Και έρχονται αυτά τα σκάνδαλα το ένα μετά το άλλο. Αυτό για τον κύριο Κουρκουδίνα, ο οποίος μίλησε για Αθήνα, κυρίως για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λες και δεν υπάρχει άλλη Ελλάδα. Εδώ σας πω τι συμβαίνει στην επαρχία. Πού το καταλαβαίνετε? Μου λένε προχθές κάποιοι φίλοι. Λέει, μπαίνουμε στο ΙΟΤΑΧΗ 6 άτομα, για να μην σου πω λέει και 7. Ναι, ναι. Αν μας σταματήσει η τροχιά, είμαστε παράνομοι. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να πάνε από τις Σέρες στο Σιδηρόκαστρο να δουλέψουν οι άνθρωποι για να μοιραστούν τη βενζίνη. Εκεί δεν μιλάει ο κάθε κύριος Κουλκοδίνας πόσα άτομα στηβάζονται στα γιοταχή στην επαρχία για να πάνε στη δουλειά τους λόγω της
0: τι σχέση έχει με την επαρχία ο Κουλκοδίνας? Επειδή εκλέγεται στην Πιερία, νομίζετε ότι έχει σχέση με την... με την πραγματικότητα της περιφέρειας.
1: Ας ρωτήσεις την Κατερίνη και γενικά στον Ομοπιέριας πώς πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά, δεν το ξέρει.
0: Όταν ένας άνθρωπος είναι βουλευτής και ξαφνικά γίνεται viral γιατί είπε μια τέτοια απίθμενη χαζομάρα, συγγνώμη κύριε Μπουμπά, αλλά τότε τι να συζητάμε?
1: Αυτό είναι το λιγότερο μπροστά σε άλλα που έχουν ακουστεί υπό την έννοια το λιγότερο εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Εδώ τον αγρότη, αυτό που έλεγα και εγώ στα κανάλια και μου λέγατε, μα αυτό είναι ο αγρότης όπως τον οδηγεί τώρα με αυτές τις αυξήσεις. Δεν δει ο άνθρωπος τι να κάνει, να βάλει νερό στο τρακτέρ, θα προσπαθήσει να βάλει πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή τον οδηγούν στην παρανομία.
0: Εξηγήστε μου λίγο κάτι, επειδή είπατε για τα κανάλια. Βλέπω λίγο τα πάνελ στις εκπομπές. Τι δουλειά έχει σε κάθε πάνελ ένας εκπρόσωπος από το κόμμα Τσίπρα? Τι είναι το κόμμα Τσίπρα, είναι μέσα στη Βουλή? Επίσης, για ποιο λόγο πιστεύετε εσείς ότι γίνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση ενημέρωση του κοινού για το ρεπορτάζ εισαγωγικά που βγαίνει από το υποδιαμόρφωση, πολυαναμενόμενο, φούσκα, κόμμα Σαμαρά?
1: Λοιπόν, το κόμμα Σαμαρά είναι βαρά με το Σαμάρι, αλλά για το θέμα του Τσίπρα δεν πιστεύω να σας εκπλήσει αυτό συστημικό... κόμμα δεν τους ενδιαφέρει που δεν είναι στη Βουλή. Σου λέει ποιο εσύ είναι ο επόμενος πυλώνας που μπορούν να συγκυβερνήσουν, επειδή το είναι από την αριστερά. Έλα τώρα, θα με τρελαθώ.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι ο Τσίπρας θα είναι ό,τι ήταν για τον Τσίπρα ο Καμένος, θα είναι ο Τσίπρας για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς, δορυφόρος, μια χαρά. Μια χαρά δορυφόρος, παράρτημα είναι. Παράρτημα το οποίο αλλάξαμε πινακίδα, δηλαδή ναι μεν εφαρμόζουμε μια εντός αγωγικών αριστερή κοινωνική πολιτική που στην ουσία συμπράττω διότι είμαι συστημικός.
0: Παράρτημα Αλέξης. Παράρτημα Αλέξης.
1: Ναι, παράρτημα να έχει καλό βιογραφικό για αυτού, για το σύστημα. Δεν έχει κανένα καλό βιογραφικό.
0: Ναι, υποτέλειας.
1: Οπότε και οι δύο καλό βιογραφικό έχουν. Οπότε τι απάμε τώρα. Πάμε σε έτοιμα πράγματα.
0: Ξέρετε,
1: τα ξέρουμε.
0: Υπάρχει το καλό βιογραφικό και υπάρχει αυτό που είναι καλύτερο. Είναι το κάκαλο βιογραφικό. Είναι δύο, ναι, καταλάβατε, είναι...
1: Σωστό. Αλλά εδώ έχουμε ένα βιογραφικό, δηλαδή ο προβίου βίος που λέμε, ο πρώτερος βίος, ναι, έτσι, ναι. Η προγενέστερη κατάσταση, βολεύει το σύστημα.
0: Ναι, που δεν είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου έντιμος όμως ο βίος και ο πρώτερος.
1: Δεν είναι μόνο που είναι στο πάνελ, άμα δείτε και τη σειρά την ιεραρχική, ξεκινούν από τον νεοδημοκράτη βάση κοινοβουλευτικής ποσοστό κλπ. Και στον επόμενο καλεσμένο στο πάνελ, γιατί έχει συμβεί και σε μένα, είναι Ελλάς, θα γίνει φίλημο με εμάς. Πάνω στο Τσίπρα, καταλάβατε.
0: Είναι...
1: λοιπόν, μια χαρά του σηκώνεσαι.
0: Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Μπούμπα, για τις δημοσκοπήσεις?
1: Α, εδώ τώρα αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα, ειλικρινά. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, πάντα ωραία ερωτήματα κάνει ένας Δαμιανίδης, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι, πάρα πολύ. Γιατί εχθές είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και καθότι κάποτε όταν ήμουν ως βουλευτής της Ελληνικής Λύσης σε αυτή την περιβόητη επιτροπή των υποκλοπών, ήταν απέναντί μου υπεύθυνος της MRB, ο κ. Μαύρος, και ο οποίος πραγματικά κουνούσε το κεφάλι του. Όταν ξεκίνησα δημοσιογραφικά να ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις, ήταν κάτι πολύ ωραία αναλυτικά άρθρα, τα οποία δεν ήταν Ελλήνων, ήταν Ιταλών. Και λέει το εξής. Καταρχάς οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, το πώς γίνονται, είναι ανεξέλεκτες. Γιατί είναι ανεξέλεγκτες? Στην Ευρώπη υπάρχει μια γραμμή παραπώνων. Δηλαδή στην Ιταλία, ο Ιταλός, αν δεν θέλει να τον ενοχλούν οι εταιρείες οι δημοσκοπικές, και πραγματικά κύριε Δαμιανίδη και αγαπητά φίλε Στέφανε, μου το είπαν φίλοι, μας έχουν ζαλίσει, δεν θέλουμε. Υπάρχει μια γραμμή που παίρνεις τηλέφωνο όπως το κάνεις με τα προϊόντα, τα καταναλωτικά και λέει, σας παρακαλώ, δεν θέλω να με ξαναενοχλήσετε για εταιρείες. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει φίλος μου, τον έχουν πάρει 9 φορές. Το καταλαβαίνετε. 9 φορές τον ίδιο. Λοιπόν, το δεύτερο κόλπο του marketing είναι πώς διατυπώνεται η ερώτηση. Δηλαδή, Βέβαια. Το marketing είναι πολύ βαθύ, επειδή έχω τελειώσει και ασχολήθηκα με το marketing στη διαφήμιση. Η ερώτηση, ανάλογα με το στόμφο που χρησιμοποιεί αυτός που ρωτάει, είναι το εξής. Τι θα ψηφίζατε στις επόμενες εκλογές, τον κύριο Μπούμπα ή μήπως τον κύριο Δαμιανίδη? Δεύτερο κομμάτι. Επηρεάζεται ο άλλος, τρομάζει. Τρίτον, μπορούμε να ελέγξουμε αυτός απέναντι η ηλικία έχει? Πείτε μου.
0: Όχι,
1: όσο χρόνο είστε, είστε πάνω από 18, βεβαίως. Είναι 15χρονο.
0: Ναι.
1: Ούτε το φίλο, και το φίλο μετράει. Και το θέμα είναι πώς γίνεται η ερώτηση, πέρα από τον τρόπο και, και το χρώμα της φωνής, γιατί ξέρω πολύ καλά πώς μπορείς να αλλάξεις τη φωνή, αυτό το έχω και στις παρουσιάσεις, επηρεάζεις τον κόσμο.
0: Άρα, κοινωνία,
1: πείτε μου εσείς τώρα, κύριε Δαμιανίδη, πώς διατυπώνεται το ερώτημα, το λέει κάποια εταιρεία?
0: Και
1: η εταιρεία λέει τόσο...
0: Εδώ, κύριε Μπούμπα, έχουμε δημοσκοπήσεις οι οποίες φτάνουν στον αέρα συστημικών μεσών ενημέρωσης μέσω διαδικτύου. Μέσω διαδικτύου. Και που και εκεί υπάρχουν αυτά τα επικοινωνιακά τρικάκια, έτσι. Γιατί εγώ προχθές άνοιξα μια τέτοια δημοσκόπηση, η οποία είχε ερώτηση μέσα αν θεωρείτε ότι η υποψηφιότητα του Φλωρίδη στην Α Θεσσαλονίκης είναι υπέρ ή κατά της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, για το Θεό. Για το Θεό, δηλαδή. Είμαστε, λες και είμαστε χαζοί. Η οποία δημοσκόπηση στέλνεται και ξαναστέλνεται στα ίδια email και στα ίδια email. Άρα το αποτέλεσμα. Εδώ, κύριε Μπούμπα, συγγνώμη λίγο. Αλλά θα πρέπει οι δημοσκοπικές εταιρείες όλες να βγουν και να ζητάνε συγγνώμη, γιατί πριν από μερικούς μήνες, 2-3 αν δεν κάνω λάθος, μας παρουσίαζαν δεύτερο κόμμα την Καριστιανού με 14%. 14,5%. Δηλαδή. Και τώρα είναι στο πουθενά. Και είναι λογικό να είναι στο πουθενά, γιατί δεν μιλάμε για κάτι το οποίο έχει μία υπόσταση. Μιλάμε για μια ευκαιριακή προσπάθεια να φουσκώσουμε κάποιους ανθρώπους προκειμένου να διασπάσουμε κατόπιν εντολής την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα την πατριωτική αντιπολίτευση.
1: Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα, εγώ δεν θα το πω γιατί είμαι βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και πρεσβεύω το κόμμα εν τη γενέση του, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι έχουν γίνει δημοσκοπήσεις που μου λένε φίλοι, ρε παιδί μου, οι οποίοι δεν είναι ψηφοφόροι, είναι φίλοι μου και μου λένε. Ρωτήσαν για όλα τα κόμματα και δεν ρωτήσαν για την Ελληνική Λύση.
0: Ναι.
1: Σοβαρά. Και δεν είναι μία καταγγελία. Ακόμη και εκεί, εγώ δεν θα πω μόνο για το κόμμα που πρεσβεύω εγώ. Λοιπόν, θα πω και για κάποια άλλα κόμματα που δεν τα αναφέρουν καν.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει και αυτό το κομμάτι
0: επίσης
1: για να βγάλουν κάποια συμπεράσματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: είναι πολλά. Είναι ένα μάρκετινγκ όπου θα πάρουν τα λεφτά, θα κάνουν τη δημοσκόπηση. Έτσι. Γιάννη Σπίτι, Γιάννη Κέρνερ.
0: Κύριε Μπούμπα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Και εγώ, να είστε καλά, να είστε καλά και έτσι να συνεχίσετε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Focus 103,6.
0: Σφαίρα! Διαφημίσεις και επιστρέφω σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Αρθροπόν. Το Αρθροπόν ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Αρθροπόν. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
11: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Σε λίγη ώρα από τώρα, λίγο μετά τις 10, θα είναι μαζί μας ο γιατρός, ο τέος διευθυντής της παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας, ο κύριος Χρυσόστομος Μπούκας. Είχα πριν τον Μπούμπα, τώρα θα πάω στον Μπούκα. Είδες, είμαστε στον Μπού σήμερα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα ανοιχτά, να κάνουμε μια κουβέντα. Να πω ότι σε αυτό το σημείο μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες ελληνικής αγοράς. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε ένα μεσίτη εμπιστοσύνης που δεν θα δώσει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων, δεσμεύεται γι' αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να εμπιστευτείτε την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς, περισσότεροι από 20-25 μεσίτες άντρες και γυναίκες, όλοι πιστοποιημένοι, είναι αγροβολισμένοι σε όλες τις γωνιές της Ελλάδος και μπορούν να σας βοηθήσουν, είτε είστε σε κάποιο αστικό κέντρο, είτε είστε σε κάποια νησιωτική, ορεινή περιοχή, στην περιφέρεια, είτε είστε ακόμα και στο εξωτερικό. Επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα τα οποία θα σας δώσω και οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες μπορούν να σας βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα κτηματομεσητικά σας. Εννοείται ότι όλες οι κτηματομεσητικές εκτιμήσεις είναι εντελώς δωρεάν. 6940-66-70-71. 6940-66-70-71. Και το σταθερό τηλέφωνο 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Τώρα, για εσάς που θέλετε να έχετε το πιο φθηνό σταθερό τηλέφωνο, αλλά και το πιο φθηνό κινητό τηλέφωνο, listen to me good. Ακούστε με καλά. Έτσι. Δώστε βάση. Δεν θα βρείτε πουθενά 15 ευρώ σταθερό τηλέφωνο με απεριόριστη κλήση προς σταθερά τηλέφωνα, 400 λεπτά προς κινητά τηλέφωνα και κατοστάρα 100 Mbps γραμμή ίντερνετ με απεριόριστη χρήση και οπτική ίνα. Στα 15 ευρώ το μήνα. Είναι τελική τιμή για εσάς. Τελική τιμή για εσάς. 15 ευρώ απεριόριστα σταθερά, απεριόριστο ίντερνετ με κατοστάρα οπτική ίνα και 400 λεπτά επιπλέον χρόνο μιλίας για κινητά τηλέφωνα. 15 ευρώ. Οι 20 πρώτοι δε που θα καλέσετε θα πάρετε και δύο πάγια δώρο. Εάν αυτό το κάνετε συνδυαστικά κιόλας με το πακέτο που σας έχουμε για το κινητό τηλέφωνο, που με 16 ευρώ και 20 λεπτά θα έχετε απεριόριστη χρήση διαδικτύου, απεριόριστες κλήσεις προς κινητό, απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και 500 λεπτά επιπλέον χρόνο ομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε με 31 ευρώ και 20 λεπτά τελική τιμή και ΦΠΑ μέσα και όλα, σταθερά δεν ανεβαίνει, 31 ευρώ και 20 λεπτά μπορείτε να έχετε και σταθερό και κινητό, τα πάντα όλα απεριόριστα. Οι 20 πρώτοι, ξαναλέω, που θα πάρετε στο νούμερο που θα σας δώσω, θα πάρετε δύο πάγια δώρο για το σταθερό και τη δυνατότητα να βάλετε και δεύτερο κινητό με 16 ευρώ και 20 λεπτά. Αν θέλετε να τα πάρετε χωριστά, μπορείτε. Δηλαδή, αν θέλετε να πάρετε μόνο το σταθερό, θα το πάρετε 15 ευρώ. Μόνο το κινητό θα είναι λίγο πιο ανεβασμένο, θα είναι στα 18 ευρώ και 12 λεπτά. 18 ευρώ και 12 λεπτά, αν πάρεις μόνο το σταθερό. Αλλά αν τα κάνεις συνδυαστικά, 16-20 το κινητό και 15 ευρώ παραμένει το σταθερό τηλέφωνο. Με όλα ανοιχτά, κατοστάρα γραμμή ίντερνετ 100 Mbps, ταχύτητα που σφυρίζει. Θα σας δώσω το τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορείτε να καλέσετε. Είναι το 6951-957-332. 6951-957-332. Είτε καλείτε και τους λέτε Focus FM 103,6 είναι το συνθηματικό για να σας δώσουν αυτή την προσφορά. Και οι 20 πρώτοι θα πάρουν δύο πάγια δώρο και τη δυνατότητα για δεύτερο κινητό τηλέφωνο με 16 ευρώ και 20 λεπτά το μήνα. Ή θα τους στείλετε μήνυμα. Είτε απλό SMS είτε Viber. Το μηνυματάκι σας και θα γράψετε και εκεί πέρα Focus FM 103,6 για να σας δώσουν αυτή την προσφορά. 6951-957-332 είναι το τηλέφωνο που θα επικοινωνήσετε για να έχετε αυτή την προσφορά. Ειδικά το σταθερό, παιδιά, όσοι έχετε δηλαδή στην περιοχή σας οπτική ίνα, μαστιγώστε το. Αξίζει τον κόπο, δηλαδή 15 ευρώ δεν το βρείτε πουθενά. Ό,τι καλύτερο για εσάς κάναμε. Τι να πω. Πόσο να διαπραγματευτώ παραπάνω. Λες να διαπραγματευτώ κι άλλο. Θα με βρίσουν στο τέλος. Εμένα θα βρίσουν, να ξέρεις. Θέλω κι άλλο. Αυτό. Θέλω κι άλλο. Έτσι έλεγα. Θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Πάρε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μια χαρά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο επίσης να πω και να πάω στα μηνύματά σας λιγάκι, γιατί μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Να διαβάσω λίγο κάποια από τα μηνύματά σας. Ότι σε περίπτωση που έχετε δύσκολα θέματα να αντιμετωπίσετε οικονομικής φύσης και έχετε χρέη
είτε προς τράπεζες, προς servicers, προς fund, είτε προς το δημόσιο, εύκα, εφορίες και πάει λέγοντας. Η AG Economy είναι μια εταιρεία με πανελλαδική στήριξη και εμβέλεια. Μπορεί να σας βοηθήσει να ξεχρεώσετε. Η AG Economy δίνει καταρχάς δωρεάν συμβουλές σε επίπεδο τηλεφωνικής συμβουλής και επικοινωνίας. Μπορείτε να καλέσετε στο 210-3250-652. 210-3250-652. Από εκεί και πέρα όμως, αν έχετε δύσκολες υποθέσεις σε κάποια επιχείρηση την οποία δεν μπορείτε να βάλετε στη σειρά τα χρέη, αν έχετε κάποια διαταγή πληρωμής, αν έχετε κάποιο πληστηριασμό ο οποίος έρχεται, μην το αμελείτε. Καλέστε τώρα στην AG Economy. Οι διαπιστευμένοι οικονομικοί σύμβουλοι που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον εξοδικαστικό διακανονισμό και μπορούν μέσα από αυτή τη διαμεσολάβηση να σας βοηθήσουν, περιμένουν εσάς για να τους θέσετε το πρόβλημά σας και να κουρέψουν το δάνειο, να δημιουργήσουν δοσολόγια τα οποία μπορείτε να εξυπηρετήσετε, να παγώσουν διαδικασίες πληστηριασμών και διαταγές πληρωμών. Όλα αυτά η AG Economy είναι μανούλα, τα κάνει για εσάς. 210-3250-652. Πάω να διαβάσω κανένα μήνυμα. Να, ήρθαμε. Ήρθανε τα παλικάρια. Γεια σου Δημητρό μου, καλημέρα στον Ντόρτμουντ και σε όλους τους Έλληνες. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Εδώ ο φίλος ο 283 λέει: καλημέρα Στέφανε, σε ακούω καθημερινά. Όσο μου το επιτρέπει η δουλειά, είσαι φοβερός. Κανονικά θα έπρεπε όλοι στην Ελλάδα να σε ακούνε. Ευθύνη μεγάλη αυτό. Καλημέρα Στελάρα μου, αδελφέ μου, καλημέρα. Καλημέρα στην φίλη μου την Κέτη που λέει: στέλνει την καλημέρα της σε όλη την πατριωτική παρέα. Καλημέρα Στέφανε και Έλληνες, λέει ο φίλος ο Αντώνης από το Άμστερνταμ μας ακούει. Εδώ είναι και σήμερα η φίλη μας η Γιάννα από την Κομωτινή. Καλημέρα στο Μόναχο, στον φίλο των 396. Αχ, πώς το λέγανε τον αδερφό από το Μόναχο που ήρθε χθες μαζί με το γιο του, περίμενε. Ο γιος του ήταν Ιγνάτιος, αυτό το θυμάμαι. Κάτσε, θα τον βρω και τον άλλον τώρα, περίμενε, θα τον βρω. Γιατί ήρθε εδώ πέρα ευγενικότατος. Έγινα, λέει, πλέον ο μικρός του αδελφός. Θα τον βρω τώρα, εδώ τον έχω. Πούντος. Ο Θωμάς! Ο Θωμάς! Γεια σου, ρε Θωμάκο! Ωραίος ο Θωμάς. Μάκης. Μούρι, πολύ δυνατός, ναι. Φόκους πετσί, κόκαλο. Κόκαλο, σου λέω. Κόκαλο. Ναι. Να πάρεις το γιο σου να πάτε στο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιον Όρος, να μπείτε μέσα. Αλλά θα σου πω εγώ που θα πας, μην πας όπου να είναι. Λοιπόν, καλημέρα και στην Κεφαλονιά, στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα Στέφανε, καιρό έχεις να βάλεις, λέει, το μαλθάκα και ανησύχησα μήπως έστρωσαν τα λαμόγια. Στρώνερ τα λαμόγια. Το πιο πιθανό, λέει, είναι να βγει ο ήλιος από τη Δύση, λέει ο φίλος ο Χάρης από τη Δράμα. Καλημέρα και στον Χριστάρα εκεί στη Λακιά, στη Γιάφκα που μας ακούει. Δώσε πόνο και σήμερα. Άλλη δουλειά δεν κάνουμε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Σίμος από την Καστοριά. Ο Κώστας μας ακούει από το Λατομείο του Λιτοχώρου. Στέφανε, εγώ σήμερα άκουσα τον Κουλκοδίνα και πήγα στη δουλειά μου με οτοστόπ. Είδες ρε φίλε. Μπράβο στον Κουλκουδίνα, σε έμαθε να ζεις σωστά και οικολογικά. Καλημέρα Στέφανε, γεια σου Αλέκο. Η Σουλτάνα λέει με 8 βαθμούς από Ροδιά Τυρνάβου. Καλημέρα Στέφανε, 8. Λίγο κρύο το 8. Χαμηλά. Με υγεία σε όλους. Νάτος και ο Γιάννης ο Ζήτο ο Χάμιλτον. Γεια σου αδελφέ μου, καλημέρα. Αγορά υπηρεσιών έκαναν με τα 52 εκατομμύρια επιδοτήσεις. Καλημέρα σας κύριε Δαμιανίδη, θα μας τρελάνουν, λέει ο φίλος ο 933. Άσε ρε, λαμόγια μέχρι που δεν πάει. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, λαμόγια θα είναι αυτή. Άμα δεν τους διώξουμε, θα μας φάνει και εμάς το τέλος. Άκου, λέει, κάναν σεμινάριο για λύκους. Ρε, κάναν σεμινάριο για λύκους, το καταλαβαίνετε. Κάναν σεμινάριο για λύκους. Τι έχεις να πεις, λέει, για τις καταγγελίες εχθές του Χαριτάτου στο Όπεν. Τι να πω, γιατί πρώτη φορά απειλούν δημοσιογράφους οι νεοδημοκράτες. Τι να πω. Γιατί μόνο ο Χαριτάτος είναι. Εμείς εδώ να δεις τι ακούμε. Αλλά εμάς δεν μπορούν να μας απειλήσουν, γιατί εμείς δεν εξαρτώμαστε από κανέναν. Καλημέρα. Γιατί ρε μας ανεβάζεις, λέει, την πίεση πρωί-πρωί, ρε Στέφανε. Όλοι πρέπει να μάθουμε την ψυχολογία των αρπακτικών που μας κυβερνούν. 1,5 εκατομμύριο για λύκους, ρε. Και τι ωραία που το είπανε. Σεμινάριο επιμόρφωσης, έτσι. Συμβίωση κτηνοτρόφου και λύκου. Λες και ο κτηνοτρόφος που είναι 60 χρόνια στα βουνά δεν ξέρει από λύκους. Δεν ξέρει από αρκούδες. Πρέπει να τον κάνει σεμινάριο ο Μητσοτάκης. Τι έχουν ανακαλύψει για τρώ λεφτά, φιλαράκι. Τώρα ξέρει, 1,5 εκατομμύριο, το πήραν καμιά δεκαριά άτομα εκεί πέρα, υπερκοστολογήσεις. Πήγανε και ένα διμεράκι, κάτσανε και ένα σεμινάριο τώρα για τους λύκους. Εντάξει. Έτσι βγαίνουν τα λεφτά, αδελφέ. Κάτσε εσύ τώρα, ανέβαζε, κατέβαζε, να ακούσει τον Δαμιανίδη να σε λέει γιο του λιονταριού, κατάλαβε. Γιο του λιονταριού, λέω. Μια δουλειά πρέπει να κάνει. Να βρυχηθεί και δεν βρυχάσει. Τι να σε κάνω κι εσένα.
σου κάνω ένα σεμινάριο. Να. Τώρα, τώρα είδες πως λειτουργείς. Είδες πως τροφάρεις. Ε, θέλει σεμινάριο ο Λέοντας. Να μάθουμε πως γίνεται ο σωστός βροχυθμός. Συνύπαρξη Λέοντος με ραδιοφωνικό παραγωγό. Πως θα γίνει, για. Να μάθουμε. Έτσι βγαίνουν τα εκατομμύρια. Άχι, δεν εκατομμύρια, σταμάτα. 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα κάνουμε ένα σεμιναριάκι. Θα σε δώσω σε ένα, ξέρω εγώ, από τα 500 θα πάρεις ένα 50ράκι τσέπη. Εντάξει. Ε, πόσο να κοστίζει. Να κοστίζει 10 χιλιάρικα το σεμινάριο. Και τα υπόλοιπα. Παντελόνι. Ναι, ρε φίλε, έτσι γίνονται οι δουλειές. Όχι τώρα καθόμαστε εδώ πέρα να ερχόμαστε, σηκωνόμαστε τα ξημέρωτα. Έρχεσαι εσύ πρωί-πρωί, άλλη δουλειά δεν έχεις να ακούσω το μυανίδι, να τον υφάζεις και ανεφάζεις. Βαρέα και ανδυγινά πρέπει να. Σε παρακαλώ. Έλα, ρίξε ένα βρίχτημα ακόμα. Άντε, μπράβο. Καλημέρα, λέει. Στακί δώσανε εκατομμύρια για συμβολιακή γεωργία και εμείς δεν τους είδαμε ποτέ. Σιγά, ρε εσείς, άκου λίγο τώρα που θες να τους δεις κιόλας. Αυτοί είναι φαντομάδες. Ο άλλος έδωσε εκατομμύρια, λέει, και περίμενα να τους δει να έρχονται να κάνουν για την αγροτιά πράγματα. Αυτοί είναι. Κοίταξε, όλα αυτά ανήκουν λίγο στη σφαίρα της φαντασίας. Είναι σαν το θυμάσαι τον ζωγράφο που έπαιζε στο Κωνσταντίνου και Ελένης που είχε κάνει. Εδώ αχνοφαίνεται. Αχνοφαίνεται, έτσι. Αχνοφαίνεται ο λύκος, αχνοφαίνονται και τα πρόβατα. Μετά δεν αχνοφαίνονται, γιατί έφαγε ο λύκος. Ο λύκος είχε πάει στο σεμινάριο και δεν πέρασε, έμεινε μεταξεταστέο στο σεμινάριο και δεν πέρασε. Οπότε δεν μπορούσε να συμβιώσει κανονικά με τα ζώα. Άσε, όλα αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Τώρα πού να. Υπάρχουν και δίποδοι λύκοι. Όσο, πώς λέει ο Σφακιανάκης, λύκοι θα υπάρχουν όσο υπάρχουν πρόβατα. Τι δεν το ξέρεις αυτό. Το πρόβατα ξυπνάτε, δεν ξέρεις. Αλήθεια τώρα, δεν ξέρεις το πρόβατα, ξυπνάτε. Φρέστο, βάλτε να κλείσουμε με αυτό τη δεύτερη ώρα. Εσύ. Γε του Λέοντα. Δεν ξέρεις το πρόβατα, ξυπνάτε. Αλήθεια το λες τώρα. Και το λέει εκπληκτικά ο. Βάλτο, δεν πειράζει. Λες να μας φάει ο Σφακιανάκης. Βάλτο, δεν πειράζει. Βάλτο, βάλτο. Πρόβατα, ξυπνάτε. Λύκοι θα υπάρχουν όσο υπάρχουν πρόβατα. Και το λέει πάρα πολύ ωραίο ο Νίκος ο Ρωμανός. Ωραία το λέει. Να τον ψάξω, λέει, να τον κάνουμε καμία συνέντευξη. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε συνέντευξη με τραγουδιστές. Το φέρω εδώ πέρα πακέτο μαζί με τον Χρήστο τον Κουσταρά. Τον Χρήστο τον Κουσταρά είχαμε κάνει πολύ ωραία συνέντευξη εδώ πέρα. Ωραίος, ωραίος. Και φωνάρα. Φωνάρα. Ο Χρήστος, Χριστάρα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Φίλος, αδελφός. Δεν το ξέρεις αυτό το τραγούδι. Σταμάτα και άκου τότε. Έρχομαι σε λίγο.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στον αποϊχό των εξελίξεων μετά τη συμφωνία Τραπούτιν για το ντίζελ αλλά και το πολεμικό μέτωπο στην Μέση Ανατολή, πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής. Στην ατζέντα της Συνόδου, στην οποία συμμετέχει και ο Πρωθυπουργός, η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στις τιμές στα νοικοκυριά και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως καμία χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως γαλατικό χωριό που θα σωθεί μόνο με εθνικές ρυθμίσεις απέναντι σε μια παγκόσμια καταιγίδα. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεσή του ξεκινά με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Πήρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που μιλούν για αναποτελεσματικότητα των ενισχύσεων. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση μιλά με θράσος για ανακούφιση του λαού, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερο, αναφέρει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, καθώς φτάσαμε σε αυτή τη φτώχεια από τα εγκληματικά της λάθη, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δηλαδή, με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, θα πληρώνουν 450 ευρώ παραπάνω οι Έλληνες πολίτες και, όπως μας λέει, ελπίζει σε αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτό είναι το σχέδιο που έχουν, δηλαδή βόηθα Παναγιά, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Συγκέντρωση διαμαρτυρίες ενάντια στο κύμα ακρίβειας σήμερα στην Θεσσαλονίκη στις 6 στο Αγάλμα Βενιζέλου. Από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης αλλά και συνταξιούχους θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος, λόγω της φοδρής κακοκαιρίας που χτύπησε το νησί, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνδρα στην περιοχή Στέγνα του Αρχαγγέλου. Απίστευτη απάτη στην Θεσσαλονίκη. 88χρονη έπεσε θύμα απάτης από επιτίδιους που προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΗ και της άρπαξαν 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας άνω των 4,76 εκατομμυρίων ευρώ. 18χρονος Πακιστανός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη για μεταφορά παράνομων μεταναστών, επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομία.

0: Νομικό έλεγχο στην Εγνατία Οδό, προσκρούοντας με το χιόταχή του σε δύο περιπολικά. Συνελήφθησαν και τρεις από τους επιβατές. Εκρηκτική παραμένει η κατάσταση στα Τύρανα, όπου φοιτητικές διαδηλώσεις μετατράπηκαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, με φωτιές χθες σε υπουργεία, τράπεζες και καταστήματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στην Εύβοια, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 19 βαθμών. Στο νομό Θεσσαλονίκης αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
4: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες, το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas, καρδάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com. Για να είσαι σίγουρος, 103,6%.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε. Αν συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας ή αν είστε από το πρωί εδώ στην παρέα την ραδιοφωνική μας, εμείς είμαστε εδώ. Ήρθε και η καμπινοτεχνική. Εμείς είμαστε εδώ. Τώρα ήρθε και η καμπινοτεχνική. Εντάξει, η καμπινοτεχνική είναι μαζί μας σε γενικές γραμμές. Αλλά ήρθε η καμπινοτεχνική και οι ειδικοί της καμπινοτεχνικής είναι εδώ μαζί μας και μπορούν να μεταμορφώσουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μιλάμε για κορυφαίες καμπίνες μπάνιου, μιλάμε για πλήρη σχεδιασμό από το άρφα μέχρι το ωμέγα, μιλάμε για ολικές ή μερικές ανακαινήσεις υψηλών, υψηλότατων προδιαγραφών και για εντυπωσιακά γυάλινα κάγκελα τα οποία μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δημήτρης Δήμου, ένα όνομα, μία ιστορία. Πέτρου Συνδίκα 70 βρίσκεται το κατάστημα, μπορείτε να το επισκεφτείτε στη Θεσσαλονίκη, να τους καλέσετε για να μιλήσετε και με τη Γεωργία, η οποία είναι η καρδιά της επιχείρησης και μπορεί να σας εξυπηρετήσει και να σας ενημερώσει σχετικά με το τι θέλετε να κάνετε. 2-31-0-83-18-07. 2-31-0-83-18-07. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, οι άνθρωποι είναι φιλικότατοι, είναι ευγενικότατοι και είναι γνώστες. Και το ότι είσαι γνώστης πάνω σε ένα τέτοιο θέμα, καμπινοτεχνική και Δήμου Constructions, είναι εγγύηση. Μπορούν και αναλαμβάνουν να μεταμορφώσουν όχι απλά το σπίτι και την επιχείρησή σας, τη ζωή σας την ίδια. Καμπινοτεχνική λοιπόν είναι η expert στο χώρο και του μπάνιου και της ανακαίνησης και της καμπίνας και στα γυάλινα κάγκελα και μπορούν να δώσουν στο χώρο σας την πολυτέλεια που σας αξίζει. Καμπινοτεχνική 2-31-0-83-18-07 και το τηλέφωνο του επικεφαλής καμπινοτεχνικής του φίλου μου του Δημήτρη του Δήμου 6942-012-905. 6942-012-905. Καμπινοτεχνική και σήμερα μαζί μας. Μαζί μας επίσης και οι σημαίες του Θοδωρή του Ψωμιάδη, ψωμιάδισflags.gr. Όλοι όσοι θέλετε να έχετε τις πιο ωραίες σημαίες εν ώψη και της μεγάλης εθνικής εορτής, καλά, εγώ γενικότερα σημαία στο μπαλκόνι μου έχω 12 μήνες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Δεν βγαίνει σημαία από τον μπαλκόνι και φυσικά επιλέγω να αγοράζω σημαίες από το ψωμιάδισflags.gr. Μπορείτε να αγοράσετε και διαδικτυακά, όπως σας είπα, ψωμιάδισflags.gr, και τηλεφωνικά μπορείτε να κάνετε παραγγελίες 2-31-0-53-2000, 2-31-0-53-2000. Μπορείτε να καλέσετε στο κατάστημα του Θοδωρή του Ψωμιάδη και να παραγγείλετε ό,τι σημαία εσείς επιθυμείτε, και σημαίες χωρών και σημαίες και λάβαρα και σημαίες ομάδων, ό,τι θέλετε σε σημαία ή σε αυτοκόλλητα ή οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να τα παραγγείλετε από την επιχείρηση του Θοδωρή του Ψωμιάδη, ψωμιάδισflags.gr, και διαδικτυακά και τηλεφωνικά 2-31-0-53-2000, αλλά και αν θέλετε μπορείτε να επισκεφτείτε το φυσικό κατάστημα το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 10, δεν το χάνετε το μαγαζί, έχει σημαίες απ' έξω, σαν πρεσβεία είναι, και μπορείτε να παραγγείλετε εκεί οτιδήποτε θέλετε και να γνωρίσετε τους ανθρώπους, είναι ευγενικότατοι και εκεί. Ψωμιάδης Flags και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, τώρα θέλω την προσοχή όλων εδώ στην παρέα, την πολύ πολύ μεγάλη παρέα του Focus FM 103,6. Εμείς εδώ την περίοδο του κορονοϊού ήμασταν τα κακά παιδιά. Τα κακά παιδιά που είχαμε ενστάσεις απέναντι σε όλα αυτά τα οποία ακούγαμε. Κυνηγηθήκαμε γι' αυτό. Ο Μιλόν, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχω βρεθεί κατηγορούμενος, αθώθηκα βέβαια, γιατί φιλοξενούσα εδώ στην εκπομπή γιατρούς οι οποίοι είχαν ενστάσεις πάνω στο κομμάτι των εμβολίων για τον κορονοϊό, είχαν ενστάσεις πάνω σε αυτή την mRNA τεχνολογία, η οποία τόσο βιαστικά και παρακάμπτοντας τις δικλείδες ασφάλειας που δεν θα έπρεπε, που δεν είναι να παρακαμφθούν, έφτασε υποχρεωτικά κιόλας να δοθεί σε εκατομμύρια όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα ήταν μία από αυτές τις χώρες. Μη σας πω ότι ιδιαίτερα στην Ελλάδα τρέξαν κάποια πράγματα πολύ πιο γρήγορα από ότι άλλες χώρες, γιατί πρέπει να απαντηθεί κάποια στιγμή αυτό το γιατί. Τότε λοιπόν, εκείνη την περίοδο, εδώ στο ραδιόφωνο βγαίναν αλήθειες οι οποίες δεν ακούγονταν. Τώρα λοιπόν, έχοντας περάσει 5,5-6 χρόνια από εκείνη την έναρξη των εμβολιασμών, των υποχρεωτικών εμβολιασμών, επιβεβαιωνόμαστε σε πάρα πολλά από αυτά τα οποία λέγαμε. Σε πάρα πολλά από αυτά που λέγαμε. Όχι εμείς. Εγώ δημοσιογράφος είμαι, ήμουν και θα είμαι. Απλά οι γιατροί οι οποίοι έλεγαν εδώ κάποια πράγματα και εδώ ακούστηκαν φωνές και εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Δηλαδή φιλοξένησα γιατρούς από τη Γερμανία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λίγο έλειψε, μας πρόλαβε ο Τραμπ και τον έκανε Υπουργό Υγείας των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, τον Κένεντι. Θα τον είχαμε και αυτόν εδώ. Είχα κάνει μια επικοινωνία μαζί του, αλλά δεν τα προλάβαμε μετά. Βρέθηκε στο αξίωμα στο οποίο βρέθηκε. Υπήρχαν τότε γιατροί οι οποίοι ακολουθώντας τη γραμμή Φάουτσι, ο οποίος έχει καθίσει και αυτός στο σκαμνί του κατηγορούμενου, απλά έχει τη χάρη που του δόθηκε από τον Biden γι' αυτό και δεν κινούνται οι διαδικασίες έτσι όπως θα έπρεπε. Ακολουθώντας λοιπόν τη γραμμή Φάουτσι, η οποία στην Ελλάδα βρήκε εφαρμογή από τα λεγόμενα του Τσιόδρα, ήταν ο Έλληνας Φάουτσι, ο οποίος καθόταν δίπλα-δίπλα με τον Μητσοτάκη και έλεγαν αυτά τα οποία έλεγαν για τα εμβόλια τα συγκεκριμένα. Εμείς εδώ τραβήξαμε μια άλλη ρότα. Υπάρχουν κάποιοι γιατροί οι οποίοι έστω και καθυστερημένα ανακάλυψαν αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουν ανακαλύψει από την αρχή. Με πολύ ενδιαφέρον θέλω να φιλοξενήσω σήμερα στην εκπομπή τον παθολόγο και τέος διευθυντή της παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας, τον κύριο Χρυσόστομο Μπούκα. Τη συνέντευξη του οποίου την ακούσατε και νωρίτερα, το κομμάτι που έδωσε σε μια συνέντευξη για τα πρόσωπα της Κέρκυρας στην κυρία Αλίκη Κατσαρού, ο οποίος ήταν από τους γιατρούς, το λέει, τον ακούσατε να το λέει ο άνθρωπος, ήταν από τους γιατρούς ο οποίος πρότεινε να εμβολιαστεί ο κόσμος και ο ίδιος είχε εμβολιαστεί. Το ανέφερε στην συνέντευξή του, αλλά σε αυτή τη συνέντευξη είπε ότι αν ήξερε τότε αυτά που ξέρει σήμερα, σίγουρα δεν θα είχε εμβολιαστεί ούτε ο ίδιος και φαντάζομαι δεν θα το είχε προτείνει έτσι όπως το πρότεινε. Θέλω να δώσω όμως την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Μπούκα, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ, πολύ που ανταποκρίνεται στην πρόσκλησή μας. Κύριε Μπούκα, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus.
1: Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη που πέρασα τα ωραιότερα μου χρόνια σαν φοιτητής.
0: Α, δικός μας είστε εδώ, Αριστοτέλειο, έτσι.
1: Ναι, Αριστοτέλειο, Αριστοτέλειο.
0: Μάλιστα. Να ξέρετε, μας ακούει όλη η Ελλάδα, δεν μας ακούει μόνο η Θεσσαλονίκη, η δύναμη του διαδικτύου μας πηγαίνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη.
1: Θέλω
0: του πλανήτη.
1: Θέλω όμως τα φιλιά μου, ειδικά στην ερωτική Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό, μας έμεινε ο χαρακτηρισμός, η ερωτική πόλη.
1: Εγώ, ακούστε με λίγο,
0: ναι,
1: για να μην καθίσω στο σκαμνί, θα σας πω γεγονότα.
0: Παρακαλώ, δεν σας θέλω να σας κάτω στο σκαμνί.
1: Λέω τώρα, χαριτολογώντας, ναι, προς Θεού δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, για να βγει ένα εμβόλιο στην αγορά, πρέπει να περάσει από κάποια επιστημονικά στάδια.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά τα επιστημονικά στάδια είναι πολλά, είναι τέσσερα και μπορεί το ένα να αποτύχει, δηλαδή πρώτα το βλέπουν, το κοιτάνε το εμβόλιο, μέρος του μικροβίου ιού, το κοιτάνε στα κύτταρα, μετά το ενίουν, το κάνουν ένεση δηλαδή σε πειραματόζωα, μετά τα θυσιάζουν τα πειραματόζωα και βλέπουν αν έχουν γίνει κάποιες βλάβες και αν έχουν γίνει πάλι από την αρχή και δώσου, μετά το πηγαίνουν σε ανθρώπους που δεν ξέρουν αν θα κάνουν εμβόλιο το κανονικό
0: ή
1: πλασέμπο ή εικονικό. Μετά το πηγαίνουν σε πάρα πολλά νοσοκομεία, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στον Καναδά, στην Αμερική. Μαζεύονται όλα αυτά και βγάζουν τα συμπεράσματα εάν το εμβόλιο είναι κατάλληλο για κυκλοφορία.
0: Σε πόσο χρόνο γίνεται αυτή η διαδικασία, γιατρέ μου?
1: Τουλάχιστον ένα με 1,5 χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Ακούστε με τώρα. COVID, για να λέγεται COVID το 19, ο COVID εμφανίστηκε στην Κίνα, στη Ιουχάν, το Δεκέμβριο του 2019. Γι' αυτό πήρε το όνομα 19, COVID-19. Σας ενημερώνω ότι το 2020, τον Απρίλιο, η πρώτη εταιρεία που πήρε έγκριση, προέγκριση, ήταν μια εταιρεία για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, κατά της ίωσης του κορονοϊού. Είναι άλλη ιστορία, θα την πω αν μου δοθεί κάποιος χρόνος.
0: Ποια εταιρεία είναι αυτή που λέτε, γιατρέ, η Pfizer?
1: Όχι, η AstraZeneca ήταν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, Προσοχή και κάτι άλλο. Έδωσαν την προέγκριση χωρίς να υπάρχουν μελέτες. Τίποτα. Εμβολιάστε τον κόσμο. Έδωσαν τη μελέτη και εάν υπήρχε, εάν αποδεικνυόταν από την ίδια την εταιρεία, εάν αποδεικνυόταν κάποια παρενέργεια και έκανε μήνυση κάποιος εγώ στην εταιρεία, τότε δεν τον αποζημίωνε η εταιρεία, αλλά το δημόσιο. Δηλαδή πάλι εμείς. Φανταστείτε δηλαδή τι συμφωνίες έγιναν μεταξύ των κρατών και των εταιριών. Η AstraZeneca λοιπόν άρχισε να εμβολιάζει κόσμο. Παρατηρήθηκε μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη γερή παρενέργεια, μια οξία θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα. Τι σημαίνει αυτό για τον απλό κόσμο? Δηλαδή ο άνθρωπος, ο εμβολιασμένος με αυτό το εμβόλιο, ήταν μόνο δοσικό, σας θυμίζω, της AstraZeneca, ένα έκανες. Από εκεί και πέρα έκανε και θρόμβους που έκανε αγκιακά, εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακά επεισόδια κτλ. Και αιμορραγίες ταυτόχρονα. Δηλαδή ήταν μια ενδυνάμει θανατηφόρος πάθηση. Σιγά σιγά το απέσυρε το εμβόλιο η ίδια η εταιρεία, γιατί λέει δεν είχε ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός την έφερε πίσω. Έγιναν πάρα πολλές μηνύσεις και μάλιστα στον Καναδά και στην Αμερική εκκρεμούν ακόμη. Κάποιες εκδικάστηκαν και κάποιες κατηγορήθηκε η εταιρεία και βρέθηκε ένοχη η εταιρεία.
0: Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός ήταν δικαιολογία, έτσι.
1: Φυσικά ήταν δικαιολογία. Φυσικά.
0: Και επίσης θυμίζω, επειδή είπατε, γιατρέ μου, ότι η Ζένεκα ήταν μονοδοσικός στην Ελλάδα. Είχε διαφημιστεί πάρα πολύ έντονα για τα νησιά η Ζένεκα, για να μην, να μην χρειάζονται επαναληπτικές δόσεις, αλλά παρόλα αυτά, λίγο καιρό αργότερα, λέγανε οι γιατροί από τις τηλεοράσεις ότι δεν πειράζει εσείς που κάνετε Ζένεκα, πάντα κάντε μια αναμνηστική Pfizer.
1: Ναι. Το θυμάμαι πολύ καλά όλη την ιστορία.
0: Και εγώ πιστέψτε με, τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό
1: λοιπόν,
0: τα λέω.
1: Από εκεί και πέρα, αυτό ήταν. Ο ιός ανακαλύφθηκε, άρχισε να διαδίδεται Πακιστάν, Ινδία, μετά Αμερική, μετά Αγγλία, ιδιαίτερα Αγγλία, που οι Ινδοί έχουν πολύ μεγάλη σχέση με την Ινδία. Από την Αγγλία πέρασε.
0: Εντάξει, μην το κάνουμε, μην κάνουμε. Εξαπλώθηκε. Ένας ιός, ο οποίος δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή σε επίπεδο διεθνούς διεθνών μαρτυριών, είναι ένας ιός ο οποίος δεν ήταν αυτό το οποίο παρουσίασαν στην αρχή, φυσικής προέλευσης.
1: Θα σας τα πω όλα.
0: Παρακαλώ.
1: Μετά ήρθε από την Αγγλία, ήρθε ειδικά στη Βόρειο Ιταλία και το πρώτο θύμα ήταν μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν ήταν θύμα, μην λέτε αυτή τη
1: όχι,
0: λέξη.
1: Όχι,
0: ήταν το πρώτο περιστατικό.
1: Έτσι, θύμα εννοώ κάτω
0: ναι,
1: από το
0: θετική, νόσησε θετική,
1: από COVID,
0: ναι.
1: Αυτό εννοώ θύμα.
0: Η 41χρονη που πήγε εκεί για να πάρει ρούχα.
1: Πόσο ήταν, είχε πάει το γιο της να σπουδάσει και γύρισε και ήταν
0: για ρούχα είχε πάει στο Μιλάνο. Μπράβο. Για ρούχα είχε πάει.
1: Τα ξέρετε 100 φορές καλύτερα. Μπράβο σας. Λοιπόν, και πράγματι ήταν το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού.
0: Και η λέξη κρούσμα, αν μου επιτρέπετε γιατρέ μου, η λέξη κρούσμα λάθος ήταν. Περιστατικό ήταν. Το κρούσμα.
1: Τέλος πάντων,
0: επειδή παίξαμε πολύ με τις εντυπώσεις εκείνη την περίοδο.
1: Νόσησε από COVID. Μάλιστα. Προσοχή λίγο τώρα. Ο COVID άρχισε σαν COVID-α. Κάθε ιός, όπως και η γρήπη, όπως και άλλοι ιοί, εξαλάσσονται. Γιατί εξαλάσσονται? Γιατί βρίσκουν αντιστάσεις και τροποποιούν τον εαυτό τους, ούτως ώστε να κολλάνε στον άνθρωπο. Κάθε εμβιόν θέλει να κυριαρχήσει τη γη και θέλει να κυριαρχήσει με τον πολλαπλασιασμό του. Δηλαδή, εγώ κολλάω COVID και χωρίς να το καταλαβαίνω, ή αν νοσώ το κολλάω σε κάποιον άλλον και μεταδίδεται και πολλαπλασιάζεται.
0: Και γίνεται όλο και πιο ελαφρύς. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Θα σας το πω αυτό. Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Μετά μετατράπηκε σε Β και μετά σε Δ, ο οποίος ήταν ισχυρός ιός.
0: Μάλιστα.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς. Ήταν ισχυρός ο ιός, έπιανε δηλαδή το κατώτερο αναπνευστικό.
0: Μάλιστα.
1: Ο ιός, ο Δ. και ο Δέλτα μετατράπηκε σιγά σιγά σε όμικρον, που ουσιαστικά είναι μια ίωση πολύ πιο μικρή, πολύ πιο ελαφρέα, που περνάτε εσείς από μια ίωση που φέρνει το παιδί σας στο σπίτι αψού, μια μέρα λίγο πυρετάκο, δύο μέρες αδιαθεσία, και αυτό ήταν όλο. Μετατράπηκε σε όμικρον, ο οποίος δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, αν καθόταν όλοι οι οικογενειάρχες από αυτόν τον COVID, ο Α, ο Β, ο Δ και ο όμικρον, όλοι θα κατηγορούσαν τον Δ, γιατί πηγαίνεις στον άνθρωπο και τον σκοτώνεις, αφού τον θέλουμε τον άνθρωπο να πολλαπλασιαστούμε μέσα για να εξαπλωθούμε στον άλλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν έγινε ο όμικρον, ο οποίος είναι πιο μεταδοτικός αλλά πολύ πιο ελαφρύς.
2: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τώρα τα εμβόλια, προσοχή λίγο, άρχισε η Pfizer και η Moderna να βάζει τα εμβόλια. Και έφτιαξαν τις μελέτες μόνοι τους, και εσείς είπατε για εκατομμύρια, είναι λάθος. Δισεκατομμύρια εμβόλια έγιναν. Δισεκατομμύρια.
2: Ναι, με τις δόσεις
1: γιατί
2: μαζί,
1: έχει,
2: βέβαια.
1: Γιατί παίζει ρόλο αυτό, θα σας το εξηγήσω τώρα. Και τι έλεγαν οι άνθρωποι. Εντάξει, λέει, είναι μια περίπτωση, ας πούμε, παρουσιάζεται μια παρενέργεια του εμβολίου στις 100.000 ή στο 1 εκατομμύριο. Αυτό, ακούστε με λίγο, εάν εμβολιαστεί ολόκληρη η Κέρκυρα που έχει 100.000, θα πάθει κάποιος παρενέργεια του εμβολίου μικρότερη ή μεγαλύτερη ή και θάνατο ακόμη, ένας. Όμως, εάν είναι 1 εκατομμύριο, θα πάθουν 10. Εάν είναι δισεκατομμύρια, φανταστείτε πόσοι άνθρωποι μπήκαν στην κληροτίδα των παρενεργειών του εμβολίου.
2: Ρώσικη ρουλέτα.
1: Δηλαδή είναι πονηρό αυτό, είναι μικρός ο κίνδυνος από το εμβόλιο. Αυτά τα πράγματα εμείς τότε δεν τα γνωρίζαμε.
2: Γιατί?
1: Είπαμε ότι εφόσον πήγε από το FDA, το μεγαλύτερο τέτοιο της Αμερικής, Food and Drug Administration, δηλαδή τροφίμων και
2: φαρμάκων. Ο αντίστοιχος ΕΟΦ, ναι.
1: Η αντίστοιχη αίμα εδώ, ναι, στην Ευρώπη, νομίζαμε ότι οι άνθρωποι έκαναν καλά τη δουλειά τους και τελείωσε. Να σας θυμίσω κάτι.
2: Να πω κάτι, γιατρέ μου, να πω κάτι.
1: Πείτε μου.
2: Πολύ εύκολα σας πείσανε. Πάρα πολύ εύκολα σας πείσανε. Γενικά δεν μιλάω για σας προσωπικά.
1: Κοιτάξτε να σας πω ένα πράγμα.
2: Παρακαλώ.
1: Αν θυμάστε καλά, είναι χειραγώγηση της επιστήμης από τους πολιτικούς. Είχαμε, πριν από τον COVID, είχαμε μια κοινωνικότητα, είχαμε μια φιλία, είχαμε μια αλληλεγγύη. Γνωριζόμασταν με τον συνάνθρωπό μας, με τον γείτονά μας. Με τον εγκλεισμό μας και τη στέρησή μας, ουσιαστικά αυτό κατακερματίστηκε. Κατακερματίστηκε δηλαδή αυτή η κοινωνικότητα.
2: Δεν δείξατε τα στεγανά τα οποία έπρεπε να δείξετε η ιατρική κοινότητα, γιατρέ.
1: Πρέπει να το παραδεχτείτε.
2: Ο καθένας από το Pfizer. Όχι. Απέναντι
1: και
2: στο.
1: Και να μην ξέρω. Προσοχή, δεν ήξερε κανένας. Αυτά που λέμε τώρα που βγήκαν και με τις μετα-αναλύσεις.
2: Μην το λέτε ότι δεν ήξερε. Ξέρετε κάτι. Μην το λέτε ότι δεν ήξερε κανένας. Να σας πω γιατί. Εσείς το είπατε και πάρα πολύ σωστά το είπατε. Ότι παρακάμφθηκαν οι ενέργειες, τα στάδια, τα ελέγχου κτλ. Παρακάμφθηκαν τα πλασίμπο, αν παρακάμφθηκαν τα πλασίμπο, γιατί εδώ μιλάμε για κάποιες δόσεις οι οποίες δινόντουσαν σε συγκεκριμένες παρτίδες που ήταν πλασίμπο, δεν ήταν κανονικά. Δηλαδή έγινε το πείραμα, αυτό το πείραμα με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν στα εργαστήρια έγινε ανοιχτά. Υπήρχαν κάποια πράγματα, δηλαδή ακόμα και η τεχνολογία του mRNA, αυτά τα οποία πολύ σωστά περιγράψατε στη συνέντευξη που δώσατε, ότι ουσιαστικά έχει μπει στον οργανισμό και δεν ξέρουμε πού θα βγει και πότε και αν θα βγει.
1: Μου επιτρέπετε να σας διακόψω εγώ τώρα,
2: βεβαίως,
1: πω δύο πράγματα.
2: Παρακαλώ.
1: Ένα εμβόλιο που κάνουμε, είτε για τον έρπιτα ζωστήρα, είτε για τη γρήπη,
2: είναι διαφορετικό.
1: Γενικότερα για τους ιούς, τι κάνουν αφού περάσουν όλα τα στάδια αυτά που είπαμε. Τα ιατρικά, τα επιστημονικά στάδια, και αφού όλα τα επιστημονικά τα όργανα και μεγάλα νοσοκομεία, μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία συγκεντρωθούν και συμφωνήσουν, τότε εμένα μου κάνουν ένα εμβόλιο ενός εξασθενημένου ιού ή ενός πτώματος, ενός μέρους του ιού μέσα στο μήμο. Καταλαβαίνει ο οργανισμός ότι κάτι ξένο, κάτι συμβαίνει, κάτι ξένο είναι, πηγαίνει να το αντιμετωπίσει και από εκεί και πέρα αποκτάει την εφεδρική του ικανότητα.
2: Αν εγώ όμως, γιατρέ μου, συγγνώμη που διακόπτω, απλά επειδή έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ και εγώ προσωπικά, και κάποια πράγματα δηλαδή τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, έχουν ενδιαφέρον να τα ακούμε, αλλά είναι βασική ιατρική γνώση ότι αν εγώ μπαίνω στη διαδικασία να εμβολιάζω και να ξαναεμβολιάζω και να ξαναεμβολιάζω τον οργανισμό μου προκειμένου να ενισχύσω το ανοσοποιητικό μου, σε κάποια στιγμή το ανοσοποιητικό μου σύστημα θα κοιμάται και θα περιμένει το εμβόλιο να μπει. Οι πολλαπλές δόσεις του εμβολιασμού δημιούργησαν μία ύπνωση του ανοσοποιητικού μας και τώρα ζούμε μία περίοδο όπου ασθένειες έχουν πάρει άλλου είδους χαρακτηριστικά.
1: Τώρα με το συμπάθειο αυτό που λέτε, σε αυτό που λέτε εγώ δεν συμφωνώ. Μάλιστα. Γιατί δεν υπάρχει ιατρική μελέτη που να μιλάει για ύπνωση του ανοσοποιητικού συστήματος.
2: Μεταφορικά
1: δεν
2: το
1: υπάρχει
2: λέω,
1: μελέτη. Αν εσείς γνωρίζετε κάτι, εγώ προσωπικά δεν τη γνωρίζω.
2: Θα σας αποστείλω.
1: Έρχομαι, λοιπόν, στο Messenger RNA και στο Modified και στο τροποποιημένο Messenger RNA. Αυτό τι γινόταν? Αυτό μας το έκαναν και πήγαινε η πληροφορία με αυτό το εμβόλιο μέσα στο κύτταρό μας. Μέσα στο κύτταρό μας. Και έδινε εντολές στο κύτταρό μας αυτό που μας εμβολίαζαν. Δεν άφηναν δηλαδή τον οργανισμό σιγά σιγά να αναπτύξει τη δική του άμυνα σύμφωνα με έναν εχθρό που υπήρχε, που παρουσίαζε πιθανό κίνδυνο κτλ. Αλλά ουσιαστικά το προγραμμάτιζε το κύτταρό μας. Αυτό επίσης δεν ήταν γνωστό τότε για το Messenger RNA. Μας έλεγαν ότι είναι η καλύτερη μέθοδος και εκεί σταματούσαν τελεία παύλα. Παρατηρήθηκαν πολλές περικαρδίδες, μυοκαρδιοπάθειες, αγκιακά επεισόδια, νευροπαραλύσεις, παράλυση Γκουλέμπαρέ, χίλια δύο πράγματα. Προσοχή λίγο, επαναλαμβάνω, προσπαθώντας, αυτές οι έρευνες έγιναν από ψήνες εταιρείες. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ κάνω το εμβόλιο, μου παρουσιάζονται οι παρενέργειες και εγώ παρουσιάζω τα αποτελέσματα των παρενεργειών των εμβολίων. Τραχαγύρευε δηλαδή. Δεν ξέρουμε κατά πόσο ήταν απόλυτα επιστημονικά τεκμηριωμένες αυτές οι απαντήσεις. Αλλά και αν ακόμη ήτανε, προσοχή σε ένα νούμερο που έβαλα. Δηλαδή λένε ότι είναι σπάνια, τέτοια παρατηρείται ένα στις 10.000 και πράγματι ένας 10.000 είναι σπάνιο ή ένας 100.000 είναι πιο σπάνιο ακόμη. Όμως όταν εμβολιάστηκαν δισεκατομμύρια άνθρωποι, εγώ αν το ξέρω αυτό δεν θα ήθελα να μπω στην κληροτίδα να με βρει κάτι ή να μην με βρει. Αυτό είναι σπουδαίο πράγμα
2: και πόσο και μάλλον υποχρεωτικά.
1: Αυτό ανακαλύφθηκε καθώς με αφορά, ενώ σας είπα και πάλι ότι εγώ έκανα τα δύο εμβόλια και την αναμνηστική δόση μη γνωρίζοντας αυτά που γνωρίζω τώρα.
2: Μάλιστα.
1: Και ιδιαίτερα με τις μετααναλύσεις που βγαίνουν από πανεπιστημιακά κέντρα και τουλάχιστον τότε θα ήμουν τουλάχιστον προβληματισμένος, για να μην πω αρνητικός, να το στείλω στην άλλη άκρη. Τουλάχιστον προβληματισμένος. Θα έλεγα ότι θα μπορούσα να προφυλαχτώ διαφορετικά, πιθανόν διαφορετικά, χωρίς να κάνω το εμβόλιο μου, χωρίς να νοσήσω.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αν μου επιτρέπετε, γιατρέ, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο για να είμαστε και συνεπείς λίγο με τον χρόνο. Μου επιτρέπετε, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία,
1: ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Φόκους 103,6.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο, Focus 811. Ο κύριος Χρυσόστομος Μπούκας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τέος διευθυντής της παθολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της Κέρκυρας και έχουμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση περιγράφοντας τα λάθη τα οποία έγιναν, τα σφάλματα τα οποία έγιναν εκείνη τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού, ιδιαίτερα με τον εμβολιασμό. Κύριε Μπούκα, καλή σας ημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να πω κάτι σχετικά με αυτό το οποίο σας είπα νωρίτερα για τις επαναλαμβανόμενες δόσεις. Έχω μπροστά μου μια μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Vaccines το 2023 με τίτλο για τις επαναλαμβανόμενες δόσεις του εμβολίου COVID-19 που ενδεχομένως να αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα και συγκεκριμένα αναφέρεται για κάποια αντισωμάτων IgG4 τα οποία φαίνεται να επηρεάζονται από τις επαναλαμβανόμενες δόσεις. Υπάρχουν διάφορες μελέτες, τέλος πάντων, δεν θέλω να μείνουμε εκεί. Αν μου επιτρέπετε, γιατρέ μου, γιατί εσείς ήσασταν ένας άνθρωπος ο οποίος, όντας διευθυντής μιας παθολογικής κλινικής σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της χώρας μας, ήσασταν μέσα. Ήσασταν εκεί στο μάτι του.
1: Ναι, έτσι είναι.
2: Θέλω να σας ρωτήσω λίγο, γιατί πολλά έχουν ακουστεί για τα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού σε ασθενείς μέσα στα νοσοκομεία. Όντας 5-6 χρόνια μετά. Θεωρείτε ότι έγιναν λάθη ως προς την αντιμετώπιση των περιστατικών που βρέθηκαν μέσα στην
1: νοσοκομεία? Ποια πρωτόκολλα εννοείται? Εγώ γνώριζα ότι κατασκευάστηκε άρον-άρον μία πτέρυγα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, την οποία δεν επισκεπτόταν κανένας ή επισκεπτόταν που και που κάποιο νοσηλευτικό προσωπικό προφυλαγμένο, και από εκεί και πέρα προσπαθούσε να αναρρώσει ο άνθρωπος μόνος του, ή αν παρουσίαζε κάτι τότε περιφερειακά προσπαθούσαν να κάνουν κάτι. Δεν υπήρχαν πρωτόκολλα. Αυτή είναι αλήθεια τώρα. Δεν και καλά να το εξοραίζουμε τα πράγματα.
2: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο που λέτε τώρα, έτσι.
1: Το ξέρω. Έτσι ζήσαμε. Και προφανώς εγώ έρχομαι σε επαφή, γιατί πράγματι τότε υπήρχε φόβος. Να σας πω και κάτι άλλο αυτό. Αν θυμάστε καλά, έπρεπε το προσωπικό, το ιατρο νοσηλευτικό προσωπικό να εμβολιαστεί εφόσον ήταν μέσα σε ένα χώρο που ήταν ασθενής κτλ. Αυτό το καταλαβαίνω, εγώ σας είπα, εμβολιάστηκα με τις δύο δόσεις και την επαναληπτική. Όμως, ακούστε το ρουφιάνικο πνεύμα που επικρατούσε. Απολύθηκαν άνθρωποι τότε ή βγήκαν σε αργία χωρίς μισθό, γιατί δεν είχαν εμβολιαστεί. Πού το ξέραν αυτοί που τους έβγαλαν σε αργία, οι διοικητάδες? Πού το ξέραν αυτό? Το αν εμβολιάζομαι ή όχι είναι ένα προσωπικό δεδομένο.
2: Γιατρέ,
1: εάν δεν θέλω, δεν μπορεί κανένας.
2: Ακούστε με λίγο. Εδώ φτάσαμε να μας κάνουν face control ή vaccine control οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονταν σε καφετέρειες για να πιούμε ένα καφέ. Έπρεπε να δείξεις επιστοποιητικό εμβολιασμού. Μέσα στο. Οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι βγήκανε. Και εγώ σας είπα, βρήκε εύκαιρο πεδίο. Βρήκε πεδίο, δόξης λαμπρό.
1: Αλλά. Μόνο ένας, ο οποίος πήρε και Νόμπελ φυσικά, ο Μοντανιέ, ο Γάλλος Μοντανιέ που βρήκε τον ιό του AIDS, μόνο αυτός είπε, τι κάνετε.
2: Έχω τι να κάνετε. Σας πω ότι έχω συνομιλήσει σε email
1: Είμαι
2: με τον Μοντανιέ.
1: Αρνητικός.
2: Έχω μιλήσει, επειδή συνομίλησα με email με τον Μοντανιέ, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή και δεν προλάβαμε να κάνουμε μια συνέντευξη. Μου έχει πει σε αυτά τα email, μου έχουμε ανταλλάξει πολύ σημαντικά πράγματα και ήταν όχι απλά επιφυλακτικός, ήταν.
1: Καταδικαστικός
2: απέναντι σε αυτά τα οποία ακολουθήθηκαν. Και
1: για
2: ξέρετε
1: να
2: κάτι.
1: Ειλικρινής, όταν έπεφτε όλος ο κόσμος, πολιτικοί και γιατροί, οι οποίοι ήταν χειραγωγημένοι γιατροί και ιδιαίτερα στα υψηλά επίπεδα, FDA, EMA κτλ. Να σας πω και κάτι άλλο, να δείτε το παιχνίδι που παίζονταν και παίζεται ακόμη. Αφού πέρασε αυτό και ήρθε ο κορονοϊός όμικρον, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα Φοντερ Λάιν
2: για τις δόσεις
1: παρήγγειλε ένα δισεκατομμύριο 800 χιλιάδες δόσεις
2: για, τους
1: για να
2: πολίτες.
1: Κάνουν επιπλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες
2: με SMS τα οποία απέστειλε από το προσωπικό της τηλέφωνο στον Μπουρλά για τα οποία δεν έχουμε μάθει ποτέ
1: και τα οποία δεν δημοσιοποιήθηκαν. Πολύ μεγάλο σφάλμα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεύτερον, δεν γνωρίζω αν γνωρίζετε τη συνέχεια και πρέπει να την ακούσω
2: κόσμος. Τα πετάξαμε.
1: Μπράβο.
2: Ενώ τα πληρώσαμε.
1: Ουσιαστικά θέλησαν να τα γυρίσουν πάλι πίσω την παραγγελία στην εταιρεία και λέει η εταιρεία, α, τα παραγγείλατε,
2: πάρτε τα.
1: Ξέρετε
2: κάτι, γιατρέ
1: μου. Καταλάβατε ότι χρεωθήκαμε σαν Ευρωπαίοι πολίτες 1.800.000.000 εμβόλια για
2: πρέπει,
1: να τα κάνουμε που δεν τα έκανε κανένα.
2: Πρέπει οι ακαταδίωκτοι να κάτσουν στο σκαμνί. Πρέπει, αυτό σας ρωτάω.
1: Αυτό είναι. Δεν χρειάζεται απάντηση. Αυτό είναι
2: χρειάζεται.
1: Αυτονόητο. Δεν κατάλαβα.
2: Χρειάζεται να το πούμε και χρειάζεται να το πείτε εσείς οι γιατροί.
1: Όχι, αυτό είναι αυτονόητο. Όσοι φταίνε και όσοι έκαναν αυτά και πρέπει να εμφανιστούν όλα, θεωρώ ότι σιγά σιγά θα βγουν και άλλα στην επιφάνεια τα οποία κρύβονται ίσως καλύτερα από αυτά που εμφανίστηκαν.
2: Τι εννοείται καινούργιες ασθένειες, γιατί εδώ λέγονται και γράφονται πλέον και θέματα πολύ σοβαρότερα από κάποια νευρολογική πάθηση. Για παράδειγμα, μιλάνε για καρκίνους οι οποίοι είναι τούρμπο, για σοβαρά καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτά που λέει ο λαός, οι ξαφνικίτιδες, δυστυχώς βλέπουμε πολλά.
1: Κοιτάξτε, στις μετα-αναλύσεις που έγιναν, σας είπα μετά από 3, 4, 5 χρόνια,
2: ναι.
1: Στις μετα-αναλύσεις ουσιαστικά πράγματι η συμπτωματολογία, μάλλον η επιδημιολογία των καρκίνων και ιδιαίτερα στα νέα άτομα έχει αυξηθεί πολύ. Αλλά δεν το έχουν συνδυάσει με το εμβόλιο. Δεν ξέρουν, αναρωτιούνται, δεν το έχουν συνδυάσει,
2: ναι.
1: Δεν γνωρίζουν, βλέπουν όμως επιδημιολογικά ότι την τελευταία πενταετία αυξήθηκε ο καρκίνος στα νεαρά άτομα.
2: Άναγια σου.
1: Και μάλιστα από καρκίνους οι οποίοι ήταν σχετικά δεν εμφανιζόταν τόσο εύκολα. Τώρα δεν ξέρω τι σημασία έχει αυτό και δεν μπορεί κανένας έτσι αφελώς να το ρίξει το εμβόλιο φταίει.
2: Ναι, αλλά πρέπει.
1: Η μετανάλυση κάνει επιδημιολογική μελέτη και δεν έχει να φροντίσει να μάθει από πού έγινε αυτό ή να το κατοχυρώσει, να είναι γνώση δηλαδή. Οπότε σαν γνώση θα το έλεγα και εγώ.
2: Γιατρέ μου, θα σας πω κάτι, γιατί εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος κατάλαβε και εντόπισε τα σφάλματα τα οποία έχουν κοστίσει ανθρώπινες ζωές και τα λέει πλέον ανοιχτά και μπράβο σας για αυτό το οποίο κάνετε, πρέπει να αρθρώσετε επιστημονικό λόγο στο σύλλογό σας στην Κέρκυρα, άλλοι συνάδελφοί σας εδώ στη Θεσσαλονίκη, άλλοι συνάδελφοι στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, γιατί πρέπει να απαιτήσουμε, δηλαδή γίνεται τόσος ντόρος γιατί πέθανε, σκότωσαν το Μαζονάκι σε ένα ιατρείο. Καλώς γίνεται ο ντόρος, πάμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για εκατομμύρια θύματα. Εδώ μιλάμε για εκατόμβη νεκρών. Εδώ, ξέρετε κάτι, τον ακούω εγώ, είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος γιατρέ μου από το 2001. Από το 2001 και έχουμε 2026. Να ακούω έναν διευθυντή ενός γενικού νοσοκομείου στην παθολογική κλινική να μου λέει ότι δεν είχαμε πρωτόκολλο, άρα είχαμε πρωτόκολλο θανάτου.
1: Πάρτε ένα τηλέφωνο στη Ρόδο, πάρτε ένα τηλέφωνο στην ΚΟ, πάρτε ένα τηλέφωνο ας πούμε στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Πείτε τι πρωτόκολλα.
2: Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε δηλαδή. Ξέρετε, επειδή εδώ ακούγαμε, όχι παίρναν το οξυγόνο, το βάζανε εκεί. Όχι, δίνανε κάτι άλλα χάπια αλλού, εδώ δίναμε αυτά, αλλού δίναμε εκεί, στην Ευρώπη κάναν άλλα πράγματα. Άρα μιλάμε για το πάμε και όπου βγει, αυτό περιγράφεται.
1: Εκεί αν τον απομόνωναν τον ασθενή, είχαν πράγματι κάμερες για να του πηγαίνουν φαγητό του ανθρώπου. Έμπαιναν μέσα, αν παρουσίαζε κάτι τους έλεγε και αντιμετώπιζαν περιφερειακά αυτό που αντιμετώπιζε εκείνη τη στιγμή. Αλλά πρωτόκολλο, να πάει ένας ασθενής να κάνει αυτό και αυτό και αυτό, να πάρει αυτή την αγωγή, να κάνει αυτές τις αναλύσεις, να πάει να πάρει οξυγόνο έτσι, να κάνει, δεν υπάρχει.
2: Ας τα ακούσει αυτά ο κύριος Πλεύρης που ήταν τότε υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας που ήταν πριν από αυτόν, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης που είναι τώρα. Δηλαδή ένας γιατρός με την εμπειρία τη δικιά σας, κύριε Μπούκα, βγαίνετε σήμερα και μας λέτε δεν υπήρχε πρωτόκολλο. Τα εμβόλια δεν πέρασαν τα στάδια τα οποία πρέπει να περάσουν ελέγχου. Αποκρύφθηκε, έγινε η πολιτική, γίνανε τα αφεντικά των γιατρών και η ιατρική προσκύνησε στον πολιτικό κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Και ο κόσμος πεθαίνει. Κόσμος υπάρχει σήμερα η οποία επηρεάζει τη ζωή τους από παρενέργειες. Και έχουμε και θέματα τα οποία δεν τα έχουμε δει μπροστά μας. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό που λέτε. Δεν το έχουμε δει όλο το έργο.
1: Όχι. Πιθανότατα όχι. Δηλαδή μπορεί του χρόνου να είμαστε καλά, να κάνουμε μια συνέντευξη η οποία θα είναι διαφορετική από σήμερα και πιο καταθλιπτική. Δηλαδή πράγματι συνεχίζονται οι έρευνες. Για να είμαστε ειλικρινείς, το messenger RNA είχε γίνει από πολύ παλιά, από το 1990, περισσότερο για τον καρκίνο και συνεχίζει να γίνεται για τον καρκίνο, δηλαδή να μεταβιβάσει πληροφορία στο κύτταρο, ούτως ώστε να προσπαθεί στο κύτταρο να αντιμετωπίσει.
2: Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Δεν δίνει το οριζόντια.
1: Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι. Παράδειγμα, εάν έχω εγώ καρκίνο πνεύμονος και ένας συμπολίτης μου το ίδιο, καρκίνο πνεύμονος, και κάνουμε βιοψία και παρουσιάζουμε το ίδιο πράγμα, καρκίνο πνεύμονος, μπράβο μας δεν θα είναι.
2: Ναι, μεταφορικά, ναι, εντάξει.
1: Ναι. Και κάνουμε την ίδια χημειοθεραπεία. Είναι λάθος. Γιατί άλλος είναι ο καρκίνος, άλλα είναι τα γονίδια του καρκίνου, τα δικά μου, άλλα του αλουνού.
2: Είναι κατανοητό αυτό.
1: Αυτή την τέτοια γίνεται έρευνα και καλώς γίνεται. Μακάρι, και φαίνεται κάποια αποτελέσματα, ιδιαίτερα στο μελάνωμα. Φαίνεται, είναι σε αρχικό στάδιο.
2: Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Πώς είναι δυνατόν εκεί, σε πολύ πιο σοβαρή πάθηση, που κανένας δεν έχει να χάσει τίποτα και ιδιαίτερα στο τελικό στάδιο, να μην γίνεται το εμβόλιο αφιδός και να γίνεται στην ίωση. Ναι. Δηλαδή σου κάνει εντύπωση.
2: Ξέρετε κάτι, γιατρέ, στη συνέντευξη που δώσατε στην συνάδελφό μου την Αλική την Κατσαρού, η κυρία Κατσαρού με μια πολύ φορτισμένη στιγμή, γιατί κατάλαβε ότι μιλούσε για το παιδί της, το ανήλικο παιδί της, σας είπε ότι τρομάζω, γιατί εγώ ακούγοντας γιατρούς στις τηλεοράσεις πήρα το παιδί μου, όπως πολλές άλλες μανούλες πήραν τα παιδιά τα ανήλικα που δεν είχαν κανένα λόγο να τα εμβολιάσουν.
1: Πιθανόν άκουσαν και εμένα.
2: Ναι.
1: Εγώ πρότεινα, εμβολιαστείτε.
2: Εντάξει, εγώ στη θέση σας δεν θα μπορούσα να γελάσω, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά την άκουσα τη μανούλα αυτή να συνειδητοποιεί ότι πήρε και έκανε μια επικίνδυνη πράξη στο παιδί της. Που δεν έχει τελειώσει, αυτό της είπατε. Ότι δεν ξέρεις πού θα πάει. Σε αυτούς τους ανθρώπους, τι λέτε, γιατρέ?
1: Τι να πω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, αυτό λέω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί κανένας δεν ξέρει το μέλλον και σας είπα και πάλι, κανένας δεν ξέρει το 2027 τι επιφυλάσσει σε σύγκριση με αυτό που ζούμε φέτος με το 2027.
2: Αισθάνεστε την ανάγκη.
1: Ακόμη για να η επιστημονική κοινότητα ξύπνησε και ξύπνησε έτσι άγρια, θα έλεγα, και καλά έκανε και ξύπνησε άγρια.
2: Ακόμα
1: και βλέπει τις προθέσεις αυτών των ανθρώπων που οδήγησαν τα δισεκατομμύρια κόσμου να κάνουν εμβολιασμούς, έτσι χωρίς τίποτα, και κάνουν συνέχεια μεταναλύσεις. Πιστεύω ότι θα έχουν περισσότερα πράγματα να μας πούν και πιστεύω ίσως βρεθεί μια αιτιολογική προσέγγιση μεταξύ του εμβολίου και κάποιων παρενεργειών.
2: Μία τελευταία ερώτηση σας κάνω, γιατρέ, και σας αποδεσμεύω γιατί με πιέζει ο χρόνος. Αισθάνεστε την ανάγκη να ζητήσετε συγγνώμη?
1: Όχι. Όχι, γιατί έπεσα θύμα παραπλάνησης και πάλι, αν γνώριζα αυτά, θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Απ' τη μία μας είχαν καταφοβήσει, μας είχαν κατατρομάξει και οι γιατροί με υψηλού, σε εισαγωγικά, υψηλού κύρους, γιατί όταν είσαι υπεύθυνος της FDA, όταν είσαι υπεύθυνος της ΕΜΑ, της Ευρωπαϊκής τέτοιας, είσαι υπεύθυνος για όλα αυτά τα πράγματα, υποτίθεται είσαι υπεύθυνος για όλο τον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι χειραγωγήθηκαν και αυτοί οι άνθρωποι με τρόμαξαν. Δεν ήξερα τι να κάνω. Και επειδή τότε δεν
2: εγώ θα σας
1: βγει,
2: πρότεινα το όχι να θα σας πρότεινα το όχι αυτό που είπατε να το ξανασκεφτείτε. Έτσι με αγάπη το λέω.
1: Θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός. Σταματάω εκεί. Θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός.
2: Δικαίωμά σας. Γιατρέ μου.
1: Να σας πω και κάτι άλλο.
2: Ναι, για να ολοκληρώσουμε.
1: Το Messenger RNA μας το παρουσίασαν σαν κάτι πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ σύγχρονο.
2: Σας έλεγαν ψέματα, γιατρέ. Σας έλεγαν ψέματα.
1: Μας έλεγαν ψέματα.
2: Σας έλεγαν ψέματα.
1: Ναι.
2: Και επειδή εσείς τα ψέματα αυτά τα δεχτήκατε, εγώ στη θέση σας. Εγώ στη θέση σας σήμερα το 2026 θα ζητούσα συγγνώμη. Αλλά αυτό είμαι εγώ. Αυτό είναι δικό σας το θέμα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
3: Focus 103,6.

0: Εγώ θα ζητούσα συγγνώμη. Ναι, τα σκέτα. Εντάξει. Ούτε θα βάλω εγώ λόγια στο στόμα του. Το όχι το ακούσατε, ήταν στεντόριο. Okay. Εγώ έχω ζητήσει χιλιάδες φορές συγγνώμη ως δημοσιογράφος. Και δεν θα σταματήσω να ζητάω συγγνώμη. Για το ρόλο που διαδραμάτισαν οι δημοσιογράφοι. Που ήταν πολύ βρώμικος. Ο ρόλος των δημοσιογράφων. Που εγώ δεν τον διαδραμάτισα. Δεν τον διαδραμάτισα. Μάλιστα. Δεν υπήρχαν πρωτόκολλα. Υπήρχαν. Άρα υπήρχαν πρωτόκολλα θανάτου. Άρα ο ένας έβαζε το οξυγόνο στο 5, ο άλλος το έβαζε στο 15, ο άλλος άφηνε τον ασθενή να τον βάλει όπου ήθελε. Το οξυγόνο. Ναι. Όσο ήθελες. Και εκεί για στα πνευμόνια σου. Εγώ το όχι δεν το καταλαβαίνω, γιατρέ μου. Και σας έδωσα την ευκαιρία να πείτε και ναι. Επιμείνατε. Okay. Λάθος για μένα, γιατρέ μου. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν θέλω να το συνεχίσω γιατί δεν σας έχω και στον αέρα. Σας έδωσα την ευκαιρία να πείτε ένα τουλάχιστον ναι. Ένα τουλάχιστον ναι. Ένα συγγνώμη είναι. Εγώ έχω ζητήσει και δημόσια κιόλας έχω ζητήσει συγγνώμη πολλές φορές. Πολλές φορές. Το ότι παραπλανηθήκατε. Αν και θα έπρεπε να έχετε περισσότερα στεγανά. Περισσότερα στεγανά. Έχω ένα τραγούδι, το Φως του Λύκου λέγεται. Το Φως του Λύκου. Το έγραψα όταν είχα ασθενήσει από κορονοϊό. Με αυτό θέλω να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Στο YouTube ψάξτε. Φως του Λύκου Δαμιανίδης βάλε και θα στο βγάλει. Το έγραψα εγώ, το έστειλα στο αδελφάκι μου, το αδελφάκι μου έβαλε μουσική και το τραγούδισε. Τίποτα, θα πω ότι μαζί μας και σήμερα ήταν η Energas Group. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για λέβητα φυσικού αερίου πηγαίνουμε στην Energas Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310486684, 2310486684 και 2392400400. Μέχρι 15 Νοεμβρίου τα τέλη για την εγκατάσταση λέβητα φυσικού αερίου είναι εντελώς δωρεάν. Η Energas Group κάνει δωρεάν αυτοψία του ακινήτου, κάνει δωρεάν όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και μπορεί να σας βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να πληρώσετε και σε δόσεις κιόλας για το λέβητα φυσικού αερίου που θα εγκαταστήσετε. Και η Vulcom είναι μαζί μας, η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στο να παρακολουθεί τις προσφορές που κάνουν οι πάροχοι ενέργειας για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεύμα, κυκλοφορεί μια πάρα πολύ συμφέρουσα προσφορά, αναλογικά πάντα, με το πάγιο στα 11,90 και την τιμή κιλοβατόρας 0,127 για τρεις μήνες, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, ο μισός χειμώνας δηλαδή. Η Vulcom είναι πανελλαδική η κάλυψη, μπορείτε να την καλέσετε από όπου και αν με ακούτε, 2310-208-808, 2310-208-808. Θα ενημερωθείτε επακριβώς για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αλλά και για άλλα προγράμματα, ειδικά αν το συμβόλαιό σας πλησιάζει προς τη λήξη του. Καλέστε τους ειδικούς ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και θα βγείτε και κερδισμένοι αλλά και πιο σοφοί στις επιλογές που κάνετε για ρεύμα και για φυσικό αέριο. 2310-208-808. 2310-208-808. Συγγνώμη από εμένα. Ξαναπερίμενα. Βάλτε από την αρχή. Συγγνώμη από εμένα. Σας αφήνω με το Φως του Λύκου. Ένα τραγουδάκι που έγραψα όταν ήμουνα με τη Δέλτα. Και εμένα με βρήκε η Δέλτα, ρε φίλε. Δεν με βρήκε ο Όμικρον. Τελειώνουμε. Λοιπόν. Αύριο τα λέμε. Γεια σας.
1: Εδώ, στο Φως του Λύκου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στις Βρυξέλλες σήμερα και αύριο η Σύνοδος κορυφή στην ατζέντα της Συνόδου, στην οποία συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της στις τιμές στα νοικοκυριά και στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως καμία χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει ως γαλατικό χωριό που θα σωθεί μόνο με εθνικές ρυθμίσεις απέναντι σε μια παγκόσμια καταιγίδα. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεση του ξεκινά με τιμή από 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση μιλά με θράσος για ανακούφιση του λαού, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερο, αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό, καθώς φτάσαμε σε αυτή τη φτώχεια από τα εγκληματικά λάθη της, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δηλαδή, με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, θα πληρώνουν 450 ευρώ παραπάνω οι Έλληνες πολίτες και, όπως μας λέει, ελπίζει σε αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτό είναι το σχέδιο που έχουν, δηλαδή βόηθα Παναγιά, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Διαμαρτυρία σήμερα ενάντια στο κύμα ακρίβεια στην Θεσσαλονίκη στις 6 στο άγαλμα Βενιζέλου από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης αλλά και συλλόγους συνταξιούχων θα ακολουθήσει πορεία. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η αυξημένη ακρίβεια πιέζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οδηγώντας σε σημαντικές αλλαγές στις διατροφικές τους συνήθειες με περιορισμό της αγοράς βασικών προϊόντων όπως κρέας, γάλα, ελαιόλαδο. Απίστευτη απάτη μαμούθ στην Θεσσαλονίκη. Επιτηδίως που προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΗ άρπαξε από 88χρονη στην Θεσσαλονίκη 4.766 χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας άνω των 4,76 εκατομμυρίων ευρώ. Με την ίδια μέθοδο, με το κόλπο της διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος, σπήρα εξαπατούσε ηλικιωμένους και σε περιοχές της Αττικής. Άνω των 200.000 ευρώ ηλία συνελήφθη ένας 19χρονος. 18χρονος Πακιστανός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη για μεταφορά παράνομων μεταναστών. Επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο στην Εγνατία Οδό, προσκρούοντας με το γιο ταχύ του σε δύο περιπολικά. Συνελήφθησαν 3 από τους επιβαίνοντες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές σήμερα στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα θα παρουσιάσει βελτίωση ο καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 14 και 19 βαθμών Κελσίου. Στον

0: Θεσσαλονίκης αραιές νεφώσεις, η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
9: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
10: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
9: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
10: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
9: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
10: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρίνεο χορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Χαρίτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Πάμε και στα άλλα. 180.000 απασχολούνται σε ελληνικά πλειόκτητα πλοία, εργαζόμενοι. Ξέρετε πόσοι κύριοι υπουργοί είναι οι Έλληνες? 12.000. Δηλαδή 6,6%. Ξέρετε πως τα χρήματα κάνουμε από μισθούς? 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λεφτά που θα μπορούσαν να μπαίνουν στον προϋπολογισμό. Αυτά προτείνει η ελληνική λύση. Και επειδή δεν θέλω να το αναλύσω όλο σήμερα, καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ, το πρόγραμμά μας. Πάρτε και αντιγράψτε πάλι. Εδώ είναι. Έτσι κι άλλως αντιγράφεται συνεχώς. Λέμε 120 δόσεις από το 2019-20, το λέτε τώρα εσείς. Τώρα το λέτε. Λέγαμε, ακούστε, άκουσα ένα αριστερό κόμμα το πρωί να μιλάει για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Μα το λέμε από το 2019-20 εμείς. Λοιπόν, καλά κάνετε και αντιγράφετε. Αλλά πείτε και από πού τα βρίσκετε επιτέλους. Πείτε την πηγή, ρε παιδιά. Πείτε, εκείνος το έπερε, παιδί μου, και συμφωνούμε μαζί του. Ο λογοκλοπή είναι αδίκημα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην οικονομία. Τι προτείνει η ελληνική λύση? Κύριε Υπουργέ, να πείτε στον Υπουργό Οικονομικό, τον κύριο Πιανακάκη, ο οποίος μαθαίνω ότι ασχολείται με κάτι φαντς τώρα που θα έρθουν στην Ελλάδα. Ναι, φέρνει κάτι φαντς, λέει, κάτι Ντουμπάι, κάτι τόνα. Να τα φέρει, καλά είναι τα φαντς. Εγώ διαφωνώ. Ποιο είναι το γραφείο που ανέλαβε τα φαντς? Ξέρετε. Μαθαίνω. Ο Ιός Καρατζά. Δηλαδή, δίνει δουλειά στον Ιό Καρατζά. Τουλάχιστον είναι έντιμος ο πρωθυπουργός. Ο Καρατζάς ο πατέρας τον διόρισε στην Εθνική, βολεύει τώρα το γιο ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι πάει η δουλειά. Τα λέω για να καταλάβετε ότι αυτό κράτος που φτιάξατε είναι γεμάτο από μπόχα και από σύψη. Βγάζει πτωμαΐλα. Αυτό το πτώμα που κάνατε εσείς και το κάνατε ελληνικό κράτος, εμείς το ξανακάνουμε ισχυρό, δυνατό, αξιοπρεπές κράτος.

Σήμερα θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον εκπομπή. Θα σας αποδείξουμε δια των επιχειρημάτων ότι δεν έχουμε δημοκρατία έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και να σας λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Θα αποδείξουμε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Θα αποκαλύψουμε το απόρριτο σχέδιο του Τραμπ που αφορά και την Ελλάδα. Όπως τα ακούτε, ένα σχέδιο Τραμπ που αφορά εμάς και στο οποίο όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Τα βάλαμε την Guilfoyle, λες και η Guilfoyle είναι το πρόβλημα. Που η Guilfoyle υπηρετεί την γεωοικονομική, γεωπολιτική ανάπτυξη των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση το LNG. Και ο Τούρκος πρέσβης εκπροσωπεί τον αγωγό που πρέπει να περάσει από την Τουρκία, σώνει και καλά, και αυτοί που πολεμούν το LNG, να ξέρετε, που κι εγώ διαφωνώ σε πολλά, γιατί δεν κερδίζουν και πολλά χρήματα, αλλά από το να αφήσω την Τουρκία να εξαρτάται η Ευρώπη από το πετρέλαιο, από το Κατάρ, Ιράκ, Συρία και μετά Τουρκία, προτιμώ να είμαι κοντά στην επιλογή αυτή. Στην επιλογή δηλαδή της Kimberly σε σχέση με το LNG, αλλά να κάνω και εξορίξεις και να κερδίζω για λεφτά εγώ.

Ζούμε σε μια χώρα που το άσπρο γίνεται μαύρο. Επί ένα 24ωρο, ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης στοχοποιήθηκε από Τούρκους παρακρατικούς. Τον απειλούν με δολοφονία, αλλά τα κανάλια δεν. Τίποτα. Αν γινόταν κατά τον αυτιά π.χ., θα το είχαν μια εβδομάδα όλοι επάνω. Απειλείται η ζωή του Ευρωβουλευτού, του Τσίπρα, του Κουκουέ, της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, θα του σκοτώσουν, θα τον κάνουν. Εδώ μιλάμε για ομή απειλή εναντίον της ζωής ενός ανθρώπου, αλλά κανένα κανάλι, τίποτα. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια. Αρκεί να βολεύεται το σύστημα. Και το τρίτο, ως αποτυχία θεωρείται, είδατε τι πάθαμε με το Σινά και τη Λιβύη. Τα έλεγα. Ό,τι έλεγα, επιβεβαιώθηκα. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Βλέπετε ότι η μόνη ομάδα ανθρώπων ως ελληνική λύση που μπορεί και λέει αυτό που συμβαίνει μήνες πριν, έλεγα θα χάσουμε τη μόνη Σινά. Οι Αιγύπτιοι σπάσαν τη συμφωνία, τελείωσε η ιστορία, τα θέλουν όλα. Κινητά και ακίνητα ως δικά τους. Η Λιβύη από την άλλη απειλεί την Ελλάδα για το να ψάξει να κάνει εξόριξη νότια της Κρήτης και η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη μπαίνει καλώς. Έτσι δεν λένε οι Δημοκράτες. Όλα πηγαίνουν καλά. Όλα πάνε μια χαρά. Μπάς περιπτώσει. Είπαμε, όταν έχετε πολιτικούς αρχηγούς βλάκες, μην περιμένετε κάτι καλύτερο ως αποτέλεσμα. Πάμε και στο επόμενο, γιατί θέλω να γυρίσουμε λίγο στην αρχαία Ελλάδα για να πάμε μετά στο απόλυτο σχέδιο του Τραμπ.

Ρωτάς 50 Έλληνες, ποιο είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα των προγόνων σας? Είμαι βέβαιος ότι δεν θα ξέρετε οι περισσότεροι. Ποιο είναι λοιπόν το μεγαλύτερο επίτευγμα της αρχαιότητος, που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Ελλάδα? Ότι πέρα από την τέχνη, τη δημοκρατία, τον Παρθενώνα, τα μαθηματικά, την αστρονομία, ποιο είναι? Ότι πέτυχαν οι πρόγονοί μας να σκέφτονται και να διαλέγονται. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε αντίθεση με τη σημερινή εποχή, όπου αν δείτε τις δημοσκοπήσεις και προσθέσετε κάθε φορά αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου δηλαδή και ο Μητσοτάκης μαζί με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, αν προσθέσετε τα υποκομματίδια της Νέας Δημοκρατίας που δημιουργούνται πριν τις εκλογές κάθε φορά, με το μεγάλο ποσοστό της ελληνικής λύσης είναι 22-23%. Κυβέρνηση πατριωτική. Αλλά τι κάνουνε, βάζουν κάτι αλαφροίσκιο τους, άνεργους, τεμπελχανάδες, άεργους, ηγετίσκους δίθεν που κάνουν κόμματα, μόνο και μόνο για να σπάσουν το μέτωπο. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές. Δεν είναι τυχαίες οι επιλογές. Είναι με πλήρη, επαναλαμβάνω, με πλήρη, σε ένα πλήρες σχέδιο για να μην ενωθεί ο πατριωτικός χώρος. Δείτε τα νούμερα, ρε παιδιά. Καταρχάς είναι νούμερα οι αρχηγοί τους. Δεν δούλεψαν, δεν ξέρω τι σημαίνει δουλειά. Το παίζουν οι υπερπατριώτες, εθνεγέρτες, τεμπελχανάδες, άεργοι. Κι όμως κάποιοι πιστεύουν να τους σώσουν. Κυρίως η πιτσιρικαρία και κάποια άλλη μεγαλύτερη ηλικία. Μπάς περιπτώσει. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι πρόγονοί μας, δημιούργησαν, φίλες και φίλοι, σπουδαία έργα. Έθεσαν τα θεμέλια σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης γνώσης. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Ο Ευκλήδης έθεσε τα θεμέλια των μαθηματικών της γεωμετρίας, δημιουργώντας ένα σύστημα σκέψης που επηρέασε τη μαθηματική επιστήμη για αιώνες. Ο Αρχιμίδης προχώρησε στις δικές του επιλογές, σε σχέση βέβαια με ανακαλύψεις στα μαθηματικά και τη μηχανική. Ο Ιπποκράτης ερμήνευσε ασθένειες, φυσικές αιτίες, βότανα και όλα αυτά ως ιατρική. Απομάκρυνε την ιατρική από μαγικές και υπερφυσικές ερμηνείες, από περίεργους γιατρούς. Εδώ λοιπόν στην Αθήνα έφτιαξε ένα πρωτοποριακό πολιτικό σύστημα, τη δημοκρατία. Μια δημοκρατία με τα στρεβλά της. Γιατί η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία αφορούσε την ανώτατη κάστα και τη μεσαία τάξη. Οι υπόλοιποι δεν υπήρχαν. Ήταν όμως μια διαφορετική αντίληψη για τη συμμετοχή των πολιτών. Στο πώς θα συμμετέχουν οι πολίτες στην πόλη κράτος, στα κοινά. Και πρέπει να πω ότι η δημοκρατία σε μια πόλη κράτος εφαρμόζεται πολύ πιο εύκολα από ένα μεγάλο κράτος των 10 εκατομμυρίων πληθυσμού. Αυτό είναι αλήθες. Γιατί στην πόλη κράτος των Αθηνών είχαν τα ίδια προβλήματα στην πόλη, έτσι, στην πόλη κράτος. Είχαν τις ίδιες κοινωνικές δομές, τα ίδια συστήματα, τα ίδια προβλήματα και επιχειρούσαν να τα λύσουν. Σε ένα μεγάλο κράτος η δημοκρατία δεν μπορεί εύκολα να επιτευχθεί, άλλες οι ανάγκες στον ορεινό όγκο, άλλες στην πεδιάδα, άλλες στη θάλασσα. Όμως το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν είναι η δημοκρατία. Όχι, παιδιά. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγγίξουμε και δεν μπορούμε να δούμε. Ήταν ο τρόπος σκέψης. Που δεν έχει καμία σχέση ο νεοέλληνας και τον τρόπο σκέψης που είχε ο προγονός του με τον αρχαίο Έλληνα. Καμία σχέση δεν έχουμε, παιδιά. Οι νεοέλληνες δεν έχουν καμία σχέση με την αρχαία Ελλάδα στον τρόπο σκέψης. Γιατί αν είχαμε τον τρόπο σκέψης των αρχαίων Ελλήνων, δεν θα είχαμε αυτές τις εθνικές ήττες καθημερινά. Θα είχαμε Θερμοπύλες, θα είχαμε Μαραθώνα, θα είχαμε Σαλαμίνα, θα είχαμε όλα αυτά τα μεγαλεία των προγόνων μας και όχι τις ήττες. Και ψηφίζουμε ποιους? Αυτούς που μας οδηγούν στις ήττες. Η ιδέα όμως, γιατί είναι ιδέα αυτό, ότι δεν πρέπει να αποδεχόμαστε απλώς μια εξήγηση, αλλά να ρωτάμε γιατί, να παρατηρούμε, να αμφισβητούμε, να εξετάζουμε και να αναζητούμε αποδείξεις, αυτή η αναζήτηση της γνώσης δημιούργησε κάτι πολύ σημαντικό, φίλες και φίλοι. Το ελληνικό πνεύμα, τον ελληνικό πολιτισμό, τον τρόπο σκέψης που επηρέασε βαθιά την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τον πολιτισμό και συνεχίζει να επηρεάζει την ανθρώπινη σκέψη μέχρι σήμερα. Δηλαδή, είχαμε ένα γεγονός. Ήταν υποχρεωμένος ο Έλληνας, ο αρχαίος Έλληνας, να ρωτήσει γιατί είναι το γεγονός. Πώς έγινε το γεγονός. Πού οφείλεται το γεγονός. Ποιοι είναι πίσω από το γεγονός. Για να ψάξει να βρει την πραγματικότητα. Όπως με την υπόθεση Γκυλφόιλ. Δεν είναι τυχαίο ότι μας έσκασε η ιστορία του Καρβέλα. Δεν είναι ιστορία ότι μας έσκασαν ένα σωρό καμπούριδες και δεν ξέρω τι άλλο. Για να αλλάξουμε την εικόνα και να κοιτάξουμε αλλού. Αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι επιλογές του συστήματος για να σας αποπροσανατολίσουν. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι κάθε φορά πριν τις εκλογές εμφανίζονται νεοφυείς
ομάδες, άνθρωποι για να σώσουν ξανά την Ελλάδα, ενώ είναι γνωστό ότι η αποτυχία είναι δεδομένη. Εδώ λοιπόν δημιουργήθηκε μια ικανότητα από τους προγόνους μας, από τους αρχαίους Έλληνες, να αμφισβητούν τα δεδομένα, να αναζητούν τη γνώση μέσα από τη λογική και την παρατήρηση. Με άλλα λόγια, εναπόθεσαν στην ανθρωπότητα, σε όλο τον πλανήτη, οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, ίσως ένα από τα πιο πολύτιμα υλικά. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο υλικό? Ο τρόπος του να σκέφτεστε. Αυτό έκαναν οι προγονείς σας. Με τη φιλοσοφία, τη διαλεκτική μέθοδο, τη μευτική μέθοδο. Σας έκαναν να σκέφτεστε. Το δώσα σε όλο τον πλανήτη και το χάσετε εσείς, είναι ο Έλληνας. Το χάσαμε όλοι μας. Δεν σκεφτόμαστε. Ό,τι μας λένε το αποδεχόμαστε. Και αυτό είναι το τρελό, το παράλογο.

0: Και επειδή πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος, θέλω να σας πω κάτι για το απόλυτο σχέδιο του Τραμπ. Ποιο είναι το περιβόητο απόλυτο σχέδιο του Τραμπ, τι θέλει να πετύχει ο Τραμπ, παιδιά. Έκανε ένα αντιλάρισμα με τον Πούτιν, το οποίο ουσιαστικά οδηγεί στο εξής τρελό. Θα παίρνει το πετρέλαιο ο Τραμπ από τη Ρωσία απευθείας και θα το πουλάει στην Ευρώπη ως αμερικανικό. Όπως βαφτίζουμε το κρέας ψάρι. Ή όπως ελληνοποιούμε τα προϊόντα γαλακτοκομικά και άλλα προϊόντα στην Ελλάδα και αγροτικά για να τα πουλάμε ως ελληνικά. Πρώτοι εμείς το διδάξαμε αυτό και οι Ιταλοί. Τώρα το κάνουν οι Αμερικανοί. Θα παίρνουν το πετρέλαιο του Πούτιν, τον οποίο βρίζει ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, οι Αϊνστάιν της πολιτικής που αλληλοκατηγορούνται ο ένας με τον άλλο ότι είναι βλάκες. Ναι, ο ένας λέει τον άλλο βλάκα. Μεσοτρίτων βέβαια. Και αυτοί οι βλάκες σας κυβερνάνε. Δεν είναι λογική αυτή. Το μεγάλο σχέδιο λοιπόν που επιχειρεί να προωθήσει η κυβέρνηση Τραμπ και η Γκυλφόιλ μέσω του κάθετου διαδρόμου του φυσικού αερίου, με το οποίο έχω εστάσει εγώ, αλλά δεν έχει σημασία να δούμε λίγο την αλήθεια, είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου μεταφοράς, το οποίο θα μπορούσε στο μέλλον να εξυπηρετεί διαφορετικές πηγές προμήθειας, ακόμη και ρωσικό LNG. Δηλαδή, να φέρνει ο Αμερικανός το LNG του στην Αλεξανδρούπολη, αυτό θέλουν να κάνουν, και να το πηγαίνουν στην Ευρώπη, αφού η τιμή πλέον έχει εκτοξευτεί. Μπορεί να συμβαίνει και το αντίστροφο όμως. Να έρχονται το ρωσικό φυσικό αέριο και να πηγαίνει από την Αλεξανδρούπολη πάλι στην Ευρώπη, αλλά οι Αμερικανοί να είναι συμβουλευτές. Αυτοί να είναι υπεύθυνοι της μεταφοράς. Δηλαδή, για να καταλάβετε την αποτυχία του Μητσοτάκη και όλων των δημοσιογραφίσκων και όλων των πολιτικάντιδων που βρίζουν την Κίμπελη, με την οποία έχω διαφωνήσει κι εγώ, για πόσα παγάκια παρήγγειλε στη Μύκονο, και όχι αυτό που είναι το πρόβλημα που αφορά την απομόνωση της Ελλάδος. Διότι, εάν ακυρωθεί το έργο που θέλει η Κίμπελη στο μυαλό της, που βοηθάει τους Αμερικανούς και τους Έλληνες, αλλά γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, μας δίνει ένα κύρος στην περιοχή. Θα γίνει ο αγωγός Κατάρ, Ιράκ, Συρία, Τουρκία, που θα αναβαθμίσει την Τουρκία. Πώς ξεκίνησε ο πόλεμος, θα το επαναλάβω, εναντίον της Κίμπερλι? World Street Journal, η εφημερίδα. Πού ανήκει η εφημερίδα? Στα τεξανικά συμφέροντα. Οι Τεξανοί έχουν δηληστήρια. Δεν θέλουν να παίρνουν φυσικό αέριο και πετρόλαιο από τη Ρωσία. Το κατάλαβες, φίλε μου, εσύ? Άρα λοιπόν, ο κάθετος διάδρομος, προτιμούν να παίρνουν από τη Μέση Ανατολή. Για να ξέρουμε τι λέμε. Βάλαν την εφημερίδα λοιπόν να τα βάλει με την Κίμπερλι για να τρωθεί το σχέδιο αυτό, για την οποία ξέρετε την άποψή μου. Δεν έχω καμία σχέση μαζί της. Ούτε φωτογραφίες δεν είχα να βγω, ούτε παρέα να κάνω. Αλλά το να βοηθήσω την πατρίδα μου είναι το μίσο για μένα. Και βλέπω δημοσιογραφάκια του Χιλιάρικου και πολιτικούς με το χέρι έτσι για τις εκλογές από τους ολιγάρχες να αποστασιοποιούνται τώρα, όταν κάποτε παρακαλούσε για φωτογραφία με τη γυναίκα. Ντροπή σας, ρε μάλια. Ντροπή σας, ρε μάλια. Το δε σχέδιο αυτό της Κύπρου είναι δικό της, του Τραμπ είναι. Και ερχόμαστε τώρα εμείς ως χώρα με τους δικούς μας εδώ, τους ανόητους, να πριονίσουμε την επιλογή αυτή και να κάνει η Τουρκία τον αγωγό. Γιατί βοηθάει το δηληστήριο, τα δηληστήρια των Τεξανών, οι οποίοι μέσα από εφημερίδες χτυπούν τον Τραμπ έμεσα και άμεσα. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Πιο απλά δεν μπορώ να σας τα πω. Και το σχέδιο του Τραμπ, επαναλαμβάνω, ήταν να φέρει το πετρέλαιο, το τονίζω, και το φυσικό αέριο της Ρωσίας στην Αλεξανδρούπολη σε αμφίδρομη σχέση. Αλλά εδώ έρχεται κατά ποια μας το ότι έχουμε δημοκρατία. Μα δεν έχουμε δημοκρατία. Να σας πω πόσα ακαταδίωκτα υπάρχουν, θέλετε να μάθετε επιτέλους? Ξεκινάμε. Ας αφήσουμε τους βουλευτές. Το ξέρετε αυτό. Το άρθρο 86 και τα λοιπά, τα ξέρετε αυτά. Ακούστε τώρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης μαζί με τον Ανδρουλάκη, ποια ακαταδίωκτα έδωσαν. Μέλη επιστημονικών και υγειονομικών επιτροπών. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμών Λοιμοξιολόγων και η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχουν ακαταδίωκτο. Όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες τους κυνηγάνε για να τους βάλουν φυλακή. Ο νόμος του 21 θεσπίστηκε το ακαταδίωκτο στα μέλη τους. Το ψήφισε και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης. Στελέχη τραπεζών. Με το άρθρο 65 του νόμου 472 θεσπίστηκε η ποινική ασυλία για όσα τραπεζικά στελέχη υπέγραφαν αναδιαρθρώσεις ή διαγραφές χρεών και κόκκινων δανείων των κολλητών, ολιγαρχών και φίλων. Ε! Ακούστε, αντίστοιχες προστασίες, ασυλία δηλαδή, ακατοδίωκτο, έχουν προβλεφτεί κατά καιρούς για τα στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος. Εσύ πήγαινε φυλακή για 1.000 ευρώ. Και εδώ είναι το θέμα της ανακεφαλοποίησης των τραπεζών. Γιατί αυτοί αποφάσισαν την ανακεφαλοποίηση. Ακαταδίωκτο κι αυτοί. Μας φάγαν τα λεφτά, PSI, ιστορίες, τώρα δεν πειράζει, ακαταδίωκτο. Μέλη οικονομικών και φορολογικών επιτροπών και αρχών. Και αυτοί ακαταδίωκτο έχουν. Τα στελέχη της ΑΔΕ, των φορολογικών επιτροπών μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις. 47-14 του 20, να είναι καλά ο Τσίπρας. 48-71 του 21. Έτσι, το συνεχίζουν μαζί με τον Τσίπρα, όλοι μαζί. Παρεΐτσα. Απολαμβάνουν προστασία, λέει, από οποιαδήποτε ποινική δίωξη. Οι ανεξάρτητες αρχές δεν διώκονται στην Ελλάδα. Μέλη διοικήσεων οργανισμών, δημοσίων οργανισμών και επιτροπών. Ειδικοί νόμοι, ειδικές διατάξεις σε οργανισμούς διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων, αθλητικές επιτροπές κτλ. Ακαταδίωκτο κι αυτοί. Τους βλέπετε. Έχετε καταλάβει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Δηλαδή του δίνεις την καρέκλα, κάνει ό,τι θέλει, γουστάρει ό,τι κάνει, ό,τι θέλει, κόβει. Λέω εγώ, αποφασίζει να κουρέψει 100 εκατομμύρια σε έναν τραγουδιστή με έναν άλλον τύπο τα χρέη στο δημόσιο. Ποιος μου λέει εμένα τα 100 εκατομμύρια που του κούρεψε και τα έκανε 10 ή 5 ή 6. Δεν πήρε και 5 εκατομμύρια ο ίδιος του. Αλλά δεν έχει ποινική δίωξη εναντίον του. Δεν θα ασκηθεί ποτέ. Έχει ακαταδίωκτο. Αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Αλλά είπαμε, είστε κομματικά τυφλοί. Όσοι ψηφίζετε αυτούς τους τρεις, είστε κομματικά τυφλοί. Οι υπόλοιποι που ψηφίζετε τα υποδεκανίκια τους, είστε κομματικά, όχι τυφλοί, λοβοτομημένοι πνευματικά. Λοβοτομημένοι είστε. Δεν μπορεί να πιστεύετε ένα τεμπέλι θα σας σώσει. Δεν μπορεί να πιστεύετε, δηλαδή τη χάρπαστο από το πουθενά, ότι θα σώσει την Ελλάδα, όταν δεν έχει δουλέψει ο ίδιος την πουθενά. Δεν ξέρω τι πρέπει να πω περισσότερο για να καταλάβει ο Έλληνας. Αλλά προσπαθώ να σας αποδείξω με στοιχεία ότι η μόνη σοβαρή συγκροτημένη φωνή είναι η ελληνική λύση. Και το λέω με πόνο ψυχής, αλλά έτσι είναι. Έχω μια αγάπη στην αρχαία Ελλάδα. Εκατομμύρια τόμους βιβλίων έχουν γράψει οι προγονείς μας. Εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι. Χιλιάδες σελίδων, επιστήμες, γράμματα, πολιτισμός, τα πάντα, όλα. Και σήμερα θα σας πω πώς μετρούσαν την ώρα στην αρχαία Αθήνα. Την ώρα. Γιατί εκείνη θέλα να ξέρω την ώρα, είχα ραντεβού. Πώς, ξέρει κανένας? Το έχετε δει ποτέ, το έχετε ψάξει? Είμαι βέβαιος πως όχι. Δεν είναι όμως περίεργο? Είναι. Η μέτρηση λοιπόν του χρόνου είναι σημαντική για να συνεννοούμαστε εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας. Επίσης, η ώρα είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό γνώσμα του ανθρώπου για να καθορίζει τις ενέργειές του. Λέει, 5 ώρες θα φάω. 2 ώρες να είμαι στο ραντεβού μου, οπωσδήποτε. 12 καφέ. Εδώ ακριβώς, στην αρχαιότητα, η αίσθηση του χρόνου ήταν πολύ διαφορετική για όλους τους λαούς. Δεν ήταν το ίδιο δηλαδή. Διέφερε. Δεν αρκούσαν τα ηλιακά ρολόγια. Γιατί όμως? Εδώ σε θέλω. Γιατί είχε νύχτα και είχε συννεφιές. Άρα έπρεπε να βρουν τρόπους άλλους να μετρούν την ώρα και τον χρόνο. Βέβαια στην αρχαιότητα διέθεταν ένα ιστορικό ρολόι που σήμερα έχει ατονίσει. Και αυτό δεν αρκούσε. Οι συγγραφείς κωμωδιών δείχνουν ότι μάλλον ο μέσος Αθηναίος δεν είχε και τόσο πάθος με τη μεγάλη ακρίβεια στη μέτρηση της ώρας. Δηλαδή αν διαβάσετε Αριστοφάνη εδώ καταλάβετε. Μιλάει για τους αργοπορούντες. Το ημιώριον, έτσι, ημιώριον, ακουγόταν κυριολεκτικά ως ανέκδοτο της κωμωδίας εποχής. Ημιώριον. Η μεγάλη ακρίβεια θεωρείται πραγματικά ανέφικτη στην αρχαία Αθήνα. Δεν ήταν συνεπής στα ραντεβού τους. Ποτέ. Οι κλεψίθρες έφταναν και περίσευαν για τους περισσότερους. Να ο χρόνος. Κλεψίτρα. Ο μέσος Αθηναίος στην κλασική εποχή είχε ανάγκη από μια σχετικά χαλαρή εκτίμηση του χρόνου. Γιατί ήταν πιο χαλαρή η ζωή τότε. Δεν είχε τόσο άγχος. Καμία κλεψίτρα δεν ήταν ίδια με την άλλη. Ώστε να υπάρχει μια ακρίβεια πενταλέπτου, ρε παιδί μου, ή δεκαλέπτου. Με τα σημερινά δεδομένα. Άρα με την κλεψίτρα υπολόγιζαν τον χρόνο. Επίσης, όσοι είχαν νερό και όχι άμμο, οι κλεψίτρες, ήταν συχνά ανακριβείς. Δηλαδή, είχαν την κλεψίτρα για να μετράνε τον χρόνο, αλλά μερικές ήταν με νερό μέσα και άλλες με άμμο. Αυτές με νερό δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβείς στην μέτρηση του χρόνου. Και βέβαια, λόγω και της θερμοκρασίας, επηρέαζε τη ροή του ύδατος που έπαθε μέσα. Αυτό ήταν το ρολόι της αρχαιότητος. Η κλεψίτρα, πέρα από τον ήλιο. Έτσι, το καλοκαίρι. Το πρώτο δημόσιο ρολόι ή γνώμονας στήθηκε στη Σπάρτη. Οι πρώτοι που κάναμε ήταν οι Σπαρτιάτες. Το 550 π.Χ. Το πρώτο ρολόι. Στην πράξη όσοι εργαζόταν δούλευαν από την Ανατολή ως τη Δύση. Αλλά και ο άνθρωπος ακολουθούσε το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο και κοιμόταν από τις 7 ώρα το βράδυ. Το καλοκαίρι βέβαια πήγαινε 9.30. Αλλά κοιμόταν νωρίς και σηκώνονταν νωρίς. Δύση του ήλιου, Ανατολή του ήλιου. Έτσι ήταν η ζωή του. Και αυτή είναι η φυσιολογική ζωή. Τώρα εμείς που τρέχουμε, ξέρετε, από το πρωί μέχρι το βράδυ, κοιμόμαστε τώρα 1 ή 2, για τον οργανισμό μας είναι καταπώνηση. Γιατί στο DNA μας υπάρχει ο κώδικας ότι πρέπει να κοιμόμαστε όταν δει ο ήλιος. Εμείς το αλλάξαμε αυτό. Η κλεψίτρα με άμμο ή νερό γεμιζόταν κάθε πρωί και είχε και διαβαθμίσεις για να υπολογίζεται ο χρόνος και η μεγαλύτερη ακρίβεια. Δηλαδή να ξέρουν ακριβώς πόσο χρόνο χρειάζονται. Ήταν χρήσιμη και τη νύχτα, ενώ την μέρα μετρούσαν όλοι κάπως χονδρικά τον χρόνο, με τη σκιά τους. Δηλαδή, βλέπαν τον ήλιο, σκιά. Η σκιά που κάνει, είναι μεσημέρι, είναι απόγευμα. Ήξεραν μάλιστα ότι εμπειρικά ότι η σκιά εξαρτιόταν και από την εποχή, οι κινήσεις του ήλιου. Ήξεραν τις κινήσεις του ήλιου. Ουσιαστικά τις γης ήταν οι κινήσεις. Αλλά οι μετατοπίσεις και τα λοιπά γνώριζαν φθινόπωρο, καλοκαίρι, άνοιξη ότι είναι διαφορετική ώρα. Και εδώ, ακούστε, οι φτωχοί δεν περίμεναν να τους ξυπνήσουν πάντα τα κοκόρια. Όχι. Οι φτωχοί μπορούσαν να έχουν ένα φθηνό ξυπνητήρι με μια κλειψίδρα, γιατί τα υδραυλικά ρολόγια και οι νέες εφευρέσεις ήταν ακριβά αξεσουάρ. Δηλαδή ο χρόνος ήταν διαφορετικός για τους πλησίους, διαφορετικός για τους φτωχούς. Στο προσιτό ξυπνητήρι το νερό έσταζε από πολύ λεπτό σωληνάκι σε ένα μεγαλύτερο δοχείο. Η στάθμη του νερού στο δεύτερο ανέβαινε. Μαζί της ανέβαινε και ένας φελός, στον οποίο ήταν σφινωμένο κάθετα ένα λεπτό και μακρύ κομμάτι ξύλου, στο φελό επάνω. Αυτό λοιπόν το ξύλο, όταν ανέβαινε σε ένα ορισμένο ύψος, έσπρωχνε και ανέτρεπε ένα αντικείμενο και πέφτοντας έκανε κρότο. Ένα αντικείμενο, παπ, κάτω. Για να ξυπνήσουν. Από αυτά ίσως όμως κυρίως, από τα πιο ακριβά και περίπλοκα υδραυλικά ρολόγια, ίσως προέκυψε και η φράση «κύλησαν οι ώρες». Το «κύλησαν οι ώρες» βγαίνει από την κλεψίδα με το νερό. Άλλοι πιθανόν δεν έθεταν κεριά και ήξεραν χοντρικά πόση ώρα κρατάει ένα κερί για να καεί. Πολυμήχανοι οι προγονείς μας. Πολυμήχανοι. Δεν τα κορόιδασε και εμάς. Σκεπτότανε και έβρισκαν πάντοτε λύσεις. Βέβαια, προς το τέλος του 3ου αιώνα π.Χ., όταν άρχισαν να ανακαλύπτουν τις εφευρές, κυρίως κάτω στην Αλεξάνδρεια, βρέθηκε το ηλιακό ρολόι. Ηλιακό ρολόι. Υπάρχει ηλιακό ρολόι της αρχαιότητας. Οι προγονείς μας το κάνανε. Υδραυλικό ρολόι, κανονικά. Μην ξεχνάμε ότι ο υπολογιστής των αντικυθύρων είναι κάτι πολύπλοκο που αφορά και την ώρα, αλλά και τις κινήσεις Σελήνης και των πλανητών. Είχαν ρολόγια οι προγονείς μας. Μετά ήρθαν οι Ρωμαίοι, βέβαια, και τα κάνανε γης μαδιά. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Class Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Τώρα, ό,τι και να σας ρωτήσω, από την Κίμπερλι Γκυλφόιλ θα μου ξεκινήσετε, άρα σας ρωτώ απευθείας γι' αυτό.
1: Έχω πει και άλλη φορά ότι ό,τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Θεωρώ, και θα το πω άκομψα και ας σας ενοχληθούν κάποιοι, όσοι χαίρονται με αυτό που έγινε, ή είναι βλάκες ή είναι φιλότουρκοι.
0: Δεν θέλετε να πείτε.
1: Να σας πω γιατί. Πρώτον, η ανακοίνωση, αν διαβάσετε την επιστολή της κυρίας Γκυλφόιλ, της παρατήσεως, εν πάση περιπτώσει, δεν ευχαριστεί την κυβέρνηση. Και αν δούμε πώς ξετυλίχθηκε το κουβάρι αυτής της ιστορίας, πέρα από την προσωπική μου αίσθηση για τις προσωπικές επιλογές, τα μπουζούκια, εγώ τα συχαίνω με όλα αυτά, το lifestyle, αλλά πρέπει να δούμε τι υπηρετούσε και τι εξυπηρετούσε η κυρία Γκυλφόιλ και τι εξυπηρετεί ο αντίποδος που λέγεται Μπάρακ. Από την άλλη πλευρά, η μία πλευρά εξυπηρετούσε τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος μας αναβαθμίζει γεωοικονομικά και γεωπολιτικά. Μην κοροϊδευόμαστε, άσχετα αν δεν έχει τσέπη του Έλληνα κέρδος, γεωοικονομικά και γεωπολιτικά η χώρα αναβαθμίζεται. Η χώρα. Και ο άλλος εξυπηρετεί τον αγωγό από το Κατάρ, Ιράκ, Συρία, Τουρκία. Και λέω εγώ εσάς, πώς μπορείς να χαίρεσαι, ρε μεγάλε, όταν ουσιαστικά το χτύπημα. Και το λέει σήμερα η εφημερίδα, η συγκεκριμένη που έκανε τις αποκαλύψεις εντός εισαγωγικών. Πώς μπορείς να χαίρεσαι όταν αμφισβητείται η αξία του δικού σου διαδρόμου και αναβαθμίζεται η ουσία ή η αξία.
0: Γιατί είπατε ότι δεν ευχαριστεί την κυβέρνηση, έχει ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση.
1: Ξέρετε πώς ξεκίνησε η ιστορία. Ξέρετε. Με μια ανώνυμη επιστολή που εστάλει στο Υπουργείο Ενέργειας της Βουλγαρίας και από εκεί διέρευσε στην εφημερίδα Wall Street Journal. Η οποία υπηρετεί και εξυπηρετεί τα καρτέλ του πετρελαίου, όχι του φυσικού αερίου. Του Τέξας.
0: Η κυβέρνηση που εμπλέκεται σε όλο αυτό.
1: Αυτό κάτι σημαίνει. Η ανώνυμη επιστολή από κάπου έφυγε.
0: Γιατί ο κύριος Γεωργιάδης νωρίτερα μας έλεγε ότι εμείς ούτε χαρήκαμε που φεύγει η κυρία Γκυλφόιλ και δεν έχουμε καμιά ευθύνη. Η αμερικανική κυβέρνηση τη διόρισε ή η αμερικανική κυβέρνηση την έπαψε.
1: Έχει βγει φωτογραφία μαζί της.
0: Βεβαίως.
1: Ο Άδωνης.
0: Μα δεν το αρνήθηκε. Λέει ότι ήταν μια καλή πρέσβης.
1: Είδες λοιπόν πώς τρέχουν όλοι. Να βγουν φωτογραφίες.
0: Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι όποιος φωτογραφίστηκε με την κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ.
1: Ακούστε λίγο, να ξέρουμε και τι λέμε. Όποιος βγαίνει με τον πρέσβη φωτογραφίες, αναλαμβάνει και την ευθύνη της επιλογής του. Εγώ αρνήθηκα να βγουν φωτογραφίες, δεν ήθελα ούτε να τη δω, ούτε να έχω σχέση μαζί της. Όμως επαναλαμβάνω, γιατί απεδείχθη εκ του αποτελέσματος ότι είχα δίκιο. Ήταν μια ελαφριά κατάσταση, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω.
2: Έχουν άλλα, λέτε τώρα.
1: Βέβαια.
2: Έχουν άλλα, πιο μεγάλα.
1: Η Ελλάδα, η πατρίδα μας.
2: Ναι.
1: Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει. Το επαναλαμβάνω. Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά. Όσοι χαίρονται με αυτή την αποπομπή, επαναλαμβάνω. Ή είναι βλάκες ή είναι φιλοτροπικοί.
2: Άρα μήπως κάνουμε λάθος να μετατρέψουμε την υπόθεση αυτή σε υπόθεση Καρτερού, Ανδρουλάκη, ενός καυγά εσωτερικού που μας... Μα τροφοδοτεί κατά τόσο.
1: Πιστεύει κανείς ότι τα τεράστια συμφέροντα που συγκρίνονται μεταξύ LNG αμερικανικού και πετρελαίου αμερικανικού ασχολούνται με τον Καρτερό ή τον Βελόπουλο ή τον Τζίπρα ή τον Μητσοτάκη? Σοβαρά μιλάμε τώρα. Μιλάμε για δισεκατομμύρια δουλειές, έτσι. Μιλάμε για έναν αγωγό που κοστίζει 15 δισεκατομμύρια ευρώ από το Κατάρ μέχρι την Τουρκία. Μιλάμε για τεράστια ποσά, παιδιά. Άρα λοιπόν, απλά η πολιτική μας εδώ. Είναι, ξέρετε, είναι του πάνω-πάνω. Να περνάει η ώρα, να έρχονται να λένε ότι. Μπαρούφα, φαντάζονται και τελείωσε η ιστορία. Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι πολύ πιο κοντρά από ό,τι φανταζόμαστε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει η κυβέρνηση να διατηρήσει, αν θέλετε, με ζέση τον κάθετο διάδρομο. Γιατί και μόνο αν τον δείτε ω κάθετο.
0: Δεν αντιλέγει γι' αυτό. Η κυβέρνηση τον υπολογίζει.
1: Αφήστε να έχω επιφυλάξει για πολλά πράγματα.
2: Γιατί αυτό μας διασφαλίζει.
0: Εννοείται ότι η κυβέρνηση.
1: Μας διασφαλίζει την ανατολική πλευρά και κυρίως απομονώνει την Τουρκία. Ακούστε λίγο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Βελόπουλος. Με ενδιαφέρει να απομονωθεί η Τουρκία γεωοικονομικά, γεωπολιτικά. Εάν κάνει και τον αγωγό αυτό, έχει και τον Turk Stream η Τουρκία. Που μας δίνει το φυσικό αέριο το ρωσικό, θα είμαστε εξαρτημένοι και η Ευρώπη και η Ελλάδα από την Τουρκία. Δεν το θέλω.
2: Μάλιστα.
1: Δεν το θέλω.
2: Η αναταραχή αυτή μπορεί να δώσει περιθώρια στην Άγκυρα να πιέσει περισσότερο στο πεδίο. Είδαμε τη ρηματική διακύρωση της Λιβύης για τις έρευνες νότια της Κρήτης.
0: Έχουμε και είπε ο υφυπουργός άμυνας που επισκέπτεται την Ουάσιγκτον, είμαστε κοντά στα F-35.
2: Έχουμε καλά,
1: το έχουν πει πολλές φορές.
2: Έχουμε το καλώδιο μπροστά μας που θα είναι ένα κρίσιμο.
1: Της τηλεπικοινωνίας λέτε.
2: Εγώ δεν λέω τη τηλεπικοινωνία.
1: Όχι, το λέω Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Που τα ξέρει όλα.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα θέλει να γίνει πρωθυπουργός της χώρας και δεν ξέρει ότι είναι ένα καλώδιο που είναι γεωοικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας για τη χώρα, που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα, που μας αναβαθμίζει έτσι στην περιοχή, ότι δεν είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών, αλλά είναι καλώδιο
2: ηλεκτρικής
1: ενέργειας. Ναι, ναι. Δηλαδή απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Και ξέρετε, εγώ αισθάνομαι δικαιωμένος για ένα πράγμα. Με είπαν Πουτινόφιλο, με είπαν Πουτινάκι, με αποκάλυψαν όπως ήθελαν. Έλεγα όμως, όχι εμπλοκή με την Ουκρανία. Θα χάσει η Ελλάδα. Όχι πόλεμο, όχι εμπλοκή.
2: Πώς θα γίνεται.
1: Τώρα που ο Τραμπ τα βρήκε με τον Πούτιν, θα πληρώνουμε
0: τα βρήκε.
1: Θα τα βρήκε. Αφού πήραν τα πρώτα φορτία. Τα παράλαβα χθες το απόγευμα.
0: Τα φορτία που πήρε είναι για να πέσει το αμερικανικό λίγο, το αμερικανικό γαλόνι.
1: Γιατί να μην πάρω και εγώ να πέσει και στην Ελλάδα το γαλόνι.
0: Γιατί
1: γαλόνι δεν έχουμε, εμείς έχουμε λίτρο.
0: Τα αποτελέσματα που εξασφάλισε είναι πάρα πολύ μικρά σε σχέση με την
1: καθημερινή θέματα με χαμηλή τιμή και ας είναι και από τον Πούτιν, δεν με ενδιαφέρει εμένα που θα είναι. Θέλω ο ελληνικός λαός να έχει φθηνή ενέργεια. Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι θα έλεγα και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκανε εναντίον της Ρωσίας μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19 παρακαλώ. 2,19 το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανση είναι 90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
2: Θα μπορούσε να είναι αλλιώς.
1: Βέβαια.
2: Είναι αλλιώς οπουδήποτε αλλού.
1: Βέβαια. Εσείς δηλαδή από πού θα πάντα ψωνίσετε, από το ακριβό ή από το φθηνό πετρέλαιο? Το φθηνό θα πάντα.
0: Μα η απομόνωση της Ρωσίας
1: και
0: πρώτον ήταν ευρωπαϊκή επιλογή, δεν ήταν μόνο ελληνική. Και δεύτερον, η Ρωσία είναι ο εισβολέας.
1: Ποια απομόνωση?
0: Μην το ξεχνάμε.
1: Ποια απομόνωση, ρε παιδιά. Έχουν αγοράσει οι Ευρωπαίοι 21,3 δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικό πετρέλαιο το 26. Το πρώτο 9. Τι λέτε τώρα?
0: Αυτά τα στοιχεία από πού είναι?
1: Τα είπε ο αρμόδιος υπουργός ενέργειας της Ρωσίας χθες. Γιατί δεν έβαλε βέτο ο πρωθυπουργός για τους Έλληνες εφοπλιστές και καλά έκανε να μεταφέρουν το πετρέλαιο το ρωσικό και το φυσικό αέριο? Τι είναι αυτά που λέμε? Αφού το κάνουμε. Ο πρωθυπουργός έθεσε βέτο μόνο για το θέμα των εφοπλιστών. Όχι για να πάρει ο απλός πολίτης φθηνό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Και έκανε πόλεμο.
0: Δηλαδή λοιπόν, εσείς λέτε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έπρεπε να
1: συμμετάσχει
0: σε μια χώρα η οποία δέχθηκε εισβολή από μια άλλη
1: χώρα? Είναι
0: χώρα
1: της Ευρώπης.
0: Τι σημασία έχει αυτό?
1: Ένα. Κάναμε το ίδιο για τα κατεχόμενα? Όχι.
0: Δεν κάναμε.
1: Επιβάλαμε κυρώσεις? Δεν κάναμε.
0: Καλά, ήταν άλλες εποχές.
1: Πόσες άλλες εποχές ακόμα έχουμε κατεχόμενα? Μισό λεπτό, ακούστε. Όταν κρίνω εγώ μια κατάσταση και τη συγκρίνω με την Κύπρο, γιατί αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Στην Κύπρο έχουμε εισβολή. Ωραιότατα.
0: Δεν έχουμε.
1: Έχουμε. Ωραία. Γιατί δεν επιβάλλετε κυρώσεις στην Τουρκία για την εισβολή που έκανε στην Κύπρο? Ποιο, γιατί ζητάτε τώρα.
2: Ποιο θα τις επιβάλλει?
1: Τώρα μπορεί να το ζητήσει η Ελλάδα. Γιατί δεν μπορεί να το ζητήσει.
2: Ελλάδα,
1: ακόμη και τώρα μεταφέρουν στα τέρματα οι Τούρκοι. Ακόμη και τώρα που μιλάτε εσείς.
2: Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η Ελλάδα δεν είναι η πρώτη χώρα που έσπευσε και κούνησε, ταρακούνησε όλη την Ευρώπη στην Κύπρο, όταν έφευγαν οι πύραυλοι και απειλούσαν το νησί? Η Ελλάδα δεν έστειλε τα F-16.
1: Νομίζω και τους Ιρανούς έγινε και τους Τούρκους αυτό.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, μπερδεύουμε κατά
2: στάσεις. Συγχωρείτε. Η Ελλάδα δεν πήγε.
1: Ακούστε, επειδή θέλω να μιλάμε για ένα ενιαίο
2: και
1: γήπεδο.
2: Και μάλιστα η κίνηση της Ελλάδας αυτή.
0: Στην επέτειο.
1: Ένας-ένας, παιδιά, θέλω να πω αυτά που θέλω. Ένας-ένας όμως, έτσι.
2: Έτσι δεν έχει.
1: Λέω.
2: Ναι.
1: Άλλο το ένα γεγονός, ναι, αυτοκίνητο και το Ζάσταβα, αυτοκίνητο και το Μερσεντές.
2: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο η επίθεση του Ιράν που έχει να κάνει με τη Δύση συνολικά και άλλο η εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
1: Δεν πήραμε τα ίδια μέτρα, δεν έλαβαμε τα ίδια μέτρα, αν θέλετε, αποτροπής ή κυρώσεων, όπως επιβάλαμε στη Ρωσία και για την Τουρκία. Δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βέτο για να μην παίρνει λεφτά. Και εδώ αφορούμε να το πω. Το έκανε ο ευρωβουλευτής μας ο κύριος Φράγκος και περιέργως στα ελληνικά κανάλια δεν είδαν ότι απειλείται η ζωή του λέγοντας με δημοσιεύματα τουρκικού τύπου σκοτώστε τον Φράγκο στις Βρυξέλλες όπου τον βρείτε. Το ξέρετε αυτό?
2: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα τουρκικά.
2: Να τα δούμε.
1: Επειδή ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Φράγκος, ο ευρωβουλευτής της ελληνικής. Το κάλεσε τον.
2: Βεβαίως.
1: Για το μεγάλο πρόβλημα στην ελληνική λύση είναι ότι δεν μπορούμε να κληθούμε, να κληθούν οι βουλευτές μας. Λέω λοιπόν, αν ήταν για βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτή, ή για του Τσίπρα, ή για του Κουκουέ, θα βγαίνατε όλη η μέρα όλοι στην δημοσιογραφία και το λέγατε. Βγαίνει τουρκικός τύπος και λέει: σκοτώστε τον ευρωβουλευτή της ελληνικής λύσης που λέει να κοπούν τα κονδύλια της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κανένα κανάλι δεν το δείχνει. Αυτό δείχνει ότι πολεμάμε ένα σύστημα. Για μένα είναι τέραστο σύστημα αυτό. Και δεν μπορούμε να προάγουμε τις θέσεις μας. Δικαιωθήκαμε.
2: Εμείς, εγώ δεν το ήξερα αυτό που λέμε.
1: Δεν λέω, δεν
2: με συγχωρείτε που δεν το ήξερα.
1: Είναι αρχιντάκτες σε όσοι τους.
2: Με συγχωρείτε που δεν το ήξερα.
1: Από προχθές πέρσι.
2: Εντάξει.
1: Τα social media.
2: Αλλά θα τον καλέσουμε τον κύριο
1: Φράγκο. Και καλά θα κάνετε. Και λέω λοιπόν, επειδή να μιλάμε και με παραδείγματα, ας αφήσουμε αυτό και ας πάμε στην οικονομία. Γιατί για μένα το βασικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι η οικονομία.
0: Στην οικονομία, με συγχωρείτε τώρα, δεν έχει επιτεύγματα αυτή η κυβέρνηση?
1: Πέστε μου ένα.
0: όλο αυτό, ποιο? Όλη η Ευρώπη, το γεγονός ότι είναι.
1: Σαν να ακούω τον κύριο Γιάννη, έτσι.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Να το αντικρούσετε. Εγώ παραθέτω τα επιχειρήματα της κυβέρνησης που λέει στην αγορά των ομολόγων είμαστε πια από τους ισχυρότερους της Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα
1: αυτό
0: να συνδράμουμε τον πολίτη. Το έλεγε χθες ο κύριος Παπασταύρου. Εδώ
1: αυτό ο Παπασταύρου έτσι είναι. Ρώτησε τον κύριο Πιαλακάκη, αν μπορεί να βγει η Ελλάδα στη δημοπρασία ομολόγων. Δεν μπορούμε να βγούμε πλέον.
0: Γιατί δεν μπορούμε.
1: 4,47 το επιτόκιο. Δείτε εγκληματικό λάθος. Πριν τρεις μήνες πλήρωναν δάνεια του 35 με 1,8 επιτόκιο και τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε δημοπρασία για να δανειστούμε γιατί είναι 4,45 το επιτόκιο δανεισμού.
2: Το δικό μας.
1: Το δικό μας. Το δικό μας.
0: 3,5.
1: 4,45 χθες. Ήδη ακυρώνονται οι δημοπρασίες σας λέω. Έχουμε πρόβλημα δανεισμού. Πόσο ευφυές είναι λοιπόν να ολοκληρώσω ρε παιδιά. Να ολοκληρώσω παιδιά. Να καταλάβει ο κόσμος.
0: Εσείς ανοίγετε τα θέματα.
1: Όχι, να ολοκληρώσω και το θέμα αυτό.
0: Έρχεται σήμερα να συνδράμει τον πολίτη με μια.
1: Βγαίνει το Δέλτα Νίτα χθες και σας λέει κάποια πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα κάνω εγώ τον κίνησο ρατσιστή. Αφού το διαβάσατε λοιπόν, λέει το Δέλτα Νίτα ότι ούτε ανάπτυξη θα έχουμε τόση, ούτε πάει καλά η οικονομία ελληνική. Λοιπόν, δεν μπορώ εγώ να λέω ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να αποπληρώνει επιτόκιο 1,8 του 35 τώρα, ενώ από το πληρώσει το 35 και να μην μπορεί να δανειστεί σήμερα. Είναι έγκλημα.
0: Δηλαδή, εσείς υποστηρίζετε ότι η οικονομία στην Ελλάδα δεν πάει καλά.
1: Πάει πιο χάλια από ό,τι χάλια. Να σου πω γιατί.
0: Και πώς μπορεί να συνδράμει στον πολίτη.
1: Ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Ανδρυλάκης, ούτε οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εργάζονται. Εγώ είμαι επιχειρηματίας. Βλέπω τι γίνεται στην αγορά. Αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Βλέπουν τα χαρτιά που τους δίνουν οι σύμβουλοι και λένε πάμε καλά. Δεν πάει καλά η οικονομία. Και δεν πάει καλά η οικονομία γιατί οι πολιτικές τους είναι λάθος. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ μιλάω με παραδείγματα. Πήγαν και δώσαν στους βιομηχάνους 95 εκατομμύρια. Δεν φτάνουν. Για την ενέργεια.
2: Δεν φτάνουν.
1: Τώρα μην κοροϊδευόμαστε στη βιομηχανία.
0: Δεν είπε κάποιος ότι
1: περιμένετε.
0: Είναι κάτι.
1: Οι αρτοποιοί, οι φούρνοι ζητάνε 30 εκατομμύρια για να επιβιώσουν, για να μην κλείσουν.
0: Ναι.
1: Δώστε εκεί που να πάρει και να σηκώσει και πες τους, θα κρατήσετε την τιμή πιο χαμηλά. Δεν θα ανεβάσετε την τιμή του ψωμιού για να διαχυθεί στην κοινωνία η επιλογή.
0: Δεν θα την ανεβάσουν την τιμή, μας το λένε οι ίδιοι.
1: Εγώ σε εξηγώ όμως, θα κλείσουν. Δύσκολα. Ήδη κλείνουν συνεχώς φούρνοι.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα πριν μερικά χρόνια δίνει και το δικαίωμα στο σούπερ μάρκετ να πουλάει κατεψυγμένο ψωμί για φρέσκο. Δολοφονείς το μικρό φούρνο, ο οποίος σου παράγει προϊόν υπεραξίας.
0: Αλλά η μεγάλη βιομηχανία παράγει το.
1: Προσπαθώ να σου δείξω.
0: Δεν δικαιούται μια μικρή βοήθεια.
1: Δεν σας είπα αυτό εγώ. Σας είπα ότι 95 εκατομμύρια σταγόνα στον ωκεανό για τις
0: βιομηχανίες.
1: Και αν η Ελλάδα έχει βιομηχανία, τι να πει η Γερμανία, τι να πει η Γαλλία, τι να πει η Μεγάλη Βρετανία.
2: Μας λένε, κύριε Πρόεδρε, ότι το ελληνικό δημόσιο έχει ήδη δανειστεί από τις αρχές του έτους σχεδόν το σύνολο των ετήσιων.
1: Δεν ακούτε, σας λέω εγώ.
2: Και εγώ θα ρωτήσω.
1: Δεν ξέρω ποιος το λέει, Πιαρακάκη, εγώ θα σας απαντήσω. Για χθες σας λέω.
2: Ναι.
1: Για χθες.
2: Ναι.
1: Ακυρώνονται οι δημοπρασίες. Είναι λογικό, παιδιά, είναι φυσιολογικό.
2: Ναι.
1: Δεν μπορείς να αποπληρώνεις με 1,8 επιτόκιο και να θες να δανειστείς με 4,45 τώρα. Δεν γίνεται. Άλλο εγκληματικό λάθος. Τους έλεγα στην Βουλή ότι τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πρέπει να το μειώσουν.
2: Ναι.
1: Δεν το μειώνανε. Θα χάσουμε έσοδα, λέγανε. Τώρα χάσαμε 300 εκατομμύρια. Γιατί τι κάνετε εσείς, αντί να βάλετε 30 ευρώ, πας με 20 ευρώ. Ναι. Άρα πέφτει η εισπράξη του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν ξέρουν από οικονομία. Και αυτό είναι που με τρελαίνει πραγματικά.
0: Λένε ότι εισέπραξαν 1,5 εκατομμύριο από φόρους παραπάνω λόγω της αύξησης της τιμής της βενζίνης.
1: Για το ΦΠΑ είναι αυτό. Ναι. Χάσαμε, απολέσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χρήματα, παιδιά. Ναι. Αυτά είναι οικονομικά στοιχεία τα οποία μόνο ο Βασίλης Βιλιάρδος, ο βουλευτής μας που δεν καλεί κανένα κανάλι, που είναι ο καλύτερος οικονομολόγος, τα ξέρει και τα λέει. Πάμε και στο επόμενο.
2: Δύο ερωτήσεις με βάση αυτά.
1: Θα σας απαντήσω. Μπορώ να πω κάτι. Είπα προχθές στη Βουλή, όχι και έκανα κακάημερο. Κρατικά πρωτοπολία. Έχουμε στρατιωτικά πρωτοπολία. Οι τιμές είναι από 10% μέχρι 30% πιο κάτω.
2: Ναι.
1: Ξέρετε ότι υπάρχουν στρατιωτικά πρατήρια που βάζουν βενζίνη. Ξέρετε πόσο κάνει το ντίζελ σήμερα σε ένα στρατιωτικό
2: πρατήριο.
1: Ναι, και σε 1,91. Στην αγορά κάνει 2,15. Mm. 20 λεπτά δεν είναι λίγα.
2: Ναι.
1: 20 λεπτά τη διαφορά τη τιμή.
2: Ναι.
1: Το ακούτε.
0: Το άλλο υπάρχει επιδότηση. Ενώ στο στρατιωτικό δεν υπάρχει.
1: Μα δεν υπάρχει μεγαλοκέρδο.
0: Αλλά μπορεί
1: σας
0: να πάρει
1: εξηγώ.
0: Οτιδήποτε να βάλει.
1: Σε έκτακτες ανάγκες, άλλο λέω εγώ. Σε έκτακτες ανάγκες παίρνει έκτακτα μέτρα. Τα κρατικά παντοπολία για 100 κωδικούς, φάκες, μακαρόνια, αυτά μπορούν να γίνουν. Να μην βγάζουν 100% κέρδος τα σούπερ μάρκετ.
2: Ωραία.
1: Είναι προτάσεις
2: λοιπόν,
1: που τις κάνεις εκτάκτως.
2: Γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία φλερτάρει με το 30%, αν δεν τόσο χάλια η χώρα, και γιατί τα δικά σας ποσοστά μοιάζουν να είναι σε πτώση. Όχι μεγάλη, αλλά να έχετε υποχώρηση.
1: Δεν κατάλαβα. 4,5% πήραμε σε εθνικές εκλογές. Τι πτώση.
2: Ναι.
1: Πόσο είναι.
2: 6,8 σας δίνει.
1: Από 4,5 6,8 είναι πτώση.
2: Είστε σε άνοδο.
1: Εγώ.
2: Γιατί ήσασταν και πιο ψηλά.
1: Και ρωτάτε. Όχι. Ένα θα τα βάζουμε.
2: Παρακαλώ.
1: Έτσι.
2: Παρακαλώ.
1: Αυτό δεν είναι δημοσκόπηση.
2: Ναι.
1: Είναι εκτίμηση.
2: Είναι εκτίμηση ψήφου.
1: Πάμε. Δεύτερον, επειδή ξέρω για τις δημοσκοπήσεις. γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά. Αυτή την ανάγκη έχει το Μαξίμου, αυτό δείχνει.
2: Τι εννοείται.
0: Τι εννοείται τώρα, ότι όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων παίρνουν τηλέφωνο στα.
1: Όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, κύριε Χιόν, το ξέρετε καλύτερα κι εσείς και εσείς, παίρνουν δουλειές έμεσα από το Μαξίμου. Ποιες είναι αυτές? Έρευνα για το τι κάνει ο Κούκος στην Άνοιξη. Έρευνα για το τι κάνει το τάδε νοσοκομείο. Κάνουν έρευνες άλλου είδους και πληρώνονται από αυτά. Και κάνουν τις δημοσκοπήσεις τους.
2: Πελατάκια. Σωστά.
0: Το πραγματικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας πόσο είναι, δηλαδή, κατά τη γνώμη
1: σας? Εγώ φαντάζομαι στο 22% ότι είναι. Γιατί κάνω κυλιόμενας κι εγώ, αλλά κανονικές δημοσκοπήσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν τις εμπιστεύτηκα και δεν τις εμπιστεύομαι και δεν τις εμπιστευτώ ποτέ.
2: Το δικό σας πόσο
1: δεν
2: είναι?
1: Δεν θα τις εμπιστευτώ ποτέ.
2: Ναι.
1: Γιατί ποτέ οι δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και στην Αμερική δεν έπεσαν μέσα.
2: Ωραία.
1: Σας το λέω.
2: Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας λέτε είναι κοντά στο 22%. Το δικό σας πόσο είναι?
1: Το ποσοστό της ελληνικής λύσης, ναι, θα το δείτε, έρθετε μια μέρα μαζί μου στις λαϊκές. Εγώ πάω στις λαϊκές κάθε μέρα. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Ας τολμήσουν οι πολιτικοί αρχηγοί να πάνε στις λαϊκές αγορές. Εγώ πηγαίνω κάθε εβδομάδα δύο φορές και κάνω περιοδία χωρίς ματ και χωρίς φουσκωτούς. Ας πάμε λοιπόν μαζί σε μια λαϊκή αγορά. Ακούστε, αν εγώ ήξερα πόσο είναι το ποσοστό της ελληνικής λύσης, θα ήμουν προφήτης και θεός. Δεν είμαι προφήτης και θεός. Βλέπω ότι έχουμε ερίσματα στην ελληνική κοινωνία, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε σχέδιο και μπορούμε να κυβερνήσουμε. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Και λέω στα υπόλοιπα μικρά κόμματα, τα μικρά κόμματα που φτιάχνει το Μαξίμου τώρα τελευταία, δεν είναι κυβέρνηση η ελληνική λύση. Κυβέρνηση είναι ο Μητσοτάκης. Τους βλέπω όλοι βρίζουν την ελληνική λύση, ασχολούνται με την ελληνική λύση, ενώ εγώ ασχολούμαι μόνο με τον Μητσοτάκη και τον Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη. Αυτή είναι η αντίπαλη μας.
2: Καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Πάμε τώρα στην Ελλάδα, η οποία δεν άλλαξε, παιδιά. Μην νομίζετε ότι από το 1821 και μετά, αφού επαναστάτησαν οι προγονείς μας, άλλαξε ο τόπος. Δεν άλλαξε η Ελλάδα. Οι ίδιοι είμαστε. Τα ίδια αφεντικά κοντζαμπάστιδες κυβερνούσαν την Ελλάδα τότε, τα ίδια κυβερνάνε και τώρα. Οικογένειες, ομερτά, μαφία και τίποτα άλλο. Αν σας έλεγα ότι το ελληνικό κράτος αρνήθηκε το θησαυρό του Πριάμου που βρέθηκε, τι θα μου λέγατε? Ναι, το ελληνικό κράτος αρνήθηκε να παραλάβει τα ευρήματα από την Τρία. Μας τα έδιναν και αρνήθηκε η Ελλάδα. Και τώρα ζητάει ο Μητσοτάκης που τι έγιναν τα γλυκά του Παρθενώνα. Το θυμάστε το παραμυθάκι? Ρε, με παραμύθια τρέφεται ο νέο Έλληνας. Θα φέρουμε τα γλυκά του Παρθενώνα. Δεν τα φέρουμε ποτέ. Και τάιζε παραμύθια τον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές του Μητσοτάκης. Όπως και με τις γεωτρήσεις. Πάει μια γεώτρηση. Πάμε το 27, 28, 29, 30 τώρα τις εξορίξεις. Ο Σλίμαν λοιπόν ξεκίνησε μια ανασκαφή το 1870 στην Τρία. Μετά τις προηγούμενες ανασκαφές στην Ιθάκη, όπου εκεί αναζητούσε το παλάτι του Οδυσσέα, το οποίο βρέθηκε τελευταία. Ο Σλίμαν δεν είναι αρχαιολόγος. Ο Σλίμαν, ο έμπορος, ο Τσαγιού, έτσι, ο αλλιώς, ο Γιουβέτσι. Ναι, αυτός ο τύπος πήγε στην Ιθάκη, έψαχναν το παλάτι του Οδυσσέα, βρέθηκε μετά από 100 χρόνια και πλέον, 200 χρόνια, δεν ξέρω πόσο βρέθηκε. Και όταν βρήκε λοιπόν τα ευρήματα του Πριάμου, μέσα στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επειδή ο άνθρωπος ένιωθε, ρε παιδί μου, την ελληνικά. Και πάσχιζε με κάθε τρόπο να βοηθήσει την Ελλάδα. Με αντάλλαγμα τις πέτρες, έτσι, που έβγαζε, οι Τούρκοι ιδιοκτήτες γης του επέτρεπαν να συνεχίσει τις ανασκαφές στις περιουσίες τους. Δηλαδή τι κάνανε? Θέλαν οι Τούρκοι να χτίσουν σπίτια. Ο άνθρωπος έβγαζε τις πέτρες από εκεί, τις έπαιρναν αυτοί και έφτιαξαν τα σπίτια τους οι ίδιοι. Κατάλαβες τώρα? Για να καταλάβετε τι ζώα ήταν. Και τι, θα μου πείτε, παντού συνέβαινε. Αυτό ακόμη και τώρα συμβαίνει με τις ανασκαφές. Μετά από πολλές περιπέτειες, τέλη Μαΐου του 1873, φίλες και φίλοι, ο Σλίμαν θεωρεί ότι δικαιώνεται. Ανάμεσα στα ευρήματα που ανέσκεψε ο ίδιος, βρήκε, μαζί με τη σύζυγό του βέβαια, τη Σοφία, εμφανίζονται ορυχάλκινη ασπίδα, χύτρα, αργυρό αγκείο, χρυσός και ορυχάλκινο αγκείο, δύο χρυσά κύπελα, ευρήματα, μιλάμε αρχαιολογικά, από ήλεκτρο, δύο χρυσά διαδήματα, 56 χρυσά σκουλαρίκια, 8.750 χρυσά δαχτυλίδια και κουμπιά, τα βρήκε. Έσκαβε. Τα ευρήματα ονομαζόταν ο θησαυρός του Πριάμου. Τα ονόματα της όδιος του. Θεώρησε δηλαδή ότι ήταν το θησαυροφυλάκιο του Πριάμου. Για να προστατεύσει το χρυσό, αυτός ο άνθρωπος, από εργάτες και αρχές, ο Σλίμαν έδωσε άδεια στους εργάτες και με τη σύζυγό του έβγαλαν λαφρέα το θησαυρό, τυλιγμένο στο κόκκινο σάλι της. Όλα τα χρυσά τα έβαλε στο σάλι η γυναίκα του με κίνδυνο της ζωής της, για να τα πάρει από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να τα μεταφέρει αλλού. Στην πραγματικότητα δεν είχε ανακαλύψει την Ομηρική Τρία, αλλά μία από τις πόλεις που είχαν ακμάσει διαδοχικά στο λόφο του Χισαρλίκ, λένε κάποιοι. Τα ευρήματα χρονολογούνται περίπου 1000 χρόνια νωρίτερα από τον Τροϊκό Πόλεμο. Βρέθηκαν. Ξεκινά έτσι η περιπέτεια του θρηλυκού αυτού θησαυρού του Πριάμου. Έτσι λέγεται. Η περιπέτεια. Γιατί λέω ότι το ίδιο κράτος μπάχαλο είχαμε και τότε, έχουμε και τώρα και το έχουμε σαΐ με αυτούς που μας κυβερνάνε. Πάνω από 10.000 αντικείμενα αμύθιτης αξίας που ταξίδεψαν σε τρεις υπήρους μέχρι να βρει προσωρινά πατρίδα θησαυρός. Ο Σλίμαν πρότεινε τα ευρήματα αυτά να φιλοξενηθούν στην Ελλάδα με αντάλλαγμα άδεια ανασκαφής στις Μυκήνες. Να κάνει ανασκαφής εκεί και να αναγείρει με δικά του λεφτά έξοδα, μουσείο δηλαδή, στο οποίο μάλλον το θάνατό του ο θησαυρός θα περνούσε στο ελληνικό κράτος. Τι δηλαδή, στο οποίο μάλλον το θάνατό του ο θησαυρός θα περνούσε στο ελληνικό κράτος.

και να μας αφήσει ήσυχους. Να πάρει τα τσουκαλάκια του και να μας αφήσει ήσυχους, είπε η ελληνική κυβέρνηση στο Σλίμαν όταν μας έδινε το θησαυρό του Πριάμου. Αντιληπτών, κατανοητών, τι έκανε ο Σλίμαν? Δώρησε αυτά τα εξαιρετικά ευρήματα στο Μουσείο του Βερολίνου, αφού πρώτα την είχε εκθέσει όλη την έκθεση στο Λονδίνο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο θησαυρός του Πριάμου φυλάσσεται σε αντιεροπορικό καταφύγιο κάτω από το ζωολογικό κήπο του Βερολίνου. Υπάρχει ο θησαυρός. Το 45 ανακαλύπτεται από τον κόκκινο στρατό τους κομμουνιστές και μεταφέρεται στη Μόσχα. Από τότε χάνεται από προσώπου γης. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Το 93 επανεμφανίζεται βέβαια. Σήμερα μικρά τμήματα βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, εκείνου του, ακούστε, εκείνου του θησαυρού. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κωνσταντινούπολεως εμφανίστηκαν και το μεγαλύτερο μέρος στο Μουσείο Πούσκιν της Μόσχας. Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι συμφωνούν σε αυτό που είπε ότι ο λόφος Χιζελίκ ήταν πραγματικά αιτρία, με ιστορία περίπου 3.600 ετών. Και αυτά που πρέπει να υπενθυμίσω σε όλους σας, κάτι που δεν ξέρετε φαντάζομαι, είναι ότι ο Σλίμαν ανέσκαψε και τις Μυκήνες. Δεν σταμάτησε ο άνθρωπος κοντά στην πύλη των Λεόντων, όπου βρέθηκε ο περίβολος Α και που πέθανε ο Σλίμαν στην Νάπολη. Εκεί πέθανε. Ο άνθρωπος μας δόριζε όλο το θησαυρό και τάφηκε στην Αθήνα. Πού είναι? Στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Εκεί είναι ο τάφος αυτού του ανδρός, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Αλλά μιλάμε για έναν νέο Έλληνα, έναν ωραγιά που ίδιες κυβερνήσεις είχε παλιά, ίδιες κυβερνήσεις είχε και τώρα. Το ίδιο πράγμα. Μην ανοκληθούν οι Οθωμανοί, δεν θέλουμε τα ευρήματα εμείς. Για να καταλάβετε για ποια χώρα μιλάμε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Εξελίξεις στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, καθώς η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισα ζητά να γίνει εκταφή σωρών θυμάτων. Η Εκατερίνη Παπαϊωάννου ζητά από τους ιατροδικαστές να μεριμνήσουν για τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας εκταφής. Η εισαγγελική παρέμβαση πραγματοποιείται σε εφαρμογή δύο βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Λάρισα και αφορά τη διενέργεια εξειδικευμένων εργαστηριών.

0: ψηφιακών εξετάσεων, τις οποίες έχουν ζητήσει 8 ή 9 οικογένειες θυμάτων. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χονδρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υπό καθεστώς πίεση έως το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανακοίνωσε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του ξεκινά με τιμή 1,50 έως 1,60 ευρώ το λίτρο, αυξημένη κατά περίπου 40% σε σχέση με πέρυσι. Συγκριτικά με πέρυσι που ήμασταν στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση μιλά με θράσος για ανακούφιση του λαού, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά φέτος 40% ακριβότερο, αναφέρει το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση χαίρεται και νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδεύει για πάντα τον ελληνικό λαό. Φτάσαμε σε αυτή τη φτώχεια από τα εγκληματικά της λάθη, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δηλαδή, με αυτό που κάνει η κυβέρνηση, θα πληρώνουν 450 ευρώ παραπάνω οι Έλληνες πολίτες και, όπως μας λέει, ελπίζει σε αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτό είναι το σχέδιο που έχουν, δηλαδή βόηθα Παναγιά, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η αυξημένη ακρίβεια πιέζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οδηγώντας σε σημαντικές αλλαγές στις διατροφικές τους συνήθειες, με περιορισμό της αγοράς βασικών προϊόντων όπως κρέας, γάλα και ελαιόλαδο. Ανεπάρκεια τροφής αντιμετώπισε το 7,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κύμα ακρίβεια σήμερα στην Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, στους δρόμους εργατικά σωματεία, συνταξιούχοι, συλλογικότητες, φορείς της πόλης. Θα ακολουθήσει πορεία. Ελεύθερη αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα 54χρονη που συνελήφθη στη Θέρμη Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό 200 ζώων στο σπίτι της, 120 σκύλων, 70 γάτες και 10 κατσίκες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές σήμερα σε Εύβοια, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Έως το απόγευμα βελτίωση του καιρού, στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθεί σε φθινοπορεινά επίπεδα μεταξύ 14 και 19 βαθμών Κελσίου. Στο νομό Θεσσαλονίκης και στην πόλη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, η άνεμη βορειοδυτική 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πώς είπατε?
4: Κρύο! Ας γελάσω!
3: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
5: Στο κρυολόγημα.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
8: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
9: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

16 λεπτά μετά τις 12, Focus FM 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι μου, καλωσορίσατε στην σημερινή εκπομπή. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Ποτίτση, Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου. Μουσική 17 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι αλήθεια ότι η πόλη μας δεν επηρεάστηκε από το έντονο κύμα σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε πολλές περιοχές της χώρας μας. Δυστυχώς έχουμε έναν νεκρό στην Ρόδο που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά μαζί με το όχημά του. Στη Ρόδο μετρούν τις πληγές τους και στην Εύβοια. Μία ανάπαυλα και από ό,τι ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού από αύριο με ισχυρές βροχοπτώσεις που θα συνεχιστούν μέχρι και το Σάββατο. Πάντως σήμερα έχουμε μία βελτίωση του καιρού, κυρίως από το μεσημέρι προς απόγευμα. Αυτή τη στιγμή καλές καιρικές συνθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας μας. 69-07-483-484 τα μηνύματάκια σας στο σταθμό του Focus μέσω Viber. Η ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο στις Βρυξέλλες με τους Ευρωπαίους να συσκέπτονται. Ο υπουργός ο κύριος Παπασταύρου, τον ακούγα νωρίτερα, μίλησε, έκανε λόγο για την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση, καταιγίδα όπως χαρακτηριστικά την είπε, όλων των εποχών. Μπορούμε μέχρι ένα σημείο να κάνουμε ως κυβέρνηση κινήσεις για να προστατεύσουμε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ωστόσο πρέπει να υπάρχει, να αντιμετωπιστεί, είπε, ευρωπαϊκά το θέμα. Προς την ίδια κατεύθυνση και ο Πρωθυπουργός που έφτασε για την Σύνοδο στις Βρυξέλλες. Δεν είμαστε, λέει, γαλατικό χωριό. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες. Μεμονωμένα δεν μπορούμε, αλλά πάμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους. Το θέμα είναι ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε κάθε περίπτωση. Με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να προειδοποιεί ότι μέχρι και το 27 θα έχουμε να κάνουμε με πίεση όσον αφορά στα καύσιμα και ελλείψεις, και αυτό που βλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι και νέες ανατιμήσεις στο ντίζελ. Έρχονται από εβδομάδα.

Μάλιστα. Δεν θα πληρώσουμε λοιπόν το πετρέλαιο θέρμανσης γύρω στα 2 ευρώ. Έγινε παρέμβαση. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι ακόμη και με αυτές τις παρεμβάσεις και από την πολιτεία και από τα διελιστήρια είναι και πάλι απαγορευτικό. Πέρυσι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε από το 1,10. Κατάφεραν κουτσά στραβά να γεμίσουν τις δεξαμενές τους οι Έλληνες. Το θέμα είναι ότι έκλεισε εκεί γύρω στο 1,60-1,70 νομίζω και ήταν απαγορευτικό. Τώρα με αυτήν την τιμή καλείται κάποιος να ξεκινήσει το χειμώνα. Και επίσης, ναι, υπάρχει αυξημένο το επίδομα θέρμανσης. Τα κριτήρια δεν έχουν αλλάξει. Μπαίνει κόφτη σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν έχουν, αγαπημένοι μου, ημερομηνία λήξης. Γιατί το θέμα είναι ότι ανεβαίνει η τιμή. Η επιδότηση ισχύει μόλις για 17 ημέρες μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Οι ανάγκες των νοικοκυριών δεν σταματούν εκεί. Έτσι το θέμα είναι τι θα πληρώνουν οι καταναλωτές από τον Νοέμβριο και έπειτα, όταν, εδώ που τα λέμε, από τότε ξεκινά και η μεγάλη ανάγκη, η ζήτηση για θέρμανση. Θα αρχίσει να αυξάνεται ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου υπάρχουν μέρη, επαρχίες, πόλεις όπου οι ανάγκες είναι πολύ πιο αυξημένες σε σχέση με άλλες περιοχές. Έχουν υποχωρήσει ήδη σε μονοψήφια επίπεδα οι θερμοκρασίες, οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει τον χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω πως θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα κατάματα και να μην μένουμε σε αυτές τις ανακοινώσεις. Δώσαμε αυτό, δώσαμε εκείνο. Όσον αφορά τη βενζίνη, εγώ 2,20 την είδα και χθες σε πολλά πρατήρια. Δεν βλέπω αυτήν την πτώση για την οποία μας ενημερώνουν να αποτυπώνεται στην Αντλία. Σε κάθε περίπτωση, καλό κουράγιο εύχομαι, αγαπημένοι μου.

6-9-0-7-4-83-4-84 μέσω Viber τα μηνύματάκια σας. Η Κόρινθος είναι εδώ και σας ακούει, μου γράφετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ο Αρμπέν μας στέλνει από Καστανούς Σεσερών, βρίσκεσαι. Και χιονισμένο το τοπίο εκεί στο βουνό στα σύνορα Δοϊράνη Σκόπια. Είναι δύσκολο πραγματικά, Δημήτρη μου, γιατί δεν είμαι σε ευχάριστη θέση να μεταδώσω και κάποια έτσι ευχάριστη, λίγο αισιόδοξη είδηση. Ειλικρινά είμαι έρχομαι σε πολύ πολύ δύσκολη θέση όταν αναγκάζομαι καθημερινά να ανοίγω, να ξεκινώ και να κλείνω έτσι την εκπομπή.

Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Την αγάπη μας στον Νίκο από την Κρήτη, στους φίλους μας από την Αθήνα και από Πειραιά βλέπω στέλνετε τις ευχές σας για καλή δύναμη. Αντεύχομαι χαιρετισμούς στην κυρία Πολυξένη από τη Σάρτη Χαλκιδικής. Καλή συνέχεια σε όλους αγαπημένοι μου.

Και μπροστά μας φυσικά ορατός ο κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης. Από η ΕΛΚΑ, νέα μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει ότι οι Έλληνες έχουν κόψει από την διατροφή τους βασικά προϊόντα όπως κρέας, λάδι, γάλα και όχι μόνον. Αντιμέτωπο με ανεπάρκεια τροφής, ένα 7,5% του πληθυσμού στην Ελλάδα.

Στη Λέσβο, σοβαρός κίνδυνος λουκέτου απειλεί 14 κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς του νησιού, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απίστευτη, με πρωτοφανή οικονομική ασφυξία. Βλέπε μέτρα κυβέρνησης αθώδης πυρετός. Στην Κρήτη, ενώ δεν υπάρχει πρόβλημα, συνεχίζονται τα περιοριστικά μέτρα. Και την ώρα που ο κτηνοτροφικός κόσμος της χώρας μας βρίσκεται σε κατάσταση απελπισίας, βλέπει να αφανίζεται το βιός τους, τα ζώα τους, να θανατώνονται τα κοπάδια τους. Ακούστε τι έκανε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Χρηματοδότησε την συνύπαρξη του λύκου με τα ζώα των κτηνοτρόφων. Πώς θα γίνει, λέει, η λύκη πιο φιλική με τα πρόβατα.

Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτήν την τη χώρα. Και φυσικά για όλο αυτό δώσαμε 1,5 εκατομμύρια ευρώ για αυτά τα σεμινάρια. Πώς θα συμπεριφέρονται οι λύκοι στα πρόβατα.

Ο Νίκος από την Καβάλα μας ακούει. Κυρία Ελένη από τα Γιάννητσά, να είστε καλά αγαπημένοι μου. Από την Αθήνα, εδώ και ο Αργύρης. Θα μας κόψουν τα πάντα, φέτος θα δούμε και πολλά μαγκάλια και ηγημονή και κινδύνους αυτό, Αργύρη. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είναι αυτό που λέμε, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα, έτσι ακριβώς, Αρχοντή. Γελάει, για γέλια είναι Πασχάλη. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Με καταπληκτικό καιρό όπως αρμόζει για μήνα Οκτώβρη, καλό είναι να τηρούνται οι τέσσερις εποχές, τις οποίες έχουμε ξεχάσει, Δημοσθένη. Είναι η αλήθεια. Από τη Δράμα μας γράφει ο Κώστας. Ας έρθει, λέει, ο κύριος Μητσοτάκης το χειμώνα να ζήσει στον Ευροκόπη.

0: Δηλαδή, για να καταλάβω, μας γράφει ο Παναγιώτης, χρηματοδοτήσαμε να καθίσουν λύκοι στο σχολείο, στα θερανία, για να μάθουν πως θα γίνουν πιο φιλικοί με τα πρόβατα. Ανέκδοτο. Και 29. Θέλω να στείλετε και μηνυματάκια, γιατί θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον κύριο Μητρόπουλο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχα προλάβει να μεταφέρω όλα τα ερωτήματά σας, οπότε ξεκινήστε από τώρα για να δω πόσες είναι οι ερωτήσεις, ώστε να καθορίσω έτσι και την πορεία της συζήτησης. Δεν θέλω να σας αφήνω δυσαρεστημένους, οπότε ξεκινήστε, γράψτε από τώρα και σε περίπου ένα δεκάλεπτο θα έχετε απαντήσεις στους προβληματισμούς και στα ερωτήματά σας από τον κύριο καθηγητή. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
4: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
3: Τι διαβάζεις?
4: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
8: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
7: Μόνο χαρίζεται.
8: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
7: Δώσε αίμα.
8: Αιμοπετάλια.
7: Μυελό των οστών.
8: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
8: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
8: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αγαπημένοι μου για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, όπως άλλωστε καθημερινά, εδώ στον Focus FM 103,6, από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδη στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το έγκλημα των Τεμπών, καθώς η εισαγγελία πρωτοδικών Λάρισας αποφάσισε και ζητά να γίνουν άμεσα οι εκταφές σωρών των θυμάτων. Και μάλιστα και την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων που επιθυμούν 8-9 οικογένειες, αν δεν κάνω λάθος, των θυμάτων. Και όταν λέμε άμεσα, ζητά να προσδιοριστεί η ημερομηνία εκταφής. Ζητά λοιπόν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Επίσης η εισαγγελία έκανε δεκτό το αίτημα η εκταφή να μην μείνει μόνο στην έρευνα για τα οστά, δηλαδή ταυτοποίηση DNA, αλλά να επεκταθεί και με άλλες τοξικολογικές βιοχημικές εξετάσεις, παρουσία και πραγματογνωμών των οικογενειών των θυμάτων, και φαίνεται πως ανοίγει ο δρόμος για εργαστήριο της Ολλανδίας. Καλωσορίζουμε τον Γιάννη. Επιτέλους κάτι κινείται στην δικαιοσύνη, γράφει ο Πασχάλης. Ο Αντώνης εδώ από τον Άγιο Δομήνικο μας κάνουν προπόνηση έτσι ώστε να συνηθίζουμε, γράφει, την ιδέα αυτή, η λύκη της κυβέρνησης και τα πρόβατα για τέλεια συμβίωση, να συνεχίζουν να τρώνε όποτε θέλουν τα πρόβατα. Δυστυχώς, Αντώνη, εδώ μας έχουν φτάσει. Πασχάλη μου, σε πολύ λίγο από τώρα θα έχεις την απάντησή σου. Η κυβέρνηση Καμόρα ξέρει τι κάνει, το χρήμα να πέφτει σε βάρος του λαού, γράφει ο Βαγγέλης. Καλησπερίζουμε τον Νικόλα από Βιέννη. Την Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη επίσης. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Υπενθυμίζω, αν έχετε ερωτήματα για τον κύριο Μητρόπουλο, θα είναι κοντά μας σε πολύ λίγο από τώρα. Η Vulcom επίσης είναι μαζί μας. Δώστε προσοχή, γιατί κυκλοφορεί νέο πρόγραμμα ρεύματος για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, με τιμή 0,127 ευρώ και πάγιο 11,90. Καλέστε άμεσα στην Vulcom στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα. Επαναλαμβάνω, τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Vulcom 2310-208-808. Κατάλαβαν οι δικαστικοί ότι η κυβέρνηση θα πέσει και τώρα τρέχουν να μαζέψουν τα σημάζευτα, μου γράφει ο Κωνσταντίνος. Ας μας πούν τι κάναν τα χρήματα, τι εφάρμοσαν στο πρόγραμμα και ποιοι είναι αυτοί που το εφάρμοσαν. Από ανοησία σε ανοησία αυτή η κυβέρνηση. Γεια σου, Απόστολε. Δόξα τω Θεώ για τις εξελίξεις της δίκης. Ο Θεός αργεί αλλά δεν λησμονεί, γράφει ο 921. Πολλά πολλά τα ερωτήματά σας, τα έχω εδώ, τα διαβάζω και θα τα μεταφέρω στον κύριο Μητρόπουλο. Είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο γνωστός εργατολόγος, ο κύριος καθηγητής. Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μποτίτση, σας ευχαριστώ και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την τιμή και εσάς και το σταθμό.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή σε κάθε περίπτωση, κύριε Μητρόπουλε. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα πρώτα με τις ειδήσεις, τις σημαντικές που αφορούν εργαζόμενους συνταξιούχους, και αμέσως μετά περνάμε και στα ερωτήματά τους.
1: Βεβαίως, ανακοινώθηκε στον προϋπολογισμό ότι η αύξηση των συντάξεων για το 2028 θα είναι 2,8 μεικτά. Άρα λοιπόν το Δεκέμβριο με τη σύνταξη του Ιανουαρίου, διότι οι συντάξεις προκαταβάλλονται στην πατρίδα μας, οι μισθοί ετεροκαταβάλλονται, θα δουν την αύξηση 2,8. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι είχαν προσωπική διαφορά, περίπου 670.000, και αυτοί θα πάρουν αύξηση, επειδή η κυβέρνηση, έστω και καθυστερημένα, κατήργησε αυτόν τον θεσμό όνειδος της κυβέρνησης Τσίπρα, την προσωπική διαφορά. Άρα λοιπόν το 2,8. Αυτό το οποίο επίσης μα ρωτούν, και σήμερα δεχτήκαμε ερωτήματα από την όμορφη περιοχή σας, την πανέμορφη, τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα, για το τετρακοσάρικο, και επειδή οι συνταξιούχοι εχθές στην πατρίδα μας εδώ στην Αθήνα διαδήλωσαν κυρίως για την αδικία σε βάρος αυτών που αποκλείονται από το τετρακοσάρικο.
0: Και σήμερα και στην Θεσσαλονίκη. Και σήμερα και στην Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα, και στη Θεσσαλονίκη, το άκουσα σήμερα στα μίντια, στα μέσα. Διαδήλωσαν κυρίως για δύο λόγους. Να σταματήσει η αδικία και η ανισότητα σε βάρος αυτών που αποκλείονται από την χορήγηση του τετρακοσάρικου το Νοέμβριο, σε ένα μήνα σχεδόν. Λόγω του ότι δεν έχουν συμπληρωμένο το 65ο ο λεγόμενος ηλικιακός κόφτης, το έχουμε εξηγήσει στους αξιοτήμους ακροατές σας, και βεβαίως η δεύτερη αδικία στις συντάξεις χειρίας, που ενώ η κυβέρνηση έφερε μια καταρχήν σωστή ρύθμιση, να μην πέφτει ποτέ η σύνταξη χειρίας κάτω από το 70% μετά την παρέλευση τριχρονού από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου αείμνηστου συζύγου, η κυβέρνηση εδώ έβαλε χρονικό κόφτη και είπε ότι δεν θα πέφτουν κάτω του 70% μόνο οι συντάξεις χειρίας του νόμου Κατρούγκαλου και όχι του νόμου Σαμαρά Βενιζέλου, που και αυτές έχουν αδικηθεί, ή του προηγούμενου νόμου της πρωτομνημονιακής κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου 10-11. Υπό αυτή την έννοια και εδώ δεύτερη αδικία. Γι' αυτό διαδήλωσαν, και εγώ συμμετείχα, διαδηλώνουν και συνόμορφοι Θεσσαλονίκη σήμερα για αυτούς τους λόγους, αλλά βέβαια και για τα αναδρομικά, αλλά και κυρίως για το ότι το τετρακοσάρικο στην ουσία είναι η εσχροκέρδεια, η αύξηση αυτού που θα πληρώσουν παραπάνω το καπέλο οι συνταξιούχοι, για να πληρώσουν το φετινό πετρέλαιο θέρμανσης, αφού ο ένας τόνος θα κοστίσει παραπάνω 420 ευρώ.
0: Ακριβώς
1: αυτό υπολόγισε η κυβέρνηση, και είναι ντροπή, διότι είναι και μικρό το επίδομα και βεβαίως αποκλείει μισό εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχων μας, λόγω του ότι έχουν ηλικία μικρότερη του 65ου.
0: Έτσι. Και όσον αφορά το 400, έχουμε και ερώτημα από ακροατή μας.
1: Να το ακούσουμε.
0: Έχω γεννηθεί 8/8 του 61, συνταξιούχος από 1/1 του 23, αν το δικαιούται. Από τη Σύρο μας ακούει ο ακροατής.
1: Δεν το δικαιούται κάτι, στο καλημερίζω, και έχουμε πολλά ερωτήματα και εμείς από την όμορφη Σύρα και την Ερμούπολη και τα άλλα νησά μας, το πανέμορφα νησά μας, Κλάδιος. Δεν θα το πάρει, διότι συμπλήρωσε το 65ο, από ό,τι κατάλαβα, στα μέσα του 26. Άρα κατά τον κακό νόμο της κυβέρνησης, επειδή δεν συμπλήρωσε το 65ο το προηγούμενο έτος, αυτό απαιτεί η κυβέρνηση, να έχει συμπληρωθεί το 65ο το 2025. Ο κύριος, ο ακροατής μας, δεν έχει συμπληρώσει το 65ο.
0: Το 61, γεννημένος το 61.
1: Μάλιστα, ναι. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι είναι από τους αδικημένους, είναι από τις 400.000 και πλέον σχεδόν μισό εκατομμύριο αδικημένων, που ενώ μπορεί να έχει και σύνταξη το 1/3 ενός δικαστικού συνταξιούχου, ο οποίος και τι παίρνει, το αναφέρω γιατί οι δικαστές παίρνουν τις μεγαλύτερες συντάξεις και μισθούς στην πατρίδα μας. Δηλαδή η αντιδρομία είναι ότι ενώ κάποιος που έχει 2,5 και 3 και 3,5 χιλιάδες συντάξεις, ή μεγάλη περιουσία. Έχει συμπληρώσει όμως το 65ο. Θα πάρει τον 400ο, ο κύριος ενδεχομένως να έχει κάτω από 1.000-1.500 ευρώ σύνταξη και μικρή περιουσία εισόδημα, αλλά επειδή για ένα χρόνο δεν έχει συμπληρώσει το 65ο, θα το στερηθεί. Είναι μια αδικία. Πιστεύω, το θέτω παντού, το θέτουμε παντού ως ΕΝΙΠΕΚ. Πιστεύουμε ότι μέχρι τον Νοέμβριο που θα καταβληθεί αυτό το 400ο, η κυβέρνηση θα άρει την αδικία σε βάρος μισού εκατομμύριου χάμηλο συνταξιούχο.
0: Μιλάμε για πάρα πολύ
1: κόσμο. Που το χάνουν με την υφιστάμενη ρύθμιση.
0: Μακάρι να το ξανασκεφτούν και να αναθεωρήσουν, κύριε Μητρόπουλε. Από τη Βιέννη, ο κύριος Νίκος, από τα 6.500 ένσημα στην Ελλάδα, τα 3.300 μας γράφει, είναι βαρέα. Είμαι 64 ετών, ακόμη εργάζομαι στο εξωτερικό, ρωτά τι δικαιούται, τι πρέπει να κάνει, πώς να κινηθεί.
1: Με τα ένσημα της πατρίδας μας δικαιούται να πάρει σύνταξη εδώ και στην ηλικία που έχει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να επισέλθω, διότι δεν ξέρω τι χρόνια ασφάλισης και αν επικαλύπτονται μεταξύ Αυστρίας και Ελλάδας, να ρωτήσει κάποιον ειδικό, όχι στον αέρα. Περαιτέρω δεν μπορώ εγώ να επισέλθω τι ακριβώς είναι η στόχευσή του. Είναι δύο ξεχωριστά συνταξιοδικά δικαιώματα. Έχει τον επαρκή χρόνο ασφάλιση στην Αυστρία να διεκδικήσει ξεχωριστή σύνταξη, ή θα προσμετρήσει τα της Αυστρίας στα της Ελλάδας και θα διεκδικήσει μία ενιαία σύνταξη. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλει, για να μπορέσω να είμαι πιο συγκεκριμένος, κυρία Μποτίτση.
0: Ας επανέλθει λοιπόν. Ο ακροατής μας από το Σιδηρόκαστρο, από τις Σέρες. Ρωτά ο κύριος Πασχάλης, οι γονείς μου συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Πρόσφατα πέθανε ο πατέρας μου, συλληπτήρια κύριε Πασχάλη. Ρωτά λοιπόν αν μπορεί η μητέρα του να πάρει κάτι από τη σύνταξη του πατέρα του.
1: Να ρωτήσει άμεσα κάποιον ειδικό επάνω στην όμορφη περιοχή του, διότι υπάρχει ένας σκληρός νόμος που δυστυχώς ψηφίσανε, ήταν του τρίτου μνημονίου της κυβέρνησης Τσίπρα. Σκληρότερο δεν έχουμε διαβάσει από την κυβέρνηση Τσίπρα μαζί με την κατάργηση του ΕΚΑΣ, και ακόμη δεν έχει απολογηθεί ο πρωθυπουργός γι' αυτό το έγκλημά του σε βάρος των φτωχότερων συνταξιούχων που είχαν ένα διακοσάρικο και έπαιραν και ένα διακοσάρικο από το κράτος και επεβίωναν στοιχειοδός. Επίσης έφερε και ένα νόμο που μέχρι το 2031, αν η χείρα αγρότησα ζητάει να πάρει και τη δική της, τότε αυτομάτως τις πετσοκόβουν, αυτή είναι η σωστή λέξη, τις κόβουν δηλαδή, λέει ο νόμος, το βασικό κομμάτι της σύνταξης, και πολλές φορές να το προσέξει ο κύριος ή η κυρία που ρωτάει για τον πατρούλι, τη βανούλα του, να προσέξουν, διότι πολλές φορές με μία σύνταξη χειρίας παίρνει περισσότερα χρήματα από το να παίρνει δύο, δηλαδή τη δική της και του αημίες του. Γι' αυτό εδώ θέλει μια μελέτη και έναν ειδικό πάντως νομικό ή έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ. Δηλαδή ρωτάμε ή έναν εξειδικευμένο και καλοπροαίρετο υπάλληλο του ΕΦΚΑ να μας εξηγήσει, ή πάντα ένα νομικό. Όχι, για να ξέρει τα ζητήματα και τις λεπτομέρειες του συγκεκριμένου νόμου. Υπ' αυτή την έννοια επιφυλασσόμεθα πρέπει να ρωτήσει για να δει αν συμφέρει τη μανούλα του να κάνει αίτηση να πάρει σύνταξη και δική της αφού παίρνει σύνταξη χειρίας, διότι υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι μέχρι το 2031, βάλανε και όριο οι αθεόφοβοι, μιλάμε οι αρχηγοί των τριών μνημονιακών κομμάτων που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο το 2015, το μνημόνιο Τσίπρα, λένε ότι μέχρι το 2031, εάν η χείρα ή ο χείρος αγρότης ζητούν και δική του σύνταξη και χειρίας, κόβεται το βασικό κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι της σύνταξης, και έτσι περνάνε σε επίπεδα φτωχοποίησης. Να ρωτήσουν αν συμφέρει ή όχι. Εδώ εξαρτάται από τις εισφορές που κατευλήθησαν, από το αν έχει πολλά χρόνια ο ημίσος για τη σύνταξη χειρίας, αν έχει ετούσα μανούλα του αγρότησαν πολλά χρόνια ασφάλισης. Είναι κάποιες συνιστώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να καταλήξουν αν πρέπει να κάνει αίτηση για να πάρει και τη δική της σύνταξη παράλληλα με τη σύνταξη χειρίας.
0: Μάλιστα. Ο επόμενος ακροατής μας, αν μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Μητρόπουλο για έγχυση πολυουρεθάνης σε καλούπια. Τώρα δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς κάνει ο κύριος. Μάλιστα. Ρωτά τι ένσημα δικαιούται, αν πρέπει λέει να φοράμε μάσκα. Δεν ξέρω, έχει να κάνει με τα ελαστικά αυτό.
1: Έχει να κάνει, ναι, έχει να κάνει και με τα μέτρα ασφαλείας. Εδώ ότι φαίνεται ότι ζητάει δύο πράγματα.
0: Ρίχνουμε λέει πολυουρεθάνιο σε καλούπια.
1: Ναι, εάν η συγκεκριμένη χρήση στα καλούπια, εάν απαιτεί να ασφαλίζεται στα βαρέα και ανθυγινά, εάν είναι η ειδικότητά του αυτή και ιεχθεί αυτό το πρώτο υλικό, εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγινά. Τώρα το δει. Το θέμα είναι τι έχει συμφωνήσει και τι μισθό και αν καταβάλλονται οι εισφορές από τον εργοδότη του υπέρ βαρέων και ανθυγινών.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν εδώ έχει να κάνει και με τη δική του έρευνα πώς τον έχει ασφαλισμένο ο εργοδότης και πώς τον έχει δηλώσει στην εργάνη, κάτι που πρέπει άμεσα να το διευκρινίσει και μαζί με τον εργοδότη του.
0: Και ρωτάνε, είναι απαραίτητη, νομίζω πως εννοείται πως είναι απαραίτητη μάσκα κατά τη διάρκεια της εργασίας.
1: Μέτρο ασφαλείας βεβαίως, σύμφωνα με τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν της εργατικής νομοθεσίας, αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας κατά την ενδιενέργεια και εργασιών κλπ, οπωσδήποτε σε κάποιες ειδικότητες και σε αυτή και στη χρήση κάποιων υλών ή υλικών όπως ο αξιότιμος ακροατής, απαραίτητος και μάσκες, διότι υπάρχουν ουσίες οι οποίες επηρεάζουν εισπνοές, εκπνοές, πνευμονία.
0: Απλά ένσημα συμπληρώνει, απλά ένσημα στο μήνυμα. Ναι, ναι.
1: Πρέπει να το δει αυτό το πράγμα, παρακαλώ, επιγόντως και επιτακτικός.
0: Μάλιστα. Σχετικά με την αίτηση που πρέπει να κάνουμε όσον αφορά τα προγράμματα States, τι εξέλιξη έχουμε, κύριε Μητρόπουλο. Μητρόπουλο, ρωτά ο κύριος Δημήτρης, και εάν θα ανέβει σύντομα στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ.
1: Τι ακριβώς ρωτάει, εικάζω,
0: ναι.
1: αλλά επειδή βγήκε πρόσφατα μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας,
0: ναι, σε αυτήν νομίζω,
1: για την ασφάλιση ναι, όσων είχαν υπαχθεί ή υπάγονται σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το stage.
0: Ναι, ναι.
1: Και δυστυχώς το Συμβούλιο Επικρατείας αναρτήσαμε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ ότι για όσο χρόνο κάποιος απασχολείται σε πρόγραμματα stage, σε πρόγραμμα stage, όλος αυτός ο χρόνος δεν δίνει ένσημα παρά μόνο κάλυψη ασφαλιστική για περίθαλψη και εργατικό ατύχημα.
0: Ναι.
1: Αν όμως αυτοί που διήγησαν πέρασαν κάποιο χρόνο στα stage, μετά τα stage συνέχισαν να απασχολούνται είτε με δικαστική απόφαση είτε με απόφαση του εργοδότη, ο χρόνος μετά την εκπνοή του προγράμματος stage είναι ασφαλιστέως και με ένσημα. Αν ρωτάει αυτό,
0: τι κάνουν.
1: Του απαντήσαμε. Ναι. Αν δεν κάνει τίποτε, διότι δεν κάνει τίποτε, πριν διευκρινίσουμε αν έχουν παρέλθει 5 και 10 χρόνια από τότε που ο συγκεκριμένος άνθρωπος, συνάνθρωπός μας πέρασε στα προγράμματα στέλνει, διότι αν είναι πέραν του 5 χρόνου και πολύ περισσότερο του 10 χρόνου, τότε είναι παραγεγραμμένες οι απαιτήσεις και ως προς τον εργοδότη και ως προς τον ΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή, δεν μας λέει ποιας περίοδου stage είχε. Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε στην εξαιρετική σας εκπομπή.
0: Και ένα ακόμη τελευταίο ερώτημα, κύριε Μητρόπουλε. Είναι χειριστής λέιζερ κοπής μετάλλων ο ακροατής σε μηχάνημα. Έχω απλά, λέει, δεν θα έπρεπε να είναι βαρία τα ένσημά του.
1: Εδώ διχάζεται και ο ΕΦΚΑ και οι υπηρεσίες. Κανονικά κατ' εμάς πρέπει να είναι βαρέα τα ένσημα, να το ετηθεί και η απάντησή του να μας την επικοινωνήσει και στην εξαιρετική εκπομπή σας. Εδώ διχάζονται και οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, διότι έχουμε και εμείς με τους συνεργάτες μας αντίστοιχα αιτήματα. Κάποιες υπηρεσίες εδώ στο Δεκανοπέδιο ενώ των Αθηνών δέχονται την ένταξη. και κάποιες υπηρεσίες απορρίπτουν το αίτημα. Ας κάνει ένα αίτημα. Εμείς είμαστε υπέρ της χορήγησης αυτής της ασφάλισης και ό,τι απαντήσει ο ΕΦΚΑ ας μας το επικοινωνήσει στην εξαιρετική εκπομπή σας.
0: Α, για το πρόγραμμα States το 2010 μας γράφει. Μάλιστα, τελείωσε η απασχόλησή μου.
1: Είναι παραγεγραμμένα, αλλά αν είναι αυστηρά States δεν χρειάζεται να κάνει κάτι και άσχετα αν έχει παραγραφεί δεν έχει και στην ουσία δικαίωμα αν αφορά μόνο την περίοδο States. Αν όμως έχει απασχοληθεί μετά τα States κάποιο χρονικό διάστημα, γι' αυτά δικαιούται ένσημα, έστω και αν είναι παραγεγραμμένο το αίτημα, υποβάλλει μια αίτηση στον ΕΦΚΑ και ζητάει τα ένσημά του για την ασφάλιση, πάλι λέω, μετά την εκπνοή του States. Διότι με το Συμβούλιο Επικρατείας, ο χρόνος του States δεν είναι ασφαλιστός με ένσημα παρά μόνο για περίθαλψη.
0: Ναι. Και ένα λεπτάκι πριν κλείσουμε, δική μου ερώτηση. Υπήρξαν αντιδράσεις για μια διάταξη, θα υποχρέωναν τους εργαζόμενους να περνούν από διαδικασία, από διαμεσολάβηση, για να, αν είχαν κάποια εργατική διαφορά πριν προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Τελικά πώς ήρθε και αυτή η διάταξη?
1: Αποσύρθηκε η διάταξη, η κυβέρνηση, η κυρία Κεραμέως έδωσε κάποιες εξηγήσεις. Εδώ προσπαθούν να μειώσουν τις προσφυγές στα δικαστήρια με τη δική τους λογική και να το περάσουν από τη διαμεσολάβηση που δεν είναι δικαστήριο, ούτε εκφάρει και βγάζει δικανική κρίση. Καλώς αποσύρθηκε, διότι προσπαθούν να ροκανίσουν και τα τελευταία ουσιαστικά δικαιώματα ακρόασης των εργαζομένων και προσφυγής στη δικαιοσύνη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μητρόπουλε. Να περάσετε ένα όμορφο μεσημέρι, σας εύχομαι.
2: Focus 103,6.

0: το πόσα μηνυματάκια έχετε γράψει και σχολιάζετε από κάτω την είδηση για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ για αυτά τα σεμινάρια Savoir Vivre για τους λύκους, δεν έχει προηγούμενο. Θα μου πείτε, είναι λογικό αυτό που γίνεται όταν έχει αφανιστεί η κτηνοτροφία από την χώρα, να δίνουν τόσα χρήματα για βελτίωση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, των συνθήκων συνύπαρξης του λύκου με την κτηνοτροφία. Ναι. Έχουμε περάσει σε άλλο level, αγαπημένοι μου. Τα βιολιά έπεσαν, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί είμαστε ένα λεπτό πριν από τη μία. Οπότε τα φιλιά, την αγάπη μας από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Μένετε συντονισμένοι, Focus FM, έρχεται κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Γρηγόρης Ερέτης. Ανάλυση σκέψης. Επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής ο Ηρακλής Νυχτάρης. Διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτης στο YouTube. Μην τη χάσεις.
5: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
6: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες καλέστε στο 6989-396-132.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κο... Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα...

0: αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, και λοιπά. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
4: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
3: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
5: Κι αν έχετε ζήσει.
3: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε? Γιατί ρε? Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά? Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα.

Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101.7 στην Ετωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Φλάς Κρήτης στους 95 και 8, Νότος Νιούς στους 97 και 8, Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία, στο Βόλο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στη ραδιοφωνική παρέα, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4.

0: Κλαίνε και φωνάζουνε, έφυγε η Γκίλφοιλ, ρε εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Θα ξεκινήσω όπως κάθε φορά και σήμερα με μια κατάθεση. Γιατί είπαμε ότι κάθε μέρα θα σας διαβάζω μια κατάθεση από τη δίκη των Τεμπών για να μπορείτε να είστε ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει και για το τι Γολγοθά ανεβαίνουν κάποιοι συνάνθρωποι σας και δεν σας το δείχνουν τα κανάλια γιατί θέλουν να σας κοροϊδεύουνε. Πρώτα απ' όλα, πάμε στον κύριο Χρήστο Τιλκερίδη, ο πατέρας του Άγγελου, ο οποίος κατέθεσε στη δίκη των Τεμπών. Ο Άγγελος λέει είχε όνειρα και του τα κόψανε. Το δικό μου το παιδί το σκοτώσανε, το κάψανε και μου το πετάξανε, λέει ο κύριος Τιλκερίδης. Περιμένω από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του. Ναι, έκανε λάθος ο σταθμάρχης, αλλά κανένα σύστημα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Για ποιο λόγο δεν κάνανε σωστά αυτή τη δουλειά? Είναι πολύ light το κατηγορητήριο. Το κράτος τρέχει πάντα πίσω από τα γεγονότα. Θα τους κυνηγήσω με στοιχεία και νόμους, λέει ο κύριος Τιλκερίδης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει σεβασμός στις οικογένειες, είμαστε μόνοι μας. Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Από την απόφασή σας θα εξαρτηθεί η αξιοπιστία της δικαιοσύνης και το αν θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Κατέθεσε. Και θέλω να ακούσουμε και ένα ηχητικό όπου λέει κάποια συγκεκριμένα πράγματα η δικηγόρος, η κυρία Χατζη Κωνσταντίνου. Ακούσαμε χθες και τον ιερέα, τον πατέρα του Κυπριανού, που μίλησαν για χημικά στοιχεία στο σώμα και για περίεργες μυρωδιές. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει και η δικηγόρος.
1: Μας μίλησε για το μπουφάν του, το οποίο μπουφάν το είχε. Στα χέρια του και του είπαν οι αστυνομικοί, έχει χημικά. Μην το κρατήσεις. Και δεν το κράτησα, λέει, και το έκαψα, το πέταξα, γιατί έχω άλλα παιδιά και φοβήθηκα μην πάθουν κάτι από τα χημικά. Όμως κράτησε το,
2: το
1: τσαντάκι που ήταν μέσα στο μπουφάν. Αυτό είναι ένα πορτοφολάκι. Και πριν από ένα χρόνο που μιλούσαμε, πραγματικά του είπα, πατέρα, αν θέλετε εσείς, κάντε αυτή την έρευνα, γιατί μου είπε, εγώ δεν θέλω άδικα να τιμωρηθεί κάποιος. Θέλω οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου, ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάνθρακες. Και το χειρότερο, στις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάνθρακες. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάνθρακες. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάνθρακες. Και το χειρότερο, ότι αυτή.
0: Ξανά αυτό το σημείο, ξανά! Τι είχε το τσαντάκι? Για όλους αυτούς που λένε ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, γιατί είχε το τσαντάκι, να το ξανακούσουμε λίγο.
1: Είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάνθρακες. Αυτό το τσαντάκι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους συντρογονάνθρακες.
0: Έτσι, μπράβο, να καταραίει το αφήγημα της κυβέρνησης. Το αφήγημα όλων αυτών που αποδεικνύεται ότι ήταν ψεύτες.
1: Και το χειρότερο, ότι αυτή. Και το δήλωσε ο πατέρας.
2: Πήγε σε εργαστήριο.
1: Βεβαίως, πήγε στην Κύπρο. Αντίστοιχα και το θέσαμε υπόψη του δικαστηρίου.
2: Εφόσον και τα έγγραφα,
1: βεβαίως,
2: από ό,τι μάθαμε, βεβαίως, και
1: βεβαίως. Έδωσε φωτογραφίες ο άνθρωπος και είπε το χειρότερο. Έδειξε το παιδί του με την τομή της ιατροδικαστικής, την νεκροτομή. Και μέσα, γιατί αφαιρέσαν, λέει, τα σπλάχνα του παιδιού μου, χωρίς να υπάρχουν αποτελέσματα από τοξικολογικές, για να δω αν αυτό το παιδί πέθανε από την εισπνοή του μονοξιδίου, των χημικών, των δηλητηρίων. Γιατί δεν είχε έμφανη τραύματα, σύμφωνα και με αυτά που είδαν λίγοι ειδικοί ιατροδικαστές και στην Κύπρο. Είναι λοιπόν συγκλονιστικά όλα αυτά. Και νομίζω ότι πολλές φορές μια απλή μαρτυρία που δεν την περιμένουμε, ίσως να είναι το κλειδί για κάποιες απαντήσεις. Η δικαιοσύνη λοιπόν. Και η δίκη αυτή είναι ένας κοινωνικός συναγερμός. Αυτό το είπε ο πατέρας Χριστόδουλος. Τις δικές του λέξεις χρησιμοποιώ. Ένας κοινωνικός συναγερμός και για τους δικαστές, από τους οποίους δικαστές ζήτησε όχι να είναι παραδειγματική τιμωρία, όπως θα λέγαμε,
2: και για συγχώρεση.
1: Ακριβώς. Αλλά τις αιτίες γι' αυτό, για τα οστά που έχουμε κάνει έτοιμα και δεν απαντήθηκαν ακόμα. Είναι δυνατόν να βρίσκονται τα οστά εκεί, να μην έχουν ταυτοποιηθεί και να μην έχουν αποδοθεί? Το είπε και με την ιερατική του. Ιδιότητα ότι ο κάθε νεκρός πρέπει με τη διαδικασία που πρέπει να ενταφιαστεί από τους οικείους του. Τι κάνουν αυτά τα οστά? Κατάσχεση σε οστά, κύριε Χαριτάτο. Το έχετε ξαναδεί εσείς, αυτό έχετε ξανακούσει? Και εν πάση περιπτώσει έγινε
3: υπάρχει
1: κατάσχεση.
3: Είναι διεθνώς και.
1: Ακριβώς. Κατάσχεση οστών είναι το έγγραφο. Είναι τραγικά αυτά που ζούμε και βιώνουμε. Το κινητό του του Κυπριανού. Δεν το αποδόθηκε ποτέ. Είναι κατεσχεμένο. Είχαμε ζητήσει να γίνει πραγματογνωμοσύνη. Και ήρθε χθες η μάνα και το πρώτο που είπε, δώστε μου το κινητό του παιδιού μου να έχω ενθύμιο. Γιατί το κρατάτε? Δεν το κάνατε τίποτα. Ο Μπακαΐνης απέρριψε το αίτημα για πραγματογνωμοσύνη.
0: Για βάλε ξανά λίγο, βάλε ξανά λίγο τι είχε το τσαντάκι.
1: Εγώ δεν θέλω άδικα να τιμωρηθεί κάποιος. Θέλω οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι σύμφωνα με τις δηλώσεις του είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρωποι. Οπωσδήποτε όμως να βρω την αιτία που το παιδί μου ξέρω ότι δεν πέθανε από τη σύγκρουση και πέθανε μετά. Υπήρξε νεκροψία. Αυτό το τσαντάκι σύμφωνα με τις δηλώσεις του είχε τουλόλιο, βενζόλιο, ξυλόλιο και κάποιους άλλους υδρογονάνθρωποι.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, τα λέει η δικηγόρος. Άλλη μία δικαίωση για τον Focus FM 103,6. Άλλη μία δικαίωση για την εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα. Και φυσικά για όλους τους παραγωγούς οι οποίοι δώσανε αγώνα για να έρθει στην επιφάνεια η αλήθεια που θέλανε να κρύψουνε. Έτσι, ξεκάθαρα πραγματάκια. Όπως αναδεικνύουμε και το θέμα με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, με αυτή την ανεξάρτητη υποτίθεται κερδοσκοπική οργάνωση, αυτό πρέπει να το ερευνήσουμε. Όμως μιλάει για ένα ταμείο ευρωπαϊκό, το οποίο ήταν το Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και μέσα από εκεί πέρα υπήρξαν κάποια κονδύλια τα οποία μοιράστηκαν για να χτίσουν κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης τουριστικές υποδομές, βίλες, πισίνες, τουριστικά καταλήμματα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Για να έρχονται σήμερα οι αλλοίς και να ψάχνουν να βρουν λεφτά και να μην βρίσκουν τίποτα. Και να μου λένε ότι θα συζητήσουν με το Σχοινά. Τι να συζητήσετε με το Σχοινά? Είναι απλά τα πράγματα. Σας λέει ο Γρηγόρης την αλήθεια. Το Ταμείο Θάλασσας και Αλλοίας, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, έκανε φτερά. Γίνανε τα λεφτά βίλες και πισίνες. Γίνανε τα λεφτά γούστα και εταιρείες. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι άλλο. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Και αν δεν θες να καταλάβεις, άστο ρε αδερφέ. Είναι δικό σου πρόβλημα. Εγώ στο λέω μάμε στα μούτρα σου. Δεν θα σου πω ούτε τις τρέλες που θα σου πούνε οι υπουργοί, ούτε τις τρέλες που θα σου πούνε οι συνδικαλιστές και οι βίλοι σου. Το Ταμείο Θάλασσας και Αλλοίας το μοιράσανε σε γνωστούς φίλους συνεργάτες για να χτιστούν τουριστικά καταλήματα, βίλες με πισίνες, κρεοπολία, ακτινιατρία, ζαχαροπλαστεία, κομμωτήρια και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Κάτσε εσύ και ψάξε τα λεφτά. Θα βρεις, νομίζεις, λεφτά. Έλα, άμα θες να σε πάω μια βόλτα στη Χαλκιδική να δεις τις βίλες που χτίστηκαν με τα λεφτά σου. Άμα θες, έλα τουλάχιστον να δεις πού πήγαν τα λεφτά και τι βίλες χτίσανε. Και δεν χτίσανε και ωραίες βίλες. Να πω ότι θα χτίζαν και ωραίες βίλες. Βίλες είναι αυτές τώρα? Αν είναι δυνατόν. Έλα να σου δείξω. Έλα. Αλλά όσο τους ανέχεστε και όσο μου λέτε ότι θα βρείτε λύσεις με τη Νέα Δημοκρατία, αυτά θα παθαίνετε. Και φυσικά και με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι πολλά τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποιοι από ό,τι φαίνεται δεν έχουν πρόβλημα με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι τρομερό αυτό? Που κάποιοι δεν έχουν πρόβλημα με τα τσιράκια της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ σας ρωτάω ευθέως. Όταν κάποιος δεν έχει πρόβλημα με συγκεκριμένους ανθρώπους, αν και αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είχαν συγκεκριμένο ρόλο στα κόμματα που κατέστρεψαν την Ελλάδα, δεν είναι ύποπτο αυτό? Δεν είναι ύποπτο? Για πες. Δεν είναι ύποπτο? Πότε έτσι, πότε γιουβέτσι. Δεν γίνεται για όλα. Δεν γίνεται για όλα να φταίει μόνο ένα πρόσωπο. Για εσάς όλους. Ρε εσείς, πετάξτε τη μάσκα που φοράτε επιτέλους. Είστε για γέλια πλέον. Είστε για γέλια. Ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν είναι χαζός. Επειδή αναφερόμαστε όμως στα Τέμπη, πρέπει να πούμε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητάει άμεσες εκταφές θυμάτων μετά από 4 χρόνια, σχεδόν 4 χρόνια. Αν και έχουν υπάρξει συγκεκριμένες αναφορές για να μπορούν να γίνουν οι εκταφές με συγκεκριμένο τρόπο από εργαστήριο στην Ολλανδία και το καθυστερούν σκεμμένα. Αν και κάποιοι πιστεύουν ακόμα ότι θα βγάλουν άκρη σύντομα. Εγώ βλέπω να τραβάει όλο αυτό πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και αυτός ήταν και ο στόχος τους, να καταφέρουν να το τραβήξουν για να πάει μετά τις εκλογές. Και θα συνεχιστεί η καθυστέρηση και δεν θα δείτε κατηγορούμενους στη δίκη. Είναι πολλά. Έχουμε ακόμα να ζήσουμε πολλά, φίλοι μου.

Ναι, θέλει λίγο κυρία Ντόλκα. Την κυρία Ντόλκα λίγο, ναι, να θυμηθούμε λίγο αυτά τα όμορφα λογάκια που θέλει να δει ρακένδιτο τον Καραμαλή. Την καταλαβαίνω απόλυτα, είμαι μαζί της. Είμαι με την κυρία Ντόλκα. Πειράζει, σας ενοχλεί? Γιατί να σας ενοχλεί? Τι πρόβλημα πρέπει να υπάρχει? Κανένα πρόβλημα. Είμαι με την κυρία Ντόλκα, το λέω ευθέως. Το έχουμε? Δεν το έχουμε. Ωραία, μόλις το βρούμε να ενημερωθούμε. Έχω την καταγγελία της κυρίας Κούλπα, η οποία είναι η μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου που χάθηκε στα Τέμπη. Απευθύνεται στον αγοραστό η κυρία Κούλπα και λέει: διάβασα, λέει, τη συνέντευξή σας, κύριε αγοραστέ, και σας άκουσα να επαλαμβάνετε πως δεν ήσασταν συντονιστής, παραπέμποντας τις αρμοδιότητές σας στον διοικητή της τροχέας. Εγώ, λέει, είμαι η μητέρα του Τάσου Κουτσόπουλου και σας ρωτάω ευθέως, ποιος ήταν εκεί για τον Τάσο μου? Ποιος φρόντισε ώστε ο τόπος της τραγωδίας να μην αντιμετωπιστεί ως ο χώρος που βρίσκονταν τα παιδιά μας και να διαφυλαθούν όλα τα στοιχεία και να αποκαλυφθούν οι τελευταίες στιγμές τους και ολόκληρη η αλήθεια? Εσείς μιλάτε, λέει, για αρμοδιότητες στον αγοραστό, η κυρία Κούλπα. Εγώ μιλάω για το γιο μου που περίμενα να γυρίσει σπίτι και δεν γύρισε ποτέ. Απαιτούμε απαντήσεις για τις εργασίες και τις παρεμβάσεις στον τόπο της τραγωδίας και για το αν διαφυλάχθηκαν τα στοιχεία. Αν, όπως υποστηρίζετε, δεν γνωρίζατε, δεν αποφασίζατε και δεν είχατε αρμοδιότητα, τότε οφείλετε να αφήσετε τη δικαιοσύνη να εξετάσει κάθε στοιχείο και κάθε ευθύνη χωρίς υπεκφυγές. Απαιτώ την αλήθεια για τον Τάσο μου και για όλα τα παιδιά μας, και η αλήθεια δεν πρέπει να έχει κενά όταν υπάρχουν αθώες ανθρώπινες ζωές πίσω από αυτήν. Ζητώ να ερευνηθούν, λέει η κυρία Κούλπα, τα πάντα, να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και να λογοδοτήσει όποιος αποδειχθεί υπεύθυνος, όσο ψηλά και αν βρίσκεται. Ο Τάσος μου δεν θα επιστρέψει. Δεν θα επιτρέψω όμως να χαθεί μαζί του και η αλήθεια, λέει η κυρία Κούλπα, η οποία συνεχίζει: δεν θα μάθω ποτέ τι έζησε εκείνη τη νύχτα αν δεν αποκαλυφθεί ολόκληρη αλήθεια. Κανένας και τίποτα δεν μπορεί να μου φέρει πίσω το παιδί μου. Ζητώ από όλους όσους έχουν γνώση και ευθύνη να μην σταθείτε εμπόδιο στην πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση. Κανείς δεν δικαιούται να παρεμποδίσει την αναζήτηση της αλήθειας. Εκείνο το βράδυ αντιμετώπισαν τα παιδιά μας σαν σκουπίδια, σαν μπάζα, στην προσπάθειά τους να αποκρύψουν τα πάντα και να διαφυλάξουν όποιους πρέπει να διαφυλάξουν. Εκτός, λέει, από τα παιδιά μας. Να λογοδοτήσουν και να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τη δολοφονία του παιδιού μου. Έχω χάσει την αγκαλιά του Τάσου, τη φωνή του, την παρουσία του στο σπίτι. Έχω όμως τη δική μου φωνή και δεν θα φημώσει κανένας. Θέλω να βρω το άλοθη και ποιος ήταν αρμόδιος. Μέχρι να μάθουμε όλη την αλήθεια, λέει, μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα παιδιά μας, για τον Τάσο μου.

0: Κάποιοι μπορεί να σκέφτονται ότι όλο αυτό είναι απλό, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν μπαίνετε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Γιατί με ρωτάνε κάποιοι, γιατί ασχολείσαι Γρηγόρη, γιατί όλη μέρα μετατέμπει, γιατί όλη μέρα μετατέμπει, γιατί άκουσα την κυρία Ντόλκα και τρελάθηκα, γιατί τα παρακολουθώ την υπόθεση από την πρώτη μέρα και ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και σήμερα τρίτη ώρα θα έχουμε τον κύριο Παπαγγελή, συγγενής θύματος των Τεμπών. Εδώ μαζί μας θα είναι τρίτη ώρα ο κύριος Παπαγγελής να μας πει τι έζησε, τι είδε, τι συνάντησε και ο ίδιος. Δεύτερη ώρα μαζί μας ο κύριος Αρβανίτης, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τον Περιφερειάρχη, για τη Θράκη, για όλα. Πάμε, δώσε κυρία Ντόλκα. Όλοι εσείς που αδιαφορείτε, όλοι εσείς που δεν ασχολείστε ενεργά με την υπόθεση που καθημερινά γίνεται κάτι καινούριο και έχετε ξεχάσει τι εστί Νέα Δημοκρατία και τι έχουν κάνει όλα αυτά τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει. Όταν ακούτε αυτή την κυρία να μιλάει, τι νιώθετε δηλαδή? Τι νιώθετε, πείτε μου, νιώθετε καλά? Νιώθετε ότι έχει λυθεί το ζήτημα, ότι έχουμε μάθει την αλήθεια, ότι ξέρετε για ποιο λόγο υπήρξε πυρόσφαιρα, ότι ξέρετε για ποιο λόγο απανθρακώθηκαν κάποιοι άνθρωποι? Τίποτα δεν ξέρετε. Βάλτε ηχητικό να βαράει, να βαράει όλη μέρα, να τα ακούνε όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι και να νιώθουν τύψεις. Να νιώθουν τύψεις όλοι αυτοί που βοήθησαν στο να καταστραφούν στοιχεία που είναι μέρος της συγκάλυψης, που με θράσος έχουν προσβάλει όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάσανε τους συγγενείς τους.
1: Σε όλους ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Α, δεν ήταν μόνο οι 35 που έλειπαν μέσα. Είναι και άλλοι που λείπουν και οι καρέκλες τους είναι άδειες. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρώρα κένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε? Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι. 6 μήνες φοιτήτρια. Και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για το μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θερμό ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν τον ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε. Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ, τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ όταν κοιμάται ένας άνθρωπος κάνει τον απολογισμό της μέρας. Και είπε εγώ σήμερα τι έκανα, στη δουλειά μου τα έκανα σωστά. Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξος ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες. Και δεν άνοιγε 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένικ, πόσα πήρε ο Καποτόρτο, πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πω, κάθε μέρα πρέπει να παίζει αυτό το ηχητικό. Συγχαρητήρια, είναι απίστευτο το ηχητικό. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Ξέρετε, αποκαλύπτονται σημεία και τέρατα από την εισαγγελία Λάρισας για τις εκταφές. Έχει ενημερωθεί, λέει, από τον Απρίλιο το εργαστήριο στην Ολλανδία και με τεχνάσματα και με διάφορες προσπάθειες καθυστερούν. Γιατί κάποιοι αναρωτιόσασταν τι ακριβώς έχει συμβεί. Επίσης πρέπει να πούμε το ότι υπάρχει μια σοβαρή καταγγελία από τον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος Πάνος Ρούτσι, πέρα από όλα τα άλλα που έχουν συμβεί, με τις απεργίες πείνας, με διάφορες εμφανίσεις του σε νυχτερινά κέντρα και με κάποια πράγματα που συζητήθηκαν και έχει δηλώσει ο ίδιος ότι παίρνει έναν μισθό και πάει λέγοντας, είπε το ότι τον είχαν πάρει τηλέφωνο από ένα ξένο νούμερο. Το σήκωσε και του είπανε πως κάποιοι έχουν στοιχεία για την υπόθεση. Και για να του δώσουν τα στοιχεία τον είπανε να πάει σε ένα σημείο. Και πήγε σε αυτό το σημείο, στην τοποθεσία. Εκεί λέει περίμενε ο Πάνος ο Ρούτσι ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Και μέσα λέει είχε κάτι φουσκωτούς. Μου πήρανε λέει το κινητό, άνοιξαν την πόρτα και μπήκα μέσα στο τζιπ με τα φημέ τζάμια. Στο αμάξι λέει ήταν ένας τύπος και του έδειξε μια τσάντα όπου μέσα υπήρχαν λεφτά, πολλά λεφτά. Και του είπε λέει αυτός ο τύπος ότι το μόνο που θέλουν είναι να βγάλουν από τη μέση την Κωνσταντοπούλου και να σταματήσουν να ασχολούνται με την υπόθεση των τεμπών. Έτσι λέει του είπανε ο Ρούτσι. Και τους ρώτησε αυτός αν δεν το κάνω αφήστε με να το σκεφτώ. Και του είπανε να προσέχεις. Και έφυγα λέει ο Ρούτσι. Αυτό το έχει καταγγείλει στην αστυνομία. Γιατί άμα έχει συμβεί κάτι τέτοιο είναι τρομερό. Αν όντως έχει συμβεί αυτό, που δεν ξέρω, πρέπει να αποδειχθεί αν είναι αλήθεια, γιατί εγώ προσωπικά αν ζούσα κάτι τέτοιο αμέσως θα πήγαινα για να καταγραφεί. Ότι τι τώρα δηλαδή που πάτε κάποιοι να κατακρίνετε. Θα έχεις χάσει, χτύπα ξύλο το παιδί σου. Θα έρθουν κάποιοι να σε δωροδοκίσουν για να σταματήσεις να ασχολείσαι. Και δεν θα πας να το δηλώσεις για να υπάρξει καταγραφή. Ρε ούτε ένα ευρώ δεν θέλω από αυτούς θα έλεγα. Δεν θέλω ούτε ένα ευρώ από όλους εσάς. Μέχρι τέλους ρε. Μέχρι τέλους ρε, μέχρι να μπείτε όλοι φυλακή. Και αυτή θα έπρεπε να είναι η στάση ολονών. Ολονών. Γιατί σε άλλους από ό,τι φαίνεται τάξανε λεφτά. Σε άλλους τάξανε θεσούλες και υπουργεία. Όπως την Καριστιανού. Η Καριστιανού δεν δήλωνε ότι τις είχαν τάξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άλλους λεφτά και άλλους θεσούλες.
2: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς, των παρατάξεων αυτών, και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι.
3: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης. Μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο, ας πούμε.
2: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
3: δικαιοσύνης.
2: Υπόθηκε και αυτό δηλαδή.
3: Ναι, υπόθηκε. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
4: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και εμένα μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή ατός. Είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και μπράβο του και μπράβο του και ανώτερο, πνευματικό και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Όχι, νομίζω και ο Πρωθυπουργός έχει επισκεφτεί.
0: Τρέλες! Τρέλες! Τις τάξανε δηλαδή από τη μία θέση για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχει δηλώσει ότι είχε συμπαράσταση από κάποια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Και λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ποιος άνθρωπος ρε φίλε λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και ότι δεν προσκυνάει λέει το χρήμα. Ποιος? Ο Άδωνης Γεωργιάδης όλα αυτά. Δεν προσκυνάει το χρήμα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τι άλλο θα ακούσουμε από την κυρία Καριστιανού? Δηλαδή να αυτά ακούει ο ελληνικός λαός και έχει πέσει τα ηρεμιστικά. Σου λέει δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά σου λέει. Έχουμε πρόβλημα. Δεν μου λέτε τελικά έσωσε την Ελλάδα εκείνος ο Αυγερινός? Ρε παιδιά, τι ζούμε και τι άλλο να ζήσουμε εδώ τώρα? Έρχονται, μαθαίνω για κάτι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Εθνοσωτήρες σοβαροί. Όποτε έχουμε να ζήσουμε, απίστευτα πράγματα θα ζήσουμε, να ξέρετε. Δεν θα ξέρουμε με ποιον να πρωτογελάσουμε προεκλογικά. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και με την κατάσταση που επικρατεί στην Αμερικανική Πρεσβεία. Όπως δήλωσα και χθες, η Γκίλφοϊλ έφυγε γιατί δήλωσε ότι ρίχνει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Ρίχνει κυβερνήσεις όποτε θέλει. Αυτό δήλωσε και για τη Ρουμανία και το ίδιο είπε ότι μπορεί να κάνει και στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος γιατί διέρευσε αυτό το ηχητικό, αυτή η δήλωση, και την ξυλώσανε. Δεν την ξυλώσανε ούτε για τα ξενοδοχεία που τις έκλεισαν επιχειρηματίες, ούτε για τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούσε. Αυτά είναι χαζομάρες. Πάνε να καλύψουν αυτή τη δήλωση. Το ότι η Αμερικανική Πρεσβεία ρίχνει κυβερνήσεις σε κράτη όποτε θέλει και σε χώρες. Και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί παλαιότερα, σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα, έχει αποδειχθεί το ότι βάζουν και δικούς τους να κυβερνούν συγκεκριμένα κράτη και συγκεκριμένες χώρες. Για να έχουν τον έλεγχο. Δεν γίνεται να είναι γνωστό αυτό στον κόσμο το ότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και το ότι αποφασίζουν ξένες δυνάμεις ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και ποιος θα είναι ο πρόεδρος και ποιος θα είναι ο αντιπρόεδρος και ποιος θα είναι ο γραμματέας της κυβέρνησης. Γκίλφοϊλ ξέφυγες. Οπότε ξύλωμα. Το τραγικό ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν ήρθε η Γκίλφοϊλ τρέχανε όλοι να βγουν φωτογραφίες. Τρέχανε. Πολύ λίγοι δεν βγήκανε φωτογραφία με την Γκίλφοϊλ. Οι υπόλοιποι τρέχανε. Τρέχανε, σας λέω κυριολεκτικά. Βάλαν τα καλά τους. Πήγανε στα καθαριστήρια τα ταγεράκια και τα κουστούμάκια. Έπεσε σιδέρωμα στο χαρτογιακά. Νέες γραβάτες. Λουστρέ παπουτσάκια. Φιδέ. Κάλτσες. Και πάει λέγοντας. Γιατί να πάνε να συναντήσουν την κυρία Γκίλφοϊλ. Βγήκαν τις φωτογραφίες όλα αυτά και τώρα τι κάνουνε? Όλοι λένε δεν ήξερα, μια φωτογραφία βγήκα εγώ, έτσι απλά πήγα, δεν ήξερα ότι όλα αυτά, δεν έχω καμία σχέση, πηδάνε τα ποντίκια από το καράβι. Ακόμα και ο Αργυρός λέει εγώ δεν γνώριζα. Αργυρέ, δεν ήταν να βαφτίσει το παιδί η Γκίλφοϊλ? Τι έγινε, παίρνεις πίσω και το μωρό? Δεν θα γίνει ούτε η βάφτιση? Πάνε και οι σαμπάνιες, πάνε και οι αγκαλιές, πάνε και οι βόλτες. Τι γίνεται ρε παιδιά? Έτσι ακριβώς λειτουργούν όλοι αυτοί οι φίλοι μου και με τους πρωθυπουργούς. Ο Άδωνης Γεωργιάδης για παράδειγμα δεν έχει αφήσει πρωθυπουργό που να μην έχει αγκαλιάσει. Δεν έχει αφήσει Καραμαλίδες, Σαμαράδες, Μητσοτάκηδες, δεν έχει υπάρξει. Όλους τους συμπαθεί, όποιος εκλεχθεί είναι μαζί του. Πότε θα σταματήσει αυτός ο λαός να θαυμάζει τις καρέκλες? Πότε θα σταματήσει να θαυμάζει όσους έχουν εξουσία και θα αρχίσει να συνειδητοποιεί το ότι πρέπει να ξεχωρίζει τους χαρακτήρες και τη συμπεριφορά? Πότε? Πότε κάποιος είναι σωστός? Πότε κάποιος είναι σοβαρός? Πότε κάποιος φέρεται όπως θα έπρεπε. Πότε κάποιος δεν είναι φιλάργυρος, δεν είναι φιλόδοξος και κάνει ό,τι κάνει για το κοινό καλό. Αυτά είναι τα σωστά κριτήρια. Όχι αν είναι όμορφος ή αν είναι όμορφη και αν τα λέει καλά. Καλά τα λένε όλοι. Δεν υπάρχει πολιτικός που να μην τα λέει καλά. Όλοι καλά τα λένε. Αυτό είναι το επάγγελμά τους. Να τα λένε καλά. Να προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο το ότι θα σώσουν την Ελλάδα. Ναι, αλλά σώζεται η Ελλάδα. Έτσι όπως τα λένε. Εκεί κρίνεις. Ποιος σου λέει ότι έχει ας πούμε ένα πρόγραμμα για να απεγκλωβιστείς. Και ποιος σου λέει ότι εμείς θα κάνουμε εξορίξεις μέσα σε μία μέρα ή θα φέρουμε θάλασσα στο βουνό και όλες αυτές τις τρέλες που λένε κάποιοι. Μπορούν να τα κάνουν, δεν μπορούν να τα κάνουνε. Βάλτε τα κάτω, ασχοληθείτε ενεργά γιατί αυτό σημαίνει έχω σωστά κριτήρια ψήφου και τότε θα μιλάτε. Γιατί με τα βιντεάκια από το TikTok και το ποιος μιλάει καλά και το ποιος λέει αυτά που θέλετε να ακούσετε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Επίσης πρέπει να κρίνετε και ποιοι άνθρωποι εμπλέκονται στη διαφθορά. Γιατί για μένα οι πρώτοι που πρέπει να φύγουνε και οι πρώτοι για τους οποίους πρέπει να συζητάμε και να κατακρίνουμε και να θέλουμε να πάνε στη φυλακή είναι αυτοί που διαχειρίστηκαν τα κρατικά ταμεία. Εσείς βρίζετε ας πούμε ένα πρόσωπο γιατί έκανε ένα λάθος. Κατηγορείτε έναν δημοσιογράφο γιατί έκανε ένα σαρδάμ. Μπορείτε να βρίζετε έναν τραγουδιστή επειδή έκανε μια δήλωση. Ή μπορεί χίλια δυο. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Η Ελλάδα δεν καταστράφηκε ούτε από τον δημοσιογράφο που έκανε ένα λάθος. Ούτε από έναν πολιτικό ο οποίος δεν έχει διαχειριστεί κρατικά ταμεία, ούτε από κάποιον τραγουδιστή ο οποίος τραγούδησε ό,τι τραγούδησε. Η Ελλάδα καταστράφηκε, για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι σας, από ανθρώπους οι οποίοι διαχειριζόντουσαν τα κρατικά ταμεία. Η Ελλάδα καταστράφηκε από κακή διαχείριση οικονομίας. Γιατί έπρεπε να αξιοποιήσουν τα χρήματα με διαφορετικό τρόπο. Έπρεπε να επενδύσουν στους κλάδους και στον πρωτογενή τομέα και όχι να φτιάχνουν συμβουλευτικές εταιρείες, να μοιράζουν το χρήμα για βίλες και να στείλουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς για να παίρνουν συγκεκριμένες εργολαβίες και να έχουν εξαγορασμένους ψηφοφόρους. Ωραία! Ό,τι και να έκαναν όλοι οι άλλοι πολιτικοί, αυτοί που κατέστρεψαν την Ελλάδα είναι αυτοί που είχαν αναλάβει κυβέρνηση. Εντάξει! Αυτοί που έχουν κυβερνήσει. Αυτοί δηλαδή που είχαν πρόσβαση στη διαχείριση της οικονομίας. Μπορεί να μην σας αρέσει κάποιος για συγκεκριμένους λόγους. Μπορεί να μην σας αρέσει κάποια για άλλους λόγους. Μπορεί χίλια δυο. Μπορεί να μας λέτε ότι η Κωνσταντοπούλου είναι πολύ ψηλή. Ή ότι ο Κουτσούμπας το ΚΚΕ το 89 κυβέρνησε. Άλλα κόμματα. Ο Βαρουφάκης ας πούμε γουστάρει να παίρνει έκσταση. Και όλα αυτά τα ακούω, ναι, τα λέω κι εγώ. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κυβέρνησαν τον τόπο ευθύνονται για την καταστροφή της Ελλάδας. Για την καταστροφή ευθύνονται συγκεκριμένοι. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Τσίπρες και το ΚΚΕ το 89. Αυτοί οι τέσσερις ευθύνονται. Και ο Καμένος φυσικά. Και ο Καμένος ευθύνεται. Και αυτός κυβέρνησε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι άνθρωποι και συγκεκριμένα κόμματα τα οποία έχουν αναλάβει και έχουν διαχειριστεί και φτάσαν την Ελλάδα εδώ που τη φτάσανε. Και αντί για να ασχολείστε με αυτούς, ασχολείστε με όλους τους άλλους. Και οι ίδιοι οι πολιτικοί αρχηγοί που δεν κυβέρνησαν έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνης λόγω του ότι λειτουργούν εγωιστικά. Στην Ελλάδα δεν θα έπρεπε πλέον να υπάρχει διάσπαση. Θα έπρεπε να υπάρχει μόνο συσπήρωση απέναντι σε όλα αυτά τα άτομα τα οποία περάσανε από τα Υπουργεία τα οποία ήτανε στη θέση του Πρωθυπουργού. Ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα. Πρέπει να τελειώνουμε με τους διεφθαρμένους. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτούς που δεν έχουν σεβαστεί τον ελληνικό λαό, την ελληνική ιστορία και αυτή την πατρίδα. Οκ. Okay. Να συμφωνήσουμε τουλάχιστον σε αυτό, γιατί βλέπω κάποιους να πανηγυρίζουν για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και με πιάνει αναγούλα. Τι πανηγυρίζεις? Είναι σαν να πανηγυρίζεις την καταστροφή της Ελλάδας. Το ξέρεις ρε, ότι αυξάνονται οι Έλληνες που δεν έχουν αρκετό φαγητό? Έχει φτάσει στο 8% η διατροφική ανασφάλεια. Το ξέρετε ότι οι μισοί που είναι στα Υπουργεία και βουλευτές μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και οι περισσότεροι, όχι μισοί, οι περισσότεροι εμπλέκονται σε δικογραφίες και σε σκάνδαλα τα ονόματά τους. Που αν δεν υπήρχε αυτό το άρθρο 86 και η ασυλία, θα είχε δημιουργηθεί καινούργια πτέρυγα στις φυλακές, πτέρυγα πολιτικών. Μη σου πω συγκεκριμένη φυλακή, για να είναι όλοι μαζί. Πώς πάνε τους ανώμαλους σε άλλες φυλακές, έτσι θα πηγαίνουν και τους πολιτικούς. Γιατί αν τους βάλουν σε καμιά φυλακή με τους υπόλοιπους, κάθε βράδυ θα κάνουν πάρτι οι υπόλοιποι. Και σε αυτές τις φυλακές πολιτικών, ίσως να πάνε και κάποιοι άλλοι που συνεργάζονται μαζί τους. Κάτι τσιράκια τους. Κάτι τσιράκια τους. Έτσι. Κατάσχεση περιουσίας θα γίνει ποτέ? Εδώ άλλος κάνει μια εταιριούλα και επειδή συνεργάζεται με το δημόσιο και παίρνει εργολαβίες από το δημόσιο, τον πρώτο χρόνο έχει τζίρο 150 χιλιάρικα, τον δεύτερο χρόνο έχει τζίρο 300 χιλιάρικα, τον τρίτο χρόνο 600, τον τέταρτο 900. Και όλα αυτά τα χρήματα δεν έρχονται από πελάτες, δεν έρχονται από τον Έλληνα πολίτη ή από άλλους, ας πούμε, να κάνει εξαγωγές και πάει λέγοντας. Έρχονται από τα κρατικά ταμεία. Και σας ρωτάω εγώ, έχετε δει εσείς καμιά εταιρεία τόσο πετυχημένη μέσα σε 4 χρόνια να κάνει τζίρο εκατομμύρια? Και για ποιο λόγο δίνουν αυτά τα λεφτά, μας λένε, σε αυτές τις εταιριούλες, σε συγκεκριμένα πρόσωπα? Για συμβουλές, για υπηρεσίες. Και ποιος μου λέει εμένα αν έχει γίνει έλεγχος και αν αυτός ο συγκεκριμένος τύπος έχει αλυσβερίσει γιατί τους δίνει τα μισά λεφτά? Ποια ανεξάρτητη αρχή είναι υπεύθυνη, η ΑΔΕ? Και βλέπεις ξαφνικά ο αρμόδιος, ο κύριος Πιτσιλής, έχει άριστες σχέσεις με τον κύριο Μητσοτάκη. Δηλαδή τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η γάτα ρε χαϊβάνια, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Θα μας τρελάνετε? Έχετε βρει 15.000 διαφορετικές απαντήσεις που πάνε κόντρα στη λογική. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Η γάτα. Είναι οι ίδιοι που έχουν κατασπαράξει τα κρατικά ταμεία και έχουν στήσει κομπίνες. Γιατί κομπίνα ονομάζεται αυτό το πράγμα, όταν βλέπεις ότι έχουν δώσει 660 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Πόσες συμβουλές ήθελε ο Μητσοτάκης για να καταστρέψει την Ελλάδα? Και αυτό πάλι πού το πας? Να δίνεις 660 εκατομμύρια για συμβουλές και να μην κάνεις τίποτα σωστά? Δηλαδή είναι απίστευτη κατάσταση. Κομπίνες. Και είναι μέσα στο κόλπο κι άλλοι από ανεξάρτητες αρχές. Είναι μέσα στο κόλπο και άνθρωποι από τη δικαστική εξουσία. Και δεν ακούω λέξη. Και άμα θέλει ο εισαγγελέας να με καλέσει, ας με καλέσει. Έχω τόσα σκάνδαλα στα χέρια μου και τα έχω αποκαλύψει για υπερκοστολογήσεις και για κακή διαχείριση και για άτομα που εμπλέκονται σε κυκλώματα που δεν θα είναι υπέρ τους. Δεν θα είναι υπέρ τους. Και έχω να πω και για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της λίστας Πέτσα που παίρνουν οι όμιλοι τα εκατομμύρια για να προωθούν τη γραμμή Μαξίμου και να δείχνουν όλη μέρα κάτι κόντρες συγκεκριμένες, τύπου Καμπούρη, τύπου Βύσης, τύπου Καρβέλα, τύπου όλα αυτά που βλέπετε. Showbiz. Στα δελτία ειδήσεων και στα πάνελ τους να συζητάνε για θέματα της Showbiz. Ενώ την ίδια ώρα αποκαλύπτεται το ότι έχουν λαιλατήσει τα χρήματα των φορολογουμένων. Αλλά εκεί κάνει τζιζ το θέμα. Γιατί κάποιοι δημοσιογραφίσκοι που το παίζουν ιστορία φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Μετά έχει ταβάνι. Μετά υπάρχει κίνδυνος και δεν το πάνε παρακάτω. Μέχρι εκεί πριν κάνει τζιζ. Αν κάνει μια φορά τζιζ, τέλος. Έτσι δεν είναι, φίλοι μου? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Εδώ βρίσκει ένας Έλληνας ευρωβουλευτής το θάρρος. Μπαίνει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αποκαλεί τους Τούρκους Μογγόλους. Λέει την αλήθεια για την ελληνική ιστορία και για το πώς κλέψανε τις πόλεις, τον πολιτισμό, το χρυσό και ό,τι άλλο διέθεταν οι πόλεις στον Πόντο και στη Μικρά Ασία. Και αντί για να υπάρχει επιβράβευση, τον απειλούνε με μηνύματα ότι θα τον πυροβολήσουν στους δρόμους της Ευρώπης οι Τούρκοι και δεν έχει γίνει πρώτο θέμα. Δεν έχει γίνει πρώτο θέμα. Αν γινόταν κάτι αντίστοιχο με νεοδημοκράτη ή με κανένα κοριτσάκι δικό τους. Γιατί έχουν και τα δικά τους κοριτσάκια στην Ευρωβουλή οι νεοδημοκράτες που τα χαϊδεύουν το κεφάλι. Τα επιβραβεύουνε και τα προωθούνε. Αν γινόταν με κανέναν άλλον, χαμός θα είχε γίνει. Χαμός θα είχε γίνει. Το πνίξατε για αυτό το θέμα. Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα, μιας και αναφερθήκαμε στους Τούρκους, θα πάμε δεύτερη ώρα να συναντήσουμε στο ραδιοφωνικό αέρα τον κύριο Νίκο Αρβανίτη, τον οποίο τον κυνηγάνε, να πούμε, από το τουρκικό προξενείο. Έχει φάει 19 μηνύσεις, μαζικές μηνύσεις του κάνουνε του ανθρώπου, γιατί λέει την αλήθεια και είναι ο μόνος που στέκεται όρθιος στη Θράκη κόντρα σε αυτό που πάει να γίνει, κόντρα σε αυτό το σχέδιο που έχει στηθεί. Και αυτόν δεν τον στηρίζει κανένας, τον στηρίζουν συγκεκριμένοι άνθρωποι και εμείς όσο μπορούμε. Και έχει το κεφάλι ψηλά. Θα μας πει λοιπόν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Εντάξει, δεύτερη ώρα μαζί μου ο κύριος Νίκος Αρβανίτης. Θέλω να κλείσω σήμερα με ένα τραγούδι που θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο της τελευταίας εποχής. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το τραγούδι θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Οικομανώλη Νίκταρη, μια εξαιρετική φωνή, μια εξαιρετική χρειά, ένας άνθρωπος που έχει απίστευτο ταλέντο και σύντομα θα είναι πρώτο όνομα στην Ελλάδα. Και βάζω, άμα θέλετε, εγώ και την υπογραφή μου και βάζω και στοίχημα με όποιον γουστάρει. Σύντομα θα είναι πρώτο όνομα στην Ελλάδα, που ήδη είναι, αλλά θα ανεβεί ακόμα πιο ψηλά. Θα κλείσω με αυτό το τραγούδι, με την μπαλάντα του Κυρμέντιου από τον Οικομανώλη Νίκταρη. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, Καθημερινά 1 με 4. Επανέρχομαι. Ακούστε εδώ φωνή. Έλα σύντεκνε.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χονδρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Υπογραμμίζει παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υποκαθεστώς πίεσης έως και το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Να υπάρξουν κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη χώρα έχουμε τριτοκομματική κυβέρνηση, τόνισε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπολύοντας επίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είναι κόλλητοι φίλοι των καρτέλ που μας απομυζούν. Αυτή είναι η αλήθεια, δήλωσε, χαρακτηρίζοντάς τους επικίνδυνους για τη χώρα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε στον Γιώργο Φλωρίδη φωτογραφίες με οστά νεκρών από τα Τέμπη που βρέθηκαν.

0: ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρουμανίας. Πρόσθεσαν ότι 7 μέλη του πληρώματος αγνοούνται. Την επιβολή μορατόριουμ στη Μαύρη Θάλασσα θα συζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές σήμερα σε Εύβοια Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί στην υπόλοιπη χώρα, αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας μεταξύ 14 και 19 βαθμών. Στην Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο στους 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
6: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
5: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
6: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
5: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
6: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμβα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη?
10: Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες.

0: Γιατί στην Vulco σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου «Τα μικρά γλωσσικά». Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
3: ναι,
2: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή ή να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
3: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
2: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίν. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή,
3: ναι,
2: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάει να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρακίλοι.
4: Θεωρώ οξύμορο σχήμα να μιλάμε, και από τότε ακόμα το έλεγα, να μιλάμε για παιδεία. Η παιδεία μας τέλειωσε.
5: Τέλειωσε.
4: Τέλειωσε η παιδεία.
5: Δηλαδή.
4: Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση.
5: Έστε.
4: Και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθείων. Δηλαδή οι γνώσεις που παρέχονται. Ναι, η Γερμανία έχουν ένα όρο και τα πανεπιστήμια μας παράγουν τεχνικούς ηλίθιους. Δηλαδή παράγουν γρανάζακια, ας πούμε, για το σύστημα με κάποιες γνώσεις στοιχειώδης τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερο συναισθάνονται το πρόβλημα, ίσως δεν το ξέρουν, αλλά αντιλαμβάνονται πια ότι οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγμάτωσης του εαυτού τους, ας πούμε, των συναισθημάτων, αλλά από τη μια μεριά από καθαρά βιοποριστικούς λόγους, το πώς θα επιζήσουν μέσα σε αυτόν τον φρικτό κόσμο και να βρουν μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά, ας πούμε, συγκεκριμένα, και από την άλλη αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα κάτω από τη θέληση των γονιών τους.

0: Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο κύριος Νίκος Αρβανίτης. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη.
1: Καλησπέρα από Κομοτηνή.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Αρβανίτη, πώς είστε?
1: Καλησπέρα και Σερέτη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Αρβανίτη? Είδαμε ότι είχατε κάποια νομικά θέματα και ότι είχατε και μία δίκη και ότι καταφέρατε και μία... έτσι καταφέρατε να κερδίσετε κιόλα σε μια νομική υπόθεση.
1: Κόντρα στο σύστημα.
0: Έτσι ακριβώς. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για εξηγήστε μας λίγο.
1: Αχ, ναι, είναι, αυτό είναι όντως κόντρα στο σύστημα και ευχαριστώ που το ξεκινάμε έτσι. Είναι πολύ απλό. Ο Γιούφερ Χατ, ο βουλευτής, ο φιλοπροξενικός βουλευτής πρώτα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά της Νέας Αριστεράς και τώρα ανεξάρτητος, σε μία ομιλία του στη Βουλή είχε, αναφερόμενο σε μένα, είχε ισχυριστεί ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, ότι είμαι ακροδεξιός, ότι είμαι φίλος της ελληνικής λύσης, υποψήφιος του Βελόπουλου και δεν ξέρω τι άλλο και διάφορα τέτοια. Οπότε έπρεπε όλα αυτά να κληθεί να τα αποδείξει. Εντός της Βουλής βέβαια, όλο το σύστημα με τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον τους κυβερνητικούς βουλευτές, τον Βρυπίδη Στυλιανίδη από εδώ, την περιοχή μας και υπολείπους, καθώς και κάποιους άλλους του συστήματος, εμποδίστηκε η άρση ασυλίας του. Να επισημάνουμε ότι νομίζω ότι τότε υπέρ της άρση ασυλίας ψήφισαν 35 άτομα, 35 βουλευτές, και όλοι οι υπόλοιποι απλά άκουγαν τον Γιούφερ Χατ να βάλει κατά του τύπου, κατά της δημοκρατίας, κατά της τοπικής κοινωνικής συνοχής. Παρ' όλα αυτά εμείς, εγώ και ο δικηγόρος μου, δεν το αφήσαμε έτσι και παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα, προσωρινή διαταγή και η άρση ασυλίας, συνεχίσαμε, του ασκήσαμε αγωγή. Οπότε εκεί το δικαστήριο, το πολυμελές, αναγκάστηκε να δεχτεί πια τους ισχυρισμούς μας, αναγκάστηκε να αποδεχτεί ότι εγώ και δημοσιογράφος είμαι και καμία σχέση δεν έχω με ακραίους κύκλους και όλα τα σχετικά. Του επιδικάστηκε ένα ποσό υπέρ εμού, νομίζω 2.000 πρέπει να μου δίνει ευρώ, και να κατεβάσει την ανάρτησή του και ό,τι άλλο έχει γράψει εναντίον μου και μαζί με τη Βουλή στο το βιντεάκι, και έχουμε ένα νομολογιακό προηγούμενο πια, διότι πλέον η ελληνική δικαιοσύνη απεφάνθη ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε βουλευτής να συκοφαντεί, να κάνει οτιδήποτε άλλο και να μένει ατιμόρυτος, ακόμα και αν ποινικά τον προστατέψει η Βουλή και όλο αυτό το σύστημα αυτό στο οποίο κινείται. Αστικά υπάρχει διέξοδος, οπότε θα το ξέρετε αυτό κύριε Σερέτη, αν τυχόν κάποιος εναντίον σας βάλει,
0: ναι.
1: Έχουμε το μολυγικό προηγούμενο και άμα χρειαστεί έχουμε και εγώ μάρκετα, γιατί εγώ το δημιούργησα.
0: Κύριε Αρβανίτη, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Και θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό. Ενώ έχει συμβεί όλο αυτό, δεν έχω δει κάπου να το έχουν αναδείξει το θέμα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ούτε να το διαφημίζουν, ούτε ας πούμε να το παίζουν. Θεωρώ ότι το προσπερνάνε σκεμμένα.
1: Ναι, γιατί είναι μια ήττα του συστήματος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι ήττα του συστήματος και ήττα του φιλοπροξενικού συστήματος, απ' την άλλη. Και ήταν μια συμπαιγνία του συστήματος με το φιλοπροξενικό σύστημα, δηλαδή με το σύστημα μια τρίτη χώρα. Βάσει εκτός αυτό έγινε. Πάει, τελείωσε. Πάει. Εγώ δεν μπορώ να βγαίνω συνέχεια με τη σημαία της νίκης έξω ή να γιορτάζω τα ποινίκια. Για μένα είναι αρκετό ότι η ελευθεροτυπία και η ελευθερία της έκφρασης προστατεύτηκαν με την ελληνική δικαιοσύνη, έστω και έτσι. Αυτό είναι νομίζω...
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι εκεί πέρα υπάρχει συγκεκριμένος κόσμος ο οποίος αναρωτιέται πράγματα και στο παρελθόν είχα συζητήσει και με άλλους δημοσιογράφους της Θράκης για ένα ζήτημα του Περιφερειάρχη το Ψίδι, και γιατί θεωρώ ότι όλοι αυτοί εκεί πέρα σίγουρα έχουν επαφές μεταξύ τους. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Πλανάτε ένα ερώτημα γενικά πάνω από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη για τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο το Ψίδι, ο οποίος από όσο γνωρίζουμε είχε μια εταιρεία με την οποία εταιρεία συνεργαζόταν και η σύζυγός του, και βγάζανε αυτές εδώ πέρα αυτό που ονομάζουμε Visa. Και εισέπραταν χρήματα. Μιλάμε για την περίοδο 2012 μέχρι 2025. Μια εταιρεία της Τουρκίας που λεγόταν Cosmos Vize Hizmetleri. Οκ. Κάτι είχε το 20% ο ευρύτης περιφερειάρχης. μετά το μεταβίβαση στη σύζυγό του, την κυρία Νίκη Μουχταρίδου. Και υπάρχει έτσι ένα ανοιχτό θέμα πάνω σε αυτό που περιγράφω και δεν παίρνουμε ούτε απαντήσεις από το Υπουργείο ούτε από κανέναν. Και αυτό το θέμα δεν το αναδεικνύει κανένας. Ξέρετε εσείς τι ακριβώς έχει συμβεί και άμα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις?
1: Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα θέμα από πού το πιάσει κανείς. Θέλουμε 5-6 κουβέντες για να πιάσουμε το θέμα αυτό. Αλλά ο Χριστόδουλος του Ψήρης, ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αυτές τις μέρες, τις ώρες, απολαμβάνει τον καφέ του στις Βρυξέλλες, πίνει τα ουζάκια του, διότι ηγείται μιας αποστολής 35-40 ατόμων, τους οποίους πληρώνουμε όλοι εμείς εδώ οι κάτοικοι της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και έχουν πάει εκεί, υποτίθεται, για να βρούνε το ευρωπαϊκό φως, το φως το αληθινό της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στις Βρυξέλλες. Μαζί του έχει πάρει και μέλη του φιλοπροξενικού συστήματος, δύο δημάρχους κλπ. Θυμάμαι τον Νέρα και τον Ερδέμ Χουσέιν. Ίσως όμως εγώ, άμα ήμουν στη θέση του, καταλαβαίνω γιατί το έκανε αυτό. Γιατί αυτή την περίοδο, μια μακρά περίοδο, σε πολλά μέσα ενημέρωσης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, αλλά βλέπω και στα κεντρικά μέσα, κάπου το μάτι μου πήρε νομίζω και σε κανένα δύο κεντρικά μέσα, τίθεται πολλά ερωτήματα για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κυρίου Τοψίδη. Και δεν είναι μόνο οι βίζες. Ενδεχομένως, εντάξει, οι βίζες είναι ίσως το σήμα κατεθέν αυτή την περίοδο εδώ στην περιοχή. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα, ακούγεται ότι ο τζίρος αυτής της εταιρείας που προαναφέρατε, της Κόσμος, της εταιρείας Κόσμος, ναι, που ασχολείται με την έκδοση βίας τα λοιπά και έχει έδρα στην Τουρκία, όντως ο Τοψίδης είχε εκεί το 20% έως το 23%, το οποίο στη συνέχεια το μετέφερε στην Νίκη Μουχταρίδου, τη σύζυγό του, και τη μετέφερε με ρίσματα, όπως βλέπουμε στο ποθενέσχες του 23%, ύψους 83.400 τόσων ευρώ. Και καθώς και τους λογαριασμούς που ήταν στην Τουρκική Τράπεζα για Fikredi. Βεβαίως, την ίδια στιγμή είδαμε ότι ένας συνεργάτης του, κολλητός του και συνεργάτης του με κάτι αεροπλάνα, υδροπλάνα και τα λοιπά, γνωστός εδώ και γνωστός είναι ο Δημοκράτης, να το επισημάνουμε αυτό, να μην ξεχνιόμαστε, λέει δεξιά και αριστερά ότι αυτά είναι ψέματα του Τοψίδη. Και ότι ο Τοψίδης για την εταιρεία αυτή από το 12 μέχρι το 25 είχε κέρδος πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, τώρα, ό,τι ξέρετε εσείς, ξέρουμε και εμείς. Ερωτήματα, απαντήσεις δεν παίρνουμε. Ακούγεται αυτό πάντως. Και τώρα, αν υπήρχε εισαγγελέας εδώ ενεργός, θα καλούσε τον κύριο Νίκο Κοζάρη, ο οποίος είναι γνωστό πρόσωπο στην Αλεξανδρούπολη, και στον Εύρο και στη Θράκη, και κομματικός τέλεχος και συνεργάτης του Τοψίδη και νομίζω και σύμβουλος ήταν, υποψήφιος κάτι ήταν με όλα αυτά τα... και θα τον καλούσε να καταθέσει χαρτιά έγγραφα, ξέρω εγώ, ή κάποιο κόμμα θα έκανε κάποια... θα κατέθεσε κάποια ερώτηση στη Βουλή. Υποθέτω αυτά είναι θέματα πια προς διερεύνηση. Βέβαια, αυτό δεν αφορά τόσο την κοινή γνώμη της Θράκης, γιατί η Θράκη δεν ασχολείται με κάτι που... εμείς εδώ τώρα δεν ασχολούμαστε τόσο με τις τουρκικές βίζες. Αυτό είναι θέμα βεβαίως. Πόθεν έσχεση, είναι θέμα αξιοπιστίας του Περιφερειάρχη, αυτό πρέπει να το βρει η κεντρική διοίκηση, η αποκεντρωμένη, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εξωτερικών. Εμάς εδώ στη Θράκη μας απασχολούν άλλα απασχολούν τις δραστηριότητες του κυρίου Τοψίδη, όπως είναι, ξέρω, τα σχολικά γεύματα που παίρνει η εταιρεία του, ξέρω, διάφορα γεύματα που παίρνει η εταιρεία εστίασης που έχει η Principal Catering σε φοιτητικές εστίες ή σε δομές.
0: Έχει αναλάβει δηλαδή τη σύντηση, από όσο γνωρίζω, ένα συγγενικό του πρόσωπο.
1: Ναι. Είναι με εταιρεία δικιά του. Είναι η principal, την είχε αυτός και ο αδελφός του.
0: Ναι, συγγνώμη, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
1: Τα έχει μεταφέρει τώρα ένα σύζυγό του.
0: Εντάξει, και πάλι είναι σύγκρουση συμφερόντων. Είναι η σύζυγος του Περιφερειάρχη.
1: Μα έχει αναλάβει τη σύντηση. Μα έχει περάσει νόμος στη Βουλή, νομίζω, του κυρίου Κλαμάνη. Θητείας του κυρίου Κλαμάνη, που είναι και κουμπάρος του κυρίου Τοψίδη. Νομίζω έχει περάσει.
0: Ένα λεπτό, κύριε Αρβανίτη, ακούστε εδώ το ακροατήριο απευθύνομαι. Ακούστε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται στην Ελλάδα. Ο Κακλαμάνης, ο οποίος είναι κουμπάρος του Περιφερειάρχη Τοψίδη, περνάει νόμο για να μπορεί η σύζυγος του Τοψίδη να έχει εταιρεία σύντησης και σαν περιφερειάρχης ο Τοψίδης να δίνει τις δουλειές στην εταιρεία της γυναίκας του. Τι ωραίο κλίμα.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Βεβαίως, το όνομα Τοψίδης συνδέεται και με άλλες δραστηριότητες.
0: Όπως...
1: συνδέεται με μια, με κάποια μη κερδοσκοπική οργάνωση ψυχασπής που έχει σχέση με, αφορά νομίζω την νοσηλεία και την φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες στον Εύρο είναι και αυτό. Έχουμε τη σύντηση που είπαμε. Εντάξει, μια χαρά, νομίζω ότι...
0: Θυμάμαι, είχαν και κάποιες συνεργασίες εκεί πέρα, κάποιοι θρακιώτες με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, την κυρία Μαρέβα.
1: Ήταν η σύζυγος του κύριου Τοψή, κυρία Μουχταρίδου, που έχουν εταιρεία ενδυμάτων, επεξεργασίας μεταξωτών.
0: Α, δηλαδή η σύζυγος του κύριου Τοψίδη συνεργαζόταν με τη Μαρέβα Γραμπόφσκη.
1: Ναι, οικογένεια Μουχταρίδου, και ο αδελφός κυρία Μουχταρίδου που είναι ο επιχειρηματίας.
0: Ναι.
1: Η κυρία Μουχταρίδου ασχολείται με έχει καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων και ο αδελφός της... εργαστήριο βιοτεχνία, Παύλα Βιομηχανία.
0: Τη συνεργασία γίνεται δηλαδή, κύριε Αρβανίτη, εκεί στη Θράκη.
1: Χρόνια τώρα.
0: Και εγώ έχω διαβάσει και έχω ψάξει και έχω βρει και για κάτι καραβάκια που πάνε στη Σαντορίνη. Έχω βρει και για κάποιες άλλες εταιριούλες. Έχω βρει και κάποια πράγματα που είχαν αποκαλυφθεί για έναν αστυνομικό ο οποίος είχε κάποιες επαφές με συγκεκριμένα πρόσωπα που ήταν κοντά στον κύριο Τοψίδη, για τον κύριο Μενεξίδη, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει εκεί πέρα, ας πούμε, έτσι, και ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος είχε σχέσεις με όλους αυτούς και ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ. Υπάρχουν ανοιχτά θεματάκια τα οποία θέτουν κάποια ερωτήματα στο Υπουργείο και το Υπουργείο δεν απαντάει. Γιατί δεν απαντάει το Υπουργείο?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αυτά όλα διατυπώνονται εδώ έντονα από διάφορους δημοσιογράφους και από μέσα ενημέρωσης. Εγώ το έχω, και το Evros News λέει πολλά, και το Κουμάντο λέει πολλά, και το Thrace News λέει πολλά, και αναρτήσεις βλέπουμε πολλές στο διαδίκτυο. Εγώ σε αυτό που μπορώ να σας πω τώρα τελευταία, το είδα και μου κάνει εντύπωση, ήταν αυτές οι καταγγελίες του Κοζάρη. Είδα επίσης αυτό με τη σύντηση να το αναπαράγεται και στην Αθήνα από το Εδόλιο.
0: Εγώ είχα βγάλει στην τηλεόραση, κύριε Αρβανίτη, ένα ολόκληρο ρεπορτάζ για τον κύριο Τοψίδη.
1: Μάλιστα.
0: Και είχα αναφέρει κιόλας ότι υπήρχε και μια καταγγελία μιας κοπέλας, η οποία είχε δηλώσει ότι είχε υπάρξει έτσι βία απέναντί της από τον Περιφερειάρχη.
1: Ναι, υπήρχε, μάλιστα, τώρα ξέρετε κάτι... επειδή δεσμεύομαι, επειδή ήμουν κομμάτι της δίκης, πάντως είναι αυτό που της μάρτυρας σε αυτή την κατάσταση, τη φάση, έστω και παραπλεύρος, ότι ναι, ο κύριος Τοψίδης φέρεται να έχει ασκήσει βία, ας πούμε, σε βάρος μιας επιχειρηματίου που συνδεόταν με το επιμελητήριο του Εύρους, το οποίο είναι η πρόεδρος ο κύριος Τοψίδης. Δηλαδή είναι και πρόεδρος και περιφερειάρχης.
0: Είναι και πρόεδρος επιμελητηρίου και περιφερειάρχης.
1: Ναι, και εμάς έχει μια διένεση.
0: Και επιχειρηματίας.
1: Όλα.
0: Και έχουν αναλάβει οικογενειακά και τη σύντηση. Και έχει και εταιρεία στο επαγγελματικό επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης.
1: Και μάλιστα αυτή η ιστορία πάντως ακόμα δεν έχει τελεσυδικήσει. Αλλά είχε ασκήσει, φαίνεται να έχει ασκήσει βία. Εγώ πάντως εκείνη τη μέρα ήμασταν Αλεξανδρούπολη και εμάς έχω μια εικόνα τι γινόταν κτλ. Έχει 2-3 χρόνια αυτή η υπόθεση. Και προχωράει, έχει ακόμα λίγο μπροστά. Ναι, ισχύει αυτό όμως, ναι, ισχύει.
0: Ναι, ισχύει. Άρα εδώ πέρα όμως έχουμε κάποιες καταγγελίες απέναντι σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει αναλάβει περιφερειάρχης. Και καλώς ή κακώς είναι υποχρεωμένη η πολιτεία, το κράτος και όλοι οι αρμόδιοι να απαντήσουν όταν ο ελληνικός λαός και ο Έλληνας πολίτης αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν γίνεται κάτι. Είναι δυνατόν.
1: Θα απαντήσει, δηλαδή όπως έγινε με τον κύριο Αγοραστό. Με αφορμή τα Τέμπη, υποθέτω ότι όπως και με άλλους περιφερειάρχες που βλέπω να κινείται κάποια δικασία, υποθέτω ότι έτσι θα... Αυτό είναι ερώτημα πάντως για την αποκεντρωμένη. Νομίζω ότι αυτά τα ερωτήματα πρέπει να τεθούν στην αποκεντρωμένη. Διότι πολλές φορές, και αυτή είναι η δική μου εμπειρία δηλαδή, γιατί πολλές φορές η κεντρική εξουσία, η κεντρική διοίκηση δύσκολα να ασχοληθεί με τέτοια ζητήματα. Αλλά αν ξεκινήσει κανείς από την αποκεντρωμένη, μπορεί να φτάσει πιο κάτω. Πάντως για το θέμα της βίζας, εμείς εδώ το πληροφορηθήκαμε τις τρεις μέρες. Όλα αυτά τα δεδομένα από τον κύριο Κοζάρη, που δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή την περίοδο τα λέει αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει τα λέει ο άνθρωπος, ας το καταγράψουμε κι εμείς.
0: Ναι, το κουμάντο.gr όμως, για να λέμε όλη την αλήθεια, γιατί ο κύριος Κοζάρης έρχεται μετά από 3 χρόνια. Τις αποκαλύψεις έχει κάνει το κουμάντο.
1: Έχει κουμάντο, ο Θανάσης ζωγράφος, νομίζω.
0: Ναι, βέβαια, ο οποίος έχει αποκαλύψει πολλά πράγματα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, όλοι αυτοί που έρχονται τώρα να μιλήσουν, θεωρώ ότι έχουν βασιστεί στο ρεπορτάζ του κύριου Ζωγράφου. Οπότε πρέπει να το πω αυτό, γιατί και εγώ ίδιος έχω συνομιλήσει μαζί του και έχω αντλήσει στοιχεία. Δεν θέλω, δηλαδή, δεν μου αρέσει αυτό δημοσιογραφικά, κύριε Αρβανίτη, να μην ξεκαθαρίζω ότι αυτός το έκανε και να παίρνει κάποιος άλλος τη δόξα.
1: Αυτός το έκανε.
0: Είναι ο συγκεκριμένος, ο οποίος έχει αναδείξει αυτά τα θέματα. Είναι προς τιμήν του.
1: Μόνο αυτός ασχολείται με αυτά τα θέματα, ας πούμε, σε εισαγωγικά του αστυνομικού ρεπορτάζ, παύλα, κοινωνικού ρεπορτάζ, ας πούμε, μόνο, δηλαδή και του παραπολιτικού ρεπορτάζ. Είναι χρόνια εδώ.
0: Ναι, και είναι και επικίνδυνο αυτό που έκανε και από όσο γνωρίζω είχε και κάποια προβλήματα, οπότε να τον αναφέρουν.
1: Να το πιστωθεί. Εγώ τα παρακολουθώ αυτά. Αλλά επειδή εγώ ήδη με τον κύριο Τοψίδη είμαι σε μια τροχιά σύγκρουσης, διότι οι δύο αντιπεριφερειάρχες του, γιατί ο αντιπεριφερειάρχης του Ριντβάρ Μολαϊσά είναι φιλοπροξενικός και είναι ένας από αυτούς που θέλουν να με λιτσάρουν ή να με διώξουν κτλ. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ είμαι απέναντι στο αντιπεριφερειάρχη και απέναντι στον Τοψίδη, ο οποίος Τοψίδης ανέχεται τον αντιπεριφερειάρχη του να καταθέτει σε δικαστήρια ή να ψευδώς να κατηγορεί δημοσιογράφους. Και ο ίδιος ο Τοψίδης το επικροτεί αυτό. Μάλιστα, στην ουσία αυτό μου λέει ο Τοψίδης και το συνάντησα σε μια κοινωνική δήλωση κλπ. Μου είπα ότι αφού εσύ είσαι εναντίον μου, έτσι και οι άνθρωποι μου μπορεί να είναι εναντίον σου. Αυτό. Ο άνθρωπος είναι πολύ ειλικρινής δηλαδή. Και για μένα αυτό είναι πιο σημαντικό από τις βίζες. Άρα για τις βίζες να θεωρήσω ότι είναι επιχειρηματικό το πακέτο και μας όσοι το κέρδος δεν έχει ηθική κτλ. Αλλά το να είσαι περιφερειάρχης και να παραδέχεις σε δημόσια ότι επειδή σου ασκεί κριτική αδημοσιογράφος, εσύ από την άλλη επιτρέπεις στα στελέχη σου και στους συνεργάτες σου να τον κατασυκοφαντούν και να βάλουν αντίον του, αυτό είναι πιο επιλείψιμο. Επειδή εδώ δεν λειτουργούν οι ενώσεις δημοσιογραφικές και δεν λειτουργούν όπως πρέπει οι θεσμοί, γι' αυτό κάθε κύριος το ψήφι μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Έχουν προχωρήσει και σε απειλές πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι εκεί στη Θράκη όταν κάποιοι αναδεικνύουν την αλήθεια. Τι είδους απειλές είναι αυτές? Γιατί ξέρω, κύριε Αρβανίτη, και το ανέφερα και πριν, ότι εσείς δέχεστε και μαζικές μηνύσεις από το τουρκικό προξενείο.
1: Δέχουμε μαζικές μηνύσεις, δέχουμε απειλές, δέχουμε και inbox μηνύματα και messenger και mail.
0: Τι είδους μηνύματα, αν επιτρέπετε?
1: Απειλητικά, θα έρθουμε νύχτα, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, τόσοι, έτσι, αλλιώς. Αλλά έχουν κατευθεί αυτά όλα στην Διεύθυνση του Ελληνικού Εγκλήματος, έχουν γίνει μηνύσεις. Όλα αυτά προχωράνε, αλλά ξέρετε κάτι, αυτή είναι η Θράκη. Η Θράκη επικρατεί, υπάρχει μια εμπόλεμη ζώνη εδώ, με χωρίς αγωγικά. Προσπαθεί, η πολιτεία προσπαθεί να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και το κράτος, οι αρχές, τα λοιπά, προσπαθούν. Το ζήτημα είναι ότι όταν έχεις τον κύριο Τοψίδη να ανέχεται τους φιλοποξενικούς και να χαργετίζεται μαζί τους και το τέλος και τα ξεδάκια να ψυχείς, εμένα τι περιμένεις από εκεί πέρα? Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο απλός άνθρωπος, ο απλός αξιωματούχος, ο απλός θεσμικός εκπρόσωπος ενός φορέα, έχει μπροστά του έναν περιφερειάρχη ο οποίος ανέχεται, συγκαλύπτει το φιλοποξενικό σύστημα. Αυτό.
0: Είναι φιλότουρκος δηλαδή ο κύριος Τοψίδης?
1: Ας πούμε φιλοποξενικός, ας πούμε ότι έχει κάποιες...
0: όταν εξυπηρετεί και κάνει παρέα με ένα προξενείο το οποίο λέει ότι εκεί πέρα είναι Τουρκία, το οποίο έχει κάνει σοβαρές δηλώσεις, το οποίο έχει κοντά ένα κόμμα το οποίο δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι και κάτι τέτοιες τρέλες, είναι φιλότουρκος ο κύριος Τοψίδης από ό,τι φαίνεται.
1: Ο κύριος Τοψίδης μόλις εξελέγει, δέχτηκε στο γραφείο του ανθρώπους παρανόμων προξενικών οργανώσεων, τουρκοδίαιτων, και που τον βραβεύσανε, του δώσαν και διάφορα εκεί κοιμήλια που του δώσανε. Άλλωστε προεκλογικά, μα ο κύριος Τοψίδης για να εκλεγεί συμμετείχε στις εκδηλώσεις του βαθέως του τουρκοποξενικού κράτους. Εδώ έχει πολλά ατοπήματα, έχει υποπέσει σε πολλά ατοπήματα. Όπως καταλαβαίνετε, για μας το θέμα της βίζας είναι το ένα εκατοστό από τα όλα τα άλλα που σας έχω περιγράψει μέχρι τώρα. Δηλαδή.
0: Συγγνώμη, πείτε μου.
1: Το ζήτημα είναι ότι εδώ δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δηλαδή, το κλειδί είναι ότι ο Τοψίδης θα κάνει όλα αυτά γιατί δεν έχει κάποιον από κάτω να τον, να τον κυνηγήσει, παρά μόνο τον, τον Ηλιόπλο, ο οποίος, εντάξει, που είναι της αριστεράς εκεί. Δεν έχει αντίπαλο δέος. Δηλαδή ο Χρυσός Μέτιος που είχε την στήριξη του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, δεν είναι πουθενά.
0: Ναι, στην ουσία, για να καταλάβω λίγο κάτι, θα μπορούσε ένας ακροατής εκεί πέρα έξω που ακούει αυτή τη στιγμή αυτή την εκπομπή να θεωρήσει το ότι ο Περιφερειάρχης, εφόσον έχει εταιρείες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης, εφόσον έχει τόσες καλές σχέσεις με τους φιλοπροξενικούς και με όλα αυτά, επιτρέπει να τουρκοποιείται η Θράκη?
1: Νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει τον Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης δεν έχει αυτές τις...
0: Είναι ένας άνθρωπος κλειδί, κύριε Αρβανίτη, συγγνώμη, είναι ένας άνθρωπος κλειδί, ο οποίος θα μπορούσε να προστατέψει την κατάσταση με συγκεκριμένους τρόπους, δηλαδή να μην δίνει τα δικαιώματα για να μιλάνε με συγκεκριμένο τρόπο ανθεληνικά. Έτσι θα μπορούσε να υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία και το εθνικό συμφέρον στη συγκεκριμένη.
1: Ας κάνει το πιο απλό, να μην επιτρέψει στους φιλοποξενικούς συνεργάτες του να τον εκθέτουν εκπροσωπώντας αυτόν σε φιλοποξενικές εκδηλώσεις. Στις 30 Αυγούστου, λόγου χάρη, ο Ιβάν Μολαϊσά και ο ΣΜΑΠ Εκλιβάν, που είναι θεματική αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Τοψίδη, συμμετείχαν σε μια εκδήλωση για την ημέρα τιμής των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας σε ελληνικό δημοτικό σχολείο μειωτικό στο κοπτερό του Ιάσμου και ήρθαν με το τζιπ, με το αυτοκίνητο της περιφέρειας. Το οποίο αυτοκίνητο βγαίνει από το πάρκινγκ της περιφέρειας μόνο για να εκπροσωπήσει τον περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία Θράκης. Λοιπόν, όταν ο Χριστόδουλος Τοψίδης δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί αυτά τα πράγματα, από εκεί πέρα τι άλλο να συζητήσουμε? Εγώ δεν μπορώ με τον Τοψίδη πλέον, δεν μπορώ να ασχοληθώ περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι είναι άδικο σκόπος, άσκοπο.
0: Ναι, εγώ όπως εξετάζω και κάτι ακόμα μέσα σε όλο αυτό, διότι υπήρξε ένα email προς το Υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να υπάρχει επίσημη απάντηση και στοιχεία για τα έσοδα της εταιρείας, της οικογένειας του Τοψίδη, και όπως αναφέρουνε κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, με βάση τα στοιχεία στατιστικών αιτήσεων Βίζας και του τουρκικού επιμελητηρίου, προκύπτει ένα ποσό εσόδων, κύριε Αρβανίτη, για την εταιρεία μεταξύ 38 εκατομμύρια και 47 εκατομμύρια.
1: Αυτά τα λέει και ο Κοζάρης, να ξέρετε.
0: Ναι, 38 εκατομμύρια με 47 εκατομμύρια.
1: Ναι, ο Τοψίδης έχει, εγώ από το πόθεν έφυγες, έχει δηλώσει μερίσματα ύψους 85.000 ευρώ, κάτι τέτοιο. Τώρα είναι θέμα λογιστηρίου, κράτους, είναι θέμα αρχών, είναι θέμα...
0: Δηλαδή μέρισμα 80 χιλιάρικα και από τις εταιρείες προκύπτει ότι έχει 38 με 47 εκατομμύρια.
1: Αλλά από εκεί πέρα
0: μέσα
1: αυτά
0: από
1: όλα...
0: τις Βίζες, δηλαδή ποιος του τα έχει δώσει όλα αυτά τα λεφτά, οι Τούρκοι?
1: Πρέπει να καλέσει ο εισαγγελέας, γιατί θα καλέσουν τον κύριο Τοψίδη.
0: Ένα λεπτό, συγγνώμη κύριε Αρβανίτη, για να καταλάβω, εφόσον είναι εταιρεία η οποία εκδίδει
1: Βίζες. Με ένα συγκεκριμένο ονομαστικό ποσό.
0: Ναι.
1: 50-80 ευρώ εννοώ.
0: Δηλαδή αυτή η εταιρεία έχει συλλέξει αυτό το ποσό 38 μέχρι 47 εκατομμύρια από Τούρκους οι οποίοι δίνουν λεφτά για να αποκτήσουν βίζα.
1: Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Από το 12 μέχρι το 25.
0: Από Τούρκους λοιπόν τα έχει βγάλει αυτά τα λεφτά η εταιρεία.
1: Από Τούρκους πολίτες οι οποίοι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και κάνουν έτσι για
0: παράδειγμα. Τι ωραία δουλίτσα, έτσι, να φτιάξει μια εταιρεία.
1: Δεν τα έχει δηλώσει όμως. Αυτό είναι το θέμα. Ότι αυτά τα χρήματα δεν τα έχει δηλώσει.
0: Πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα, στην Ελλάδα ή στην Τουρκία? Εφόσον το επαγγελματικό επιμελητήριο δηλώνει ότι η εταιρεία είναι εκεί, νομίζω ότι στην Τουρκία βρίσκονται αυτά τα λεφτά του κύριου Τοψίδη. Της εταιρείας βασικά που είναι πλέον στην σύζυγο, από ό,τι κατάλαβα.
1: Κανείς δεν γνωρίζει.
0: Κανείς δεν γνωρίζει. Όπως είχε αποκαλυφθεί από άλλα ρεπορτάζ λοιπόν. Είναι φοβερό. Προς το ακροατήριο λίγο. Δείτε τι ωραία δουλίτσα, παιδιά. Άλλοι δουλεύουν στην οικοδομή και φτύνουν αίμα, και άλλοι φτιάχνουν μια εταιριούλα στο επαγγελματικό επιμελητήριο Κωνσταντινούπολης και τους πληρώνουν οι Τούρκοι για να βγάλουν βίζα και να έρχονται στην Ελλάδα και να κάνουν τα γούστα και να εξαγοράζουν ακίνητα. Έτσι, και αυτός που τυχαίνει να έχει σχέση με αυτή την εταιρεία και στο παρελθόν ή μέχρι και σήμερα είναι ο Περιφερειάρχης Θράκης. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Το ζήτημα του κυρίου Τοψίδη, μπορεί κανείς να πει πολλά πράγματα για την δίκη στο Τοψίδη. Για αυτά τα οποία είναι άμεσα αποδείξιμα είναι ότι οι συνεργάτες του πλημελώς προστάτευσαν την περιοχή από τις ζωονόσους. Γι' αυτό δεν μιλάει κανείς επίσης. Βλέπουμε επίσης ότι ο κύριος Τοψίδης και οι συνεργάτες του έχουν επιδοθεί σε μια σειρά απαθίας αναθέσεων για διάφορα πράγματα, για διάφορες προμήθειες και διάφορες δραστηριότητες. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να φαίνεται ως εταίρος κυβερνητικών πρωτοβουλειών για την ανάπτυξη της Τράκης. Όλα αυτά, σε συνδυασμό βεβαίως με τα όσα περιγράφεται, τα οποία παραμένουν στο χώρο του παραπολιτικού ρεπορτάζ, αλλά μέχρι στιγμής δεν απαντάει κανείς, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δημοσιεύματα, γιατί και η Δημοκρατία έχει δημοσιεύσει και το Πάρχης έχει δημοσιεύσει του εδόλιο του Σπίνου, και εδώ το Trace News και το Evros News έχουν δημοσιεύσει. Εσείς έχετε δημοσιεύσει από την αρχή.
0: Ολόκληρο ρεπορτάζ. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που συζητάμε, διότι θυμάμαι το ότι απευθύνεται προς το Υπουργείο Εξωτερικών του Γιώργου Γεραπετρίτη συγκεκριμένος άνθρωπος για την εταιρεία αυτή, Κόσμος Βιζέχης Μετλερή. Και όπως διαβάζω, λειτουργεί ως αποκλειστικός εξουσιοδοτημένος εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών. Δηλαδή για όλες αυτές τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στην Τουρκία. Δηλαδή έχει αποκλειστικότητα η εταιρεία του κύριου Τοψίδη, κύριε Αρβανίτη.
1: Ο κύριος Τοψίδης είναι ένας επιχειρηματίας, ας πούμε, επιτυχημένος. Με τα όρια του κέρδους, έτσι. Είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Έχει ο ίδιος παλιά αυτοδιαφημιζόταν ως ο άνθρωπος που έχει τα 50 αφημί, ή τα 25 αφημί, εταιρείες, τα λοιπά. Είναι ένας δαιμόνιος επιχειρηματίας και λειτουργεί επιχειρηματικά. Οπότε στην ηθική του κέρδους, συγκρούεται η ηθική του κέρδους με την ηθική της πολιτικής, αν αυτή υπάρχει. Και αυτό το έχει ο ίδιος τονίσει, το έχει ο ίδιος ομολογήσει. Δηλαδή δεν χτυπάμε αυτή τη στιγμή πόρες κλειστές. Ο ίδιος ο Χριστόδουλος του Ψήρης στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχει πει ότι είναι άνθρωπος που παράγει πλούτο. Και ότι αυτό θέλει, βάσει το μοντέλο, να εφαρμόσει και στη Θράκη. Το ζήτημα είναι ποια είναι τα όρια αυτής της δράσης του και μέχρι πόσο μπορεί να τον ανεχθεί.
0: Και κουμπάρας ο Κακλαμάνης και φιλαράκι ο Μητσοτάκης και συνεργασία της κυρίας Μαρέβα με την γυναίκα και μια χαρά εδώ το παρεάκι. Αυτό από ό,τι φαίνεται έχει στο επαγγελματικό επιμελητήριο μήπως και άλλες εταιρείες. Γιατί εδώ φαίνεται και αποκαλύπτεται το ότι κάποιοι οι οποίοι είναι περιφερειάρχες, οι οποίοι είναι δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο ρόλο στο ελληνικό κράτος, έχουν ανοιχτό αφημί στην Τουρκία και έχουν εκατομμύρια σε αυτά τα αφημί.
1: Είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος.
0: Επιχειρηματίας ο οποίος είναι περιφερειάρχης στη Θράκη και έχει αφημί στην Τουρκία που έχει εκατομμύρια, 47-38 εκατομμύρια. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρω. Είναι περιφερειάρχης και είναι πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρω.
0: Και είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου.
1: Το οποίο νομίζω ότι είναι ασυμβίβαστο. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν μπορεί, δεν βγάζει άκρη. Δεν βγάζει άκρη.
0: Καλά, τώρα εδώ μιλάμε για. Εδώ πέρα αυτό είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
1: Εμείς αυτό το καταγράφουμε. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος από όσο ο ένας πρωθυπουργός θα ξέρει όλα αυτά. Γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, έτσι. Μπορεί να μην τα ξέρει. Μπορεί να μην τα γνωρίζει. Μπορεί να το καταστήσουμε γνωστό ότι συμβαίνει. Για να το μάθει, αν το ξέρει. Όλες τις υπηρεσίες.
0: Μα εγώ με αυτά που έχω διαβάσει μου έχουν βγει τα μάτια. Δηλαδή είναι φοβερό το ότι μετά αναρωτιέται ο Έλληνας για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στη Θράκη, κύριε Τοψή. Θέλω να μου πείτε λίγο και για το κόμμα Κίεφ.
1: Ναι.
0: Τι ενεργό βλέπω είναι στην περιοχή.
1: Χρόνια τώρα. Είναι ενεργό. Προσπαθεί να, με διάφορους τρόπους να εγκλωβίσει τους μουσουλμάνους της περιοχής. Κάτι το οποίο δεν το καταφέρνει. Πλέον ο Έλληνας μουσουλμάνος προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από την κυδαιμονία του προξενείου. Οι οικογένειες προσπαθούν να στέλνουν τα παιδιά τους σε ελληνικά δημόσια σχολεία και να μην πέφτουν θύμα της προπαγάνδας του προξενείου και του ΝΤΕΠ κτλ. Υπάρχει μια τάση της νέας γενιάς να κατεβαίνει προς αστικά κέντρα και να θέλει να φύγει από αυτό το συντηρητικό κλειστό περιβάλλον. Γίνονται κινήσεις τώρα με τις μουφτίες, το ότι έχουμε στο δημότικο εκλεγμένο μουφτί νόμιμο και όπου να είναι θα έχουμε στη Ροδόπη και στην Ξάνθη. Αυτά όλα, ξέρετε, έχουμε τους πομάκους που διαφοροποιούνται και εκφράζουν πλέον τις αντιδράσεις του προξενείου. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ενδιαφέρουσα αυτή την περίοδο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την αναγνώριση των αλεβιτών Μπεκτασίδων, που είναι μια διακριτή έτσι, ομάδα μέσα στη μειονότητα, και εκεί πάλι βλέπουμε την ανάπτυξη μιας πολυφωνίας και μιας εσωτερικής έτσι, διαμάχης με τα αποξενικά στοιχεία. Γίνονται πραγματάκια τα οποία θα μπορούσαν να, αν τα μεγεθύνουμε, να είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά δεν έχουμε το πολιτικό δυναμικό εκείνο που μπορεί να πάει πιο πέρα. Δηλαδή θα μπορούσε ο Τοψίδης αντί να χαριεντίζεται και να γλύφει τον Ριβά Μολά Ισά, που είναι ο ημνητής του Ερντογάν, ή τον Οσμά Πεκλιβάν, που επίσης είναι μία από τα ίδια, να αναδείξει άλλους ανθρώπους και να προωθήσει μία άλλη τακτική. Αλλά ο ίδιος δεν φαίνεται να το κάνει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ πάντως λέω, προσωπική εικόνα που είχα και που μαζί του μίλησα, φαίνεται ότι στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους, όπως τον Ιρφά Χατζηγενέ στην Ξάνθη, που είναι φιλοπροξενικός. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω.
0: Εγώ βλέπω ότι δεν είναι. Έτσι όπως τα περιγράφουμε όλα αυτά και τα συζητάμε συχνά πυκνά, κύριε Αρβανίτη, και το γνωρίζετε. Μακροχρόνια πολύ φοβάμαι για την περιοχή. Πολύ φοβάμαι, πολύ φοβάμαι. Όταν βλέπω τώρα εδώ πέρα και μαθαίνω το ότι ο Περιφερειάρχης έχει εκατομμύρια στην Τουρκία, όταν βλέπω ότι μου λένε άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη ότι δεν ακούς πλέον ελληνικά στους δρόμους εκεί πέρα, όταν βλέπω τώρα κόμματα που δηλώνουν ότι είναι Τούρκοι να βγαίνουν πρώτα στις εκλογές στην περιοχή, καλός ή κακός, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Μακροχρόνια θα έχουμε πρόβλημα.
1: Ο Περιφερειάρχης δεν θα ξανακλεγεί. Οπότε πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του, γιατί νομίζω ότι αυτά που συζητάμε εμείς οι δύο και τα συζητάνε και πολλοί άνθρωποι μέσα στα καφενεία και στους δρόμους, το ψήφι δεν θα ξανακλεγεί. Τούρκοι και στην Αλεξανδρούπολη ακούμε γιατί έχονται τουρίστες Τούρκοι. Και εδώ είναι ζήτημα πια του τοπικού πολιτισμού, τι κάνει η τοπική κοινωνία, η οποία τρώει ψωμί από τους Τούρκους. Τρώει ψωμί, δηλαδή έχουν ανοίξει δουλειές, έχουν ανοίξει τα. Η εστίαση, ένας κύκλος εργασιών ολόκληρος. Okay. Από εκεί και πέρα πάλι είναι ζήτημα της τοπικής κοινωνίας πώς θα το διαχειριστεί αυτό. Να μην τεμπελιάσει δηλαδή και να προχωρήσει ανάπτυξη, εκτός εάν θεωρήσει ότι είναι ευκαιρία τώρα να πουλήσει ότι έχει σε Τούρκους και να πάρει τα λεφτά να φύγει και να πάει στην Αθήνα να κάνει Dolce Vita, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εδώ αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο πια. Η περιοχή κινδυνεύει από το αν την αφήσουν οι άνθρωποι της. Οι άνθρωποι της θα την αφήσουν ανάλογα με το lifestyle που έχουν. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Από εκεί και πέρα η περιοχή θεσμικά θωρακίζεται, στρατιωτικά θωρακίζεται. Δεν ξέρω αν κινδυνεύει. Δεν κινδυνεύει άμεσα. Δεν βλέπω δηλαδή έναν κίνδυνο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως η κοινωνική συνοχή. Και αυτή θα ήταν η δουλειά. Ας μπούμε σε αυτό, ότι ο Τοψίδης και ο κάθε Τοψίδης πρέπει να, και οι βουλευτές της περιοχής κτλ. Πρέπει να δουλέψουν πάνω στην κοινωνική συνοχή της περιοχής. Αυτό είναι το.
0: Στρατιωτικά πώς θωρακίζεται, αν επιτρέπετε?
1: Είναι μια. Έχουν γίνει πολλές. Η ΑΣΔΙΘ εδώ, ο διάδοχος του κράτους του Σώματος Στρατού, πλέον τη Θράκη την έχει ως πρώτο πυλώνα άμυνας της Ευρώπης. Υπάρχουν και κοινές ασκήσεις με τους Αμερικάνους και με το ΝΑΤΟ. Υπάρχουν βάσεις, στη Ξάνθη είχε αναπτυχθεί τη βάση των drones κτλ.
0: Επειδή παρακολουθήσαμε όλοι να φεύγει από την Ελλάδα με συγκεκριμένο τρόπο η κυρία Γκίλφοϊλ, και η Ελλάδα πλέον από ό,τι φαίνεται δεν έχει πρέσβη, θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, όχι τώρα αλλά στα κοντά.
1: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να συνδυάσω την αποχώρηση της Γκυλφόιλ με κάποιο θερμό επεισόδιο.
0: Συνήθως σε κράτη τα οποία δεν έχουν πρέσβη, ξέρετε, οι Αμερικανοί δεν έχουν και τόσο μεγάλη ευθύνη και έχουν μια δικαιολογία το ότι εμείς δεν έχουμε εκπρόσωπά μας εκεί, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Από ό,τι πληροφορούμε, οι Αμερικανοί θα στείλουν, ήδη ετοιμάζουν το επόμενο, τον κύριο Χακ, ο οποίος είναι πιο πολύ τεχνοκράτης διπλωμάτης και ασχολείται πολύ με τα LNG και με τους αγωγούς κτλ. Και νομίζω ότι ότι σε αυτή τη φάση θα καλυφθεί το κενό της Γκυλφόιλ, η οποία Γκυλφόιλ δεν ήταν καμία σοβαρή παρουσία διπλωμάτη. Ήταν πιο πολύ lifestyle διπλωμάτη, αλλά σε μια διπλωμάτη η οποία χαριετίζεται με λαϊκούς αγωγιστές, αηδούς και τροβαδούρους και επενδύει τόσο πολύ στην εικόνα της, δεν νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί σοβαρή. Νομίζω ότι το είδαμε και αυτό. Ο κύριο Τράμπ μας έστειλε έναν άνθρωπο, είσαι για μια υποχρέωση. Αλλά από τη στιγμή.
0: Από υποχρέωση. Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Αντίθετα όμως στην Τουρκία, το δέσατε πολύ ωραία, κύριε Ρωμανίδη, από υποχρέωση τη στείλε. Σε αντίθεση όμως στην Τουρκία, έχουν στείλει σοβαρό άνθρωπο.
1: Νομίζω και ο Μπάρακ δέχεται πολλές και εκεί επικρίσεις, δέχεται και εκεί πολλά χτυπήματα. Δεν θα εκπλαγώ αν δω και τον εκεί πρέσβη να φεύγει. Ίσως γιατί η διοίκηση Τραμπ στην αρχή επένδυσε σε κάποιους ανθρώπους του στενού κύκλου του ΜΑΓΚΑ, αλλά νομίζω ότι τα γεγονότα θα επαναφέρουν τους διπλωμάτες έτσι όπως τους ξέραμε. Και νομίζω ότι αυτό το σύστημα είναι που ανάγκασε και την Κιλφόιλ να φύγει.
0: Έκανε μια δήλωση η Κιλφόιλ, η κυρία Κιλφόιλ, που είπε το ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όποτε θέλουμε, και το ίδιο κάναμε και στη Ρουμανία. Θεωρώ ότι αυτή η δήλωση ήταν κάτι το οποίο επηρέασε αρκετά την κατάσταση.
1: Εδώ με μια πρέσβηση η οποία αρέσκεται στο να λυκνίζεται στο τραγούδι «Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα», δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνει και σοβαρή δηλώση.
0: Θεωρείτε ότι παίζει βασικό ρόλο και όλη αυτή η κατάσταση με την ενεργειακή συνεργασία, γιατί οι Τούρκοι σίγουρα δεν θέλουν να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία?
1: Πάντοτε αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η σύγκρουση στους διαδρόμους, στους ενεργειακούς και στους στρατηγικούς. Άλλωστε είμαστε ανάμεσα σε δύο πολέμους, στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Η Γκλιφόιλ προφανώς θεωρήθηκε ως μη σοβαρό πρόσωπο σε μια τέτοια φάση και νομίζω ότι γι' αυτό και την βγάλανε από τη μέση με συνοπτικές διαδικασίες και με ένα πρόσχημα το οποίο είναι πιο πολύ lifestyle παρά είναι νομίζω η πραγματικότητα. Αλλά με το καλό θα τη θυμόμαστε ως μια τρανς κουλτούρα, ας πούμε, της διπλωματίας, ας πούμε, πιο πολύ. Εγώ έτσι θα το έκανα.
0: Πιστεύετε θα ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία, γιατί αφορά και τη Θράκη? Εννοείται, το βασικό στοιχείο είναι η Θράκη σε όλη αυτή τη συνεργασία.
1: Θα προχωρήσει αυτό, νομίζω θα προχωρήσουν. Τα ενδιακά θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως.
0: Για Μπουργκάς τώρα, έτσι, για Μπουργκάς.
1: Κυρίως για τον κάθε άξονα, εγώ βλέπω. Και όλα τα παρακλάδια που θα μπουν σε αυτά. Βέβαια, περιμένουμε ακόμα ορισμένες μελέτες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Νομίζω στην Αλβανία το περιμένουμε, αλλά κατά κύριο λόγο ο κάθε άξονας προχωράει, μα ήδη λειτουργεί. Το LNG είναι εδώ, το καραβάκι το βλέπουμε, έχει χτιστεί ήδη μια ολόκληρη δομή πάνω σε αυτά. Όχι, αυτό προχωράει, νομίζω τα ενδιακά θα προχωρήσουν ούτως ή άλλως. Απλά δεν θα είναι με την Κιλφόιλ. Και νομίζω ότι και η Κιλφόιλ δεν είναι ποτέ με αυτά. Τώρα η Κιλφόιλ προφανώς φαίνεται ότι είχε κάποιες σχέσεις με κάποιους επιχειρηματίες. Και αυτό είναι θερμικτό, ξέρετε, στη διπλωματία, στη γεωοικονομία και στην γεωπολιτική και στη γεωεπιχειρηματικότητα. Αυτά υπάρχουν, δεν είναι πρωτόγνωρα στις καταστάσεις. Απλά νομίζω ότι δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτήν που έχει. Άλλωστε οι λαμερικανικές σχέσεις βασίζονται σε άλλες δομικές παραμέτρους και όχι τόσο στην. Άλλωστε έχουμε δει στο παρελθόν και διπλωμάτες επίπεδου Γκυλφόιλ, όχι τόσο βέβαια εξόφθαλμες, αλλά έχουμε δει.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα και για το τι λύσεις θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και γενικά και για όλους αυτούς που μας ακούνε, αν θεωρείτε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι, που πρέπει να αλλάξει είναι να θεσμικά να ελέγχουμε οτιδήποτε είναι αντιθεσμικό. Δηλαδή να ελέγχουμε την αντιθεσμική στάση του τοπικού πολιτικού δυναμικού και του πολιτικού δυναμικού γενικότερα. Αυτό νομίζω είναι το κλειδί. Και αυτό είναι και ο ρόλος ημών του δημοσιογράφου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρβανίτη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θράκη. Πρέπει να αναφέρω το ότι όλες αυτές τις τεράστιες αποκαλύψεις τις έχει κάνει το κουμάντο.gr ο κύριος ζωγράφος. Και όποιος έχει δώσει και έναν προσωπικό αγώνα και έχει υποστεί και τις επιπτώσεις. Γιατί όταν επιλέγει κάποιος να πάει κόντρα, είναι βέβαιο ότι θα το κυνηγήσουν. Έτσι, πάμε να ακούσουμε όμως και ακριβώς πριν ένα χρόνο, στις 25 Νοεμβρίου, όχι, ναι, πριν δύο χρόνια, συγγνώμη, στις 25 Νοεμβρίου του 2024, σχεδόν δύο χρόνια, είχα βγει στο κανάλι Alert και είχα τοποθετηθεί για όλα αυτά τα ζητήματα και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση, φίλοι μου. 25 Νοεμβρίου το 2024 τα έλεγε ο Γρηγόρης, αλλά ποιος τον άκουγε?
2: Θα έπρεπε να ταθεί κατά, αλλά από ό,τι φαίνεται μπλέκονται αυτά τα δύο θέματα που συζητάτε, διότι τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά και πάρα πολλοί είναι και οι άνθρωποι που εμπλέκονται σε αυτά τα συμφέροντα. Δηλαδή, αναφέρατε τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν είναι μόνος του, έχει και ανθρώπους γύρω του. Και αν θυμάστε, είχα αποκαλύψει ένα συγκεκριμένο σκάνδαλο, το σκάνδαλο το Ψίδι, στο οποίο δύο άτομα του Βαρθολομαίου είχαν και αυτά μετοχές σε τουρκική εταιρεία που έβγαζε θεωρήσεις εισόδου για αυτούς τους παράτυπους μετανάστες.
3: Βίζες δηλαδή.
2: Επίσης, βέβαια. Επίσης,
3: απάντηση είχες, Γρηγόρη, για αυτό το σκάνδαλο?
2: Όχι, δεν είχα απάντηση. Και είναι πάρα πολύ
4: σοβαρά. Τι απάντηση να έχει ο Χριστιανός? Αυτοί κρύβονται εκεί πέρα. Τι απάντηση να... Γρηγόρη, υπάρχει και συνέχεια στο θέμα το Ψίδι. Υπάρχει συνέχεια την οποία την έχεις και δεν είχαμε τη δυνατότητα. Έχουμε δύο λεπτά. Πες μας για την υπόθεση του Ψίδι. Τι έγινε με αυτή την ιστορία?
2: Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Στην Θράκη, λοιπόν, πέρα από το τοψίδι, ο οποίος έχει μετοχές σε τουρκική εταιρεία, είτε αυτός είτε η γυναίκα του, όπως και να έχει, είναι παράνομο, στη Θράκη δραστηριοποιούνται διάφορες κλίκες, οι οποίες συσχετίζονται με όλους αυτούς, όπως ανέφερα πριν, για τις οποίες κλίκες υπάρχουν κάποια ηχητικά ντοκουμέντα, στα οποία ακούγονται διάφορα τρελά πράγματα. Ακούγεται, για παράδειγμα, ότι κανονίζουν βάρδιση αστυνομικών, ακούγεται να κανονίζουν βάρδιες τελωνίου, δρομολόγια οδηγών, το ποιος θα πάρει λεφτά για την παράνομη μετανάστευση. Και σε όλα αυτά φυσικά εμπλέκονται στελέχη του λιμενικού, στελέχη του τελωνίου, της αστυνομίας και κυρίως στελέχη της ΕΕΠ Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, ανοιχτά ρωτάω πλέον, τι έχει να πει για όλα αυτά ο Γιάννης ο Ρουμπάτης? Τι έχει να πει ο πρώην αστυνομικός της ΕΕΠ, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ?
4: Ο Ρουμπάτης κάνει δουλειές με το Κατάρ, με τους φίλους των Τούρκων, με το Αζερμπαϊτζάν και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
2: Βέβαια, το ξέρω, το μάθαμε κι αυτό. Τι έχει να πει ο πρώην αστυνομικός διευθυντής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Μενεξίδης? Τι έχει να πει οι δικηγόροι του κύριου Τοψίδη? Τι έχουν να πούνε οι κουμπάροι, τα αδέρφια και όλο αυτό το παρεάκι εκεί πέρα? Δεν έχουμε μάθει τίποτα ακόμα, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Επίσης, θέλω να ρωτήσω και το τι έχει να πει ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είναι κουμπάρος του Χριστόδουλου Τοψίδη, που όταν ήταν δήμαρχος Αθηναίων τον είχε σαν ειδικό συνεργάτη και είχαν μια χυψή συνεργασία. Επίσης, δεν θεωρώ τυχαίο το ότι ο αδερφός του Περιφερειάρχη Θράκης έχει εταιρεία σύντησης, ακούστε εδώ, η οποία ταΐζει τα kit, τα hotspot, όλα τα σχολεία της Κομωτινής και όλα τα σχολεία του Εύρου. Επίσης, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ο Περιφερειάρχης Θράκης κατηγορείται για σωματική βλάβη και κάκωση κεφαλής με χτυπήματα απέναντι σε μια κτηματομεσήτρια της περιοχής, και ακόμα αυτό το δικαστήριο δεν έχει γίνει γιατί έχει πάρει αναβολές. Δηλαδή, μπορώ εγώ σαν Έλληνας πολίτης να τα μάθω όλα αυτά μέσα σε 4 ώρες από το διαδίκτυο και να αντλήσω τα στοιχεία και δεν μπορεί κάποιος εισαγγελέας? Να καλέσουν τον Γιάννη τον Ρουμπάτη, τον πρώην διοικητή της ΕΕΠ, να δώσει εξηγήσεις για όλα αυτά τα ηχητικά που υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο, να μας εξηγήσει ο κύριος Τοψίδης και εμάς και στο δικαστικό σώμα ποιοι είναι αυτοί οι κοντινοί του Βαρθολομαίου, τι δουλειές έχει με τις τουρκικές εταιρείες, τι μετοχές έχει μεταβιβάσει. Τι περιμένουν δηλαδή, να περάσουν 20 χρόνια και να χαθεί το θέμα στο παρελθόν? Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα.
3: Είναι
2: και είναι καλό
3: σημασίας.
2: Που δίνεται χρόνο να τα πούμε.
3: Είναι βέβαια.
2: Και εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα. Και δυστυχώς για άλλη μια φορά συναντάμε μια δικαιοσύνη η οποία δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, τη δουλειά της.
0: Και μαθαίνουμε τώρα ότι έχει και 38 μέχρι 47 εκατομμύρια σε αυτή την εταιρεία. Έσοδα, όχι κερδί, έσοδα. Τρέλα σε πιάνει. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, φίλοι μου. Καθημερινά, 1 με 4, μας έχουν πέσει τα αυτιά και τα μαλλιά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έτσι. Λοιπόν, θα βάλω τώρα λίγο τσιτιρίδι με μπαϊρακτάρι για να συνέλθω. Γιατί θα μας χαζέψουνε αυτοί. Λίγο τσιτιρίδι μπαϊρακτάρι μπορούμε να έχουμε. Για να πάμε και στην τρίτη ώρα που θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαγγελή. Πάμε. Ο Γρήγορο θέλουμε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χονδρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υπό καθεστώς πίεσης έως και το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Προειδοποίησης Μέρτς για πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανακοίνωσε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Να υπάρξουν κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη χώρα έχουμε τριτοκομματική κυβέρνηση, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπολύοντας απίθεση κατά Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είναι κολλητοί οι φίλοι των καρτέλ που μας απομυζούν, αυτή είναι η αλήθεια, δήλωσε, χαρακτηρίζοντάς τους επικίνδυνους για τη χώρα. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε στον Γιώργο Φλωρίδη φωτογραφία.

0: θάνατο 62χρονου ξενοδοχού υπαλλήλου στην περιοχή των Στεγνών όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η σταθμή του ποταμού Κυρία υποχωρεί αφού όμως προκάλεσε πολλά προβλήματα από υπερχυλήσεις στην Εύβοια που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Παρασκευή περιμένουμε νέα πρόσχερη επιδείνωση του καιρού με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι και πάλι τα φαινόμενα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Τοπικοί ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στο Βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσχερη πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14 με 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη έως 17 με 19 βαθμούς. Στο νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσχερων βροχών. Οι άνεμοι με εντάσεις έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας, σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
9: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
2: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία. Δεν αναφέρομαι στο κόμμα. Ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπτυξη.

0: άπειρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Παπαγγελή, που είναι ο πατέρας της 18χρονης Αναστασίας που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Καλησπέρα κύριε Παπαγγελή.
2: Καλησπέρα κύριε Σαράντη, καλησπέρα σε όλους.
1: Κύριε Παπαγγελή, θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχετε ζήσει και πού ακριβώς έχει φτάσει αυτή τη στιγμή η δίκη. Ας το πάρουμε από την αρχή. Ας πάμε από την πρώτη μέρα. Πόσα πράγματα ζήσατε και πόσο άδικο είναι όλο αυτό που συναντάει και ο ελληνικός λαός.
2: Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω, που δεν τελειώνει.
1: Πώς, λοιπόν, α, πάμε από την πρώτη μέρα αν θέλετε.
2: Ας πάμε λοιπόν από το ότι για 12 λεπτά δύο αμαξοστοιχίες σε πορεία σύγκρουσης και δεν κατάλαβε κανείς τίποτα. Γιατί δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Τα συστήματα ασφαλείας έπρεπε να έχουν λειτουργήσει 10 χρόνια πίσω. Από το 2007 μάλιστα υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση με την Alstom να ανατάξει τα συστήματα ασφαλείας. Δεν κατάφερε να τα ανατάξουν μαζί με τον Άκτορα και την Τομή. Δεύτερη σύμβαση, η γνωστή 717 το 2014, παρατάσεις επί παρατάσεων. Μέσα στο κατηγορητήριο αναφέρεται πάρα πολλές φορές ότι οι εταιρείες εκτός από την Alstom δεν είχαν την τεχνογνωσία να κάνουν, να τοποθετήσουν τα συστήματα ασφαλείας. έκαναν κακοτεχνίες, πειραματισμούς, ξαναγύρναγαν πίσω, έπαιρναν άλλες εταιρείες να τους βοηθήσουν, όπως είναι η Κόμελ, που έχει έδρα το Βόλο, και το αποτέλεσμα είναι αυτό που γνωρίζουμε. Στις 19 Εβδόμου του 19, κάει και η τηλεδιοίκηση στη θέση ζάχαρη της Λάρισας, ήταν μόλις ξεκινούσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και δεν κατάφεραν ή δεν ήθελαν να την ανατάξουν, να τη διορθώσουν. Εάν το είχαν κάνει, έστω ένα σύστημα ασφαλείας μπορεί να εμπόδιζε αυτό που συνέβη. Δεν έκαναν όμως ούτε αυτό. Στη συνέχεια να μιλήσουμε για το βράδυ της σύγκρουσης.
1: Ναι. Πώς ενημερωθήκατε?
2: Έβλεπα τηλεόραση, διεκόπη το πρόγραμμα, είπαν για μια εκτροχιασμό στην αρχή. Άρχισα να παίρνω την Αναστασία μου τηλέφωνο, δεν απαντούσε. Έβαλα και την αδερφή της στη Λάρη, στην Θεσσαλονίκη, που σπούδαζαν μαζί, έμενα στο ίδιο σπίτι, να την παίρνει και αυτή. Δεν απαντούσε. Μετά από 10 λεπτά ξανά διακοπή του προγράμματος και μιλούσε για μετοπική σύγκρουση 2 αμαξοστοιχειών. Τότε ξύπνησα τη σύζυγο που κοιμόταν, γιατί ξυπνάει 6 ώρα το πρωί. Της είπα κάτι συνέβη με το τρένο της Αναστασίας. Σήκω να φύγουμε. Φύγαμε 12 η ώρα και φτάσαμε στη Λάρισα 3.30 το πρωί. Πήγαμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είχε μαζευτεί κόσμος. Ήταν κάποιος εκεί με μια λίστα των τραυματιών. Έλεγε ονόματα. Δεν ήταν η Αναστασία. Μας είπαν να πάμε και στο κρατικό νοσοκομείο της Λάρισας. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγαινα στη Λάρισα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ, ψάχνοντας μες τη νύχτα. Φτάσαμε και στο κρατικό της Λάρισας και εκεί το ίδιο κλίμα. Και εκεί φώναζαν ονόματα, δεν ήταν και εκεί. Ξανά πίσω στο νοσοκομείο το πανεπιστημιακό και έτσι πήγε η μέρα μας μέχρι το μεσημέρι, ψάχνοντας μήπως είμαστε τυχεροί, μήπως είχε πάθει αμνησία, μήπως νοσηλευόταν σε κάποιο νοσοκομείο της περιφέρειας, του Βόλου, της Καρδίτσας, των Τρικάλων, της Θεσσαλονίκης, και είχε χτυπήσει και δεν ήξερε το όνομά της. Μέχρι που στις 4-5 το απόγευμα, έξω από το Γενικό Κρατικό Λάρισας, ήρθε ένα μεγάλο φορτηγό, ψυγείο, και με μανούβρες κατέβηκε κάτω στο νεκροτομείο. Και εκεί καταλάβαμε ότι η Αναστασούλα μας ήταν εκεί μέσα. Στη συνέχεια μας είπαν να δώσουμε DNA, πήγε η σύζυγος, έδωσε DNA. Μας είπαν ότι θα μας ειδοποιήσουν, πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο που μας είπε ο Δήμος Λαρίσης να πάμε για να διανυκταρεύσουμε. Μείναμε εκεί το βράδυ, πολλοίς κόσμος, αμίλητοι όλοι. Ξυπνήσαμε το πρωί, μια πολύ βροχερή και κρύα μέρα, ξαναπήγαμε στο κρατικό της Λάρισας, υπήρχε εκεί πέρα ένα, μας είπαν ότι να πάμε στο αμφιθέατρο να μας ενημερώσουν. Ήταν εκεί η κυρία Ζωηράπτη, ήταν ο υπεύθυνος των διασωστών, ήταν πιθανότατα και ο κύριος Πλεύς, δεν θυμάμαι καλά. Μας είπαν ότι οι πιθανότητες για επιζώντες έχουν τελειώσει, έχουν σβήσει και πλέον μιλάμε για νεκρούς. Και πώς θα το διαχειριστούμε. Φύγαμε την Πέμπτη το απόγευμα για την Αθήνα, γιατί είχαμε και 3 παιδιά πίσω που περίμεναν, τα 2 μικρότερα. Περιμέναμε πλέον το τηλεφώνημα για την πιστοποίηση του DNA. Και το δεύτερο τηλεφώνημα, αυτό έγινε την Παρασκευή, και το άλλο τηλεφώνημα έγινε την Κυριακή το βράδυ, που μας είπαν ότι η Αναστασούλα έφτασε στον ακροταφείο του ζωγράφου. Και πήγαμε μες τη νύχτα να τη δούμε, σε μια τεράστια αίθουσα σκοτεινή, ήταν με το άσπρο φέρετρο μόνο του μες στη μέση. Πήγαμε, το αγκαλιάσαμε, το είδαμε, τους είπα να το ανοίξουμε. Μας είπαν απαγορεύεται, κοίταξα, ήταν με σιλικόνι και βίδες, δεν γίνεται να το ανοίξουμε, είδα το ταμπελάκι της, έλεγε το όνομά της, Ας δώσανε μια σακούλα διάφανη με τα παπούτσια της και τα σκουλαρίκια της. Και όταν έφτασα στο ιατρείο δεν ήθελα να φέρω σπίτι. Άνοιξα τη σακούλα και ένα εκνέφωμα με πήρε στο πρόσωπο, τσούξαν τα μάτια μου. Ήταν κάτι σαν μεταξύ βενζίνης και ενοπνεύματος.
1: Μέσα αυτή τη σακούλα τι υπήρχε, τα πράγματα της Αναστασίας?
2: Μόνο τα παπούτσια της και τα σκουλαρίκια της.
1: Μόνο τα παπούτσια και τα σκουλαρίκια, και μόλις ανοίξατε τη σακούλα νιώσατε αυτή τη, μυρίσατε αυτό το πράγμα?
2: Ναι, ναι.
1: Άρα ήταν και ποτισμένα από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ήταν ποτισμένα, ναι.
1: Και είναι αυτή τη μυρωδιά, βλέποντας... συγγνώμη κύριε Παπαγγελή, γιατί έχουμε και άλλες καταγγελίες. Αυτή τη μυρωδιά πώς μπορείτε να την περιγράψετε?
2: Κάτι μεταξύ ενοπνεύματος και βενζίνης, έτσι ένα μείγμα. Που ήταν πολύ πτυτικό όταν την άνοιξα, σαν να μέκαψε στο πρόσωπο. Τσούξαν τα μάτια μου. Γιατί όταν ήταν κλειστή η σακούλα, ήταν σαν βρεγμένα τα παπούτσια και νόμιζα ότι είναι νερά από αυτά που ρίχνει πυροσβεστική. Όμως δεν ήταν νερά, ήταν κάποια χημική ουσία.
1: Αυτά τα έχετε καταθέσει κάπου, ας πούμε, τα πράγματα?
2: Βέβαια, τα έχω καταθέσει. Τώρα τι θα βγει δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Αυτά λοιπόν για εκείνη τη στιγμή, για εκείνες τις οδυνηρές στιγμές. Και βλέποντας μετά τις εικόνες και βλέποντας τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, κατάλαβα ότι εμείς τρέχαμε στα νοσοκομεία και στα νεκροτομεία να βρούμε τα παιδιά μας. Αυτοί από την πρώτη, δεύτερη, τρίτη ώρα προσπαθούσαν να συγκαλύψουν, να κάνουν, να κρύψουν ή να κρύψουν που από ό,τι φαίνεται κάποιο λαθρέο εμπόριο, κάποιες λαθρές χημικές ουσίες που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Γι' αυτό και έφεραν και το φορτωτή στις 2.30 το πρωί. Και φανταστείτε τώρα έναν τραυματία καταπλακωμένο που να έχασε τις αισθήσεις του, να τις βρήκε τις αισθήσεις του στην πορεία και να φώναζε βοήθεια. Ποιος να ακούσει με έναν φορτωτή και τα φορτηγά να δουλεύουν και να πηγαίνουν έρχονται? Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Έχουμε δει τα κτίρια που πέφτουν από σεισμό ή από οτιδήποτε άλλο, για 24 ώρες δεν μετακινείται τίποτα. Κάνουν απόλυτη ησυχία για να ακούσουν ίσως κάποιον που επιζεί και ζητάει βοήθεια. Εδώ στις 4, στις 5 ώρες πήγε ο φορτωτής και άρχισε να σκάβει. Δίθεν να πατήσουν οι γερανοί, δίθεν να σκώσουν τα βαγόνια, μήπως κάτω από τα βαγόνια υπήρχε κάποιος που είχε διασωθεί. Αν είναι δυνατόν δηλαδή, πόση κοροϊδία να αντέξουμε ακόμα. Ο φορτωτής πήγε και έπαιρνε χώματα από το σημείο που είχαν διαρρεύσει, που είχαν ποτίσει το χώμα αυτοί οι χημικοί διαλύτες. Τι ήταν αυτό, αν δεν τα μάζευαν θα ξέραμε. Τώρα κατέστρεψαν όλο το πεδίο του εγκλήματος, κατέστρεψαν όλα τα στοιχεία. Δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα.
1: Αλλίωσαν τον τόπο του εγκλήματος δηλαδή.
2: Βεβαίως. Και γι' αυτό κάποιοι συγγενείς, γιατί 27 παιδιά φαίνεται ότι επέζησαν τη σύγκρουση, είτε με μικρά είτε με μεγάλα τραύματα, αλλά κάηκαν ολοσχερός από αυτήν την πυρόσφαιρα. Και πολλοί συγγενείς, η Αναστασούλα, της έπεσε η οροφή πάνω της, δεν κάηκε. Και γι' αυτό λέω ότι αν μετά από 2 ώρες πιθανόν να είχε συνέρθει να φώναζε, πες θα την άκουγε.
1: Σε ποιο βαγόνι ήταν η κόρη σας?
2: Στο βαγόνι 3 στη θέση 12.
1: Στο τρίτο βαγόνι.
2: Ναι.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Τι πληροφορίες άλλες έχετε μάθει? Διότι τώρα που περιγράφετε αυτή την κατάσταση, ένας αυτόπτης μάρτυρας μας είπε ότι μετά τη σύγκρουση οι πυροσβέστες δεν είχαν κατέβει κάτω για να μπορέσουν να απεγκλωβίσουν κόσμο, διότι μάλλον είχαν κάποια πληροφορία ότι υπάρχουν χημικά στοιχεία. Έτσι το βλέπω εγώ.
2: Εντάξει, ανθρώπινο είναι αυτό, το καταλαβαίνω. Αν κατέβαιναν αμέσως, ίσως να έσωζαν κάποιους, αλλά εάν γινόταν έκρηξη θα είχαμε θύματα και πυροσβέστες. Είναι επιχειρησιακό κομμάτι, μπορώ να το δεχτώ.
1: Αλλά γιατί να γίνει έκρηξη, κύριε Παπαγγελή? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Και έχω μάθει ότι μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Δηλαδή είναι απίστευτο και συμβαδίζει με αυτό που λέτε για τη συγκάλυψη. Το ότι δεν παίρνουν απαντήσεις οι άνθρωποι και οι συγγενείς που έχουν απανθρακωμένους συγγενείς σε αυτόν τον τόπο του εγκλήματος.
2: Κάποιοι έχουμε πιστεί ότι ήταν χημικοί διαλύτες, πάρα πολύ πτυτικοί, κάποιοι άλλοι δεν έχουν πιστεί, αλλά το κράτος μας λέει ότι δεν υπήρχε ούτε ξυλόλιο, ούτε τολουόλιο, ούτε βενζόλιο. Ωραία, αφού δεν υπήρχε και το κράτος το πιστεύει αυτό από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν μας δείχνει τα διαβήματα που έχει κάνει προς τη Siemens, προς την Bayer, προς τον ΕΡΑ, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων? Δεν θα έπρεπε μια επίσημη, σοβαρή κυβέρνηση, ένα Υπουργείο Μεταφορών να ειδοποιήσει, να ρωτήσει και τους άλλους, να στείλει ένα γράμμα στον ΕΡΑ να πει συνέβη αυτό στη χώρα μας, να στείλει στη Siemens, στην Bayer? Δεν έχουν κάνει τίποτα και φαντάζομαι ότι εάν το είχαν κάνει και αν είχα πάρει απαντήσεις ότι ναι, φταίνε τα λάδια σιλικόνης, θα το είχαν βγάλει και θα το είχαν διατυμπανίσει. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Άρα πώς λοιπόν λένε ότι όλο αυτό δημιουργήθηκε από τα έλαια σιλικόνης? Με τι το στηρίζουν? Τα έλαια σιλικόνης είναι βραδύκαυστα και τα πορίσματα και του Ιωδασάμ και του Καρόνι στο συμπέρασμα λένε ότι δεύτερο γενός βοήθησαν και συνέβαλαν τα έλαια σιλικόνης. Πρωτογενός η πυρόσφαιρα οφείλεται σε άγνωστη χημική ουσία. Άρα λοιπόν, τι μας λένε για βενζόλια και ξυλόλια και τολουόλια ότι δεν είναι αληθινά? Και το Γενικό Χημείο του Κράτους εκεί καταλήγει. Και μάλιστα όχι ίχνη, που είναι πάρα πολύ ελάχιστο, αλλά συγκεντρώσεις τολουόλιου, ξυλόλιου, βενζόλιου και άλλων χημικών ενώσεων. Που σημαίνει ότι μπορεί να μην ήταν εμφανές στο πάνω μέρος της φορτάμαξας αυτό το φορτίο, μπορεί να ήταν κάτω από τη φορτάμαξα. Με δεδομένο ότι η πρώτη φορτάμαξα, η οποία είναι 20 μέτρα, έχει μείνει η μισή. Η άλλη μισή έχει εξαϊλωθεί. Δεν υπάρχουν κομμάτια της. Η μισή φορτάμαξα, που είναι ατσάλι βαρύ, έχει εξαφανιστεί. Από τι εξαφανιστεί? Από τη σύγκρουση. Τη σύγκρουση θα είχε τσαλακωθεί. Δεν θα είχε εξαφανιστεί.
1: Ναι.
2: Και αναμένουμε το δικαστήριο να ακούσει αυτά που τους λέμε. Φαίνεται ότι τα ακούνε με προσοχή. Σημειώνουν. Είδαμε και το πόρισμα του Αριουπάγου για τον Τριαντόπουλο, που φαίνεται ότι αυτά που λέγαμε από την αρχή περί μπαζώματος, περί απόκρυψης και αλλίωσης του πεδίου του εγκλήματος, φαίνεται ότι βρίσκει πλέον και, και αυτιά και σκέψη στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα καλό βήμα.
1: Ναι, θέλω να σχολιάσω κάτι συγκεκριμένο, γιατί ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης έχει παίξει ένα χαρακτηριστικό ρόλο σε όλο αυτό που συμβαίνει και θεωρώ ότι έχει συμβάλει στη συγκάλυψη. 10 Απριλίου του 2023, 40 μέρες κύριε Παπαγγελή μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, παύλα έγκλημα στα Τέμπη, δίνει εντολή ο Μπακαΐμης στην τροχέα Λάρισας και στα νοσοκομεία να καταστραφεί το βιολογικό υλικό. Για να καταλάβουν και ακροατές, όταν λέμε βιολογικό υλικό εννοούμε τα φιαλίδια αίματος, τους ιστούς, τα επιχρήσματα, στη ΛΕΗ, οστά, όλα είναι μέσα. Δίνει εντολή ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης να καταστρέψουν το βιολογικό υλικό. Τι είναι αυτή η εντολή? Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Είναι φοβερό.
2: Εκτός από τη συγκάλυψη, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Αυτά τα φιαλίδια πιάνουν χώρο σε ένα ψυγείο, αυτά που έχουν τα νοσοκομεία, τα εργαστήρια, όσο μια κοκακόλα, και τα δύο, και των συγγενών και των θυμάτων. Και το πρωτόκολλο λέει ότι μπορούν να διατηρηθούν από 7 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Διάβασα την εντολή του κ. Μπακαΐμη που δημοσιεύθηκε. Δεν μπορώ, είναι διανόητο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε. Ίσως λέει είχαν αλλοιωθεί, αλλά όπως και να έχει, δεν αλλοιώνονται στο ψυγείο. Η διεθνής πρακτική, όπως διάβασα και έψαξα λίγο, λέει ότι μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και ένα χρόνο.
1: Μα ήταν ξεκάθαρα άλλη καταστροφή τεκμηρίων, κύριε Παπάγγελη.
2: Ναι, βεβαίως. Απ' την άλλη, δεν πήγαν στο πεδίο οι ιατροδικαστές. Δεν έπρεπε να πειραχτεί τίποτα. Έπρεπε η ομάδα ιατροδικαστών να φωτογραφίσει τα θύματα στο σημείο που βρέθηκαν και τα μέλη, γιατί δεν ήταν όλες οι σωροί ολόκληρες, να πάρουν δείγματα. Αν έχετε δει αυτούς τους ανθρώπους μετά από ένα εγκληματικό γεγονός που πάνε με τις άσπρες στολές, με τα γάντια, με τα άσπρα, με τα διαφανή σακουλάκια και τις τσιμπίδες,
1: ναι,
2: και μαζεύουν ένα γυαλάκι, μια βιδούλα, μια τρίχα για να διαλευκανθεί μετά το έγκλημα. Εκεί λοιπόν δεν πήγαν καν οι ιατροδικαστές. Δεν φωτογραφήθηκαν τα θύματα στη θέση που βρέθηκαν. Δεν πάρθηκαν καθόλου υλικά ούτε από τα θύματα ούτε από τον περιβάλλοντα χώρο. Και αυτό δεν είναι περίεργο. Αυτό δεν είναι έξω από κάθε πρωτόκολλο.
1: Μα βέβαια και αποδεικνύεται κιόλας το ότι στη θέση κουλούρη της Λάρισας και σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο στη θέση πηγάδια Ευαγγελισμού βρέθηκαν οστά. Δηλαδή αυτός ο φορτωτής, αυτή η μπουλντόζ, αυτός ο εξκαφέας που πήγε εκεί και δούλευε, πήρε αποδεικτικά στοιχεία, πήρε οστά και τα μετέφερε αλλού σε δύο τοποθεσίες από όσο γνωρίζω. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε, κύριε Παπαγγελή.
2: Πολύ θα ήθελα να ακούσω αυτόν τον χειριστή του φορτωτή που με τις προβολείς στις 3 η ώρα το πρωί άρχισε να μαζεύει. Τι μάζευε αυτός ο άνθρωπος, τι έβλεπε με τις προβολείς και αν έβλεπε αυτά που μάζευε, γιατί μάζευε και ανθρώπινα μέλη, γιατί δεν σταμάτησε, γιατί δεν είπε στο αφεντικό του τέλος πάντων τι κάνουμε, τι είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Δεν μπορεί να μην έβλεπε, κάτι θα έβλεπε. Ήτανε όλο μια οργανωμένη δουλειά για να κρύψουν παράνομο φορτίο και παράνομο εμπόριο. Αυτή είναι η κατάληξη και πιστεύω με τη βοήθεια της δικαιοσύνης ότι όλα αυτά βήμα-βήμα θα αποδειχθούν.
1: Κάποιος έδωσε μια εντολή να γίνουν όλα λαμπίκο, άλλες εσχρές δηλώσεις έχουν κάνει πολιτικά πρόσωπα όπως και οι εσχρές δηλώσεις του Τριαντόπουλου και θεωρώ ότι υπάρχουν οι πολιτικές παρεμβάσεις και θα ήθελα να σχολιάσουμε και αυτό το τμήμα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι καλώς ή κακώς έχουν μια εξουσία και ίσως δώσανε μια γραμμή σε χειριστές και λοιπούς. Θα μου πείτε δεν είναι σωστό, βέβαια ο κάθε χειριστής θα έπρεπε να σταματήσει, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ποιος τους προσέλαβε και ποιος τους είπε να κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Δεν ξέρω η αλαζονία σαν σύμπτωμα σε πόσο ψηλά επίπεδα μπορεί να φτάσει. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να μην λυγίζει μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός. Όποιος και να έχει δώσει εντολές, ό,τι και να θέλουν να κρύψουν, δεν μπορεί να τα ισοπεδώνουν όλα. Δεν μπορεί δηλαδή να συμπεριφέρονται σαν αυτό το τρένο να μετέφερε κοτόπουλα. Είναι αδιανόητο στο κεφάλι μας αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια.
2: Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή ήταν τόσο φοβερό αυτό που μετέφερε ή αυτός που ήταν υπεύθυνος αυτού του εμπορεύματος τέλος πάντων που θέλουν να τον προστατέψουν σε τέτοιο βαθμό που να καταρρύπτουν τα πάντα. Να μην τηρείται τίποτα απολύτως, ούτε ανθρώπινο, ούτε ιδεολογικό, ούτε πρωτόκολλο, ούτε τίποτα. Τόσο γρήγορα δηλαδή έπρεπε να εξαφανίσουν όλα τα ίχνη για να πείσουν τον κόσμο ότι δεν συνέβη ποτέ. Γιατί αυτό προσπαθούσαν να κάνουν. Να μας πείσουν και εμάς τους ίδιους που κυδέψαμε τα παιδιά μας για ένα, δύο, τρεις μήνες μετά δεν ακουγόταν τίποτα, δεν ακουγόταν η λέξη Τέμπη, δεν ακουγόταν η λέξη τρένο. Ήθελαν να το σβήσουν από τη μνήμη του λαού γιατί είχαμε εκλογές. Έπρεπε να κερδίσουν τις εκλογές.
1: Ναι, αλλά πώς σχολιάζεται το ότι 10 μέρες πριν το έγκλημα ο Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος του Αχιλλέα Καραμαλής, μέσα στη Βουλή κουνούσε το δάχτυλο και μάλωνε σε εισαγωγικά όλους τους Έλληνες πολίτες που μιλούσαν για ασφάλεια στο σιδηρόδρομο και έλεγε δεν υπάρχει θέμα, όλα είναι εντάξει και υπάρχει ασφάλεια. Και από ό,τι φαίνεται μετά τις εκλογές 25.000 συνάνθρωποι μας, ένας Θεός τους λέει, ένας Θεός μπορεί να τους κρίνει σαν ανθρώπους αυτούς εδώ όλους, πήγαν το ξαναψηφίσανε και του δώσανε ασυλία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο κύριος Καραμαλής δεν υπάρχει πλέον στην επιφάνεια της επικαιρότητας και στα δελτία ειδήσεων και στα πάνελ και όμως δεν έχει πάει στο σκαμνί να κάτσει και να αιτιολογήσει τι ακριβώς εννοούσε το ότι δεν υπάρχουν θέματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο που τελικά υπήρχαν. Γιατί ο αρμόδιος είναι αυτός ο υπουργός, ο οποίος δεν είχε διευθετήσει το ότι δεν λειτουργούσε η τηλεδιοίκηση ή τα συστήματα ασφαλείας γενικά.
2: Ο αρμόδιος υπουργός λοιπόν είναι αδύνατο να μην ήξερε. είχε ειδοποιηθεί και από τα συνδικάτα και από τους εργαζόμενους και από όλους με πάρα πολλούς τρόπους και με εξώδικα και με γράμματα και στη Βουλή και παντού ότι η κατάσταση είναι άκρως επικίνδυνη, ότι οδεύουμε σε ένα πολύ νεκρό δυστύχημα. Δεν τα λάμβανε υπόψη του, δεν ξέρω γιατί, και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Προφανώς ήξερε τα πάντα, γι' αυτό και έδινε παρατάσεις. Και μάλιστα παρατάσεις, αντί να παίρνουν πρόστιμα οι εταιρείες που δεν εκτέλεσαν και δεν τοποθέτησαν τα συστήματα ασφαλείας, έπαιρναν και μπόνους. Γι' αυτό ζητάμε από την πρώτη στιγμή να ανοίξει το τηλέφωνό του και η τραπεζική του λογαριασμή. Μπορεί να έχει δισεκατομμύρια, γιατί ξέρω ότι η οικογένειά του κάνει και άλλες δουλειές. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει εάν πήρε χορηγίες από τις εταιρείες που ήταν υπεύθυνες να τοποθετήσουν τα συστήματα ασφαλείας. Το ίδιο και για τον κύριο Μητσοτάκη. Και οι δύο ήξεραν, ο κύριος Πιλιόπουλος, ο προηγούμενος διοικητής του ΟΣΕ, έστειλε δεκασέλιδη επιστολή στον Πρωθυπουργό το 2022 ή στο τέλος του 2021. Και δημοσιεύτηκε και τη διαβάσαμε, ότι έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και αντί να τον φωνάξει, να του πει τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, για να μην συμβεί, τον απέλησε. Παραιτήθηκε, τον απέλησε, δεν ξέρω τι έγινε. Τα ανέλαβε μετά ο κύριος Πατέρας. Δεν πρέπει να μας εξηγήσουν τι θα πει κάποιος είναι πρωθυπουργός. Δηλαδή ο πρωθυπουργός μπορεί να σκοτώνει, μπορεί να ισοπεδώνει και να λέει στο τέλος, όπως έλεγαν άλλοι πρωθυπουργοί, εγώ πήγα σπίτι μου και είμαι εντάξει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να ακούσουμε τι έχει να πει. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος. Να ακούσουμε όμως την άποψή του.
1: Ναι, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο, σε ραδιοφωνική συνέντευξη που έχει δώσει, είχε δηλώσει το ότι την εντολή να πάει ο Τριαντόπουλος στο σημείο του την είχε δώσει ο Μητσοτάκης.
2: Γι' αυτό και ζητάμε να έρθει να απολογηθεί. Δεν λέμε ότι είναι ένοχος ή είναι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά να μην ακούσουμε την άποψή τους.
1: Μα βέβαια,
2: πρέπει
1: μα
2: να
1: βέβαια.
2: Ακούσουμε την άποψή τους.
1: Εφόσον εμπλέκονται, πρέπει να ακούσουμε την άποψή τους. Όπως το ίδιο θα πω και για τον Κώστα Αγοραστό, για τον Βασίλη Παπαγεωργίου.
2: Που για ήταν... όλους, για όλους.
1: Έτσι και για τον Χαρακόπουλο και για τον Φαλάρα, που ήταν συντονιστής επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος Θεσσαλίας. Όλοι αυτοί όμως δεν είναι απίστευτο το ότι πάνε για πλημέλημα σε ειδικό δικαστήριο.
2: Εφόσον 57 ανθρώπινες ζωές για αυτούς δεν είναι τίποτα, πλημέλημα. Ό,τι λένε οι νόμοι μας. Τους νόμους τους ψηφίζουν νύχτα οι βουλευτές μας. Αφού οι βουλευτές μας αποφάσισαν ότι ο θάνατος 57 ανθρώπων και 150 που πληγώθηκαν είτε σωματικά είτε ψυχικά ή και περισσότεροι είναι πλημέλημα, δηλαδή σαν να τράκαρε ένα αυτοκίνητο στη γωνία, εντάξει, ας το αφήσουν πλημέλημα. Πρέπει όμως κάποια στιγμή να δούμε ότι όλο αυτό είναι ένα στραβό θέμα και πρέπει να γίνει ανάταξη. Πρέπει τα πράγματα να μπουν στη θέση τους όπως πρέπει. Και γι' αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το Α. Δυστυχώς.
1: Έχετε καταθέσει στη δίκη, κύριε Παπαγγελή?
2: Ναι, ναι, κατέθεσα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Οι κατηγορούμενοι ήταν στη δικαστική αίθουσα?
2: Δύο, τρεις.
1: Μόνο δύο, τρεις?
2: Ναι, ναι. Έτσι είναι σε κάθε δικάσιμο.
1: Δεν έρχονται δηλαδή.
2: Προφανώς θεωρούν τον εαυτό τους αθώο για να μην έρχονται. Ένοχο, για να μην έρχονται, δεν μπορώ να καταλάβω. Εάν θεωρούσα τον εαυτό τους αθώο και ότι δεν έφταξαν και ότι τα έκαναν όλα σωστά, γιατί δεν έρχονται να μας κοιτάξουν στα μάτια? Να μας πούνε, ναι, εγώ τα έκανα όλα καλά. Και ορίστε και οι αποδείξεις. Όπως έρχεται ο κύριος Πατέρας. Ο κύριος Πατέρας έρχεται σε όλους τους δικασίμους. Και μας είπε ότι, ναι, εγώ προσπάθησα σε μια συζήτηση που είχαμε, όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα και ειδοποίησα και τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό και όλους όσους είναι πάνω από εμένα πάρα πολλές φορές και ορίστε τα έγγραφά μου, όταν θα έρθει η σειρά του θα τα πει. Ο κύριος Πατέρας έρχεται σε κάθε δικάσιμο.
1: Ο πρώην επικεφαλής του ΟΣΕ.
2: Ο πρώην διοικητής του ΟΣΕ, ναι.
1: Ναι, για να ξέρει και ο κόσμος. Θεωρώ ότι έχω μιλήσει βασικά και με διάφορους ανθρώπους που δούλευαν στον ΟΣΕ και μου έχουν πει και οι ίδιοι το ότι έχουν κάνει πολλές αναφορές, το ότι εξηγούσαν και στα Υπουργεία και σε όλους τους αρμόδιους το ότι υπάρχει κίνδυνος. και το ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717 που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016, 10 χρόνια πριν, είναι απίστευτο. Αλλά έχουν υπάρξει και πάρα πολλές κατηγορίες το ότι τα λεφτά δεν έπεφταν εκεί που έπρεπε. Και εμένα ξέρετε τι με τρελαίνει περισσότερο? Το ότι δεν είναι μόνο ένας υπουργός, είναι πολλοί οι υπουργοί που θα έπρεπε να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις δικαστικές αίθουσες. Όλοι αυτοί που ανέλαβαν και δεν εξήγησαν το ότι δεν επιτρέπεται να ανεβαίνουν επιβάτες σε τρένα τα οποία λειτουργούν σε ένα σιδηρόδρομο που δεν υπάρχει καν ένα αυτόματο φρενάρισμα, να το πω έτσι απλά. Ένα σύστημα ETCS.
2: Μία εντολή έπρεπε να δώσουν. Και αυτό είναι η μείωση των ταχυτήτων. Εάν αυτά τα τρένα πήγαιναν με 80 χιλιόμετρα εκεί που δεν έχουν ορατότητα και με 100 εκεί που έχουν ορατότητα, δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Όμως το βράδυ πρέπει να το ταμείο να είναι γεμάτο. Αν πήγαιναν με 80 και με 100, δεν θα έκαναν 4 ώρες Αθήνα-Θεσσαλονίκη που διαφήμιζαν. Θα έκαναν 6 και 7 ώρες. Αυτό δεν ήταν το ζητούμενο για αυτούς. Το ζητούμενο ήταν να μπαίνουν οι επιβάτες, ας κινδυνεύουν, νόμιζαν ότι δεν θα συμβεί ποτέ, στην τύχη τελείως, να όμως που συνέβη, αλλά τα ταμεία το βράδυ έπρεπε να είναι γεμάτα. Και γι' αυτό δεν δόθηκε ποτέ αυτή η εντολή. Δεν μιλάμε μόνο για την ανάταξη των συστημάτων, που θα έπρεπε να έχει γίνει, όπως είπατε, το 16, έστω το 18.
1: Και μετά είδαμε και διάφορους δημοσιογραφίσκους και διάφορους άλλους τραγελαφικούς τύπους να βγαίνουν και να μιλάνε για θυσία, να λένε το ότι είναι συνωμοσιολόγοι όσοι λένε ότι υπήρχε, ας πούμε, η πυρόσφαιρα, να προσπαθούν να αποδομήσουν την αλήθεια, να κρίνουν με πολύ άσχημο τρόπο. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους στην τηλεόραση να λένε δεν γίνεται να χάσει ο Μητσοτάκης τις εκλογές για ένα κολοτρένο. Μιλάμε για αλητεία, κύριε Παπαγγελή, για αλητεία.
2: Γι' αυτό μιλάμε για ένα κυβερνητικό έγκλημα και μιλάω για τις κυβερνήσεις από το 2014 μέχρι σήμερα, που και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και αυτοί ευθύνονται, ας έχουν παραγραφεί. Η γνώμη μου είναι ότι και αυτούς πρέπει να τους ακούσουμε. Δεν μιλάμε για κρατικό έγκλημα. Κράτος είμαστε όλοι μας. Κράτος είναι και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και είμαστε όλοι. Είναι κυβερνητικό έγκλημα. Οι δύο τελευταίες κυβερνήσεις, της Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, είναι αυτοί που ευθύνονται για αυτό που συνέβη στα Τέμπη. Και πρέπει να τους ακούσουμε. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Κανείς δεν είναι θεός ή μη θεός. Πρέπει να μας πούνε την άποψή τους.
1: Βέβαια, ο ελληνικός λαός βγήκε στους δρόμους για να υποστηρίξει την προσπάθεια. Φώναζε χαρακτηριστικά «απαιτούμε δικαιοσύνη». Συγγνώμη που το θέτω έτσι, αλλά οι περισσότεροι δεν εμπιστεύονται την ελληνική δικαιοσύνη και θεωρούν ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει πρόσωπα τα οποία τα χειραγωγεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία τους δίνει και εντολές είτε να καθυστερήσουν για να προλάβουν και τις εκλογές που έχουμε τώρα στα κοντά, γιατί η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει. Και φυσικά δεν θέλουν, από ό,τι φαίνεται, να φτάσουν στο τέλος και να μπουν φυλακοί κάποιοι, γιατί είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς πώς το βλέπετε, ότι κάνανε. Λειτουργήσε σωστά η ελληνική δικαιοσύνη μέχρι στιγμής?
2: Η ελληνική δικαιοσύνη έπρεπε να έχει κινηθεί από την πρώτη στιγμή αυτεπάγγελτα και να τους είχε υποπεριορισμό να μην μπορεί να τους φυλακίσει όλους, όπως έγινε και στη Σερβία, στο Νόβιζετς. Έπεσε η σκεπή και πλάκωσε 15 ανθρώπους. Φυλακίστηκαν όλοι. Και αν αποδείξουν μετά στη συνέχεια ότι είναι αθώοι, ναι, να πάνε σπίτι τους. Αλλά εδώ έχουμε το τεκμήριο της αθότητας. Μέχρι πότε δηλαδή, μέχρι να φτάσει ένας άνθρωπος 100 χρονών, θα λέμε ότι είναι αθώος, ας φταίει, μέχρι να λειτουργήσουν οι μηχανισμοί της δικαιοσύνης? Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που εκλέγονται οι βουλευτές, να μην είναι όμοιροι των επιχειρηματιών, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που δίνονται, που δημοπρατούνται, που δίνονται τα δημόσια έργα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από το Α, κύριε Σαρατή, δυστυχώς.
1: Υπάρχουν κάποιοι συγγενείς οι οποίοι λένε ότι τους πλησίασαν κυβερνητικοί, τους πλησίασαν γενικά πρόσωπα για να τους δωροδοκίσουν είτε για να τους προσφέρουν μια θέση, ένα μισθό, και πάρα πολλοί έχουν δηλώσει κιόλας ότι έχουν δεχθεί απειλές. Έχετε ζήσει κάτι παρόμοιο?
2: Όχι, όχι. Απειλές όχι, δεν έχουμε δεχθεί. Είχαμε μία επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας τότε, που ήρθε στο 40ήμερο μνημόσυνο, στο χωριό, στο σπίτι μας, πήγαμε στο νεκροταφείο. Μας είχε πει τότε ότι θα υπάρξουν κάποια νομική ρύθμιση για βοήθεια και για όλα αυτά. Πέραν αυτού, τίποτα άλλο. Ούτε απειλές, ούτε τίποτα. Αλλά έχω ακούσει ότι έχουν δεχτεί απειλές και κυρίως η οικογένεια του Πάνου Ρούτση. Ναι. Και με αυτοκίνητο πήγαν να τους παρασύρουν και στο σπίτι τους μπήκανε στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι λένε οι ίδιοι. Και χρήματα προσπάθησαν να δώσουν στο Πάνο. Δεν ξέρω όλα αυτά, τι έκταση πρέπει να πάρουν και ποιος πρέπει να τα διερευνήσει. Προφανώς το τμήμα εκβιαστών της αστυνομίας, δεν ξέρω. Άλλως πρέπει να ερευνηθεί και αυτό.
1: Ξέρετε κάτι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, έτσι δεν θέλω να φανώ περίεργος, απλά επειδή το σχολιάζει η κοινωνία. Υπάρχει ένα πρόσωπο, ο κύριος Κωνσταντίνος Χρυσάγης, ο οποίος ήταν διευθυντής κυκλοφορίας και διαχείρισης χωρητικότητας του ΟΣΕ, δηλαδή ήταν υπεύθυνος για την κυκλοφορία σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, ο οποίος μετά ακριβώς από έναν μήνα από αυτό το έγκλημα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Λαγονίσι και αιωρούνται κάτι ερωτηματικά και εκεί πέρα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω άμα σας φαίνεται περίεργο. Γιατί συγχαίεται σε αυτό που σας περιγράφω, συγχαίεται να πω κιόλας και ένα παρόμοιο περιστατικό με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, που κι αυτός ο κύριος Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος ήταν προϊστάμενος επιθεώρησης στη Λάρισα, που και εκεί έχουμε έτσι κάποιες, ας πούμε, κάποια ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας και το τι ακριβώς συνέβη.
2: Και ο επιθεωρητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο κύριος που πέθανε 8 μέρες πριν γίνει το δικαστήριο και έρθει να καταθέσει, 55 χρονών.
1: Βέβαια.
2: Ήταν ο λόγος μηχανικός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που ξεκίνησε το δικαστήριο, ζήτησαν οι δικηγόροι μας να δούνε το πιστοποιητικό θανάτου, δεν υπήρχε πιστοποιητικό θανάτου, ζήτησε ο πρόεδρος του δικαστηρίου, έστειλε κάποιον και έφερε ένα πιστοποιητικό θανάτου, το οποίο δεν είχε αιτία θανάτου. Τα πιστοποιητικά, αν έχετε δει θανάτου, γράφουν αιτία θανάτου πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ποια αιτία, δηλαδή, οδήγησαν στην απώλεια της ζωής. Ήταν ένα λευκό, με το όνομά του μόνο, πιστοποιητικό θανάτου. Χωρίς αιτία θανάτου.
1: Απίστευτο.
2: Αυτό δεν είναι περίεργο?
1: Απίστευτο είναι. Να πούμε για να μην έχει παρεξηγηθεί ότι ο κύριος Δημήτρης Νικολάου δεν έχει συγχωρεθεί. Είναι ζωντανός, απλά είναι κατοίκον παρελθόν. Απλά ήταν μαζί με τον επιθεωρητή κυκλοφορίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χρυσάγη, ο οποίος σας είπα είχε χαρακτηριστικό ρόλο και εγώ προσωπικά, προσωπική μου άποψη είναι, δεν θεωρώ ότι είναι όλα τυχαία, δεν συμβαίνουν όλα τυχαία. Γιατί έχω παρατηρήσει και μια άλλη υπόθεση και αυτό αφορά την ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Παπαγγελή, γι' αυτό το αναφέρω. Την υπόθεση της κυρίας Αποστολάκη, η οποία κυρία Αποστολάκη ήταν η γυναίκα που ξεκίνησε την πρώτη ποινική δίωξη απέναντι στο Υπουργείο Μεταφορών και μετά από 1,5 μήνα βρέθηκε ο γιος της στον Τύρναβο, να μην περιγράψω περισσότερο. Άλλοι λένε σκοτωμένος, άλλοι λένε δολοφονημένος. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές. Πάντως το ανθρωποκτονιών δεν το έχει αναλάβει το θέμα. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ίσως και παραδειγματισμός για να δουν και οι υπόλοιποι εισαγγελείς το ότι αν κινηθούν με συγκεκριμένο τρόπο θα έχουν πρόβλημα. Έτσι μπορώ να θεωρήσω εγώ με την προσωπική μου άποψη. Εσείς τι λέτε?
2: Εγώ λέω ότι μία μαφία έχει σκεπάσει τη χώρα και προσπαθεί να την κάνει να λειτουργήσει με τους δικούς της κανόνες. Και αυτό είναι που πρέπει να πολεμήσουμε όλοι μαζί. Αλλά όλοι μαζί. Δεν γίνεται δηλαδή να βλέπουμε τέτοια πράγματα, να τα σκεπάζουν, να παραπλανούν, να λένε ψέματα, διαρκώς ψέματα, νομίζοντας ότι εμείς είμαστε χαχάλοι, ότι δεν καταλαβαίνουμε, ότι γυρίσαμε από το βουνό χτες. Ζούμε μες στην κοινωνία, βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε, συζητάμε, ακούμε απόψεις. Δεν μπορεί όλα αυτά και οι περισσότεροι άνθρωποι να λένε ότι μια μαφία έχει σκεπάσει τη χώρα και να μην κινείται τίποτα, να μην αλλάζει τίποτα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Έρχονται και άλλα παιδιά πίσω. Έρχονται και άλλες γενιές και άλλοι νέοι που θα μπαίνουν στα τρένα και στα αεροπλάνα και στα καράβια. Δεν μπορεί να είναι όλα στην τύχη. Έχουμε χρέος απέναντί τους να τους παραδώσουμε κάτι καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε.
1: Μέχρι και σήμερα πάντως ένα τμήμα του σιδηρόδρομου δεν είναι ασφαλές, δεν έχει τα σωστά συστήματα ασφαλείας, δεν έχει ολοκληρωθεί όλο αυτό που περιγράφανε όσοι κυβερνούν τον τόπο, και είναι ακραίο το ότι ακόμα επιτρέπεται να κυκλοφορούν άνθρωποι με τα τρένα μετά από ό,τι έχει γίνει. Δηλαδή όχι απλά δεν διορθώσανε κάτι ενώ λέγανε ότι θα διορθώσουν, επιτρέπουν ακόμα και στον κόσμο να μπαίνει σε αυτά τα τρένα.
2: Ναι, διάβαζα πριν μερικές μέρες την ανακοίνωση πάλι του Σωματείου των Εργαζομένων ότι ναι, μεν τοποθετήθηκαν τα συστήματα ασφαλείας, αλλά δεν λειτουργούν. Δεν ξέρουν να τα λειτουργήσουν. Δεν ξέρω. Πάντως ο κόσμος συνεχίζει να μπαίνει. Δεν φοβούνται. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαγγελή, για όλους αυτούς που μας ακούνε, διότι καλός ή κακός είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, πηγαίνει κόντρα στο σύστημα, προσπαθεί να αναδείξει την αλήθεια μέσα σε όλο αυτό το ψέμα που υπάρχει, και θεωρώ το ότι είστε ένας άξιος υπερασπιστής όλων αυτών των συγγενών, γιατί υπάρχουν και κάποιοι συγγενείς που από τον κόσμο κρίνονται διαφορετικά, ότι δεν μας τα λένε καλά, ότι έχουν αποδεχθεί κάποια πράγματα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία φυσικά να σας βάλω να σχολιάσετε τους υπόλοιπους. Απλά θέλω να μου πείτε αντικειμενικά και ειλικρινά, αν πιστεύετε ότι θα δικαιωθείτε σε αυτή τη χώρα. Ένας Θεός τι λέει χώρα.
2: Εάν αλλάξει το σύστημα διακυβέρνησης, θα αλλάξει και η ψυχολογία του κόσμου και των δικαστών και όλων. Μόνο τότε. Αλλιώς δεν πιστεύω. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, που εκβιάζονται. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν γίνεται δηλαδή μια τόσο σοβαρή υπόθεση, τόση θάνατη, και σήμερα που μιλάμε να μην είναι κανείς τιμωρημένος. Κανείς τιμωρημένος για 57 ανθρώπους που τους έστειλαν στην νεκροταφεία, γεμίσαν την νεκροταφεία της χώρας, και δεν είναι κανείς τιμωρημένος. Τι να πω. Ας ελπίσουμε ο κόσμος να σκεφτεί, να καταλάβει τι έχει συμβεί, τι πρόκειται να συμβεί εάν εξακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο, και να πάρει τις αποφάσεις του και να πράξει αυτό που λέει η συνείδησή του την ημέρα των εκλογών. Δεν έχουμε άλλο όπλο. Δυστυχώς, μόνο με τις εκλογές μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση.
1: Κύριε Παπαγγελή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
2: Εγώ, να είστε καλά.
1: Υγεία, ευλογία, υπομονή και κουράγιο. Καλό μεσημέρι.
2: Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ηλία Παπαγγελή, τον πατέρα της αδικοχαμένης 18χρονης Αναστασίας, σε αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Τρομακτικά πράγματα ακούμε. Απίστευτο. Το ότι μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας, μας κοροϊδεύουν κυριολεκτικά μέσα στα μούτρα μας, μας λένε και ψεύτες από πάνω, πάνω μας βγάλουν και τρελούς. Και φυσικά γιατί ο καθένας λέει την ιστορία όπως το συμφέρει. Δηλαδή σήμερα θα βγει κάποιος, θα σου πει τα πράγματα έτσι όπως το συμφέρει να στα πει. Αύριο θα τα πει διαφορετικά. Μεθαύριο θα σου πει εγώ δεν τα είπα ποτέ. Έτσι λειτουργεί ο νεοέλληνας. Έτσι λειτουργεί. Και έχουμε ζήσει και συγγενείς που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όχι ο κύριος Παπαγγελής, άλλοι άνθρωποι. Μία λέγανε υπάρχει ξυλόλιο, υπάρχει το παράνομο φορτίο. Μετά λέγανε δεν υπάρχει ξυλόλιο, είναι τρελοί όσοι λένε για ξυλόλιο. Και γενικά υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που κάνουν κολοτούμπες. Κάνουν κολοτούμπες για κάποιο λόγο. Κάνουν κολοτούμπες γιατί έπεσε κάνα μπικικίνι. Αλλάξανε ρότα. Τι γίνεται. Τι γίνεται, γιατί σε αυτή τη μάχη υπέρ της αλήθειας υπάρχουν πολλοί ψεύτες και υπάρχουν βαλτοί ψεύτες. Και αυτό είναι το χειρότερο. Όπως υπάρχουν βαλτά πιόνια στην πολιτική σκηνή, τα οποία τα εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση για να μπορέσει να αποκτήσει το ποσοστό που θέλει για να ξανακυβερνήσει. Γιατί και αυτό υπάρχει. Πιόνια της κυβέρνησης που τους έχουν πιασμένους από παντού και τους χρησιμοποιούν για να σπάσουν την ενότητα. Έτσι υπάρχουν και βαλτά τρολάκια και βαλτοί ψεύτες της κυβέρνησης και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της, ο οποίος προσπαθεί να μηδενίσει κάθε προσπάθεια, να λασπώσει κάθε άνθρωπο που λέει αλήθεια και να πολεμήσει με αυτόν τον τρόπο την αλήθεια την ίδια. Να διαστρεβλώσει δηλαδή. και να είσαι εσύ από τη μία πλευρά και να φωνάζεις και να λες επί 3 χρόνια, 4 χρόνια σχεδόν, από την πρώτη μέρα, το ότι παιδιά, το και το, υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, μιλάνε για χημικά, μιλάνε για μυρωδιές, και να έρχονται οι βαλτοί ψεύτες σε αυτούς τους χαζούς εκεί πέρα έξω που δεν έχουν αντίληψη και παπαγαλίζουν ό,τι ακούνε, και να τους λένε έλα ρε το σερέτη ακούς, το συνωμοσιολόγο, έλα ρε το σερέτη ακούς, ο οποίος είναι αυτό, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Και να αναπαράγει ο χαζός νεοέλληνας, το λέω έτσι ευθέως, ο χαζός νεοέλληνας, τα ψέματα όλων αυτών που είναι βαλτοί. Βλέπεις τώρα, δεν έχει κάποιος κανέναν άλλον ταλκά, βρίζει εμένα όλη μέρα. Γιατί να με βρίζει εμένα? Τι του έχω κάνει εγώ και με βρίζει? Επειδή λέω την αλήθεια? Επειδή τους φωνάει η αλήθεια? Επειδή αυτό το κράτος και αυτή η κυβέρνηση θέλουν όλους να τους έχουν φημωμένους με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο? Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρη Σερέτης, δεν σταματάμε ποτέ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, κυματίζει ψηλά. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Φλας Κρήτης στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Καλό μεσημέρι από εμάς. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Βάλε ένα τσάμικο για τον Νικολάκη, το Μερακλή. Τον αετό δώσε. Έλα Νικολάκη γερανίστα. Ψηλά το κεφάλι!

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χονδρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υπό καθεστώς πίεσης έως το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανακοίνωσε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Να υπάρξουν κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, ζητάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη χώρα έχουμε τρικομματική κυβέρνηση, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είναι κολλητοί φίλοι των καρτέλ που μας απομυζούν. Αυτή είναι η αλήθεια, δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τους επικίνδυνος για τη χώρα. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε στο Γιώργο Φλωρίδη φωτογραφίες με οστά νεκρών από τα Τέμπη που βρέθηκαν στο κουλούρι, λέγοντας ότι βρίσκονται σε μπαούλο του ανακριτή Μπακαΐμι. «Είστε ο Φλωρίδης ο μπαζωματής», είπε απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εξελίξεις στο μέτωπο των εκταφών που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Με νέα παραγγελία της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η άμεση επίσπευση των διαδικασιών για τη διενέργεια των εκταφών. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κύμα ακρίβειας σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης και συλλόγους συνταξιούχων. Θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Σε ύφεση η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο τον θάνατο 62χρονου ξενοδοχοϊπαλλήλου στην περιοχή των Στεγνών, όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, η στάθμη του ποταμού Κυρέα υποχωρεί στην Εύβοια, αφού όμως προκάλεσε πολλά προβλήματα από υπερχιλήσεις που η Εύβοια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι και πάλι τα φαινόμενα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 3 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 19 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς.
0: Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα.

0: Νέες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης, ψωμιάδης φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα Φράνκα 700 γραμμάρια 3,55.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό ξεκινάει η αθλητική ζώνη του Focus FM 103,6 με την εκπομπή Σφήνα στα Σπορ. Μαζί μας στο στούντιο του Focus FM 103,6 ο συνάδελφος Μάκης Ιωαννίδης, συνεργάτης του Μάχη FM. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα λοιπόν σε μία ακόμα ημέρα που έχουμε αρκετά να πούμε, αρκετά να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, όλη την επικαιρότητα, και θα πάμε σιγά σιγά στα θέματά μας. Ένα θέμα το οποίο έρχεται από την Αθήνα, αλλά έχω την αίσθηση και okay, είναι και κοινό μυστικό ότι αφορά άμεσα εδώ την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έχει να κάνει με την περίπτωση Ντόρση. Πραγματικά από χθες το βράδυ γίνεται ένας χαμός στην Αθήνα. Όλα ξεκίνησαν από το ποστάρισμα του παίχτη του Ολυμπιακού. Ήρθε το κόψιμό του από την αποστολή στην Βαρκελόνη. Η ομάδα βρίσκεται εκεί, αλλά ο παίχτης επιστρέφει στην Αθήνα. Καλείται σε απολογία. Θα μάθετε εδώ όλο το παρασκήνιο που υπάρχει σε αυτή την υπόθεση. Πού εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ, τι περιμένει ο ΠΑΟΚ, αν ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ, ποιες είναι οι σκέψεις του παίχτη και πώς ο Ολυμπιακός θα κινηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε φυσικά την επόμενη μέρα από τον Άρη στο μπάσκετ, που και πάλι πήρε μια νίκη, έκανε ένα ακόμα πάρτι μέσα στην έδρα του απέναντι στην Ντορτώνα, ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης έδειξε για μια ακόμη φορά ότι αρχίζει να αποκτάει σταθερότητα πλέον στο παιχνίδι του, να βρίσκει τον τρόπο πώς θα πάρει τη νίκη και μάλιστα κατά μεγάλα διαστήματα να αποδίδει και πολύ καλό μπάσκετ. Κάτι που είχε προαναγγείλει ο προπονητής της ομάδας του Άρη, ο κύριος Σπανούλης, ο οποίος μάλιστα δεν μπορεί ακόμα να χωνέψει την ήττα που είχε υποστεί από την Καρδίτσα. Και ακόμα και χθες στη συνέντευξη τύπου το επανέλαβε με μια πάσα που του δόθηκε από κάποια ερώτηση, γιατί είναι κάτι το οποίο ας πούμε ότι δεν υπολόγιζε ή δεν περίμενε σε κανένα σενάριο να συμβεί. Στον Ηρακλή έχουμε ακόμα μια νίκη που πέτυχε στην Ευρώπη στο FIBA Euro Cup, αυτή τη φορά εντός έδρας, δεύτερη σερή απέναντι στην Γερμανική.

0: Εκεί Βούτσμπεργκ, ένας Ηρακλής ο οποίος έπαιξε ορθολογικά, διαχειρίστηκε το σκορ, έπαιξε και με το σκορ μερικές φορές, δεν κινδύνευσε ουσιαστικά από τη γερμανική ομάδα. Οι φίλαθλοι και πάλι έστησαν ένα πανηγύρι στις κερκίδες, κάτι το οποίο θέλουν να κάνουν για το πολύ πιο σοβαρό και σημαντικό παιχνίδι το οποίο ακολουθεί και είναι για το πρωτάθλημα, για την αναμέτρηση με την Καρδίτσα. Τέλος, πάμε να δούμε τι γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο που έχουμε πλέον, μετράμε αντίστροφα για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ των προβλημάτων πλέον αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος καλείται να διορθώσει τα κακώς κείμενα από την προηγούμενη αγωνιστική, από την Δευτέρα, με τα όσα εμφάνισε κόντρα στην Καλαμάτα, με τα όσα ακολούθησαν, αυτά γιατρεύονται με νίκες κατά κύριο λόγο, και από εκεί και πέρα αν μπορέσει η ομάδα να βελτιώσει και την αγωνιστική της απόδοση θα είναι το ιδεατό σενάριο. Το παιχνίδι όμως δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα εύκολο για την ομάδα του Δικεφάλου, που έχω την αίσθηση ότι θα προτιμούσε οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο εκτός από τον Ηρακλή, και αυτό γιατί ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία είναι σκληροτράχυλη και το έχει δείξει, τουλάχιστον ανασταλτικά. Η ομάδα του Ημίθεου δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, το αποδεικνύουν αυτό και τα νούμερα. Αν εξαιρέσουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, ο Ηρακλής στη συνέχεια δύσκολα δέχεται γκολ και χτυπάει πολύ στην αντεπίθεση. Ο ΠΑΟΚ είναι ο χαρακτήρας του ντέρμπι, είναι το γόητρο, και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να πιέσει, άρα ο Ηρακλής θα παίξει το αγαπημένο του παιχνίδι, κρατάω και πάω στην αντεπίθεση. Αυτά και αρκετά άλλα θα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, αλλά θα ξεκινήσουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Παναγιώτη Κερμανίδη που είναι μαζί μας. Κύριε Κερμανίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, γεια σας.
0: Είμαστε καλά, όλα καλά?
1: Καλά, καλά, εντάξει, όλα καλά. Υγεία να έχουμε, εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία.
0: Έτσι λέμε όλοι πράγμα. Κότς, να ξεκινήσουμε λίγο, πάμε λίγο για τον ΠΑΟΚ, να έχουμε ένα σχόλιο. Πώς είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ, πώς τη βλέπετε εσείς, πώς την έχετε αφουγκραστεί μετά την ήττα που έγινε, την απρόσμενη ήττα με την Καλαμάτα?
1: Ναι, τώρα όπως ξέρετε και το βλέπετε και μόνοι σας, ο λαός του ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλύτερά του αυτή την εποχή. Μετά το αποτέλεσμα με την Καλαμάτα, σίγουρα κανένας δεν περίμενε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Θεωρούσαμε σίγουρη τη νίκη, ποτέ δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η Καλαμάτα θα μας βάλει 3 γκολ και θα χάσουμε τον αγώνα. Αυτό δεν το περίμενε κανένας. Σίγουρα ήταν μια κακιά βραδιά, ένα κακό αποτέλεσμα, προβλημάτισε τους πάντες. Όλους μας προβλημάτισε, γιατί είχαμε σερί νίκες και ξαφνικά ήρθε αυτό το αποτέλεσμα μετά από μια διακοπή 2 εβδομάδων από πρωταθλήματα, και πιστεύαμε ότι θα εμφανιστούμε πολύ καλύτεροι. Δυστυχώς έγινε αυτό το αποτέλεσμα και τώρα βέβαια πρέπει να επανορθώσει ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι μπορεί να επανορθώσει, είναι στις δυνατότητες των παιδιών, των παικτών. Και ο προπονητής πιστεύω να έχει προβληματιστεί αρκετά σοβαρά και να ξεκινήσει να αλλάζει κάποιες σκέψεις, να κατεβάσει η ομάδα η οποία πραγματικά έχει όρεξη για μπάλα, έχει όρεξη για τίτλους, έχει όρεξη για να κερδίσει.
0: Γιατί χρησιμοποιείτε το «έχετε όρεξη»? Διακρίνατε ότι δεν υπάρχει έτσι σπιρτάδα από κάποιους παίχτες?
1: Ούστε να σας πω, ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είναι συνέχεια μέσα στις διεκδικήσεις του πρωταθλήματος, του κυπέλου κυρίως, στον εσωτερικό χώρο μιλάω, και είναι παίκτες οι οποίοι νομίζω ότι έχουν κατακτήσει και πρωτάθλημα και κύπελα, και θα πρέπει αυτό το πράγμα δηλαδή να μπορούν να το συνεχίσουν. Πρέπει να είσαι πάντα νικητής στον ΠΑΟΚ. Δεν πρέπει να σταματάς την προσπάθειά σου. Πρέπει πάντα να θέλεις το καλύτερο, πάντα να θέλεις να διεκδικείς το πρωτάθλημα ή κάποιο τίτλο. Θέλω να πω ότι σίγουρα θέλει φρεσκάρισμα η ομάδα, γίναν πάρα πολλές μεταγραφές, θέλει νέο αίμα, θέλει νέα προσπάθεια από παίκτες για καινούριους τίτλους, καινούριες διακρίσεις βασικά.
0: Ναι. Τώρα, απέναντι στην Καλαμάτα, ο ΠΑΟΚ έδειξε αυτές τις αδυναμίες που είπαμε και μάλιστα η Καλαμάτα έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, δεν έκλεψε την νίκη, την πήρε την νίκη πολύ καθαρά θα έλεγα.
1: Καθαρά, ναι, ναι.
0: Τώρα, ο ΠΑΟΚ προλαβαίνει να αλλάξει, γιατί κύριε Κερμανίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι προβλήματα υπήρχαν αυτό το καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ, λίγο η αλλαγή του Λουτσέσκου, λίγο έφυγε ο Κωνσταντέλιας, λίγο τα εσωτερικά, αλλά όλα αυτά καλύπτονταν από τις νίκες που, όπως μας είπατε εσείς, ερχόντουσαν η μία πίσω από την άλλη. Λίγο ότι η ομάδα έμεινε έξω από την Ευρώπη, αυτά καλύφθηκαν. Με την πρώτη ήττα βγήκαν όλα στην επιφάνεια. Ο ΠΑΟΚ τώρα θα παίξει με την πλάτη στον τοίχο, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω, από πολλή πίεση, κάτω από πολλή πίεση, κόντρα στον Ηρακλή. Που ο Ηρακλής είναι μια ομάδα που τουλάχιστον ανασταλτικά το έχει. Πώς ο ΠΑΟΚ θα μπει να διαχειριστεί ένα τέτοιο παιχνίδι?
1: Ακούστε να σας πω, ήταν σίγουρο και το τόνιζα εγώ όπου μου δινόταν η ευκαιρία ότι η αλλαγή προπονητού θα δημιουργήσει θέματα στη συνέχεια για τον ΠΑΟΚ και θα πρέπει όλοι να έχουμε υπομονή, γιατί εδώ στα τόσα χρόνια που ήταν ο προηγούμενος προπονητής, ο κ. Λουτσέσκου, έχει αφήσει το δικό του στίγμα, τις ρίζες σε αυτή την ομάδα, έχει αφήσει βαθιές ρίζες. Αυτό το πράγμα για να αλλάξει τώρα θα πρέπει να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Ο καινούριος προπονητής θα πρέπει να τα συμπεριλάβει αυτά, να κάνει κάτι δικό του, κάτι καινούριο. Κάποια αλλαγή να φέρει σε αυτή την ομάδα, κάποιες δικές του ιδέες. Αυτό περιμένω. Είμαστε στην αρχή ακόμα, πολύ στην αρχή. Βεβαίως και είμαστε μέσα σε όλα, δεν χρειάζεται απογοήτευση και να κλαίμε τη μοίρα μας. Είναι ένα παιχνίδι που μπορούμε να το πάρουμε στην Τούμπα. Ένα ντέρμπι το οποίο είναι ένα καλύτερο κίνητρο ακόμα προς τους φιλάθλους, με μια πολύ καλή εμφάνιση και νίκη. Ο λαός του ΠΑΟΚ θα ξεχάσει το προηγούμενο ματ και θα είναι πολύ πιο αισιόδοξος. Απλά ο προπονητής πρέπει να χειριστεί το θέμα έτσι που να μας περάσει μηνύματα, να μας περάσει μηνύματα ότι αυτή η ομάδα έχει δυνατότητες, ότι μπορεί να διεκδικήσει τα πάντα στον ελλαδικό χώρο. Εγώ προσωπικά το πιστεύω, έχει υλικό ο ΠΑΟΚ, έχει πολύ καλό υλικό, αρκεί να πραγματικά ο προπονητής να τα χειριστεί όπως πρέπει.
0: Για να κάνω μια γέφυρα για να πάμε και στο επόμενο κομμάτι της συζήτησής μας, ο ΠΑΟΚ έχει υλικό και πολύ υλικό από κάτω. Σε αυτό το χρονικό σημείο, σε αυτό το timing όμως μπορεί να μπει να το αξιοποιήσει? Δηλαδή είναι κάποια παιδιά τα οποία έχουν δείξει τις ικανότητές τους είτε στα K20 είτε στη Β' ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Για μένα μπορεί και πρέπει να το αξιοποιήσει. Δεν ξέρω, το μόνο πράγμα που δεν γνωρίζω είναι εάν δημιουργήθηκε κάποιο εσωτερικό θέμα ή κάπου στα αποδυτήρια υπάρχει πρόβλημα, αυτό δεν το γνώριζα προσωπικά. Αν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο και ο προπονητής δεν έχει το πάνω χέρι, εκεί σίγουρα θα υπάρχει θέμα. Αυτό όμως δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το πω. Σαν υλικό και σαν παίκτες, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό, είναι καθαρά θέμα προπονητού νομίζω.
0: Ναι. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι που θα ήθελα να συζητήσουμε. Coach, εσείς επιλέξατε στην καριέρα σας να ασχοληθείτε κυρίως με ακαδημίες. Δημιουργήσατε μια δικιά σας ακαδημία και έχει ιδιαιτερότητα αυτή, γιατί είναι από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, που έστειλε πολλούς παίχτες στο εξωτερικό προεξέχοντας νομίζω του Παυλίδη, γιατί γυρίζοντας πίσω το χρόνο έψαχνα τότε να βρω τα παιδιά που παίζαν στο εξωτερικό και κάποια στιγμή, νομίζω στην Μπίλεφελτ, είχα δει ένα πιτσιρικά τον Παυλίδη.
1: Ο Παυλίδης σίγουρα ήταν στη δική μας ακαδημία. 10-11 χρόνια εκπαιδεύτηκε, όπως και άλλα παιδιά που αυτή τη στιγμή, ναι, έχουμε και άλλα παιδιά στο εξωτερικό, αλλά και πάρα πολλοί οι οποίοι αγωνίζονται Super League και Super League 2 και σε Γάμα Εθνική, πάρα πολλά παιδιά στα 26 χρόνια που λειτουργούμε. Είναι μια προσπάθεια συστηματική από τότε που ξεκινήσαμε την Ακαδημία Baby της 2000. Εκπαιδεύουμε συστηματικά παιδιά για να προχωρήσουν ποδοσφαιρικά. Τα καταφέρνουμε σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτός είναι στόχος. Εγώ προσωπικά και πάντα είμαι υπέρ των ταλαντούχων Ελλήνων παιχτών. Ιδιαίτερα σήμερα το 2026 έφτασε πια η εποχή που θα πρέπει πια, από τη στιγμή που οι ξένοι προπονητές σύλλογοι εμπιστεύονται Έλληνες ποδοσφαιριστές 19χρονα Ελληνόπουλα να τα βάζουν στην Premier League, ή ο Παυλίδης να είναι από τους πρώτους κόρες στην Ευρώπη, σε Ολλανδία και σήμερα στην Πορτογαλία, να μην μπορούν στο ελληνικό πρωτάθλημα να αγωνίζονται τέτοια παιδιά, είναι, το θεωρώ απαράδεκτο. Σήμερα έφτασε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής, ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, να είναι στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και θα πρέπει εδώ οι ελληνικές ομάδες πραγματικά να τα εμπιστευτούν αυτά τα παιδιά, να τους δώσουν ευκαιρίες. Κι ας είναι σε 18 και 19 ετών, αυτή η ηλικία είναι που πρέπει το παιδί να ξεκινήσει από μεγάλη ομάδα να παίζει στην πρώτη ομάδα. Και όχι να τη βάζουν K19 ή K20-21.
0: Όταν κάποιος και β' ομάδα πλέον, γιατί έχουμε και αυτό.
1: Θα πρέπει να τον χρησιμοποιούν.
0: Ναι. Ανταυτού όμως, το πλάνο που επιλέχθηκε είναι να δημιουργηθούν δεύτερες ομάδες, που αν και κανονικά είναι καλό για αυτή την εξέλιξη όπως μας λέτε εσείς, αλλά βλέπουμε ότι σε αυτές τις δεύτερες ομάδες παίζουν και 25άρδες, παίζουν παίχτες μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Αυτές οι δεύτερες ομάδες, ενώ στην αρχή φαινόταν θα είναι μια καλή λύση για τις ομάδες των ΠΑΕ που θέλανε να συνεχίσουν τις υποδομές, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτές οι ομάδες κάνουν δουλειά τέτοια, γιατί και συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ πιστεύω ότι δεν μπορεί μια ομάδα του ΠΑΟΚ, δεύτερη ομάδα, να χάνει 3-0 από τον Πανιόνιο, ας πούμε. Όταν έχεις πραγματικά ταλέντο, όταν έχεις καλούς παίκτες, δεν μπορεί να χάνεις από τον Πανιόνιο 3-0 η δεύτερη ομάδα. Θέλω να πω ότι αυτό είναι δώρο άδωρο που υπάρχει τώρα με τις δεύτερες ομάδες. Αν είναι καλός ο παίκτης, ταλαντούχος, πρέπει να προωθείται στην πρώτη ομάδα. Εκεί είναι όλη η ιστορία, όπως το κάνουν οι ξένοι. Σας ανεφέρω παίκτες, Ελληνόπουλα, τα ξέρετε, τα βλέπετε στην Εθνική Ελλάδος, τι ομάδα μπορούμε να κάνουμε, τι ταλέντο υπάρχει. Αυτοί παίζουν στο εξωτερικό, όλοι έχουν αποκτήσει μια νοοτροπία σωστή, επαγγελματική, και εμείς εδώ πέρα διστάζουμε, λέμε μικρός είναι, δεν μπορεί η πρώτη ομάδα, δεν μπορεί έτσι, και ο ίδιος ο παίκτης που δεν μπορεί στην Ελλάδα διαπρέπει στο εξωτερικό. Αυτά δεν γίνονται. Κάτι εδώ δεν πάει καλά. Κάποιοι δεν τους εμπιστεύονται, κάποιοι δεν τους θέλουν. Άρα αυτό πρέπει να αλλάξει. Όλες σήμερα θα σας πω κάτι. Αυτά τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που είδατε στην Εθνική και που γράφτηκαν ότι ομάδες τους δώσανε στην Ευρώπη και αυτά, όλα αυτά τα παιδιά, τα περισσότερα, αν όχι όλα, όλες οι ΠΑΕ τα αποκτήσαν από διάφορες ακαδημίες. Οι ακαδημίες σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν επιστημονικά, λειτουργούν με πραγματικά σωστό πρόγραμμα και με πολύ καλούς προπονητές. Η δουλειά αυτών φαίνεται σήμερα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Ναι, όλες οι ΠΑΕ, K17, K19, K15, έχουν αποκτήσει παίκτες από ακαδημίες, από διάφορες υποδομές, βεβαίως και τους βάλαν σε πιο ανταγωνιστικά τμήματα, βεβαίως και έπρεπε να τους προπονήσουν ακόμα πιο ανταγωνιστικά, πιο σοβαρά, και αυτοί οι παίκτες με τις σχολές που ξεκινήσανε είχαν τέτοιο βάθος που σήμερα είναι αυτοί που βλέπουμε στην Εθνική Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έρχεται σήμερα η ΕΠΟ, δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε, μπορεί να συνεδριάζουν και αυτή την ώρα, και έχει καταθέσει μια πρόταση. Η πρόταση αυτή λέει ότι θα πρέπει στο επόμενο πρωτάθλημα στη Super League να υπάρχουν μια λίστα μέχρι 28 ποδοσφαιριστές. Οι 20 μπορεί να είναι ξένοι και οι υπόλοιποι 8 να είναι γηγενείς. Δεν προσδιορίζει όμως ηλικίες.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα λέει, οι δύο εκ των οποίων τουλάχιστον θα πρέπει να είναι εκπαιδευόμενοι στην ομάδα. Club training, δηλαδή να προέρχονται ουσιαστικά από τα τμήματα της ομάδας. Εάν λέει δεν έχει τους 8, τότε αναγκαστικά θα πάει στους 25 παίκτες ρόστερ. Τέλος πάντων, γίνεται αυτή η προσπάθεια για να υπάρχει μεγαλύτερο ελληνικό στοιχείο στη Super League. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει.
1: Εσείς πιστεύετε ότι έτσι το ελληνικό στοιχείο το αυξάνουμε ή το κάνουμε καλύτερο στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Θέλουν πράγματι ελληνικό στοιχείο? Να το αντιστρέψουμε, μπορούμε να επιτρέψουμε 3 μόνο ξένους να έχουν στις ομάδες, ή να το έχουμε 4 ή ακόμα και 5 ξένους οι οποίοι είναι εθνικές ομάδες παίζουν? Μπορούν να το κάνουν έτσι?
0: Όπως είναι στην Αγγλία εννοείται.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι στην Αγγλία έτσι. Μπορεί να
0: στην Αγγλία και δεν μπορεί να πάει κάποιος που δεν είναι
1: ενεργεία διεθνής. Τότε το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Στους καλούς Έλληνες ταλαντούχους παίκτες φέρνουμε πρωτοκλασσά τους και ξένους για να κάνουμε ακόμα πιο καλό τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, πιο ανταγωνιστικό. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια λογική. Αυτά τώρα τα μεσοδέζικα που ακούω που λένε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά και δεν με πείθουν αυτά εμένα.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν με πείθουν αυτά. Εγώ θα ήθελα κοντά στους Έλληνες ποδοσφαιριστές να φέρνουν πρωτοκλασσά τους ξένους παίκτες, και όριο ηλικίας να υπάρχει ο ξένος, να μην είναι 37 και 38 και 40 ετών. Αυτά μπορούν να τα αλλάξουν. Να πιστέψω ότι προωθούν το ελληνικό στοιχείο, ναι.
0: Δεν νομίζω. Δεν θα το δεχτούν. Γιατί, να σας πω γιατί θα πούνε. Γιατί θα πούνε τώρα οι ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, βάζω αυτές σε πρώτη ταχύτητα. Εμείς παίζουμε Ευρώπη. Πώς ανταγωνιστούμε αυτούς, με αυτούς τους παίκτες που δεν είναι ακόμα στο ίδιο επίπεδο?
1: Ποιος το λέει αυτό? Μην το λέτε. Εγώ έχω τα παραδείγματα του ΠΑΟΚ. Βλέπετε, παίκτες οι οποίοι δεν τους βάζανε, τι να πω, Τζιμάς, Τζολής, τι να πω, Κουλούρης που έπαιξε ένα διάστημα, τι να πω, όλοι στο εξωτερικό αυτά τα παιδιά, πώς γίνεται να παίζουν σε υψηλό επίπεδο πρωταθλήματα, φεύγοντας από εδώ, πώς γίνεται?
0: Εγώ άλλη ερώτηση θέλω να σας κάνω.
1: Αυτά πώς γίνονται? Ξέρετε πώς γίνονται, γιατί γίνονται, γιατί τους, ο παίκτης, ο ταλαντούχος, ο Έλληνας παίκτης, ξέρει ότι εδώ, εκεί στο εξωτερικό που πάει, τον σέβονται, τον πιστεύουνε. Το κυριότερο αυτό είναι. Τον σέβονται, τον πιστεύονται.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Με αυτά που λένε εδώ κανονισμός, ο Έλληνας παίκτης τι θα πιστέψει? Με βάζουν αναγκαστικά, δεν με βάζουν επειδή με πιστεύουν. Με βάζουν αναγκαστικά στο κύπελο, πρέπει να παίζει μικρότερος, θα με βάλουν να παίξω. Δεν θα τον βάλουν επειδή τον πιστεύουν.
0: Ναι, αλλά βλέπετε όμως. Και το αντίστοιχο παράδειγμα, ο Όφη μπάει σε αυτή τη συνταγή με κριτικά παιδιά κυρίως, Κριτικόπουλα, και μια χαρά πάει.
1: Μια χαρά το πάει, βεβαίως. Είναι ένα παράδειγμα και αυτή, ναι, σωστά το λέτε. Μια χαρά το πάει ο Όφη. Και μπράβο τους. Και όποιος το κάνει αυτό, μπράβο του.
0: Λοιπόν,
1: εγώ προχθές,
0: μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Προχθές έπαιζε ΠΑΟΚ Καλαμάτα, έτσι δεν είναι? Και έβλεπα ένα παιδί, Καλουτσικίδης, το προσέξατε, δεξιά που έπαιζε.
0: Το ξέρω, πέρσι ήταν στον Ηρακλή, ανέβασε στον Ηρακλή.
1: Ο Καλουτσικίδης ο Πέτρος 10 χρόνια εκπαιδεύτηκε στην Ακαδημία Μπέμπι του 2000.
0: Ναι.
1: Ο Καλουτσικίδης ο Πέτρος, τον οποίο τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ από την Ακαδημία μας, και στη συνέχεια ο παίκτης τον βλέπετε τώρα πώς είναι. Δεν θα ήταν καλό αυτός ο παίκτης σήμερα να είναι στον ΠΑΟΚ δεξιά?
0: Δεν έχει τέτοιο παίκτη.
1: Δεν θα ήτανε?
0: Δεν έχει τέτοιο παίχτη. Και αυτή είναι η ερώτησή μου τώρα, coach, για να κλείσουμε με αυτό.
1: Τα βλέπετε. Θέλει υπομονή και να πιστεύουμε σε αυτά τα παιδιά. Να πιστεύουμε. Λοιπόν. Πέρασε ο Καλουτσικίδης δύσκολες καταστάσεις. Ο Καλουτσικίδης από τον ΠΑΟΚ έφτασε β' ομάδα, όπως λέτε, και από εκεί δόθηκε δανεικός, Λάρισα, Νίκη Βόλου, που αλλού δόθηκε.
0: Μετά Ηρακλή, ήταν ελεύθερος σαν Ηρακλή.
1: Ηρακλή, μπράβο, και στον Ηρακλή έκανε φοβερή χρονιά στον Ηρακλή, πήγε πάρα πολύ καλά. Και βλέπετε σήμερα είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης. Ένας παίκτης που Εγώ θα ήθελα να είναι στον ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Μα έχει θέση σε αυτή την ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: Δεν έχει, ακριβώς δεν έχει. Ερώτηση
0: τώρα. Εάν καθίσουμε τώρα μαζί εδώ, βγάζουμε μια εντεκάδα από παιδιά που ήρθαν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και αυτή τη στιγμή δεν είναι στο ρόστερ, είναι σε άλλες ομάδες και κάλλιστα θα μπορούσαν να είχαν φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα.
1: Άνετα.
0: Εύκολα.
1: Πολύ εύκολα. Άνετα, άνετα. Άνετα. Βγαίνει μια 20αδιάδα, όχι εντεκάδα. 20αδιάδα παικτών.
0: Που θα είναι και κάτω των 25 όλοι.
1: Τρομερή καριέρα κάνουνε. Και είναι σε μικρή ηλικία. Είναι σε μικρή ηλικία. Μπράβο τους, εγώ τους χαίρομαι. Εμείς όμως εδώ πρέπει κάπου να το σκεφτούμε αυτό σοβαρά και να αλλάξουμε κάποια πράγματα, γιατί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πια είναι ανώτερος. Δεν είναι τα παλιά τα χρόνια. Αλλάξαμε.
0: Συμφωνώ ότι κάνουν μεγάλη δουλειά οι ακαδημίες.
1: Στην Ευρώπη, άμα δείτε, ψάχνουν Έλληνες καλούς ποδοσφαιριστές. Τι να πούμε, Δουβίκα, Παυλίδη, Τζόλι, Κοστούλα.
0: Καρίτσας.
1: Τι να πούμε, δηλαδή,
0: Κοστούλας, Μουζακίτης.
1: Πάνω είναι παιδιά που παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Αυτοί δηλαδή, πως τυχαία. Είναι τυχαία. Τους πιστεύουν και τους βάζουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Κύριε Κερμανίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό χειμώνα εύχομαι σε όλους.
0: Όχι, ας το χειμώνα, μακριά να θα καίμε πετρέλαια. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, ήταν αυτή η συζήτηση που είχαμε με τον Παναγιώτη Κερμανίδη σε δύο κεφάλαια. Ένα που αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ και πώς μπορεί να ανταπεξέλθει από αυτά τα δύσκολα που έβαλε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ στον εαυτό του σε αυτό το χρονικό σημείο. Και από την άλλη πλευρά, ένα κομμάτι της συζήτησης είχε να κάνει με τις ακαδημίες, πώς λειτουργούν, πώς δημιουργούνται οι αθλητές και για ποιο λόγο δεν τους εκμεταλλεύονται εδώ οι ελληνικές ομάδες. Έτσι, έχουμε φτάσει στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Γιώργο, πάλι κοιτάς τον Λέβητα.
6: Ναι, έξω είναι όλο το χρόνο. Βροχή, κρύο, υγρασία.
5: Και τι θα κάνεις, θα τον βάλεις μέσα?
6: Όχι, θα του βάλω JB High Protection. Μην αφήνεις τον εξωτερικό Λέβητα απροστάτευτο. Επίλεξε το JB High Protection. Το πατενταρισμένο και πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα για Λέβητες αερίου. Με άκαυτο εξωτερικό υλικό Mi2 και εξωτερική μόνωση Πετροβάμβακα Βιμπράν. Προστατεύει από παγετό, σκόνη και υγρασία. Χάρη στους ισχυρούς ενσωματωμένους μαγνήτες, τοποθετείται εύκολα. Ενώ τα ειδικά ανοίγματα προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα όργανα και τις ολινώσεις του Λέβητα. Και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση καυσίμου από 5 έως 7%. JB High Protection. Προστασία που εφαρμόζει. Διαφορά που αισθάνεσαι. Αποκλειστικά από την Ιώτα Μπούκλας ΑΕ. Μέσω καταστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και θα πάμε λίγο να δούμε και τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέτος έχει βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Λίγο τώρα τον κατέβασε μόνος του μετά την ήττα στη Λιθουανία, αλλά αυτό ήταν και αναμενόμενο, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να πηγαίνει μόνο με νίκες. Θα πάμε λίγο να συζητήσουμε γενικά για το θέμα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ μαζί με τον Αντώνη Τσακαλιά από το paoktoday.gr, ο οποίος είναι μαζί μας. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη.
0: Πίστευες εσύ ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάει σε ρί έτσι με συνεχόμενες νίκες? Δύσκολα.
1: Θα μπορούσα να το συζητήσω αυτό αν η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν πιο πιστική ακόμα και στις νίκες του.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορούσα να το συζητήσω. Ναι, δεν μπορεί μια ομάδα να πάει μόνο με νίκες. Αν εξαιρέσουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που ούτως ή άλλως...
0: Με τον Ολυμπιακό ήδη, με την Μπολόνια, καληνύχτα, με το καλημέρα.
1: Ακριβώς. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν ανορθογραφίες, αν μπορώ να τις πω έτσι, στην αγωνιστική του εικόνα, τις οποίες ξεπερνούσε με την ατομική του ποιότητα στα μέχρι τώρα παιχνίδια και με την Μαρέσα στην πρεμιέρα του EuroCup και συνέχεια στο Σεράγεγο, όπως και στο ελληνικό πρωτάθλημα στις αναμετρήσεις με την Μύκονε εκτός έδρας και με την Δόξα Λευκάδας εντός. Η Λιτκαμπέλης ήταν μια ομάδα η οποία βρέθηκε σε πολύ καλή μέρα, ειδικά έξω από τη γραμμή των τριών πόντων, εκεί που είχε ένα ποσοστό πάνω από 60% ευστοχία, και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Ο ΠΑΟΚ, με εξαίρεση το ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει αμυντικά απέναντι στους Λιθουανούς. Ήταν η στιγμή όταν είχε ξεκινήσει να μειώνει το σκορ και από το 50-37 είχε φτάσει στο 57-57 και πήρε κάποια στιγμή και προβάδισμα. Όμως κάπου εκεί οι Λιθουανοί ξαναβρήκαν όχι την ευστοχία τους, δεν τη χάσαν ποτέ τα σούτ, γιατί ο ΠΑΟΚ στο διάστημα που έπαιξε καλή άμυνα κατάφερε να σταματήσει τη γενέση τους πολλές από τις επιθέσεις των Λιθουανών, οι οποίοι ξαναφέραν την διαφορά ακόμα και στην διψήφιο αριθμό πόντων για να φτάσουν στην πρότητα του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη μετά τις δύο πρώτες νίκες. Με τον Ανδρέα Τρικιέρη να προβληματίζεται και αυτό το γεγονός. Όπως είπα χαρακτηριστικά, ο Ιταλός τεχνικός σε μια από τις ατάκες του, που όλοι ξέρουμε ότι είναι και ατακατόρος, είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα αν χάσω ένα παιχνίδι όταν μια ομάδα είναι καλύτερη, όταν έχω ένα τακτικό πλάνο να το χρησιμοποιήσω και το τακτικό πλάνο του αντιπάλου είναι καλύτερο. Με πειράζει όταν δεν βλέπω τόσο μεγάλη προσπάθεια από την ομάδα του, και αυτό ουσιαστικά στηλίτευσε, γιατί κατάλαβε ότι η ομάδα του θα μπορούσε να παίξει πολλά περισσότερα λεπτά όπως έκανε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου, αλλά δεν το έκανε σε διάρκεια και νομοτελειακά κάποια στιγμή θα το πλήρωνε, όπως έγινε στην Λιθουανία.
0: Ξέρεις πώς το μεταφράζω αυτό? Επειδή ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες με τεράστια ποιότητα και προσωπικότητα, μπαίνει μια νοοτροπία, επειδή το κάνανε αυτό με τη Μύκονο, το κάνανε με τη Λευκάδα, το κάνανε με τη Μανρέσα. Εντάξει, θα παίξουμε 10 λεπτά, το γυρίσουμε το παιχνίδι. Έλα που δεν γυρνάει όμως.
1: Και υπάρχει μια συζήτηση στον ΠΑΟΚ ότι ίσως αυτή η ήττα, εντός αγωγικών, όσο οξύμορο και να ακούγεται, έπρεπε να έρθει για να καταδείξει αυτό ακριβώς που συζητάμε και οι δυο μας αυτή τη στιγμή. Το ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι τότε έδειχνε ότι υπάρχουν παιχνίδια τα οποία του φτάνουν, του φτάνει ένα καλό διάστημα, του φτάνει ένα δίκομα του ποδιού και πάτημα του γκαζιού κάποια στιγμή, όπως το περιγράψες σωστά, που το έκανε και κατά το κοινό λεγόμενο του βγήκε. Ειδικά στο παιχνίδι με την Μανρέσα, όταν και βρισκόταν κοντά στο σκορ και κάποια στιγμή πήρε μπρος, έφτασε τη διαφορά στους 11 πόντους και από εκείνη τη στιγμή αυτή δεν έπεσε ουσιαστικά ποτέ κάτω από τους 9 πόντους. Ο ΠΑΟΚ είχε πάρει μια διαφορά την οποία την υπερασπίστηκε και ακολούθησε και εκείνα τα δύο παιχνίδια με την Μύκονο και με την ομάδα του Σεράγεβο, στα οποία παιχνίδια ο ΠΑΟΚ προηγούταν με 3 πόντους και οι αντίπαλοι του έχασαν τρίποντο στην τελευταία επίθεση, έχασαν την ευκαιρία, την είχαν και την έχασαν για να στείλουν το μάτι του ΠΑΟΚ στην παράταση.
0: Αυτό λειτουργήσε όλο που περιγράφεις στην ομάδα του Άρη με την ήττα που έκανε στην Καρδίτσα. Χτύπησε το καμπανάκι και είδαμε έναν Άρη λίγο να σοβαρεύεται και να παίζει πιο όρημα. Ο ΠΑΟΚ τώρα έγραψε. Πάει, το λάθος τελείωσε. Θεωρώ ότι έχει την ικανότητα, παύλα ποιότητα και φυσικά τη διαχείριση από τον Τρινκέρι για να μπει και αυτό σε μια τέτοια διαδικασία.
1: Αυτό περιμένουμε, το δούμε αρχίζει γενομένως από το παιχνίδι με τον Κόλοσο στη Ρόδο το Σάββατο το μεσημέρι και στην συνέχεια με τον ΠΑΟΚ να έχει αυτά τα δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, να έχει δύο εντός με την Ούλμ για την τέταρτη αγωνιστική του EuroCup και ακολούθως να υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα διάστημα στο οποίο θα είναι και περισσότερες προπονήσεις γιατί θα υπάρχουν ταξίδια. Παίζει και αυτό το ρόλο του, μικρή μεγάλη λεπτομέρεια, αυτό το δείχνει κάθε ομάδα το πώς το αφομοιώνει στην προσπάθεια που κάνει και στο κάτω-κάτω της γραφής στην αρχή όταν συζητούσαμε για τα ταξίδια του ΠΑΟΚ και τα συνεχόμενα παιχνίδια, ο Αντρέα Ντεγκέρι έστω και εγώ, παιδιά, αυτό είναι το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το ΠΑΟΚ πλέον, αυτή είναι η ζωή των αθλητών, δεν μπορείς ούτε να παραπονεθείς όταν έχεις πολλά ταξίδια, ούτε να το χαρείς, αν μπορώ να το πω έτσι, όταν δεν έχεις ταξίδια, πρέπει να συνηθίσεις σε αυτούς τους ρυθμούς.
0: Μιλώντας, συγγνώμη σε διακόπτω, με ένα προπονητή τώρα μου διαφεύγει το όνομα, τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ χθες προχθές, είπε αυτό ακριβώς ότι στο EuroCup, παιδιά, μην είμαστε θεροβάμονες και ήδη έχουμε πάει τελικό τον ΠΑΟΚ, τελικό τον Άρη και τα λοιπά τέλος πάντων, γιατί οι ομάδες που παίζουν ήδη την ξέρουν τη διαδικασία, ξέρουν την κούραση των ταξιδίων, ξέρουν πώς να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Εδώ τώρα τα μαθαίνουμε αυτά. Μιλάμε για υψηλό επίπεδο, έτσι, εντάξει, και ο ΠΑΟΚ έπαιζε η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, αλλά εδώ πάει σε άλλο level.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ με αυτή τη μορφή, με αυτό το ρόστερ, έχει κλείσει ως ομάδα, ως δωδεκάδα να το πω έτσι, δύο μήνες και δύο μέρες. Τόσο φρέσκια είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Για παράδειγμα, πήγε στην Βοσνία ο ΠΑΟΚ στο Σεράγιο, που αντιμετώπισε μια ομάδα η οποία οι 8 της παίκτες ήταν από πέρυσι. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στο βάθος χρόνου δικαιώνονται οι ομάδες και όχι οι μονάδες.
0: Ναι, αλλά τώρα η αλήθεια είναι και κάπου στη μέση. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει παίχτες βαρόμετρα. Όσμαν, Φώστερ, ποιος άλλος είναι. Όταν, δηλαδή είδαμε ο Όσμαν δεν ήταν καλός, ας πούμε, στην Λιθουανία, έχασε ο ΠΑΟΚ. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσει, δηλαδή να γίνει πιο τίμη η ομάδα, πιο ομαδική.
1: Αυτό είναι θέμα λειτουργίας, θέμα τριντής, θέμα προπονήσεων, θέμα διαχείρισης του προπονητή, θέμα δεσίματος μιας ομάδας που αυτό έρχεται έτσι πως έχουν τα πράγματα μέσα από τα παιχνίδια.
0: Ναι. Τώρα, Αντώνη, από χθες έχει ανακοινηθεί πάλι το θέμα του Ντόρση που είτε σκεμμένα είτε άθελα εμπλέκουν και τον ΠΑΟΚ λόγω της πρότασης που είχε γίνει ή δεν είχε γίνει προς τον Ντόρσεϊ και έτσι μπαίνει μια ιστορία γύρω από τον ΠΑΟΚ και με τον Ντόρσεϊ. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό απασχολεί τον οργανισμό του ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση.
1: Υπάρχουν κάποια δεδομένα σε αυτή την περίπτωση τα οποία κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το πρώτο, ότι σε περίπτωση που ο Ντόρσεϊ βγει στην αγορά, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ντόρσεϊ έκανε μια κίνηση προς την πρόταση της εξόδου από τον Ολυμπιακό, με όλα όσα έκανε, με την κατάσταση που δημιούργησε και βρέθηκε ουσιαστικά εκτός αποστολής από την ομάδα και επέστρεψε στην Αθήνα, ενώ ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο εξωτερικό για παιχνίδι για την EuroLeague. Ο ΠΑΟΚ, εφόσον τεθεί θέμα Ντόρση από τον Ολυμπιακό και επίσημα εντός αγωγικών, συζητήσουν δύο πλευρές και πούν ότι δεν τα βρίσκουμε έστω και τώρα, βρες έναν τρόπο να φύγεις, να αποζημιωθούμε οτιδήποτε, είναι δεδομένο ότι δεν θα φερθεί.
0: Εδώ τα σενάρια είναι τρία. Ένα, ο Ολυμπιακός να πουλήσει τον παίχτη σε οποιαδήποτε ομάδα. Δύο, να πάει να τα βρούνε που δεν τα βρίσκουνε. Και τρία, να τον πάει σε διακοπή συμβολίου που είναι και το πιθανότερο. Εν προκειμένου όμως, στην περίπτωση του ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα να μπει τώρα μεσούση στη σεζόν για πολλούς λόγους να δώσει το μεγάλο της αστέρι στον ΠΑΟΚ. Γιατί και έδινα μόνο τον ΠΑΟΚ, εγώ χάνω έτσι το πρεστίζ, το κερδίζει ο ΠΑΟΚ, κάνω μάγκα τον ΠΑΟΚ, να το πούμε λαϊκά. Δύσκολο να προκύψει κάτι τέτοιο.
1: Πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτή την υπόθεση παίζει και το ελληνικό διαβατήριο. Διότι Ολυμπιακός...
0: Μα γι' αυτό έχει χτιναχτεί εκεί το κασέτο.
1: Διότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρα πολλά ελληνικά διαβατήρια, να το πω έτσι. Μιλάμε λίγο μπασκετική γλώσσα, αλλά νομίζω ότι όσοι γνωρίζουν το θέμα καταλαβαίνουν. Με τον Ολυμπιακό να κατεβάζει ουσιαστικά δεκάδα στο πρωτάθλημα και να δούμε τι αντίκτυπο θα έχει αυτό και στην απόφαση του Ολυμπιακού. Αν ο Ντόρσε δεν είχε ελληνικό διαβατήριο, μπορεί να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εδώ είναι μια λεπτομέρεια που κάνει όλη τη διαφορά.
0: Πολύ σημαντική λεπτομέρεια που αναφέρεις. Ναι.
1: Ακριβώς. Το πρώτο που θα πρέπει να γίνει είναι να ξεκαθαρίσει τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση που θα γίνει ανάμεσα στον Ντόρσεϊ και φαντάζομαι τους αδερφούς του Αγγελόπουλους, για να δούνε πού θα πάει το θέμα από τη στιγμή που ο ίδιος ο παίχτης, παραλαμβάνω με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα του μικρού χρόνου συμμετοχής, κατά το κοινό λεγόμενο, μπήκε σαν τάβρο σε ιαλοπολείο στα προβετηρία, γιατί εμένα όλο αυτό μου έκανε ένα σκηνικό σαν να θέλει να την πει στον προπονητή και να τη λέει και λίγο άκοψα την άποψη που είπε δημόσια. Αυτό βέβαια είναι θέμα του Ντόρσεϊ και του Ολυμπιακού, το πώς θα το διαχειριστεί.
0: Ναι, εντάξει,
1: αλλά okay. Το πώς θα το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός αφορά και το μέλλον του ίδιου του Καλαθοσφαίριστη.
0: Εντάξει, τώρα για να μην την πάμε τη συζήτηση στον Ολυμπιακό, δεν γίνεται όποιος φεύγει από τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα να φαίνει σαν παλιόπεδο, σαν προβληματικό, σαν. Βλέπω εγώ, βλέπω όλες τις άλλες περιπτώσεις. Τέλος πάντων. Εγώ να το προχωρήσω το σενάριο, Αντώνη, και να πω ότι πες ότι προχωράει η κατάσταση. Ο Ντόρσεϊ, καλά, όχι πως δεν. Κάθε παίχτης χωράει, αλλά στον ΠΑΟΚ λίγο θα πρέπει να αλλάξει και ο σχεδιασμός του μετά. Γιατί ήδη στη θέση του υπάρχει ο Ταϊρή και ο Χάτζιτς. Δεν ξέρω αν είναι και άλλος παίχτης εκεί. Ψάχνει περισσότερο άσο ο ΠΑΟΚ, αν ψάχνει κάτι αυτή τη στιγμή και έχει ανάγκη. Είναι αγωνιστικά προσιτή μια τέτοια κατάσταση.
1: Ο λόγος που θα σου φωτίσω ότι ναι, ότι είναι ο εξής. Ας δεχτούμε το σενάριο και τις πληροφορίες που θέλουν τον ΠΑΟΚ να, εφόσον ασχοληθεί με τον Ντόρσεϊ, να του κάνει ένα τριετές συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να μπει σε διαδικασία μια ομάδα να πει ότι έναν παίκτη τον οποίο τον θέλουν να επενδύσω επάνω του χρήματα, αρκετά χρήματα, πολλά χρήματα, για μια τριετία να φρενάρω τον εαυτό μου επειδή αυτή τη στιγμή πρέπει να αλλάξω
0: όχι,
1: πράγματα.
0: Όχι, όχι. Δεν εννοώ αυτό. Εννοείται ότι θα έρθει εδώ και θα παίξει και τα λοιπά, αλλά δεν θα παίξουν οι άλλοι μετά. Δηλαδή θα πρέπει να βρεις χώρους για τους υπόλοιπους μετά.
1: Για κάθε απόφαση που παίρνει κάθε ομάδα, αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να διαχειριστεί τα δικά της απόνερα. Όπως ο Ολυμπιακός ψάχνει να δει τι θα κάνει σε περίπτωση που φύγει ο Ντόρσεϊ, έτσι ο ΠΑΟΚ αντίστοιχα μπορεί να μπει σε διαδικασία να σκέφτεται τι θα κάνει αν του έρθει ο Ντόρσεϊ, αν μπορώ να το πω έτσι. Mm.
0: Βγάζοντας από την εξίσωση τον Ντόρσεϊ, έχει την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ ρίχνει κλεφτές ματιές για κάποια θέση αυτό το διάστημα?
1: Ναι, και θεωρώ ότι ακόμα και στην θέση του Ντόρσεϊ, γιατί μέχρι στιγμής το ξεκίνημα του Χάτζιν δεν είναι αυτό που θα περίμενα στον ΠΑΟΚ, υπάρχει θέμα, όπως σίγουρα υπάρχει θέμα στη θέση 4.
0: Ναι.
1: Αριθμητικό, όχι ποιοτικό αυτή τη στιγμή, ότι είναι κάποιος παίκτης ο οποίος υστερεί. Είναι μια θέση στην οποία ο ΠΑΟΚ, αν μπορώ να το πω έτσι, την έχει αφήσει ανοιχτή για να δει αν μπορεί να κινηθεί στην αγορά αργότερα, το προσεχές διάστημα.
0: Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε. Έχοντας διανύσει, πόσο είπες στην αρχή, 2 μήνες και 3 μέρες.
1: 2 μήνες και 2 μέρες, γιατί η πρώτη προπόνηση των παιχτών του ΠΑΟΚ πρώτη συγκέντρωση έγινε στις 12 Αυγούστου.
0: 12 Αυγούστου. Έχοντας διανύσει λοιπόν αυτές τις ημέρες, η εικόνα που σου δίνει ο ΠΑΟΚ για τη φετινή σεζόν ποια είναι και πού μπορούμε να την προσδιορίσουμε ότι μπορεί να φτάσει σε Ελλάδα και Ευρώπη? Εντάξει, ο κόσμος λέει μπαίνω τετράδα Ελλάδα και πάω τελικό στο Euro Cup.
1: Αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που υπάρχουν, ο ΠΑΟΚ μου δίνει την εικόνα μιας ομάδας η οποία όσες φορές μπήκε σε ένα παιχνίδι όντας, αν μπορώ να το πω έτσι, outsider, σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, έβγαλε πολύ μεγάλο εγωισμό και ήθελε να δείξει πράγματα, όπως έκανε σε όλα τα φιλικά με ομάδες της Ευρωλίγκας, όπως έκανε στα 2 παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, ένα επίσημο και ένα φιλικό, και στο παιχνίδι τον Ολυμπιακό που έδωσε στο Super Cup. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, λίγο πολύ είδαμε την εικόνα που περιγράψαμε μαζί Μάκη νωρίτερα, αυτή την εικόνα του, αν μπορώ να το πω έτσι, λίγο καφενιακά, έλα μωρέ, λίγο να παίξουμε, θα το πάρουμε το μάτς. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βρει την ισορροπία, να αντιλαμβάνεται ότι την εικόνα που έχει στα παιχνίδια που έδωσε στο μυαλό του έδωσε απέναντι στις ομάδες Ευρωλίγκας, θα πρέπει να την έχει συνέχεια. Γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει συνέχεια θετική για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τώρα βλέπω και την είδηση που προέκυψε μόλις τώρα. Ο ΠΑΟΚ δήλωσε τον Μοντεγιούνας στο στοίχημα GBL. Βγάζοντας έξω τον Ομορούγκη.
1: Αναμενόταν αυτές τις μέρες, διότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν γνωστοποιήσει με αφορμή την απουσία του Μωτία Γιούνας από το παιχνίδι με την Δόξα Λευκάδας, ότι δεν είχε δηλωθεί και θα γινόταν αυτό μέσα σε αυτήν την εβδομάδα όπως και έγινε.
0: Αυτό σημαίνει ότι ο Κλίφορντ θα παίζει μόνο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί άλλος τρόπος, να δοθεί δανεικός ή να απελευθερωθεί?
1: Υπάρχουν σκέψεις για το τι θα γίνει με τον Ομοργιό, ο οποίος ουσιαστικά έχει τεθεί εκτός ομάδας, δεν αγωνίζεται εδώ και καιρό, ακόμα και πριν ο ΠΑΟΚ έρθει στη συμφωνία με τον Μωτιέ Γιούνας. Ο Μωρούγι είχε τεθεί εκτός ομάδος και δεν υπολογιζόταν, δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, και θα δούμε το πώς θα διχειριστεί ο ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο συμβόλαιο.
0: Αντώνη, μας τα πες όλα. Μας έλυσες απορίες, μας έκανες ο φώτορος για τον ΠΑΟΚ. Καλή συνέχεια, θα τα ξαναβούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μάκη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Φόκους 103,6.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ομάδα του ΠΑΟΚ αναφορικά με τα όσα συνέβησαν μετά την ήττα στη Λιθουανία, αλλά και τα δεδομένα με την περίπτωση του Ντόρση. Με τον Ντόρση έχουμε πολύ ρεπορτάζ να σας μεταφέρουμε. Είπαμε έτσι κάποια πράγματα στη συζήτηση που είχαμε με τον Αντώνη Τσακαλέ, αλλά το θέμα δεν ξεκίνησε τώρα. Έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, ακόμα και από την περίοδο που τότε υπήρχε το διπλό θέμα του Walkup και του Ντόρση με τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα τότε κυκλοφορούσε έντονα το σενάριο ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πρόταση και στους δύο και μπήκε σφίνα και ανεβάζει το κασέ και δημιουργεί προβλήματα και γιατί γίνονται όλα αυτά. Όταν γινόντουσαν όμως παλιότερα, ερχόντουσαν οι ομάδες ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και χτυπούσαν εδώ τους παίχτες της Θεσσαλονίκης, Παπα-Νικολάου, Χατζιβρέτα, Διαμαντίδη, Σκορτσιανίτη, να πω και άλλους, έχω να πω χιλιάδες, και ακόμα πιο παλιά, και τους κατεβάσαν όλους στην Αθήνα δίνοντας τότε, μπαίνοντας στη μάχη τότε ο Κόκαλης και ο Γιανακόπουλος, απογειώνοντας τότε τα μπάτζε τους, τη στιγμή που στην Θεσσαλονίκη μετά εκείνο το δίπολο που υπήρχε μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, τις μεγάλες εκείνες ομάδες, τον Ηρακλή να ακολουθεί από αρκετά κοντά και μάλιστα εκ των υστέρων να δημιουργεί και μια dream team. Να σας θυμίσω, Διαμαντίδης, Σκορτσιανίτης, Λάζαρος Παπαδόπουλος, Χατζιβρέτας και κάποιον ξεχνάω. Μια πεντάδα top. Όλες τους πήρανε, τους πήγανε κάτω. Τότε ήταν καλά. Τώρα όμως που γυρίζει ο τροχός και έρχεται εδώ ο ΠΑΟΚ με το Μιστακίδη και ο Σιάο, ο οποίος και αυτός δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του, τώρα θα πρέπει να μπει ένα salary cap, θα πρέπει να δει η Eurolink, δεν γίνεται να αφήνουν να γίνονται τόσο μεγάλες προτάσεις μεσούσεις στη σεζόν σε παίχτες που έχουν ήδη συμβόλαια. ΠΑΟΚ δεν έκανε καμιά πρόταση τώρα. ΠΑΟΚ έκανε με την πρόταση όταν έπρεπε να την κάνει και όταν είχε δικαίωμα να την κάνει. Τέλος πάντων, έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, με τον ΠΑΟΚ λοιπόν τα είπαμε. Θα πάμε στην επόμενη ώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ Άρη και την νίκη την οποία πέτυχε απέναντι στην Ντορτώνα ο Άρης, ο οποίος όντως μετά την ήττα που είχε με την Καρδίτσα δείχνει συνεχώς σημάδια βελτίωσης, δείχνει συνεχώς ότι γίνεται μια πιο αθλητική ομάδα και ομάδα με χημεία. Αυτό σαφώς παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο Σπανούλης ξέρει πολύ καλά πώς να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις, και θα έχουμε μια συζήτηση και το ρεπορτάζ φυσικά από τον αγώνα, αλλά και γενικά που βρίσκεται η ομάδα του Άρη. Θα πάμε και στον Ηρακλή, εκεί που υπάρχει ακόμα μία νίκη. Ένας Ηρακλής ο οποίος μέχρι στιγμής, εντάξει, okay, στην Ευρώπη έχει το 2-2, ψάχνει την νίκη στην Basket Link. Είναι ευκαιρία του απέναντι στην Καρδίτσα και πρέπει να κερδίσει. Πρέπει όσο πιο γρήγορα πάρει την πρώτη νίκη, τόσο περισσότερο απελευθερώνεται, τόσο περισσότερο αποσυμπιέζεται. Και ειδικότερα με ομάδες που πάνω κάτω υπάρχουν οι ίδιοι στόχοι, θα πρέπει τουλάχιστον στην έδρα σου να παίρνεις την νίκη, και μάλιστα άμα την πάρεις και με την διαφορά είναι το ιδανικό σενάριο. Κάπως έτσι λοιπόν ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να προετοιμαστεί για τον αγώνα με την Καρδίτσα το Σάββατο, αυτό το παιχνίδι, ώστε να σπάσει το ρόδι και στο ελληνικό πρωτάθλημα για να μπορέσει να αποσυμπιεστεί. Στην Ευρώπη τα πηγαίνει μια χαρά. Δύο νίκες σε δύο αγώνες. Και έτσι όπως πάει, δεν αποκλείω να κάνει και το 3-3. Δεν θα θεωρηθεί έκπληξη αυτό το πράγμα. Είναι όμως ένα παιχνίδι πολύ σημαντικό για την ομάδα του Ηρακλή. Στα θετικά, για το τελευταίο παιχνίδι, η καλή απόδοση και του Χόλκλερ και του Στάιλς, παίχτες από τους οποίους περίμενε ο Ηρακλής να κάνουν αυτό το ξεπέταγμα, το έκαναν και έτσι ήρθε αυτή η σημαντική νίκη. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε τώρα αυτά, θα τα πούμε λίγο αργότερα. Με αυτά και με αυτά έχει φτάσει στο τέλος η πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και θα επιστρέψουμε αρχικά, όπως σας είπαμε, με μπασκετάρι, με μπάσκετ Ηρακλή και φυσικά θα πάμε και στα ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Ηρακλή στο ποδόσφαιρο, πώς ετοιμάζονται για την επόμενη αγωνιστική που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο.

0: Focus στον κόσμο.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χονδρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υπό καθεστώς πίεσης έως το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ανακοίνωσε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Να υπάρξουν κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, ζητάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη χώρα έχουμε τρικομματική κυβέρνηση, τόνισε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπολύοντας επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Είναι κολλητοί φίλοι των καρτέλ που μας απομυζούν. Αυτή είναι η αλήθεια, δήλωσε, χαρακτηρίζοντας τους επικίνδυνους για τη χώρα. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε στο Γιώργο Φλωρίδη φωτογραφίες με οστά νεκρών από τα Τέμπη που βρέθηκαν στο Κουλούρι, λέγοντας ότι βρίσκονται σε μπαούλο του ανακριτή Μπακαΐμι. «Είστε ο Φλωρίδης ο μπαζωματής», είπε απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εξελίξεις στο μέτωπο των εκταφών που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με νέα παραγγελία της προϊσταμένης της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η άμεση επίσπευση των διαδικασιών για τη διενέργεια των εκταφών. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κύμα ακρίβειας σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλο από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης αλλά και συλλόγους συνταξιούχων. Θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο το θάνατο 62χρονου ξενοδοχού υπαλλήλου στην περιοχή των Στέγνων, όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, η στάθμη του ποταμού Κυρέα στην Εύβοια υποχωρεί, αφού όμως προκάλεσε πολλά προβλήματα από υπερχειλήσεις, ενώ η Εύβοια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι και πάλι τα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια και στο Αιγαίο. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 17 με 19 βαθμούς. Στον Ομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, Φίνα στα σπόρο.
2: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξεοπον, βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξεοπον.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Έχουμε περάσει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως σας έχουμε πει θα ξεκινήσουμε με Άρη, με μπάσκετ Άρη. Ο Άρης ο οποίος όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα έδειξε ένα καλό πρόσωπο και πάλι. Άρεσε στους φιλάθλους των Κιτρινόμαυρων που σε ακόμα ένα παιχνίδι είχαν sold out, που σε ακόμα ένα παιχνίδι έκαναν το πάρτι στην Κερκίδα. Έτσι είναι, όταν η ομάδα κερδίζει και παίζει καλό μπάσκετ, χαίρονται όλοι και είναι μια ωραία βραδιά. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως έλεγε και ο Λιόπουλος. Πάμε να δούμε αν ισχύει αυτό. Θα μας το μεταφέρει ο Χρήστος Γκάλης από το Γέλο Radio. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη. Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές.
0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Όπως το είπες, ο κόσμος του Άρη έχει το μοναδικό προνόμιο, τώρα εντάξει θα μου πούνε και άλλες ομάδες δεν το έχουν, ναι, αλλά στο παλέ αποδεικνύεται αυτό, ότι γεμίζοντάς το με το δικό του το παλμό να μεταφέρει ενέργεια στους παίχτες και μετά το παιχνίδι ασχέτως δυσκολίας να μετατρέπεται σε γιορτή. Αυτό έγινε και χθες. Όχι πως η Τορτώνα ήταν κακή ομάδα, καλή ομάδα ήταν. Να σου πω την αλήθεια, εγώ βλέποντας το roster

0: δεν την είχα δει να αγωνίζεται, μπορεί να την, είχαν υποτιμήσει, να την είχα υποτιμήσει, αλλά ήταν μια καλή ομάδα, καλοδουλεμένη, έβαλε δύσκολα στον Άρη. Απλώς ο Άρης έχει αυτό το προσόν που έχουν λίγες ομάδες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Στο φετινό EuroCup έχει ένα πλούσιο ρόστερ και σε ποιότητα, αλλά κυρίως σε βάθος πάγκου, οπότε δύσκολα μπορεί κάποια ομάδα να τον ανταγωνιστεί.
1: Εντάξει.
0: Ρέχνει παίχτες στο παρκέ, κάποιοι είναι σε καλή βραγιά, κάποιοι δεν είναι, αλλά όσο πιο πολλά χαρτιά έχει στα χέρια σου, τόσο πιο πολλά, πιο σίγουρο ότι θα κερδίσει. Αυτό κάνει ο Σπανούλης. Λοιπόν,
1: δεν νομίζω να συμφωνεί μαζί σου ο Σπανούλης πάντως.
0: Ε?
1: Δεν νομίζω να συμφωνεί ο Σπανούλης μαζί σου. Γιατί ο Σπανούλης θέλει αυτοί που μπαίνουν μέσα να παίζουν.
0: Ότι εχθές είχαμε πολύ καλούς παίκτες. Είχαμε τον Μόργαν που σκόραρε, είχαμε τον Ρόμπισον που σκόραρε, είχαμε τον Μπέρτς που έπαιξε πολύ καλή άμυνα. Αλλά είπε και ότι είναι και ο Χαραλαμπόπουλος και ο Μίτρου Λόγκ, οι οποίοι παίξανε πολύ καλά, έκαναν ό,τι του ζήτησε από το μέσο στο γήπεδο, αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην στατιστική. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει ο Άρης το προνόμιο να έχει πολλούς παίχτες. Έχει ο Σπανούλης πολλά χαρτιά στα χέρια του και σε κάποιον αγώνα θα του βγει το ένα, σε κάποιον άλλο θα του βγει το άλλο.
1: Αυτό είπα, δεν συμφωνεί μαζί σου ο Σπανούλης, ότι θέλει να του βγαίνουν, τουλάχιστον να προσπαθούν. Αυτό είπε και λίγο νωρίτερα.
0: Καλά, εντάξει. Δεν θέλει. Είναι, με τον μπάσκετ είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και ξεκίνημα της περίοδου τώρα.
1: Ναι, αλλά ακόμα την καρδίτσα αναφέρει. Έχει περάσει ένας μήνας και ακόμα με την καρδίτσα ασχολείται. Καταλαβαίνεις τώρα πόσο αιμονικός είναι, με την καλή έννοια.
0: Βέβαια, τι, με την καλή έννοια. Η καρδίτσα είναι, όπως μου είπε χθες και ο Ρόμπισον Έρλ, είναι ένα παράδειγμα, ένα μάθημα το οποίο θα το χρησιμοποιούμε σε όλη τη χρονιά ως παράδειγμα. Αποφυγής. Μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γιατί έχω την αίσθηση. Τα λέγαμε και πριν από λίγο για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ίδια αντιμετώπιση είχε και ο Άρης, τουλάχιστον σε εκείνο το παιχνίδι. Επειδή γύρισε το παιχνίδι στη Λεμάν, προερχόταν από την νίκη, έδειχνε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Σου λένε τώρα οι παίχτες, εντάξει, ναι, φίλε, θα παίξουμε 10 λεπτά, θα την πάρουμε την καρδίτσα. Δεν είναι έτσι όμως. Άμα δεν παίξεις μπάσκετ 40 λεπτά και να καθαρίσεις το παιχνίδι, είδες και ο αντίπαλος μπάσκετ παίζει. Και άμα έχει και δύο καλούς παίχτες, μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Το κατάλαβα τώρα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο ότι και καλά κάνουν και το χρησιμοποιούν, γιατί όντως όταν έχεις τόσο πλούσιες ομάδες σε βάθος, σε ποιότητα, εντάξει, λογικό είναι να βλέπουν κάποιοι παίχτες κάποιες ομάδες αφιψηλού, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό από τον προπονητή, ο οποίος θέλει
1: ανεξαρτήτως
0: της δυναμικότητας και ονόματος να βλέπουν οι παίκτες τον αντίπαλο σαν μια ομάδα. Τώρα άμα θα κερδίσουν εύκολα ή δύσκολα, αυτό είναι συνεχίζει.
1: Άλλο και να χάσεις.
0: Αλλά
1: χάσει
0: μην
1: κιόλας.
0: Τον υποτιμάς.
1: Ναι, χάσει κιόλας.
0: Ότι θα σε κερδίσω εύκολα και μετά μου τρέχεις στο γήπεδο. Έτσι, να καλύψει διαφορά εις βάρος σου. Αυτό.
1: Έτσι είναι. Τώρα, με αυτά και με αυτά, σε αυτό το διάστημα, έτσι, την πρώτη ματιά που έχουμε πλέον για τον Άρη από Ελλάδα και Ευρώπη, είναι έτσι όπως παρουσιαζόταν και όπως τη φανταζόσασταν την ομάδα?
0: Σίγουρα δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Χρειάζεται δρόμο ακόμα. Ότι είναι σε καλό δρόμο φαίνεται και όχι μόνο από τα αποτελέσματα, φαίνεται και από την προσπάθεια, από την εικόνα της ομάδας μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν πολύ καλά διαστήματα του Άρη. Υπάρχουν και άσχημα διαστήματα του Άρη. Σίγουρα τα άσχημα τα επισημαίνει ο προπονητής και η βοηθή του, τα βλέπουν και στις προπονήσεις μπορούν να τα διορθώσουν. Εξάλλου τώρα ήταν και ο προπονητής συμφώνησε σε αυτό που θα σου πω, είναι ότι τώρα ο Άρης πέρασε δύο εύκολες εβδομάδες. Μπορεί να ήταν γεμάτης από παιχνίδια, να είχε 4 παιχνίδια, δύο κάθε εβδομάδα, αλλά ήταν εύκολη εβδομάδα γιατί ήταν και τα 4 εντός έδρας. Δηλαδή είχε ένα διάστημα 2 εβδομάδων συν μία προπόνηση. Και το λέω συν μία προπόνηση γιατί δεν είχε ταξίδι. Σημαντικό.
1: Ναι, έτσι.
0: Ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο. Λοιπόν, τώρα δίνει το Σάββατο το τελευταίο εντός έδρας αυτή τη σειρά των τεσσάρων και μετά ξεκινάνε οι δύσκολες εβδομάδες όπου θα έχει το ένα παιχνίδι εκτός είτε της Ελλάδα είτε της Ευρώπη, δηλαδή στη βδομάδα θα χάνει και μια προπόνηση λόγω ταξιδιού. Τώρα θα γίνει πιο δύσκολη η δουλειά του Βασίλη Σπανούλη, απλώς αυτές τις τελευταίες μέρες θα πρέπει να τρέξει, να διορθώσει ό,τι μπορεί την εικόνα στα επόμενα παιχνίδια, ο Άρης να παρουσιάζεται όλο ένα και καλύτερος. Ναι, λοιπόν, επιστρέφοντας στο ερώτημά σου ότι ο Άρης, αν είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, ναι, είναι καλός ο Άρης, όχι όμως τέλειος. Είναι στο ξεκίνημα της σεζόν και εξάλλου είναι αυτό που λένε αυτοί που γνωρίζουν μπάσκετ, ότι ο δρόμος που έχει επιλέξει ο Σπανούλης είναι ο δύσκολος δρόμος. Δηλαδή δεν θέλει να φορμάρει 4-5 παίχτες οι οποίοι θα σηκώσουν το βάρος αυτή την περίοδο και να περιμένουν να φορμαριστούν εκεί οι υπόλοιποι 5. Όχι, το πάει έτσι ώστε να φορμαριστούν και οι 10 μαζί. Και αυτό γίνεται και πάντα και με συνεργασία με τον γυμναστή τον Ζάλογο. Θέλει να φορμαριστούν και οι 10 μαζί. Σίγουρα υπάρχουν 2-3 παίχτες που ξεχωρίζουν, όπως ο Ρόμπινσον λόγω της ποιότητάς του, όχι ότι έχει φτάσει στο top της απόδοσής του, και αυτός μαζί με τον Μουκόκα, ο οποίος είναι ή ο Γιώβιτς, που είναι από τους πιο παίχτες που είναι πιο πίσω λόγω τραυματισμού, χάσαν όλο το καλοκαίρι, δεν κάναν προπονήσεις. Λοιπόν, αυτοί θα πρέπει να δουλεύουν λιγότερο Ρόμπινσον Νέλ, περισσότερο οι άλλοι που χάσανε προπονήσεις, για να φτάσουν στο σημείο που θέλει ο Σπανούλης εκεί, όταν τα παιχνίδια θα είναι φωτιά και θα είναι στην κυρολεξία, θα είναι τόσο η ζωή μου η νίκη ή η ήττα, να είναι η ομάδα στο καλύτερο δυνατό επίπεδο με όλους τους παίκτες, της φορμαρισμένους.
1: Έτσι είναι. Τώρα, τι θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή δεν το είδα το μάτς, να σου πω την αλήθεια, αλλά διάβαζα τώρα τα ρεπορτάζ και τα λοιπά, είδα την ατάκα του... ο οποίος τρελάθηκε με τον Ρόμπινσον. Τόσο καλός ήταν χθες.
0: Σε κάθε παιχνίδι είναι ο πιο σταθερός παίκτης του Άρη. Ακόμα και στην Καρδίτσα είναι αυτός που έχει βάλει 25 πόντους, αλλά... όχι 25, 23 νομίζω. Ναι, 23-22. Αλλά πάλι δεν έχει κερδίσει η ομάδα του. Είναι ο πιο σταθερός παίκτης του Άρη. Εντάξει, είναι άλλη ποιότητα παίκτης. Είναι παίκτης NBA. Πεγάδαρα. Και είναι γνωστό και το ξέραμε από τα πρωτοσέλιδα των site των ηλεκτρονικών εφημερίδων και των εφημερίδων τα προηγούμενα χρόνια. Τον ήθελε και ο Ολυμπιακός, τον ήθελε και ο Παναθηναϊκός. Τώρα πώς τον έψησε ο Ζήσης και ο Σπανούλης να έρθει στον Άρη και στο EuroCup, δεν το ξέρω.
1: Δεν ήρθε και μετά.
0: Αλλά όπως είπε, θα μας το αποκαλύψει το τέλος της σεζόν.
1: Α, το είπε. Μάλιστα. Ωραία.
0: Είναι η αποκάλυψη και του EuroCup και του Ελληνικού Πρωταθλήματος. Είναι από τους λίγους παίκτες που λες τέτοιος παίκτης δεν θα ξανάρθει. Έχει τρομερή ποιότητα. Είναι υφιέστατος και είναι και πολύ χαμηλών τόνων. Είναι πάρα πολύ χαμηλών τόνων.
1: Είναι ο παίκτης του προπονητή, δηλαδή.
0: Ένα παιχνίδι στο NBA, εντάξει, έπρεπε να μιλήσει με την γραμματέα τους για να σε δώσουν. Τα ξέρεις, εσύ χρόνια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτός φιλικός, πρόσχαρος, οτιδήποτε.
1: Μάλιστα. Τώρα, άρα, τα επόμενα παιχνίδια είπες του Άρη,
0: και,
1: για να
0: και
1: κλείσουμε...
0: Και για συγκεκριμένη που λέει ο Παπαλουκάς, όσον αφορά για το Ρόμπινσον, τι παιχτάρα είναι αυτή, και η γυναίκα του Βασίλη, του Νίκου Ζήση, που κάθεται δίπλα του, η Φανή Ζήση, λέει, Φανή Σκούρα, να ξυζήσει λόγο, λοιπόν, συμπληρώνει και πολύ καλό παιδί.
1: Κοίτα να δεις ο Άρης. Με τα καλά παιδιά ο Άρης μπορεί να φτάσει στον τελικό του EuroCup, γιατί νομίζω αυτός είναι ο μεγάλος στόχος σε φέτος. Και αν ο Άρης δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην Ευρώπη.
0: Τώρα, με αυτά που γίνονται όσον αφορά για τα franchise, τώρα εντάξει, είναι για λαϊκή κατανάλωση. Ο μόνος σίγουρος δρόμος και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ για να παίξουν τον χρόνο στην Ευρωλίγκα είναι να μπουν στον τελικό του EuroCup. Όπου η
1: καλά,
0: θέση...
1: και ο ΠΑΟΚ έφαγε άκυρο τώρα έμεσα, έτσι να τα λέμε αυτά. Εκεί που πήγε ο Μιστακίδης στο Ντουμπάι και του είπαν όλα καλά, μπαίνεις, τη γύρισανε στο κόμμα τη δουλειά, λόγω NBA, Europe κτλ.
0: Καλά, λίγο δύσκολα να το είπανε, γιατί ήταν εγώ που μιλούσα με τη Βαρκελόνη και μου είχαν πει ότι μην ψαρώνεις όσον αφορά για τα franchise, δεν μπορούν να ισχύουν τα franchise, είναι τυράκι για να έρθει το NBA στο τραπέζι να συζητήσουμε να διαπραγματευτούν. Ήρθε το NBA, έκανε την πρότασή του, δεν την έκανε να αποδεχτεί στην Ευρωλίγκα η μέτοχη. Αλλά από την άλλη όμως, από τη στιγμή που απέρριψαν την πρόταση του NBA, δεν είπαν ότι πάμε στο δεύτερο πλάνο που είναι τα franchise. Αφήσαν στην άκρη τα franchise και λένε με το NBA να συζητήσουμε.
1: Γιατί, Χρήστο, που έχεις το ρεπορτάζ, σου δίνω εγώ την απάντηση. Υπάρχει ο Παναθηναϊκός, η ομάδα των 8 τίτλων στην Ευρωλίγκα, η Φενέρμπαχτσέ, η ομάδα με 25 εκατομμύρια φιλάθλους στην Τουρκία και άλλα 25 εκτός Τουρκίας, είναι η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους στο μπάσκετ. Έτσι λένε, έτσι σου μεταφέρω. Ναι. Και η βασίλισσα της Ευρώπης Ρεάλ. Αυτοί οι τρεις κάνανε ένα μικρό συνασπισμό, οι οποίοι δεν είναι αρνητικοί στο NBA Europe, ούτε και θετικοί όμως, αλλά σκέψουν να μπορέσει να πάρει αυτές τις τρεις ομάδες το NBA Europe, μετά ποια franchise και ποια Eurolink.
0: Καλά, δεν είναι να τις πάρει, εντάξει, γιατί υπάρχουν ρήτρες, υπάρχουν δεκαετή συμβόλαια.
1: Θα τις πληρώσει.
0: Από την άλλη τώρα, η Ρεάλ και η Μπαρτσελώνα κάνουν ό,τι θέλουν την Ευρωλίγκα, κατά ψέματα, λόγω Ισπανίας. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτές οι ομάδες, και ιδιαίτερα η Ρεάλ, λέει ότι να ξανασυζητήσουμε με το NBA Europe, και ο Παναθηναϊκός ακόμα που έχει δύναμη, αλλά εντάξει, δεν είναι στα αγαπημένα παιδιά της διοργάνωσης, κατά ψέματα, λόγω της συμπεριφοράς του ιδιοκτήτη του. Λοιπόν, έτερων εκατόν αυτά. Λοιπόν, από τη στιγμή που αυτή η κολοσσή, όπως σωστά το είπες, λένε ότι να συζητήσουμε, δεν μπορεί ο Μπουένο να κλείσει τα αυτιά του και να ακούσει το τι λέει ο Ολυμπιακός που δεν θέλει να πάει στο NBA Europe.
1: Δεν γίνεται, ναι, εντάξει, λογικό.
0: Και
1: ναι.
0: Επειδή, πρόσεξε όμως, και το πιο σημαντικό είναι ότι όλο το οικοδόμημα της Ευρωλίγκας θέλει να συνεργαστεί με το NBA. Απόδειξη ότι είχε τόσες προτάσεις για να πάρει διευθύνοντα σύμβουλο, και ποιον πήρε, το Τζους Μπουένο. Γιατί πήρε το Τζους Μπουένο, γιατί είχε μια θέση αναλογή στο NBA. Άρα σου λέει, φέρ τον άνθρωπο σου εδώ που, μιλάτε την ίδια γλώσσα, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε αύριο μεθαύριο μαζί. Αν ήταν, θα έπαιρνε και κάποιον άλλον. Όλα δείχνουν πως τα εκεί κλείνει. Οπότε δεν υπάρχει θέμα, για να καταλήξουμε και να μην μπερδεύουμε τους φιλάθλους. Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα franchise να αγοράσει ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ μια θέση και να δώσει από 60 έως 100. Προσέξτε παιδιά, γιατί λένε ο ΠΑΟΚ θα δώσει 80 εκατομμύρια. Δεν είπε κανένας για 80 εκατομμύρια, ούτε για 70 εκατομμύρια. Είπαν ότι το franchise θα πουληθεί από 60 μέχρι 100. Τελικά οι ομάδες αυτές δεν θα μπουν να πληρώσουν αυτό το κόστος, γιατί δεν θα υπάρχουν θέσεις franchise. Θα τις αγοράσει το NBA και σε συνεργασία με την Ευρωλίγκα θα βάλει τις ομάδες που θέλει το NBA και αποδέχεται η Ευρωλίγκα. Και θα γίνει μια μεγάλη διοργάνωση και θα φέρουν και τα αμερικανικά κεφάλαια, στην αρχή λίγα, μετά πολλά, και το μπάσκετ, ουσιαστικά το ευρωπαϊκό, θα γίνει μια κλειστή λίγα όπως είναι το NBA, με τα
1: κλειστή
0: εγχώρια πρωταθλήματα να παρακμάζουν.
1: Κλειστή λίγα βλέπεις δηλαδή?
0: Εσύ βλέπεις τίποτα άλλο?
1: Το κλειστό δεν βλέπω, τα υπόλοιπα τα βλέπω. Ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε,
0: το κλειστό,
1: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ,
0: θα υπάρχει μια δεύτερη διοργάνωση, μπορεί να τη συνδέσουν με εκείνη. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Να είναι σαν αλφα εθνική, β' εθνική. Αλλά το θέμα ποιο είναι?
1: Γιατί και τώρα έτσι δεν είναι.
0: Τα εγχώρια πρωταθλήματα δεν θα έχουν καμία αξία. Πες ότι το Παναθηναϊκός τερματίζει τελευταίος. Και τι έγινε?
1: Γιατί τώρα έχουν, Χρήστο, αξία?
0: Όχι, δεν έχουν, δεν έχουν.
1: Δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα να απαξιώσεις τα πρωταθλήματα, όσο ειδικά τώρα σε χώρες όπως Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, δεν ξέρω εγώ που άλλο που υπάρχουν οι φιλαθλοί.
0: Να που το μπάσκετ το αποξιώνει. Να που το μπάσκετ το αποξιώνει. Και μετά λένε, γιατί το μπάσκετ δεν μπορεί να κοντράρει το ποδόσφαιρο? Γιατί κάνει τέτοια δομικά λάθη. Εάν δεν συνδέσεις όλο το πρωτάθλημα με την Ευρώπη, όπως έχει κάνει πετυχημένα η UEFA με το Champions League, τελείωσε.
1: Ναι, αλλά φαντάζεσαι τώρα, θα μου πεις, Έτυχε και η Λίβερπουλ για παράδειγμα, δεν έπαιξε Champions League κάνα δύο χρόνια. Και η Manchester United το ίδιο. Επέστρεψε την επόμενη.
0: Και η Manchester United απουσιάζει πόσα χρόνια, απουσιάζει από τα τέτοια.
1: Σωστά. Ναι.
0: Και υπάρχουν ναι, χρονιές που δεν έχει παίξει και η Μίλαν δεν παίζει σε καμία ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ναι, βλέπεις η UEFA να τα βάβει μαύρα, να κατεβάζει πλερές.
1: Όχι. Απλά εκεί υπάρχουν πολλές ομάδες σε πολύ υψηλό επίπεδο που έχουν ιδιοκτήτες με αρκετά εκατομμύρια. Ενώ στο μπάσκετ, φαντάσου τώρα να μην παίξει μια χρονιά ο Ολυμπιακός στην Euroleague. Εδώ έπαιζε Β' Εθνική και έπαιζε.
0: Θα κλάψουν οι μανούλες. Όχι.
1: Δεν βγαίνουν τα κόζια.
0: Δεν είναι το θέμα του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Για να μην είναι, αυτό είναι από την κόντρα που υπήρχε τα παλιά χρόνια των ομοσποδιών με την Ευρωλίγκα. Γι' αυτό τους το έκανε η Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αυτό ξεκίνησε επί Στάνκοβιτς από τότε.
0: Όταν έγινε η Ευρωλίγκα, για να πάει κόντρα στα πρωταθλήματα, σου λέει οι θέσεις είναι μόνιμες, δεν παίζουν κανένα ρόλο οι ομάδες. Είχε κάποια περίοδο, δηλαδή σου λέγει η τρίτη ομάδα στην Ελλάδα μπορεί να παίξει Ευρωλίγκα, αλλά σιγά σιγά τάκοψε. Τάκοψε για να μην έχει αυτό, για να πάει κόντρα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Εντάξει,
0: λέω το παράδειγμα της UEFA, εγώ άμα ήμουνα στην Ευρωλίγκα, αντί να πάρω διευθύνοντα σύμβουλο από το NBA, θα έπαιρνα ή να πάρω και ένα από το NBA, να πάρω και έναν από την UEFA.
1: Ναι, γιατί Χρήστο, στην παντοκρατορία της η Μακάμπη είχε χάσει ένα πρωτάθλημα νομίζω από την Τζερούσαλεμ, τη Χάπολη ή τη Χάπολη Τελαβή, δεν θυμάμαι τώρα ποια ομάδα ήταν, η οποία καημένη αυτή η ομάδα δεν μπόρεσε να πάει τότε Ευρωλίγα και έμεινε και πήγε ξανά η Μακάμπη. Σου λέει έκανα αυτό τον άθλο, πήρα το πρωτάθλημα και δεν μπορώ να παίξω Ευρωλίγα και τελικά αναγκαστήκαν και αυτοί να μπουν στην ίδια διαδικασία.
0: Ναι. Α, δεν βλέπεις η Χάπολη Τελαβή, ξόδευε εκατομμύρια στο Eurocup για να παίξει σήμερα Ευρωλίγα. Το ίδιο κάνει και η Χάπολ Ιερουσαλήμ, της οποίας ο ιδιοκτήτης όμως είναι και ιδιοκτήτης της ομάδας του NBA, ε? Μην το ξεχνάμε.
1: Δεν τα πατυχιά τα ονόματα. Ναι, δεν τα πατυχιά. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε
0: αυτά,
1: κάτι άλλο.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια, Μάκη μου.
1: Ποδόσφαιρο, πώς τα βλέπεις? Πες μια τάκα για ποδόσφαιρο.
0: Τι ώρα?
1: Για ποδόσφαιρο, πες λέω μια τάκα.
0: Για ποδόσφαιρο, περιμένουμε το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ.
1: Α, δηλαδή το ρεπορτάζ σένα σε ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι όλοι μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ, γιατί εκεί θα έχουμε εξελίξεις.
1: Περίεργο
0: ο Ηρακλής και να χάσει δεν νομίζω να αλλάξει ούτε προπονητή ούτε να έρθει τα πάνω κάτω.
1: Όχι, αυτό, αυτό όμως, είναι το benefit του Ηρακλή είναι αυτό. Και το μειονέκτημα του ΠΑΟΚ είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτός ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση θα πρέπει να παίξει επιβλητικά απέναντι στην μία από τις τρεις καλύτερες άμυνες της Ελλάδος αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Ηρακλής τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι είναι καλός. Ίσως και το μοναδικό του κομμάτι, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και δεν ξέρω τώρα πόσο εύκολα θα μπορέσει να βρει τη λύση. Θα τα πούμε και αργότερα αυτά όλα. Πάντως, για μένα δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβόρη σε αυτό το παιχνίδι και σε αυτό επιμένω.
0: Όχι. Και σου λέω αυτά που θα κάνουν τον ΠΑΟΚ θα μπορεί, δεν υπάρχουν. Δηλαδή
1: εσύ
0: το ότι έχει μια καλύτερη ομάδα, ότι έχει μια καλύτερη αγωνιστική πορεία δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι αυτή τη στιγμή όντως σε αυτό που λες ότι βγαίνει με το άγχος, το ότι άμα τυχόν δεν κερδίσω μπορεί αύριο να μην είμαι εδώ. Και δεν είναι μόνο προπονητής, είναι και πολλοί παίχτες που αισθάνονται έτσι, ότι δεν θα είμαι εγώ εδώ. Άρα
1: να,
0: είναι κάτι
1: για τον Άρη δεν με απαντάς όμως. Άστε τον
0: και πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Ηρακλή.
1: Θα το δούμε το μάτς αυτό. Για τον Άρη πες μου. Παύση.
0: Για τον Άρη τι.
1: Τι δηλαδή,
0: να
1: τι,
0: κερδίσει ικανοποιημένος.
1: Θα μου είναι ικανοποιημένος. Είσαι ικανοποιημένος από την πορεία.
0: Ε?
1: Από την πορεία του Άρη μέχρι στιγμής είσαι ικανοποιημένος.
0: Κοίταξε, είναι μέτριο προς το καλό. Δεν είναι... Εντάξει, έχει δύο ήττες, οι οποίες όμως είναι ήττες με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Με τον ΠΑΟΚ έτσι όπως ήρθε, με την ΑΕΚ με τα κατεβασμένα χέρια και βαρύ σκορ. Καλές χρονιές είχε χάσει.
1: Ο Άρης μπορεί να το σώσει, γιατί έχει καλή ποιότητα παιχτών. Το θέμα είναι να αρχίσει να παίρνει τα αποτελέσματα. Τέλος πάντων.
0: Μακάρι.
1: Θα τα πούμε. Λοιπόν, Χρήστος Γκάλης, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
1: και με την ποδοσφαιρική αναφορά από τον μπασκετικό Χρήστο Γκάλη, φτάσαμε στο τέλος και αυτού του ημιώρου. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι πάντα. Focus 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και θα πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης για την νίκη που πέτυχε ο Άρης εχθές στο Νικ Γκάλης Κολ και πώς πλέον αντιμετωπίζει και την συνέχεια στην φετινή σεζόν.
1: Play very good basketball both ends. We start the game very good with good energy and move the ball and good offenses and good defenses. And after we slow down in second quarter, I think this difference with 10 points that we had make us no good because we start to play a little bit selfish, a little bit more soft, a little bit more with not sense of urgency. And after the game, they came back. They're gonna come back and it was tight game in the half. Second half, I don't have a lot to say. As everybody saw, we play incredible defense, 11 and 13 points. 24 points, average, both quarters.
2: Κλείσαμε καλά το παιχνίδι, κάναμε ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο. Είχαμε αρκετά καλές επιθετικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με ενέργεια, ήμασταν αφοσιωμένοι στην άμυνα. Όμως μετά από εκεί η αλήθεια είναι ότι χαλαρώσαμε λίγο. Σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού ήμασταν πιο soft, παίξαμε πιο εγωιστικά και δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να επανέλθει στο σκορ. Ήμασταν πολύ κοντά. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι, όμως το δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε και επανήλθαμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου γι' αυτό. Σκοράραμε αρκετά και αμυντικά παίξαμε τον τρόπο που ήθελα να παίξουμε.
3: Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη. Νομίζω ότι η ομάδα δείχνει ότι αποκτά κάποιες σταθερές και ατομικά και όπως είπατε και με την άμυνα. Είναι αυτό το μεγαλύτερο κέρδος πέρα από την τρίτη συνεχόμενη νίκη?
1: Εγώ δεν σκέφτομαι αν είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη συνεχόμενη νίκη. Εγώ σκέφτομαι το κάθε παιχνίδι. Δεν είναι ώρα να σκεφτόμαστε πόσες συνεχόμενες νίκες έχουμε, γιατί κάπου θα χαλαρώσεις όταν σκέφτεσαι πόσες νίκες έχεις. Σίγουρα, όπως είπες, πρέπει να κρατήσουμε ότι σταθερά μας είναι η άμυνα. Πιστεύω και όταν γυρίζουμε την μπάλα στην επίθεση, όταν τρέχουμε εφηδιασμό, όταν παίρνουμε τα rebound, γινόμαστε μια ομάδα που πραγματικά παίζει πολύ μοντέρνο μπάσκετ, πολύ επιθετικό και όλοι βρίσκουν ρυθμό. Πρέπει λίγο κάπως να μειώσουμε αυτά τα νεκρά σημεία που έχουμε στο παιχνίδι μας. Και είναι όταν λίγο χαλαρώνουμε, όταν έχουμε κάποια διαφορά. Μετά κάποιος πάει να κάνει λίγο το δικό του. Δεν έχει σημασία ποιος, όλοι το ίδιο είναι. Αλλά πρέπει λίγο να συνεχίζουμε να έχουμε καλύτερη απόδοση και στα 40 λεπτά. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει, μην τα ζητάμε όλα. Είναι πολύ νωρίς τη χρονιά. Να ζητάμε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μετά την ΑΕΚ να παίξουμε 40 λεπτά. Σίγουρα τα παιδιά κατάλαβαν τι κάναμε λάθος και στο δεύτερο ημίχρονο όλοι είδαμε ένα καταπληκτικό αμυντικά δεύτερο ημίχρονο που. Πιστεύω ότι ακόμα και τα καλάθια, 24 πόντοι που έβαλαν, τα καλάθια που έβαλαν ήταν όλα, ήταν αρκετά πολύ δύσκολα. Έφεραν να κερδίζουμε και με ένα πόντο. Αρκεί να κάνουμε αυτά που θέλουμε και να παίζουμε τον τρόπο που θέλω. Και πέρα δείχνουμε ότι είναι παρελθόν, αλλά πάντα θα είναι στο πίσω μέρος του μυαλό μας το μάτσο που παίξαμε στην Καρδίτσα, γιατί φύγαμε τελείως από αυτό που θέλουμε να παίξουμε σαν ομάδα και από αυτό που θέλουμε να πρεσβεύουμε σαν ομάδα. Και έχουμε δει τρία παιχνίδια που στη μεγαλύτερη διάρκεια είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα, ποιος παίζει καλά, ποιος όχι, για μένα δεν έχει σημασία. Κάποιος θα παίξει καλά τώρα, κάποιος θα παίξει καλά την επόμενη εβδομάδα, κάποιος θα παίξει καλά τον επόμενο μήνα, κάποιος θα παίξει καλά μετά τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό είναι οι ομάδες, γι' αυτό έχουμε βάθος, γι' αυτό έχουμε πάρει τόσο καλούς παίχτες. Ο καθένας πρέπει να δίνει το 100% όταν παίζει και να βοηθάει την ομάδα να κερδίζει. Εμένα το μόνο που με νοιάζει αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι κάποιος άμα βάλει πόντους αυτός θα παίξει στο επόμενο και ο άλλος που δεν έβαλε θα παίξει. Βλέπουμε και παιδιά που δεν βάζουν όπως ο Μητρουλόγκη και ο Χαρλαμπόπουλος που κάνουν πράγματα που δεν φαίνονται στα στατιστική, που κάνουν τρομερά πράγματα με τον τρόπο που παίζουν και τον τρόπο που θέλω εγώ να παίξω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάποιος άλλος που τώρα δεν παίζει καλά, δεν είναι καλός παίκτης, μπορεί αργότερα είναι τόσο μεγάλη χρονιά, κάποιος άλλος από αυτούς που παίζουν τώρα καλά να μην παίξει καλά και να παίξει ο επόμενος. Γι' αυτό είμαστε ομάδα με βάθος και αυτό θέλουμε.
4: Έχουν περάσει κάποια παιχνίδια. Σε τι ποσοστό, αν μπορούμε να μιλήσουμε ποσοστό, θεωρείς ότι η ομάδα παίζει το μπάσκετ που θέλεις και πότε θα είναι στο ιδανικό ποσοστό, αν μπορούμε να μιλήσουμε ποσοστά?
1: Μου την ξαναείπαν την ερώτηση αυτή πριν καιρό με ποσοστά. Δεν μου άρεσαν τα ποσοστά. Γιατί με όλο το σεβασμό δεν με ενδιαφέρουν τα ποσοστά, ούτε με νοιάζουν τα ποσοστά. Με νοιάζει η ομάδα να παίζει το μπάσκετ που αυτό που δουλεύουμε στις προπονήσεις και αυτό που θέλουμε να παίξουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Δηλαδή να παίζει και στις δύο πλευρές του παρκέ, να είναι μια ομάδα που παίζει χωρίς εγωισμό, να γυρίζουμε την μπάλα, να επιτεθόμαστε, να είμαστε πολύ καλοί στα rebound, να παίζουμε καλή προσωπική άμυνα, καλή ομαδική άμυνα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα σε ένα παιχνίδι μπορεί να παίξεις το τέλειο παιχνίδι και στο άλλο να μην παίξεις καλά και να κερδίσεις. Γιατί και εμένα αυτό επιτυχία είναι. Όταν δεν παίξει καλά σε ένα παιχνίδι που μπορεί να γίνει και κερδίσει, αυτό δείχνει νοοτροπία νικητή. Δεν μπορεί συνέχεια να παίζει καλά και να κερδίζει. Άρα, κάθε παιχνίδι για μας είναι ένα καινούριο μάθημα. Κάθε παιχνίδι για μας είναι μια καινούργια εμπειρία για να χτίσουμε αυτό που θέλουμε, γιατί είναι μια ομάδα καινούργια και όλα χτίζονται. Θα δούμε πολλά διαφορετικά πράγματα μέσα στη χρονιά, πολλές διάφορες καταστάσεις που πρέπει να βγούμε νικητές και σε άλλα που δεν θα βγούμε, αλλά τα οποία θα μας κάνουν να γίνουμε νικητές. Οπότε όλα είναι ένα μάθημα, μια εμπειρία και μια συνεχή ροή που θα μας κάνει καλύτερους.
5: Είχατε πει όταν εμφανιστήκατε πρώτη φορά μπροστά μας ότι πολλές φορές συζητούσατε με τον Νίκο το Ζήση το βράδυ και φτάσατε να μιλάτε για παίκτης και δεν καταλάβατε πόσο γρήγορα περνούσε. Ο καιρός και μένατε ξύπνιοι το βράδυ γι' αυτό. Βλέποντας τώρα τον Άρη, υπάρχει κάτι που σας κρατάει ξύπνιοι το βράδυ?
1: Κοίτα, το παιχνίδι με την Καρδίτσα με κράτησε ξύπνιο. Για πάνω από μία μέρα. Όχι γιατί χάσαμε. Παίξαν καλύτερα και χάσαμε. Δεν θα γίνει και αυτό. Είναι ο τρόπος που παίξαμε και αυτή η άβρα, η νοοτροπία. Αυτή η χαλαρότητα ότι ήδη έχουμε γίνει μεγάλη ομάδα επειδή νικήσαμε στο Λεμάν και πήγαμε να παίξουμε παιχνίδι που είμαστε η υπερομάδα που ξαφνικά θα κερδίσει χωρίς να παίξει μπάλα. Όχι. Εμείς τώρα ξεκινάμε. Τώρα χτίζουμε. Άρα κάθε μάτς για μας είναι ξεχωριστό. Κάθε μάτς είναι μια καινούργια εμπειρία και ένα ακόμα λιθαράκι που μέσα από αυτά που θα μας δώσει το παιχνίδι θα γίνουμε καλύτεροι.
6: Γιατί για την Καρδίτσα πάντα εσείς το λέτε. Δεν υπάρχει συνέντευξη που δεν το έχετε αναφέρει. Τι απολαύσετε περισσότερο, το πρώτο δεκάλεπτο ή το δεύτερο ημίχρονο?
1: Πιστεύω την αντίδρασή μας στο δεύτερο ημίχρονο. Πιστεύω ότι ήταν μια αντίδραση που πιστεύω είναι αυτό. Χτίσαμε κάτι παραπάνω σήμερα ως προς την αντίδρασή μας. Γιατί είδαμε στα προηγούμενα μάτς ότι κερδίζαμε με 20 πόντους στο ημίχρονο, οπότε δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Ήταν κάτι καινούργιο για μας σήμερα. Πήγαμε στην έδρα μας πρώτη φορά στον πόντο και δείξαμε μια ομάδα που κατάλαβε τι έφταιγε και κατευθείαν το διορθώσαμε και βγάλαμε μια τρομακτική ενέργεια και στις δύο πλευρές του κηπέδου, κυρίως στην άμυνα, στα rebounds, στα αλλοκαλύψεις, που πραγματικά μου έδειξαν πολλά για τον τρόπο που θέλω να λειτουργεί αυτή η ομάδα.
7: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, ήταν ο προπονητής του Άρη. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Φιωρέτη, τον προπονητή της ομάδας της Ντορτώνα, ο οποίος μίλησε με εγκομιαστικά σχόλια για την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο Αλεξάνδριο Μέραλθρο.
8: Honestly, we got two quarters where I think we played at the same level with them, and it was a close game, and until I think 30 something minutes, and then the fact that we had a hard time playing on offense, we also slowed down defensively, and the quarter finished very bad. They're a very athletic team, deep roster.
2: Ήταν ένα αρκετά σκληρό παιχνίδι το σημερινό. Δεν μου άρεσαν κάποια κομμάτια αμυντικά στην ομάδα μου. Για δύο δεκάλεπτα περίπου παίξαμε στο ίδιο επίπεδο. Ήμασταν κοντά στο σκορ σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού. Επιθετικά σε κάποια σημεία κάναμε, αλήθεια είναι, έξυπνες επιλογές, αλλά εκεί που υστερούσαμε ήταν το αμυντικό κομμάτι και έτσι το ημίχρονο δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως τα θέλαμε. Ο Άρης είναι μια αρκετά αθλητική ομάδα με αρκετό ταλέντο, έχουν βαθύ ρόστερ. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να έρθει και να παίζει σε αυτό το γήπεδο. Εμείς από εδώ και πέρα πρέπει να είμαστε συνεπείς και για τα 40 λεπτά.
8: Toughest court in Europe by far. So it was, good atmosphere. Obviously, we hope to finish a little bit different.
2: Και αλήθεια μας βοήθησε αρκετά η απόδοση του σήμερα. Κατάφερε και σκόραρε με διαφορετικούς τρόπους. Όσον αφορά το γήπεδο, είναι μια πραγματικά εκπληκτική ατμόσφαιρα. Ένα απίστευτο γήπεδο για να παίζεις, με το παλμό που δίνουν οι οπαδοί. Ξέρω πολύ καλά αυτό το γήπεδο. Ξέρω τι συνθήκες επικρατούν εδώ. Σίγουρα είναι μια από τις δυσκολότερες έδρες στην Ευρώπη.
8: Vector makes them, one of the great contenders.
2: Σίγουρα ο Άρης έχει μία καυτή έδρα, μία από τις δυσκολότερες για να παίζεις. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολλά πράγματα που δεν μου άρεσαν. Ο Άρης σίγουρα αντιμετωπίζει μία από τις καλύτερες ομάδες σε αυτή την διοργάνωση. Μπόρεσε και επέστρεψε και απάντησε στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού έμεινε ικανοποιημένος από τον τρόπο που μεταφέραμε την μπάλα και την κινούσαμε μέσα στο σχόλιο στο γήπεδο. Σίγουρα μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Στο τέταρτο δεκάλεπτο δυσκολευτήκαμε αρκετά στον τομέα της επίθεσης και αυτό η αλήθεια είναι ότι επηρέασε και τον τρόπο που αμυνθήκαμε. Αυτό που κρατάω από το σημερινό παιχνίδι είναι το πώς κινούσαμε την μπάλα μέχρι και κυρίως το πρώτο ημίχρονο.
7: Focus 103,6.
0: Πάμε τώρα και στην ομάδα του Ηρακλείου. Ο Ηρακλής, ο οποίος ετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι στο οποίο και οι ενόλευκοι αγωνιστικά προβλήματα δεν έχουν, απώλειες δεν έχουν, ψυχολογία έχουν, θετικά vibes έχουν και όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δεν έχει να χάσει τίποτα ο Ηρακλής απέναντι σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ μαζί στην Τούμπα. Απέναντίας μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά αν πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Ματσάρη σχολίασε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και μεταξύ των άλλων τόνισε ότι δεν τον απασχολεί το πώς είναι ο ΠΑΟΚ, σε ποια κατάσταση, ποιος είναι ο ΠΑΟΚ κτλ. Ο Ηρακλής θα παίξει όπως θα έπαιζε απέναντι σε κάθε ομάδα για να διεκδικήσει τη νίκη. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, έτσι θα πάμε στην Τούμπα. Αυτή είναι η φιλοσοφία του. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε γενικά για τον φετινό Ηρακλή ο Δημήτρης Αδάμου, ο οποίος αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια για τον Ιταλό τεχνικό. Ο Δημήτρης Αδάμου είναι μαζί μας. Κύριε Αδάμου, καλησπέρα.
9: Γεια σου Μάγκη μου, καλησπέρα σε εσένα βέβαια. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου και καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε. Έλεγα ότι ο Ηρακλής σε σχέση με ΠΑΟΚ και με άλλα, αλλά τέλος πάντων μην το βάζουμε στη ζυγαριά, μέχρι στιγμής έχει θετικό πρόσημο στην παρουσία του στη Super League.
9: Νομίζω ότι εμείς που είμαστε κοντά στον Ηρακλή και παρακολουθούμε με αγάπη όλος ο κόσμος, βέβαια όχι μόνο εμείς, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο μετά από τόσα χρόνια αποχή από το 17 που αποουσιάζουμε. Νομίζω έχουμε μια καλή παρουσία, θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή, διότι οι παίκτες είναι όλοι καινούργοι, ο προπονητής, η ομοιογένεια είναι πολύ δύσκολο να εμφανιστεί και πολύ γρήγορα, θέλει το χρόνο τους, αλλά αν το δούμε έτσι ολοκληρωμένα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι έχουμε μια καλή βαθμολογία, μια καλή θέση και αν μπορέσουμε και διατηρηθούμε εκεί, είμαστε πάρα πολύ καλά και την καινούργια χρονιά να ετοιμαστούμε για άλλα πράγματα βέβαια. Πρώτα να δούμε τη φετινή, που αυτή τη στιγμή νομίζω η παρουσία μας είναι καλή. Τώρα πολλές φορές όσοι βλέπουν ζητάνε λίγα περισσότερα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλή, γιατί είπαμε είναι όλοι καινούργοι, προπονητές, ποδοσφαιριστές, δεν είναι εύκολο. Πρώτη φορά παίξαμε στην έδρα μας προχθές και είχαμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, μια καλή νίκη δηλαδή με πολύ ωραία γκολ. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο μέχρι στιγμής.
0: Πρώτη φορά όσα χρόνια παρακολουθώ Ηρακλή, είδα ένα τελευταίο δεκάλεπτο χωρίς να υπάρχει άγχος. 2-0 μπροστά η ομάδα, δεν κινδύνευε, σβηστά στο τέλος πήρε το παιχνίδι, άσχετα έτσι όπως ήταν η διακύμανση που θα έλεγες κάτω από προϋποθέσεις, θα μπορούσε ακόμα και να το χάσει ο Ηρακλής τον γκολ. Θα μπορούσε να έχει δική ισοπαλία.
9: Θα πω κάτι Μάκη μου εδώ, ότι στις φάσεις που χρειαστήκαμε ήταν παρόν ο Αθανασιάδης. Έχει ένα δικό μας παιδί μέσα από την Ακαδημία.
0: Σωστός.
9: Την ώρα που ήμουν εγώ εμφανίστηκε το παιδί από το Μελάθι με τον πατέρα του. Ένας αξιόλογος άνθρωπος πολλά χιλιόμετρα να φέρνει το παιδί του καθημερινά από 10 χρονών που ήταν μωρό, πήγαινε, αλλά δεν είναι και κοντά το Μελάθι το χωριό. 5 φορές είναι ένα αγώνα 6, καταλαβαίνεις τι δύσκολα είναι.
0: Στο Κυρκής είναι
9: που έπεσε ο Ηρακλής και έγινε αυτή η διάλυση, το παιδί βρήκε την τύχη του αλλού και έκανε πολύ μεγάλη καριέρα σε μεγάλες ομάδες και από εκεί και πέρα ήρθε να τελειώσει σε εμάς και βέβαια εμείς τον αγκαλιάσαμε, πολύ καλά κάνανε όλη η διοίκηση και όλος ο κόσμος και αυτός με τις ωραίες του εμφανίσεις μας δείχνει και την αγάπη του αλλά και αυτό που ήθελε να δώσει το τελευταίο στον Ηρακλή και δεν ξέρω πότε θέλει να σταματήσει γιατί νομίζω ότι είναι πολύ για αρκετά χρόνια μπορεί να παίξει τουλάχιστον μια πενταετία ακόμα αυτό που μας δείχνει τώρα έτσι.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή να έχει ένα παίχτη που νιώθει Ηρακλή και αγωνιστικά βλέποντας τον Αθανασιάδη έχω αρκετά χρόνια να θυμηθώ στην νεότερη ιστορία, δηλαδή μιλάω μετά το 2010 και μετά, έναν τερματοφύλακα να δίνει βαθμούς. Δηλαδή ο Αθανασιάδης έδωσε βαθμούς στα παιχνίδια του Ηρακλή άσχετα πώς το βλέπουμε εμείς.
9: Παιχνίδια που παίξαμε τα άλλα και στο Βόλο και τα εκτός έδρας μας είχε πολύ καλή παρουσία και βέβαια προχθές Μάκη μου ήταν ακριβώς αυτό που είπες, μας κράτησε μέσα στο παιχνίδι το 0-0 με τις ωραίες εξαιρετικές μάλλον αποκρούσεις έτσι και εκεί ακριβώς ήρθαν και τα δύο γκολ, το ένα πίσω από το άλλο σε κοντινό χρονικό διάστημα, εξαιρετικά και τα δύο γκολ Και όπως είπε, στο τέλος φτάσαμε να μην έχουμε το άγχος, αφού ήταν 2 τα γκολ. Καταλαβαίνεις, ο χρόνος ήταν περιορισμένος και έτσι πήραμε το θετικό αποτέλεσμα που θέλαμε και φύγαμε όλοι πολύ χαρούμενοι μετά από χρόνια στο Καφτατζόγλου.
0: Ο Ηρακλής έχει αυτή τη στιγμή ίσως τον πιο, όχι φημισμένο, αλλά τον πιο, τον προπονητή που έχει τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην καριέρα του. Μιλάμε για τον Ματσάρη. Δεν είναι υπερβολικό αυτό, αν δούμε πού ήταν και άλλοι προπονητές και του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Και αυτό δείχνει να το εκμεταλλεύεται πλέον ο Ηρακλής αυτό και το μεταφέρει αυτό μες στην ομάδα ο Ματσάρη.
9: Για αυτή τη στιγμή, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, οι περγαμένες του προπονητή μας είναι πολύ μεγάλες. Θα πρέπει να το σεβαστούμε και αυτό που κάνει, όπως το κάνει μέχρι στιγμής και το κάνει και πολύ καλά, δείχνει ότι είναι πολύ έξυπνος, αλλαγές στο σχηματισμό, πολύ ωραία πράγματα, αλλαγές στους παίχτες, ο τρόπος που έχει μεταδώσει τα παιδιά και βλέπεις ότι αγωνίζονται με μη, ας πούμε, μεγάλο ταλέντο, αλλά αγωνιστική, είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό το έχει μεταδώσει ο ίδιος. Καινούργοι παίχτες, αλλά νομίζω η συστάση τώρα λέω για μένα, γιατί με μίλησα με φίλους μου στην Ιταλία, μου είπαν τα καλύτερα λόγια. Δηλαδή αναρωτιόταν πώς βρέθηκε και ήρθε στον Ηρακλή, αυτό το μεγάλο όνομα. Για μας ήταν ένα μεγάλο λαχείο, βέβαια η διοίκηση με τον πρόεδρο τον κύριο Μενεβασιώτη είναι που κάνω τη μεγάλη επιτυχία και το φέραμε, και για μας πρέπει να σταθούμε και να το στηρίξουμε και να το δώσουμε και το χρόνο, και μέχρι στιγμής μας δείχνει ότι πάνε καλά τα πράγματα και για φαντάζομαι να το βρούμε και 4-5 καλύτερους παίκτες, ποιοτικός μιλάμε έτσι, πώς θα πάει η ομάδα περισσότερο, έτσι, να ζητάει και αυτός κάτι το παραπάνω.
0: Είναι αυτή η ομάδα, γιατί νομίζω ότι αυτό τον Ηρακλή ακόμα δεν τον είδαμε, είναι πολλούς παίκτες, πολλοί παίκτες ακόμα δεν μας έχουν συστηθεί, δηλαδή είδαμε για παράδειγμα τον Σίλβα προχθές.
9: Ναι.
0: Και είδαμε τι μπορεί να κάνει. Ο Δανός ο στόπερ δεν έπαιξε ακόμα. Κάποια άλλα παιδιά έχουν μικρό χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή θα δούμε και άλλα πράγματα μέσα στη σεζόν.
9: Ο Σέρβος ήταν που παίζει και έπαιξε προχθές και ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή τώρα είναι και πολύ ξένοι, δεν μπορούμε να θυμηθούμε, συγγνώμη, Μάκη, τα ονόματα του.
0: Δεν άκουσα για τον Ραντόγια, είπατε.
9: Μπράβο, ναι, ο οποίος είπαν ορισμένα λόγια, τελικά είχε μια πολύ ωραία εμφάνιση. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Αλλά
0: έτσι.
9: Δεν μπορώ να θυμηθώ τα ονόματα τους. Από την αλήθεια είναι πολλά τα παιδιά τα καινούργια και ξένα, βέβαια δεν είναι Έλληνες να πεις ο Μάκης, ο Δημήτρης, και είναι πολύ πιο εύκολο να το μάθεις το όνομά τους. Αλλά θεωρώ και παιδιά που δεν τα είχαν για τον άνθρωπο λόγο λέγανε ορισμένες κουβέντες, προχθές δείξαν ότι μπορούν να σταθούν στον Ηρακλή και να κάνουν και καλύτερη καριέρα σε αυτό το μεγάλο σωματείο που είναι ο Ηρακλής. Θέλει την υπομονή του. Έχουμε μέχρι στιγμής μια πολύ ωραία θέση, καλή συγκομιδή βαθμολογίας. Δεν παίξαμε στην έδρα μας τα παιχνίδια τα πρώτα δύο, οπότε έχουμε αυτό το παιχνίδι και είχαμε και καλή παρουσίαση μετά από την νίκη. Και ευελπιστούμε να έχουμε αυτή τη συνέχεια και πιστεύω ότι θα πηγαίνουμε και καλύτερα.
0: Νιώθετε ότι ο Ηρακλής μπορεί να χτίσει και να δημιουργήσει αυτή την ομάδα σιγά σιγά, εφόσον σταθεροποιηθεί στη Super League, που να είναι πάλι ο Ηρακλής που είχαμε συνηθίσει όλοι, δηλαδή ανταγωνιστικός και με ωραίο ποδόσφαιρο?
9: Εντάξει, Μάκη, όλα πάντα στη ζωή πέφτουν. Τα λέω πέφτουν, όπως και μεγάλοι στρατηγοί φύγαν και ήρθαν άλλοι μεγάλοι στρατηγοί. Εγώ εύχομαι και θα ήθελα τα χρόνια τα δικά μου που ήταν τα καλύτερα, που ήμουν τυχερός να βρεθώ σε αυτή την ομάδα τη δεκαετία του 80-90, έτσι, το ίδιο να συμβεί και να έχουμε την υπομονή μας και να στηρίξουμε και τα παιδιά και κάποια στιγμή να αλλάξει και η δεκαετία και να πούνε, ξέρετε κάτι, αυτή η δεκαετία παράδειγμα που ξεκινάμε τώρα ξανά την καινούργια με τον Ηρακλή, να αλλάξει και να πούνε ότι ήταν καλύτερα από τη δικιά μας. Αυτό θα είναι το πιο ευχάριστο, έτσι δεν είναι? Γιατί κάποια στιγμή αυτό πρέπει να γίνεται στη ζωή. Όπως ένας που είναι πρωταθλητής και τρέχει, κάποια στιγμή το outsider βγαίνει και αυτός πρωταθλητής. Έτσι μπορεί να γίνει, αλλά θέλει όμως το χρόνο του, την υπομονή του. Σε όλους να δώσουμε το χρόνο, στη διοίκηση το χρόνο, στους ποδοσφαιριστές το χρόνο, στον προπονητή μας που είναι αξιόλογος και το χρόνο του, και να μας στήσει, γιατί είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτόν τον προπονητή, να μας στήσει αυτό που θέλει. Μια ομάδα που όπου πήγε ο άνθρωπος έδειξε μεγάλο έργο. Και εύχομαι να το κάνει και σε εμάς, μέχρι στιγμής λειτουργεί πανέξυπνα. Εύχομαι να έχουμε και την καλύτερη συνέχεια, βέβαια έρχοντας και 2-3-4 παίκτες που θα κάνει επιλογή ο ίδιος. Οπότε για να μπορούμε να γίνουμε και καλύτεροι και μεγαλύτεροι στο όνομα και στο παιχνίδι πάνω.
0: Να κλείσουμε λίγο και με το παιχνίδι της Κυριακής που έρχεται μπροστά. Με τον Ηρακλή να είναι αίτητος, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μετά την ήττα, τη βαριά ήττα με την ΑΕΚ, είναι αίτητος 5 αγωνιστικές. Πάει τώρα μέσα στην Τούμπα με ψυχολογία. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι και στα καλύτερά του μετά την ήττα από την Καλαμάτα. Τι περιμένουμε σε αυτό το παιχνίδι?
9: Κοίταξε να δεις, τώρα οι συσχετισμοί θα πρέπει να αποδεχθούμε. Έχουμε απουσία πολλά χρόνια. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα μεγάλο, άλλαξε. Δεν είναι τα χρόνια τα δικά μας που παίζαμε μεταξύ μας, που είχαμε και εμείς αρκετά χρόνια μεγαλύτερο το ονομάτος τα μεταξύ μας παιχνίδια. Ναι. Γιατί τους κερδίζαμε, γιατί. Όμως, καλώς ή κακώς, πρέπει να αποδεχτούμε ότι έχει ξεφύγει ο ΠΑΟΚ πλέον αυτή τη στιγμή και έχει κάνει πολλά πράγματα παραπάνω. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και βέβαια αυτό που μπορεί να είμαστε σφιχτοί σαν ομάδα που το έχουμε και να διεκδικήσουμε μέσα από έναν άλλο τρόπο να πάρουμε ένα αποτέλεσμα θετικό προς εμάς. Γιατί θα είναι μεγάλη επιτυχία να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Είτε ισοπαλείται μια νίκη μέσα στην Τούμπα. Πολύ καλό για το σωματείο μας μετά από τόσα χρόνια αποχής, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε, να πούμε και την πραγματικότητα, πολλά χρόνια έχει και επιτυχίες, πρωταθλήματα, κύπελα, χρήματα πολλά. Οπότε μπορεί να κάνει και περισσότερες επιλογές παιχτών, έτσι δεν είναι? Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Εμείς όμως αυτό που δείχνουμε, αν μπορέσουμε και το κρατήσουμε, όπως είπες, τα αποτελέσματα που πήραμε τα τελευταία, θα είναι ευχής έργος. Βέβαια δεν είναι και εύκολο, έτσι, σε ένα μεγάλο γήπεδο με πολύ κόσμο, λογικό είναι. Εγώ και καθένας πρέπει πάντα να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι στο ποδόσφαιρο, όπως έχουν.
0: Σε κάθε μάτς παίζεις μέσα για να κερδίζεις. Είτε παίζεις με τη Ρεάλ, είτε με τη Manchester City, είτε με τα Τρίκαλα.
9: Το δείχνουμε όμως ότι το έχουμε αυτό το πράγμα και ότι προσπαθούν τα παιδιά, και εκείνο που με ευχαριστεί, ότι όλοι είναι αγωνιστές. Και αυτοί που παίζουν και αυτοί που παίρνουν αλλαγή, τρέχουν μέσα στο γήπεδο. Προσπαθούν και μέσα από ένα πλάνο σφιχτό του προπονητή, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και αν σκεφτείς, καμιά φορά το βλέπω τον προπονητή μας και λέω, μου θυμίζει τον Ρεχάγκελ που είπανε πολλά όταν ξεκίνησε ο άνθρωπος για τον άνθρωπο τα λόγο και μας πήρε ένα πανευρωπαϊκό μέσα από ένα σφιχτό παιχνίδι και το, ήταν το μοναδικό που άρμοσε στη συγκεκριμένη εθνική ομάδα και βέβαια είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία που είναι πολύ δύσκολο να την ξανασυναντήσουμε. Έτσι, μακάρι να γίνει, αλλά
0: τώρα,
9: δεν
0: τώρα θα πω κάτι, μπορεί να το πούνε αστειότητα, αλλά αυτά τα στοιχεία δείχνουν και ο Ηρακλής. Δηλαδή έχει μια σφιχτή άμυνα και βρίσκει τον τρόπο μπροστά να σκοράρει.
9: Ακριβώς αυτό είπα. Δηλαδή μου πω έτσι πως την παρακολουθώ. Μου θυμίζει το 2004 την εθνική ομάδα που ξέρεις όλοι θα είπανε πολλά και τον καιρό. Ναι, αλλά που εκείνη η εθνική ομάδα με το ωραίο της αυτό το συγκεκριμένο στοίχημα του πανέξυπνου εκείνου προπονητή μας έδωσε ένα κύπελο πανευρωπαϊκό που ούτε πριν μπορούσαμε να το συναντήσουμε με αξιόλογους και καλύτερους παίκτες, ούτε και μετέπειτα. Ευελπιστούμε βέβαια να γίνει πάλι με το, να κάνουμε κάτι διαφορετικό και με αυτήν την καινούργια εθνική ομάδα, γιατί έχει καλά παιδιά και νέα. Αλλά έτσι το έφερα σαν παραλήρημα περίπου πώς είναι ο Ηρακλής. Κατάλαβες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
9: Εγώ ευχαριστώ, Μάγκη μου, και καλή συνέχεια.
7: Focus 103,6. Focus 103,6.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Δημήτρης Αδάμου. Να ολοκληρώσουμε με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πάρα πολλά παιχνίδια υπάρχουν στη σημερινή ημέρα. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Νωρίς ο Παναθηναϊκός είναι αυτός ο οποίος θα αντιμετωπίσει στις 8 παρατέταρτο την Μπόρατς Μπάνια Λιούκα για το Conference. Υπάρχουν όμως και αναμετρήσεις για το Europa Link, με τον Ολυμπιακό να παίζει δύσκολο παιχνίδι μέσα στο Βελοντρόμ. Ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη ένταση με όσα δημιουργήθηκαν τα τελευταία 24 ώρα, με την απαγόρευση των φιλάθλων του Ολυμπιακού να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Στην Μασαλία, Μαρσέγ λοιπόν Ολυμπιακός. Στη Γαλλία είναι και ο Όφη, ο οποίος θα αντιμετωπίσει τη Ρεν. Γεμάτα από παιχνίδια. Εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Μείνετε συντονισμένοι. Focus 103,6. Μάθε να ακούς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χονδρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υπό καθεστώς πίεσης έως και το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανακοίνωσε, θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Να υπάρξουν κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, ζητάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη χώρα έχουμε τρικομματική κυβέρνηση, τόνισε σήμερα από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπολύοντας επίθεση εναντίον Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είναι κολλητοί φίλοι των καρτέλ που μας απομυζούν. Αυτή είναι η αλήθεια, δήλωσε, χαρακτηρίζοντάς τους επικίνδυνους για τη χώρα. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη φωτογραφίες με οστά νεκρών από τα Τέμπη που βρέθηκαν στο κουλούρι, λέγοντας ότι βρίσκονται σε μπαούλο του ανακριτή Μπακαΐμη. Είστε ο Φλωρίδης ο μπαζωματής του, είπε απευθυνόμενος στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Εξέλιξη στο μέτωπο των εκταφών που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Με νέα παραγγελία της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η άμεση επίσπευση των διαδικασιών για τη διενέργεια εκταφών. Εσπευσμένη εκένωση σχολικού συγκροτήματος στον Πειραιά το βράδυ της Τετάρτης, όταν λίμματα από αποχετευτικό δίκτυο πλημμύρισαν το ισόγειο και το υπόγειο του κτηρίου, φτάνοντας μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πίνακες. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά, το περιστατικό προκάλεσε σφινθυρισμούς, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κύμα ακρίβειας γίνεται αυτή την ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης αλλά και συλλόγους συνταξιούχων. Θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Σε ύφεση η κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο, τον θάνατο 62χρονου ξενοδοχο υπαλλήλου στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Η στάθμη του ποταμού Κυρέα στην Εύβοια υποχωρεί, αφού όμως προκάλεσε πολλά προβλήματα από υπερχιλήσεις. Η Εύβοια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Στη διεθνή επικαιρότητα, για τρίτη ημέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία, με τις διαδηλώσεις στα Τίρανα να σημαδεύονται από εκτεταμένα επεισόδια, επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και πυρκαγιά σε τουλάχιστον ένα από αυτά. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, αρνείται να παραιτηθεί, ενώ οι διαδηλωτές τον κατηγορούν για διαφθορά και ζητούν την αποχώρησή του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Παρασκευή αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι και πάλι τα φαινόμενα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 19 βαθμούς. Στον Όμο και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται αύριο κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως και 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι σε 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
3: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες.

0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
6: Καλημέρα από Βέρεια.
7: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
8: Καλημέρα από Καρδίτσα.
9: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
10: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
11: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
12: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
6: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
7: Και

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα το απογευματινό μαγκαζίνο, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα από Δευτέρα ως Παρασκευή είναι και σήμερα μαζί σας. Εδώ θα είμαστε μαζί και θα τα λέμε μέχρι και τις 7. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου και σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου στην επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας υπενθυμίσουμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλους τους τρόπους που έχει ο Focus FM στη διάθεσή σας για να ενημερώνεστε αλλά και για να επικοινωνείτε με το σταθμό και τις εκπομπές. Περιμένουμε καταρχήν τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber στην ομάδα μας στον αριθμό 6907-483-484. Επαναλαμβάνω 6907-483-484 για τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Δωρεάν γραπτά μηνύματα από όποιον μας ακούτε είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Η ραδιοφωνική σας δέκτες συντονισμένη πάντα στους 103 και 6 των FM και στον Focus και έχετε πάντα αναλυτική ενημέρωση από τον Focus FM τόσο από τα δελτία ειδήσεων όσο και από τις εκπομπές. Μπορείτε όμως να έχετε όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου αναλυτική ενημέρωση οπουδήποτε κι αν είστε και από την ιστοσελίδα μας. Η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε είναι www.focusfm.gr. Εκεί θα βρείτε αναλυτικά την ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πολλά θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ίσως θα διαβάσετε αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι βρίσκεστε εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, μπορείτε διαδικτυακά να ακούτε και το πρόγραμμα του Focus ζωντανά κάθε μέρα και κάθε ώρα του 24ωρου, συγγνώμη, όλο τον χρόνο. Αν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι απλά τα πράγματα. Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, σε όλα αυτά υπάρχει αντίστοιχη σελίδα του Focus που μπορείτε να την ακολουθήσετε για να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που χρειάζεται εσείς να κάνετε είναι να γράψετε στην αναζήτηση στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα του σταθμού και να την ακολουθήσετε. Την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα επίσης δεν πρέπει να την ξεχνάτε, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν, εύκολα, γρήγορα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα στο κινητό σας από την ψηφιακή πλατφόρμα που υπάρχει στα κινητά όλων μας και κατεβάζουμε από εκεί εφαρμογές. Μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα, από εκεί που κατεβάζετε τις εφαρμογές για το κινητό σας, γράφετε στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες και όπως ακριβώς το ακούτε. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του σταθμού, θα την κατεβάσετε δωρεάν σε λίγα δευτερόλεπτα και έτσι θα έχετε τον Focus στην τσέπη σας, στο κινητό σας. Μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε ζωντανά το πρόγραμμα όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου όπου και αν είσαι στον κόσμο και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι την επικαιρότητα. Σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα που μας απασχόλησε προχθές, αλλά θα το δούμε πιο αναλυτικά σήμερα. Θα τα πούμε όλα με τη σειρά τους. Καταρχήν να πούμε ότι σε εξέλιξη είναι η Σύνοδος Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βρυξέλλες, όπου αναζητείται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως λένε οι πληροφορίες, είπε ότι ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα της Συνόδου, να συμπεριληφθεί πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών, όπως είπε, προκειμένου να στηριχθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, πώς οδηγήθηκαν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να επιβαρύνονται τόσο πολύ από το ενεργειακό κόστος, δεν είναι μόνο οι διεθνείς εξελίξεις που το κάνουν αυτό δύσκολο, τα έχουμε ξαναπεί. Έτσι. Υπάρχουν και οι πολιτικές της κάθε χώρας που εφαρμόζονται και ποιες ακριβώς είναι. Λοιπόν, οπότε άλλες χώρες είναι πιο εύκολα, άλλες χώρες είναι πιο δύσκολα σε αυτή την, αν υποθέσουμε, διεθνή αρνητική κατάσταση. Τώρα, σε νέο γύρο ανατιμήσεων στις χονδρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη αναμένεται για τις ερχόμενες εβδομάδες. Αυτό το προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.
Και λέει ακόμα ότι οι διεθνείς αγορές των καυσίμων θα μείνουν σε καθεστώς πίεσης ως το 2027 για τους επόμενους τουλάχιστον 2,5 μήνες. Και βλέπουμε.

0: Για το θέμα τώρα της συνόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έκανε δηλώσεις και είπε ότι κοινές αποφάσεις και κοινές πρωτοβουλίες θα πρέπει να υπάρξουν, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις αυτές που δυσκολεύουν τη ζωή των εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες για να μειωθεί και το κόστος παραγωγής. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα έχουμε και ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Βουλή. Και νωρίτερα είχαμε την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, αλλά εκεί που θέλω να σταθούμε πραγματικά είναι σε κάτι συγκλονιστικό που έγινε σήμερα, γιατί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, όπως έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν για άλλες περιπτώσεις, και καταθέτει ντοκουμέντα και αποδεικτικά στοιχεία, σήμερα λοιπόν έδωσε κατά πρόσωπο και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, κατέβηκε από το έδρανο και πήγε στο έδρανο του Υπουργού και το άφησε μπροστά του ένα πακέτο με φωτογραφίες από τα οστά νεκρών στα Τέμπη. Πρόκειται για φωτογραφίες οι οποίες βρέθηκαν σε αυτό το περιβόητο οικόπεδο, εκεί που μετέφεραν τα χώματα και τα μπάζα και τα βαγόνια και όλα. Μάλλον όχι τα βαγόνια, πήγαν αλλού. Τα χώματα και τα μπάζα εκεί που τα μετέφεραν όταν έγινε το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα εκεί στα Τέμπη. Και πήγαν οι συγγενείς των θυμάτων και κυριολεκτικά σχεδόν σκάβοντας με τα χέρια τους, έτσι, βρήκαν ό,τι βρήκαν τέλος πάντων. Αυτά τα συγκλονιστικά πραγματικά ντοκουμέντα, φωτογραφικά ντοκουμέντα, τα οποία, όπως είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, βρίσκονται σε μπαούλο του ανακριτή Μπακαΐμι και βρέθηκαν στην περιοχή Κουλούρη εκεί, τα κατέθεσε μέσα στη Βουλή κατά πρόσωπο στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είχε μάλιστα και μία έτσι έντονη συζήτηση, μία έντονη αντιπαράθεση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Θέλω να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην αντιπαράθεση του αυτή με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη. Το έχουμε έτοιμο, Αλέξανδρε. Ωραία, για πάμε λίγο να τα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, κύριε Φλωρίδη, ρωτήσατε τι εξυπηρετεί αυτό που κάνω. Να σας πω τι εξυπηρετεί, κύριε Φλωρίδη. Να μην σας επιτρέψω να ξανακάνετε ξεμπάζωμα και μπάζωμα ενός χώρου του εγκλήματος, κύριε Φλωρίδη. Γιατί και ξεμπάζωμα έγινε και μπάζωμα. Γι' αυτό δικάζεται ο Τριαντόπουλος. Ή κάνω λάθος? Για το ξεμπάζωμα και μπάζωμα δεν δικάζεται? Αλλά αυτός είστε. Όσο για τη Γερμανία και τη Γαλλία, επειδή εγώ ζω, κύριε Φλωρίδη, δεν μένω στην Ελλάδα απλά. Ξέρω τι σημαίνει Γαλλία και Γερμανία. Ούτε ξεμπάζωμα κάνανε εκεί, ούτε μπάζωμα. Στην Ισπανία έγινε δυστύχημα σιδηροδρομικό, κλείσαν το χώρο και συνεχίστηκε η έρευνα και βγάλαν το πόρισμα. Όχι όπως στην Ελλάδα. Έχει εξελιχθεί τι στα δικαστήρια, κύριε Φλωρίδη, για πείτε μου. Θα με κοιτάτε, κύριε Φλωρίδη, εδώ. Τα διαγεγραμμένα βίντεο που παραδέχθηκε η εταιρεία, τα ξέρετε? Στο δικαστήριο που ήμουν εγώ μάρτυρας και έκανα την πυρηνική αναφορά, μίλησε η εταιρεία για διαγεγραμμένα βίντεο από εκεί το βράδυ. Αφήστε τα μυγάκια και τα κουνουπάκια. Διέγραψαν τα βίντεο. Ακούτε τι σας λέω? Τα διέγραψαν. Και αντί να τους πάτε αυτόφορο, τους έχετε δίπλα σας. Πάμε και στα υπόλοιπα. Είπατε κάτι για παγκόσμια πανεπιστήμια, εξωγήινα πανεπιστήμια. Ποια είναι αυτά? Ο Εδασάμ κρατικός δεν ήτανε? Το πόρισμα καρόνι από εσάς δεν έγινε? Το χημείο του κράτους ελληνικό δεν είναι? Τι είπαν? Η ύπαρξη ξυλολίου. Σε ποιον τα λέτε αυτά? Φέρτε μου εδώ τα ξένα πορίσματα για να γελάει και ο τελευταίος πικραμένος. Σας άφησα φωτογραφίες πάνω στο γραφείο εκεί. Ούτε καν τις δείξατε μια ματιά. Αυτό δείχνει ένα πράγμα, κύριε Φλωρίδη. Ενοχή. Ξέρετε ότι είστε ένοχος εσείς και η Νέα Δημοκρατία για αυτό που έγινε. Σας είπα ότι αυτά είναι έξω από το γραφείο του Μπακαΐμι, δεν είναι μέσα στη δικογραφία. Τα πήραν οι συγγενείς, με νούμερα, καρτελάκια επάνω. Μη μου λέτε άλλα, γιατί έχετε μάθει να διαστρέφετε την αλήθεια. Συνωμοσία, θα σας πω κάτι, κύριε Φλωρίδη. Τα τρία βαγόνια ήταν η ανάγνωση που έκανα του άρθρου της Καθημερινής. Μόνο εσύ και ο Σπύρος Γεωργιάδης μπορείτε να γίνετε αυτό που λέω εγώ, στρεψοδίκες, και να διαστρέφετε την αλήθεια. Ξέρετε ποιος είναι ο Σπύρος Γεωργιάδης? Του ακροδεξιού που λέγατε λαός. Μια και μια διακροδεξιούς εσείς. Μια και μια διακροδεξιούς. Και συγκυβερνάτε μαζί τους. Πάμε τώρα. Σήμερα συμπεριφερθήκατε, θα το πω με άκοψο τρόπο, γιατί είπατε χυδαίες εκφράσεις για μένα ως κοινός πολιτικός απατεώνας. Ανακατέψατε Ρώσους, εξωγήινους, Γερμανούς, Γάλλους. Ποια εργαστήρια? Πείτε μας ποια είναι τα εργαστήρια τα παγκόσμια που φέρνουν τα αποτελέσματα. Να τα δούμε. Παραδώστε τη Βουλή. Θυμάστε και μου θυμίσατε τον Βρετανό Πρωθυπουργό, ξέρετε τι έκανε προχθές, είπε ότι έκαναν παρέμβαση στις εκλογές της Βρετανίας για τον Brexit οι Ρώσοι με τα bots. Και την επόμενη μέρα στην Βουλή το πήρε πίσω. Αλλά εσείς αιμονικά συμπεριφέρεστε ως κοινός πολιτικός απατεώνας. Μπλέκετε μια ξένη χώρα χωρίς λόγο. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό? Για ποιο λόγο τόσο πολύ μισείτε τη Ρωσία? Τόσο πολύ? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πάμε και στα υπόλοιπα. Για να κλείσω. Σήμερα ξεπεράσατε το χειρότερο φλωρίδι. Σας το λέω έτσι με πολύ ανθρώπινη συμπεριφορά. Τον ξεπεράσατε και τον εαυτό σας. Δεν γίνατε τελικά πολιτικός άνθρωπος. Παραμένατε πολιτικός. Και αυτό εμένα με ενοχλεί. Γιατί περίμενα να είστε άνθρωπος, πότε και μετά πολιτικός. Και αυτό που πραγματικά με ενόχλησε είναι ότι ένας υπουργός δικαιοσύνης δεν γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ένα δικαστήριο. Κύριε Υπουργέ, εδώ κοιτάξτε με. Τρία δικαστήρια γίνονται. Ούτε αυτό ξέρετε, κύριε. Είστε υπουργός δικαιοσύνης και δεν ξέρετε ότι τα τέμπη γίνονται τρία δικαστήρια και όχι ένα. Έπρεπε να παραιτηθείτε για αυτό που λέτε τώρα. Τρία είναι τα δικαστήρια. Ένα για τα βίντεο, ένα για το δυστύχημα και η παραπομπή Τριαντόπουλου που δείχνει ότι έγινε ξεμπάζωμα και μπάζωμα. Σε ποιον τα λέτε αυτά? Να τα πείτε σε κανέναν άλλον, όχι σε μένα. Κλείνοντας, θα σας πω, κάποια στιγμή η ιστορία θα γράφει ο Φλωρίδης ήταν υπουργός δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Και όπως λέμε γανωματής, ονομαζόταν Φλωρίδης ο μπαζωματής. Να είστε καλά.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, αυτά έγιναν στη Βουλή. Όπως είπαμε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων, όσο το ακούσατε, αλλά θα το ξαναπούμε, ότι υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις εκταφές που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Η προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας παρήγγειλε προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες και ζήτησε την άμεση επίσπευση των διαδικασιών για την διενέργεια των εκταφών. Μία ακόμα εξέλιξη γύρω από την υπόθεση αυτή του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, και όπως ακούσαμε, δικαστήρια είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό και ελπίζουμε κάποια στιγμή να αποδοθεί πραγματικά δικαιοσύνη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν τόσο μα τόσο άδικα σε αυτό το σιδηροδρομικό δυστύχημα, σε αυτό το έγκλημα, θέλετε, που δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Πραγματικά δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Και βέβαια θα πει κανείς, γιατί πολλοί τα λένε ακόμα μετά από τόσα χρόνια, υπάρχουν άνθρωποι και λένε εντάξει, κακιά η ώρα, δυστυχήματα συμβαίνουν παντού κτλ. Το να πηγαίνουν δύο τρένα επί 12 ολόκληρα λεπτά στην ίδια γραμμή σε αντίθετη κατεύθυνση και να μην το έχει πάρει χαμπάρι κανένας και να μην έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν ούτε καν οι μηχανοδηγοί των δύο τρένων τι ακριβώς πάει να συμβεί και να φρενάρουν, αυτό πραγματικά, το ξαναλέμε, δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ. Και φυσικά δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ και αυτό που ακολούθησε, έτσι, η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, που βλέπουμε τώρα τι αντίκτυπο έχει στις έρευνες και στην διαλεύκανση, στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε κάτι ακόμα. Τις τελευταίες μέρες, πόσες περιπτώσεις σχολείων είπαμε, ρε εσύ, Αλέξανδρε, μία στη Λαμία έπεσε, λέει, το ταβάνι. Μία στα Βασιλικά και εκεί έπεσε το ταβάνι. Χθες ήταν στο Μεσολόγγι και έπεσε ένα παράθυρο, λέει, και τραυμάτισε ένα μαθητή στο κεφάλι. Και τώρα μαθαίνουμε ότι χθες το βράδυ εκενώθηκε σπευσμένα ένα σχολικό συγκρότημα στην περιοχή του Πειραιά, καθώς, λέει, λύματα από το αποχετευτικό δίκτυο πλημμύρισαν το ισόγειο και το υπόγειο του σχολείου και έφτασαν μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πίνακες. Η ΕΛΜΕ του Πειραιά ενημέρωσε ότι το περιστατικό αυτό προκάλεσε σπινθυρισμούς και δημιούργησε κίνδυνο για ηλεκτροπληξία ή εκδήλωση πυρκαγιάς. Εδώ τώρα πραγματικά θα το ξαναπώ. Τι γίνεται με τα σχολικά συγκροτήματα? Μέσα σε μια εβδομάδα είχαμε 4 περιστατικά, μετράμε. 4, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, και σε τελείως διαφορετικές και άσχετες περιοχές μεταξύ τους. Λοιπόν, τι να πει κανείς, αυτό που λένε τώρα που λέει το ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο περιστατικό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί, αυτό το λέει και η ΕΛΜΕ και η τοπική, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ενημερώσει, λέει, εγγράφω στις αρμόδιες αρχές για αυτά τα προβλήματα που υπήρχαν από τις 2 Σεπτεμβρίου και αποδίδεται στα διαχρονικά προβλήματα συντήρησης και ελλείψεις στις σχολικές υποδομές για το συγκεκριμένο κτίριο. Και φυσικά πλέον ζητούν να μην επιστρέψουν μαθητές εκεί, αν δεν υπάρξουν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφαλείας. Λογικό. Αλλά αν τα πράγματα είναι έτσι, είχαν ενημερώσει από τις 2 Σεπτεμβρίου και σήμερα έχουμε 15 Οκτωβρίου, τι ακριβώς έγινε όλο αυτό το διάστημα? Προφανώς τίποτα.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για όσους κινείστε στο κέντρο με τα αυτοκίνητά σας και πιθανώς θα βρείτε διαδήλωση μπροστά σας τη συγκέντρωση. Στο άγαλμα Βενιζέλου είναι η συγκέντρωση ενάντια στο κύμα ακρίβειας από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης και συλλόγους συνταξιούχων. Θα ακολουθήσει πορεία στους κεντρικούς δρόμους Θεσσαλονίκης, οπότε το ξαναλέμε, όσοι μας ακούτε και είστε στα αυτοκίνητά σας και κινείστε, ενδέχεται να βρείτε μπροστά σας την πορεία και τη συγκέντρωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες της τροχέας που δίνουν κατευθύνσεις για εναλλακτικές διαδρομές, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθείτε και υπομονή βέβαια στα αυτοκίνητα. Τα μηνύματά σας μπορείτε πάντα να τα στέλνετε στην ομάδα μας στο Viber στο 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στον Αργύριο, την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, στον φίλο μας τον Δημοσθένη εδώ. Βλέπω μας στέλνουν καλησπέρες στο Viber. Περιμένουμε και δικά σας μηνύματα και σχόλια αναφορικά με όλα αυτά που παρουσιάζουμε στην εκπομπή. Έτσι, θέλουμε να ακούγεται και η δική σας η άποψη. Γι' αυτό έχουμε και ανοιχτή και έχουμε ανοιχτό και αυτό το διάβλο μέσω του Viber με τα γραπτά μηνύματα. Όποτε δεν υπάρχει δυνατότητα για τηλεφωνικές γραμμές. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε στο 6907-483-484 στο Viber δωρεάν γραπτά μηνύματα για να τα διαβάζουμε εδώ στον αέρα. Τώρα θα δώσω μια ωραιότατη πάσα στον Αλέξανδρο, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο στούντιο τηλεφωνικά εδώ με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκου. Λοιπόν, μια συζήτηση που πραγματικά για ένα θέμα προκαλεί αίσθηση, έτσι, και που θα έπρεπε κατά την άποψή μας τις προηγούμενες μέρες να είναι από τα σημαντικά θέματα της επικαιρότητας. Δυστυχώς δεν το είδαμε πουθενά. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Flax. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Flax. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησflax.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρίνεο χορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Focus FM 103,6 από γεωματινό μαγκαζίνο. Επιστρέψαμε και πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα δικά σας γραπτά μηνύματα πάντα στο Viber στο 6907-483-484. Λοιπόν, όπως σας είπα και στο κλείσιμο του πρώτου μέρους εκπομπής, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τώρα με τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Μανώλη Φράγκο. Ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε και το κυρίαρχο θέμα είναι ένα γεγονός το οποίο εγώ τουλάχιστον θα περίμενα τις προηγούμενες ημέρες να είναι ψηλά, έτσι, στην επικαιρότητα σε πολλά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο και στο πολιτικό, έτσι, αν θέλετε, σκηνικό της χώρας, γιατί ένας Έλληνας ευρωβουλευτής δέχθηκε ευθείες απειλές για τη ζωή του μέσα από τουρκικά μέσα από τουρκικές σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς δεν είδαμε ούτε μία ανακοίνωση. Σε επίπεδο έτσι συμπαράστασης, αδερφέ, που λέμε, να το πω απλά και λαϊκά. Να καλησπερίσω τον κύριο Μανώλη Φράγκο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Πραγματικά προκαλεί αίσθηση το γεγονός και το ότι εσείς είπατε αυτά που είπατε από του βήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είπατε αλήθειες, και σε τελική ανάλυση δικαίωμα του κάθε ενός ευρωβουλευτή είναι να παραθέσει τα επιχειρήματά του και τις απόψεις του, έτσι. Αυτά κάποιοι στην Τουρκία τα εξέλαβαν δεν ξέρω πώς και φτάσαμε στο σημείο να σας απειλούν ευθέως τη ζωή σας, σε ευρωπαϊκό έδαφος μάλιστα, και δεν είχαμε καμία αντίδραση άλλη. Δηλαδή δεν είναι πουθενά να υπάρχει μια αντίδραση. Πραγματικά προκαλεί αίσθηση το γεγονός. Και, και οι δύο εκδοχές του, και τα δύο σκέλη του μάλλον. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Αρχικά θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς ούτε φοβόμαστε, ούτε θα σταματήσουμε τον αγώνα που δίνουμε για την πατρίδα μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για εμάς δεν ήταν η πρώτη φορά που αναδείξαμε τις συγκεκριμένες απόψεις και πεποιθήσεις που έχουμε για την Τουρκία. Είναι κάτι που το κάνουμε όλα τα τελευταία χρόνια, πιο συγκεκριμένα τα 7 χρόνια που έχω την τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ευρωβουλευτής του ECR Group. Αν κάτι κάνουμε επανειλημμένα είναι να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τι κάνει η Τουρκία και σε γεωπολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικότερα αυτό το ψηφιδωτό που δείχνει ένα μοτίβο, που δείχνει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά μιας χώρας που κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει καμία επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα έλαβε χώρα η Ολομέλεια του Στρασβούργου, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Στρασβούργου, με συγχωρείτε, όπου μεταξύ άλλων στην ατζέντα συμπεριλαμβανόταν και μια συζήτηση για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και γενικότερα για το τι κάνει η Τουρκία και στη συγκεκριμένη περιοχή και τι κάνει η Τουρκία γενικότερα. Ήταν δεδομένο ότι θα τοποθετούμε ως ευρωβουλευτής του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης και εξέφρασα τις θέσεις, τις απόψεις που έχουμε. Αναλύσαμε το τι κάνει η Τουρκία στη Συρία, τι κάνει με την Αρμενία, τι έχει κάνει στην Κύπρο, τι κάνει με την Ελλάδα που απειλεί καθημερινά και παραβιάζει τον εναέριο χώρο, τι γίνεται με τους Κούρδους και μια σειρά από συμπεριφορές που μόνο τυχαίες δεν είναι. Και καταλήξαμε στην τοποθέτησή μας με το πάγιο αίτημα που έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που δεν είναι άλλο από το να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Κυρώσεις που, επαναλαμβάνω, είναι το ελάχιστο που θα έπρεπε να έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μην ξεχνάμε ότι και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πριν έρθει στα πράγματα, αν κάτι έλεγε και είχε δεσμευτεί, είναι ότι θα αγωνιστεί για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Ναι. Αυτό είναι κάτι που το λέμε εμείς επανειλημμένα και στο βήμα που μου δίνεται και στις συζητήσεις που κάνουμε, και ότι αυτό που λέμε είναι ότι κάπως πήγαμε από τις κυρώσεις, όχι πήγαμε εμείς, πήγε η ελληνική κυβέρνηση ουσιαστικά, με συγχωρείτε, από τις κυρώσεις στο διάλογο, στα ήρεμα νερά και στην πολιτική της υπαναχώρησης και της υποτέλειας. Λοιπόν, εμείς εκφράσαμε την άποψή μας ότι όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, δεν γίνεται στην Τουρκία, που για μένα αυτά που κάνει είναι πολύ χειρότερα, γιατί τα κάνει και απέναντι σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών και θα έπρεπε να έχουν επιβληθεί κυρώσει εδώ και καιρό στην Τουρκία και να μην υπάρχει ο παραμικρός διάλογος με τη συγκεκριμένη χώρα που δεν έχει ιστορία αλλά έχει ποινικό μητρό. Έπειτα από αυτή την τοποθέτηση ξεκίνησα να δέχομαι πλήθος μηνυμάτων και σχολείων στις αναρτήσεις μου και πολλά από τα μηνύματα όχι ήταν απειλητικά, ήταν μια άμεση επίθεση ενάντια της ζωής μου ουσιαστικά. Υπήρχαν πολλές αναρτήσεις που έφταναν στο σημείο να λένε ότι αν υπάρχει κάποιος, τόσοι Τούρκοι υπάρχουν, τόσοι χιλιάδες Τούρκοι υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποιος ξέρει τι πρέπει να κάνει, να πάρει ένα όπλο και να με δολοφονήσει ουσιαστικά. Ενώ ήταν πρωτόγνωρο, γιατί ενώ από τη μία, όπως προείπα, εμείς όλα τα τελευταία χρόνια έχουμε σταθερές απόψεις, πρώτη φορά έφτασε σε τέτοιο βαθμό και θεωρώ ότι όχι μόνο δεν μας φοβίζει, αλλά δείχνει ότι κάτι κάνουμε σωστά ως ECR Group και ως ελληνική λύση, καθώς κάτι που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι ποτέ δεν υπήρχε μια αντίστοιχη επίθεση σε έναν υπουργό της Νέας Δημοκρατίας ή ακόμα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, το οποίο αναδεικνύει ότι πρώτον ότι υπάρχει, αποδεικνύεται η πολιτική της υποτέλειας, δεν είναι ένα δικό μας, μια δική μας εφεύρεση, και δεύτερον αυτή η επίθεση επιβεβαιώνει ότι ό,τι λέμε για την Τουρκία είναι αληθινό, καθώς αποδεικνύεται ότι έτσι αντιλαμβάνονται οι Τούρκοι την ελευθερία της έκφρασης. Κλείνοντας για το συγκεκριμένο ζήτημα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όχι μόνο δεν φοβόμαστε, όχι μόνο δεν σταματάμε, θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση και με μεγαλύτερο ρυθμό να αναδεικνύουμε τα εγκλήματα της Τουρκίας, τα οποία επαναλαμβάνω είναι πολλά. Πρωτίστως, προτεραιότητά μας είναι το τι κάνει απέναντι στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά θα αναδεικνύουμε το τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο. Επαναλαμβάνω, από την Αρμενία, τη Συρία, τους Κούρδους, παντού. Όπου υπάρχει Τουρκία υπάρχει γενοκτονία, υπάρχουν καταστροφές, καταστροφή του πολιτισμού, καταστροφή εκκλησιών, δολοφονίες χριστιανών. Είναι ένα μοτίβο το οποίο το βλέπουμε παντού. Γενοκτονίες και καταστροφή. Αυτό είναι το μόνο που έχει να δείξει η Τουρκία σε διεθνές επίπεδο γενικότερα.
0: Αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ είναι ότι μετά από αυτή την εξέλιξη με τα απειλητικά μηνύματα, φαντάζομαι ενημερώθηκε από εσάς και το ECR Group και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Γιατί δεν είδαμε πραγματικά να υπάρχει ούτε από εκεί κάποια, δεν ξέρω αν μου διέφυγε εμένα, κάποια δήλωση στήριξης, κάτι τέλος πάντων που να δείχνει ότι έχουν επιληφθεί του θέματος. Γιατί εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν είδαμε να υπάρχει κάποια αντίδραση.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρξε κάποια συναρπαστική ή ένθερμη αντίδραση από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου. Η αλήθεια είναι ότι αν εγώ είχα απευθυνθεί έτσι με αντίστοιχο τρόπο προς τους μουσουλμάνους, για παράδειγμα, ή είχα κάνει μια τέτοια δήλωση, θα είχα τιμωρηθεί την ίδια μέρα πάρα πολύ αυστηρά. Για τους Ευρωπαίους από ό,τι φαίνεται αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό, αλλά επειδή δεν θέλω να κατηγορούμε συνεχώς και το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θεωρώ ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν και για όλα ευθύνεται το ξέπλυμα που παρέχει η ελλαδική κυβέρνηση στην Τουρκία. Γιατί δεν μπορεί να, εμείς αυτά που είπαμε, δεν υπήρχε μια ακραία ρητορική. Εμείς απλώς κάναμε αναφορά της πραγματικότητας. Μιλήσαμε με στοιχεία.
0: Γεγονότα. Στοιχεία, ναι.
1: Δεν μπορεί αυτός που μιλάει με γεγονότα να θεωρείται ότι έχει μια ακραία ρητορική και ότι να φαίνεται εξωπραγματικό σε κάποιους. Αν αυτό ήταν μια λογική που για μένα έτσι θα έπρεπε, αν ήταν η ελληνική λύση στην κυβέρνηση, αυτή θα ήταν η ρητορική του Υπουργείου Εξωτερικών, με την έννοια ότι θα ζητούσαμε κυρώσεις, θα διεκδικούσαμε κυρώσεις και θα αγωνιζόμασταν για κυρώσεις. Δεν μπορεί αυτός που ζητάει κυρώσεις να θεωρείται ακραίος. Λοιπόν, και αυτό αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, επαναλαμβάνω, το ότι υπάρχει ξέπλυμα. Γιατί όχι μόνο σε επίπεδο κυβέρνησης και συμβουλίου δεν ακούγεται το παραμικρό, αλλά ακόμη και οι ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, οι παρεμβάσεις τους είναι από χλιαρές έως ανιαρές, έως δεν διεκδικούν το παραμικρό, δεν αναφέρουν κανένα πρόβλημα και Ξέρετε, στο τέλος της μέρας, ένας ευρωβουλευτής που είναι από την Ισπανία, από την Ιταλία, από την Πορτογαλία, θα πει ότι όταν οι ίδιοι ευρωβουλευτές της Ελλάδας και του κυβερνώντος κόμματος δεν εντοπίζουν πρόβλημα με την Τουρκία, πώς περιμένετε εμείς να εντοπίσουμε και πόσο μάλλον να αντιδράσουμε για αυτή τη συμπεριφορά. Και δεν κάνουν το παραμικρό.
0: Είναι και τι μηνύματα περνάμε προς τα έξω, βέβαια. Είναι σωστό αυτό, το τι μηνύματα περνάμε προς τα έξω με τη στάση γενικότερα της χώρας. Από εσάς να υποθέσω ότι δεν ξέρω τώρα, έχετε τη δυνατότητα να διερευνήσετε από πού προήλθαν τα μηνύματα, να κινηθείτε νομικά ενδεχομένως, να διασφαλίσετε κάποια πράγματα, την προστασία σας?
1: Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι ήταν τόσο πολλά, είναι τόσο πολλά τα σχόλια και τα μηνύματα, είναι εκατοντάδες πραγματικά, που είναι σαν τη Λερναία Ύδρα, δηλαδή δεν μπορείς. Ξέρετε, η Τουρκία λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο στο διαδίκτυο που υπάρχουν τόσα bot, υπάρχουν τόσοι χρήστες, που είναι πραγματικά, δεν μπορείς να τα ελέγξεις αυτό το πράγμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό ότι αυτό μας δίνει δύναμη, αυτό επιβεβαιώνει ότι κάτι κάνουμε καλά και αυτό, αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τα εγκλήματα της Τουρκίας και δεν φοβόμαστε και δεν εκβιαζόμαστε προφανώς.
0: Μάλιστα. Με την ευκαιρία που σας έχουμε στη γραμμή, επειδή σήμερα είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα της ατζέντας, η ακρίβεια, το ενεργειακό, και πλέον η Ευρώπη βλέπουμε ότι αρχίζει να αναζητάει λύσεις σε διάφορα πράγματα, τα οποία... Επιτρέψτε μου να πω ότι θα περίμενα εγώ τουλάχιστον ως Ευρωπαίος πολίτης πολύ νωρίτερα να αναζητηθούν αυτές οι λύσεις, να εφαρμοστούν διαφορετικές πολιτικές. Θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτό, επειδή είναι σημερινό θέμα της επικαιρότητας και έχει να κάνει και με την οικονομία γενικότερα.
1: Ναι, η σημερινή συνεδρίαση ουσιαστικά πρόκειται για μια συνεδρίαση όπου οι ηγέτες σε εισαγωγικά κακήν κακώς θα προσπαθήσουν όχι να λύσουν τα προβλήματα, θα προσπαθήσουν να διορθώσουν μια κατάσταση που οι ίδιοι δημιούργησαν. Αυτό που μας λένε ότι προέρχεται απ' έξω η κρίση, με συγχωρείτε, αλλά πρωτίστως προέρχεται από την πολιτική της von der Leyen, μια πολιτική η οποία ξεγύμνωσε την ενεργειακή αυτάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλείσανε τις λιγνητικές μονάδες. Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ελλάδα με τους καλοθελητές που έχουμε να κυβερνάνε. Κλείσαν τις λιγνητικές μονάδες. Κλείσαν τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος μέσω της πυρηνικής ενέργειας, διέκοψαν την εισαγωγή του φθηνού ρωσικού αερίου και μετά από όλη αυτή την πολιτική ψάχνουν κακήν κακώς πώς θα βγει ο χειμώνας. Με συγχωρείτε, αλλά πλέον είναι πολύ αργά για δάκρυα και δυστυχώς το μάρμαρο δεν θα το πληρώσουν αυτοί οι αποτυχημένοι ηγέτες που σήμερα συνεδριάζουν και δίθεν αναζητούν λύση. Θα το πληρώσουν για άλλη μια φορά οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι πολίτες.
0: Μάλιστα. Οπότε να δούμε τι θα...
1: Οπότε τα μαντάτα είναι κακά για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους. Απλώς θα πρέπει λίγο να αναλογιστούμε, να αναλογιστούν και εκείνοι ποιους στηρίζουν και τι θέση παίρνουν στις εκλογές και στις ευρωεκλογές.
0: Έτσι. Μάλιστα. Κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά και θα είμαστε εδώ και κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε για ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα. Να είστε καλά.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Λοιπόν, έτσι έχει η κατάσταση. Ακούσαμε και τον κύριο Φράγκο για τις απειλές που δέχτηκε. Τι να πει κανείς. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι αν αντίστοιχες απειλές είχε δεχτεί ένας ευρωβουλευτής παράδειγμα του κυβερνώντος κόμματος. Θα ήταν πρώτο θέμα, διερωτάμε. Ήρεμα ρωτάω. Ο Αλέξανδρος απέναντι, όταν ακούει κάτι πάντα έτσι και είναι συμφωνεί, κουνάει το κεφάλι του με νόημα. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, σας το περιγράφω, εγώ τον βλέπω τώρα, τον έχω απέναντι στο τζάμι. Πραγματικά δηλαδή είναι απορίας άξιο, αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει, οι αλήθειες πάντα πονάνε σε κάποια πράγματα. Οι αλήθειες πάντα πονάνε και από του βήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο κάθε ευρωβουλευτής έχει δικαίωμα να παραθέσει τις απόψεις του, έτσι, τα επιχειρήματά του, αν θέλετε, και οτιδήποτε άλλο. Από του βήματος, το ξαναλέμε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από εκεί και μετά δεν μπήκε κάποιος στα social media να ανοίξει διάλογο με κανέναν. Αυτά ακούστηκαν επισήμως. Κάποιοι βέβαια τα εξέλαβαν διαφορετικά και προχώρησαν σε απειλές. Ο φίλος μας ο Αργύρης μας γράφει εδώ: η Τουρκία έχει ποινικό μητρό, δεν έχει ιστορία. Ο Ερντογάν συνεχίζει το έργο των εγκληματικών προγόνων, του λέει. Λοιπόν, στο μήνυμα και τα δικά σας μηνύματα στο Viber 6907-483-484, μην ξεχνιόμαστε, παίρνετε το κινητό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο Viber και το διαβάζουμε εμείς εδώ στον αέρα. Ένας τρόπος που έχουμε να έχουμε έτσι διάλογο μεταξύ μας όταν δεν ανοίγουμε τις γραμμές, αλλά και σε μέρες που ανοίγουμε γραμμές, τα μηνύματα πάντα είναι μηνύματα, έτσι, να μπορούμε να, μπορεί κάποιος να μην μπορεί να τηλεφωνήσει, να στείλει το μήνυμα. Αλλάζουμε θέμα. Καταρχήν στο θέμα της μισό λεπτό, επειδή είπα για μηνύματα, να μην ξεχάσω τον Τηλή εδώ Δημοσθένης, εγώ διαφωνώ, λέει, με την πυρηνική ενέργεια, γιατί αν γίνει αυτό κάποιο λάθος, τέλος πάντων, θα χάσουμε ελληνικά εδάφη, θα μολυνθούν για χιλιάδες χρόνια κλπ. Και εδώ στα σοβαρά κράτη γίνονται δυσάρεστα ατυχήματα. Εμείς δεν είμαστε ικανοί, λέει, για τέτοιο πράγμα ο Δημοσθένης. Εντάξει, Δημοσθένη μου, έχουν συμβεί πράγματα με την πυρηνική ενέργεια. Ακόμη και προφανώς λέει για σοβαρά κράτη κλπ. Με την πυρηνική ενέργεια στην Ιαπωνία έχουν συμβεί διάφορα. Όταν χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και για τέτοιους σκοπούς, δεν είναι κακό. Έτσι. Σε περιορισμένο βαθμό, ενδεχομένως, δεν είναι κακό. Υπάρχουν τρόποι να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, έτσι, και η σωστή λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Αλλά είπαμε, ακόμα εδώ έχουμε μέλλον για αυτά. Ας δούμε τα υπόλοιπα πρώτα που είναι σε εξέλιξη και να δούμε αν θα υπάρχει διάθεση κάποια στιγμή να προχωρήσουμε και σε αυτό σαν χώρα. Τώρα η κακοκαιρία, είπαμε, είναι σε ύφεση. Από αύριο θα υπάρχει έτσι ένα μικρό ξέσπασμα και πάλι της κακοκαιρίας. Άφησε πίσω ένα νεκρό, δυστυχώς, τον 62χρονο αυτό ξενοδόχο υπάλληλο στην Ρόδο. Μεγάλες καταστροφές και στο νησί της Ρόδου και στην Εύβοια, όπου η στάθμη του ποταμού Κυρέα στην Εύβοια υποχωρεί μεν, αλλά άφησε πολύ μεγάλες καταστροφές πίσω και η Εύβοια κηρύχτηκε, το νησί κηρύχτηκε σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης, όπως και η Ρόδος νωρίτερα. Μεγάλες καταστροφές από τα καιρικά αυτά φαινόμενα.

γειτονική μας Αλβανία τώρα για τρίτη μέρα συνεχίζονται κινητοποιήσεις με μεγάλες διαδηλώσεις που γίνονται στα Τίρανα, στην πρωτεύουσα. Εκτεταμένα επεισόδια μάλιστα, επιθέσεις των διαδηλωτών σε κυβερνητικά κτίρια. Εκδηλώθηκε πυρκαγιά από ό,τι λένε οι πληροφορίες και σε τουλάχιστον ένα από τα κυβερνητικά κτίρια. Οι διαδηλωτές ζητούν μετεπιτάσσως να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο Έντι Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά. Ο ίδιος ο Έντι Ράμα αρνείται να παραιτηθεί και λέει βέβαια ότι οι κυβερνήσεις αναδεικνύονται με εκλογές και φεύγουν πάλι με εκλογές, αυτό είπε. Οπότε δεν θέτει θέμα παραίτησής του, παρά τις πιέσεις και το ξέσπασμα των πολιτών και των διαδηλωτών στην Αλβανία.

Φίλος μας ο Δημοσθένης μας γράφει εδώ και αυτό είπα πριν, Δημοσθένη μου, για τη Φουκουσίμα, ναι, για την Ιαπωνία. Κατάλαβα τι εννοούσες όταν είπες ότι σε σοβαρές χώρες, ας πούμε, συμβαίνουν αυτά. Πολλό δε μάλλον σε εμάς εδώ τι θα μπορούσε να συμβεί ενδεχομένως με ένα πυρηνικό εργοστάσιο. Εντάξει, το κατάλαβα ότι μιλούσε για τη Φουκουσίμα, γι' αυτό είπα εγώ για την Ιαπωνία. Έτσι. Λοιπόν, είναι άλλωστε και το πιο πρόσφατο που έχουμε να θυμόμαστε συμβάν αντίστοιχο. Εντάξει, είπαμε. Είναι κάτι το οποίο, αν λειτουργεί σωστά και όταν λειτουργεί σωστά και με συγκεκριμένες προδιαγραφές και για ειρηνικούς πάντα σκοπούς, γιατί η πυρηνική ενέργεια, μην ξεχνάμε ότι δεν χρησιμοποιείται πάντα στη σκέψη κάποιων για ειρηνικούς σκοπούς. Κάποιοι έχουν άλλες βλέψεις για την πυρηνική ενέργεια, μακριά από εμάς αυτά. Όταν χρησιμοποιείται για ειρηνικούς σκοπούς, πολλές φορές είναι χρήσιμη. Το πόσο επικίνδυνη είναι, νομίζω το είπε ο Αϊνστάιν όταν έκανε και την ανακάλυψη διάσπασης του ατόμου. Το θυμάσαι, Αλέξανδρε? Που είπε, δεν ξέρω, λέει, πώς θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, όταν το ρώτησαν. Αυτό που ξέρω, λέει, είναι ότι ο Τέταρτος θα γίνει με τόξα και με δόρατα. Από εκεί έδωσε, ο ίδιος ο Αϊνστάιν έδωσε άμεσα, όσο ήταν εν ζωή, την πληροφορία στον υπόλοιπο κόσμο, στον υπόλοιπο πλανήτη, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο ανακαλύφθηκε και πόσο επικίνδυνο είναι αν γίνει λανθασμένη και κακή χρήση του. Έτσι.

Λοιπόν, στη διεθνής εξελίξεις τώρα, στη διεθνή επικαιρότητα και επειδή στη Μέση Ανατολή όπως και στο Ρώσο-Ουκρανικό τα πράγματα και όσα συμβαίνουν επηρεάζουν τον υπόλοιπο κόσμο, τουλάχιστον στο ενεργειακό κομμάτι και όχι μόνο βέβαια, και στο εμπόριο και γενικότερα, η κατάσταση οδηγείται στα άκρα για άλλη μια φορά με τους αντάρτες Χούθη να εξαπολύουν σφοδρή πυραυλική επίθεση εναντίον του συγκροτήματος του προεδρικού Μεγάρου στην Ιεμένη, στην πόλη του Άντεν. Από ό,τι λένε τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία, εκτελήθηκαν δραματικές στιγμές στο παλάτι εκεί της περιοχής με δύο φρουρούς νεκρούς. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο φρουροί ασφαλείας. Και το Άντεν είναι ένας διακαής πόθος των ανταρτών Χούθη, οι οποίοι, να θυμίσουμε ότι το 2015 κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σανά και ανάγκασαν τις κυβερνητικές δυνάμεις να υποχωρήσουν προς τον νότο, στην Ιεμένη. Λοιπόν, και μην ξεχνάμε ότι οι Χούθη εξαπολύουν χτυπήματα και σε άλλες χώρες γειτονικές εκεί, με αφορμή και το ενεργειακό, Σαουδική Αραβία που άνοιξε πρόσφατα μέτωπο. Είναι ένα ανοιχτό μέτωπο, περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα και αν οι διεθνείς πιέσεις που ασκούνται, τουλάχιστον σε διπλωματικό επίπεδο, είναι ικανές και δυνατές να ανατρέψουν την κατάσταση.

0: Πληροφορίες που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά το ενεργειακό για τη Σύνοδο Κορυφής που είναι σε εξέλιξη, τα λέμε αυτά, λένε ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή των 27 ηγετών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση. Ωστόσο υπάρχουν διαφωνίες σε επιμέρους θέματα και δεν έχουν 27, δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, να φτάσουν σε μια συμφωνία για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό και οι πληροφορίες λένε ότι Βουλγαρία, Κύπρος, Κροατία, Εσθονία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Ουγγαρία, όλες αυτές οι χώρες ασκούν πίεση στη Γερμανία και στα υπόλοιπα κράτη προκειμένου να υπάρξει ένας συμβιβασμός για το ύψος του προϋπολογισμού. Από την άλλη πλευρά όμως ο Γερμανός καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, επιμένει για περικοπές. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο υπάρχει βέβαια θα το πληροφορηθείτε αργότερα και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Καθώς πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, η ώρα είναι 7. Έρχεται η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να παραδώσω τη σκητάλη στην επόμενη εκπομπή, στην Εύη Κιαγιάκου, ο δικός Εύη, και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Εμείς πρώτα ο Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, εδώ το καθιερωμένο μας ραντεβού με το απογευματινό μαγκαζίνο στον Focus FM 103,6. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας, έτσι μην το ξεχνάτε. Λοιπόν, από εμάς, καλό σας βράδυ. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 7.

Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Γιώργο, πάλι κοιτάς τον Λέβητα.
3: Ναι, έξω είναι όλο το χρόνο. Βροχή, κρύο, υγρασία.
2: Και τι θα κάνεις, θα τον βάλεις μέσα?
3: Όχι, θα του βάλω JB High Protection. Μην αφήνεις τον εξωτερικό Λέβητα απροστάτευτο. Επίλεξε το JB High Protection. Το πατενταρισμένο και πιστοποιημένο προστατευτικό κάλυμα για Λέβητες αερίου. Με άκαυστο εξωτερικό υλικό Mi2 και εξωτερική μόνωση Πετροβάμβακα Φιμπράν. Προστατεύει από παγετό, σκόνη και υγρασία. Χάρη στους ισχυρούς ενσωματωμένους μαγνήτες, τοποθετείται εύκολα. Ενώ τα ειδικά ανοίγματα προσφέρουν άμεση πρόσβαση στα όργανα και τις ολινώσεις του Λέβητα. Και επιπλέον μπορεί να συμβάλλει σε εξοικονόμηση καυσίμου από 5 έως 7%. JB High Protection. Προστασία που εφαρμόζει. Διαφορά που αισθάνεσαι. Αποκλειστικά από την Ιώτα Μπούκλας ΑΕ. Μέσω καταστημάτων υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλησπέρα σε όλους και σήμερα. Έχω να σας πω για αρχή ότι η αντικατάσταση πληθυσμού καλά κρατεί. Το ερπετόμορφο τέρας Ούρσουλα θα δώσει κάποια εκατομμύρια ακόμη, 25 αν θυμάμαι καλά, για να βοηθήσει ουσιαστικά τη δουλειά της Frontex, λέει, ειδικά στα νότια παράλια της Κρήτης. Έχω να σας πω τα εξής. Μέσα σε 48 μόλις ώρες, περισσότεροι από 1000 λαθροεισβολείς έφτασαν στα νότια παράλια. Εντάξει. Αλλά η Ούρσουλα μας λέει ότι γενικά μειώθηκαν, λέει, οι εισρωές μεταναστών και αυξήθηκαν οι επαναπροωθήσεις και μειώθηκαν οι ασυλίες. Τι λέει ρε παιδί μου, σε ποιο πλανήτη ακριβώς? Σε ποιο πλανήτη ακριβώς έγινε αυτό? Δεν φτάνει που είσαι κακόψυχη, είσαι και ψεύτρα. Και αυτό δεν συνάδει τουλάχιστον με την ηλικία σου. Τουλάχιστον. 1094 μετανάστες, όπως λες, καταγράφηκαν με 744 στην Ιερά Πέτρα και 350 στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Και μάντεψε, είναι κατά 5.000 περισσότεροι από όσους είχαν καταγραφεί πέρσι ολόκληρο το έτος. Και ακόμη έχουμε Οκτώβρη και ακόμη ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Πόσοι θα είναι από πέρσι, πόση αύξηση θα έχουμε από πέρσι έως φέτος? Φαντάζομαι θα είναι ήδη πλάσιοι. Αλλά κατά την Ούρσουλα οι ροές μειώθηκαν. Πού μειώθηκαν? Στον Κρόνο. Βγήκε και ο Υπουργός Μετανάστευσης ο Θανούλης να αποδώσει την αύξηση των ροών στην ανοχή της Λιβύης προς τα κυκλώματα διακινητών. Αλήθεια, κάτι μας είπες. Δηλαδή, τι κάνετε, τι κάνει Θανούλη, διαπίστωση? Πώς θα λυθεί το πρόβλημα, καμιά ιδέα? Όχι, δεν κατεβάζει το κεφάλι σου εσένα ιδέες. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά προφανώς. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ, γιατί σε 48 ώρες επίσης, πριν από μήνες είχαν καταγραφεί και 2.000 αφίξεις. Άρα οι 1.094 αφίξεις δεν είναι τίποτα μπροστά στις 2.000. Έτσι, Θανούλη? Έκανες λοιπόν τη διαπίστωση και όλα καλά. Η Ούρσουλα το ξέρει? Αυτά τα νούμερα η Ούρσουλα τα ξέρει? Ή εννοεί για τη χώρα της, την ναζιστική Γερμανία, ότι μειώθηκαν εκεί? Φυσικά, αφού μας τους στέλνανε πακετάκι, επιστροφές εδώ. Άρα που μειώθηκαν? Στη χώρα σου. Ακούστε τι γράφει το Βάλσαμο Ψυχής, μια ιστοσελίδα που τη διαβάζω αραιά και που. Αγαπητοί μουσουλμάνοι, η οικογένειά μου και εγώ αποφασίσαμε να μετακομίσουμε σε μια μουσουλμανική χώρα. Είναι γράμμα. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα σε ποια, καθώς εξετάζουμε τις καλύτερες επιλογές και ελπίζουμε να μας βοηθήσετε να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Φυσικά, μαζί μας θέλουν να έρθουν και όλοι οι γείτονές μας και οι δικοί τους γείτονες και οι φίλοι τους και οι γνωστοί τους. Με λίγα λόγια, πολύ σύντομα, η μισή Ελλάδα θα βρίσκεται στη χώρα σας και θα θέλαμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων αν θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά μας. Καθώς θα αποτελούμε μια αρκετά μεγάλη χριστιανική κοινότητα, σας το διαβάζω και σκεφτείτε τον παραλληλισμό, έτσι. Αν και δεν χρειαζόταν να σας το πω, είστε αρκετά έξυπνοι. Αλλά σκεφτείτε τον παραλληλισμό
με την Ελλάδα.

0: Ελλάδα και με τους λαθροεισβολείς. Καθώς λοιπόν λέει θα αποτελούμε μια μεγάλη χριστιανική κοινότητα, θα χρειαστούμε ορισμένες προσαρμογές. Αρχικά παρακαλούμε να ξεκινήσετε άμεσα την ανέγερση ορθόδοξων εκκλησιών με μεγάλα καμπαναριά. Οι καμπάνες θα πρέπει να χτυπούν κανονικά όπως έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Θα χρειαστεί επίσης να κλείνουμε τους δρόμους για τις λιτανίες μας, την περιφορά του επιταφείου και τις θρησκευτικές μας εκδηλώσεις. Μην ανησυχείτε, δεν θα γίνεται 5 φορές τη μέρα. Κάθε σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαθέτει ειδικό τμήμα με χοιρινό κρέας. Μπέικον, ζαμπόν, λουκάνικα, αλαντικά και φυσικά γύρο χοιρινό. Επίσης θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα να υπάρχουν σουβλατζίδικα και ψισταριές. Επειδή θα είμαστε μια μικρή μειονότητα, σας παρακαλούμε να δείξετε την κατανόηση και υπομονή. Θα πρέπει να μπορούμε να βγάζουμε βόλτα τα σκυλιά μας. Ενδέχεται λοιπόν κάποια από αυτά να λερώνουν τους δρόμους σας. Θα θέλαμε επίσης να δημιουργήσετε ειδικούς χώρους για να παίζουν ελεύθερα. Οι θρησκευτικές σας γιορτές μας φαίνονται κάπως υπερβολικές. Καλό θα ήταν να τις περιορίσετε λίγο, καθώς ενδέχεται να ενοχλούν τη χριστιανική μας κοινότητα. Στα σχολεία, τα παιδιά μας θα πρέπει να μπορούν να φορούν το σταυρό τους, να κάνουν το σταυρό τους πριν από το φαγητό και να τρώνε τοστ με ζαμπόν στα διαλύματα. Θα θέλαμε επίσης να προβλέψετε χώρους χριστιανικής προσευχής στις πολυκατοικίες και να μας εξασφαλίσετε διερμηνείς σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, στα νοσοκομεία και στα σχολεία. Βλέπετε, δεν μπορούμε να μάθουμε αραβικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα μιλάτε στη χώρα σας. Αν κάποια στιγμή τα παιδιά μας κάψουν τη σημαία σας, επειδή κέρδισε η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, παρακαλούμε να δείξετε κατανόηση. Θα τα βάλουμε να γράψουν 50 φορές συγγνώμη και το θέμα θα θεωρηθεί λήξαν. Ελπίζουμε επίσης να μην σας ενοχλεί το γεγονός ότι μας αρέσει να πίνουμε κρασί, ούζο, τσίπουρο και μπύρες, να γλεντάμε μέχρι το πρωί, να χορεύουμε και να ακούμε δυνατά μουσική. Και φυσικά, επειδή το καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη, θα πηγαίνουμε στις παραλίες σας. Οι γυναίκες μας θα φορούν μπικίνι και κάποιες μπορεί να κάνουν και ηλιοθεραπεία τόπλες. Περιμένουμε να σεβαστείτε τις προσωπικές μας επιλογές. Τέλος, επειδή η εγκατάστασή μας σε μια ξένη χώρα δεν είναι εύκολη υπόθεση, θα χρειαστούμε δωρεάν στέγαση, οικονομική ενίσχυση και αρκετά επιδόματα ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε χωρίς να χρειάζεται να εργαστούμε, τουλάχιστον μέχρι να ενσωματωθούμε πλήρως στην κοινωνία σας. Υπολογίζουμε ότι 3 γενιές θα είναι αρκετές. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μας υποδεχτείτε με ανοιχτές αγκάλες, θα σεβαστείτε τις παραδόσεις μας και θα προσαρμόσετε την καθημερινότητά σας στις δικές μας ανάγκες. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την απάντησή σας. Με εκτίμηση, μια ελληνική οικογένεια που απλώς ζητά να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά της. Κείμενο από το διαδίκτυο, ελεύθερη απόδοση και προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τέλειο! Τέλειο! Και ας θέσουμε τώρα ένα πολύ πολύ απλό ερώτημα. Όταν κάποιος μετακομίζει σε μια άλλη χώρα, ποιος οφείλει να προσαρμοστεί? Η κοινωνία που τον αποδέχεται ή ο ίδιος, σεβόμενος τους νόμους, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους του τόπου στον οποίο επιλέγει να μετακομίσει και να ζήσει? Και είναι, πιστέψτε με, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το συζητάμε ανοιχτά. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ιστορία, πολιτισμό και παραδόσεις που διαμορφώθηκαν μέσα στους αιώνες. Η Ορθοδοξία, τα ήθη, τα έθιμα και η ελληνική γλώσσα αποτελούν σημαντικά στοιχεία της πολιτιστικής της ταυτότητας. Η προστασία αυτής της ταυτότητας δεν σημαίνει εχθρότητα απέναντι στους ξένους. Σημαίνει ότι μια κοινωνία δικαιούται να διατηρεί το χαρακτήρα της και παράλληλα να σέβεται την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου. Έτσι. Τους παρασεβόμαστε. Το πρόβλημα όμως αρχίζει όταν η φιλοξενία μετατρέπεται σε πολιτική χωρίς σαφή όρια, χωρίς αποτελεσματικό έλεγχο και χωρίς συγκεκριμένες απαιτήσεις. Όταν οι αφίξεις αυξάνονται, οι τοπικές κοινωνίες πιέζονται, οι δημόσιες υπηρεσίες δοκιμάζονται και οι πολίτες αισθάνονται ότι κανείς δεν τους εξηγεί ποιο είναι το σχέδιο της επόμενης μέρας. Και κάποια στιγμή, οι κάτοικοι των νησιών και ιδιαίτερα της Κρήτης ζητάνε να δοθούν απαντήσεις. Πόσους ανθρώπους μπορεί να υποδεχθεί μια περιοχή? Πού θα φιλοξενηθούν? Πόσο θα διαρκούν οι διαδικασίες ασύλου και οι επιστροφές? Ποιες επιστροφές? Καλά λέμε τώρα. Και τι θα συμβεί αν κάποιος δεν δικαιούται προστασίας και ασύλου? Ε? Αυτά δεν είναι ερωτήματα μίσους. Είναι ερωτήματα σοβαρής πολιτικής, διακυβέρνησης. Και μια σοβαρή πολιτεία, καλά λέμε τώρα, σε έναν άλλο πλανήτη, οφείλει να απαντά με στοιχεία. Και κάτι άλλο. Υποτίθεται ότι έρχονται εδώ, υποτίθεται, και παίρνουν άσυλο για να δουλέψουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία όρεξη για δουλειά. Δεν δουλεύει παρά μόνο ένας στους 500. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γυρνάνε πίσω. Δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος που εργάζεται, πληρώνει φόρους και εισφορές και συχνά δυσκολεύεται, τι συχνά, τις περισσότερες φορές, δυσκολεύεται να επιβιώσει με το μισθό. Τι συμβαίνει? Θεωρείται άνθρωπος κατώτερης ποιότητας τελικά ο Έλληνας? Γιατί στους λαθροεισβολείς μια χαρά τα επιδόματα, μια χαρά το σπίτι, δωρεάν τα πάντα, τζάμπα, τζάμπα, ελάτε ελάντα, τζάμπα όλα, Αλλά ο Έλληνας υποφέρει. Η φιλοξενία δεν σημαίνει ρατσισμός στους Έλληνες. Και αυτοί που έρχονται εδώ, όσοι δεν συμμορφώνονται, πρέπει να επιστρέφουν στις χώρες τους. Δεν θα μας επιβάλλουνε την απαγόρευση του χοιρινού. Δεν θα μας επιβάλλουνε την μπούργα, επειδή αυτοί έτσι θέλουν, έτσι συνήθισαν. Αν τους αρέσουνε οι μπούργες, να μην μυρίζει χοιρινό δεξιά-αριστερά και να ακούνε τζαμιά να ψέλνουν, να πάνε στις χώρες τους να μια χαρά περνούσανε. Μια χαρά. Εδώ δεν ήρθανε για καλό. Ούτε για να δουλέψουνε, ούτε για μια καλύτερη ζωή. Ήρθανε να επιβάλλουνε τους δικούς τους νόμους. Να φτιάξουνε μια καινούρια Σομαλία, ένα καινούριο Σουδάν, μια καινούρια Αίγυπτο, ένα καινούριο Αφγανιστάν, ένα καινούριο Πακιστάν, για να νιώθουν άνετα. Ας γυρίσουν στις χώρες τους λοιπόν, για να νιώθουν άνετα. Μακριά και έξω από τη δική μου χώρα. Που ήρθες να την αλλοιώσεις απ' άκρη σ' άκρη. Και δεν είναι ρατσιστικό και δεν είναι ξενοφοβικό και δεν είναι ακραίο να προστατεύω τη χώρα μου, τη γλώσσα μου, τον πολιτισμό μου και την ιστορία μου και τη θρησκεία μου. Και θα τελειώσω αυτό το θέμα με το εξής. Ο φιλοξενούμενος έχει προσκληθεί. Ο εισβολέας πρέπει να αποκρουστεί. Να σταματηθεί. Γιατί? Γιατί κάνει εισβολή. Αν η αφρούλα καλεί Ινδούς της φωνής παραλογισμού, Ινδούς, να ζήσουν αρμονικά μαζί μας, τι σχέση έχει η Ινδική κουλτούρα με την ελληνική Μαρία Φλούλα, ε? Τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η σχέση της? Έχουμε τίποτα κοινό? Θα ενσωματωθούνε? Γιατί ενσωμάτωση σημαίνει ή μας αλλοιώνουνε ή τους αλλοιώνουμε. Δεν έχεις τη λογική να το σκεφτείς? Πώς ενσωματώνεται? Πώς γίνεται αυτό, ο Ινδουισμός να ενσωματωθεί στο χριστιανισμό και τούμπαλιν? Είπαμε, η παράνοια σε όλο της το μεγαλείο όσον αφορά τι, τη λαθροεισβολή. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τις απατεωνιές που βγάζουν τη χώρα μας ζάχαρη, ε? Η αλήθεια είναι πικρή όμως. Αν ανοίξουμε την τηλεόραση, που έπρεπε να την έχουμε κλείσει πάρα πολλά χρόνια πριν, τουλάχιστον 10 χρόνια, θα ακούσουμε για ανάπτυξη, ε? Επενδυτικές βαθμίδες. Λες και καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι τι σημαίνει επενδυτική βαθμίδα. Ακούγεται όμως όμορφα, ε? Ονειρικά. Θα ακούσουμε για το πώς γίναμε, πώς να το πω, το μοντέλο της Μεσογείου και για το πώς η Ευρώπη απορεί με την Ελλαδάρα μας. Πώς τα καταφέρνουμε? Αν ανοίξουμε όμως τα επίσημα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Τράπεζας της Ελλάδος και των ίδιων των αριθμών που προσπαθούν επιμελώς να κρύψουν, με πολύ επιμέλεια, μιλάμε συστηματικά, κάτω από το χαλί, η αλήθεια είναι μία εξαιρετικά αμήλικτη. Η Ελλάδα δεν παράγει απολύτως τίποτα. Συγγνώμη, η Ελλάδα παράγει 200 βλήματα μέσα στη Βουλή και κάποια εκατομμύρια πρόβατα εκτός Βουλής που περιμένουν ένα τυφλό βοσκό να τα οδηγήσει. Τυφλό, κουφό και αυτιστικό. Αν καταλάβουμε το ποιος κυβερνά αυτή τη χώρα. Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό. Το χειρότερο είναι ότι περηφανευόμαστε κιόλας. Δηλαδή γινόμαστε, μιλάμε, τέτοια ξεφτύλα, παγκοσμίως όμως. Περηφανευόμαστε για ανάπτυξη, περηφανευόμαστε για επενδυτικές βαθμίδες και είμαστε οι τελευταίοι, έτσι. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, γιατί η υποκρισία σε αυτή τη χώρα έχει χτυπήσει ταβάνι. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς του Δουνουτού, η Ελλάδα φιγουράρει περήφανα στη 19η χειρότερη θέση παγκοσμίως στο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών ως προς το ΑΕΠ. Στην 172 θέση είμαστε ανάμεσα σε 190 οικονομίες, καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Είμαστε στον πάτο, ξύνουμε τον πάτο, χωνόμαστε παρακάτω και αυτοί μας λένε ότι όλα καλά. Ανάπτυξη, φουλ. Ευημερία, φουλ. Είμαστε γκρινιάριδες. Ζούμε καλά και δεν το ξέρουμε. Οι απατεώνες, οι αλήτες. Στη 19η χειρότερη θέση. Στην 172η θέση. Ανάμεσα σε 190 οικονομίες, καταλάβατε. Είμαστε δηλαδή στην ίδια παρέα με μικρά απομονωμένα νησάκια του Ειρηνικού και εμπόλεμες ζώνες. Μόνο που εκείνοι έχουν τη δικαιολογία του πολέμου ή του τυφώνα ή των φυσικών κατασεισμών. Εμείς ποια δικαιολογία έχουμε? Την ανάπτυξη. Το επτάμινο του έτους το έλλειμμα εκτοξεύθηκε στα 9,32 δισεκατομμύρια. Πρόκειται για τη δεύτερη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 14 ετών. Μπράβο, κουραμπιέ. Ακριβώς πίσω από τη χρονιά του πανδημικού σοκ. 7 χρόνια μετά την υποτιθέμενη έξοδο από τα μνημόνια και ενώ έχουν εισρεύσει δισεκατομμύρια ευρώ από το περίφημο Ταμείο Ανάκαψης. Ανάκαψης. Μου ξέφυγε, αλλά καλά το είπα. Ανάκαψης. Η παραγωγική βάση της χώρας είναι ανύπαρκτη. Τι σημαίνει πρακτικά έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών με απλά ελληνικά? Σημαίνει ότι ως χώρα καταναλώνουμε, εισάγουμε και εξοδεύουμε ασύλληπτα περισσότερα από όσα παράγουμε και εξάγουμε. Κατανοητό? Κατανοητό. Καταλάβατε? Είμαι σίγουρη. Αγοράζουμε τα πάντα από έξω. Μέχρι και πατάτες. Του νευροκοπίου τι τις κάνουμε, δεν ξέρω. Χωματερή, δεν ξέρω. Αγοράζουμε τα πάντα και τα κοάλα, μη σας πω. Πατάτες, ντομάτες, κρέατα, μέχρι μηχανήματα, φάρμακα και τεχνολογία. Και εμείς τι δίνουμε πίσω στον κόσμο? Φραπέ, ξαπλώστρες, ηλιοφάνεια, αέρα κοπανιστό, λίγο μεσογειακό κλίμα και πολλά σκάνδαλα, πολλή απατεωνιά. Και αυτό που παράγουμε γενικότερα είναι γκαρσόνια. Γιατί γκαρσόνια? Γιατί μας το έχουν πει ξεκάθαρα κυβερνώντες. Ο τουρισμός είναι το μεγάλο όπλο μας. Είμαστε για τον τουρισμό, δηλαδή γκαρσόνια. Δηλαδή υπάλληλοι αυτών που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο ίδιος ο κουραμπιές, ανάθεμα την ώρα που βγήκε, μας είχε πει ότι δεν πρέπει να σπουδάσουμε, λέει, και όλοι στα πανεπιστήμια. Λες και αυτός πέρασε πανεπιστήμιο. Λες και αυτός σπούδασε κανονικά. Λες και δεν πλήρωσε ο πατέρας του για να πάρει ένα πτυχίο στο Harvard. Πρέπει να κάνω ξεχωριστή εκπομπή. Όταν το Harvard ξεφθυλίζεται και βγάζει τέτοιους. Έβγαλε αρκετούς τέτοιους. Τελείωσε Harvard, το γράφει στο βιογραφικό του, και όλα καλά. Έγινε επιστήμονας. Ω, Χάρβαρντ αδερφέ, γίνεσαι αυτομάτως επιστήμον. Μπιστήμον. Τι θέλετε να πείτε, ότι δεν ξέρει από οικονομία η πρωθυπουργάρα μας? Ε, υπονοείτε κάτι τέτοιο? Ακούω κάτι περίεργα του στυλ «Δεν μειώνω το ΦΠΑ γιατί οι πλούσιοι θα αγόραζαν περισσότερα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ». Ε, επιστήμη τεραστίων διαστάσεων. Τι, δεν μειώνει τη βενζίνη επειδή οι πλούσιοι ταξιδεύουν και οι φτωχοί πάνε με τα πόδια? Κάτι τέτοιες ηλιθιότητες. Γενικότερα όμως, ενώ το καράβι μπάζει νερά από παντού, τι κάνει η κυβερνησάρα που έχουμε? Στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων περικόπτεται κατά 35%. Ε, από τα 17 δισεκατομμύρια πέφτει στα 11. Δηλαδή την ώρα που η χώρα χρειάζεται υποδομές, εργοστάσια, γεωργία, ενίσχυση παραγωγής, εμείς κόβουμε τις επενδύσεις. Τι, δεν μπορούμε? Μπορούμε. Ε, είμαστε θεοί. Είμαστε η χώρα που δεν παράγει, ούτε πρόκειται να παράξει απολύτως τίποτα. Ούτε βίδα, φίλοι μου. Ούτε βίδα. Πάμε σε διάλειμμα. Το καθυστέρησα και όλα, συγγνώμη.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το α και το ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
19: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
20: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Κωδικός Εύη και πάμε γερά. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί κυβερνήσεις, τράπεζες, μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και διεθνείς οργανισμοί και μέσα ενημέρωσης φαίνεται να ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση? Γιατί διαφορετικοί θεσμοί που υποτίθεται ότι λειτουργούν ανεξάρτητα καταλήγουν να προωθούν παρόμοιες πολιτικές και αντιλήψεις? Είναι απλώς αποτέλεσμα κοινών συμφερόντων ή υπάρχει ένα σύστημα συντονισμού που επηρεάζει τις κοινωνίες χωρίς οι πολίτες να αντιλαμβάνονται πλήρως τον τρόπο λειτουργίας αυτού του συστήματος? Υπάρχει ένα άρθρο του Απολόδωρου με τίτλο «Ο έλεγχος», που εξετάζει αυτή την πιθανότητα, περιγράφοντας ένα πλέγμα σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική, την οικονομία, την επιστήμη, την εκπαίδευση και την τεχνολογία. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, η εξουσία δεν ασκείται μόνο με νόμους και απαγορεύσεις. Μπορεί να λειτουργεί μέσα από χρηματοδοτήσεις, κανονισμούς, ψηφιακές υποδομές και την ίδια τη διαμόρφωση των κοινωνικών αντιλήψεων. Σας λέω το άρθρο με τα δικά μου λόγια. Αν θέλετε μπείτε και διαβάστε το. Εγώ θα σας εξηγήσω αυτό που κατάλαβα με το δικό μου τρόπο. Όταν διαβάζω ένα άρθρο, παίρνω το resume, την περίληψη, και το αποδίδω πάντα με το δικό μου τρόπο. Αν δεν σας αρέσει η απόδοση άρθρου, κειμένου, μπορείτε να πάτε να διαβάσετε το άρθρο. Σας λέω αυτή τη στιγμή, το άρθρο λέγεται «Ο έλεγχος του Νικόλαου», νομίζω τον λένε, το μικρό του, Απολόδωρου, και μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του να το διαβάσετε. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Το άρθρο λοιπόν αυτό περιγράφει τριγωνικές συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών θεσμών, οι οποίοι μπορούν να ενισχύουν ο ένας τη δράση του άλλου. Το πρώτο τρίγωνο περιλαμβάνει τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τις ΜΚΟ. Οι κυβερνήσεις θεσπίζουν κανονισμούς, οι επιχειρήσεις προσαρμόζουν τη λειτουργία τους και οι ΜΚΟ προωθούν συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές προτεραιότητες. Όταν αυτοί λοιπόν οι φορείς συνεργάζονται, μία κοινή κατεύθυνση μπορεί να διαδοθεί σε ολόκληρη την οικονομία και τη δημόσια διοίκηση. Το δεύτερο τρίγωνο συνδέει την κυβέρνηση, τη θρησκεία και την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο. Οι θρησκευτικοί θεσμοί διαμορφώνουν ηθικές αντιλήψεις και η πολιτεία καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Το τρίτο τρίγωνο, αφορά τη σχέση κυβέρνησης, επιστήμης και μέσων ενημέρωσης. Οι επιστημονικές εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση πολιτικών, ενώ τα μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν τις αποφάσεις στο κοινό
και επηρεάζουν την πρόσληψή τους. Η βασική ανησυχία είναι ότι όταν οι θεσμοί αυτοί συγκλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση, μια πολιτική επιλογή μπορεί να εμφανίζεται ως η μοναδική αποδεκτή λύση, περιορίζοντας το χώρο για εναλλακτικές προτάσεις. Μιλάμε για δίκτυα εξουσίας. Μιλάμε για το μόνιμο πρόβλημα και αυτά που ακούμε συνεχώς, που επηρεάζουν τον εγκέφαλο του ανθρώπου, τον εγκέφαλο του ψηφοφόρου, λέγοντας συνεχώς, υποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος παρά μόνο το τρίγωνο Νέα Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Το ξαναφέρανε μπροστά. Νέα Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουν να κολλήσει το μυαλό μας εκεί, ότι μόνο αυτοί είναι οι σωτήρες, ότι μόνο αυτοί θα κυβερνούν ξανά και ξανά. Από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας θα κυβερνά ή ο γιος του Κουραμπιέ, αυτό το πράγμα που και μόνο η εικόνα του λέει είμαι ηλίθιος, είμαι χαζός, γελάω με ηλίθια αστεία γιατί είμαι αμόρφωτος. Είμαι όμως γιος της Αγίας Οικογένειας, Σαββανικής οικογένειας, αλλά Αγίας. Έτσι ήθιστε να λέγετε. Μπακογιάννης. Εντάξει, και μόνο που τον βλέπεις γελάς, έτσι. Συγγνώμη κιόλας, εγώ γελάω. Δεν ξέρω για εσάς. Ο γιος της Ντόρας, της Ντοράκλας. Άλλος υποψήφιος για πολιτικός και πρωθυπουργός της Ελλάδος. Είναι αυτός που η γιαγιά του, η Μαρίκα, έλεγε διάφορα. Τα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι είναι ανεπρόκοπος, ότι. Αλλά όταν έχεις μέσο, φίλε, περνάς και το σχολείο και παίρνεις και καλό βαθμό. Τελειώνεις και το λύκειο. Άμα είσαι επώνυμης οικογενείας, αγίας οικογενείας, υιός, όλα καλά. Don't worry. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι και απροκάλυπτα προωθούν τις επόμενες γενιές. Η μία προωθεί το βλάκα, ο άλλος προωθεί τον άλλο βλάκα και προσπαθούν μέσα στην ίδια οικογένεια να προωθήσουν ο καθένας το δικό του άνθρωπο και βρίζουν της ιδίας οικογένειας τα πρόσωπα μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή μου έρχεται ένα πράγμα εμετικό, έτσι. Εμετικό, ξεκάθαρα. Εμετικό. Για να καταλήξω, έχουμε μια κατάσταση που κατά την οποία έχουμε να μας δίνουν τις επιλογές ότι πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ σταθερότητας Κουραμπιέ, αστάθειας Ανδρουλάκη, ξέρουμε τι έκανε ο πατέρας σου μέχρι και σήμερα και ξέρουμε και εσύ τι κάνεις με την ενοικίαση ακινήτου, ναι, και βγάλανε και το Τσίπρα, σου λέει θα πάμε όλοι όχι προς δύο κόμματα, σου φέρνω και το Τσίπρα, να πάμε τρία
να έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ των τριών. Εγώ σας έχω νέα. Το κόμμα Τσίπρα, Προδότη Τσίπρα, θα μείνει στον πάτο. Το κόμμα Ανδρουλάκη θα μείνει στον πάτο. Η Νέα Δημοκρατία μετράει ποσοστά περί του 20-22%. Και ποιος μένει? Μένει η Ελληνική Λύση. Μένει η Ελληνική Λύση. Η μοναδική πατριωτική επιλογή. Δεν υπάρχει άλλη. Όλοι οι άλλοι θα μας φέρουν νομοσχέδια σαν το νομοσχέδιο για γάμο ομοφυλοφίλων. Θα μας φέρουν κι άλλο νομοσχέδιο, το οποίο θα λέει ότι οι ομοφυλόφιλοι έχουν προτεραιότητες σε εργασία. Θυμηθείτε το, δεν σας το λέω τυχαία. Και σε λίγο, όπως όταν δηλώσεις ομοφυλόφιλος, παίρνεις ασυλία. Ε? Να, από που το σκέφτηκα. Έτσι. Καταλάβατε. Εν τω μεταξύ, έχω ξεφύγει πάρα πολύ από το αρχικό μου θέμα, το οποίο ήταν για τον έλεγχο τα δίκτυα εξουσίας και την ψευδέστηση της ελευθερίας. Καμία σχέση, έτσι, αυτά που σας είπα δεν πειράζει, όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμα, νομίζω, να τα γνωρίζουμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι βασική ανησυχία είναι ότι οι θεσμοί συγκλίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Το τρίτο τρίγωνο, σας έλεγα, αφορά τη σχέση κυβέρνησης, επιστήμης και μέσων ενημέρωσης. Και σας έλεγα ότι οι επιστημονικές εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση πολιτικών, ενώ τα ΜΜΕ παρουσιάζουν τις αποφάσεις στο κοινό και επηρεάζουν το κοινό. Και από την επιστημονική πρόβλεψη πάμε στην πολιτική επιταγή. Σημαντικό μέρος της ανάλυσης αφορά τη χρήση επιστημονικών δεδομένων και υπολογιστικών μοντέλων στη λήψη αποφάσεων. Σήμερα, κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμοί χρησιμοποιούν προβλέψεις για την οικονομία, τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, αλλά και την κοινωνική εξέλιξη. Τα μοντέλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν πολιτικές που αφορούν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπους. Όταν μία πρόβλεψη μετατρέπεται σε δεσμευτική πολιτική και στη συνέχεια σε ηθική απέτηση, τότε πρέπει να προβληματιζόμαστε πολύ. Πάμε να πάρουμε την πανδημία σαν παράδειγμα. Η πανδημία της COVID-19 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο διαφορετικοί θεσμοί μπορούν να κινητοποιηθούν γύρω από μια κοινή πολιτική κατεύθυνση. Σε πολλές χώρες εφαρμόστηκαν μέτρα που επηρέασαν τις μετακινήσεις, την εργασία, την εκπαίδευση και τις κοινωνικές σχέσεις. Κυβερνήσεις, υγειονομικές αρχές, σχολεία, χρειάστηκε να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τηλεεκπαίδευση. Αλήτες, τηλεεκπαίδευση. Ακόμη και σήμερα, σε πολλά σχολεία, λειτουργεί τηλεεκπαίδευση. Επειδή η πόλη τους είχε πλημμύρες,
χιόνια, δεν ξέρω τι. Τηλεεκπαίδευση, ε. Webex, ε. Γιατί, για ποιο λόγο, να μην χάσουν την προπαγάνδα, γιατί δεν μαθαίνουν και πολλά στα σχολεία, ή να συνηθίσουν την οθόνη. Ψηφίζω το δεύτερο. Είμαι σίγουρη για το δεύτερο. Θα είναι τα σχολεία του μέλλοντος. Σπίτι, να χοντρένετε και να παρακολουθείτε μαθήματα εξ αποστάσεως. Ε? Και ακόμη εδώ στην Ελλάδα πετάνε χαρταετό. Πήγανε μερικοί, κατασκηνώσανε στο Σύνταγμα και wow, ε? Θα κάνουν την αλλαγή. Όπως κάνουν την αλλαγή οι κατασκηνωτές της καρέκλας και οι επαναστάτες του πληκτρολογίου. Τι να πω. Τι να πω. Και τι να μαρτυρήσω. Το χειρότερο δε είναι ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί προωθούν αυτές τις τακτικές. Γιατί? Γιατί πολύ απλά βαριούνται. Ακόμη και να πάνε στην τάξη βαριούνται. Βαριούνται, αδερφέ. Βαριούνται. Σου λέει καλύτερα να τους κάνω τηλεεκπαίδευση από το σπίτι παρά να μετακινηθώ. Να πάω στο σχολείο. Έτσι. Έτσι δεν είναι? Φυσικά και έτσι είναι. Πληρώνεσαι για να πηγαίνεις στο σχολείο να κάνεις τον καθηγητή, το δάσκαλο, αλλά τι ωραία, τι βολικά να κάθεσαι στο σπιτάκι σου και να κάνεις τηλεεκπαίδευση. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Κατά τα άλλα, δεν ενδιαφέρεσαι καθόλου τι κάνει ακριβώς αυτός που και καλά ο μαθητής παρακολουθεί μέσω Webex την τηλεεκπαίδευση. Πριν από 3 χρόνια, 3,5, σας είχα πει τι έκανε ο γιος μου. Και όχι μόνο αυτός, και πάρα πολλοί άλλοι. Κατά τη διάρκεια της ψευτοπανδημίας, που έπρεπε να μείνουμε στο σπίτι και κάναμε τηλεεκπαίδευση, ο δικός μου έπαιρνε Roblox. Με, άλλοι παίζανε άλλα παιχνίδια. Και καλά, παρακολουθούσανε μάθημα. Ε? Ε? Εντάξει. Απλά και ξεκάθαρα δεν τους ενδιαφέρει αν θα εκπαιδευτούν τα παιδιά μας. Τους ενδιαφέρει μόνο να είναι υπάκουα, να είναι να παραμένουν αγράμματα, αμόρφωτα. Και όπως είπε και ο Κουραμπιές, ο τρισκατάρατος, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, δεν χρειάζεται όλοι να βγάλουμε πανεπιστήμιο. Λες και αυτός έβγαλε πανεπιστήμιο στο Χάρβαρντ, όπως σας έλεγα πριν. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να μην μορφωθούμε. Γιατί? Για να γίνουμε εργάτες γης, πιανής γης. Αφού φέρνετε εκατομμύρια λαθροεισβολείς και τους δίνετε άσυλο για να δουλέψουν στη γη. Γιατί να μη μορφωθεί λοιπόν ο Έλληνας? Ε? Φάσκεται και αντιφάσκεται. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλετε να μορφώνονται οι Έλληνες. Τους θέλετε αποβλακωμένους. Είναι ξεκάθαρο. Τόσα παιδιά πέρασαν σε πανεπιστήμια και δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε
να σπουδάσουν. Ακόμη και γιατροί. Ρε! Γιατί δεν κάνετε φοιτητικές εστίες? Α, έχετε άλλη δουλειά. Να κάνετε άλλες εστίες. Ε? Για λαθρομετανάστες. Ε? Φοιτητικές εστίες, γιοκ. Δεν κάνετε φοιτητικές εστίες να πάνε τα παιδιά. Έτσι. Δεν είστε αλήτες. Δεν είστε μισέλληνες. Είστε και τα δύο. Τελεία και παύλα. Έρχονται εκλογές. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Που δεν σας αρέσει, θα έρθουν εκλογές. Και θα δείτε τι θα γίνει. Αυτά. Παραμένετε συντονισμένοι για την εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή. Πρώτα ο Θεός. Και έχω πολλά να σας πω και αύριο. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Φτσίδης. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις κονδυλικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν σε καθεστώς πίεσης ως το 2027. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς 17 χώρες πιέζουν τη Γερμανία και τα υπόλοιπα κράτη για να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό για το ύψος του προϋπολογισμού, με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να επιμένει για περικοπές. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευελιξιών, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Να υπάρξουν κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, ζητάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στη χώρα έχουμε τρικομματική κυβέρνηση, τόνισε από το βήμα της Βουλής νωρίτερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπολύοντας επίθεση εναντίον Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είναι κολλητοί φίλοι των καρτέλ που μας απομυζούν. Αυτή είναι η αλήθεια, δήλωσε, χαρακτηρίζοντάς τους επικίνδυνους για τη χώρα. Αναφερόμενος στις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε: εμπέζεται τους φορολογούμενους με το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 1,50 ευρώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με 40 λεπτά επιδότηση από κράτος και διελιστήρια, όταν πέρυσι ήταν στο 1,10 ευρώ, δηλαδή θα πληρώσουν 400 ευρώ περισσότερα για 1000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης. Εξελίξει στο μέτωπο των εκταφών που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Με νέα παραγγελία της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές και πραγματογνώμονες, ζητείται η άμεση επίσπευση των διαδικασιών για τη διενέργεια των εκταφών. Εσπευσμένη εκένωση σχολικού συγκροτήματος στον Πειραιά το βράδυ της Τετάρτης, όταν λίμματα από αποχετευτικό δίκτυο πλημμύρισαν το ισόγειο και το υπόγειο του κτηρίου, φτάνοντας μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πίνακες. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά, το περιστατικό προκάλεσε συμπυνθυρισμούς, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή και εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο κύμα ακρίβειας και πορείας στους κεντρικούς δρόμους Θεσσαλονίκης το απόγευμα από εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, φορείς της πόλης αλλά και συλλόγους συνταξιούχων. Σε ύφεση κακοκαιρία που είχε τραγικό επίλογο το θάνατο 62χρονου ξενοδοχού υπάλληλου στην περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, όταν παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα, η στάθμη του ποταμού Κυρέα στην Εύβοια υποχωρεί, αφού όμως προηγουμένως προκάλεσε πολλά προβλήματα από υπερχιλήσεις. Η Εύβοια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών η ηθοποιός Μπέτι Βαλάση. Στη διεθνή επικαιρότητα, για τρίτη μέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία με τις διαδηλώσεις στα Τίρανα να σημαδεύονται από εκτεταμένα επεισόδια, επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και πυρκαγιά σε τουλάχιστον ένα από αυτά. Ο πρωθυπουργός της χώρας Έντι Ράμα αρνείται να παραιτηθεί, ενώ οι διαδηλωτές τον κατηγορούν για διαφθορά και ζητούν την αποχώρησή του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Παρασκευή αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι και πάλι τα φαινόμενα στα ανατολικά και στα νότια και στο Αιγαίο. Τοπική ισχυρή άνεμη θα πνέουν στο Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 19 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται περίοδος αυξημένων εφόσεων με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως και 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6. Στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Πριν Λαλή στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25, τηλέφωνο 2310 25

0: Μάθε περισσότερα στο proληπτικες.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρόμου?
3: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
2: Η λύση αυτή ακούγεται όντως προ. Φυσικά, από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
3: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικα Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
2: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
3: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των προ.

0: Καλησπέρα, Focus 103,6. Πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκο και μπαίνουμε κατευθείαν στη θεματολογία μας, γιατί όλο είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία σήμερα και στο πώς επηρεάζουν την Ελλάδα, στο πώς είναι αποτέλεσμα των γεωπολιτικών εξελίξεων. Αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε και να πούμε έτσι και μια μικρή περίληψη αυτών που είπαμε εχθές. Πρέπει να πούμε λοιπόν, για να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ότι η σύγκρουση του Ντεγκόλ με τους Αμερικανούς ξεκινάει ήδη από το 1945. Τα σχέδια για μια συμμαχική στρατιωτική κυβέρνηση κατεχομένων εδαφών στη Γαλλία, δηλαδή οι Αμερικανοί αντιμετώπιζαν τη Γαλλία λόγω του Δύση, το οποίο είχαν αποδεχτεί μέχρι το 1942, ως κατεχόμενη χώρα. Ο Ντεγκόλ και η προσωρινή κυβέρνηση της Γαλλίας τότε επέμεναν στη γαλλική κυριαρχία αντί για την άμεση στρατιωτική κυριαρχία των ΗΠΑ. Αυτά είναι θεμελιακά. Η Γαλλία χρησιμοποιήσε ένας τεράστιος κόμβος προετοιμασίας. Έρχονται οι σοσιαλιστές και εκεί συμφωνούν το 1948 για την εγκατάσταση των αμερικανικών στρατευμάτων και στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε γαλλικό έδαφος. 70.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στο έδαφος της Γαλλίας μέχρι την απόφαση τον Μάρτιο του 1966. Ο Σαρλ ντε Γκολ ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αποσυρθεί από την ενιαία στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ και διέταξε όλο το ξένο στρατιωτικό προσωπικό και τις βάσεις να εγκαταλείψουν το γαλλικό έδαφος. Και αυτό ολοκληρώνεται το 1968. Κοινώς λίγο στη φάση εκεί που ξεκινάει ο Μάης του 1968. Βεβαίως η αφετηρία αφορούσε το αν θα μπορούν τα αγόρια να επισκέφτονται τους γειτόνες των κοριτσιών. Αυτό είναι το ένδυσμα της ιστορίας του Μάη του 68. Και βεβαίως όλο αυτό έχει ντυθεί από έναν έντονο αντιαμερικανισμό, όμως που αυτός ο έντονος αντιαμερικανισμός δεν αφορούσε την κυβέρνηση Ντε Γκολ, ήταν αντιαμερικανοί που θα λέγαμε μέχρι το κόκαλο. Υπάρχει ένα τηλεγράφημα του πρέσβη Σράιβερ ότι ο Ντε Γκολ όντως θα αποχωρήσει όχι μόνο από τη διοίκηση του ΝΑΤΟ, αλλά θα αποχωρήσει και από το ΝΑΤΟ. Η Γαλλία δηλαδή αποχωρήσουν, και να θυμηθούμε λιγάκι ότι η Γαλλία επιστρέφει στο ΝΑΤΟ, στη διοίκηση του ΝΑΤΟ, το 2009. Έτσι, οπότε καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει αυτό η σύγκρουση ανάμεσα στους Αμερικανούς που θέλουν να επιβάλλουν μια ενιαία Ευρώπη, διότι ο Ντε Γκολ δεν ήταν υπέρ της Ηνωμένης Ευρώπης. Ήταν δηλαδή αυτή της πολιτικής ένωσης. Θεωρούσε ότι έπρεπε να είναι έθνη τα οποία συμμετέχουν σε μια εμπορική και τέτοιου είδους συνεργασία. Τώρα τι συνέβη? Γιατί θα πω ότι πραγματικά η αριστερά, ο δρόμος της, να το βάλουμε καλύτερα, γιατί δεν συμμετέχει όλη η αριστερά, ο δρόμος της αριστεράς του Μάη του 68 οδηγεί στην Ενωμένη Ευρώπη. Θα το δούμε αυτό στα αποτελέσματα και στο τι έκαναν αυτοί που οι αρχηγοί των φοιτητών και ήταν η εξέλιξή τους. Πρώτα απ' όλα να πάμε στα αποτελέσματα. Α, ναι, νομίζω όχι. Πριν πάμε στα αποτελέσματα, να ξέρουμε για ποιο λόγο τι συνέβη λέγεται στον ίδιο τον Ντε Γκολ. Έτσι. Προσέξτε λοιπόν, γιατί τα πράγματα τα καθορίζει όχι κάποια νίκη του Μάη του 68, η ΙΤΑ. Οπότε, μετά το Μάη του 68 γίνονται εκλογές. Και μιλάμε, η νίκη του Ιουνίου για τους γκολικούς είναι τεράστια. κερδίζουν 293 έδρες από τις 487, αλλά ο κόσμος έχει ψηφίσει κάτω από το συνέστημα του φόβου. Δεν ήταν λοιπόν απλώς μια νίκη ενός κόμματος. Και ο Ντεγκόλ είναι πλέον αποδυναμωμένος. Ο Μάης τον απέκοψε τον απευθείας δεσμό που είχε με τον λαό του, σε αυτόν που στηριζόταν από το 1958 με 4 δημοψηφίσματα ως το 1962. Στις 24 Μαΐου μίλησε στην τηλεόραση, εξήγηλε δημοψήφισμα για τη συμμετοχή, αλλά δεν τον άκουσε κανένας. Και το ίδιο βράδυ κάηκε το χρηματιστήριο. Και στις 29 Μαΐου φεύγει από το Παρίσι, 30 Μαΐου μιλάει ξανά, αλλά με τη συνταγή του διαδόχου του, του Μπόμπι Ντου. Ο Μάης τέλειωσε το όπλο του χρυσού, γιατί μην ξεχνάτε ότι ανάμεσα σε αυτά που έκανε για την απεξάρτησή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή το χρησιμοποίησε το χρυσό. Χρησιμοποίησε και έφερε όλο το χρυσό της Γαλλίας πίσω στην, από την Αμερική πίσω στη Γαλλία. Μετέτρεπε τα δολάρια που είχε η Γαλλία σε χρυσό, γιατί μέχρι τότε ήταν υποχρεωτικό όταν πήγαινε ένα δολάριο σε μια τράπεζα να σου δώσει, εφόσον το ήθελες, 35 ούγες χρυσού. Και η επίθεση στο δολάριο με αποθέματα 6 δις τελείωσε μέσα σε 15 μήνες, 5 δισεκατομμύρια απώλειες για την Αμερικάνικη Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Τώρα, το 68 πρέπει να ξέρετε ότι αναγκάστηκε η Βόνη να αρνηθεί την ανατίμηση του Μάρκου. Οι αγορές του Παρισιού έκλεισαν. Ο Ντεγκόλ αρνήθηκε την υποτίμηση, επέβαλε λιτότητα και συναλλαγματικούς ελέγχους και ένας πρόεδρος που ζητά 2 δις από τα 10 δεν μπορεί να κάνει πόλεμο, γιατί μέχρι τότε εκείνη την ημέρα ισχύει ακόμα τον Μπρέντον Γουρτς, δεν μπορεί να κάνει πόλεμο στον Μπρέντον Γουρτς. Και όλοι στο στρατόπεδο ήξεραν ότι αυτή η υποτίμηση απλώς αναβλήθηκε. Το τρίτο είναι ότι ο Μάης του πήρε το μονοπόλιο της τάξης. Από το 1958 ο γκολισμός ήταν εγώ ή το χάος. Στρατιωτικός, έτσι, ο οποίος δεν απέκτησε περιουσία κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχηγός της Γαλλίας. Το Μάη λοιπόν επικρατεί ένας μήνας χάος, όπου η τάξη θα επιστρέψει με τον διάδοχό του, τον Μπόμπι Ντου, και θα δούμε ακριβώς τι κάνει ο Μπόμπι Ντου αμέσως μετά. Και προσέξτε κάτι, σταθεροποιητικός παράγοντας για όλη αυτή την περίοδο θα μπορούσε να πει κανένας ότι θα ήταν ο στρατός. Όχι. Σταθεροποιητικός παράγοντας στην παραμονή του Ντεγκόλ στην εξουσία είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας, το Εργατικό Συνδικάτο που ελέγχεται από τους κομμουνιστές και η Μόσχα. Οπότε, τι κάνει, απολύει τον Μπόμπι Ντου και έφτιαξε στην ουσία με τα χέρια του τον διάδοχο που τον περίμενε. Ο Μπόμπι Ντου. Ο Μάιος του έδωσε πλειοψηφία μέσα εναντίον του προγράμματός του. Η συμμετοχή, η απάντησή του στο Μάη ήταν το μόνο που ήθελε να κάνει με τη νέα Βουλή. Η Βουλή, αυτή ήταν η πιο συντηρητική Βουλή της Δημοκρατίας και όπως είπαμε εκλεγμένη από τον φόβο των Γάλλων για αυτό που είχε συμβεί στη διάρκεια του Μαΐου. Τώρα, τι ήταν τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Έχουμε πει χθες για τις χρηματοδοτήσεις που έκανε η ΣΥΑ στη Γαλλία. Λοιπόν, το ένα ήταν ότι υπήρξε μια αύξηση των μισθών, αλλά στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργατών, εργαζομένων της Γαλλίας, άδειασε το ταμείο. Δεύτερον, η παρέτηση του Ντεγκόλ ανοίγει το δρόμο για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Οικονομική Κοινότητα την εποχή εκείνη. Ο Μπόμπι Ντου δεν βάζει πλέον βέτο για την είσοδο της Βρετανίας, διότι πάντα θεωρούσε ο Ντεγκόλ ότι η Βρετανία είναι το τσιράκι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη. Οπότε, το επόμενο που είναι και δεν είναι τα πράγματα είναι ο Ντελόρ. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα ακούσουμε ονόματα σήμερα τα οποία τα είδαμε στις σύγχρονες συνθήκες της στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, δηλαδή τα τελευταία 10-15 χρόνια. Όχι τυχαία. Λοιπόν, το πρόσωπο λοιπόν που δεν είναι τα πράγματα είναι ο Ντελόρ, που το 1969 μπήκε στο γραφείο του Σαμπάν Ντολμάς ως σύμβουλος κοινωνικών υποθέσεων στην κυβέρνηση της Νέας Κοινωνίας που απαντούσε στον Μάη μιλώντας ότι αυτή η κοινωνία είναι μπλοκαρισμένη. Και από εκεί γίνεται πρόεδρος της Κομισιόν ως επιβράβευση το ότι η Γαλλία μπαίνει, δεν θα αρνηθεί την ενοποίηση, την Ενωμένη Ευρώπη κτλ. Για να ξέρουμε και το πακέτο Ντελόρ έχει την προϊστορία του. Πώς έγινε ο Ντελόρ, βέβαια, θα πρέπει να πω ότι συνδέθηκε με τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα που έχουν αποκαλυφθεί ever στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, μακροπρόθεσμα, το θέμα είναι ότι η Γαλλία αυτό, αυτό που ήτανε πάβει να είναι πλέον. Και το πιο σημαντικό, οι άνθρωποι που αναδύονται μέσα από το Μάη του 68 κυριολεκτικά φτιάχνουν την ομάδα Σπινέλη. Τι είναι η ομάδα Σπινέλη, θα μου πείτε? Είναι ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Και τη φτιάχνουν ο Κλομπετίτ μαζί με τον Φερχόφσταντ, τον Ντελόρ, τον Μόντι, ναι, τον Μόντι που γνωρίζετε, της Ιταλίας, και τον Γιώσκα Φίσα, που επίσης ανήκει στη γενιά των, βέβαια όχι στην Γαλλία, ο Γιώσκα Φίσα που ήταν υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, την περίοδο που βομβαρδίστηκε η Ιουγκοσλαβία, ήταν ένας άνθρωπος που αναδύθηκε μέσα από τις φοιτητικές συγκρούσεις στην Γερμανία. Οπότε, η γενιά του Μάη έκανε σε δουλειά 15 χρόνια μια δουλειά που δεν μπορούσε να καταφέρει το ΣΕΣΕΦ, δηλαδή το ΣΕΣΕΦ είναι ο πολιτιστικός οργανισμός, δεν το ξέραμε, δεν το ξέραν τότε, δηλαδή είναι ακριβώς η περίοδος που αποκαλύπτεται, αλλά αλλάζει όνομα, ήταν ο πολιτιστικός οργανισμός που χρηματοδοτούσε CIA στην Ευρώπη. Πάρα πολλοί από αυτούς τους Γάλλους, Άγγλους, Βρετανούς, Γερμανούς, διανοούμενους που ξεχωρίζουν σε αυτή την περίοδο είναι ενταγμένοι σε ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτεί η CIA, το Ίδρυμα Ford, το Ίδρυμα Rockefeller. Λοιπόν, και τι ακριβώς κάνει αυτό? Ενσωματώνει τους παλιούς αριστερούς κομμουνιστές οι οποίοι βρίσκονται σε σύγκρουση με τον Στάλιν. Από εδώ λοιπόν έχουμε στην πραγματικότητα αυτά σαν γεγονότα. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι το ΣΕΣΕΦ και η ΣΥΑ χρηματοδοτούν τον λαμπερισμό, στη Γαλλία, είναι οι τροσκιστές και διαμορφώνουν και την Διεθνή Φοιτητική Ένωση, όπου χρηματοδοτεί η CIA την Φοιτητική Ένωση, λοιπόν την Διεθνή, τη χρηματοδοτεί η CIA την εποχή εκείνη. Οπότε, αυτά είναι τα όσα συμβαίνουν μετά. Και για να διέχουν πάρα πολλές οι σημειώσεις, έτσι, είναι και μεγάλη ιστορία. Εδώ τώρα θα πάμε στο διαφημιστικό μας και μετά θα πάμε να δούμε πώς σημάδεψαν όλοι αυτοί όχι μόνο τη δημιουργία της Μεγάλης Ευρώπης, αλλά και τη δημιουργία της πολιτικής της ρευστότητας, σαφέστατα ναι, η οποία αποτελεί και την κυρίαρχη ιδεολογία σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είναι το δεύτερο κομμάτι που θα δούμε μαζί με τα μεγάλα, μεγαλειώδη ονόματα τα οποία συμμετέχουν σε αυτό και βεβαίως συνήθως στην Ελλάδα δεν έχουμε γνώση επί του θέματος. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα επόμενα τρία πράγματα τα οποία θα πούμε είναι τα εξής. Πρώτον, τι έγινε αυτή η γενιά που αναδύθηκε των πολιτικών μέσα από πλεπτονόματα όπως Ντελόρ, όπως Κλομπετίτ, ονόματα ο Κουσνέρ, ονόματα που παίζουν καταλυτικό ρόλο στην Ευρώπη, στον πόλεμο στο Ιράκ, στο ζήτημα του Κωσόβου. Δηλαδή συμμετέχουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες, οι οποίες βεβαίως κάθε άλλο πάλι θα λέγαμε ότι είναι όχι το σύντομα του φιλολαϊκού, αλλά έχουν βλάψει και την Ελλάδα ως γεωπολιτική θέση. Δεν θέλω να θυμάστε το εξής, ότι το Κόσοβο αποτελεί τη μεγάλη τρύπα, την πρώτη μεγάλη τρύπα στο διεθνές δίκαιο, στο πότε και πώς δημιουργείται και αναγνωρίζεται ένα κράτος ή μια κρατική οντότητα, γιατί η αυτοδιάθεση η οποία ενσωματώθηκε μέσα στους κανόνες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Σήμαινε όμως, δεν σήμαινε ότι ας πούμε εμείς εδώ στη Μακεδονία θα πούμε επειδή μας Αθηναίοι μας συμπεριφέρεστε έτσι ανακοινώνουμε την ανεξαρτησία της Μακεδονίας. Η αυτοδιάθεση αφορούσε ξεκάθαρα τις χώρες που ήταν ενταγμένες στο πρώτο πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο αποικιακό σύστημα. Έτσι βρίσκει η Αγγόλα την ανεξαρτησία της, η Τανζανία, οι αφρικανικές χώρες, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, όπου υπήρχε αποικία, έπαιρνε την δυνατότητα. Το Κόσοβο λοιπόν δεν ήταν αποικία. Γιατί λοιπόν όταν υποστηρίζει η κυρία Μπακογιάννη ή ο Κουσνέα είτε ο Κλον Πετίτ την ανεξαρτησία του Κοσόβου, δημιουργεί το προηγούμενο για να υπάρξει μία πιθανότητα, λέμε, με την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και με τη δική μας υποχωρητικότητα, δεν βλέπω τίποτα περίεργο. Η ανεξαρτησία της Δυτικής Θράκης. Ήταν σημαντικό αυτό το κομμάτι. Ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση και από εκεί και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ξεκινάει και το ξύλωμα αυτού που θα λέγαμε διεθνές δίκαιο και διεθνής ένομη τάξη. Και πάνω σε αυτήν την διεθνή διάλυση, με την αναγνώριση του Κωσόβου ως ανεξάρτητη κρατική οντότητα, έγινε και το ζήτημα της, δηλαδή αναγκάστηκε, όταν αναγκάστηκε η Ρωσία να εισβάλλει στην Ουκρανία για να προστατεύσει τον ρωσόφωνο πληθυσμό που βρισκόταν σε απεινίδια δίωξη από τη στιγμή, δηλαδή ξεκινάει αυτό από το 2000 και μετά, λέει παιδιά συγγνώμη, δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, εσείς πρώτα φτιάξατε το Κόσοβο, σήμερα θα απαντήσουμε λοιπόν εμείς με τον Ντομπάς. Πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Χειραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy, ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8-4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Γιατί? Τώρα ναι. Λοιπόν, πάμε πίσω. Πάμε πίσω λοιπόν, εδώ στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλεί στο Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε αυτή τη σχεδιαγράφηση των ανθρώπων που αναδύθηκαν μέσα από το Μάιο του 68 και τι ακριβώς κάνανε. Θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι για τους Γάλλους το βασικό στοιχείο της διαδικασίας ενσωμάτωσης και που φέρνουν το, και οδηγούν στη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης, πρέπει να σας πω ότι είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Μιτεράν. Είναι θεμελιακό αυτό που λέμε. Γιατί σταδιακά όλοι συγκεντρώνονται γύρω από τον Μιτεράν. Σας συγγνώμη, αλλά όταν στρογγυλοκαταπίνεις, έτσι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Ζοσπέν μπήκε στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα το 1971 με ψευδόνυμο. Τροτσκιστής. Και κατά τη Λεμόντ κρατούσε τους δεσμούς του, ναι, ο Λαϊονέλ Ζοσπέν. Πολύ σωστά. Αυτός αξιοπρεπέστατος κύριος. Το 1995 αποκαλύπτει ότι ήταν τροσκιστής. Παραδέχτηκε λοιπόν ότι το 1960 ήταν στις τροτσκιστικές ομάδες. Προσέξτε, αυτές οι ομάδες οι τροσκιστικές χρηματοδοτούνται από τη CIA. Λοιπόν, και βεβαίως έχει γίνει πρώτος γραμματέας του κόμματος το 81, υπουργός παιδείας το 88 και πρωθυπουργός από τον Ιούνιο του 97 μέχρι το 2002. Πέθανε τώρα το Μάρτιο του 2026, εθνικό πένθος. Λοιπόν, Μελανσόν, ακριβώς η ίδια πορεία. Ο Ζιλιεντρέ, δηλαδή άνθρωποι δηλαδή που ήταν ηγετικοί, όπως θα πω, όπως λέω, άνθρωποι του Μάη του 68. Ιδιαίτερο, ας το πούμε έτσι, βάρος να δώσουμε στον Κουσνέρ. Γιατί ξεκίνησε από την Πιάβρα το 68 με τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Και μην ξεχνάτε ότι αποτέλεσε διοικητή του Κωσόβου. Έτσι. Πέρασε λοιπόν από τους γιατρούς χωρίς σύνορα, φτιάχνει τους γιατρούς του κόσμου και περνάει την ιδέα. Προσέξτε τώρα πόσο βασικό, έτσι. Στη Γενική Συνέλευση στις 8 Δεκεμβρίου του 88 το δικαίωμα της επέμβασης σε ξένο κράτος και ότι η ιδέα της ανθρωπιστικής ανάγκης ότι υπερισχύει τις κυριαρχίες των κρατών. Προσέξτε κάτι. Τι να κάνω. Προσέξτε λοιπόν. Αυτή η πολιτική είναι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου μέσω της συμφωνίας του Ελσίνκη, που υπάρχει και το παρατηρητήριο, εδώ δεν είχαμε, δεν ξέρω αν παραμένει ο ίδιος, τους συνδεόμενους δηλαδή με το να πούν ότι η Ελλάδα κακοφέρεται στους Ρωμά, κακοφέρεται στη μουσουλμανική μειονότητα κτλ. Τα διάφορα παρατηρητήρια ανθρωπιστικής επίβλεψης. Γιατί ήθελαν οι Αμερικανοί μια τέτοια διαδικασία? Εφιέστατα. Ήθελαν αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουν να εισέλθουν μέσω του ανθρωπισμού, παραδείγματος χάρη στην παλιά Σοβιετική Ένωση, και να δώσουν φωνή στους διαφωνούντες, όπως ήταν ας πούμε ο Ζαχάροφ ή όπως ήταν ο Σοτζενίσκιν. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο έγινε και η επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία και είναι πολύ σύνηθες στην Αμερικάνικη εσωτερική πολιτική, ειδικά και νομίζω και μέχρι τώρα, ότι παρεμβαίνουμε για ανθρωπιστικούς λόγους. Μην ξεχνάτε ότι μία από τις, θα λέγαμε, από αυτό που ήθελε να καταφέρει στο Ιράν ήταν η αλλαγή του καθεστώτος για να ζήσουν επιτέλους οι Ιρανοί σε δημοκρατία. Αυτόν λοιπόν τον νόμο, το διεθνές δηλαδή λοιπόν νόμο, τον περνάει ο Κουσνέρ. Έτσι. Λοιπόν, γίνεται υφυπουργός το 88 με τον Ροκάρ, γίνεται υπουργός υγείας και ανθρωπιστικής δράσης το 92 με τον Μπερεγκουβουά, γίνεται ευρωβουλευτής το 94, πάει είναι υπουργός υγείας το 97 με τον Ζοσπέν και γίνεται και διοικητής του Κωσόβου για λογαριασμό των Αμερικανών τον Ιούλιο του 1999. Και κατόπιν γίνεται υπουργός εξωτερικών με τον Σαρκοζή. Πέρασε από όλες τις κυβερνήσεις αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος, ακόμα ένας, από όλους αυτούς, ποια είναι η πορεία του και τι εξυπηρετεί. Έχουμε τον Grand Petit. Ο Grand Petit, λοιπόν, ο κόκκινος Ντάνι, όπου ήταν γερμανοεβραίος φοιτητής στην Αντέρ. Γερμανοεβραίος δεν είναι κακό, λέω ότι ήταν καταγωγή, γιατί ένα από τα συνθήματα που ξεπήδησαν μέσα από αυτή τη διαδικασία του Μάιο του 68 ήτανε «Είμαστε όλοι Γερμανοεβραίοι», ακριβώς γιατί ο Grand Petit ήτανε Γερμανοεβραίος, ένας φοιτητής από τη Γερμανία που φοιτούσε στη Γαλλία. Έζησε λοιπόν το 70 στη Φραγκφούρτη και στην ομάδα «Επαναστατικός Αγώνας» με τον Γιώσκα Φίσε. Σε ένα αντιαυταρχικό παιδικό σταθμό το 72 και ως το 74. Μπήκε στους πράσινους της Έσης το 84, έγινε αντιδήμαρχος της Φραγκφούρτης για τα πολυπολιτισμικά θέματα. Το 89 λοιπόν, μέχρι το 89, ευρωβουλευτής το 94 ως το 2014, πότε με τους Γερμανούς, πότε με τους Γάλλους πράσινους, συμπρόεδρος της ομάδας τους και το 2005 έκανε εκστρατεία για το ναι στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και ισοβώνει. Είπε, μπα αυτός τι έγινε ρε παιδιά, προδότης έγινε. Όχι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κυριαρχούν στο Μάιο του 68 αναδύονται και τον κατευθύνουν. Έτσι. Και τον κατευθύνουν συνδέοντας ακριβώς με την ιστορία της Ηνωμένης Ευρώπης και με την ιστορία της woke κουλτούρας. Και έρχονται και συμπληρώνουν αυτό που... Προσέξτε κάτι. Να δώσουμε λίγο μία... θα σας πω ένα παράδειγμα. Εγώ, ας πούμε, έχω, ρε παιδί μου, μία φιλοσοφία. Και έχω και μία επιδραστικότητα. Και αντιμετωπίζω και την τέχνη με μία προσέγγιση. Και λέω ότι αυτή η τέχνη, δηλαδή, πάνω σκάρι, μία μπανάνα κολλημένη στον τοίχο με σελοτέιπ, είναι βαθύτατη τέχνη, διότι το προσδιορίζει την... τη μοίρα του ανθρώπου να σαπίσει σαν μια μπανάνα, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Τώρα λέω μπουρδές για να καταλάβετε. Μελετούν λοιπόν τα κοινωνικά κινήματα, ας πούμε οι μυστικές υπηρεσίες, βλέπουν ποιο κοινωνικό κίνημα από πού εκφράζεται, αν βολεύει στους μακροπρόθεσμους ή στους μεσοπρόθεσμους ή στους βραχυπρόθεσμους στόχους, πλησιάζει τους ανθρώπους αυτών των κοινωνικών κινημάτων, όχι απαραίτητα με έναν πράκτορα της CIA, μπορεί να τον πλησιάζει μέσω ενός καθηγητή. Μην ξεχνάτε, ας πούμε, στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, η αλίευση αξιωματούχων και η στρατολόγηση στην CIA γίνεται μέσα από τους πανεπιστημιακούς, από το Georgetown, το University, από μεγάλα πανεπιστήμια. Δεν παίρνουν ανθρώπους που δεν ξέρω εγώ, είναι τυχαία πραγματά στον δρόμο. Επιλέγουν ευφυείς ανθρώπους και με σκέψη, με γνώση για να τους μετεξελίξουν. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, ήδη πριν από τον Μάιο του 68, από όλο αυτόν τον κοχλασμό που είχε μέσα η γαλλική κοινωνία, όπως αντίστοιχα συνέβαινε και στην Ελλάδα, θα σας αναφέρω το εξής. Γιατί αυτό το έχω διαβάσει. Δεν μπορώ να το πιστοποιήσω. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπήρχε λόγος να πει ψέματα. Όταν έγινε δικτατορία στην Ελλάδα, συνελήφθησαν κάποιες χιλιάδες, δεν ξέρω εγώ, αριστεροί. Ο Πλεύρης ο μπαμπάς υπηρετούσε σαν γραμματέας του ΛΑΔΑ, δηλαδή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Έχουν γίνει συλλήψεις και έρχεται από την Αμερικανική πρεσβεία μία σελίδα, μάλλον κάποιες σελίδες, με 400 ονόματα, όπου ζητάει από τον Λαδά να τους απελευθερώσει και να τους επιτρέψει να πάνε σπίτι τους ή να φύγουν στο εξωτερικό. Και όταν ο Λαδάς, αυτά τα γράφει ο Πλεύρης στο βιβλίο του, και κανένας δεν βγήκε να πει ότι λέει ψέματα ο Πλεύρης, έτσι. Λοιπόν, και όταν ρωτάει ο Λαδάς τους Αμερικανούς, ή τέλος πάντων προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται, τι δηλαδή ίσον και καλά αυτούς τους 400 αριστερούς πρέπει να τους αφήσω, 490, δεν ξέρω, πάντως ένας τέτοιος αριθμός ήταν, μεγάλος. Του εξήγησαν ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι της Αμερικής στην Ελλάδα. Γιατί οι Αμερικανοί σκεφτόντουσαν ότι έχοντας το βασικό τους πρόβλημα είναι η Σοβιετική Ένωση, τα κομμουνιστικά κόμματα. Μέσα σε όλη τη διάρκεια της ελληνικής ας πούμε ιστορίας, λόγω της φύσης του Κομμουνιστικού Κόμματος, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κυνηγήθηκαν από τους κομμουνιστές, κυνηγιόντουσαν και από τους δεξίους. Λοιπόν, θεωρούσε λοιπόν η CIA, και έτσι έφτιαξε και το περιοδικό Εποχές, που ήταν χρηματοδοτούμενο από τη CIA και ήταν ο Λαμπράκης ο εκδότης και ο Κάρα Παναγιώτης, το ίδιο δίδυμο δηλαδή που κυριάρχησε μετά με τα νέα, το Βήμα και τα λοιπά, με τον οργανισμό Λαμπράκη. Λοιπόν, ότι αυτοί οι αριστεροί είναι πιο χρήσιμοι από τους δεξιούς, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν μυαλό, έχουν μέσα τους μίσος ή μεγάλη διάθεση για σύγκρουση με τα κομμουνιστικά κόμματα και με τον σταλινισμό, οπότε ήταν οι πιο χρήσιμοι άνθρωποι. Αυτό δεν υπήρχε μόνο στην Γαλλία, υπήρχε και στην Ελλάδα, έτσι. Ο Κουσνέρ λοιπόν, ο Μπεντίτ λοιπόν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι από τους βασικούς θεμελιωτές αυτής της ιστορίας που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη, σε όλη τη διαδρομή από τη στιγμή που έφυγε από τη Γαλλία μετά το Μάη του 68. Και δημιούργησε, όπως είπα προηγουμένως, μαζί με τον Φερχόφστατ, την ομάδα Σπινέλη για την Ομοσπονδιακή Ευρώπη. Και το 12 υπογράψανε μαζί το Όρθια Ευρώπη Μανιφέστο για την Μεταεθνική Επανάσταση. Αυτό που ονομάζω εγώ, η περίοδος που περνάμε τώρα, είναι η περίοδος της Αντεπανάστασης. Γιατί ακυρώνει όλα αυτά που δύο αιώνες οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, ο καθημερινός μικρός άνθρωπος κατάφερε να κερδίσει. Τη σιγουριά της εργασίας του, την ασφάλισή του, την συνταξιοδότησή του, την ικανότητα να φτιάξει οικογένεια, και άσχετα από, γιατί η ζωή είναι μια βίαιη διαδικασία εκ των πραγμάτων, να μπορεί όμως να αναπνέει και να αντιμετωπίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Αυτό το μέλλον το οποίο, όπως θα δούμε, έχουν αφαιρέσει και από τους νεολαίους της Γαλλίας. Είναι συγκλονιστικό, μέσα στα αιτήματα των Γάλλων μαθητών είναι η χρήση του κινητού, και μου θύμισε κυριολεκτικά την, συνδέθηκε το μυαλό μου κατευθείαν με τις διαδηλώσεις, τις μεγάλες διαδηλώσεις που γίνανε στο Νεπάλ όταν η κυβέρνηση τους έκοψε το Facebook και τα κοινωνικά μέσα. Τέλος πάντων, πάμε να μείνουμε λιγάκι. Πήρε λοιπόν τη γαλλική υπηκότητα το Μάιο του 2015 και στις 26 Φεβρουαρίου είπε στο France Inter ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν σήμερα είναι ο καλύτερα τοποθετημένος πολιτικά άνθρωπος. Προσέξτε λοιπόν. Από το Μάιο του 67, υποστηριχθείς του Μακρόν. Υπάρχει μια σειρά από αυτούς τους ανθρώπους που δουλέψανε, που δεν υπάρχει κάποιος λόγος να αναφερόμαστε σε όλους, αλλά μπορούμε να κάνουμε, να δούμε το αποτύπωμα. Το αποτύπωμα, ας πούμε, από το 2001 στο 2021. Στις 23 λοιπόν Φεβρουαρίου του 2001 η Λιμπερασιόν δημοσιεύει μια αυτοκριτική. Προσέξτε, η Λιμπερασιόν άλλαξε χέρι, την έχουν αγοράσει η Rothschild. Rothschild την έχει αγοράσει. Δηλαδή την εφημερίδα που έφτιαξε ο Ζαν Πολ Σάρτ, που υποτίθεται είναι το σύνθημα, η σημαία της ελευθερίας, έχει αγοραστεί από τους Rothschild. Λοιπόν, δημοσίευσε μια αυτοκριτική για τις ξεχασμένες εκκλήσεις δεκαετίας του 70. Και έγραψε ο Ζηλή ένα άρθρο με τίτλο «Στα γόνατα». Εξηγήθηκε λοιπόν ότι στην ίδια χρονιά ότι υπήρχαν τόσα μανιφέστα που τα υπογράψαμε σχεδόν αυτόματα. Δηλαδή, αρχίζει η αποκαθήλωση, γιατί δεν μπορείς να ψηφίζεις νόμους που είναι αντιλαϊκοί ή, ας το πούμε, που βλάπτουν μια κοινωνία, και να συνεχίζεις να υποστηρίζεις ότι ήταν καλά αυτά που υπογράψεις, γιατί σου λέει κάτι, τα υπογράψεις τώρα, τώρα τι κάνεις, έτσι. Οπότε από το 2002 κυκλοφορεί η συνένεση, όπου η εισαγγελία του Παρισιού άνοιξε την επόμενη έρευνα, γιατί αφορούσε το πώς συνένεσαν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή τη διαδρομή, οι άνθρωποι, οι ήρωες, έτσι. Λοιπόν, στις 4 Ιανουαρίου του 2021 η Le Monde δημοσίευσε την ιστορία και στις 7 Ιανουαρίου κυκλοφόρησε η μεγάλη οικογένεια της Καμιλή Κουσνέρ, της κόρης του Μπερνάν Κουσνέρ και της Ευελίν Πιεζέ. Να ξέρουμε ότι αυτές αποτελούν ονόματα, σαν να λέμε εδώ ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, πείτε, δεν έχουμε αντίστοιχα. Τώρα όλα είναι εφθαρμένα. Ο Γιάννα Ράς ας πούμε, που ήταν ένας, κατά τα άλλα, ποτέ δεν είχε ενσωματωθεί σε αυτή τη διαδικασία, αλλά κάποιο όνομα, βάλτε εσείς στο δικό σου μυαλό, τρομερό όνομα, τι, ότι σεξουαλικά κακοποιούταν ο δίδυμος αδελφός της, από τα 13 του στα 14. Καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, ο ένας κακοποιητής. Ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος από το 97 ως το 4. Πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Πολιτικών Επιστημών, που διοικεί το ΣΕΝΣΠΟ από το Μάιο του 16. Πρόεδρος από την 1η Ιανουαρίου της Λέσχης ο Αιώνας, που δειπνεί κάθε μήνα η γαλλική ελίτ, και σχολιαστής στο Europan. Παρετήθηκε από όλα με ένα μήνυμα στις 4 Ιανουαρίου του 2021, όντας αντικείμενο προσωπικών επιθέσεων, επιθυμώ να φύγω, δεν είναι, τα λοιπά. Και ο Μπερνάν Κουσνέρ δήλωσε μέσω του δικηγόρου του ότι αυτό ήταν ένα βαρύ μισθό. Το γνώριζε δηλαδή ο Κουσνέρ αυτό το πράγμα. Η Ευελίν Πιζιέ, η καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης, είχε πάει το 64 στην Κούβα με φοιτητική αποστολή που είχε οργανώσει ο Κουσνέρ. Είχε τετραετή σχέση με τον Κάστρο. Όπως, δηλαδή δεν μιλάμε για ανθρώπους που χαθήκανε σε αυτές τις διαδρομές. Μιλάμε για ανθρώπους που μείνανε μέσα στον κεντρικό κορμό της εξουσίας, είτε από εδώ, είτε από εκεί, είτε παραπέρα, ή παντού. Ανάλογα με το πιο, θα λέγαμε, όπως πήγαν σήμερα στο Πασόκ, Πασόκοι πήγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγανε στην Νέα Δημοκρατία, έτσι κάνανε και αυτοί. Θα πει ότι ήταν βλακεία, και μετά από το 1968 αυτή η γυναίκα μας έσπρωχνε σε ένα είδος ελευθεριακής οπτικής λαθασμένης, κάναμε μια βλακεία. Και το 2021 ψηφίστηκε ο νόμος που ορίζει ότι κάθε σεξουαλική πράξη ενήλικου σε ανήλικου κάτω 15 είναι βιασμός, η σεξουαλική επίθεση χωρίς δεν χρειάζεται εξαιτίας αυτής της ιστορίας. Να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι υπογράψαν, ο Σατ, ο Φουκό, ο Ντε Κομπετίτ, όλοι αυτοί υπογράψαν για την απελευθέρωση των ερωτικών σχέσεων, με το δικαίωμα ότι τα ανήλικα παιδιά έχουν δικαίωμα στην σεξουαλική ζωή, και ότι η σχέση ενός μεγάλου ενήλικα με ένα ανήλικο παιδί δεν πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα. Έτσι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό. Έτσι. Δεν χρειάστηκε λοιπόν ο Μιτεράν να στρατολογήσει αυτή τη γενιά. Πήγε μόνη της. Ο Ρεζί Ντεμπρέ. Άνθρωποι δηλαδή που ας πούμε κάνανε το 68 σε βολιβιανή φυλακή, γιατί είχε πάει να συναντήσει τον Τσε Γκεβάρα. Έγινε σύμβουλός του για τις διεθνείς σχέσεις από το 81 στο 85. Ο Ζακ Λάνγκ, τον οποίο τον είχα γνωρίσει, και μια τόσο ευγενικός άνθρωπος δεν τον είχα γνωρίσει, πού να πάει το μυαλό μου, που έγινε υπουργός πολιτισμού το 81. Ο Καστρό που πήρε την αποστολή για τα πράστρια το 1983. Ο Κουσνέρ, ο Γκέισμαρ, ο Βεμπέρ, ο Ντρέ, μπήκαν όλοι στο κόμμα ανάμεσα στο 1981 και το 1986, το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Αυτό στην πραγματικότητα έπεισε. Πώς έλεγε ρε παιδί μου ο Καμένος, ότι αν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφιστούν αυτοί οι αντεργατικοί νόμοι ή να ψηφιστούν αυτοί του είδους οι συμφωνίες. Το είχε πει πρόσφατα. Είπε ότι αν δεν ήμασταν, αν δεν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσε να περάσει η Νέα Δημοκρατία κάτι τέτοιο. Ακριβώς λοιπόν το ίδιο πράγμα συνέβη με αυτούς τους ανθρώπους που ενσωματώθηκαν πρώτα στο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα, ενώ ο Φρανσουά Μιτεράν, που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ ότι αποτέλεσε έναν ανώτατο αξιωματούχο της κατοχικής κυβέρνησης του Βυσί στη Γαλλία, δηλαδή ένα συνεργάτη των Γερμανών. Ο Φρανσουά Μιτεράν, ο σοσιαλιστής, ο Θεέ μου, δηλαδή, όταν κάθισε και σκέφτησε τι σανό έχεις φάει στα νεανικά σου, εφηβικά σου, μεταφηβικά σου και για κάποια χρόνια, και αποκαλύπτει ας πούμε πράγματα τερατώδη. Ο άνθρωπος δηλαδή που έχει αποφασίσει για την εκτέλεση, όπως αποφάσισε η Βασίλισσα Ελισάβετ την εκτέλεση των Κυπρίων αγωνιστών, έτσι ο Φρανσουά Μιτεράν, ο μεγάλος Γάλλος πρόεδρος, αποφάσισε την εκτέλεση σε γκυλοτίνα των 45 και Αλγερινών πατριωτών. Τι ωραίος κόσμος, μπαμπά. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο Μάης του 68 αποτέλεσε από την ανάποδη πλευρά, όπως θα δούμε για το σήμερα, το εργαλείο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες μπόρεσαν να επιβάλλουν τη στρατηγική τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ένωση που τους έδινε τη δυνατότητα να πάει η Γαλλία, η Γερμανία κτλ. Όταν όταν έπεσε το τείχος, να καλλιεργήσουν τον καπιταλισμό και ιστορίες και να μπορέσουν να περάσουν οι Αμερικανοί με τις εταιρείες τους εντός του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Να κάνει τη βρωμοδουλειά η Ευρώπη, αυτό ήταν και το νόημα της επέκτασής της. Και ταυτόχρονα την εποχή εκείνη να μπορέσει και το ΝΑΤΟ να ενσωματώσει για να δημιουργηθούν και οι αντιθέσεις. Γιατί χωρίς να δημιουργήσεις αντιθέσεις δεν μπορείς να ελέγξεις τον κόσμο. Η αντίθεση μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας είναι μια στημένη αντίθεση για πολύ συγκεκριμένους λόγους, όπως θα δούμε μετά από το δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη, τις λίγες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
2: Focus στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής απάντησης απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια, 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς 17 χώρες πιέζουν τη Γερμανία και τα υπόλοιπα κράτη για να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό για το ύψος του προϋπολογισμού, με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς να επιμένει για περικοπές. Την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή απάντηση υπογράμμισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα της Συνόδου πρόβλεψη για την παροχή πρόσθετων ευεκλήξεων, προκειμένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το ενεργειακό κόστος. Νέο γύρο ανατιμήσεων στις χονδρικές τιμές του ντίζελ στην Ευρώπη για τις ερχόμενες εβδομάδες προβλέπει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι διεθνείς αγορές καυσίμων θα παραμείνουν υπό καθεστώς πίεσης έως το 2027. Να υπάρξουν κοινές αποφάσεις, κοινές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που δυσκολεύουν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών καθημερινά, αλλά και κοινές πρωτοβουλίες ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής, ζητάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη χώρα έχουμε τρικομματική κυβέρνηση, τόνισε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εξαπολύοντας επίθεση εναντίον Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είναι κολλητοί φίλοι των καρτέλ που μας απομυζούν. Αυτή είναι η αλήθεια, δήλωσε χαρακτηρίζοντας τους επικίνδυνους για τη χώρα. Αναφερόμενος στις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, τόνισε εμπέζεται τους φορολογούμενους με το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 1,50 ευρώ η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με 40 λεπτά επιδότηση από κράτος και διηλιστήρια, όταν πέρυσι ήταν στο 1,10 ευρώ, δηλαδή θα πληρώσουν 400 ευρώ περισσότερα για 1000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης. Εξελίξει στο μέτωπο των εκταφών που ζητούν οι συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Με νέα παραγγελία της προϊσταμένης εισαγγελίας πρωτοδικών Λάρισας προς τους διοριστέντες ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, ζητείται η άμεση επίσπευση των διαδικασιών για τη διενέργεια των εκταφών. Σοκ και θλίψη στην Κέρκυρα από το θάνατο ενός βρέφους περίπου 7 μηνών που μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Το μωρό φέρεται να έπεσε χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφινιστεί μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Εσπευσμένη εκένωση σχολικού συγκροτήματος στον Πειραιά το βράδυ της Τετάρτης, όταν λίμματα από το αποχετευτικό δίκτυο πλημμύρισαν το ισόγειο και το υπόγειο του κτηρίου, φτάνοντας μέχρι τους ηλεκτρολογικούς πινάκες. Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ Πειραιά, το περιστατικό προκάλεσε σπινθυρισμούς, δημιουργώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, για τρίτη μέρα συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Αλβανία με τις διαδηλώσεις στα Τίρανα να σημαδεύονται από εκτεταμένα επεισόδια, επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια και πυρκαγιά σε τουλάχιστον ένα από αυτά. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Εντι Ράμα, αρνείται να παραιτηθεί, ενώ οι διαδηλωτές τον κατηγορούν για διαφθορά και ζητούν την αποχώρησή του.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Περισσότερα και εντονότερα θα είναι και πάλι τα φαινόμενα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο. Τοπικά ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στο βόρειο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση. Στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 3 έως 14 με 15 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 17 έως 19 βαθμούς. Στον ομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κοιμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
1: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
6: Γεια σας!
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
4: Σοβαρά?
5: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
7: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1:00 με 4:00.
9: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.

Ωραία, πίσω στο στούντιο Fox 103,6. Πριν λαλήσω το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Σκεφτόμουν τώρα στο διάλειμμα ότι ο γαλλικός Μάης ξεκινάει με το αίτημα της σεξουαλικής απελευθέρωσης, με το αίτημα της αντισύλληψης. Και προσέξτε, την αντισύλληψη την εδραίωσε ο Χιου Χέφνερ. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο, τώρα δεν θυμάμαι. Τη συγγραφέα, μια Αμερικανίδα, δημοσιογράφος είναι, στο οποίο αναφέρεται ακριβώς στο ποιοι ήταν οι όροι και πώς, τι σήμερα στην πραγματικότητα αυτή η σεξουαλική ελευθεριότητα. Λοιπόν, όταν έλεγαν το σύνθημα, το άλλο σύνθημα ήταν «μη δουλεύετε», «να μην δουλέψετε ποτέ σας». Μια κατάσταση ερέμπελου στην πραγματικότητα, που βέβαια θα έλεγα ότι για τα νέα τα παιδιά αυτά τα συνθήματα είναι ωραία. Έρχονται να συγκρουστούν, ας πούμε, μια καθιστική τάξη, συνθήκη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θεωρούσαν ότι ο Ντεγκόλ ήταν στην πραγματικότητα ένας πρόεδρος ίσον βασιλέας. Όχι ότι ο Μακρόν δεν είναι, για παράδειγμα. Θα πρέπει να κατανοούμε ότι η γαλλική προεδρία στην πραγματικότητα από την Γαλλική Επανάσταση και μετά είναι ένας αυτοκρατορικός θρόνος. Ήταν αυτό που ήταν ο βασιλιάς, απλώς τώρα μια άλλη ολιγαρχία εκλέγει τον ηγέτη της. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά δεν φανταζόμουν, ας πούμε, ότι αυτό το σύνθημα, η φαντασία στην εξουσία, ότι θα έκρυβε, ας πούμε, τέτοιες μορφές εφιάλτες, όπως για παράδειγμα την νομιμοποίηση της παιδεραστίας, της παιδοφιλίας, ή την Ευρώπη ενοποιημένη. Ειλικρινά, έτσι, ευνηδιάζουμε, γιατί πρέπει να σας πω ότι και εγώ είχα αυτό το στοιχείο, ας πούμε, της εξέγερσης. Γιατί είπαμε, λόγοι για εξέγερση υπάρχουν πάντα. Το πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι λόγοι και πώς μπορούν τα κοινωνικά κινήματα να χειραγωγηθούν, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Είμαι υπέρ των κοινωνικών κινημάτων. Είμαι υπέρ των κοινωνικών κινημάτων, αλλά όχι με καπελώματα. Διότι τα καπελώματα οδηγούν σε αυτά που είδαμε και εδώ στην Ελλάδα. ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. ΑΝΕΛ, ας πούμε. Και όλοι οι υπόλοιποι. Σας το λέω. Χρυσές Αυγές και σούλου κούλου πουλού. Ωραία. Ας πάμε τώρα στο σήμερα. Γιατί είναι πολύ βασικό. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν, ας πούμε, το 1960 είχε 30.000 φοιτητές η Γαλλία, το 1968 είχε 600.000 φοιτητές, σήμερα είναι ο αριθμός τους τεράστιος, έτσι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακόμα και το απολυτήριο που αφορά, ας πούμε, μια εποχή που λίγος κόσμος το αποκτούσε, σήμερα το παίρνει το 80% των 80 και 90% των αποφύτων των γυμνασίων και των λυκείων, τέλος πάντων. Μην ξεχνάτε ότι εγώ πήγαινα σε γυμνάσιο. Εντάξει. Προσέξτε όμως κάτι. Τι μας λένε τώρα οι ιστορίες? Για ποιο λόγο έχουν ξεσηκωθεί αυτά τα παιδιά? Προσέξτε λοιπόν το εξής. Πάνω από τους 3 στους 4 φοιτητές ζούνε με 100 ευρώ το μήνα, αφού πληρώσουν ενίκιο, λογαριασμούς, και ότι σχεδόν το 51% των φοιτητών στη Γαλλία ζει με λιγότερα από 50 ευρώ. Και μάλιστα η Οργάνωση Επιστημιστικής Βοήθειας Λίνκη, όχι Λίνκε, που είναι το γερμανικό κομμουνιστικό κόμμα, Λίνκη, μοίρασε 250.000 δέματα τροφίμων το 2024 έναντι 100.000 το 2022. Αυτός ο φοβερός αριθμός δείχνει πώς αποτυπώνεται πραγματικά η φτώχεια στη Γαλλία, ειδικά στα νέα τα παιδιά. Και ξέρετε, όταν είσαι φτωχός,

πάρα πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις. Και τι είναι το πιο σημαντικό? Ότι για το όνειρο το, αυτό το αυτοκαταστροφικό του μετακαπιταλισμού, θα το πω, είναι οι αιτίες για την εξέγερση. Γιατί τα παιδιά δεν πιστεύουν στις σπουδές. Πιστεύουν στους influencers. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δηλαδή, να ξέρετε ότι που θέλει ένα παιδί να γίνει στους 4 influencers, δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Λοιπόν, τι πιστεύουν, τι τους έδωσε αυτό το... Και εμείς οι γονείς, δεν έγινε μόνο με την προπαγάνδα, την προπαγάνδα που εφάγαμε εμείς, που τα φέραμε στα παιδιά, ότι το χρήμα είναι αυτό το οποίο αξίζει. Δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς να κατακτήσεις το χρήμα. Το χρήμα είναι η μέγιστη αξία. Και αυτή είναι και θα λέγαμε το ίδιο σύστημα με την ενδοαποτυχία του. Είναι ένα τέρας που πρέπει να αποκεφαλιστεί. Γιατί δεν προσφέρει, ένα τέρας που πρέπει να αποκεφαλιστεί για τη μεριά, από τη μεριά των μαθητών και των φοιτητών. Γιατί δεν προσφέρει τα όσα υποσχέθηκε. Φυσικά δεν μπορούσε άλλωστε. Έτσι. Τώρα για το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Γιατί πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάγνωση για να καταλάβουμε πώς αυτά τα παιδιά ξεκινήσαν να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις. Το μείζον ζήτημα είναι ότι τα καταθλιπτικά επεισόδια στους νέους από 18 ως 24 ανέβηκαν από 11% στο 20% και το 21 και σήμερα φτάνουν στο 30%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της διαχείρισης του COVID, όπου χρεώθηκε μια νέα γενιά για να προφυλάξει τους ηλικιωμένους. Δεν είπαν ότι μην πάτε, ας πούμε, και να αγκαλιάσετε τους παππούδες και τα λοιπά. Λοιπόν, την ίδια ώρα που δημόσια η γαλλική κυβέρνηση έχει αναγγείλει το τέλος της εποχής της αυθονίας, γιατί οι γέροι άνθρωποι, οι ενήλικες, μάσησαν το μέλλον. Το μάσησαν μέσα από τον ασύντοτο τρόπο ζωής, το κατανοητικό πρότυπο, και ότι το συνταξιδοτικό εμποδίζει την ύπαρξη ενός πραγματικού μέλλοντος. Και είναι ευθεία η συζήτηση που έχει γίνει ότι τα χρήματα που δεν έχουμε πια, μην ξεχνάμε ότι το έλλειμμα της Γαλλίας αυτή τη στιγμή είναι στο 115%. Έτσι. Δεν έχουμε χρήματα, λέει. Οπότε ή θα είναι για τους νέους, αυτό είναι ένα πραγματικό, γιατί εμείς είμαστε και υποκριτές. Και δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε ότι τι στο καλό θα γίνει όταν στους 10 γέροντες θα έχουμε 4 νέους, πέντε που θα μπορούν να εργάζονται και θα υπάρχουν και 2 παιδιά τα οποία θα είναι στη διαδικασία της παιδικής εφηβικής ηλικίας. Πώς θα καταφέρει αυτό το σύστημα να συντηρηθεί και να λειτουργήσει? Και αυτό δεν είναι μακριά. Είναι κοντά. Απλώς δεν τολμάει κανένας να το συζητήσει. Δεν τολμάει κανένας να συζητήσει, γιατί θα πρέπει να μπουν σοβαρά τα ζητήματα αυτά στην ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί να μιλάμε μονάχα για δημογραφική, και θα δούμε και το αποτελέσμα της δημογραφικής γύρασης στη Γαλλία, γιατί όλα έχουν παίξει ρόλο σε αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία. Τώρα προσέξτε κάτι. Το πώς θα χρησιμοποιηθεί θα το δούμε μέσα στη διαδικασία της κουβέντας μας. Αλλά οι αιτίες για την έγκριση και την εξέγκριση είναι πραγματικές. Προσέξτε τώρα κάτι. Το 50% των 15 στη Γαλλία, έτσι, έως 24 θέλει να γίνει influencer. Όταν βγαίνει σήμερα, ακούω το διαφημιστικό προηγουμένως που είναι εδώ στο σταθμό, ότι Repower, Next Generation, και λέει ένας μια ηλικιωμένη ότι θα με κάνουν και influencer, που μου θυμίζει τη συζήτηση που έκανε ο Σιμίτης στους λόγους του ότι θα ανέβει το χρηματιστήριο 7 και 8 και 10. Ανέβει 6, 7, 8, 10, 15, 20, 30, 60, 70%. Και έτρεχε ο κόσμος και έβαζε τα λεφτά του. Όταν ακούει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει άμεση επαφή, τι είναι ο influencer, ξέρω, θα γίνω influencer. Δεν λέω ότι ο κάθε άνθρωπος θα μπορούσε να γίνει. Πού να ξέρω, παιδιά, τη σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Λέω ότι καλλιεργεί το σύστημα. Και προσέξτε λοιπόν κάτι ακόμα. Θεωρείται το πιο προσοδοφόρο επάγγελμα. Το πιο εύκολο από το 60% της νεολαίας της Γαλλίας.
Από 15 έως 24 περνούν 5 ώρες 21 λεπτά την ημέρα μπροστά σε περιεχόμενο. Από αυτά περίπου 2 ώρες είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Και η φράση που, που είπε ο Μακρόν είναι συγκεκριμένη. Είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο του 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία: το τέλος της αυθονίας, το τέλος της ανεμελιάς, το τέλος των αυτονόητων. Προσέξτε, η γαλλική αστική τάξη, η ελίτ, θέλει να διαφύγει και έχει δημιουργήσει όλους τους διχαστικούς κανόνες, συνθήκες μέσω των πολιτικών κομμάτων, όλων των πολιτικών κομμάτων, σας το λέω, για να μπορέσει να διαφύγει με τα κέρδη της, με τα όσα έχει ληστεύσει. Όπου αντίστοιχα το ίδιο πράγμα κάνει και η ελληνική ελίτ, έστω αυτή η κομπραδόρικη, η διαμεσολαβήτρια, η εξαγορασμένη. Έτσι. Το ζήτημα λοιπόν των ναρκωτικών, που κάποιος έγραψε για το θέμα αυτό εδώ στο chat στο YouTube. Προσέξτε λοιπόν κάτι. Κάποτε η Γαλλία ήταν το... υπήρξε η κατανάλωση του κρασιού, το γαλλικό κρασί. Ξέρετε κάτι, οι Γάλλοι έχουν το εξής. Για κάθε τυρί που έχει η Γαλλία, που είναι 300 νομίζω είδη τυριών διαφορετικών, έχει και διαφορετικό κρασί. Δεν έχει σημασία αν εμείς τους μεταφέραμε τη γνώση της καλλιέργειας της άμπελου από την δημιουργία της Μασαλίας από τους Φωκαείς το 700-600 π.Χ. Εμείς πήγαμε την άμπελο και εκεί τους μάθαμε εμείς να την καλλιέργειά της και το πώς να κάνουν κρασί. Με τι λοιπόν αυτό το κρασί αποτελούσε, πίνανε ρε παιδί μου, δεν ήταν μέθηση, πίνανε. Από το κρασί λοιπόν στα χαπάκια, ακούστε, με συνταγή γιατρού, η έκθεση του Ανώτατου Συμβουλίου για την Οικογένεια και την Παιδική Ηλικία το Μάρτιο του 23 για παιδιά εφήβους από το 2014 έως το 2021. Τα υπνοτικά, τα ερεμιστικά ήταν συν 155% για τους εφήβους και τα παιδιά. Τα ψυχοδιαγερτικά συν 78%. Τα αντικαταθλιπτικά συν 63%. Αντιψυχωσικά συν 49%. Προσέξτε, τελείως διαφορετικά. Άλλα τα ηρεμιστικά και υπνοτικά. Άλλα τα ψυχοδιαγερτικά. Άλλα τα αντικαταθλιπτικά. Άλλα τα αντιψυχωσικά. Το αντιψυχωσικά λοιπόν στο 49%, αυξήθηκε 49%. Ένας τεράστιος, δηλαδή φτάνει 10% των παιδιών, των μικρών παιδιών στη Γαλλία, προσέξτε, είναι μεγάλος ο αριθμός. Η Γαλλία μια χώρα με 65-70 πόσο εκατομμύρια. Προσέξτε λοιπόν. Είναι καθημερινά στα ψυχοφάρμακα. Και στους ενήλικες η κοκαίνη έχει αυξηθεί ανάμεσα στους 25 και 44 χρονών και διπλασιάστηκε όπως μαζί μου και με την χρήση των ψυχεδελικών. Η δε χρήση κάναβης είναι υψηλότερη και φτάνει ειδικά στους 18 άριδες με 24 χρονών. Οπότε σήμερα πίνουν λιγότερο από το μισό και έχουν γυρίσει τη Γαλλία μετά, όπως και στην Ελλάδα συμβαίνει. Νομίζω το έχουμε πει από εδώ από την εκπομπή, ότι μηνιαίως οι Έλληνες μόνο για ένα φάρμακο, το Ζάναξ, καταναλώνουν 10 εκατομμύρια χάπια. 10 εκατομμύρια χάπια το μήνα. Μόνο από Ζάναξ. Τι αποτέλεσμα είχε αυτό? Το αποτέλεσμα είναι το πιο ηχηρό από όλα, παιδιά. Η αποχή. Το 22 η αποχή των νέων ήταν στο 42%. Το 24 η αποχή έφτασε στο 60%. Στις δημοτικές το 56% ανάμεσα στους 18-24 και το 60% ανάμεσα στους 25-34. Προσέξτε λοιπόν. Η αποχή δείχνει την έκπτωση της ίδιας της δημοκρατίας στην νεολαία. Και είναι απέναντι το μεγάλη μάζα της νεολαίας, απέναντι στα πολιτικά κόμματα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από το ότι η έκπτωση της δημοκρατίας είναι μια έκπτωση που συμβαίνει μέσα στο νου και στην συνείδηση αυτών των ανθρώπων. Και το χειρότερο απ' όλα, η νεολαία ψηφίζει Μελανσόν κατά 48%
και θα βρεθεί απέναντι στους εργάτες. Δηλαδή ο κοινωνικός διχασμός στη Γαλλία είναι έχει οικοδομηθεί αυτό το πράγμα. Το οικοδομήσανε. Που ψηφίζουν κατά 60% οι εργάτες, εργαζόμενοι στην Γαλλία, ψηφίζουν τη Le Pen. Πρέπει να ξέρουμε επίσης το εξής, ότι υπάρχει μία αύξηση της αστυνομοκρατίας στη Γαλλία. Έτσι. Προσέξτε όμως το εξής. Γίνεται μία απεργία. Το 46% των Γάλλων είναι υπέρ της απεργίας, μιας διαδήλωσης κτλ. Μόνο το 4,6% όμως συμμετέχει. Υπάρχει λοιπόν και η δημογραφική πτώση. Τα αιτήματα λοιπόν που έχουν οι μαθητές και οι φοιτητές είναι καθηγητές, νοσηλευτές, επιτηρητές που λείπουν, να πάψουν να υπάρχουν τάξεις των 35 μαθητών, τα κτίρια τους βρίσκονται σε μια διαδικασία φυσικά έκπτωσης, σαν τα δικά μας, δεν ζεσταίνουν το χειμώνα. Λοιπόν, και ονομάζουν βεβαίως ότι γενικά το Parcoursup, όπως το ονομάζουν το σύστημά τους, είναι εξαιρετικά καταπιεστικό, αδιαφανές και άνισο. Και ποιο είναι το πρώτο θέμα το οποίο θέτουν από όλα αυτά? Όχι στην κατάσχεση των κινητών και όχι στην χρήση των κινητών στα σχολεία, στα γυμνάσια και στα λύκεια, όπου ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Απαγορεύεται λοιπόν, υπήρχε ένα άρθρο το οποίο το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας το ακύρωσε. Γιατί? Και να το έχουμε εδώ στο μυαλό μας, έτσι, για να δούμε και κάποιες διαφορές άλλες. Προσέξτε το εξής. Ο Μακρόν κατέβασε αυτή την νομοθεσία για τα κινητά και για τη μη χρήση τους για κάτω από 15 χρονών. Αλλά αυτή η μη χρήση και τα λοιπά, για να μην γίνονται κατασχέσεις το δικαίωμα της κατάσχεσης στα σχολεία, είναι για και τα παιδιά που είναι 18-19 ετών, έτσι. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν μέσα αυτό το νόμο ότι θα πρέπει να ταυτοποιούν την προσωπικότητά τους. Ποιοι είναι. Δηλαδή να δίνουν τα στοιχεία. Οπότε αυτό το ακύρωσε, την ταυτοποίηση. Έτσι, γιατί το έχουμε εδώ τώρα μπροστά μας, θα το συναντήσουμε. Okay. Από τη φετινή χρονιά λοιπόν απαγορεύεται η χρήση κινητού σε όλα τα δημόσια, γενικά, λύκεια, τεχνολογικά, επαγγελματικά, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, μαζί με τα διαλύματα και με τις μετακινήσεις εντός του κτηρίου. Και οι συσκευές κατάσχονται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το κινητό σε πάυση έχει οδηγήσει τους μαθητές να ξεσηκωθούν, γιατί αγάπησαν και λάτρεψαν αυτό το εργαλείο της σκλαβιάς και του ψυχαναγκασμού. Και θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Όλοι μας, άσχετα από το πόσο χρήση το κάνουμε. Το κινητό μετασχηματίστηκε στο εργαλείο πραγματικά της πιο άδειλης υποτέλειας σκλαβιάς. Στην αγωνία μας να είναι φορτισμένο, στην αγωνία μας να είναι πάντα δίπλα, είτε κοιμόμαστε είτε δεν κοιμόμαστε. Αυτό μιλάμε για την πλειοψηφία του κόσμου, έτσι. Δεν λέω ότι κάνουν μεμονωμένα άνθρωποι αν το κλείνουν ή αν δεν το παίρνουν μαζί τους ή δεν ξέρω τι κάνουν. Αλλά λέμε ποια είναι η γενική ιδέα. Okay, λοιπόν. Για τα κοινωνικά δίκαια λοιπόν δεν θα χρειάζεται να υπάρχει ψηφιακή ενηλικίωση. Έτσι. Ζητάται και στην κατάθεση του παιδιού και με το γονέα μαζί με τα επεξεργασία δεδομένων για παιδιά κάτω από 15 ετών. Και θα πρέπει να σας πω ότι στη Γαλλία δεν θα τιμωρείται το παιδί, θα τιμωρείται ο γονιός. Τώρα, ο προϋπολογισμός στην παιδεία ανέβηκε στα 66 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά κόβει 1.588 θέσεις διδασκόντων, 1.250 από το δημόσιο και μάλιστα είχαν σκοπό να φέρουν και δίδακτρα, γιατί όταν ας πούμε ένας μαθητής θέλει τη βοήθεια ενός μαθήματος και γίνεται κάποιο μάθημα μέσα στο σχολείο, μέσα στους χώρους του σχολείου, να πληρώνει και 200 ευρώ ή 270.
αν θέλει να πάει να δώσει πανεπιστήμιο κτλ. Στις προπαρασκευαστικές τάξεις. Αλλά το 82% αυτού του προϋπολογισμού πάει στους μισθούς. Λοιπόν, να το ξέρετε αυτό. Όμως τι συμβαίνει? Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό. 180.000 λιγότεροι μαθητές το 2027, 160.000 λιγότεροι μαθητές το 2026, 650.000 λιγότεροι στο δημοτικό από το 2017. Η πτώση των γεννήσεων λοιπόν δεν χτυπάει μόνο το δημοτικό, χτυπάει τα λύκεια που ζητούν καθηγητές. Και μάλιστα ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι με αυτούς τους όρους κανονικά θα έπρεπε να κόψω 9.000 θέσεις εργασίας καθηγητών. Αυτά που συμβαίνουν δηλαδή στην Ελλάδα συμβαίνουν και στη Γαλλία. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι αν δεν έχεις επαφή με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και όχι μόνο, δηλαδή λογικό είναι. Τι να ξέρεις τώρα τι γίνεται στην Κολομβία, ας πούμε. Πού να φαντασίζεις ότι στην Κολομβία συμβαίνουν τα ίδια πράγματα που συμβαίνουν στη Γαλλία, που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Συμβαίνουν ταυτόχρονα παντού. Εδώ πρέπει να πούμε επίσης ότι η κλίμακα, όταν ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, που συμμετείχαν περίπου 800, αν δεν κάνω λάθος, χιλιάδες. Προσέξτε, αυτό κλιμακωτά έχει πέσει. Και έχει πέσει για ένα πράγμα. Το κίνημα λοιπόν διαδηλώνει και καταραίει ταυτόχρονα. Γιατί η στοχοθεσία του είναι μη επαρκής και αδειάζει. Και το ερώτημα είναι, ποιος βάζει μπροστά τα 14χρονα. Ξέρετε, σκοτώθηκε ένα παιδί, τυφλώθηκε άλλο παιδί, έχασε τα χέρια του ένα άλλο παιδί. Παιδιά που δεν είναι, είναι γαλάκια, θέλω να πω, είναι λευκά. Δηλαδή, αν κάποιοι πιμένουν το μυαλό τους, μήπως είναι. Ναι, συμμετέχουν βεβαίως. Ξέρετε, η Γαλλία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, ας το πούμε, μεταναστών στην Ευρώπη ή ανθρώπων με καταγωγή, όχι ας το πούμε έτσι αυθεντική γαλλική, αλλά η Αλγερινή για παράδειγμα, όπως έλεγε χθες ποιος ήταν ο Ζητάν, ας πούμε, που ήταν Αλγερινός, όπως είναι και άλλοι, ας πούμε, και ο Μελασσόν στο Αλγέρι γεννήθηκε. Λοιπόν, η Αλγερινή ήταν νόμιμα πριν από την εξαρτησία πολίτες της Γαλλίας, έτσι. Λοιπόν, τα συνθήματα. Το 68 μπορεί να μην δουλέψετε ποτέ. Φαντασία στην εξουσία. Απαγορεύεται, το απαγορεύεστε. Είμαστε όλοι Γερμανοεβραίοι. Στη Γαλλία σήμερα είναι σε κάθε στάδιο της ζωής ο μακρονισμός είναι σάπιος. Είναι αντικαπιταλιστές. Το κάπνισμα σκοτώνει, η αστυνομία σκοτώνει, ο Μακρόν σκοτώνει. Πολύ καλό. Έτσι. Λοιπόν, μας μαθαίνουν την πολιτική για να μας την κατηγορήσουν μετά ότι την ασκούμε. Μποϊκοτάζ, ανυπακοή και αλληλεγγύη. Και βεβαίως, όταν κατέλαβαν, δεν υπάρχει βαστήλη. Πολλές φορές λένε ότι μάλιστα ότι είναι μύθος, δεν υπήρχε φυλακή τέλος πάντων εκεί. Δεν υπήρχε πραγματικά αυτό που λέγαμε η βαστήλη, και ότι είναι ένα δημιούργημα, αστικός μύθος της Γαλλικής Επανάστασης. Εκεί τέλος πάντων που υποτίθεται είναι βαστήλη, υπάρχει ένα μνημείο, το οποίο το κατέλαβαν οι μαθητές. Και είπε, θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε. Και βεβαίως, όταν φτάνεις με αυτή την εκτεταμένη φτώχεια που χτύπησε, και δεν είναι τυχαίο ότι χτύπησε, γιατί ο μετασχηματισμός στην μεταβιομηχανική εποχή δεν θέλει πληθυσμούς. Θέλει μείωση. Θέλει πρώτα τη φτωχοποίηση, αν το πούμε, της μεσαίας τάξης. Αυτό ήδη συμβαίνει. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει και στη Γαλλία. Έτσι. Τώρα, αυτή τη στιγμή συμβαίνει κάτι ανάποδο σε σχέση με το 68. Έτσι. Λοιπόν, η αυτονομία είναι διοικητική. Υπάρχει διοικητική αυτονομία στα πανεπιστήμια. Αυτό που ζητούσαν οι μαθητές φοιτητές στο 68, αυτό έγινε νόμος. Έτσι. Αλλά έχει αλλάξει το ζήτημα της εσωτερικής σύγκρουσης. Για ποιο λόγο συγκρούνονται? Και εδώ ξεκινάει η ιστορία με την woke κουλτούρα, τον πολυπολιτισμό και τον πολυφιλετισμό. Λοιπόν, η αριστερά
είτε πληρωμένη είτε όχι. Η δεξιά, είτε πληρωμένη είτε όχι. Έχουμε τα σχηματίσει σε αυτό που το ονομάζουν εθνικοποίηση του κοινωνικού ζητήματος. Τι σημαίνει εθνικοποίηση? Όταν είναι η σύγκρουση ανάμεσα στους εργάτες και τους εργαζόμενους και τους ιδιοκτήτες και τα αφεντικά και ξέρω εγώ τι, αυτό είναι μια κοινωνική σύγκρουση. Έτσι, προσέξτε κάτι. Η εθνικοποίηση είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Η εθνικοποίηση λοιπόν των κοινωνικών ζητημάτων είναι ακριβώς ότι σήμερα, για το Μελασσόν για παράδειγμα, είναι η Γαλλία των πολλών διαφορετικών φυλών. Δεν είναι ζήτημα διαταξικό και ταξικό. Έχει αναιρεθεί αυτό. Είναι ζήτημα πολυφυλετικό. Και πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που το χρησιμοποιεί μόνο ο Μελανσόν. Είναι οι νομοθεσίες αυτές και αυτές όπου έχει κατεβάσει ο ίδιος ο Μακρόν. Και εδώ μοιάζει αυτό το περίοδο, γιατί μην ξεχνάτε ότι στις εκλογές τις τελευταίες προεδρικές οι δύο αυτοί υποτιθέμενοι αντίπαλοι συνεργάστηκαν για να αποκλείσουν τη Μαρί Λεπέν από τις εκλογές. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι μόνο λεκτικά ο Μακρόν ανησυχεί και δημόσια για μια κοινωνία που φιλετικοποιείται. Και αυτό θεωρείται ότι το έχει εισάγει στη Γαλλία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Προσπαθούν να αναιρέσουν τη λέξη συμπεριληπτική γραφή. Η λέξη συμπερίληψη προσπαθούν κάποιοι να την αναιρέσουν. Απαγορεύτηκε η μαντήλα. Είναι από την εποχή του Σαρκοζή και τώρα. Προσέξτε λοιπόν, ο κύριος Μακρόν νομιμοποίησε, ας πούμε, τους γάμους των ομοφιλοφίλων, έτσι, την αλλαγή του φίλου, πας στο δημαρχείο και το αλλάζεις. Δηλαδή έχουν φτιάξει το υλικό της ρευστότητας, δηλαδή της αδυναμίας να μπορέσεις, ρε παιδί μου, να πεις κάτσε ρε φίλε, λέει, τι, πώς γίνεται, πώς μετασχηματιστήκαμε, πού βρίσκονται οι κοινωνικές μας επισυνάψεις. Τώρα αυτό εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχει αποδομήσει πλήρως την ίδια τη γαλλική κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ζητήματα, αλλά επειδή πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή, θα τελειώσω το ζήτημα αυτό το συγκεκριμένο με την κρεολοποίηση. Κρεολός είναι ο μυγάς. Ο μυγάς δηλαδή ο άνθρωπος που γεννιέται από μία ή έναν λευκό ή λευκή γυναίκα με έναν μαύρη γυναίκα. Ο Μελασσόν λοιπόν, μέσω του ευρωβουλευτή του Γιουνούς Ομαζή, είπε λοιπόν σήμερα ποιο είναι το σύνθημα. Είμαστε όλοι κρεολοί. Η κρεολοποίηση δεν είναι επιλογή, είναι ζωτικό γεγονός πιο ισχυρό από την πατριαρχία. Είναι η αντιστοίχηση του «είμαστε όλοι γερμανοεβραίοι». Προσέξτε, η σύγκρουση που γίνεται σήμερα στη Γαλλία, πρώτα πάνω για τα κινητά, το δεύτερο είναι, και μου θυμίζει βεβαίως αναγκαστικά και αναπόφευκτα, τον Καλέργη με την Πανουρόπα. Αυτό όμως συμβαίνει ήδη στη Γαλλία. Τώρα, πάμε λιγάκι, δεν θα πάμε ούτε για το κράτος και τάξη, ούτε για την αστυνομία, ούτε για τους νόμους ταραξιών, ούτε για τη διάλυση της Βουλής, ούτε για τους τροσκιστές, ούτε τίποτα. Θα πάμε λοιπόν τη γεωπολιτική όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Να ξέρουμε ότι 7 Νοεμβρίου του 2019 ο Μακρόν στους Economist είπε: αυτό που ζούμε είναι ο εγκεφαλικός θάνατος του ΝΑΤΟ. Το 24, για να ξέρουμε ότι αυτά που λέει ο Μακρόν έρχονται σε αντίθεση με αυτά που θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει σήμερα συνένεση για να σταλούν επίσημα στρατεύματα στο έδαφος για την Ουκρανία.
Προσέξτε κάτι. Αλλά σε δυναμική τίποτα δεν πρέπει να αποκλείεται. Το 25 είπε ότι η Ρωσία έγινε απειλή για τη Γαλλία και για την Ευρώπη. Το 26 μιλάει. Προσέξτε. Ο Μακρόν, συνεννοούμενος με το Μέρτς, σε κοινή δήλωση συζητάει για την ομάδα του πυρηνικού σχεδιασμού υψηλού επίπεδου, με το Μέρτς να έχει επιβεβαιώσει ότι στις 14 Φεβρουαρίου στις συνομιλίες τα γερμανικά αεροσκάφη θα μπορούν να φέρουν γαλλικές πυρηνικές βόμβες. Υπάρχει ήδη από τον Μακρόν σχεδιασμός για την προωθημένη αποτροπή με την ανάπτυξη στρατηγικών δυνάμεων από τα συμμαχικά εδάφη. Ποια είναι αυτά, οι πρόθυμοι? Γαλλία, Πολωνία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελλάδα, Σουηδία και Δανία. Αν ο Ντεγκόλ λοιπόν έβγαζε τη Γαλλία, έβγαλε από την Γαλλία από την εσωμάτωση για να έχει τη δική της βόμβα και τη δική της απόφαση να μην κρέμεται από αλλού, ο Μακρόν μένει στην εσωμάτωση, αυξάνει τις κεφαλές και προσφέρει τα πυρηνικά του όπλα, πάνω από 300 αυτή τη στιγμή, και λέει θα τα αυξήσουμε για να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ομπρέλα. Η Αμερική που φεύγει είναι ένα γεγονός. Μιλάει ήδη ο Τραμπ για την πολιτική προοπτική του πολιτισμικού αφανισμού της Ευρώπης και εισάγει βέβαια το δόγμα Τραμπ Μονρόε. Στο ζήτημα του χρήματος, γιατί αν θυμάστε καλά, ο Ντεγκόλ είχε χρησιμοποιήσει τον χρυσό για να αποσυνδεθεί από την αμερικάνικη εξωτερική πολιτική και να διαχωρίσει τη Γαλλία. Σήμερα λοιπόν το έλλειμμα της Γαλλίας είναι πάνω από 115%. Είναι δηλαδή, προσέξτε κάτι, είναι περίπου, νομίζω 118 το είχαμε βγάλει, 115, όσο το ελληνικό το 2010. Οπότε, έχουμε λοιπόν μια Γαλλία που είναι απόλυτα θνητή, μια Ευρώπη που μπορεί να πεθάνει και ότι η Ευρωπαϊκή, και προσέξτε κάτι, την Ευρωπαϊκή προτίμηση να αγοράσει στρατιωτικού υλικού. Η Αμερική θέλει η Ευρώπη να αγοράζει, ο Τραμπ, να αγοράζει αμερικανικά όπλα. Έτσι. Το λέει, παιδιά, θα αυξήσετε το 5%, αλλά θα αγοράζετε αμερικάνικο οπλισμό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, ποια είναι η γνώμη μου? Ξέρετε ότι ο υπέρμαχος του Ισραήλ στη Γαλλία είναι, όπως σας έλεγα χθες, το κόμμα της Λεπέν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήταν αδιανόητο πριν από 10-20 χρόνια να το σκεφτεί κάποιος. Ο Μακρόν αναγνώρισε την Παλαιστίνη και το γαλλικό κόμμα της Λεπέν έγινε η ασπίδα των Γάλλων εβραϊκής πίστης, όπως αυτό παρουσιάζεται, και έρευνα του 2024, το 44% των ψηφοφόρων έχει λοιπόν ισχυρές, στη Γαλλία, ισχυρές αντισημιτικές προκαταλήψεις έναντι του 34% του πληθυσμού. Το 44% λοιπόν των Γάλλων είναι αντισημιτιστές. Οι υπόλοιποι ψηφίζουν Μαρί Λεπέν. Τώρα, δεν θέλω να πω ούτε για τα άκρα, ούτε για δεξιά, πρέπει να ξέρω ότι οι εργαζόμενοι ψήφισαν Λεπέν το 67% στο δεύτερο γύρο του 22. Είναι δηλαδή αυτό που συμβαίνει με το AfD στην Γερμανία, όπου το 60% των εργαζομένων σε αυτά τα κρατήδια τα οποία έγιναν οι εκλογές ψηφίσανε AfD. Το 1968 η ρευστότητα ήταν ένα αίτημα. Ελεύθερη κυκλοφορία σε εστίες, τα χάπια αντισύλληψης. Το 2026 η ρευστότητα είναι το καθεστώς. Οι μισοί νέοι μισθωτοί είναι χωρίς μόνιμη θέση. Οι τέσσερις πρωθυπουργοί σε 15 μήνες. Μία βουλή χωρίς πλειοψηφία. Η Αμερική που φεύγει από την Ευρώπη που πεθαίνει. Η γαλλική ταυτότητα ως κρεολοποίηση. Και το φύλο, της αλλαγής φύλου, με μία απλή δήλωση στο Δημαρχείο.
Οι νέοι που βγαίνουν στον δρόμο ζητούν καθηγητές, κτίρια, ωράρια, αφάνεια και θέλουν να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε, με τα κινητά στο χέρι. Ο Μακρόν διαχειρίζεται αυτή την αγορά της ρευστότητας που έχει δημιουργήσει. Γιατί επέτρεψε τις εξωσωματικές για όλους. Έκανε ταυτόχρονα, λοιπόν, προσέξτε κάτι, δηλαδή οι νόμοι που έχει βγάλει σαφέστα δημιουργούν αυτή τη διαδικασία του να είναι ο κόσμος αποπροσανατολισμένος, να μην μπορεί να βρει την κοινωνική του συνέχεια. Και οι δύο δέχονται ότι ο κόσμος είναι ρευστός, και ο Μακρόν και ο Μελανσόν. Διαφωνούν ποιος θα τον διαχειριστεί. Αν θα το διαχειριστεί η αγορά που θέλει ο Μακρόν ή αν θα το διαχειριστεί το κράτος που θέλει ο Μελανσόν. Είναι για... Ο Μακρόν είπε για τον Μελανσόν κάποια στιγμή αυτό που είπε ο Μαρσέ για τον Κομπετίτ. Αυτή η ιστορία λοιπόν, και η Λεπέν από την άλλη μεριά που πουλάει τη στερεότητα, σύνορα, τάξη, έθνος, Ευρώπη των Εθνών, ασπίδα των Εβραίων. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δίνουμε μια περιγραφή. Τώρα, πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτός ο διχασμός υπάρχει μέσα στη Γαλλία. Αυτός ο διχασμός λοιπόν οδηγεί σε κάποια πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Είναι ένας διχασμός επιδιωκόμενος, έτσι. Και το κόστος είναι που κάποιοι αποφάσισαν συνειδητά να πληρώσει ο άλλος μέσα στην ίδια τη γαλλική κοινωνία. Τώρα, έχουμε εξαθλίωση, μισθούς, ανεργία στο 19% και έχουμε και μια ελίτ η οποία θέλει να την κάνει. Έτσι. Υπάρχει ένας θεωρητικός, ο Τερσίν, που λέει ότι υπάρχει ένας κύκλος πατέρων και γιών για κάθε περίπου 50 χρόνια για τα κύματα βίας. Η Γαλλία το 1848 με τη Γαλλική Δεύτερη Επανάσταση, 1871, 1917 με 20, 1968 και τώρα έχουμε το 2018 τα κίτρινα γυλαίκα με το 23 το συνταξιωτικό και με τα λύκια του 26. Το 2030 είναι ο απόγονος του 1968 με αντίστροφο πρόσημο, το αίτημα στερεότητας αντί ρευστότητας. Πρώτον, και εδώ είναι αυτές οι εξισώσεις που βγάζουν σε τι. Οι προεδρικές εκλογές. Η φραγή είναι ότι ο μηχανισμός με τον οποίο η παλιά ελίτ αποκλείεται από την αντιελίτ. Με το κόμμα της Λεπέν στο 35%, ο αποκλεισμός χρειάζεται ένα δεύτερο γύρο με 65% ψήφους φόβου. Οι ψήφοι φόβου είναι ο πεπερασμένος πόρος από τον κάθε χρήστη που τον εξαντλεί. Η μέθοδος δεν λέει ποιος κερδίζει, λέει ότι το σύστημα που ζει από τον φόβο των άκρων πάβει κάποτε να πληρώνεται από αυτό. Το κέντρο λοιπόν μπορεί να θυσιάσει τον αρχηγό πριν θυσιάσει τον εαυτό του. Είναι το μοτίβο του 1969. Η ελίτ Μακρόν, Φιλίπα Τάλ και Νταραναμέν θα βρουν τον τρόπο να παρουσιάσουν την αποχώρησή τους ως αναγκαιότητα και ο διάδοχος θα κάνει αυτό που έκανε ο Μπομπιντού. Θα αντιστρέψει τη γραμμή και θα το ονομάσει στη συνέχεια. Η δημοσιονομική κρίση θα λυθεί με το ίδιο εργαλείο όπως το 1968 με μια Γκρενέλ και με το ίδιο αποτέλεσμα, την υποτίμηση. Μόνο που η Γαλλία δεν θα έχει πια φράγκο. Η υποτίμηση θα γίνει στο εσωτερικό, θα προχωρήσει δηλαδή σε μείωση των μισθών συντάξεων δημοσίων υπηρεσιών και η μέθοδος θα έλεγε ότι θα επιβληθεί από την κυβέρνηση που δεν την ψήφισε κανένας, είτε τεχνοκρατική, είτε από τη Λεπέν με ένα ρεαλισμό τύπου Μελόνι. Τέταρτο, τα κινήματα θα έχουν ακόμη πιο συχνή εμφάνιση, πιο σύντομα όμως στους χρόνους, δηλαδή θα κρατάει 2 μέρες για παράδειγμα αντί για 2 εβδομάδες, χωρίς κεφαλή, γιατί η αντιελίτ δεν έχει ακόμα ούτε οργάνωση, αλλά έχει μόνο δίκτυα. Το μπλοκάρουμε τα πάντα χωρίς συνδικάτο είναι ο τύπος. Είναι ακριβώς που είχαμε εδώ τις διαδηλώσεις μας για τα Τέμπη, χωρίς όμως πολιτικά να εκφράζονται σε επίπεδο συγκρότησης πολιτικών κινημάτων. Θα υπάρχει μια εξωτερική εκτόνωση. Όταν οι ελίτ θα μπορούν να πληρώσουν τον εσωτερικό λογαριασμό, θα ενώνουν την κοινωνία απέναντι σε ένα εξωτερικό εχθρό. Εδώ το έχουμε γράψει και όλος, το έχουμε πει στη Θηλιά. Για τη Γαλλία ειδικά η μέθοδος θα έδειχνε τη Ρωσία ως το μόνο εχθρό που ενώνει και το κέντρο και την αριστερά και την άμυνα εστιμώνει δαπάνη
που θα περνά χωρίς τα διατάγματα όπως περνάνε τώρα τα διάφορα διατάγματα για το συνταξιοδοτικό, πέρασε χωρίς να πάει από τη Βουλή. Από σύνθεση λοιπόν, λύνεται μέσα στα επόμενα 10 με 20 χρόνια. Αν η αρχή ήταν το 18, η λύση πέφτει ανάμεσα στο 28 και το 38, 2028-2038. Και τότε θα έχουμε είτε την έκτη δημοκρατία, γαλλική δημοκρατία, είτε η πέμπτη θα είναι με άλλο ένικο, με άλλες συνήθειες και η μέθοδος δεν διαλέγει. Λέει ότι η πέμπτη δημοκρατία, όπως συνέφθηκε στον Ντεγκόλ, προεδρία πάνω από τα κόμματα και φραγή στα άκρα, θα είναι το πρώτο θύμα αυτής της ιστορίας. Οι ελίτ κάνουν ό,τι τη σώζει και το ονομάζουν, να το θυμάστε, αναγκαιότητα. Εδώ θα έχουμε οικονομία πολέμου, γιατί να ξέρετε ότι ήδη υπάρχει το safe με τα 150 δισεκατομμύρια, το 5% συμφωνία για τη Χάγη. Οπότε μια ελίτ με χρέος 115% και χωρίς νομιμοποίηση, μια οικονομία πολέμου είναι που θα δίνει παραγγελίες στην Τασό, στη Θαλής, στην Αβάλ Κρουπ και θα ενώνει κέντρο και δεξιά, θα απορροφά τους νέους που θα είναι σε ανεργία, σε στολή, θα δικαιολογεί έτσι τη λιτότητα ως πατριωτισμό και το τέλος της αυθονίας θα είναι η καινούργια σημαία της Γαλλίας. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο κίνδυνος πραγματικής σύγκρουσης δεν έρχεται από μια απόφαση, έρχεται από ένα επεισόδιο που είχε στη Βαλτική θάλασσα, στη Μαύρη θάλασσα, και η μέθοδος δεν προβλέπει επεισόδια. Μια δεύτερη πρόβλεψη που θα λέγαμε πιο ανατρεπτική, όταν η δημοσιονομική μεταβλητή γίνει και φτάσει στο κόκκινο και ο εχθρός είναι μακριά, η ελίτ θα διαλέξει την ύφεση δημένη ως ισχύ. Και η Τουρκία. Εδώ ο φάκελος, θα πούμε, έχει μια γενική προσέγγιση και πολλές επιφυλάξεις. Ο εγκεφαλικός θάνατος του 2019 του ΝΑΤΟ υπόθηκε με αφορμή την τουρκική επιχείρηση στη Συρία. Το 2020 το Ικουρμπέ στο Μεσόγειο, το 2021 το Ελληνογαλλικό Σύμφωνο με ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής με Ραφάλ και η Αρμενία με τα Σεζάρ. Από το 2022 όμως μέχρι το 2025 σε κάθε χώρα του Σαλέχ, από όπου φεύγει η Γαλλία, μπαίνει η Τουρκία με τα Μπαρακτά στο Μαλί, στην Μπουργκίνα Φάσο, στο Νίγερα, στο Τσάντ και με βάση στη Λιβύη. Με το τραπέζι στη Ουκρανία, στην Κωνσταντινούπολη. Η μέθοδος βλέπει ότι η Τουρκία, ως τα βλέπει η Γαλλία, την Τουρκία ως μια μεσαία δύναμη που γεμίζει κάθε κενό που αφήνει η Γαλλία. Και όπου ο ευρωπαϊκός πυλώνας όμως την χρειάζεται. Όσον αφορά για το τι θα κάνει αυτή η ελίτ, η γαλλική, στη διαφυγή της από αυτή την κρίση μέσω της οικονομίας πολέμου, θα προτιμήσει να πουλήσει στρατιωτικό και να προχωρήσει σε συνεργασία με την Τουρκία από ότι απλώς να πάρει ή να δώσει στην Ελλάδα μία, γιατί μέχρι τώρα μπελάρα που έχουν πάρει είναι μία, ή 24 Ραφάλ. Οπότε η μέθοδος βγάζει για τη Γαλλία μια έντιμη υποχώρηση με τη δική της εκδοχή ενός αξιοπρεπού διαστήματος και από παγκόσμια δύναμη με αφρικανική αυλή σε πυρηνικό εργολάβο θα μετατραπεί σε πυρηνικό υπεργολάβο της Ευρώπης με γερμανικό ταμείο. Και η οικονομία πολέμου θα είναι η κόλλα της κοινωνίας, που δεν σημαίνει βέβαια αυτό και προετοιμασία για πόλεμο. Στη Μέση Ανατολή ως εσωτερική πολιτική, η Τουρκία στη θέση που είχε η Γαλλία στις πρώην απικίες της. Αυτό να το έχετε καλά στο μυαλό σας. Τώρα, υπάρχουν λέει οι δυνάμεις που αντιμάχονται στη woke agenda, στις ελίτ ή παίζουν μόνες τους. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δείτε τη δική μας την αριστερά πώς λειτουργήσε σε σχέση με τη woke agenda και δείτε τη δική μας δεξιά πώς τα βρήκε με τη woke agenda. Εγώ βλέπω ότι το ίδιο μοντέλο υπάρχει στην Ελλάδα, όπως το ίδιο μοντέλο υπάρχει στη Γαλλία. Έχουμε μια αριστερά η οποία βρίσκεται έξω από αυτά που σκέφτεται ένας λαός. Έχουμε μια αριστερά που φοβάται να πει τη λέξη πατριωτισμός. Έχουμε μια αριστερά που είναι φοβική απέναντι στη λέξη έθνος. Έχουμε μια αριστερά η οποία δεν έχει το σθένος, δεν έχει και την ιδεολογική δυνατότητα. Το βασικότερο για μένα, έτσι όπως μου βάλες την ερώτηση, είναι το εξής. Ότι η αριστερά σε τόπους όπως η Ελλάδα, αλλά και πιθανά και σε άλλα μέρη, λειτουργεί εξυγχρονιστικά. Το είδαμε εδώ ότι αυτά που ζητούσαμε, θα ζητούσαμε σήμερα στο ελληνικό πανεπιστήμιο,
και ήδη για την ελληνική κοινωνία δεν τα έφερε η αριστερά στη Γαλλία, τα έφερε ο Ντεγκόλ. Αυτά δηλαδή τα ζητήματα που έλυναν τις κοινωνικές αντιθέσεις μέχρι τη δεκαετία του 70 και λέγαμε πρόοδος και τα λοιπά και καινούργια πανεπιστήμια και έτσι, δεν τα έφερε η αριστερά, τα έφερε ο Ντεγκόλ. Δηλαδή ας το πούμε έτσι πατριωτική δεξιά, ας το πούμε έτσι. Α, okay. Η αριστερά έκανε ακριβώς το ανάποδο. Και διαπιστώνουμε ότι εκείνη ήταν η οποία εξυγχρονιστικά λειτουργώντας, δηλαδή να αποκτήσει η Ελλάδα βιομηχανία ή δεν ξέρω τι, να αποκτήσει δηλαδή η αριστερά το προλεταριάτο της. Όταν απέτυχε σε αυτό, αποφάσισε να είναι ιδεολογικός ο πολιτισμικός ο πόλεμος. Δηλαδή δεν έχω εργάτες για να μπορέσω να κατέβω στις διαδηλώσεις, για παράδειγμα, αλλά έχω ας πούμε walk ή gay, ή, δεν αναφέρομαι στους gay, αυτό το pride τέλος πάντων που γίνεται και το κάνω σημαία μου, οπότε έχω έρισμα κοινωνικό. Και βεβαίως αυτό συνέβη όχι μόνο στη Γαλλία, συνέβη και στην Ελλάδα. Οπότε αν παίζουν μόνοι τους ή αντιμάχουν τη walk agenda ας πούμε της elite, εγώ νομίζω ότι παίζουν μόνοι τους. Απλώς υπάρχει μια τέτοια κοινωνική δυσφορία όπως και στην Ελλάδα, που δεν μπορεί να βρει το πολιτικό της διέξοδο, γιατί είναι καπελωμένη. Καπελωμένη από τα πολιτικά κόμματα. Όπως και στην Ελλάδα, την κοινωνική της δυσφορία δεν μπορεί να βρει διέξοδο, γιατί το πολιτικό σύστημα έχει καπελώσει την κοινωνία κανονικότατα. Δεν μπορείς να βρεις, ας πούμε, το έχω πει πολλές φορές, ότι ο Μητσοτάκης είναι αποτέλεσμα, δεν είναι αιτία. Και μετά τι θα γίνει δηλαδή. Όχι ποιος, αν θα έρθουν να κυβερνήσουν καλύτερα ή χειρότερα. Για μένα όλοι ικανοί για τη διακυβέρνηση, αντίστοιχα σαν του Μητσοτάκη ή περίπου το ίδιο. Για ουσιαστικές όμως αλλαγές αυτές, όπως θα λέγαμε, ας πούμε, άλλη ενεργειακή πολιτική που θα έβγαζε τον φραχνά των ανθρώπων από το να πληρώνουν απίστευτες λογαριασμούς ρεύματος, δεν πρόκειται να αλλάξει. Γιατί η αριστερά σε έβαλε στο χρηματιστήριο ενέργειας, η δεξιά το κράτησε. Το αύξησε, δημιούργησε καινούριους όρους, ας πούμε, για ακόμα πιο δύσκολα να μπορέσει να απεξαρτηθεί η Ελλάδα. Ποιοι είναι οι όροι? Πήγε και έκλεισε τα ορυχεία του λιγνίτη. Πήγε και ανατείναξε τις μηχανές που έβγαζαν τον λιγνίτη. Πώς θα τα κάνει αυτά κάποιος σήμερα? Δηλαδή, αυτό που έβαζε μπροστά, ο ένας ράβει και ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Ο ένας κόβει, ο άλλος ράβει. Αυτή είναι η ιστορία. Μίλησε η αριστερά, οι οικολόγοι, για τις αναμογεννήτριες, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δεν το έβλεπες να γίνεται, δεν θα σκεφτόσουν ποτέ ότι η κατάληψη, ας πούμε, των βουνών από αναμογεννήτριες θα δημιουργήσει μια τέτοια εφιαλτική κατάσταση ή η κατάληψη των χωραφιών από φωτοβολταϊκά θα δημιουργούσε μια τέτοια κατάσταση που θα φτάνει, ας πούμε, η Ελλάδα να μην μπορέσει να συντηρεί, ας πούμε, τον πληθυσμό της σε μια περίοδο κρίσης ενεργειακής ανάγκης. Γιατί μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι η διατροφή του ανθρώπου ενέργεια είναι. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος, το λέμε, να φάω, αλλά τι σημαίνει, για ποιο λόγο έχει ανάγκη να φάει? Γιατί πρέπει να αντικαταστήσει την ενέργεια που έχει χάσει σώζει δραστηριότητες που έχει κάνει. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν εδώ συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6 στο πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα, γιατί ακολουθούν στη συχνότητά μας, γιατί ακολουθεί η ξέρετη μουσική εκπομπή, μουσικές ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σελεμέζουγλου. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Και επίσης να πω ένα ευχαριστώ και όλους εσάς που ήρθατε στο κανάλι στο YouTube γράφοντας, συμμετέχοντας και τα λοιπά και τα λοιπά. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο, είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών. Ελπίζω να πάρετε τηλέφωνα για να πείτε γνώμη, σκέψεις ή οτιδήποτε που σας απασχολεί. Αυτά από μένα, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ξεκάθαρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
3: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιε λε παιδιά.
3: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
9: Αναδοχή. Η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης.
8: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
10: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
11: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
10: Μόνο χαρίζεται.
11: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
10: Δώσε αίμα.
11: Αιμοπετάλια.
10: Μυελό των οστών.
11: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
10: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
11: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθως.
11: Και 117.
10: Η προσφορά που γίνεται συνήθως.

0: Ακούς 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
23: Το μυστικό της ευτυχίας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
24: Ήσυχη συνείδηση. Τίποτα άλλο. Ήσυχη συνείδηση.

Και εμείς έχουμε ακροατές οι οποίοι είναι και τεχνικοί και μας λένε κατευθείαν τι συμβαίνει. Και εγώ τα μεταφέρω αμέσως εδώ στην τράπεζα ήχου, στον κύριο εδώ που κρατάει τα κλειδιά της εκπομπής. Όποτε θέλει μας βγάζει, όποτε θέλει δεν μας βγάζει, δεν μας βγάζει. Πασχάλη, καλησπέρα από τους New Passengers. Νέοι επιβάτες, λοιπόν. Φοβερό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Ευτυχώς λέει ο αγαπητός φίλος ότι θα τα φτιάξουμε. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, να ξέρω. Θα τα φτιάξουμε, όλα θα φτιάξουν. Υγεία, υγεία, όλα γίνονται. Καλησπέρα για τον Πασκουάλ. Ναι, καλησπέρα Πασκουάλ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στις μουσικές ανιχνεύσεις. Ο Λεωνίδας Καρυπίδης είναι στον ήχο. Σε αυτό θα παραπονεθείτε. Πλάκα κάνω. Αν έχετε κάποια θέματα με τον ήχο, με ενημέρωσαν ότι στα FM εκεί λίγο έχουμε ένα θεματάκι. Αλλά έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος σε αυτά δεν χαρίζεται, οπότε το βλέπει άμεσα. Και τι ήθελα να πω, ναι, καλησπέρα και στο Δημοσθένη, καλησπέρα στον Απόστολο. Τι γίνεται με το γεια σας, τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα Θεοδόσιε, καλησπέρα Νικόλαε, καλησπέρα Θανάσιε. Άντε να πάμε και στη Δημοτική. Καλησπέρα Όλγα, καλησπέρα Δήμητρα, καλησπέρα Γρηγόρη. Λοιπόν, ξεκινήσαμε. Με τι ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε με το The Logical Song και Supertramp. Με ένα τραγούδι που έχει κάτι από τα σχολικά μας χρόνια. Αγαπημένο και το επόμενο, Dire Straits, Brothers in Arms. Είμαι σίγουρος ότι θα ανεβάσει την ένταση ένας πολύ καλός φίλος στην Αθήνα, ο Δημοσθένης.

Από τα μηνύματά σας καταλαβαίνω πόσο δικό σας το νιώθετε αυτό το ραδιόφωνο. Μου δίνετε και συμβουλές πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα τεχνικά θεματάκια. Μικρά θεματάκια προκύπτουν, αλλά όπως είπαμε, έχουμε Γιώργο εμείς εδώ, ο οποίος λύνει τα όποια τεχνικά θέματα, προβλήματα σε δευτερόλεπτα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας και πάλι εδώ στις μουσικές ανιχνεύσεις. Μαζί σας ο Γιώργος Ελεμάζογλου μέχρι τις 11 και σήμερα, έτσι όπως κάθε βραδάκι, έτσι όπως το απολαμβάνουμε μουσικά, έτσι όπως φροντίζουμε για την αποσυμπίεσή σας και τη δική μας αποσυμπίεση. Θεωρώ και ο ηχολήπτης είναι και αυτός ακριβώς στην ίδια κατάσταση και τα απολαμβάνει. Έχω δύο σπουδαίους ηχολήπτες. Έχω δύο εξαιρετικούς ηχολήπτες. Ο ένας είναι ο Στέφανος και ο άλλος είναι ο Λεωνίδας. Μαρκ Νόπφλερ, ο ήσυχος Σκοτσέζος με την κόκκινη κορδέλα, θα τον έχετε δει σίγουρα σε κάποιο κλιπάκι, σε κάποια συναυλία. Κόκκινη κορδέλα στο μέτωπο και τα δάχτυλα να παίζουν κιθάρα χωρίς πένα. Ήταν δημοσιογράφος. Είχε τελειώσει δημοσιογραφία, αλλά ήταν και δάσκαλος και τελικά έγινε ένας από τους αναγνωρίσιμους κιθαρίστες του πλανήτη. Μαζί με τον αδερφό του, τον David, έστησαν τους Dire Straits το 77 στο Λονδίνο. Και το όνομα το πρότεινε ένας φίλος τους, επειδή ακριβώς έτσι ήταν τα οικονομικά τους τότε. Μεγάλα στενά. Brothers in Arms είναι το κλείσιμο του ομώνυμου άλμπουμ το οποίο έγραψε ο Νόπφλερ και το εμπνεύστηκε από τον πόλεμο των Φόκλαντ το 82 ανάμεσα στη Βρετανία και την Αργεντινή. Θα τα θυμηθήκατε αυτά φέτος με το Μουντιάλ, και όσοι δεν τα γνωρίζετε μάλλον τα ψάξατε και έτσι είδατε λίγο την ιστορία που κρυβόταν από πίσω. Ένας πόλεμος για μερικά παγωμένα νησιά στο νότιο Ατλαντικό, με νέους ανθρώπους να πεθαίνουν και από τις δύο πλευρές. Ο Νόπφλερ δεν γράφει για νικητές και ηττημένους, γράφει για ένα στρατιώτη που πεθαίνει και αποχαιρετά τη σύντροφό του, για αουμίχλη πάνω από βουνά, για το πόσο ανόητοι είμαστε όταν πολεμάμε τα αδέλφια μας. Τρίτο τραγούδι, Fleetwood Mac και η αλυσίδα.

Το άλμπουμ γεννήθηκε μέσα από τα συντρίμια, το άλμπουμ Rumors. Φανταστείτε 5 ανθρώπους κλεισμένους σε ένα στούντιο. Ο Τζον και η Κρίστη Μακβί χώριζαν. Ο Στίβι Νίξ και... Η Στίβι Νίξ, άλλαξα και το φίλο. Η Στίβι Νίξ και ο Λίντσεϊ Μπάκιγχαμ το ίδιο. Ο Μικ Φλίτγουτ μάθαινε ότι η γυναίκα του τον απατούσε και όμως δεν μπορούσαν σχεδόν να μιλήσουν μεταξύ τους. Έφτιαξαν ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών μέσα σε αυτή την ψυχολογία. Ένα άλμπουμ που πούλησε 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Το The Chain είναι το μόνο τραγούδι του άλμπουμ και ένα από τα ελάχιστα στην ιστορία που υπογράφεται και από τα 5 μέλη. Η ιστορία, ένα παλαιότερο τραγούδι της Κρίστιν, ένα ακόμα παλιότερο του Λίντσεϊ, στίγη της Στίβη, ένα ρυθμικό μοτίβο του Μικ και πάνω απ' όλα εκείνη η περίφημη γραμμή του μπάσου του Τζον Μακβί στο τέλος. Αυτή η γραμμή μπάσου έγινε από το 1978 το μουσικό σήμα της κάλυψης Φόρμουλα 1 στο BBC για μια ολόκληρη γενιά Βρετανών. Όταν ακούνε αυτό το τραγούδι ξέρουν ότι ξεκινάει ο αγώνας. Και πάμε τώρα στην δεκαετία του 90. Πάμε να ακούσουμε Duran Duran, οι οποίοι γεννήθηκαν το 1978 και πήραν το όνομά τους από έναν κακό επιστήμονα, τον Duran Duran, της ταινίας επιστημονικής φαντασίας Barbarella με τη Jane Fonda. Πω, τι ταινία ήταν αυτή. Στα 80's ήταν τα αγόρια των αφισών, οι Duran Duran, με τα γιότ, τα εξωτικά βίντεο, κλιπ και τις κραυγές των θαυμαστών.

Με αυτά και με αυτά περάσαμε και 32. Οπότε έχουμε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε, θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος με Black, με Chris Rea, Sade, Grace Jones, George Michael και άλλα πολλά. Ωραία. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 και στις μουσικές ανίχνευσεις.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έμαθα κάτι πρόσφατα που μου άλλαξε τελείως τον τρόπο που βλέπω τους ανθρώπους. Υπάρχει μια φράση που λέει «Αυτό που δίνουμε δεν επιστρέφει πάντα. Όμως αυτό που δίνουμε είναι πάντα αυτό που είμαστε». Και αυτό λέει πολλά. Πόσες φορές έχεις νιώσει ότι έδωσες την ψυχή σου, τον χρόνο σου, την αγάπη σου και δεν πήρες τίποτα πίσω? Πονάει, το ξέρω. Αλλά σκέψου το αλλιώς. Το αν ο άλλος δεν εκτίμησε αυτό που έδωσες, λέει πολλά για εκείνον. Το ότι εσύ επέλεξες να δώσεις από καρδιάς, λέει τα πάντα για εσένα. Μην αλλάξεις επειδή οι άνθρωποι δεν φέρθηκαν όπως περίμενες. Συνέχισε να είσαι το φως, ακόμα κι αν κάποιοι προτιμούν το σκοτάδι. Στο τέλος της ημέρας, η δική σου καλοσύνη είναι η δική σου δύναμη και κανείς δεν μπορεί να σου την αφαίρεσει.

0: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Black, Everything's Coming Up Roses. Μια αγγλική ιδιωματική έκφραση που σημαίνει όλα πάνε ρόδινα, όλα πάνε καλά. Και πίσω από το όνομα Black, το πραγματικό του όνομα, Colin Wirkamp, από το Liverpool, με μια βαθιά βελούδινη φωνή που θύμιζε κρούνερ άλλης εποχής. Οι περισσότεροι τον θυμόμαστε για το Wonderful Life. Το τραγούδι κυκλοφόρησε αρχικά το 86 από μια μικρή ανεξάρτητη εταιρεία και είναι αλήθεια ότι πέρασε σχεδόν απαρατήρητο. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι το έγραψε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του και ο τίτλος ήταν σαρκαστικός. Υπέροχη ζωή όταν τίποτε δεν πήγαινε καλά. Και όταν το ξανακυκλοφόρησε το 87 έγινε επιτυχία. Το Everything's Coming Up Roses κινείται στο ίδιο αμφίσιμο κλίμα. Η φράση του τίτλου έγινε διάσημη από το ομώνυμο τραγούδι ενός αμερικάνικου musical, Gypsy, του 1959. Αλλά προσοχή, δεν πρόκειται για το ίδιο τραγούδι. Ο Black παίρνει την αισιόδοξη έκφραση και τη γεμίζει με την γνωστή του μελαγχολική ερμηνεία. Και πάμε να ακούσουμε έναν άνθρωπο που τον χάσαμε πριν σχεδόν από ένα χρόνο. Μπορεί να είμαστε στα μέσα του Οκτώβρη, ο Οκτώβρης να έχει δείξει τα δοντάκια του σιγά σιγά και από ό,τι μαθαίνω το Σαββατοκύριακο θα είναι ακόμα πιο χαμηλές οι θερμοκρασίες. Και το τραγούδι λέει Looking for the summer, ψάχνοντας το καλοκαίρι. Ο τύπος δούλευε σε ένα εργοστάσιο παγωτού, δούλευε σε αλυσίδα καφέ και η κιθάρα ήρθε αργότερα στα 21 του. Τραχιά φωνή, βραχνή φωνή που δεν μπερδεύεις με καμία άλλη. Λάτρης των αγώνων αυτοκινήτου. Και η ζωή του Chris Rea ήταν μια μάχη ανθεκτικότητας. Πέρασε σοβαρά προβλήματα υγείας, ανάμεσα τους καρκίνο στο πάγκρεας και αργότερα το 16 εγκεφαλικό. Στο σύνολο της καριέρας του κυκλοφόρησε 25 στούντιο άλμπουμ και πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους. Έφυγε από τη ζωή το Δεκέμβρη του 25 σε ηλικία 74 ετών.
1: Κανείς δεν σου το λέει αυτό. Σπάνια να γνωρίζεις την ευτυχία όταν είσαι μέσα της. Κάποια μέρα θα καταλάβεις πως έχεις ήδη ζήσει μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σου και δεν το είχες καταλάβει τότε. Ήσουν αποσχολημένος να κυνηγάς το μετά, να αγχώνεσαι για το τι λείπει, να νομίζεις πως η ευτυχία είναι κάπου στο μέλλον, σε μια στιγμή που επιτέλους όλα θα βγάζουν νόημα. Μα όσο περίμενες, γελούσες με ανθρώπους που δεν είναι πια εδώ. Έφτιαχνες αναμνήσεις σε μέρη που μια μέρα θα περνάς από μπροστά και θα σε πονάνε γλυκά χωρίς λόγο. Ζούσες στιγμές που τότε δεν σου έμοιαζαν σπουδές, αλλά έγιναν οι παλιές καλές μέρες.

Το αγαπημένο τραγούδι μου γράφει ο Μιχάλης, το αγαπημένο του τραγούδι, και η Ντενίζ κάτι σχετικό μου γράφει, ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια. Καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα και στην Δέσποινα, στο Δημήτρη, στη Χριστίνα, στο Χρήστο. Καλησπέρα Ντονέτα, καλησπέρα στο Γιώργο, στην Ελένη και στον Σάβα. Focus FM 103,6, μουσικές ανιχνεύσεις, και πάμε τώρα σε ένα συγκρότημα που πολλοί έχουν μπερδέψει το όνομα του συγκροτήματος με την ερμηνεύτρια. Το όνομα του συγκροτήματος είναι Σαντέ, και η Σαντέ είναι συγκρότημα όχι απλά μόνο τραγουδίστρια. Η φωνή και το πρόσωπο ανήκουν στην Χέλεν Φολοσάντε Αντού, που γεννήθηκε το 59, Νιγηριανή, πατέρας Νιγηριανός, η μητέρα Αγγλίδα, μεγάλωσε βέβαια στην Αγγλία, και το Σαντέ είναι σύντμηση του μεσαίου της ονόματος Φολασάντε. Η Σαντέ, παρακαλώ, δεν ονειρευόταν να γίνει τραγουδίστρια, σπούδασε σχέδιο μόδας στο Λονδίνο, μπήκε στη μουσική σχεδόν τυχαία σε ένα φαν συγκρότημα. Εκεί γνώρισε τον Ray St. John, με τον οποίο γράψανε το Smooth Operator που ξεκίνησε και το ακούμε, και το τραγούδι άρεσε τόσο στο κοινό των συναυλιών που η Σαντέ και οι τρεις μουσικοί των Pride, ο σαξοφωνίστας Stuart Matthewman, ο Paul Denman και ο Andrew Hale, που αποφάσισαν να φτιάξουν το δικό τους σχήμα. Σαντέ, Smooth Operator. Γλυκομήλυτος γόης, επιδέξιος χειριστής, κάποιος που με τη γοητεία του και την ευγλωτία του πετυχαίνει πάντα αυτό που θέλει.

Ο smooth operator είναι ο άνθρωπος που ποτέ δεν σκοντάφτει, ποτέ δεν διστάζει, ποτέ δεν δείχνει τι νιώθει. Και ακριβώς γι' αυτό δεν τον γνωρίζει ποτέ κανείς πραγματικά. Η απόλυτη γοητεία με μάσκα. Και η μάσκα, όσο λαμπερή κι αν είναι, κάποια στιγμή κουράζει πρώτα αυτόν που τη φοράει. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να μεταμφιεζόμαστε για τους άλλους που στο τέλος μεταμφιεζόμαστε και για τον εαυτό μας. Τα αδέφη Φρανσουά Ντελα Ροσφουκό. Και ο γόης του τραγουδιού ξεγελάει όλους. Το ερώτημα είναι αν κάποια νύχτα μόνος ξέρει ακόμα ποιος είναι. Chris Jones. Και κάπου το έχω ξαναδεί αυτό το πρόσωπο.

0: Η Grace Jones από την Τζαμάικα μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έγινε μοντέλο στο Παρίσι, πρωταγωνίστρια της δίσκο σκηνής στη Νέα Υόρκη και αργότερα ηθοποιός, ίσως τη θυμάστε ως αντίπαλη του James Bond στην ταινία A View to a Kill, και η εικόνα της με το αυστηρό τετράγωνο κούρεμα και τα γεωμετρικά σακάκια σχεδιάστηκε σε μεγάλο βαθμό από έναν Γάλλο καλλιτέχνη, τον Jean-Paul Gaultier. Η αληθινή ιστορία βέβαια του τραγουδιού ξεκινά από την Αργεντινή. Το 1974 ο μεγάλος Αστόρ Πιατσόλα, ο άνθρωπος που ανανέωσε το τάγκο, έγραψε το ορχιστρικό Libertango, ένα τάγκο για την ελευθερία, για την απελευθέρωση του ίδιου από τα στενά του όρια. 7 χρόνια αργότερα στο στούντιο Compass Point στο Νασάου στις Μπαχάμες, η Grace Jones και η εξαιρετική μουσική της ανάμεσά του στο θρυλικό δίδυμο ρυθμού Sly and Robbie το μεταμόρφωσαν σε Reggae New Wave τραγούδι. Τους αγγλικούς στίχους έγραψε ο Barry Reynolds και ο Dennis Wilkie, ενώ η Grace προσπάθησε τα υπνοτικά γαλλικά της να τα λέει σχεδόν απαγγέλλοντας. Το τραγούδι μιλά για ένα πρόσωπο στο σκοτάδι ενός μπαρ, για ένα βλέμμα που κάτι κρύβει, για μια απειλή και μια γοητεία μαζί. Η κινηματογραφική του ατμόσφαιρα δεν πέρασε βέβαια παρατήρητη. Ο Ρωμάν Πολάνσκι το χρησιμοποίησε σε ένα θρίλερ, το Frantic, του 1988 με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φόρτ. Το Libertango έγινε έτσι το σπάνιο τραγούδι που ταξίδεψε από το Buenos Aires στην Καραϊβική και από εκεί στις πίστες του Παρισιού. Hearts, καρδιές. 1981 τώρα. Ο Μάρτιν Μπέιλιν είναι ένα όνομα που ίσως δεν το θυμούνται όλοι, αλλά η φωνή του είναι γραμμένη στην ιστορία του ροκ. Γεννήθηκε το 1942 στο Σινσινάτι ως Μάρτιν Μπάγκουλτ και μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο. 1965 ήταν όταν άνοιξε ένα μικρό κλαμπ στην πόλη, το Club The Matrix, και έφτιαξε ένα συγκρότημα για να παίζει ο ίδιος του εκεί. Από το συγκρότημα αυτό γεννήθηκαν οι Jefferson Airplane, οι πρωτοπόροι του ψυχεδελικού ήχου του Σαν Φρανσίσκο, με το Somebody to Love και το White Rabbit. Ο Μπέιλιν ήταν η ρομαντική φωνή του συγκροτήματος, ο μπαλαντέρ ανάμεσα στους επαναστάτες. Ήταν και άνθρωπος με θάρρος. Σε μια θρυλική και τραγική συναυλία του Altamont το 69 ξέσπασε βία και ο ίδιος του πήδηξε από τη σκηνή για να βοηθήσει και χτυπήθηκε παρακαλώ μέχρι λιποθυμίας. Αργότερα με τους Jefferson Starship τραγούδησε το μεγάλο ερωτικό Miracles το 1975. Μια μπαλάντα λοιπόν για έναν άνθρωπο που περπατάει μόνος, σκέφτεται τη χαμένη του αγάπη και αναρωτιέται πού να βρίσκεται εκείνη απόψε. Ο Μάρτιν Μπέιλιν έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 18 στα 76 του και το Hearts έμεινε ένα από τα πιο τρυφερά του αποτυπώματα.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβεις ότι δεν έχουν όλοι την ίδια καρδιά με σένα. Δεν σκέφτονται όλοι όπως σκέφτεσαι εσύ, ούτε νοιάζονται όλοι όπως νοιάζεσαι εσύ. Και μόνο επειδή εσύ θα έκανες τα πάντα για τους άλλους, δεν σημαίνει ότι θα έκαναν και αυτοί τα πάντα για σένα. Αυτό δεν σε καθιστά λάθος. Και όταν το καταλάβεις αυτό, δεν τα παίρνεις όλα τόσο προσωπικά όπως έκανες πάντα. Γι' αυτό ξεκίνα να προστατεύεις λίγο περισσότερο την ενέργειά σου. Δεν αξίζουν όλη την προσοχή σου και δεν χρειάζεται συνέχεια να δίνεις εξηγήσεις και να απολογείσαι επειδή οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν.

Και κάπως έτσι κλείνουμε και τον σημερινό μουσικό μας κύκλο εδώ στις Μουσικές Ανιχνεύσεις. Ξεκινήσαμε με το λογικό τραγούδι και κλείνουμε με τις καρδιές, εκεί που η λογική απλώς σωπαίνει. Κλείνουμε με μια μπαλάντα για όλες τις καρδιές που περπατάνε μόνες τη νύχτα, ψάχνοντας κάποιον, κάποια που κάποτε ήταν δικός τους, δική του. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ τον Λεωνίδα Καρυπίδη. Εμείς μαζί αύριο Παρασκευή με ρυθμό, όπως το συνηθίζουμε. Φιλιά πολλά σε όλους και σε όλες. Ακολουθεί ο Τζόρνταν με την εκπομπή του «Όταν μιλάει ο Τζόρνταν». Να προσέχετε τον εαυτό σας πρώτα απ' όλα. Πρώτα να προστατεύετε τον εαυτό σας και μετά όλους τους άλλους, για να μπορείτε να τους βοηθήσετε. Και μην ξεχνάτε, η μουσική μπορεί να σε κάνει να νιώσεις πολύ καλύτερα. Bye.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Γρηγόρης Ερέτης, ανάλυση σκέψης, επεισόδιο δεύτερο. Καλεσμένος της εκπομπής, ο Ηρακλής Νυκτάρης, διαθέσιμη τώρα στο κανάλι του Γρηγόρης Ερέτη στο YouTube. Μην τη χάσεις.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
6: Ο σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το α και το ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς
22: που υπάρχει.
23: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Αρρήμα, μουτσάτσος!
25: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η pizza?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα πρωτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Αναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη. Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και μίση που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα. Ναι, και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεώ!

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα κλίμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά. Πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ!
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης με στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν από το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
5: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, έτσι έως και τις 2 μαζί, όταν μιλάει ο Τζόρνταν. Τι γίνεται, ρε φίλε? Μόλις μπαίνω μέσα, απευθείας έχει κοκκινήσει το ταμπλό. Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ, γκολ. 18 αγώνες Europa Link σήμερα και 18 αγώνες Conference Link. 10 και 8 στις, από νωρίς στις 8 παρατέταρτο και 8 και 10 τώρα στις 10 η ώρα το βράδυ. 4 γκολ σφαίρα βλέπω τώρα στο ταμπλό, κοκκίνησε το ταμπλό. Φερετσβάρος Βικτόρια Πλιζέν, 5ο γκολ. Όχι 4. Φερετσβάρος Βικτόρια Πλιζέν, 2-0 λοιπόν. 1-3 το Χόφεγχάιμ Μπεσίκτας. Αγώνες για το Europa League είναι αυτοί. Και για το Conference έχει Μπραν Λίνγκον Ρεντ Ίμπιτς 2-1. Αταλάντα Πάφος 3-0. Κοπεχάγη Μπράγκα 2-0. Μπράιτον Κάουνο Ζαγκίρις 4-0. Αυτοί οι αγώνες είναι για το Conference League. Σιντ Τρουίντεν Ιμπέρια 1999 1-0. Τβέντε Τούν 1-0. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 3-1. Χάρτς Νόρτζελαντ 1-0. Είπαμε αγώνες για το Conference League. Όφι είχε προηγηθεί 0-1. Είναι αυτή τη στιγμή 1-1. Ισοφάρισε η Ρεν πριν από λίγο. Για την ακρίβεια, στο 10ο λεπτό ο Φούντας προηγήθηκε για τον Όφι. Όφι προηγήθηκε με το Φούντα δηλαδή 1-0. Και στο 76 Μαχαμαντού κάνει το 1-1. Πριν από 7 λεπτά δηλαδή. Για το Europa League να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, το σκορ δηλαδή, τα σκορ αν θέλετε. Για Γκελόνια Αραράτ Αρμενία 3-1 στο 80 ο αγώνας. 1-1 είναι η Θέλτα με τη Γιουβέντους, ισοφάρισε η Γιουβέντους στο δεύτερο ημίχρονο. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του πρώτου ημίχρονου δηλαδή. Κρατάει ο Ολυμπιακός. Μπενφίκα Σέλτικ 3-1. Μπόρνμουθ Στουρμ Γκρατς 2-0. Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας 1-1. Ισοφάρισαν στο δεύτερο οι Ολλανδοί. Δυναμό του Ζάγκρεπ Άντερλεχτ 0-0. Και όπως είπαμε, ισοφαρίστηκε και η Όφη και έχουμε Ρεν Όφη 1-1. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, έτσι όπως πάντα, 69 07 483 484. Μια καλημέρα εκεί στην Αυστραλία να στείλουμε σε όλες τις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις Αυστραλίας. Γεια σου Κώστα, γεια σου φιλαράκι μου. Κώστας ο Κατσόνης, το φιλαράκι μου. Και σε όλα τα παιδιά εννοείται στην Αυστραλία, την καλημέρα μας.

Είμαστε τελευταίο δεκάλεπτο στα παιχνίδια, όπου να είναι δηλαδή, μετά από 5-6 λεπτά αρχίζουν σιγά σιγά να λήγουν οι αγώνες. Κρατάει ο Ολυμπιακός, για να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα.

Το 86ο λεπτό είναι το παιχνίδι στη Μασσαλία. Μαρσέι Ολυμπιακός 0-1. Κρατάει ο Ολυμπιακός. Έχει πέσει βέβαια ο ρυθμός. Θα τα καταφέρει, πιστεύω, να το πάρει το διπλό. Για να δούμε. Μπροστά η Μαρσέι τώρα, αλλά εντάξει, παίρνει ο Ολυμπιακός. Το 88ο αυτή τη στιγμή συμπληρώνει το παιχνίδι στο Ρεν. Ρεν όφι, μπήκαμε στο 89, Ρεν όφι 1-1.

Καλησπέρα, Ρουδάν Παλίγα. Ρουδάν, μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πρωταλτών. Καλησπέρες σε όλα τα παιδιά, έτσι, καπετάνιο, χουλίπτες και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Ο φίλος μας ο Δημοσθένης, ο γνωστός, ο περιβόητος. Καλησπέρα, Τζόρνταν, και καλή εκπομπή. Ο Μιχάλης, εδώ είναι και ο Μιχάλης από ΕΛ, παρακαλώ. Και ο Βαγγέλας εδώ πέρα, γεια σου Βαγγέλα, την αγάπη μου και στην Ελβετία, την όμορφη.

Ο άλλος λέει, έτσι όπως βλέπω, λέει τον Ολυμπιακό, η ψαλίδα δυστυχώς άνοιξε, λέει, από τον Πάκο. Βλέπω τον τρόπο. Καλά, εντάξει, κοίταξε. Άλλα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, άλλα τα του πρωταθλήματος, έτσι. Τώρα και αν ο Πάκο έπαιζε κανένα ευρωπαϊκό, μπορεί να βγαίνει μια τρομερή εμφάνιση. Αυτή είναι άλλη κατάσταση. Άλλο είναι το ευρωπαϊκό. Τα έχουμε δει αυτά τα έργα δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες φορές. Δεκάδες φορές σίγουρα. Κάνει μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός πριν από λίγο. Για να δούμε. Πλάγιο. Η μπάλα έχει βγει. Πλάγιο. Τρώει τον χρόνο ο Ολυμπιακός. Καλά κάνει. Καλά κάνει, τον τρώει τώρα, μου τα καταφέρει. Τι 2 λεπτά μείνανε για την κανονική διάρκεια.

Γκολ για τη Ρεν στο 92-1. Η Ρεν λοιπόν το γύρισε. Εν τω μεταξύ αποκρούει ο Χριστογιώργος μια φάση μεγάλη, να πούμε, ξεπαφής, έτσι. Αλλά 4 λεπτά αυτή τη στιγμή δείχνει καθυστερήσεις. Το τρώει ο Χριστογιώργος, 2-1, έχει γίνει η ανατροπή. Όταν έρχεται έτσι, ρε φίλε, δηλαδή πέφτει η ψυχολογία σου όλα, να προηγήσει εκεί πέρα 0-1 και μετά χάσει το παιχνίδι και ειδικά να το τρως το 90. Πα. Κρατάει ο Ολυμπιακός, για να δούμε τι θα γίνει. Είμαστε στο 90. Θα είναι μεγάλο διπλό αυτό άμα το πάρει ο Ολυμπιακός.

Για να δούμε πώς θα δείξει. Τρία λεπτά δείχνει. Μια χαρά. Τρία λεπτά λοιπόν. Ήδη το μισό πέρασε. Μπάλα για τον Ολυμπιακό. Όχι, Μαρσέι. Ελεύθερο τώρα. Για να δούμε.

Να λήξουν τα παιχνίδια και θα πούμε και τα αποτελέσματα, θα πούμε και κάποια πράγματα. Κατοχή για τη Μαρσέικ τώρα, καινούργια επίθεση. Τώρα Ολυμπιακός, μπάλα στον Ολυμπιακό. 1 και 25 δευτερόλεπτα τη στιγμή. Έχουν φύγει οι μισές οι καθυστερήσεις.

Μπάλα Ολυμπιακός, για να δούμε τι χάνει μπάλα. Μαρσέγη τώρα. Μόλις ολοκληρώθηκαν τα 3 λεπτά, για να δούμε τι θα κάνει ο διαιτητής. Επίθεση Μαρσέγη από δεξιά, για να δούμε. Ξανά απόκρουση, ξανά επίθεση. Τέλος, το πήρε ο Ολυμπιακός. Έβγαλε διπλό Ολυμπιακό στη Μασσαλία. Έχουν στεναχωρηθεί πολύ τώρα με αυτό το διπλό. Το ξέρουμε και οι αεξίδες, οι φίλοι μας στεναχωρήθηκαν. Είναι αδελφοποιημένοι με τη Μαρσέγη. Στο 90 έχασε ο Όφη. Ο Ολυμπιακός κράτησε από το πρώτο ημίχρονο. Μπράβο του. Μια χαρά τα πήγε ο Ολυμπιακός. Καλή ψυχραιμία. Ήταν ωραίος ο τερματοφύλακας, πως το λένε, κράτησε την ομάδα. Η άμυνα καλή πίσω. Δύο στα δύο λοιπόν ο Ολυμπιακός στο Europa, με τον γκολ που έβαλε ο Έσε, έτσι πήρε την νίκη. Είναι σε καλό δρόμο, πάει για την επόμενη φάση, αν και είναι νωρίς ακόμα, αλλά με το δεξί που λες συνεχίζει να πηγαίνει. Λοιπόν, για να πούμε συνοπτικά τα αποτελέσματα τώρα. Βλέπω εδώ το Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ μονωμένη, 0-0 είναι αυτό. Μένει και το Αταλάντα Πάφος, αλλά δεν αλλάζει κάτι, 3-1, τώρα σφίριξε τη λήξη. Το Μπράιντον Κάουνο Ζαγκίρις 4-0, δεν αλλάζει κάτι. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είναι. Όλα τα άλλα λήξανε. Το Φράιμπουργκ παίζει ακόμα, είναι στο 7ο λεπτό καθυστερήσεων. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 3-2. Τέρμα και αυτό αυτή τη στιγμή σφυρίζει. Πέμπτο λεπτό στο Ζάγκρεπ. Δυναμό Άντερλεχτ 0-0. Η Αγγελόνια Θέλτα τώρα σφύριξε και εδώ. Η Αγγελόνια Αραράτα Αρμενία 3-1 παίζει, σφυρίζει αυτή τη στιγμή. Ό,τι μάτς πιάνω παιδιά, μέσα στο σφυρίζει λήξη. Άρα είναι μόνο το Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, είναι γκολ στο 95, 1-0. Άκουσε να πούμε. Όχι, το αγκυρώνει. 0-0. Για να δούμε τι θα γίνει. 0-0 βλέπω εκεί πέρα, το μου το δίνει τώρα. Έχει βάλει στο 96 γκολ πέναλι, τι ήτανε, με πέναλι. Το έχω γράφει, 1-0 με πέναλι. Τι τον πήρε πίσω, 1-0 πέναλι ήτανε. Ποιος είναι αυτός, ο Ντιόν Ντρένα Μπέτσο, πώς λέγεται. Στο 96 παρακαλώ. Είναι το μόνο παιχνίδι που συνεχίζει ακόμη, όλα τα άλλα έχουν λήξει. Μπήκαμε στο 97. Να χάνεις παιχνίδι τελευταία στο 6ο λεπτό καθυστερήσεων, πω. Τζάμπα τρέχαμε, λέει, σου λέει μετά ο άλλος. Είναι αυτό που λέει, όλη τη νύχτα τρέχανε και το πρωί τους πιάσανε. Είναι το μοναδικό παιχνίδι που συνεχίζει, μόλις σφύριξε και εδώ τη λήξη, τέλος. 1-0, το πήρε η Δυναμό του Ζάγκρεπ, την Άντερλεχτ 1-0. Πάμε τώρα να πούμε τα τελικά όλα από την αρχή και από τα παιχνίδια των 8 παρατέταρτο, παρακαλώ.
έχουμε για το Europa Link Αλκμάρ Χαμπόελ Μπερσεβά 2-1. Όσοι παίξατε στοίχημα, σας πω και τα ημίχρονα. 0-0 ήταν το ημίχρονο. Λεχ Πόζναν Μπάγκερ Λεβερκούζεν 0-4. Διπλό δηλαδή. Διπλό ήταν και το ημίχρονο, 0-3. Λιόν Κρίσταλ Πάλας 3-2 τελικό. 2-0 ήταν το ημίχρονο. Άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Ούνιον Σεν Ζιλουάζ Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 τελικό. 0-0 το ημίχρονο. Σάλτσμπουργκ Μίλαν 0-4 τελικό. 0-2 το ημίχρονο. Με 10 τελείωσε η Μίλαν τον αγώνα. Σπάρτα Πράγας Λίλε Στρόμ 1-1 τελικό. 0-0 το ημίχρονο. Τορένσε Σάτερλαντ 1-2 τελικό. Εδώ έγινε ανατροπή, 1-0 ήταν το ημίχρονο. Τσέλιε Ομόνια 0-3 τελικό. 0-1 ήταν και το ημίχρονο. Πάμε τώρα στους αγώνες του Conference Link στην 8 παρατέταρτο ώρα. Γάνδια Άρχους 1-0. 0-0 ήταν το ημίχρονο. Κουόπιο Τραμπσοσπορ 2-4 τελικό. 0-2 ήταν το ημίχρονο. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2 τελικό. 1-1 ήταν το ημίχρονο. Μιάλπι Ίντερ Κλαμπ Ντεσκάλδες 2-0 τελικό. 0-0 ήταν το ημίχρονο. Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα Χετάφε 1-1 τελικό. 0-0 ήταν το ημίχρονο. Πανάθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα 2-1 τελικό. 1-0 ήταν το ημίχρονο. Ρίγα Καϊράτ Αλμάτι 1-1 τελικό. 1-1 ήταν και το ημίχρονο. Τσέσεκα Σόφιας Μονακό 1-2 τελικό. 0-2 ήταν το ημίχρονο. Εκνατία Ρογκοζίνα Μίτιλαντ 1-1 τελικό. 1-1 ήταν και το ημίχρονο.

Χάιντουκ Σπλίτ, Άγιαξ 2-1, τελικό 1-0 ήταν το ημίχρονο. Και πάμε στα παιχνίδια των 10 αγώνες για το Europa Link. Η Αγγελόνια Ράτα Αρμενία 3-1, τελικό 2-1 ήταν το ημίχρονο. Θέλτα Γιουβέντους 1-2, τελικό 1-0 ήταν το ημίχρονο. Ανατροπή είχαμε εδώ για τη μεγάλη κυρία. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1, τελικό 0-1 ήταν και το ημίχρονο. Μπεφίκα Σέλντικ 4-1, τελικό 3-0 ήταν το ημίχρονο. Μπόρνμουθ Στουρμ Γκράτς 3-0, τελικό 1-0 το ημίχρονο. Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφια 1-1, τελικό 0-1 ήταν το ημίχρονο. Δυναμό Ζάγκρεμπ Άντερλεχτ, όπως είπα προηγουμένως και το είδε, λέγαμε live, 1-0 τελικό, 0-0 το ημίχρονο. Ρεν Όφι, ανατροπή είχαμε εδώ, 2-1 τελικό, 0-1 το ημίχρονο. Φέρετς Βάρος Βικτόρια Πλεζέν 2-1 τελικό, 0-0 το ημίχρονο.

Hoffenheim Besiktas 2-3 τελικό 0-0 ήταν το ημίχρονο. Και αγώνες του Conference League για να το κλείσουμε και αυτό. Αταλάντα Πάφος 3-1 τελικό 3-0 ήταν το ημίχρονο. Κοπενχάγη Πράγκα 3-0 τελικό 0-0 το ημίχρονο. Brighton Kaunas Zagiris 4-0 τελικό 2-0 το ημίχρονο. Μπραν Lincoln Red Ibits 2-1 τελικό 0-0 το ημίχρονο. Σιντουρίντεν Ιμπέρια 1969 1-0 τελικό. Τβέντε Τούν 1-0 τελικό 0-0 το ημίχρονο. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 3-2 τελικό 1-1 ήταν το ημίχρονο. Και τελευταίο παιχνίδι για το Conference League, Χάρτς Νόρτσελαντ 1-0 τελικό 1-1 το ημίχρονο.

0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα αποτελέσματα, οι αγώνες. Πάμε σε ένα διάλειμμα εμείς. Focus FM 103 και 6. Για το Viber είπαμε ο γνωστός αριθμός 69 07 483 484, και για τον αέρα 2310 500 676 και 2310 500 677. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Arriba, muchachos!

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Οι πέμπτες πλέον είναι πολύ ωραίες, έτσι τώρα πολλά παιχνίδια. Europa Link, πώς το λένε, Conference Link. Τρίτη Τετάρτη έχουμε και το Champions League, μια χαρά. Σαββατοκύριακο έχουμε και πρωτάθλημα. Και στον ΠΑΟΚ δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Έχουμε πως να μας φύγουν οι τοξίνες από αυτά. Τοξικότητα δεν υπάρχει. Πρέπει να πας, να πούμε τώρα αποκλειστικά, να πάρεις το πρωτάθλημα τώρα. Δεν χωράει τίποτα. Ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Πιστεύω ότι αν έχεις καλό προπονητή και κάνεις σωστή διαχείριση και τακτική και προπονείς και το ένα και το άλλο, να πούμε, νομίζω μπορείς να γίνεις και φαβορί πρώτο, έτσι. 23-10, 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Πάω και Ηρακλής, έχουμε τώρα το ντέρμπι εδώ πέρα, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Έλα, Βιλός.
1: Έλα. Λόταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Ωραία, μπαγάσα, πρώτος σήμερα,
1: επιτέλους. Εγώ θα είμαι σύντομος. Παλικαρίσιο διπλό του Ολυμπιακού.
0: Ναι, καλώς, κράτησε
1: μάλλον. Οι Μαρσέγοι, ούτε οι φανέλες της μοιάζουν για τις Μαρσέγοι.
0: Ναι.
1: Όταν παίξαμε μαζί ήταν ο Μαβάρα, τώρα είναι παρθάλια.
0: Σοβαρά.
1: Βέβαια, ρε Ζώτα, τι, Παλικαρίσια το πήρε ο Ολυμπιακός στο διπλό, δεν κινδυνεύσε. Είναι και ο Ορτέγα καλός τερματοφύλακας.
0: Ναι, γλίτωσε, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Καλός είναι. Όταν χρειάστηκε να επέμβει, εντάξει. Λοιπόν, χρειάστηκε να επέμβει, εντάξει. Λοιπόν.

0: Λοιπόν, αφιερώσεις θα κάνω εγώ, γιατί κάποια άτομα με ακούν, όπως ακούν το Ζόντα, να ακούν και το Γιώργη. Άμα δεν πω κάποιους από αυτούς τους που έχω να πω, δεν θα με μιλάνε κιόλας. Λοιπόν, ναι. Τον Κώστα από την Πανέμορφη, το χαρίζουμε στον Κώστα από την Πανέμορφη Καστοριά, τον φίλο τον Γιώργο τον Κουκούλη από το Μαυροβούνι, τον Δημοσθένη από τον Πειραιά,
1: ναι.
0: Τον Κώστα από την Άουσα, τον Κώστα τον Καπνιστό από το Λιπαρό που χάθηκε, δεν δίνει σημεία ζωής, ναι. Πρέπει να επικοινωνήσει ή μήνυμα να στείλει ή κάτι άλλο, γιατί δεν ακούγεται. Το φιλαράκι μου το Κρέμτσικ, το Βασίλη τον Κυριακή τον Αεχτή, mm-hmm. που ήταν εχθές στεναχωρημένος, αλλά δεν πειράζει.
1: Και σήμερα είναι.
0: Καλά, ναι, έχασε η Μαρσέη, κέρδισε ο Ολυμπιακός δηλαδή.
1: Σε παραδέχομαι, ρε Παγκάσα.
0: Ναι. Ο Γιάννη από τα Λευκάδια, το μεγάλο τον Τζόρνταν από τη Βροντού, ξέρω κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορώ τώρα να τα λέω.
1: Ναι.
0: Για κάποια άτομα που πιστεύω να πηγαίνουν μαζί σου στο γυμνάσιο, ναι. Στον Ευρωκόπη, άλλη φορά θα τα πούμε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και το Στέφανο τον Χολύπτη, εννοείται αυτό η τραγουδάρα. Και ο Τριαντάφυλλος από το Σουφλί, ο οποίος μας βάζει στο... μας λέει και εκείνος, μας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Λοιπόν, Τζόρνταν,
1: ορίστε.
0: Θα σε καληνυχτήσω, φιλαράκι μου, και χίλια ευχαριστώ.
1: Προκαταβολικά.
0: Όχι, γιατί στο λέω χίλια ευχαριστώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν με χαλάς χατήρι,
1: ναι.
0: Και κάποια άτομα που λένε για μένα, τους στέλνεις, τους βάζεις στη θέση τους.
1: Είναι καλά να μην κατηγορεί κανένας κανέναν.
0: Εγώ δεν λέω Τζόρτα μου για κάποια άτομα. Μόνο νευριάζομαι καμιά φορά με τον Δημοσθένη που μιλάει λίγο παραπάνω.
1: Δεν πειράζει, μου και εκείνος Δημοσθένης.
0: Όχι, δεν κρατάω κακή από αυτό,
1: ναι.
0: Αλλά από άτομα που δεν τους ενοχλώ και με βάζουν στο στόμα, αλίμονό τους. Τέλος πάντων.
1: Αυτά...
0: Καληνυχτό, Τζόρτα μου, καληνυχτό.
1: Να σε καλά.
0: Και θα σε ακούσω στη συνέχεια. Κλείνω τώρα, Τζόρτα μου, ναι.
1: Ναι, κλείσε.
0: Θα τα πούμε αύριο. Καληνύχτα.
1: Οκ, για χαρά. Τζόρτα, ο Κώστας λέει, θα έρθει τα Χριστούγεννα Βέρεια, λέει. Θα σου στείλω μια βανέλα του South Melbourne Hellas. Και ένα εισιτήριο, λέει, για να φέρουμε τον δάσκαλο στο κλαμπ Πάγου Μελούνης, το Χαμπίμπι, λέει. Από την Πάγκυρα. Θα τον φορτώσω από εδώ στο αεροπλάνο, τον πάρεις από εκεί πέρα. Τον παραλάβεις εσύ, μη στεναχωριέσαι. Άμα τον φορτώσω εδώ από το αεροδρόμιο Μακεδονία, σε κάνα. Πόσες ώρες κάνει, κάνα 17 ή 20 ώρες, πόσο κάνει για Μελβούρνη, για Αυστραλία, θα τον παραλάβεις από εκεί πέρα να μου. Βέβαια. Έλα, φιλός.
2: Έλα, καλημέρα, Τζόρνταν.
1: Καλώς το μυρωδιά του Δημοσθένη που τον φάγαν λάχανο σήμερα.
2: Περιμένω. Ναι, δεν μπορώ να ακούω τη φωνή μου. Λοιπόν, τι έγινε.
1: Καλά.
2: Άμα στην είπε τώρα ο Γιώτη, δεν κατάλαβα.
1: Όχι στην είπε, στην έκανε κιόλας. Πρώτος βγήκε. Τι
2: είναι. Δεν με ενδιαφέρει αν βγήκα πρώτος ή ο Γιώτη.
1: Μα εγώ τον ρώτησα. Δεν την είπε ο Γιώτη, εγώ τον ρώτησα.
2: Μου την είπε.
1: Ναι, αλλά εγώ τον ρώτησα.
2: Περίμενε, ακούω, κάτσε. Δεν ακούω και με ακουστικά σαν τα δικά σου.
1: Ναι.
2: Κάτι παρόμοια έχω πάλι. Λοιπόν, άκουσε με.
1: Ακούω.
2: Μπορεί να με μυρωδιάσει, αλλά ακούω ή έχω, έτσι. Λοιπόν, είπε ξεκάθαρο Γιώτης,
1: ταχύτητα δεν
2: μιλάς, δεν το Δημοσθένη.
1: Ταχύτητα δεν έχεις, ακούει, έχεις, έφαγε στη στροφή ο άλλος.
2: Εντάξει φίλε, με έπιασε φανάρι, τι θες τώρα.
1: Αυτό σε λέω.
2: Τι νόμιζες. Λοιπόν, επειδή έχω τώρα έχω κακία τώρα για τον Γιώτη, το εύχομαι αύριο το πρωί να βρει μια βάλτσα με λεφτά, έτσι.
1: Α, τον χαλάει σου. Τι.
2: Ότι χαλάσω έτσι. Τι ευχές μου κάνουν.
1: Τα λεφτά χαλάνε τον άρπο, το ξέρεις.
2: Γι' αυτό την έδωσα την ευχή.
1: Μάλιστα.
2: Τι έγινε, τι έγινε εδώ.
1: Τι να γίνει.
2: Τι να γίνει εδώ πέρα με τα κλασικά εδώ πέρα.
1: Τα κλασικά βέβαια.
2: Κουρασμένος σήμα, άσε να πάνε.
1: Γιατί.
2: Γύρισα από εκεί που γύρισα τέλος πάντων.
1: Και με τι γύρισες, με τα πόδια.
2: Όχι, με τα πόδια δεν γύρισα.
1: Γιατί κουράστηκες.
2: Κουράστηκα, εντάξει. Εσύ δεν κουράζεσαι, δουλεύεις.
1: Άλλο να δουλεύεις. Άλλο να περπατάς, άμα κάνεις τέτοια πράγματα, κουράζεσαι.
2: Εντάξει.
1: Αλλιώς γιατί, άμα πας βόλτα και γυρνάς πίσω, είσαι κουρασμένος.
2: Δεν πήγα για βόλτα. Ολημέρα έλειπα. Δεν καθόμαι.
1: Έλειπες, αλλά δεν δούλευες.
2: Δούλευα.
1: Α, δούλευε. Πέσα, γύρισα μια δουλειά.
2: Ναι.
1: Τώρα
2: δεν λέμε για ευνόητους λόγους τι δουλειά κάνω.
1: Όχι.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι.
2: Λοιπόν.

0: τι έπαιξε ο Ολυμπιακός σήμερα, κάτι σ' άκουσα. Έχω διακοπές στο ίντερνετ εγώ, για κάποιο λόγο. Σ' άκουγα από το κινητό, τώρα έρθες στο σπίτι, ήμουν κάτω και είχα το κινητό κάτω. Σ' άκουγα από το κινητό. Και τώρα ανέβηκα πάνω. Μου κάνει διακοπές στο κινητό. Δεν μου λες τι παίζει ο Ολυμπιακός. Τζόρνταν.
1: Έλα.
0: Παίζει ο Ολυμπιακός, λέω, έπαιξε.
1: Όχι,
0: Ολυμπιακός.
1: Παίζει, έπαιξε, ρε, κέρδισε μέσα στη Μασσαλία.
0: Α, καλά έκανε. Ελληνική ομάδα είναι. Λοιπόν, άκουσε με λίγο, ναι. Θα το βάλεις γιατί έχουμε καιρό να το ακούσουμε.
1: Ποιο?
0: Λοιπόν, θα βάλεις το Φάμπρικα.
1: Α, το Φάμπρικα.
0: Ναι, θα... έχεις πολύ καιρό να το βάλεις.
1: Κομματάρα, βέβαια.
0: Κομματάρα, θα το βάλεις, σε παρακαλώ. Δεν με ενδιαφέρει πότε θα το βάλεις, ναι. Αλλά θα το βάλεις. Και αν έχεις και ραδιοφωνικό χρόνο, έτσι, σέβομαι και τον παραγωγό.
1: Ναι. Ο γιος δεν είπε τραγούδι σήμερα, είπε τραγούδι.
0: Α, είπε. Νομίζω είπε, είπε, πρώτο.
1: Έδωσα βάση στα λόγια του εγώ, και όχι στο τραγούδι, τέλος πάντων, αφού το πιάσε εγώ.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ο Λεωνίδας, ναι.
0: Το αφιερώνω πρώτο και καλύτερο στον ηχολήπτη σου.
1: Ναι, ποιο να.
0: Το γιο του τον τιμωρώ σήμερα.
1: Ναι, ποιο να. Πώς όλο τον ηχολήπτη.
0: Το Στέφανο δεν έχεις.
1: Όχι.
0: Τον Αλέξανδρο ποιον έχεις.
1: Όχι.
0: Ποιον έχεις, δεν ξέρω, το Γιώργο.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω ποιον έχει.
1: Πώς αφιερώνεις αφού δεν ξέρεις, για πες.
0: Πες ποιος είναι εκεί, δεν ξέρω.
1: Λεωνίδας, ο... Λεωνίδας.
0: Ο Λεωνίδας, τους είπα όλους, ο Λεωνίδας ξέχασε. Να με συγχωρέσει. Λοιπόν, πρώτο και καλύτερο τον ηχολήπτη.
1: Ναι.
0: Το Τζόρτα το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Δεύτερο, γιατί δεν μου έβαλε το τραγούδι χθες, δεν πειράζει. Ναι. Κακία δεν κρατάω.
1: Πιάνεις μέσον παγάσα.
0: Τι μέσο.
1: Για να έχεις τέτοιο, πώς λένε, μέσον.
0: Τι μέσο.
1: Μέσο, πώς το λένε, το γλύψιμο που λένε.
0: Όχι, δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Τι μία βήκα δεύτερο στη γραμμή, σε παρακαλώ.
1: Όχι, τι μία βήκες, τι μία. Αυτό είναι όντως.
0: Α, ναι. Μην κάνω κακό όνομα στο ακροατήριο, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Στον κόσμο καλό καιρό.
1: Ναι. Αυτός πρέπει να
0: πήγε... Μέσα χωρί και δεν βγήκε.
1: Πρέπει να πήγε μέσα... για τσίπουρα πρέπει να πήγε αυτός.
0: Εντάξει, όπου και να πήγαινε, πάει. Καλά να είναι ο άνθρωπος.
1: Πάει τον μπαγάσας, καλά να είναι, εννοείται.
0: Άρχι να ακούει την εκπομπή. Γιατί είναι καλό να ακούσει την εκπομπή.
1: Άμα πιείς τσίμπουρα και μετά σε παίρνω ύπνος. Πώς θα την ακούεις.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ παρόλο που είμαι από μακριά και σε ακούω,
1: ναι.
0: Με αυτό το ελληνικό το ίντερνετ που έχουμε, τέλος πάντων μη χαρακτηρίζω.
1: Έχει...
0: Και όμως εκεί προσπαθώ να σε ακούσω. Κάθομαι και σε ακούω.
1: Κάτσε λίγο. Το ίντερνετ γιατί δεν πιάνει δηλαδή. Γιατί να μην δεν πιάνει.
0: Εντάξει, είναι ο πάροχος, μπορεί να είναι η γραμμή, δεν είναι 1002.
1: Άμα έχεις και αργό ίντερνετ δηλαδή, ε.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω χαλκό, αλλά εδώ που ρώτησα τους γειτόνες που βάλανε οπτική.
1: Τι έχεις?
0: Αυτή οπτική είναι, βάλανε, ναι. Οι γειτόνες εδώ.
1: Ναι.
0: Και ο διπλανός με έβαλε.
1: Εσύ δεν έχεις?
0: Εγώ έχω το παραδοσιακό, αλλά το κατουστάρι. Κι όμως.
1: Το κατουστάρι καλό είναι.
0: Ναι, πρόσεξε. Αυτοί, ναι, έχουν πολύ καλό ίντερνετ, γρήγορο, αλλά άμα πας στη ζημιά, έχεις ή δεν έχεις ίντερνετ. Εγώ μπορεί εγώ τώρα να σε ακούσω και για λίγο να κοπεί και να επανέλθει μετά. Μπορεί να κοπεί, να κάνει διακοπές, λίγο να κρασάρει, τα κλασικά. Αυτό δηλαδή, οπτική να με χαλκός, με καλωδιάκι, UTV που λέμε, είναι τελείως διαφορετικό, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ο τρόπος λειτουργίας. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα τα αλλάξουμε όλοι υποχρεωτικά.
1: Ναι, ρε,
0: παιδιά. Φτιάξτε τα, ρε, παιδιά. Φτιάξτε λίγο το ίντερνετ. Και να σου πω κάτι. Εμένα δεν με νοιάζει να είναι γρήγορο το ίντερνετ. Εμένα με νοιάζει να είναι σταθερό. Και με 10 Mbps που λέει ο λόγος, εγώ θα σε ακούσω.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ θα σε ακούσω. Γιατί εγώ δεν παίζω παιχνίδια, δεν βλέπω τηλεόραση, δεν με ενδιαφέρει ταχύτητα. Γι' αυτό δεν πήγα σε οπτική ίνα. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι το ίντερνετ σταθερό. Αλλά εντάξει, σταθερό, τέλος πάντων, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Καλημέρες, είπαμε, Γιώτη Παμπίκου και τα λοιπά, σε όλο το ακροατήριο,
1: όλα μην
0: ξεχάσεις το τραγούδι,
1: δεν
0: έτσι,
1: το
0: Φράμπικα. Σε ευχαριστώ, φιλαράκι.
1: Να είσαι καλά, το σημείωσαμε, για χαρά, καλό ξημέρωμα. Έλα, φιλός.
2: Καλησπέρα, Τζόρνταν.
1: Καλώς ήρθα.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά, φιλαράκι, εσύ?
2: Καλά, δεν τρέπονται λίγο, ρε.
1: Ποιος?
2: Εκεί στη Γαλλία.
1: Γιατί?
2: Δεν πάρανε εκεί ένα πανό, δηλαδή βρίζανε τους Ολυμπιακούς στις μάνες.
1: Σοβαρά?
2: Βέβαια. Μα είναι αδερφάκια με την ΑΕΚ αυτή.
1: Και βρίζανε τους παίκτες.
2: Βρίζανε τους μην το πω, ξέρω εγώ, το την Βρυσιά.
1: Α, όχι, δεν θα το πεις. Ποιος Βρύζα λέμε.
2: Ναι, δηλαδή, αυτό δηλαδή η ΕΦΑ δεν τα βλέπει.
1: Θα τα δει, μάλλον θα τα δει.
2: Πρέπει να φάει τιμωρία Μαρσέη.
1: Εν τω μεταξύ, ναι, θα δούμε.
2: Αυτό ακριβώς. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, τσουκουτσούκου, καλά πήγε.
1: Το είδες στο μάτς, το είδες στο μάτς.
2: Το είδα το μάτς.
1: Πώς ήτανε?
2: Δηλαδή, εντάξει, περισσότερη κατοχή είχε η Μαρσέη, εντάξει, βασικά, λίγο κέντρο καλό είχε καλύτερο Ολυμπιακός. Εκεί με τον Έσεν, εντάξει, παλικάρι σκέπεξε, μπορώ να πω.
1: Όχι Έσεν, όχι Έσεν, Έσε, ο Έσε έβαλε και τον γκολ, ναι.
2: Ναι, και ο Έσε έβαλε τον γκολ, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε ένα τραγουδάκι.
1: Όφι, το είχα στο μάτς από ανατροπή.
2: Όφι, 2-1 έχασε, ναι. Και ο Βάζελο με 2 πέναλτι.
1: Μάλιστα. Για πες το τραγούδι και κλείσε, ναι.
2: Θα μου βάλεις παιδί της νύχτας είμαι εγώ, του Μαζονάκη. Αφιερωμένο στο φίλο μας τον Γιώτη, τον ευχαριστώ που με σκέφτεται, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο.
1: Οκ, okay. Ευχαριστούμε.
2: Έγινε, πάει, καλή.
1: Για χαρά, για χαρά. Έλα, Βιλός.
3: Πού είσαι?
1: Εδώ είμαι. Πού να είμαι?
3: Καλημέρα, εδώ στην παρέα του Πόκους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
3: Είστε να μπεις του Πόκλο τραγούδια πάλι.
1: Α, που είναι επιδημίες, τι εσύ, όταν με λες βάλε Ζαγοραίο, ξέρω εγώ, βάλε...
3: Ο κάθε μήνα, δεν λέω κάθε μέρα τραγούδι.
1: Εσύ λες όταν έχεις ντέρτια.
3: Νταλκάδες όταν έχω.
1: Νταλκάδες, έτσι.
3: Και κάθε μέρα νταλκάδες έχουν.
1: Δεν
3: και για τον Κώστα και για τον Γιώτινο.
1: Αυτοί κάνουν αφιέρωση.
3: Τα φιλαράκια, αυτά τα φιλαράκια.
1: Τα δίνουν στους άλλους τα τηλεφωνικά. Καταλάβεις. Στέλνουν την αγάπη τους. Με την αφιέρωση στέλνουν την αγάπη τους στους φίλους τους.
3: Εγώ στείλω την αγάπη μου χωρίς τραγούδι. Πρέπει να βάλω τραγούδι.
1: Το τραγούδι είναι άλλο
3: πράγμα. Τι τραγούδι.
1: Λέει, βάλε ένα τραγούδι να γουστάρουμε, λέει. Ξέρω
3: είναι
1: εγώ.
3: Εδώ πέρα,
1: βάλε μια ζεμπεκιά να χορέψουμε, λέει. Βάλε ένα μπλουζ, λες την κοπέλα να πούμε.
3: Να... Το τραγούδι εδώ πέρα είναι εκπομπή. Αθλητικά δεν είναι ερωτικό.
1: Καλά, δεν κάνουμε και εκπομπή, τραγούδια. Αυτό εκπομπή τραγούδια.
3: Δεν κάνω από λίγο τα πλεράκια με τον Γιώργη και τον Κώστα.
1: Ναι.
3: Θα τρολάρω, πλάκα κάνω, εντάξει.
1: Να τρολάρεις. Τραγούδια βάζουμε για να σπάσουμε και το αυτό, ξέρεις.
3: Καλά κάνουμε, πλάκα κάνω. Κώστα.
1: Ναι.
3: Επειδή είσαι και φιλαράκι μου, είπαμε πολλές φορές στο καφέ μαζί, δεν είναι το πρόβλημά σου σένα που έβαλε στη Μαρσέη τραγούδι το ύμνο της ΑΕΚ.
1: Υπεράσπιση της Μαρσέη τώρα ο...
3: Ναι, θέλω να με πεις το πρόβλημά σας ποιο είναι.
1: Κάτσε λίγο. Εγώ καταρχήν δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά
3: έβαλε εσύ... το ύμνο της ΑΕΚ.
1: Όχι, άλλο λέει. Βρίσκανε τις μάνες, λέει.
3: Ποιες μάνες?
1: Έτσι είπε ο Κώστας.
3: Πού το άκουσα, το βρίσκανε τις μάνες? Ποιανού μάνες βρίσκανε?
1: Μάλλον Πανόβα έβαλε τώρα κάτι άλλο, δεν το θυμάμαι.
3: Ποιανού μάνες βρίσκανε?
1: Υποτίθεται των Ολυμπιακών, ή σε Πανό ή σε σύνθημα.
3: Και ποιο είναι το πρόβλημά σου, Τζέν?
1: Το πιανού του Κώστα?
3: Του Κώστα ή εσένα, πάλι.
1: Εγώ τι πρόβλημα να έχω, ρε φίλε. Μακριά από εμάς και. Ναι.
3: Ναι, βγήκε να κριτικάει τώρα τι.
1: Αλλά δεν είναι αθλητικό αυτό, είναι αντιαθλητικό, κατάλαβες.
3: Ποιος το είπε σένα?
1: Γιατί τώρα σε βρίζουν τη μάνα
3: εσύ
1: είναι καλό.
3: Δεν έχεις μπει κανένα πράγμα μάνες.
1: Κάτσε λίγο.
3: Από άλλη ομάδα.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε. Να πάω.
3: Τι περίμενε λίγο, ρε τώρα.
1: Να σε απαντήσω.
3: Καταρχήν έπαιξε και ο ύμνος της ΑΕΚ με τον Μπελοντρόμ που έγινε εδώ.
1: Περίμενε. Γιατί το έπαιξαν τον ύμνο της ΑΕΚ για να τους κάνουν
3: καλά. Εσύ γιατί παίξε τον ύμνο της Παρτιζάν?
1: Της Παρτιζάν?
3: Ναι, δεν είσαι αδέρφια.
1: Βέβαια.
3: Γιατί το παίξε τον ύμνο της Παρτιζάν?
1: Τον ύμνο δεν παίζω, παίζω του...
3: Θέλω να σου πω κάτι άλλο τώρα,
1: το σύνθημα.
3: Αλλά δεν θέλω να φρικάρεις, γι' αυτό δεν στο λέω να.
1: Α, δεν παθαίνω τίποτα, δεν φρικάρω.
3: Ξέρω τι θα, ξέρεις τι θα σε πω να.
1: Τίποτα δεν ξέρω. Τίποτα δεν ξέρω.
3: Α, ξέχασε που σηκώνεις Βουλγάρη και σημαίνει στη Τούμπα να.
1: Απλώς η Μασαλή...
3: Άλλος ερώτησα, μην περνάς την ερώτησή μου.
1: Ναι. Κοίταξε, οι Βουλγάροι και Σιμαίες είναι ως αντίδραση.
3: Γιατί τις είπες οι Βουλγάροι και Σιμαίες?
1: Είναι ως αντίδραση στο σύνδημα.
3: Που... Αυτά τα
1: κάτσε λίγο ρε να απαντήσω. Περίμενε λίγο, με ρωτάς γιατί σηκώναν Βουλγάροι και Σιμαίες. Περίμενε ρε φίλε.
3: Μισό λεπτό να απαντήσω.
1: Όχι, δεν θα απαντήσεις. Περίμενε λίγο. Κάνεις μια ερώτηση.
3: Επειδή σ' άκουσα σε πιντεάκι.
1: Ρε, εσύ θα μιλήσουμε.
3: Από αντίδραση το κάνω, λέει.
1: Φυσικά. Ας πούμε
3: κάτι. Τα παραμύθια θα έρθω να τώρα.
1: Εσύ τι κάνεις τώρα, κάνεις ερώτηση και απαντάς μόνος σου?
3: Γιατί απάντησες αυτή που έδωσες τώρα, εσύ?
1: Μα δεν έδωσα, δεν μίλησα.
3: θα με πεις απάντησες το κάνω.
1: Γιατί, γιατί σηκώνεις λες βουλγάρικες σημαίες κάποτε.
3: Κάποτε σήκωσε μια βουλγάρικη σημαία.
1: Κάποτε σηκώνανε εγώ.
3: Όχι εσύ ρε Τζόταν, δεν μιλάω για σένα.
1: Ε, αυτά όλα όταν πας στην Αθήνα,
3: ναι,
1: και
3: σε... Ναι, για ποιο σηκώνατε βουλγάρικη.
1: Άσε με ρε να μιλήσω ρε επιτέλους. Όταν πας σε ένα γήπεδο της Αθήνας και παίζει ομάδα σου ποδόσφαιρο και σε φωνάζουν 30.000 εκεί βουλγάροι,
3: ναι,
1: τι θα κάνεις για από αντίδραση μετά.
3: Από αντίδραση το κάνεις,
1: δηλαδή. Από τι το κάνεις.
3: Τότε σε φωνάζουν βουλγαροί και τι θυμώνει.
1: Από αντίδραση το κάνεις στο γήπεδο μέσα, τι θα κάνεις. Τι να θυμώ, να χειροκροτήσω, να ευχαριστήσω.
3: Τέλος πάντων.
1: Περίμενε, περίμενε.
3: Αυτό θερώ,
1: περίμενε να σε πω κάτι άλλο τώρα, περίμενε.
3: Μισό το να πω κάτι.
1: Όχι, πάνω σε αυτό, περίμενε.
3: Μα όλος δεν μιλάς, Ζωζόταν.
1: Όλο εγώ μιλάω.
3: Όλος δεν μιλάς.
1: Αυτοί Θεό δεν έχουν πάνω σε εσέ.
3: Λοιπόν, θα σπήραξ τώρα, που, δεν ξέρω, δεν άκουσα εγώ να βρίζουν μάνες και τέτοια.
1: Γιατί ξέρεις, μιλάνε ελληνικά, ελληνικά βρίσανε.
3: Ο Κώστας δεν ξέρει ότι βρίσκεται μάνας.
1: Μπορεί να ξέρει γαλλικά.
3: Ποιο ξέρει γαλλικά.
1: Ο Κώστας.
3: Τι ξέρει, ένα μπουρδουά ξέρει.
1: Yeah.
3: Λοιπόν, για να μην ξεχάσω τώρα, χθες στην εκπομπή σου αναφέρθηκες ισολαφιάς, μ' ακούς.
1: Ναι, αλλά θα φύγουμε από το θέμα. Θέλω να πω κάτι για εκείνο τώρα.
3: Πες,
1: ναι, τώρα ο διάλογος έτσι γίνεται και η κουβέντα. Να κλείσουμε εκείνο. Η Μαρσέιγ είναι αδελφοποιημένη με την ΑΕΚ.
3: Όπως η Παρτιζάν.
1: Είναι αδελφοποιημένη με την ΑΕΚ, έτσι δεν είναι.
3: Όπως η Παρτιζάν.
1: Ναι, δεν έχει νόημα τώρα να το λες όπως η Παρτιζάν. Πολλές ομάδες είναι αδελφοποιημένες με άλλους συλλόγους.
3: Άλλο...
1: Ναι, αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό τώρα όπως η Παρτιζάν.
3: Για συνέχατο.
1: Και η Μαρσέιγ ήταν αυτή οι οποίοι,
3: ναι,
1: όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ εκεί πέρα, πήγατε εσείς εκεί.
3: Ήταν Λουφιάνοι αξίδες.
1: Α, μπράβο, καλά το λες τώρα.
3: Εσύ πού το ξέρεις τώρα.
1: Από τότε το ξέρω.
3: Τι ξέρεις, ότι οι Λουφιάνοι έψαν ποιον.
1: Λουφιάνεψαν τους ΠΑΟΚ ξίδες. Σε ποια ξενοδοχεία ήταν και πού,
3: ναι,
1: μένανε.
3: Για ποιο λόγο, για ποιο θέμα, για πες μου λίγο.
1: Για να πάνε εκεί πέρα να δημιουργήσουν πρόβλημα πώς λένε, οι Μασαλοί.
3: Αν πέθανε μισό λεπτό λίγο, ασικά με ρώτησε τα υποθετικά.
1: Να τα δέχεσαι αυτά, να τα παραδέχεσαι. Τότε τα αναφέραμε εμείς.
3: Δεν τα ξέρω τότε εγώ αυτά.
1: Άμα δεν τα ξέρεις, πες δεν τα γνωρίζω.
3: Όχι,
1: ναι,
3: τα έχω ακούσει.
1: Α, μπράβο.
3: Τα έχω ακούσει, αλλά δεν τα έχω δει με τα μάτια μου.
1: Με τα μάτια
3: σου. Με τα μάτια σου.
1: Με μένα μου πήραν τηλέφωνο ο Παοξίδες από εκεί, ρε
3: φίλε. Με πήραν τηλέφωνο και με πήραν τηλέφωνο αυτά στη σημαία.
1: Από εκεί, από τη Μασσαλία, ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
3: Εγώ σε ρωτάω τώρα, υποθετικά σε ρωτάω πάλι. Έχει Παρτιζάν ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Δεν θα ρουφιανέψουν οι Παοξίδες που είναι η ΑΕΚ.
1: Όχι, εμείς ρουφιάνοι δεν είμαστε.
3: Α, μάλιστα, δεν είστε ρουφιάνοι.
1: Όχι. Μπορεί να στηρίξουμε την Παρτιζάν, ναι, αλλά ρουφιανίες δεν κάνουμε.
3: Γιατί δεν στηρίξεις την Παρτιζάν.
1: Γιατί ρουφιανίες στον Έλληνα δεν τον κάνεις, έτσι είναι. Γενικά δεν κάνεις.
3: Εμένα δεν μου αρέσει το ρουφιανιλίκι.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
3: Εντάξει.
1: Όχι, το ρουφιανιλίκι σ' αρέσει. Το ρουφιάνο δεν σ' αρέσει να.
3: Τι είναι ο ρουφιανιλίκι.
1: Τώρα, άμα ακούεις ένα ρουφιανιλίκι από κάπου, σ' αρέσει να το ακούεις.
3: Τι είναι αυτό.
1: Γενικά και εσύ και εγώ και όλοι μας. Το ρουφιάνο δεν θέλουμε. Αυτό πες.
3: Δηλαδή τι, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό.
1: Άμα ακούεις μία είδηση.
3: Αν ακούσω τώρα κάποιον στην καφετέρια, παράδειγμα, πάει με μια γυναίκα παντρεμένη, αυτό μ' αρέσει. Αυτό θες να πεις.
1: Όχι, άμα ακούεις σαν είδηση την είδηση.
3: Ρουφιανιλί και αυτό δεν λέγεται.
1: Ναι, την είδηση δεν θα σε χαλάσει.
3: Ούτε και θα ευχαριστηθώ.
1: Δεν θα σε χαλάσει.
3: Άντε πάλι, αυτό δικά του.
1: Αλλά. Τον Ρουφιάνο δεν το θέλεις.
3: Όχι, δεν το γουστάρω.
1: Ναι, αυτό το έχουν όλοι.
3: Λοιπόν, κάτι τώρα που να μην ξεχάσω, το χρεσινό τέτοιο.
1: Ποιο.
3: Αναφέρθηκες λίγο,
1: ναι,
3: άμα θυμάσαι.
1: Mm-hmm.
3: Ο Μελισσανίδης είπες, θα σκάνει ό,τι θέλει, θα σκάνει ο Μελισσανίδης της πλάτης της ΑΕΚ να κάνετε μόκο.
1: Σας έκανε,
3: από
1: βέβαια.
3: Το είπες,
1: ναι, ναι, σας έκανε, σας τον πέκιασε, ναι, βέβαια.
3: Και εγώ σε απαντάω τώρα. Αυτό που λες εγώ δεν το ασπάζομαι.
1: Εμείς το
3: ασπάζομαι. Εντάξει, εγώ ξέρω τι κάνουμε με την φύλαση Τσάκ με τον Μιλισσανίδη.
1: Τι κάνουνε.
3: Εσύ τα λες αυτά.
1: Τα είδαμε με τα μάτια μας. Τι να εγώ τα πω εγώ ρε. Με το κεφάλι μας τα βγάζουμε.
3: Να τελειώσω τότε.
1: Πανό βγάλατε στο γεγονό όταν χτίζατε το γήπεδο πριν τελειώσει. Βγάλανε πανό μέσα και κράξατε το Μιλισσανίδη.
3: Καλά καλά.
1: Ναι, αλλά μετά τα πήρατε όλα πίσω. Πώς κάνετε
3: τώρα
1: καλά.
3: Τώρα θα πάρει την απάντησή σου.
1: Σαν το jukebox. Είπατε στην αρχή και μετά πήρε όλα πίσω.
3: Α.
1: Ε, τι.
3: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε.
3: Ας υποθέσουμε ότι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, ας υποθέσουμε ότι έκανε μόκο όταν μιλάμε Ρυσανίδης. Υποθετικά μιλάω.
1: Όχι η ΑΕΚ, η φιλαθλήτης.
3: Η φιλαθλήτης, ναι. Ο Γιώργος Σαββίδης και στο Λουτσέσκο.
1: Τον έδιωξε, ναι.
3: Κιχ δεν άκουσα.
1: Τι κιχ, από πού να ακούς κιχ.
3: Από τους φιλάθλους.
1: Τι κιχ να ακούς, να, εμείς που δεν γουστάραμε να πούμε το είπαμε. Τι,
3: τι,
1: να,
3: τι είπες εσύ.
1: Παζαρία να κάνουμε, τι θέλεις.
3: Τι είπες εσύ.
1: Κακός σε κάναν έγκλημα και τον αγκητάρω.
3: Τι έκανα πανό ρε Τζόρταν.
1: Τι να κάνω πανό.
3: Ναι, σήκωσε καραπανόβρε και μπαίνει για μπαίνω.
1: Εγώ δεν πληρώνω φιλαράκι, ούτε από σημείο.
3: Μου θα πει για την ΑΕΚ, τη φιλάδου.
1: Ούτε. Άσε τώρα, Φλωρίτζινα, λάστα τώρα, με πει εσύ τώρα για αυτού τώρα. Άσε βρε τώρα. Του μπέκα ήσασταν.
3: Για ποιο λόγο δεν έγινε αυτό που πρέπει να γίνει, άκουσα να σε θέλω να σου πω κάτι τώρα.
1: Ναι, με πει.
3: Παλιά, επειδή έχω πάει στη Τούμπα, δεκαετία 80, παλιά οι φίλε ήταν. Ποιο πατερνονάτι, παοξίδες.
1: Ποιο πατερνονάτι ήταν.
3: Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Όχι, κάντο λιανά, ακούει κόσμος.
3: Τι λέω, ποιο λιανά χωριάτικα δεν μπορώ να σου πω.
1: Το πατερνονάτι δηλαδή, τώρα, δηλαδή τώρα δεν είναι πατερνονάτι, αυτό μου λες. Ναι, όχι, διευκρίνησέ το όμως τώρα, ποιο πατερνονάτι λες, δηλαδή τώρα τι, δεν είναι πατερνονάτι.
3: Δεν το έχω απαντήσω.
1: Ναι, απάντα.
3: Εδώ διώξε το καλύτερο προπονητή στην ιστορία με τα δικά σου λόγια.
1: Ναι. Αλήθεια. Ναι.
3: Και δεν άνοιξε μύτη.
1: Τι μύτη να κάνουμε, φασαρία να πάμε να κάνουμε.
3: Όχι είναι φασαρία.
1: Τότε τι να μπει, μύτη πώς ανοίξει.
3: Όχι πράγμα. Όταν λέω δεν άνοιξε μύτη, δεν μ' αρέσουν οι φασαρίες σε μένα.
1: Τότε τι λες, βάλε άλλη, κοίταξε, βάλε άλλη έκφραση τώρα.
3: Κοινωνιποιήθηκε ο κόσμος.
1: Ρε εσύ, με δηλώσεις.
3: Τι εσύ.
1: Ρε εσύ, πες μου τι αντίδραση να κάνεις, δηλαδή, για πες.
3: Λέω με τα λεγόμενα τα
1: πες δικά. Μου την αντίδραση. Εγώ κάθε μέρα εδώ πέρα, κάθε μέρα εδώ πέρα έλεγα ότι είναι εγκληματικό λάθος.
3: Τι σημαίνει επειδή έγινε, εσύ το λες αυτό.
1: Εγώ το λέω, φυσικά ποιος το πει.
3: Οι άλλοι παοξίδες τι έκανε.
1: Πολύ δυσανασχετήσανε.
3: Πήγαν έξω από την Τούμπα να κάνει διαμαρτυρία κανένα.
1: Ρε Γιάννη, δεν πληρώνουν αυτή την αποζημίωση.
3: Ωραία, άλλο λέω εγώ, άλλα λέει αυτός.
1: Μια χαρά τα λέω εγώ, δεν τα καταλαβαίνεις.
3: Επειδή μας λες Φλωρίδης να...
1: Ναι, τι, άλλα λέγατε, τα πήρατε πίσω, φυσικά.
3: Mm. Και εγώ σε απαντάω πάλι και δεν απαντάς. Η μεγαλύτερη προπονηταρά που είχε ο ΠΑΟΚ ήταν ο Λουτσέσκου, τον έδειξε ο Γιώργος Σαββίδης με ένα κολλητό του που τα ξέρεις. Εντάξει, κάτι ακόμα που έλεγες...
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
3: Μισό λεπτό.
1: Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άκουσε με λίγο. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αυτοί πληρώνουν, αυτοί αποζημιώνουν, κατάλαβες. Ούτε στο συμβούλιο είμαι να φέρω μια αντίρρηση να πω λάθος είναι η κίνηση κλπ. Από εδώ ό,τι μπορώ κάνω.
3: Γιατί δεν μπορεί να πεις λάθος είναι η κίνηση.
1: Από εδώ ό,τι μπορώ κάνω λέω. Λάθος κίνηση φυσικά. Το μεγαλύτερο λάθος που έγινε φέτος στον ΠΑΟΚ δεν ήταν η πώληση του Κωνσταντέλια. Ήταν η φυγή του
3: Λουτσέσκου.
1: Κάτσε ρε να ολοκληρώσω λίγο. Κάτσε να ολοκληρώσω ρε Γιάννη. Δεν μιλάω εγώ και σημεία. Ακούει και κόσμος τώρα.
3: Όχι,
1: δεν μου. Μάθε ρε να κάνεις τέτοιο διάλογο. Ακούει κόσμος τώρα.
3: Πώς δεν μαθαίνω, δεν ξέρω.
1: Ναι, μιλάς επάνω στον άλλο να δεν ακούει ο κόσμος, δεν αφήνεις τον άλλο να τελειώσει.
3: Ναι, θέλω, εγώ θέλω, δεν με ενδιαφέρει ο Κωνσταντίνας.
1: Όχι, να τελειώσω ρε Γιάννη, σε παρακαλώ τώρα.
3: Άντε.
1: Το μεγαλύτερο λάθος που έχει γίνει στον ΠΑΟΚ φέτος δεν είναι η πώληση του Κωνσταντέλια. Είναι η φυγή του Λουτσέσκου.
3: Για τον Λουτσέσκου δεν μιλάω.
1: Και εγώ γι' αυτό σου λέω.
3: Τσαμπέλα.
1: Και το λάθος αυτό φαίνεται τώρα πλέον.
3: Τι φαίνεται, βεβαίως φαίνεται.
1: Αυτό σου λέω, εγώ από το καλοκαίρι τα λέω.
3: Εγώ άλλο φαίνεται όμως τώρα.
1: Εσύ άλλο με λες.
3: Επειδή μου αρέσει που φλωρίζεις να και κάνετε μόκο στο Μερισσαλίδη, εγώ έχω την εντύπωση ότι κάνετε μόκο στο Γιώργο Σαββίδη. Δεν μπορεί να μιλήσετε.
1: Τι να μιλήσουμε,
3: ρε. Αυτό καταλαβαίνετε, τι λέω.
1: Ναι, τι να μιλήσουμε, δηλαδή, τι να μιλήσουμε. Να πούμε τι.
3: Ο Γιώργος Σαββίδης.
1: Πέφτει λόγος στο φίλαθλο να μιλήσει για την αλλαγή προπονητή. Τι είναι αυτά που λες τώρα.
3: Θα συνονιστούμε τότε.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Εσύ είσαι πόντιος και εγώ είμαι βλάχος.
1: Άλλος πληρώνει, αυτός που πληρώνει κανένα κουμάντο, ρε. Τι να, να πει ο κόσμος τώρα, μπορείς να, να μιλήσει ο κόσμος.
2: Εκτός ο Μεσαρίγιος, γιατί αυτός πληρώνει, γιατί δεν.
1: Ναι, αλλά οι φίλαθλοι της ΑΕΚ είπαν άλλα του Μελισανίδη και μετά λέγανε άλλα, είπαμε. Εμείς δεν το εννοούσαμε αυτό που είπαμε και το να κοιτάλω. Αυτά σου λέω.
2: Τέλος πάντων, επειδή δεν μπορεί να καταλάβεις την ερώτησή μου ή προσπαθείς να μου πεις ότι δεν καταλαβαίνω επίτηδες.
1: Ναι, κάνε την ερώτηση να δούμε ο κόσμος αν την καταλάβει.
2: Ας την ξαναπώ και πάλι δεν τώρα. Όπως λες εσύ και συμφωνώ, ο Λουτσέσκου ήταν ο καλύτερος προπονητής του ΠΑΟΚ στην ιστορία, τον έδειξε ο Γιώργος Σταμίδης. Είναι έτσι ή δεν είναι?
1: Εξαιτίας το έφυγε, ρε παιδί μου, αυτό είναι πραγματικό.
2: Εξαιτίας το έφυγε, από τον Γιώργο Σταμίδη. Συμφωνείς μέχρι εδώ?
1: Συμφωνείς μέχρι εδώ, συμφωνείς μέχρι εδώ. Μα εγώ στο λέω και εσύ με λες αν συμφωνώ εγώ. Από εγώ στο λέω.
2: Μα θα είπες για τόση ώρα.
1: Τότε τι να συμφωνήσω, αυτά που είπα.
2: Αλλά συμφωνείς. Καμπέλα που βρήκαμε. Τι γράφει εδώ?
1: Να συμφωνήσω αυτά που είπα. Φυσικά εγώ τα είπα.
2: Εσύ τα είπες. Λοιπόν. Και θέλω να καταλήξω, δεν με ενδιαφέρει τώρα με ένα Λουτσέσκου. Με ενδιαφέρει που λες Φλωρίδης να την ΑΕΚ. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ τι κάνανε τώρα?
1: Σε μια ιστορία με τον
2: Πρωθυπουργό. Καταλαβαίνεις η ερώτησή μου ότι καταλαβαίνεις?
1: Καταλαβαίνω, αλλά είσαι άγκυρος, δεν μπορεί να μπεις τώρα στην ιστορία.
2: Γιατί είμαι άγκυρος εδώ?
1: Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει ο φίλαθλος για ένα προπονητή άμα το διώξει όχι η διοίκηση, ρε φίλε. Πώς, τι θα να πει, τι? Και ο φίλαθλος τι είναι δηλαδή να πει? Εμείς λέμε τη γνώμη μας εδώ, δεν πιέζουμε να τον κρατήσει. Λέμε, κάνεις λάθος κίνηση. Είναι λάθος κίνηση αυτή.
2: Τέλος πάντων.
1: Τι εμείς πληρώνουμε. Αυτός που πληρώνει κάνει κουμάντο, ρε Γιάννη.
2: Ρε, αυτός που πληρώνει κάνει κουμάντο.
1: Και άλλο τι.
2: Άκουσε με τώρα λίγο τώρα, μισό λεπτό λίγο. Αυτός που πληρώνει και κάνει κουμάντο. Δεν είναι άνθρωπος και να κάνει λάθη.
1: Ε, αυτό λέμε εμείς. Αυτό λέμε. Πήγαμε να διορθώσουμε το λάθος που πάνε να κάνουνε.
2: Ναι, το διορθώσατε? Όχι.
1: Όχι.
2: Ε.
1: Τώρα θα φανεί το λάθος.
2: Μάλιστα. Ο κόσμος άκουσε και συνεχίζω ακόμα λίγο αν μπορείς, άμα θέλεις.
1: Ο κόσμος άκουσε, φυσικά, ναι.
2: Ο κόσμος άκουσε και βγάζει τα συμπεράματα που έχει δείξει, επειδή μήπως μας είπες Φλωρίδης να.
1: Ναι, ο κόσμος άκουσε και ο κόσμος ξέρει και τη δική μου τοποθέτηση εδώ και καιρό. Δεν είναι τώρα, εγώ δεν κάνουμε κουβέντα.
2: Δεν μιλάω για τη δική σου τοποθέτηση.
1: Ναι, αλλά με μένα μιλάς τώρα.
2: Δεν μιλάω προσωπικά για σένα, ρε Τζόντα.
1: Ναι, αλλά με μένα μιλάς και εγώ εδώ τα λέω.
2: Εγώ άκουσα την τοποθέτησή σου. Και συμφωνώ απολύτως.
1: Ρε Γιάννη, όταν ένα γήπεδο φωνάζει όλο το γήπεδο Ρασβάν Λουτσέσκου, το μήνυμα το περνάει. Τώρα αν η διοίκηση δεν θέλει να τα ακούσει, δικαίωμά της, αυτή θα πληρώσει, αυτή θα αποζημιώσει, αυτή θα φέρει τον άλλο που θα κάνει το λάθος, κατάλαβες.
2: Τέλος πάντων. Συνεχίζει λίγο ακόμα αν μπορείς, άμα θέλεις.
1: Ναι. Δευτέρα βάλε όμως.
2: Ναι. Τι έγινε τώρα? Τότε να μ' ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
2: Λοιπόν, ένα μήνυμα λίγο σε παρακολουθώ να καταλάβεις λίγο το μήνυμα που λέει. Σας ακούω σήμερα πρώτη φορά, μετά από 3 μήνες. Έχετε μαζευτεί όλες τις λούγκλες στο φόκους. Αυτό είναι από ένα κοινό μας φίλο. Τώρα οι λούγκλες τι σημαίνει, δε φίλε, δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Κοίταξε, τώρα... Άμα πεις και το όνομά του, θα τον πω εγώ άμα ποιος είναι η Λούγκρα εδώ πέρα.
2: Άμα στείλει μήνυμα και θέλει να πω το όνομά του.
1: Όχι, κοίταξε. Όταν βρίζει, γιατί τώρα έβρισε αυτός.
2: Η Λούγκρες είναι βρίσιμο.
1: Και τι είναι?
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Άμα δεν ξέρεις, τι τα διαβάζεις τότε εσύ?
2: Και διάβασε το μήνυμα αυτό που με
1: σέβει. Ναι, άκουσε με λίγο τώρα, να γίνεις λίγο πιο σοβαρός. Άμα διαβάζεις. Εμείς εδώ είμαστε, τι είμαστε, Λούγκρες είμαστε εδώ. Ποιος είναι αυτός, για πες μας.
2: Να στείλει μήνυμα αν θέλει να πει τώρα, να πω το όνομά, θα το πω. Είναι ένας κοινόνιμος φίλος που άκουσε μετά από 3 μήνες. Τώρα αν κατάλαβες.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα, φιλαράκι.
2: Λέω, είχε να ακούσει 3 μήνες ράδιο φόκους και σένα.
1: Το μήνυμα αυτό του το επιστρέφω, έτσι να του πεις, και Λούγκρα είναι ο ίδιος του, έτσι να του πεις.
2: Κατάλαβες ποιος είναι, ναι.
1: Όχι, δεν ακούω, δεν κατάλαβα.
2: Κατάλαβες, ενώ μετά από 3 μήνες ακούει τώρα
1: αυτό. Τι να καταλάβω, ρε Σιγιάννη, τι να καταλάβω, να καταλάβω τι. Ποιος είναι, πού να καταλάβω.
2: Εγώ θα πω, δεν είμαστε ούτε Λούγκρες, ούτε τίποτα.
1: Τέλος πάντων. Αυτά.
3: Καλημέρα, μου αν θέλει να ακούσει τίποτα άλλο.
1: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Όχι, τι να ακούσω άλλο. Κι άλλο να ακούσω, φτάνει. Να πάμε διάλειμμα, πρέπει. Φάγαμε τον χρόνο. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6 και σε λίγο πάλι μαζί.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Focus FM 103 και 6. Μετά τα αποτελέσματα να τα πούμε και αυτά, έτσι πρέπει, αυτή είναι η ουσία εδώ πέρα. Μετά από τα αποτελέσματα λοιπόν τα σημερινά, η Ελλάδα ανέβηκε στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA να πούμε, και έτσι άφησε πίσω και την Τσεχία και την Πολωνία. Μπορούσε να πάει και καλύτερα βέβαια, αν κατάφερνε όφη να πάρει το τρίποντο και δεν έχανε δηλαδή τελευταία στο 90 που έφαγε το γκολ της το 2-1. Θα έχει λίγο κάτι παραπάνω. Τώρα τι σημαίνει η 10η θέση, θα τα πούμε σε λίγο παιδιά τι σημαίνει. Είναι μεγάλο πράγμα βέβαια, η 1η θέση είναι ακόμα καλύτερη, αλλά είναι η Τουρκία από πάνω μας ακριβώς και είναι περίπου κοντά στις 5.400 για την ακρίβεια περίπου μονάδες, έτσι είναι λίγο μακριά, πολύ δύσκολο να την πιάσουμε φέτος. Θα δούμε, πρέπει αυτή να φάει μπάτσες και εμείς να πηγαίνουμε πολύ καλά, πολύ δύσκολα και αυτά. 23-10 500-676 και 23-10-500-677 οι γραμμές για τον αέρα. Τζόρνταν, ο Κώστας Άρη τα Χριστούγεννα λέει Βέρεια. Θα σου στείλω μια βανέλα του. Θα το διαβάσαμε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Έλα Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, χάρηκα για τη νίκη του Ολυμπιακού. Επιτέλους έκανε μια καλή νίκη. Εντάξει, αλλά στο πρωτάθλημα όλο γκέλες. Και γκολ με το τσιγκέλι που λένε, με το ζόρι στο 95 και στο 98. Πρέπει ένα δεκάρι, πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν μεγάλο παίχτη εκεί ανάμεσα από τον Πουέρτα και τον άλλον τον Έσε. Ένα δεκάρι και έναν εξτρέμι στη θέση και του Μαρτίς. Αυτός ο Μαρτίς δεν κάνει. Πες μου στα τόσα χρόνια πόσα γκολ έχει βάλει. Ούτε ένα γκολ δεν έχει βάλει.
0: Σήμερα η άμυνα ήταν καλή, έμαθα.
1: Η άμυνα, ναι, η άμυνα καλή.
0: Και ο Ορτέγκα καλός ήταν.
1: Σε σχέση με τον Μπεντιλίμπαρο αυτός έχει φτιάξει καλύτερη άμυνα.
0: Ναι.
1: Έχει διορθώσει την άμυνα, πάει να διορθώσει λίγο το κέντρο, τους ανασταλτικούς, αλλά τα εξτρέμ και το δεκάρι δεν λειτουργούν. Εκεί το Μαρτίν στο παλτό, τι το κρατάνε βρε κύριε Μαρινάκη, πάρε ένα μεγάλο εξτρέμ, πάρε και ένα μεγάλο δεκάρι. Ο Τσικίνιο δεν είναι δεκάρι. Ένα δεκάρι στη θέση του Τσικίνιο, το βάζουν το Τσικίνιο δεκάρι και στη θέση του Μάρτιν ένα εξτρέμ. Δύο παίχτες θέλει ο Ολυμπιακός. Κατάλαβες, εν πάση περιπτώσει. Εύχομαι τώρα, Τζόρνταν, μέσα από την καρδιά μου να ανακάμψει και ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι οι δύο ομάδες που αντιστάθηκαν στο Χίτλερ, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να μπορούν να διαλυθούν, να πάρει από το κακό στο χειρότερο.
0: Για τον Άρη.
1: Να το ευχαριστηθώ. Όπως και ο Άρης. Και ο Άρης είναι η ομάδα του Μητσοτάκη. Να το λέμε ξεκάθαρα. Όλοι οι δεξιοί είναι μαζημένοι εκεί στον Άρη. Να μην λέμε τώρα τι στρατηγούς είχε ο Άρης, τι ενόπλο δυνάμεων, και εσύ τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, αυτές οι τρεις ομάδες είναι καθαρά ομάδες του Μητσοτάκη. Άρης, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ παίξανε βρώμικο ρόλο στην κατοχή που γυμνάζανε, που συμμετείχαν στο τουρνά με τα χιτλερικά στρατεύματα. Αυτό δεν θα το συγχωρέσω. Γι' αυτό λέω, οι μόνες πατριωτικές ομάδες που αντιστάθηκαν στο Χίτλερ ήταν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Τελεία και παύλα. Και από πείσμα και από καπρίτσιο θέλω, επειδή ο Μητσοτάκης πολεμάει τον ΠΑΟΚ και το κατεστημένο δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, πολεμάει τον κύριο Σαββίδη, θέλω να ανακάμψει ο ΠΑΟΚ και να συναγωνίζεται με τον Ολυμπιακό. Αυτοί οι δύο, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, μπορούν να πάρει στο πάτο και ακόμα πιο χειρότερα.
0: Τώρα, λοιπόν,
1: όσον αφορά...
0: Σπυριά ο Γιάννης τώρα.
1: Ορίστε.
0: Τώρα βγάζεις σπυριά ο Γιάννης, ακούει αυτά.
1: Ας ακούει. Γιάννη, είσαι πολύ κουραστικός. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά μας τρως την κάρτα. Πολύ ώρα κρατάς το τηλέφωνο. Και
0: πριν, ναι, αλλά λέει πράγματα με ουσία.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά πριν δύο χρόνια ο Παγάσας, το λέω με αγάπη, υποσχέθηκε 50 φορές σε ερώτηση το 2024 το καλοκαίρι. Λέει, Τζόρνταν, αυτός λέει από το Ζαντροπόταμο, λέει, πώς το λένε, λέει, για μένα, Ναι. Πού κοντά μπαίνει και τον είπε εσύ στον πεντάλοφο. Λέει, το λες εσύ, για ποιο λόγο Γιάννη ρωτάς για αυτόν από το πεντάλοφο. Να ρε λέει να του πάω λέει και λέει κανένα ροδάκινο. Ακόμα με φέρνεις ροδάκινο, ρε μπαγάσα Γιάννη. Ψεύτης είσαι. Και ο άλλος ο Βασίλης τον είχα δώσει πάλι το καλοκαίρι του 24 ο Βασίλης.
0: Περίμενε το καλοκαίρι θα συμφέρει αυτός, μη στεναχωρίες.
1: Ναι, ναι. Ο Βασίλης άλλο ακούει και αυτό το στέλνω την αγάπη μου.
0: Ποιος είναι ο Βασίλης?
1: Τον είχα δώσει στο κύριο παιχνίδι και είχε πιάσει λέει 1.800 ευρώ.
0: Ποιος είναι ο Βασίλης?
1: Και ο Βασίλης ο Σικιουρετάς εδώ που δουλεύει στα security, το Σαββίδι, πώς το λένε.
0: Τέλος
1: που πάμε, βγαίνει, αραιά και πού που βγαίνει.
0: Ναι, και.
1: Ναι, και με είχε υποσχεθεί, λέει θα με φέρει, λέει θα έρθω λέει στο πεντάλοφο να σε κεράσω, λέω δεν θέλω να με κεράσεις, θέλω λέω ένα τσουβάλι, λέω 10 ευρώ κάνει κόλλα, λέω το ρωστή για το σπατουλάρισμα και εκείνος ακόμα με φέρνει, τέλος πάντων εγώ δεν είμαι ζητιάρος, να είναι καλά οι άνθρωποι. Όσον αφορά το Δημοσθένη, ρε Δημοσθένη, στο Πειραιά κάνεις, μη μας δουλεύεις, ρωτάς συνέχεια τον Τζόνα αν έπαιξε ο Ολυμπιακός και αν δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός και τι έκανε. Μην μας δουλεύεις, με αγάπη στο λέω Δημοσθένη.
0: Ο Δημοσθένης
1: ένα τραγούδι, οι ναι. Φάμπρικες. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα βάλεις τώρα. Οι φάμπρικες της Γερμανίας με το Στέλιο Καζαντζίδη. Στις φάμπρικες της Γερμανίας και στο Βελγίου της το ΕΣ είναι τραγουδάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και να πω και τα χαιρετίσματα στον Τριαντάφυλλο που με χαιρετάει. Να πω και τα χαιρετίσματα στο Γιώργο.
0: Ένα τραγούδι ζήτησε ο Τριαντάφυλλος τώρα για πάρτι σου.
1: Ναι.
0: Το οποίο για σένα και για τον. Για τον ποιον άλλο να και για τον Γιώτη
1: για να πω και τον Γιώτη
0: περίμενε λίγο να τελειώσω.
1: Ναι, ναι, λέει.
0: Για σένα και για τον Γιώτη λοιπόν ναι. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
1: Ωραίο τραγούδι, ωραίο του Διονυσίου, αλλά
0: Διονυσίου,
1: μ' αρέσει ναι. Αυτό Τζόρνταν έχω πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω στις φάμπρικες της Γερμανίας και στο Βελγίου της στο ΕΣ, τη μακρινή την Αυστραλία και πέρα εκεί στην Αμερική του Στελάρα, του Καζαντζίδη. Πολύ ωραίο τραγούδι Τζόρνταν, πολύ την παρακαλώ να το βάλει.
0: Okay.
1: Και να πω να στείλω τα χαιρετίσματα και στο Γιώτη. Ρε Γιώτη, στείλει και εμένα κανένα χαιρετισμό.
0: Και τι θα γίνει.
1: Να λες, τον
0: θα φορτάσετε με τα
1: χαιρετίσματα. Όσον αφορά που λέει συνέχεια στεναχωριέμαι τον μισούρι, κανένας δεν σε μισεί ρε Γιώτη. Αυτά βγάλτε από το μυαλό σου. Τζόρνταν μισό λεπτό να ολοκληρώσει και τεκίνο. Να σου πω ένα σημαντικό.
0: Ναι.
1: Σήμερα με βάλανε πάνω στο μπαλκόνι μία σοκολάτα, μεγάλη σοκολάτα. Εγώ υποψιάστηκα. Λέω αυτό είναι δόλωμα. Κάποιοι θέλουν να με δηλητηριάσουν. Την άνοιξα, ήταν η καινούρια σοκολάτα σφραγιστή κατευθείαν από το μαγαζί. Δεν ήταν καθόλου ανοιχτή. Την άνοιξα με τρόπο, την έσπασα κομματάκια και μετά μια ώρα έπλυνα τα χέρια. Λέω κάποιοι θέλουν να με δηλητηριάσουν. Την είχαν βάλει Τζόρνταν πάνω στα κάγκελα. Όπως είναι τα κάγκελα έτσι τα δύο μαζί εκεί στη γωνία.
0: Σε κεράσανε.
1: Τη στήριξαν πάνω στα κάγκελα. Κατάλαβες.
0: Σε κεράσανε.
1: Άκου τώρα.
0: Στην κεράσανε λέω.
1: Ναι. Δηλαδή. Και μου λέει μια ξαδέρφη μου από κάτω από τα διαβατά, τη Μαγνησία δίπλα, λέει Νίκο, λέει έπρεπε να τη φας. Λέει κάποιος στην κέρασε. Εκείνος λέω που ήθελα να την κεράσει μπορούσε να φωνάξει, να πει Νίκο, εγώ μέσα στο σπίτι ήμουνα, να πει Νίκο, έλα σου φέρνω σοκολάτα. Αλλά αυτός που την άφησε εκεί ήταν δόλωμα, εμένα λειτουργήσε το αισθηκτό μου. Εγώ δεν είμαι βλάκας, είμαι πανέξυπνος. Λειτουργήσε το αισθηκτό μου, λέω Νίκο, πέταξε την, κάποιος θέλει να σε δηλητηριάσει. Κατάλαβες. Αυτά Τζόρνταν και καλό ξημέρωμα.
0: Για χαρά, για χαρά. Ο άλλος τον έδωσε μια σοκολάτα να φάει και αυτός. Έλα φίλε.
2: Έλα Τζόρνταν, γεια σου.
0: Τι πάθαμε ρε φίλε.
2: Ήταν σφραγισμένη αλλά.
0: Ναι. Το εργοστάσιο μπορεί να τον ήθελε μετά.
2: Να μας πει ρε παιδί μου ποια είναι η διεύθυνσή του. Όταν πάμε από εκεί να περνάμε να το αφήνουμε κάτι. Καμιά κάσα κάτι ξέρω εγώ.
0: Αυτός τώρα τρώει πέτρες από τα άλλα τα παιδιά εκεί πέρα να πούμε στα μπατζούρια.
2: Και αυτά εκεί τώρα τι πάνε και κάνουν να πούμε. Τι βλαμμένα ρε.
0: Και νομίζει όλοι είναι απέναντί του τώρα αυτός. Κατάλαβες.
2: Ναι εντάξει αλλά και εκείνα τώρα τι στην ευχή. Μάνες δεν έχουν παιδιά. Ξέρω εγώ τι να πω. Πάρε τώρα και τον άνθρωπο δεν τον αφήνουν σε ησυχία. Τι θέλω να πω Τζόρνταν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: ένα πανό κρεμάσανε, κάτσε έχει δίκιο τώρα ο φίλος, με στέλνει ένα μήνυμα εδώ, κρεμάσανε ένα πανό, το οποίο στη Μασαλία, Και γράφανε να πούμε γη Ολυμπιακή, ξέρεις, βρίζανε να πούμε τους Ολυμπιακούς, τις μάνες και τα παιδιά. Έχει δίκιο, με πανό. Το βλέπω τον πανό τεράστιο στο πέταλο.
2: Μια που λες γι' αυτό,
0: ναι.
2: Έχω να πω ότι με εμάς πριν 4 χρόνια πηγαίναν κάτι αεξίδες μαζί με αυτούς της Μαρσέη στον δρόμο.
0: Και ρουφιανέβαν.
2: Οικογένειες με παιδιά, οικογένειες, ναι, με παιδάκια. Πηγαίναν, τους πιάναν την μπάλα, μόλις τους πιάναν την μπάλα και βλέπουν ότι μιλάνε ελληνικά, τους λέγανε, ξέρεις, μιλούσαν ελληνικά και το παίζα πάω ξύδι.
0: Ρουφιανέβανε, πες τα στην ψύχρα, ρουφιανέβανε.
2: Ναι, και βάζανε μετά τους Μαρσεγέζους να τους την πέφτουν. Και μιλάμε τώρα ότι εκεί πέρα, ξέρεις, όλοι λαθρέοι και ιστορίες και εκεί πέρα δεν πατάει η αστυνομία, δεν πιάνει κανέναν. Και αυτά που λέγανε με εμάς, ότι πήγε η αστυνομία να χωρίσει τους δικούς μας και τέτοια, όλα παραμύθια που λέγανε τα δικά μας τα κανάλια εδώ. Γιατί βγαίνανε αυτοί τέτοιοι οπαδοί της Μαρσέη, μέχρι και πυροβολισμούς κάνανε αντίον του ξενοδοχείου των οπαδών μας.
0: Μέχρι.
2: Με πυροβολισμούς κανονικά ήταν. Μαχαίρια, ό,τι ήθελες εκεί και δίπλα, μέσα σε αυτούς ήταν και αεξίδες. Μέσα σε αυτούς. Πολλούς από αυτούς μπορείς να τους δεις και σε βιντεάκια τα οποία υπάρχουν στο διαδίκτυο. Με σημαία της ΑΕΚ και τέτοια. Αυτά είναι ντροπές. Δεν είναι ότι θα πας, ξέρεις, εκεί πέρα και θα στηρίξεις τη Μαρσέη και θα πεις συνθήματα και τέτοια. Μη λέμε τώρα, πιάνουν και από πάνω. Ντροπής πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν,
0: είναι τώρα και το άλλο να, είσαι, να είσαι τώρα σε μια ξένη χώρα και να στηρίζεις την ξένη την ομάδα... Και να σου έρθει ο
2: Έλληνας τώρα.
0: Να σου ρουφιανεύει τον Έλληνα τώρα.
2: Ναι. Και να πάει τώρα, ξέρεις, επειδή η Μασσαλία ακούγεται ωραία και έτσι, αλλά είναι επικίνδυνη.
0: Ναι.
2: Επειδή έχω πάει εκεί σαν ναυτικός και σου λέω είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Ναι.
2: Ακόμα και σε καθημερινή μέρα, έτσι, ξέρεις, να πας και χωρίς να είναι, να παίζει ποδόσφαιρο και έτσι. Αλλά ειδικά με ποδόσφαιρο, όχι Παναγία μου, μόνο στους δρόμους που τους βλέπεις πώς κάνουν, τι κάνουν. Ό,τι έχεις ακούσει για εδώ, για παοξίδες που λένε, ξέρω εγώ, για Ολυμπιακούς, για τέτοια, για ιστορίες, για εξίδες, δεν είναι τίποτα.
0: Ναι.
2: Και η πλάκα είναι ότι αυτοί που ήταν εκεί, οι Έλληνες, μπορείς να τους δεις και μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή την ώρα που έπαιζε το παιχνίδι Μαρσέη ΠΑΟΚ, μπορείς να τους δεις μέσα εκεί, ανάμεσά τους. Με τους Μαρσέγες, να δεις και ποιοι ήταν.
0: Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων. Τα αφήνουμε αυτά γιατί είμαστε εναντίον της βίας. Δεν θέλουμε να λέμε περισσότερα. Αυτά τα λέμε γιατί βγήκαν πολλοί να το παίξουν αγαθοί. Όσο για τον... πώς λέγεται ο προηγούμενος, ο κύριος...
0: Ο κύριος Νίκος.
2: Ο κύριος Νίκος.
0: Νίκος.
2: Ναι. Κύριε Νίκο, άμα θα πείτε τα δύο σωματεία κάτω ότι παίζανε με τους Γερμανούς, έπαιζε και εδώ το έτερο σωματείο, όχι ο ΠΑΟΚ, το έτερο σωματείο, το άλλο.
0: Το ρώτησα εγώ για τον Άρη, να πεις και αυτοί λέει να πάνε να χαθούν, έτσι.
2: Ναι, αλλά είπε για, επειδή είναι λέει του Μητσοτάκη, γι' αυτό.
0: Ναι, του Μητσοτάκη.
2: Ενώ οι ίδιοι αναρτήσανε στο site της ΠΑΕ τους, το 7, 8, 9, τότε εκεί πέρα, ότι πέσαν κανονικά με τους Γερμανούς. Και αυτά υπάρχουν και σε... τα έχω κι εγώ. Μπορεί όποιος θέλει να κάνει backup εκείνη την εποχή στο site της ΠΑΕ. Να πάει δηλαδή στην τότε εποχή, τι λέγανε οι ίδιοι, ότι παίζανε με τους Γερμανούς κανονικά.
0: Ναι.
2: Και το είχαν και καμάρι.
0: Το 2006 και 7.
2: Ναι, όποιος θέλει μπορεί να μπει. Τώρα να σου πω, εγώ το έχω το 7. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει backup. ΠΑΕ Άρης, ιστορία του Θεού του Πολέμου και ιστορίες. Και θα το βρει μέσα στην περίοδο της κατοχής.
0: Μες.
2: Θα τα βρει εκεί μέσα. Μετά μπορεί να τα αλλάξει. Γι' αυτό σου λέω να πας εκεί όποιος θέλει να πάει. Και θα τα βρει εκεί μέσα. Εγώ το έχω, ρε παιδί μου. Τώρα άμα τα ψάξω τώρα μέσα θα βρίσκω. Δεν είναι τίποτα.
0: Ναι.
2: Το είχαν και καμάρι και μάλιστα λέγανε ότι τους αδικούσε και η διαιτησία, ενώ αυτοί τους κερδίζανε. Εγώ ξέρω ότι κάπου εκεί η Σοβιετική Ένωση και τέτοια που είχαν γίνει με τη Δυναμό, δεν θυμάμαι, μια ομάδα εκεί πέρα πάνω, όταν τους κερδίσανε πήγαν και τους εκτελέσανε.
0: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες. Εδώ όμως δεν γυρώντουσαν αυτά. Τέλος πάντων, σήμερα είδα λίγο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός Τζόρνταν, εκτός από αυτόν τον παίκτη που είπε και ο προηγούμενος ο φίλος, το Μαρτίνς, ο οποίος είναι το μοναδικό θέατρο που έχει μείνει στον Ολυμπιακό και πρέπει να φύγει. Εντάξει, τώρα εγώ παρουσίαση είμαι, εντάξει. Οι Ολυμπιακοί μπορεί να θέλουν αυτοί ό,τι θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά για μένα αυτός ο Μαρτίν πρέπει να φύγει γιατί είναι το μοναδικό θέατρο που έχει μείνει μέσα στον Ολυμπιακό. Δηλαδή είναι πέφτει, ρε παιδί μου, δεν ξέρω σήμερα τι έκανε γιατί σου λέω είδα το πρώτο ημίχρονο. και λίγο από το δεύτερο, είναι ο μοναδικός που έμεινε, δηλαδή που δεν παίζει μπάλα.
0: Ένα μήνυμα έρχεται του Ράγκη και λέει αυτός του Ράγκη, επειδή εμείς δεν είμαστε κομπλεξικοί, πρέπει να το διαβάσω. Λέει, διάβασε το, λέει, για να τα ακούσει ο Άκης. Πριν τη Χούντα, λέει, υπήρχε ΠΑΟΚ.
2: Πώς δεν υπήρχε.
0: Τώρα
2: δεν κατάλαβα καλά.
0: Δεν ξέρω τι θέλει να πει αυτός τώρα, ναι.
2: Όχι, να βγει στο μικρόφωνο να μιλήσουμε. Τώρα, να δούμε τι τραβούσε ο ΠΑΟΚ από τους άλλους που ήταν μες στην πόλη. Και πριν και πιο πριν και τώρα και όποτε θέλει.
0: Μες στη Χούντα.
2: Κατάλαβες. Στη Χούντα. Κάτσε, πριν τη Χούντα, δηλαδή τι θέλει να πει, ότι με τη Χούντα, γιατί κάτι τέτοια παραμύθια μας πουλάνε οι Αριανοί.
0: Κάτι τέτοιο θέλει να πει, μάλλον.
2: Ναι, κάτι τέτοια, ξέρεις, οι Αριανοί στο ψέμα είναι, δεν παίζονται, όχι όλοι. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα μέσα, είναι μέσα στα...
0: Στην προπαγάνδα, βέβαια.
2: Στα social media και ιστορίες. Το παραμύθι τους πάει σύννεφο. Λοιπόν, επί Χούντας, γιατί λένε, επί Χούντας, ότι τους αδίκησε η Χούντα και τέτοια. Πήγε ο άλλος, ακάτριψε τους διαιτητές, τους παίχτες, ξέρω εγώ, το έπαιζε μάγκας ξυλού, και επειδή τον τιμωρήσανε, α, η Χούντα, λέει, βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Να μας πούν μόνο πώς γίνεται, όταν είναι ο τελικός του κυπέλου, να πηγαίνει ο άλλος 2-3 φορές να σταματάει τον Κούδα στο πέναλτι. Παίχτης του Άρη, και να τον κρατάνε μέσα. Να μας πούνε η Χούντα ποιον βοήθησε στο να χτίσει το γήπεδό του. Εντάξει, που υπόψη ότι εγώ δεν είμαι εναντίον του Παπαδόπουλου, έτσι, δεν είμαι. Αυτά που φτιάξαν αυτοί οι άνθρωποι, εδώ πέρα τα βλέπαμε, όλα εδώ γύρω μας, το πώς γίνανε, τι έργα φτιάξανε, και εντάξει, αλλά αυτοί πάνε τώρα και αναφέρουν τη λέξη Χούντα, που χτυπάει άσχημα, και ότι βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Ας βγει ένας εδώ τώρα, να βγει. Να βγει να μιλήσουμε.
0: Ναι, πού να...
2: Όχι με ανώνυμα, έτσι, ξέρεις, με τα... πώς θα λέμε, τα μηνύματα και έτσι, και να μιλήσουμε και το τι τραβούσαμε από αυτές τις δύο ομάδες της πόλης. Από τότε που ιδρυθήκαμε μέχρι και σήμερα. Και τι παραμύθια πουλάνε, έτσι. Εδώ πέρα, μέχρι που μας είπαν ότι εμείς ρίξαμε, λέει, τον Ηρακλή τότε, λέει, που πήγαν αυτοί κανέναν απόπειρα δωροδοκίας εναντίον μας, και ότι, ναι, τους ρίξαμε εμείς. Εκείνοι που τρελαίνεσαι.
0: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες. Και πού βρίσκουν τώρα πάτημα, στο ότι, λέει, δεν έριξαν, λέει, τον Παναθηναϊκό τότε. Ο Παναθηναϊκός, μου φαίνεται, ήταν με την υπόθεση λουλουδιών, κάτι είχε γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, και δεν το ρίξαν, λέει, τον Παναθηναϊκό, ενώ ρίξαν τον Ηρακλή. Και εμείς τι φταίμε. Εμείς, δηλαδή, δεν έπρεπε να καταγγείλουμε την υπόθεση δωροδοκίας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έπρεπε, δηλαδή, να καθίσουμε έτσι και να πούμε, ναι, ρε παιδιά, πηγαίνετε, δωροδοκίστε κι άλλον. Μιλάμε για δωροδοκία, καραμπινάτη δωροδοκία. Μπορεί ο Πέλιος να βγει και να τα πει. Να βγει και να τα πει, τι έγινε τότε. Για να μην σου πω ότι αυτή ήταν μία ακόμα, μαζί με τον Λίτσα και με κάτι άλλο, που εκείνη την εποχή έκαναν τον ΠΑΟΚ να χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Εκείνες τις εποχές, εντάξει, εκείνη την εποχή. Τότε, αν θυμάσαι, παίζαμε και μέσα στο Καφραζόγλιο, και τα δύο παιχνίδια που παίξαμε για το κύπελο, και χρησιμοποιούσαμε και το Καφραζόγλιο, επειδή είχε ζημιά η Τούμπα από τότε που έγινε ο σεισμός. Χρησιμοποιούσαμε και το Καφραζόγλιο, εντάξει. Και τότε είχε γίνει, αν θυμάσαι, η υπόθεση με εκείνους τους δενεκέδες που λέγαμε, με τους χρυσούς δενεκέδες, που ήμασταν μέσα και γινόταν σεισμός. Και ενώ γίνεται η φάση αυτή με την δωροδοκία, συνεχίσαν αυτοί, λένε, όχι, θα παιχτεί και το δεύτερο παιχνίδι, ξέρω εγώ, κανονικά, λέγανε εκεί πέρα τι λέγανε. Το συνεχίσαμε. Ο Ηρακλής έπαιξε και τιμωρήθηκε για την επόμενη χρονιά. Όχι σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά στην επόμενη χρονιά. Και πάνε να μας πούνε τώρα τι φταίμε κι εμείς. Να μην πούμε τώρα πιο παλιά, που θέλουν να μας θέλουν να φτιάξουν μια άλλη κατηγορία, κατώτερη, να μας στείλουν εκεί πέρα και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
2: Επειδή για ένα λεπτό ο διαιτητής, λέει, σφύριξε το παιχνίδι πιο αργά, κάτι είχε γίνει, και λέγανε ότι έπρεπε αυτό να επαναληφθεί, να ο ΠΑΟΚ το είχε κερδίσει. Τότε, αν θυμάσαι, που αυτό λέγανε, και ότι πέσαμε κάτω, πέσαμε, λέει, κατηγορία, ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε ποτέ. Εκεί έχουν και αυτό το παραμύθι τώρα, το πασάρουν και αυτό τώρα στους δικούς τους, ότι ο ΠΑΟΚ, λέει, έπεσε κατηγορία. Ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε σε κατώτερη κατηγορία. Ποτέ.
0: Nice.
2: Τα μικρόφωνα γι' αυτό είναι, να βγαίνουμε να μιλάμε. Εντάξει, και όχι να βγαίνουμε εκεί πέρα και να λέμε τα παραμύθια τους.
0: Έχεις ένα λεπτό να πάμε σε ένα διάλειμμα, λίγο, να το συνεχίσουμε σε λίγο. Περιμένεις λίγο.
2: Όχι, εντάξει, τι να συνεχίσω, απλά...
0: Θα κλείσεις, εντάξει.
2: Αυτά ήθελα να πω. Λυπήθηκα για τον Όφη. Αν και ξέρω ότι όχι το τι έγινε πέρυσι, ας πούμε, στο τελικό κυπέλλο και ιστορίες, αλλά λυπήθηκα, κακά τα ψέματα, ότι έχασε σήμερα.
0: Εντάξει, αυτό. 90, ναι.
2: Καλά, ήταν να παίρνουμε και τους βαθμούς. Λοιπόν, εντάξει.
0: Έγινε, έτσι καλά.
2: Καλό σήμερα,
0: για χαρά. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Και να επιστρέψουμε. Έχουμε μία ώρα ακόμη εδώ. Να τα πούμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Πασχετικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Και

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103.6. Σχεδόν μια ώριτσα ακόμη μαζί εδώ πέρα θα τα πούμε. Δώσε κόσμο, παρακαλώ.
1: Ζωζόν.
0: Ορίστε.
1: Ένα λεπτό μ' αφήνεις.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να επανορθώσω κάτι.
0: Θα πας στα Ροδάκινα στον Νίκο.
1: Ο Πεντάλογος που είναι αυτό εδώ.
0: Εσύ μας στα Ροδάκινα θα σε πω εγώ, μη σ' αναχωρήσει.
1: Να τον πάμε τον Νίκο Ροδάκινα, να τον πάμε εκεί, πώς είσαι, 10 κλίβες, 20.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να επανορθώσω κάτι.
0: Για πες.
1: Ο Νίκο διάβασε ένα μήνυμα.
0: Ναι.
1: Τώρα μου την έδωσε. Το διάβασα από ταχύτητα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, άμα θέλει ο Κύριος, έχει πρόβλημα με μένα ή με σένα, μην με διακοπτεί τώρα. Είναι πατελονάτας να βγει το τηλέφωνο εδώ πέρα και να μιλήσουμε. Εντάξει, τι πρόβλημα έχει μαζί μου. Γιατί δεν στέλνει τα μηνύματα σε σένα. Εγώ θα ζητήσω ένα συγγνώμη από τον κόσμο που τους ακροατές που ακούνε. Δεν είναι κανένας λούγκα. Εντάξει.
0: Από το εμπροσημί σου.
1: Εντάξει, και όταν θέλεις κάτι, αδερφέ, κύριε μου εσύ, παίρνεις τηλέφωνο, λες αυτά και αυτά και αυτά. Εντάξει.
0: Είναι τώρα δεν απροσβάλλω τον κόσμο. Καληνύχτα, για χαρά. Δεν απροσβάλλω τον κόσμο, εννοείται. Σε πιάσει τον ύπνο σιγούρος να ξέρεις τι θα πει αυτό να πούμε. Έτσι είναι.

Τι λέει ρε πονή ρε, το ότι δεν έπαιξες, του λέει, του Άκη του απαντάει, δεν σημαίνει ότι δεν έπεσες. Αυτό σημαίνει ότι δεν έπεσε. Τι μυαλό έχετε ρε, μυαλό κουκουβάγιας έχετε ρε φίλε, σας παραδέχομαι. Έπεσε, έπαιξε με καμιά ομάδα που ήταν στη Β' Εθνική. Τι είναι αυτά που λέτε ρε εσείς. Ω, τώρα κατάλαβα να πούμε τι, πώς, τι σπράττει ο καθένας, το μυαλό του καθενός. Δεν σημαίνει ότι δεν έπεσες που δεν έπαιξες λέει. Τι λες ρε μεγάλη. Πώς έπεσε, για πες μας. Ξέρεις, θα πει έπεσα. Έπεσα στην επόμενη κατηγορία και έπαιξα με τις ομάδες της επόμενης κατηγορίας. Και τα αυτονόητα δεν μπορεί να καταλάβετε.

0: Καλαβιλός.
1: Γεια σου, Ορδάνη.
0: Καλώς ήρθα.
1: Ένα χρόνια πολλά σε όλους τους Βεργιώτες. Σαν σήμερα απελευθερώθηκε η πόλη.
0: Σε όλους τους?
1: Τους Βεργιώτες.
0: Α, πολύ χρόνια να είναι η Βέρεια, βέβαια.
1: Σαν σήμερα απελευθερώθηκε η πόλη.
0: Μπράβο, μπράβο, σαν που ξημερώνει, ε.
1: 16 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Δεύτερον, μην βασανίσαι να λες, Ορδάνη. Το κεφάλι των ανθρώπων έχει γίνει μαρμελάδα. Τελώς όμως, η κυριολεκσία μαρμελάδα.
0: Ναι.
1: Με όλη τη σημασία της λέξης. Με αυτά που βλέπει κάθε μέρα και ακούει κάθε μέρα. Το έχουμε ξαναπεί. Η μοιράδια είναι χειρότερη από την αμάθεια.
0: Ναι.
1: Άρα επομένως, όταν όλοι ακούνε λίγο και πολλά, στο τέλος δεν γνωρίζουν τι, πότα.
0: Ναι, ξέρεις τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Όλοι τα ξέρουν όλα, ρε φίλε.
1: Μα δεν γίνεται να τα ξέρεις. Όλοι τα ξέρουν όλα. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι μαθηματικά αδύνατον. Το ότι ακούμε δεν σημαίνει ότι ξέρουμε. Ναι. Μην ξεχάσουμε και την πραγματικότητα και με το περιβάλλον.
0: Και το χειρότερο είναι ότι μιλάω για τον κανόνα τώρα, έτσι,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: πω,
1: ναι.
0: Δεν μιλάω για όλο τον κόσμο, αλλά το χειρότερο είναι ότι πάνε να αποδείξουν σε αυτόν που γνωρίζει, που είναι το είδος του, να πούμε,
1: έτσι.
0: Να τον αποδείξει ότι ξέρω εγώ αυτό που θα πούν, αυτό είναι το σωστό, ρε παιδί μου.
1: Πάνε να κάνουν το άστρο μαύρο και το ανάποδο.
0: Ναι, σε έναν που
1: επειδή
0: έχει.
1: Επειδή το ακούσανε κάπου.
0: Ναι.
1: Όλοι ακούμε πληροφορίες, παιδιά. Ψάξατε. Είναι πραγματικές. Είναι αληθινές. Και μετά εκφέρτε άποψη. Απόψεις χωρίς γνώσεις ίσον τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι νόμος απαράβατος. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη για πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Όταν δεν γνωρίζουμε κάτι, το σωστό είναι να μην μιλάμε. Καθόμαστε και ακούμε.
0: Έτσι.
1: Άρα, κάποιοι μπορεί να παρεξηγηθούν, δεν μπορούμε να τα κάνουμε τα καταιγίδια ολονών. Απόψεις χωρίς γνώσεις ίσον τίποτα. Χρόνια πολλά και πάλι.
0: Ναι, έγινε.
1: Και τα λέμε.
0: Να είστε καλά, χρόνια πολλά λοιπόν. Γιορτάζει Βέρεια, μάλιστα. Έλα, φιλέ.
2: Έλα, Ζόρδανε, εγώ είμαι πάλι.
0: Έλα.
2: Λοιπόν. Αυτός ο φίλος μπορεί να βγει τώρα να μιλήσουμε. Για να τον αποδείξω ότι
0: ξεφτύλας
2: είναι.
0: Μπορούσε...
2: Ξεφτύλας είναι αυτός και αυτοί που πήγανε να κάνουν αυτό που προσπάθησαν να κάνουν στον ΠΑΟΚ.
0: Επιμένει με άλλο μήνυμα με ποιους έπαιζε, λέει, εκείνη τη χρονιά, λέει, από τη μεγάλη κατηγορία. Τώρα τι τον πίστευα, ρε. Είναι αυτά που λέμε.
2: Ο άνθρωπος δεν πάει καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα για κάποιον ο οποίος ρώτησε, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και ο ίδιος τώρα και να την πάτησε εκεί, δεν ξέρω. Το 2007 μπορεί να κάνει όποιος θέλει ένα backup και να πάει εκεί πέρα που λέει νίκες, λέει, και κατακτήσεις κυπέλων και ιστορίες στο ιστορικό του, έτσι. Και να τους βοηθήσω κιόλας. Λοιπόν, κάπου εκεί πέρα σε αυτή την ενότητα που λέω, το λέει εδώ πέρα. Η Ελλάδα γνώρισε την κατοχή. Τα λένε αυτά, πρόσεξε, Τζόρνταν.
0: Κάτσε, για να μπορεί κάποιος να μπει να τα δει, τι πρέπει να πατήσει?
2: Πας κάνεις αυτό, λέγεται backup.
0: Πού το κάνεις αυτό το backup?
2: Αυτό να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το ξέρω, βάζω άλλους να μου το κάνουν. Εντάξει, και πας σε όποια ημερομηνία θέλεις και βγάζεις τα πράγματα που
0: πρέπει θέλεις. Να το ρωτήσουμε εις αυτό, εγώ να μπορούμε να ενημερωθούμε, και εγώ δεν ξέρω.
2: Ο δικός μου που ξέρει εκεί πέρα, το παιδί που είναι εκεί.
0: Ξέρεις τι είναι το backup? Δεν ξέρει.
2: Δεν ξέρει, ωραία.
0: Πρέπει να...
2: Τζόρνταν, ναι. Ψάξε, βρες κάποιο παιδί και θα στο έκανε. Άμα θες να σας στείλω, γιατί εγώ έχω εδώ πέρα και το αυθεντικό, εγώ το 2007 που είχα βγάλει, το έχω και το ένα.
0: Πού μπαίνεις, περίμενε, στο Google μπαίνεις δηλαδή?
2: Περίμενε λίγα, κύριε φίλε. Τώρα στο Google μπαίνεις, θα σε γελάσω.
0: Μα δεν ενημερώσω και να μου τα λες άλλη μέρα, δεν πειράζει.
2: Κοίταξε, αύριο θα σου πω ακριβώς, και όποιος θέλει μπορεί να μπαίνει μια χαρά και να βρίσκει ό,τι θέλει. Εντάξει, και να βρει ο άλλος αυτό το παραμύθι που πάει να μας περάσει εκεί πέρα για τον Πάκο, με ποιους έπαιξε και ιστορίες κτλ. Εγώ υπόψη ότι τότε το έβγαλα ακριβώς το τι συνέβη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, κανονικά, όχι από παοξίδες, από Αριανούς και από Ηρακλήδη σίγουρα, αλλά και Αριανούς μέσα. Εντάξει, για την ιστορία του Πάκου βιβλίο. Και μάλιστα είναι από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έτσι. Που δεν πιστεύω να νομίζετε ότι τότε υπήρχε κάποιος εκεί πέρα επάνω, ο οποίος ήταν παοξίδες και τα έβγαζε αυτά.
0: Άκου τι λέει, άκου λίγο, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στέλνει μήνυμα ο φίλος αυτός, τώρα δεν ξέρω ποιος είναι εγώ, βέβαια.
2: Κάτσε εδώ, εδώ, θα τα πούμε.
0: Και λέει, ναι, και λέει, και λέει, ναι, ναι. Και στο τηλέφωνο για να βγω πρέπει να μιλάω μόνο με έναν, Με σένα ή τον Άκη.
2: Με μένα.
0: Όχι ταυτόχρονα και με τους δύο, όπως κάνετε με λέει
2: μένα,
0: με τον Γιάννη.
2: Με μένα τώρα.
0: Τον βάζετε
2: τώρα,
0: λέει στη μέση τώρα, και τον χτυπάτε. Περίμενε λίγο. Ωραία, πάρε τηλέφωνο λοιπόν, εγώ δεν θα μιλήσω. Μίλα με τον Άκη που το γνωρίζει αυτό. Έτσι, εγώ δεν θα μιλήσω καθόλου. Πάρε τηλέφωνο για να μιλήσω, να δούμε τι είναι. Εγώ θα συντονίζω μόνο. Από μίλα Άκη, μόλις τελειώσει ο Άκης, μίλα εσύ. Κατάλαβες, ο κόσμος σε καταλάβει. Άντε να δούμε. Γεια συνέχα του.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα για εκείνη την εποχή, έτσι, για την εποχή που ήταν, πώς το λένε, για την κατοχή, ρε παιδί μου, για τότε.
0: Ναι.
2: Και λέμε τώρα, τι λένε αυτοί, έτσι. Αυτά που θα πούμε εδώ τώρα, δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η δικιά τους ΠΑΕ, εντάξει. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει γνώρισε την κατοχή. Οι αθλητικές δραστηριότητες σταμάτησαν και σπάνια ο Άρης μπορούσε να συγκροτήσει μια εντεκάδα για να αντιμετωπίσει ομάδες που αποτελούνται από στρατιώτες του Ράιχ. Τα λένε αυτοί, έτσι. Σε αυτούς τους αγώνες μιλούσε η ελληνική ψυχή και τα συγκροτήματα των Γερμανών γνώριζαν την ήττα από τον Άρη παρά την μεροληπτική διαιτησία του Κώστα Γκικόπουλου, κάποιος Γκικόπουλος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ο οποίος προκειμένου να γλιτώσει, λέει, το τομάρι του, σφύριζε μόνο υπέρ των Γερμανών. Λοιπόν, και πιο κάτω λένε, ας πούμε, ότι αυτός ο διαιτητής δεν τους έπαιζε καλά και ότι και αργότερα, ας πούμε, τους έκανε ζημιές και τέτοια. Εδώ όμως φαίνεται ότι οι ίδιοι το παραδέχονται ότι παίζανε κανονικά. Κανονικά. Εμείς αυτούς που έχουμε να πούμε, εμείς αυτό που έχουμε να πούμε με τους στρατιώτες του Ράιχ και γενικά δηλαδή τότε με τους Ιταλούς και όλα αυτά είναι ότι θυσιάστηκαν μάλλον δύο παιδιά δικά μας, νέα παιδιά από την ίσως καλύτερη ομάδα που έχει περάσει και αυτό πρέπει να το ξέρουν η νεολαία μας ότι όταν έγινε ο πόλεμος είχαμε μια φανταστική ομάδα που δεν καταλάβαινε τίποτα. Και αυτή η ομάδα όταν έγινε ο πόλεμος, δηλαδή έγινε η κατοχή, έπληθε στραπάτσο, δηλαδή διαλυθήκαν σχεδόν όλα και ξαναρχίσαμε την αρχή μετά. Αυτά να τα ξέρουν τα παιδιά μας, αυτά η νεολαία, εντάξει, γιατί και οι δύο που γνωρίζουν, ας πούμε, αυτοί που θυσιάστηκαν ήταν δύο από αυτούς που σκοτωθήκαν ρε πριν από αυτή τη μεγάλη ομάδα.
0: Μου στέλνει ένας άλλο μήνυμα από το εξωτερικό, ένας άλλος φίλος και μου λέει, μου λέει το site εδώ πέρα, μου το γράφει και μου λέει είναι ένα site που βλέπεις τα πάντα από το παρελθόν, λέει. Λέει Why Back.
2: Μπράβο.
0: Ματσίν, τι λέει εδώ ρε. Για δες το λίγο Λεωνίδα. Δεν παπάει υπέρ εκεί, να το δεις.
3: Way Back Machine.
0: Ναι, τι είναι αυτό site. Δεν θα το δει τώρα, θα το δει, θα το δούμε λίγο. Ναι, για πες. Συνέχισε άγγιση.
2: Ωραία, εγώ πάντως απέδειξα και όποιος θέλει, είπαμε να. Είπε και το παλικάρι εκεί πέρα το πώς γίνεται, που μπορείς να δεις οποιαδήποτε χρονική περίοδο θέλεις για κάτι που έχει γραφτεί. Εντάξει, γιατί πάρα πολλοί ξέρεις τι κάνουν. Πάνε και πέρα και τα κρύβουν, ας πούμε, τα σταματάνε και μετά λένε όχι, εμείς ποτέ δεν έχουμε πει και τέτοια. Και όμως εκεί πέρα με αυτό το backup το κάνεις και βγαίνουν όλοι. Όλοι, ό,τι έχει πει ο καθένας. Έτσι ώστε να μην μπορείς να κάνεις κάτι, εντάξει. Να μην μπορείς να πεις όχι. Λοιπόν, ο κύριος που λέει αυτά που σου στέλνει τα μηνύματα θα βγει.
0: Μπα, πού να βγει, αμέσως θα βγαίνει με φορά.
2: Όχι, για να συζητούσαμε, πάνω στο και τα κρατάω εδώ πέρα όλα.
0: Ναι, ορίστε, ναι.
2: Με τον Νί και με το σήμα.
0: Άμα δεν λέει ας βγει, εδώ πέρα είναι η γραμμή.
2: Ας βγει και εγώ βγαίνω πάλι, έτσι.
0: Εγώ δεν θα μιλήσω. Θα μιλήσω, εγώ μόνο να συντονίσω.
2: Αυτά γιατί να ξέρουνε, πάω και την πιο καθαρή ιστορία που υπάρχει σε όλα τα σωματεία. Εντάξει, σαν σωματείο μιλάμε, έτσι. Και κυνηγήθηκε από όλους. Ενώ αυτοί που το παίζουν νιάρ και τέτοιο, ότι να κυνηγιό μας κυνηγάνε και τέτοια και διαιτητής και ιστορίες και όλα αυτά, είναι από τους πλέον ευνοημένους, όπως άλλωστε έχει πει και ο κύριος Βενιζέλος. Εντάξει, το είπε ότι είναι η πιο ευνοημένη ομάδα. Μην λέμε τώρα πράγματα και μετά τα αλλάζουμε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά Τζορδάν.
0: Έγινε.
2: Αυτή ξαναβγαίνουν.
0: Οκ, okay, να είσαι καλά, για χαρά. Έλα φίλος.
4: Έλα ρε, φτιάξτε ομάδα ρε, που το πήγατε στην κατοχή ρε, φτιάξτε ομάδα ρε.
0: Θα γελάσουμε, με εσάς θα γελάσουμε.
4: Θα πούμε μες στην Τούμπα.
0: Με εσάς θα γελάσουμε φέτος.
4: Θα γελάσουμε, δεν λες τι, ήδη γελάμε με εσάς.
0: Τώρα μείνατε στην Αγγλία, να το διασκεδάσετε λίγο, έτσι.
4: Εννοείται ρε, φίλε, χαλαρά το πάμε, τι.
0: Βέβαια τώρα.
4: Τι.
0: Βέβαια, μια χαρά, θα βγάλουμε γούστα.
4: Είδες πόσος κόσμος θες παρακολούθησε την ΑΕΚ, πόσα εκατομμύρια.
0: Πολλά εκατομμύρια, πόσα ήτανε.
4: Ε?
0: Πόσα.
4: Α, αυτά θα μπεις να τα δει. Να, ο προηγούμενος που μιλούσε, ας μπει να τα δει.
0: Όχι, εσύ θα με πεις.
4: Γιατί εγώ είμαι, θα με πείτε ψεύτη.
0: Όχι, εσύ πες τα δικά σου αυτά.
4: Α, εγώ λέω ότι το ήταν πρώτο.
0: Πρόσεχε λίγο. Για να σε πούμε ψεύτη, θα πρέπει να το διαπιστώσουμε. Εμείς θα το διαπιστώσουμε.
4: Εσείς μόνοι σας θα το διαπιστώσετε.
0: Ναι, πες μας εσύ το νούμερο, δηλαδή να δούμε πώς εγκαταλείπει.
4: Εγώ δεν λέω ιστορίες, θα τα δείτε μόνοι σας.
0: Καλά, πες μας, δεν φίλε το νούμερο. Τηλεθέαση λες.
4: Όσο για την κατοχή.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Ένα-ένα. Περίμενε ένα. Άκου λίγο, να τα κλείνουμε.
4: Δεν τον υπολογίζει. Δεν τον ξέραν.
0: Περίμενε. Άλλο σε λέει ο φίλο και εσύ.
4: Οι Γερμανοί ψάχναν δύο μεγάλε ομάδε των Αθηνών να παίξουν.
0: Ωχ, Παναγία μου. Α, εσάς
4: ακόμα
0: και τους άλλους.
4: Και ο Άρης στη Θεσσαλονίκη τότε θεωρούνταν μεγαλύτερη ομάδα.
0: Πολύ
4: το
0: ωραία.
4: Δεν το
0: κάτσε να σε απαντήσω τώρα.
4: Όχι, κάτσε να σου
0: περίμενε να σε απαντήσω λίγο σε αυτά που λες. Περίμενε.
4: Πώς θα απαντήσεις αν δεν με ακούσεις.
0: Μα σε άκουσα. Κάτσε λίγο, ρε φίλε.
4: Τι άκουσες.
0: Διάλογο θα κάνουμε. Περίμενε.
4: Τι άκουσες.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο.
4: Τι άκουσες. Μιλούσες πάνω μου.
0: Άντε πάλι τα ίδια με αυτόνα. Ρε μεγάλε, δεν είπες στον ΠΑΟΚ, δεν το ξέρανε. Όχι, θα απαντήσω σε κάτι και θα συνεχίσει μετά.
4: Έλα, πες.
0: Δεν είπες στον ΠΑΟΚ, δεν το ξέρανε.
4: Δεν το ξέρανε.
0: Πολύ ωραία.
4: Θεωρούνταν μεγαλύτερο σωματείο τότε, εκείνα τα χρόνια.
0: Πολύ ωραία, συμφωνώ.
4: Και τον... συμφωνώ.
0: Στην Αθήνα θέλανε δύο ομάδες που τις ξέρανε. Οι ναι. Μεγάλες ομάδες.
4: Αθήνα, όχι από τον Πειραιά.
0: Άντε βρε, πάνε τώρα, βρε βλάχο τώρα που θα μας πει την Αθήνα τώρα.
4: Πρόλαβα.
0: Α, με πρόλαβες.
4: Προπαγανδιστή.
0: Που είσαι μεγάλη ομάδα στην Αθήνα, εσύ τώρα.
4: Προπαγανδιστή. Στην Αθήνα το έκαναν οι ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός.
0: Εσύ είσαι μεγάλη ομάδα στην Αθήνα. Θα με μιλήσει για Αθήνα, εσύ τώρα και.
4: Δεν έκανε ο φορτήρα ούτε καλή θέα. Τι να κάνουμε, ρε Τζόρτζ.
0: Ο Ολυμπιακό σε βλέπει, ξέρει πώ σε βλέπει ο Ολυμπιακό ένα. Άντε βρε τώρα μεγάλωσε ξαφνικά.
4: Δεν ψάχναν στον Πειραιά ομάδα να κάνουν φιλικό.
0: Ναι, στον Πειραιά δεν τους ήθελε ο Πειραιάς, όχι δεν ψάχναν να... Στον Πειραιά, ο Πειραιάς δεν τους ήθελε τους Γερμανούς.
4: Και μάθαινα τι χαμός έγινε από τους παίχτες της ΑΕΚ, πώς κατέβασαν τον κόσμο σε πορεία από αυτά που αρνήθηκαν που θέλαν οι Γερμανοί. Ναι.
0: Έχετε πλάκα.
4: Εκεί στη Θεσσαλονίκη η προπαγάνδα σας, μόνο στη Θεσσαλονίκη να την
0: έχετε. Έχετε πλάκα μεγάλη.
4: Ναι.
0: Μεγάλη πλάκα έχετε.
4: Αλλού αυτά, εκεί στη Θεσσαλονίκη, στο χωριό σας.
0: Ο Ολυμπιακός δεν σας βλέπει, ξέρεις πως ο Ολυμπιακός δεν σας βλέπει, ναι.
4: ΠΑΟΚ στην κατοχή δεν υπήρχε. Τον Άρη ξέραν, Τζόρνταν, στο ξαναλέω.
0: Από πού το ξέραν τον Άρη, ο Άρης τι ήταν.
4: Τον δηλαδή. Άρη ξέραν.
0: Κάτσε είχε... ρε μεγάλη.
4: Είχε πιο πολλές κατακτήσεις, πιο μεγάλη ομάδα
0: θεωρούνταν. Τι κατακτήσεις είχε ρε φίλε, πρώτα απ' όλα...
4: Πιο μεγάλη ομάδα θεωρούνταν ο Άρης.
0: Πρώτα απ' όλα εσύ δεν ήσουν ούτε στον παππού σου τη σκέψη τότε.
4: Αν παρακάτω τώρα, τι έλεγες το 18.
0: Κάτσε να απαντήσουμε λίγο ρε.
4: Για τον Αλαφούζο τι έλεγες το 18.
0: Περίμενε λίγο ρε, περίμενε.
4: Τι έλεγες για τον Αλαφούζο το 18 με το πιτόλι που μπήκε ο Σαβίδης.
0: Να κάνουμε διάλογο θέλεις.
4: Τι έλεγες για τον Αλαφούζο.
0: Διάλογο να κάνουμε.
4: Τι έλεγες για τον Αλαφούζο.
0: Άκου λίγο, δεν μπορώ να κάνω διάλογο, ας σε κλείσω.
4: Έλα.
0: Δεν θα λες εσύ αυτά που θες εσύ.
4: Πετάς
0: ένα θέμα και φεύγεις, πας το άλλο. Αυτά που κάνανε οι πασοκατζίδες χρόνια τώρα μας τα κάνεις εσύ τώρα.
4: Πες εσύ και απαντάω.
0: Θα σε πω και για τον Αλαφούζο.
4: Πες αγόρι μου, πες. Άκου λίγο,
0: άκουσε με λίγο. Ο διάλογος γίνεται, μιλάει ο ένας.
4: Περίμενε ρε.
0: Ο διάλογος γίνεται, μιλάει ο ένας. Απαντάει ο άλλος.
4: Ωραία, μίλα να απαντήσω.
0: Περίμενε λίγο ρε να μιλήσω.
4: Μίλα να απαντήσω ρε εσύ.
0: Περίμενε λίγο ρε, θα μιλήσω.
4: Περιμένω, τι, δεν μπορώ ρε φίλα, περιμένω παραπάνω.
0: Στείλτο να, άμα δεν μπορείς κλείσε. Όταν θα μπορείς θα πάρεις. Άμα μπορείς περιμένεις, τι, εγώ περιμένω εγώ τι άλλες εσύ τις παπάρεις εδώ τώρα. Άμα δεν μπορείς κλείσε, ύπνο. Δες εκεί τα γκρι-γκρι, πόσα παίρναν γκρι-γκρι από την αυλή του Αιγαίου να πούμε. Τι πάθαμε ρε φίλε. Θα σε πω και για τον Αλαφούζο, εγώ μισένα, πολλά έχω εγώ να σας πω. Και για το δικό σου που θα πνίγε με κασκόλ τους άλλους. Που βγάλαν σουρωμένους τους διαιτητές, που μέτραγαν τα δοκάρια. Σε πω πολλά ό,τι θες. Έχω δυο ντάνες έχω εδώ να σε πω. Ό,τι θες. Που ήθελαν οι Γερμανοί δύο ομάδες μεγάλες από την Αθήνα και διάλεξαν εσένα με το νου σου. Ο Ολυμπιακός ακουνούπησε βλέπεις ένα ρε, το ξέρεις. Και κάνει γύρισμα, λέει, δεν είπαν από τον Πειραιά, λέει, τον άκουσες. Ας σου πω κι εγώ, δε, από τη Θεσσαλονίκη θέλαν μόνο από το Χαριλάου, δεν θέλανε από κάπου αλλού. Θέλανε, αλλά δεν πηγαίνανε, ούτε ο ΠΑΟΚ πήγαινε, ούτε ο Ολυμπιακός πήγαινε. Τι έλεγα για τον Αραβούζο. Αυτά που έλεγα ισχύουν. Τι έλεγα, ψέματα έλεγα. Που θα με πείτε εσείς στην Αθήνα, κάνει ένας μια κασκαρίκα να πούμε, την καλύπτουν όλοι. Δεν μιλάει τίποτα. Ούτε εφημερίδα βγαίνει, ούτε σάι, ούτε τίποτα. Τα πνίγουν όλα. Εδώ κάνουν το σκηνή, το κάνουν την τρίχα, την κάνουν τριχιά και εκεί κάτω την τρίχα τη μεγάλη να πούμε, την ξαφανίζουνε. Σκάνδαλα επί σκανδάλων γίνανε στο λεγάνο πεδίο. Τιμωρήθηκε κανείς? Για απάντησε μας. Για πες μας εκεί τώρα, οι μεγάλοι παράγοντες των Αθηνών, όλοι αυτοί εδώ που κάναν τα σκάνδαλα, που ακούστηκαν, τα πνίξαν μετά, τιμωρήθηκε κανένας? Για πείτε μας να ακούσω. Από δωροδοκίες θέλετε? Από ιστορίες, ξέρω εγώ, με απειλές, με ξυλοδαρμούς, με τον Ατάλο? Για πείτε μας, ποιος τιμωρήθηκε? Ακόμα τον ψάχνουν τον άλλο. Ποιοι δίναν τον τζούλο, τους ψάχνουνε. Τους βρήκαν, τους ταυτοποίησαν, τους ξέρουν, αλλά δεν τους βρήκανε. Το άλλο το καράβι ήταν ένοχο μόνο του, βυθίστηκε. Άντε τώρα μη σας ήρω. Τον άλλον τον δολοφόνο τον βρήκαν δολοφονημένο στη λιμουζίνα του Αλνού, το πνίξαν, δεν μιλάει κανείς. Και βγήκε σε σύμπρε κούνουμπα εδώ να μας κουνήσει το δάχτυλο τώρα. Όταν θα έχεις υπομονή και θέλεις διάλογο, θα βγεις να μας πεις. Πάμε διάλειμμα. Διάλειμμα, τα ριάλια του Βιολάρη, του φίλου μου και του Χρήστο να πούμε, που τα ακουσάρει, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103 και 6. 2310, 506-76 και 506-77. Ένα αεξή εδώ με στενά. Μήνυμα, εκείνο το μοντέλο, παιδιά. Προσέξτε, για να δείτε ότι εγώ δεν μασάω τέτοια και δεν σα βλέπω κιόλα. Και κομπλεξικό δεν είμαι σαν και εσένα και δεν σα καταλαβαίνω κιόλα. Μιλάει για του δολοφόνου και για το άκου λίγο. Εγώ από αυτά μακριά δεν θέλω να ασχολούμαι. Στην Μπουζού όλοι όσοι δημιουργούν τέτοια θέματα, είτε είναι τη ΣΑΕΚ, είτε είναι του ΠΑΟΚ, είτε είναι του Άρη, είτε αυτά, τα έχω τοποθετηθεί χίλιες φορές. Και ούτε καν θέλω να μιλάω και για αυτά, έτσι. Όλες οι ομάδες έχουν μέσα τους κάγκουρες, άλλοι 5, άλλοι 15, ανάλογα τον όγκο των οπαδών και τη μόρφωση που έχει ο καθένας. Έτσι, από αυτά μακριά. Μετά άλλα, ό,τι θέλεις να σε παίξω. Λοιπόν, αντί να γελάς με την ΑΕΚ, κλάψε με τα χάλια σου, λέει. Να κλάψω εγώ με τα δικά μου χάλια, πια ρε φίλε, που έχασα αγωνιστικά και έκανα λάθος προγραμματισμό. Εσύ γιατί δεν έκλαψες που ξεφτυλίστηκες και πήγες στη Γάμα Εθνική και δάγκασες όλη την Ελλάδα και φέσωσες όλο τον κόσμο και καταπάτησες, να πούμε, τους δημόσιους χώρους, πήρες 6-7 στρέμματα άλσους, σου δώσαν σε μια νύχτα υπογραφές και πήρες, έκανες γήπεδο κούτρα τζαμπατάν. Με ποιο μιλάς τώρα, ρε, ξέρεις με ποιο μιλάς? Και που φέσωσες την Ελλάδα και τα χρέη υπάρχουνε, έπεσες για να πάρεις άλλο αφημί και δεν λες πότε έτος ίδρυσης. Λοιπόν, μπαίνετε μεγαλοφιλέτες της χώρας και σας βγάζει ένα ταμπλό, να πούμε, από την ΑΔΕ. Και δεν είναι, είναι πρώτα-πρώτα, στα πρώτα πάνω είστε, γιατί είστε από τους μεγαλοφιλέτες κανονικά. Και διαβάζω, να πούμε, λίγο παρακάτω, έτσι. Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολεως, ΑΕΚ Ποδοσφαιρική Ανώνυμος Εταιρεία. Πάροδος Οδού, Ρεθύμνης, θέση Μαζαρέκου 0, 19-004, Σπάτα και λοιπά. Τι λέει εδώ πέρα, να πούμε? Όχι, συγγνώμη, λάθος. Συγγνώμη. Ναι, Σπάτα 148.281.292.11 συν 266. Αυτά είναι εκατομμύρια τώρα, 943. Με λίγα λόγια να σας πω τα εκατομμύρια και να σας πω και το σύνολο. 148.281.292 ευρώ και 11 λεπτά. Αυτά είναι βασική οφειλή ΔΟΗ και ΕΒΙΣ ελεκτικά κέντρα. Και σύνολο δημοσίου, προσέξτε τώρα, εδώ έχει και κάτι άλλο, έχει και συνεισπρατούμενα δημοσίου, τα οποία είναι 266.943.441 ευρώ και 52 λεπτά και σύνολο είναι, σύνολο, 415.224.733 ευρώ και 63 λεπτά. Ρίξατε κανόνι στη χώρα, 415 εκατομμύρια ευρώ, 224.000, καταλαβαίνετε ρε, και έχετε το θράσο και κουνάτε και το δάχτυλο, ρε. Έχετε το θράσο και η μόνη ομάδα που πλήρωσε είναι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ρε, τα χρέη της, ρε, και ο Παναθηναϊκός. Και κουνάτε το δάχτυλο εσείς, βρε. Και θα πνίξετε με κασκόλ, να μπούμε, τους διαιτητές και θα κάψετε τους φούρνους και θα κάνετε το ένα και θα κάνετε το άλλο και θα μετρήσετε τα δοκάρια, και μιλάτε κιόλας. Πάμε στις γραμμές. Όταν θα έχετε υπομονή και χρόνο, τότε θα βγαίνετε εδώ να μιλάτε και θα κάνετε διάλογο. Αλλιώς μην βγαίνετε κιόλας. Διάλογο, όχι θα πετάτε μια σπούτα, πηγαίνετε σε άλλο μετά. Προπαγάνδα εδώ πέρα. Έλα, φίλε.
1: Έλα, Τζόρντα, τάκα, τάκα, μισό λεπτό. Ναι. Να απαντήσω σε αυτό τον ΑΕΚΤΙ που πρόσβαλε τον Ολυμπιακό. Ο Χίτλερ κάλεσε και τις τρεις ομάδες της Αθήνας και τον Τινάκη και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και η τότε διοίκηση του Ολυμπιακού αρνήθηκε. Δεν συμμετέχουμε εμείς, λέει, να κάνουμε, λέει, προθέρμανση, να γυμνάζουμε, λέει, τα στρατεύματα του Χίτλερ. Και συμμετείχαν στο τουρνουά η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε, εσύ ρε ΑΕΚΤΙ, η ντροπή της προσφυγιάς. Η μόνη ομάδα που τιμάει την προσφυγιά είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν τρέπεστε λιγάκι να μιλάτε εσείς, η ντροπή της προσφυγιάς που είχε η προσφυγιά 600.000 νεκρούς από τους Τούρκους, οι οποίοι οι Τούρκοι ήταν με τους Ναζί φίλοι, και οι Ναζί και συμμετείχατε στο τουρνά με τους εγκληματίες, τους Ναζί, οι οποίοι οι Ναζί είναι φιλότουρκοι. Δεν τρέπεστε λιγάκι, μην ξαναβγιστώ.
0: Ρέμισε, ρέμισε, χαλάρωσε. Άντε
1: από εκεί πέρα.
0: Στα. Κλείσε κανύχτα για χαρά. Απάθες και τίποτα ρε, σιγά, χαλάρωσε. Κουβέντα κάνουμε. Δεν μάλωνουμε. Ειρήνη μην.

Αλλά ξέχασα, στην Ελλάδα είναι άμα πληρώνεις σε κορόιδο. Άμα είσαι τίμιος είσαι μπουταλάς. Στην Ελλάδα τα λαμόγια μεγαλώνουν, γιγαντώνονται. Οι παταχτσίδες, άμα ρίχνεις κανόνια, είσαι μάγκας.

Άμα ρίξει κανόνι κανένα άλλο, τον κράζουμε. Άμα ρίξουν οι δικοί μα, οι ομάδε μα, μια χαρά είμαστε. Ο Γιάννη τι με είπε προχθέ. Εμεί πέσαμε, λέει, για να και ξεχρεώσαμε. Πώ ξεχρεώσει, ρε μεγάλε. 415 εκατομμύρια χρωστά, τώρα τα διάβασα. Πέσατε για να διαλυθεί εκείνη η ΠΑΕ και να πάρετε άλλο αφημί καινούργια ΠΑΕ. Σύσταση καινούργια ΠΑΕ. Αυτό ήταν ο λόγο που πέσατε. Αυτοί δεν ξέρουν και για ποιο λόγο πέσανε, ρε. Έπαιρνε το Ριβάλτο ο Νικολαίδης και έλεγε δεν πληρώνω ΦΠΑ. Τι λες βρε κοπρόσκυρο που δεν πληρώνεις ΦΠΑ. Εμείς τι είμαστε λακαμάδες που πληρώνουμε ΦΠΑ. Θυμάστε τις δηλώσεις του, δεν πληρώνω λέει ΦΠΑ. Τα ξεχνάμε αυτά ρε. Και βούρ τα χρέη ανέβαιναν. Και αυτός διεκδικούσε πρωταθλήματα. Και σου λέει μετά πήρε το κύπελο, πήρε το άλλο κύπελο και σου λέει εγώ τώρα τόσα πρωταθλήματα, τόσα κύπελα. Πώς τα έχεις αυτά, αφού δεν είναι η ίδια ομάδα. Άλλη ομάδα ήταν εκείνη. Εσείς θέλετε την ίδια την ομάδα την παλιά, αλλά χωρίς χρέη. Η αλήθεια δύσκολη είναι, ξέρω, πειράζει. Ο άλλος πλήρωσε να πούμε τα χρέη του. Εκμεταλλεύτηκε τον νόμο να πούμε, ο οποίος διέγραφε όλες τις προσαυξήσεις, όλες τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα, έτσι. Ήταν μόνο το αρχικό κεφάλαιο και το αυτό το νόμο τον εκμεταλλεύτηκαν όσοι ήταν έξυπνοι και είχαν 5 φράγκα στην άκρη. Πήγανε, πληρώσανε cash, χρώσαγε 30 εκατομμύρια, τα έκανε 11. Πήγε, τα πληρώσε cash, καθάρισε. Αν δεν είχε να τα πληρώσει, τα πιάνε ρύθμιση. Έβγαινε τις δόσεις και ανάλογα να πούμε τις δόσεις έπεφτε το ποσόν. Φεύγανε το 50% των προσαυξήσεων, το 60%, το 70%, το 80%, ανάλογα τις δόσεις. Πολλοί εκμεταλλευτήκαν αυτόν τον νόμο. Και αυτός ο νόμος ήταν για τις εφορίες, για τα ΤΕΒΕ, για τα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι, για το δημόσιο, για οτιδήποτε άλλο να πούμε ήταν. Και το εκμεταλλεύτηκαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άτομα. Κάνανε ρύθμιση, άλλοι κάνανε, δώσανε ένα ποσό στην αρχή και το κάνανε κατωδόης, άλλοι το κάνανε με, πώς το λένε, με 60 δόης, άλλοι με 12, ανάλογα, ό,τι ρύθμιση έβγαινε, έπεφτε το ανάλογο, φεύγαν οι ανάλογες προσαυξίες.

Τα πλήρωσε ο Σαββίδης. Ο Αλαφούζος μπήκε σε μια κατάσταση να πούμε σε ένα μνημόνιο και πλήρωνε ο άνθρωπος. Γιατί και αυτός πλήρωσε, έτσι. Μπορεί να του κράζουμε για την αμπαλοσύνη που έχει, αλλά στο κομμάτι να πούμε χρεών δεν τακτοποίησε. Είχε τον Παναθηναϊκό καμιά δεκαετία και παραπάνω με στερήσεις από διάφορα, αλλά πλήρωνε εκεί πέρα. Οι μόνες ομάδες που πλήρωσαν τα πάντα όσον αφορά το δημόσιο να πούμε ήταν αυτές οι δύο. Ο Ολυμπιακός κάποια χρέη διαγράφηκαν παλιά. Πλήρωσε και εκείνος ένα μεγάλο κομμάτι, αλλά κάποια διαγράφηκαν. Την κατάσταση στον Άρη την ξέρετε, και εδώ δεν είναι τίποτα. Σας πήρε και το, σας έκανε και το γήπεδο. Πήρε και δεν ξέρω πόσα στρέμματα, 6-7 στρέμματα από το Άλσους κόψαν να πούμε για να μεγαλώσει το γήπεδο, έτσι. Να μεγαλώσουν οι θέσεις εκεί πέρα. Πήρε και επιδοτήσεις για να φτιαχτεί. Και βγαίνει εδώ πέρα με δράση τώρα και κουνά το δάχτυλο. Και ο άλλος προσπαθεί να πάρει μια άδεια εδώ και χρόνια, ένα προεδρικό διάταγμα τότε να μην, και δεν του δίνανε να πούμε. Που θα του κάνει το γήπεδο μόνος του, από την τσέπη του. Ντροπή ρε φίλε. Τα γνωρίζουμε δηλαδή. Κατηγορούμε δηλαδή αυτόν που θέλει να κάνει μόνος του παλεύει εδώ πέρα με τα θηρία, να τα συμμαζέψει όλα. Και αποθεώνεται αυτούς εδώ που ήταν οι ευνοούμενοι. Ο άλλος πήρε του Καρασκιά και του κάνει 50 μέτρα υψόμετρο. Να βάλει 50.000 μέσα. Ο άλλος πήρε του Ειρήνης και Φιλίας. Ο άλλος πήρε να πούμε το κλειστό των εγκαταστάσεων. Όλα καλά, όλοι βολεύτηκαν. Και εδώ τον άλλον βγάλαμε την ψυχή. Σας αρέσει έτσι, ε? Ας δίναν και το Σαββίδι από την πρώτη μέρα που ήρθε το ξυστό, το λότο, το τζόκερ, αυτά που δώσανε στον κόκαλι να πούμε, να φέρει και αυτός τον Νεϊμάρ, να φέρει τον άλλον, πόσο λένε τον... Πόσο λένε αυτό τη σπάρει ρε τον... τον Μπαμπέ, βέβαια, γιατί να μην το φέρει, αφού τζάμπα λεφτά θα παίρνει. Θα ξύνεις εσύ να πούμε αέρα και αυτός θα σε παίρνει τα λεφτά. Όλοι οι κρατικοδίαιτοι να πούμε, κονομήσανε. Και άλλος φέρνει λεφτά απ' έξω και χώνει εδώ πέρα κάνει επενδύσεις. Μπατηρημένες επενδύσεις. Τις εξηγιάνει, τις απογειώνει. Και τον κυνηγάμε.

Άμα μπείτε μέσα στη δημοσιοποίηση των οφειλετών με χρέη άνω των 150.000 ή μεγαλοφιλέτε τη χώρα, πατήσετε εκεί πέρα. Όλα σα τα βγάζουν, να ξέρετε. Τάκα τάκα βγαίνουν. Έχει φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα. Τι θέλετε εσεί, άτομα με. Φυσικά, πατάτε εκείνο και το αυτό, θα σα βγάζουν ποιοι είναι. Θέλετε νομικά. Τα άτομα, θέλετε φυσικά. Εταιρείε. Τάκα τάκα σα τα βγάζουν όλα. Είναι εκεί πέρα. Γι' αυτό η χώρα χρωστάνε στη χώρα πόση. Έχει να παίρνει η χώρα πολλά. Και η χώρα χρωστάει έξω πολλά. Έτσι όλοι οι μάγκες γίνονται. Όλοι. Αν έχετε χρόνο καμιά φορά, μπείτε λίγο σε αυτό που σας λέω και καθίστε και πάρτε έναν καφέ δίπλα και όσοι καπνίζετε πάρτε και ένα πακέτο τσιγάρα, γιατί θέλει κανένα 2-3 μέρες θα τα δείτε αυτά, να πούμε. Σιγά σιγά με προσοχή, είναι πολλά, πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Να δείτε πόσοι χρωστάνε και ποιες εταιρείες χρωστάνε. Πολύ πράγμα. Εκατομμύρια, όχι επεξεγέλασε, εκατομμύρια. Μόνο στο δημόσιο. Φανταστείτε και σε ιδιώτες τι έχουν κάνει αυτοί. Έχουν καταστρέψει οικογένειες. Και εμείς αποδεώνουμε αυτούς εδώ πέρα που διαλύσαν τη χώρα. Και πενευόμαστε ή νιώθουμε αδικημένοι αν εμείς φάγαμε πιο λίγα από τον άλλο που έφαγε πιο πολλά. Νιώθουμε αδικημένοι.

Θα πλένεις, μου λέει, καλά το στόμα σου όταν μιλάς για τέτοια. Μιλάς, συνεχίζει το νούμερο αυτό, συνεχίζει. Να πλένω εγώ το στόμα μου όταν μιλάω για σένα, γιατί σου λέω ψέματα. Δεν δάγκασες στη χώρα όλη, ρε φίλε. Βρεούστα από εδώ, άμα θες πάρει δρόμο από εδώ, μην ξαναπάρεις εδώ πέρα. Που θα με πεις εσύ εμένα να μιλάω καλά. Μια χαρά τα μιλάω εγώ. Πες μου ότι δεν χρωστάς. Να σου πω, έχεις δίκιο. Σου βγάλα εγώ εδώ 415 εκατομμύρια, λέει. Απόδειξε μου ότι δεν χρωστάς. Ή πες μου ότι δεν έκοψες άλσους για να κάνεις γήπεδο. Ή πες μου ότι δεν πήρες επιδοτήσεις για να κάνεις γήπεδο. Που θα μιλάω και καλά. Τι θες να σας χειροκροτώ, θέλεις? Δρόμο από εδώ, ρε. Ξαφανίσου, μην ξαναπάρεις εδώ πέρα. Που θα μου πεις εμένα μιλάω καλά. Εσύ θα μιλάς καλά, ρε. Σε διαβάζουμε και το μήνυμα για να, για να δείξουμε στον κόσμο τι νούμερο είσαι, ρε. Μικρή μεγάλη στα καφενεία τώρα,

Πάνε να πληρώσεις τα χρέη σου πρώτα στην Ελλάδα, όλοι να που χρωστάς. Πάνε να κάνεις όλα αυτά που δημιούργησες τα προβλήματα, να πούμε, έτσι. Κάτι ποδοσφαιριστές που δεν πλήρωσες, που δουλέψαν και δεν πλήρωσες.

Κουλάτε, κουνάτε και τα δάχτυλα να πούμε. Δεν πληρώνω ΦΠΑ, έλεγε ο άλλος. Δεν πληρώνω ΦΠΑ. Τι είναι ο ΦΠΑ, ρε? Και δεν πληρώνεις. Στο σπίτι σου το πληρώνεις.

Γεια σου, Βαγγελά. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Έτσι είναι, τι.

Όταν μιλάς με έναν άσχετο, σε ρίχνει να μπούμε στο επίπεδό του. Θέλει να σε ρίξει στο επίπεδό του να μπούμε, για να σε κάνει το ίδιο. Γιατί αυτός δεν μπορεί να σε φτάσει, άμα γνωρίσει κάποια πράγματα, θα πρέπει να σε ακούσει για να μάθει. Αυτός δεν μπορεί να τα καταλάβει, γιατί είναι αυτά που φοράνε τα ζώα, να πούμε, αυτά τις παροπίδες με τα χαλινάρια, και δεν μπορεί να δει την πραγματικότητα. Συγκρίνει τα παγωμένα χρέη. Παγωμένα χρέη, σας το έχω πει χίλιες φορές. Πρέπει να είσαι πολύ χαζός για να μην καταλάβεις τι θα πει παγωμένα χρέη. Πας σε ένα δικηγόρο και το ρωτάς τι παγωμένα χρέη. Παγωμένα χρέη, λοιπόν, τα λέω για τον κόσμο, δεν τα λέω για σένα. Είναι αυτά τα οποία πας το κράτος στα δικαστήρια, γιατί θεωρείς ότι τα πρόστιμα που έφαγες δεν πρέπει να τα φας, δεν πρέπει να ισχύουν, είναι άδικα ή είναι υπέρογκα. Και το πας στα δικαστήρια την υπόθεση. Μέχρι να εκδικαστεί, ή μένουν παγωμένα μέχρι να εκδικαστεί. Δεν είναι ξεχρεωμένα, είναι παγωμένα. Πληρώθηκαν και τα παγωμένα, για να το ξέρεις αυτό. Εάν δεν είχε δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ, γινόταν το δικαστήριο και δεν είχε δικαιωθεί, θα πλήρωνε όλα με τις προσαυξήσεις. Πού να τα ξέρετε αυτά, ρε. Αν όμως είχε δικαιωθεί, δεν θα πλήρωνε τα πρόστιμα. Και περιμένανε τα δικαστήρια. Τρεις υποθέσεις ήταν, για να τα ξέρετε κιόλας. Λέτε παγωμένα χρέη και νομίζετε είναι παγωμένα χρέη όλα. Είναι τρεις, για τρεις περιπτώσεις ήταν η υπόθεση των παγωμένων χρεών. Και ενώ περιμένανε για να εκδικαστούν, γι' αυτό λέγονται παγωμένα. Όλα τα άλλα τα πλήρωνε ο ΠΑΟΚ, τα τρέχοντα όλα τα πλήρωνε. Εκείνο το κομμάτι, εκείνη την περίοδο, παγώσανε για κάποια περίοδο αυτά όλα, τα πάγωσε για να τα πάει στα δικαστήρια, για να δικαιωθεί. Και αν είχε δικαιωθεί, θα πλήρωνε. Δεν θα πλήρωνε, θα πλήρωνε μόνο το κεφάλαιο. Δεν θα πλήρωνε τίποτα. Εάν δεν είχε δικαιωθεί, θα πλήρωνε και τις προσαυξήσεις. Πάνε σε ένα δικηγόρο να τα μάθεις, βρε νούμερο τώρα. Και στη διάρκεια μέχρι να εκδικαστούν οι υποθέσεις αυτές, η υπόθεση του Τσίπρα έκανε αυτή την νομοθετική ρύθμιση για όλους όσους χρωστάνε, να πούμε, για να μπορούν να μπουν σε μια ρύθμιση, να πούμε, βολική, για να τακτοποιήσουν τα χρέη. Και έδωσε εντολή, λοιπόν, τότε ο Σαββίδης, θα σε πω και την είδηση, να ξεπαγώσουν τα χρέη για να βεβαιωθούν για να πάει να τα πληρώσει. Τα λέτε μας και τα κάνατε τσουρέκια με τα παγωμένα και τα παγωμένα και το κάθε νούμερο βγαίνει και μιλάει για παγωμένα. Πάνε εκεί σε ένα δικηγόρο να μορφωθείς λίγο, ρε εσύ. Να δεις τι είναι τα παγωμένα. Είσαι ένα λογιστή, ας τα πούνε αυτοί, μη στεναχωριέσαι. Γιατί δεν εκδικάστηκαν υποθέσεις αυτά τα 8 χρόνια. Πρόσεξε τώρα, πάλι επιμένει. Ο τίποτας επιμένει. Ποια 8 χρόνια, ρε εσύ. Ποια 8 χρόνια. Πρώτα απ' όλα, αυτά πέσανε μετά από 4-5 χρόνια. Τα πρόστιμα και αυτά. Δεν είναι 8 χρόνια. Και παγώσαν τα τελευταία κάνα 2 χρόνια τα παγωμένα. Όχι κάνα 2 χρόνια, λίγο πιο πριν. Και περιμέναν κάνα 2 χρόνια παγωμένα για να εκδικαστούν. Πώς θα ήταν τόσο οι προσαυξήσεις άμα ήταν 8 χρόνια παγωμένα? Δεν θα ήτανε. Τέλος πάντων, σας τα είπα, όσοι τα καταλάβατε, τα καταλάβατε. Έχουμε αδειά στο κεφάλι μας να σας τα λέμε, το δικό σας δεν γεμίζει με τίποτα. Πάντε εκεί, λοιπόν, σε έναν αρμόδιο, πάντε εκεί σε μια εφορία, ρωτήστε, σε έναν λογιστή μάλλον, σε έναν δικηγόρο, γιατί τα παγώσανε, πώς, τι θα πει παγωμένα. Για να μάθετε, να πούμε, και την υπόθεση, έτσι. Και θα καταλάβετε μετά. Και να είναι και καλά η περίπτωση αυτή, γιατί κοντά σε αυτή την περίπτωση σώθηκε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμους, σώθηκανε. Και πήγε ο άνθρωπος κασέρι, κράουν, έριξε εκεί κοντά στα 11 εκατομμύρια και ξεχρέωσε. Και αυτόν τον άνθρωπο η κυβέρνηση τον κυνηγούσε, αυτόν τον άνθρωπο που ήταν ο μόνος που πλήρωσε. Και άλλοι παταξίδες παίρναν αβάντες. Έτσι θέλετε? Με αυτά τα κριτήρια ψηφίζετε εσείς?
Τόσα και τόσα έχουν γίνει. Άντε να μην πάμε στην ελληνική κοινωνία γενικότερα, να πάμε στο ποδόσφαιρο ειδικότερα. Στημένα παιχνίδια. Η UEFA έβγαλε δεν ξέρω πόσα παιχνίδια στημένα πέρσι. Θυμάστε, προπέρσι. Εδώ δεν τιμωρήθηκε κανείς. Εκδικάζουν υποθέσεις, τρώνε μείον τρία και μετά απαλλάσσονται. Για πείτε μου, ποιος τιμωρήθηκε. Απ' τη μία λέτε όλοι στείνονται τα παιχνίδια και απ' την άλλη δεν τιμωρείται κανένας. Πώς γίνεται αυτό, για πείτε μου. Ποιος στείνει παιχνίδια. Για ζωντανό. Να έχουμε χρόνο να σας τα πω καλύτερα. Αν τα μπάς και τα καταλάβετε.

0: Δεν σε απαντάω σε αυτό, γιατί είπαμε, μόνο ένας ανόητος θέλει να σε ρίξει στο επίπεδο του. Άμα βγάλει κάποιος του χάπι για τον ανόητο, για τον βλάκα, θα οικονομήσει, θα γίνει δισεκατομμύριος. Είναι το μοναδικό χάπι που δεν έχει βγει. Που δεν μπορεί να βγει για έναν βλάκα, να ξέρετε. Για όλους έχουν βγει χάπια. Για βλάκα δεν υπάρχει. Όποιος η επιστήμη έτσι και καταφέρει και βγάλει το χάπι του βλάκα, να ξέρετε, μιλάμε για δισεκατομμύρια, έτσι. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Υγεία να υπάρχει. Αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11 εμείς τα ξαναλέμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ξεκάθαρος.
1: Όαση.
2: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
3: Σεισμός. Τιτάνιος.
2: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
2: Κέραιο κέραιε λε παιδιά.
0: Σταγμένος.
4: Ωραία.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310.